Στη σπίτια χαρακτηρίστηκαν κίτρινα. Συνελήφθη χθες 46χρονος στην περιοχή Γενεσίου Τρικάλων για πρόκληση πυρκαγιάς από πρόθεση. Σε βάρος του προέκυψαν στοιχεία για άλλες δύο φωτιές τις προηγούμενες ημέρες στην ίδια περιοχή. Στην περιοχή Κόμητο Καρίστου συνελήφθη 47χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών σε πάρκο με ανεμογεννήτριες. Το επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 6.641 ευρώ. Κυρώσεις εναντίον της Προέδρου και του αναπληρωτή εισαγγελέα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Τα πρόσωπα αυτά μετήχαν άμεσα στις προσπάθειες που καταβάλει το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για να

0: Ντόναλντ Τραμπ διέταξε το Πεντάγωνο να μειώσει σημαντικά τη συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών, αναφέροντας την πολύ καλή σχέση με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, ο Αμερικανός Πρόεδρος πιέζει για συνάντηση το φθινόπωρο με τον Κιμ Γιονγκ Ουν.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, μεσημέρι και απόγευμα τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά της υπηρετικής χώρας και της Κρήτης. Από 20 έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 19 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
2: Δηλώστε συμμετοχή στο 210 5200 680 και στο edasa.gr.

0: Ορίστε, κυρίες και κύριοι, τα Δεσποτούλια Ξάνθης.
1: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα δέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.
2: Earth News Radio 105,8.

ξεκινήσαμε την ώρα με Στράτο Διονυσίου και τα αγκάθια της καρδιάς σου. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Air News Radio 105,8. Είπαμε Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήκτρα μαζί μας απόψε.

0: Λοιπόν, πάμε μια βόλτα μέχρι του Μαυριδόπουλου, κάτι για μας. Έλα, Νικόλα.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα ραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
3: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
4: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Η κακοποίηση των ζώων και η τραγική κατάσταση των αδέσποτων στην Ελλάδα είναι γνωστά σε όλους. Και για να μπει ένα τέλος, πρέπει να αντιδράσουμε όλοι. Κακοποίηση. Τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε εισαγγελέα και αστυνομία. Αν δεν βρεθεί λύση, απευθυνόμαστε στα κεντρικά της αστυνομίας. Αδέσποτα. Αν αντιληφθούμε αδέσποτο που έχει ανάγκη, καλούμε το Δήμο. Ο Δήμος έχει υποχρέωση να φροντίσει για τη στήρωση, περίθαλψη, σύντηση και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων του. Δεν ξεχνάμε. Η στήρωση του κατοικιδίου μας είναι υποχρέωσή μας. Και τέλος, αν θέλουμε κατοικίδιο, υιοθετούμε με υπευθυνότητα και σώζουμε μια ζωή από τον δρόμο. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
1: Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα μου στην Αλεξάνδρα. Α, το διάβασα αυτό. Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούν στο κουκάκι. Κυρία Γιάννη, αφιερώστε στον Νίκο και στο Σωτήρη που κάνουν υπηρεσία, λέει, στο κέντρο της Αθήνας, και για όλη την παρέα.
1: Ακούτε Λαϊκά Μονοπάτια με τον Γιάννη Ευθυμίου.

Λοιπόν, θα πάμε μέχρι το ακριβώς με Μαριάννα Παπαμακαρίου και το Ρήγμα, ένα τραγούδι του Σοκράτη του Μάλαμα. Την καλημέρα μου στα παιδιά στην Πεντέλη. Κύριε Γιάννη, εμείς δεν πάμε διακοπές, λέει. Είμαστε υπηρεσία και σας ακούμε. Ακούγαμε και τα ηχογραφημένα. Να ξέρω, παιδιά, κάποια πράγματα πρέπει να γίνονται. Λοιπόν, την καλημέρα μου επίσης στον Αλέξανδρο και στην παρέα του που μας ακούνε στην περιοχή της Ακροπόλεως. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8, Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήκτρα και Μαριάννα Παπαμακαρίου θα μας πάει μέχρι τις ειδήσεις.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Σε εξέλιξη έρευνες για τις συνθήκες του τραγικού δυστυχήματος με τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων πυρόσβεσης στην Ψάθα. Οι διασωθέντες πιλότοι φέρονται να κατέθεσαν ότι ακολουθούσαν σε μορφή σχηματισμού ένα άλλο προπορευόμενο ελικόπτερο, ότι δεν αντιλήφθηκαν την παρουσία του τρίτου ελικοπτέρου, ούτε γνώριζαν για την ύπαρξή του και αρχικά νόμιζαν ότι προσέκρουσαν σε ηλεκτροφόρα καλώδια. Αναμένονται και οι καταθέσεις των αξιωματικών που είχαν χρέη συντονισμού. Στα τελευταία κρίσιμα λεπτά επικεντρώνονται οι έρευνες για το δυστύχημα με το ιδιωτικό ελικόπτερο στη Σύφνο. Σήμερα αναμένεται να περισυλλεγούν τα συντρίμμια του ελικοπτέρου ώστε να αρχίσει η διερεύνηση των αιτιών. Με βάση το βίντεο που καταγράφει την περιστροφή του σκάφους πριν συντριβή, οι ειδικοί εκτιμούν ότι το πιθανότερο σενάριο είναι η βλάβη στο ουραίο στροφείο. Η Αρχή Πολιτικής Προστασίας ζητά από τις εταιρείες που νοικιάζουν τα ελικόπτερα Bell 206 να προβούν σε ελέγχους. Το πρωί θα μεταφερθούν με πλοίο της γραμμής στην Αθήνα και η σωρή του πιλότου και των δύο Βρετανών. Ολοκληρώθηκαν οι αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών μετά τη φωνική πυρκαγιά στη Σαλαμίνα. Ελέγχθηκαν συνολικά 22 κτίρια, από τα οποία 16 είναι κατοικίες. Από αυτές, 3 βρέθηκαν κόκκινες, 6 κίτρινες και οι υπόλοιπες 7 πράσινες. Παράλληλα, συνεχίζεται η έρευνα στο σημείο 0 για να διαπιστωθεί πώς ξεκίνησε η φωτιά. Σύσκεψη του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με τους συναρμόδιους φορείς θα πραγματοποιηθεί στις 12 το μεσημέρι στο Δημαρχείο Κασάνδρας για τον απολογισμό της φωτιάς στη Σίβηρη της Χαλκιδικής. Στο μεταξύ, ολοκληρώθηκε η καταγραφή των ζημιών. Διαπιστώθηκαν ζημιές σε 9 κτίρια, ενώ 6 σπίτια έχουν χαρακτηριστεί κίτρινα. Συνελήφθη χθες 46χρονος στην περιοχή Γενεσίου Τρικάλων για πρόκληση πυρκαγιάς από πρόθεση. Σε βάρος του προέκυψαν στοιχεία για άλλες 2 φωτιές τις προηγούμενες ημέρες στην ίδια περιοχή. Στην περιοχή Κόμητο Καρίστου συνελήφθη 47χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών σε πάρκο με ανεμογεννήτριες. Του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 6.641 ευρώ. Κυρώσεις εναντίον της Προέδρου και του Αναπληρωτή Εισαγγελέα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, που θεωρούν το δικαστήριο πολιτικοποιημένο. Οι κυρώσεις υπονομεύουν το κράτος δικαίου, δηλώνει το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Ο ανώτατος αξιωματούχος ασφαλείας του Ιράν χλεβάζει τους ισχυρισμούς για τα στενά του Ορμούζ, απορρίπτοντας την αμερικανική θέση περί ελέγχου ή κυριαρχίας στη στρατηγική σημασία θαλάσσια οδό. Παράλληλα, η Τεχεράνη διαψεύδει τις κατηγορίες των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων ότι επιτέθηκε χθες με βαλιστικούς πυράβλους εναντίον της χώρας. Στο μεταξύ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα αναστέλουν όλες τις εμπορικές και χρηματοοικονομικές συναλλαγές με την Τεχεράνη. Στην Ιεμένη, τουλάχιστον 3 άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα 13χρονο παιδί, σκοτώθηκαν χθες βράδυ σε πυραυλικές επιθέσεις των φυροϊρανών ανταρτών Χούθη στη δυτική παραθάλασσα. Θαλάσσια επαρχία Χοντάιντα. Ανοιχτή απειλή οι κοινές ασκήσεις Ηνωμένων Πολιτειών Νότιας Κορέας, δηλώνει η Βόρεια Κορέα. Πάντως, ο στρατός της Νότιας Κορέας ανακοίνωσε ότι οι στρατιωτικές ασκήσεις θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή και όχι στις 27 του μήνος. Την Κυριακή, ο Ντόναλντ Τραμπ διέταξε το Πεντάγωνο να μειώσει σημαντικά τη συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών, αναφέροντας την πολύ καλή σχέση με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, ο Αμερικανός Πρόεδρος πιέζει για συνάντηση το φθινόπωρο με τον Κιμ Γιονγκ-ουν. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, σχεδόν 180 εκατομμύρια στρέμματα τα παρθένων δασών ενδέχεται να ανοίξουν για εκμετάλλευση και κατασκευή δρόμων βάσει τροπολογίας που πρότεινε χθες η κυβέρνηση Τραμπ.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, μεσημέρι και απόγευμα τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά της υπηρετικής χώρας και της Κρήτης. Από 20 έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 19 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλοκαίρι, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λησοδένεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων. Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένει στο αμάξι σου, δεν τα δένει στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογά στου δρόμου. Ούτε τα δένει μέσα στη λεπίδα τη μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσου δεν υδρώνουν ταυτοί του, να ενημερώσουμε ότι του περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρε περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίε, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμό του οχήματο και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά τη αστυνομία. Γιατί κάποιοι επιτέλου πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.
0: Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά, όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήκτρα. Ξεκινήσαμε με την Πριγκιπέσα, με το Σοκράτη Μάλαμα, και καθώς επίσης και το προηγούμενο της Παπά Μακαρίου είναι του Μάλαμα. Λοιπόν, τι έχουμε για τη συνέχεια? Ανεβαίνουμε στο Λυκαβητό μια βόλτα για να ακούσουμε σε ζωντανή μετάδοση Γιάννη Χαρούλη, ένα τραγούδι του αείμνηστου Σαββόπουλου, το οποίο το πήρε και το απογείωσε βάζοντας κριτική λύρα. Αυτά τα είπε ο Σαββόπουλος, όχι εγώ βεβαίως.

0: Νιόνιος.
1: Την καλημέρα μου στο φίλο μας τον Γιώργο τον Γουβάκη από το Βικτόριαβιλ του Καναδά που μας ακούει. Αφιέρωσε, λέει, σε όλη τη ραδιοπαρέα.

0: Ευχαριστώ πολύ. Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε.
1: Εγώ σήμερα δεν θέλω να πω άλλο δικό μου. Θέλω να πω ένα κομμάτι που ξέρω ότι του αρέσει πολύ. Αλλά πολύ.

Λοιπόν, θα έχουμε άλλο ένα. Να πάμε μετά στον... Θα ακούσουμε τον Βασίλη τον Καρά με τον Σταύρο τον Κωνσταντίνο. Στα Αστέρια έκανε πρεμιέρα και μετά θα πάμε στο Μαυριδόπουλο.

0: Λοιπόν, πάμε μέχρι το Μαυριδόπουλο, κάτι για μας και επιστρέφουμε. Έλα, Νίκο.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
1: Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, την καλημέρα μου στον Σωτήρη και στην παρέα του μας ακούν στη Λούτσα. Λέει, αφιέρωσε το επόμενο για όλους εμάς που ξενυχτάμε. Δάντης. Οι ωραίοι έχουν χρέη. Λοιπόν, να διαβάσω άλλες δύο αφιερώσεις, να μην τις ξεχάσω. Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε στην Κεφαλονιά. Κύριε Γιάννη λέει, σας ακούμε κάθε βράδυ, είμαστε σε μια φύλαξη κοντά στο αεροδρόμιο. Σας ακούμε κάθε βράδυ και περνάμε καλά. Αφιερώστε, λέει, σε όλη τη ραδιοπαρέα που ακούνε λαϊκά μονοπάτια. Να σε καλά, ευχαριστώ. Λοιπόν, άντε πάμε να ακούσουμε Χριστοδάτη.

Ζάντης λοιπόν, οι ωραίοι έχουν χρέη. Α, ο Χριστάκης, η Μέρη Χρονοπούλου, ο Γιάννης ο Βογιατζής, ο Δημήτρης ο Χόρν και η Αλίκη Βουγιουκλάκη μαζί με το Δημήτρη το Μιχαήλ θα μας πάνε μέχρι το ακριβώς της ώρας. Θα ακούσουμε δελτίο ειδήσεων και τη συνέχεια του προγράμματος. Ήταν τα Λαϊκά Μονοπάτια για τρεις ώρες μαζί σας. Ο Γιάννης Ευθυμίου στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8. Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήκτρα. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και μένα, να έχετε μια καλή μέρα.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Σε εξέλιξη είναι οι ερευνές για τις συνθήκες του τραγικού δυστυχήματος με τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων πυρόσβεσης στην Ψάθα. Οι διασωθέντες πιλότοι φέρονται να κατέθεσαν ότι ακολουθούσαν σε μορφή σχηματισμού ένα άλλο προπορευόμενο ελικόπτερο, ότι δεν αντιλήφθηκαν την παρουσία του τρίτου ελικοπτέρου, ούτε γνώριζαν για την ύπαρξή του, και αρχικά νόμιζαν ότι προσέκρουσαν σε ηλεκτροφόρα καλώδια. Αναμένονται και οι καταθέσεις των αξιωματικών που είχαν χρέη συντονισμού. Στα τελευταία κρίσιμα λεπτά επικεντρώνονται οι έρευνες για το δυστύχημα με το ιδιωτικό ελικόπτερο στη Σύφνο. Σήμερα αναμένεται να περισυλλεγούν τα συντρίμμια του ελικοπτέρου ώστε να αρχίσει η διερεύνηση των αιτιών της συντριβής. Με βάση το βίντεο που καταγράφει την περιστροφή του σκάφους πριν συντριβή, οι ειδικοί εκτιμούν ότι πιθανότερο σενάριο είναι η βλάβη στο ουραίο στροφείο. Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας ζητά από τις εταιρείες που νοικιάζουν τα ελικόπτερα Bell 206 να προβούν σε ελέγχους. Το πρωί θα μεταφερθούν με πλοίο της γραμμής στην Αθήνα και η σωρή του πιλότου και των δύο Βρετανών. Ολοκληρώθηκαν οι αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών μετά τη φωνική πυρκαγιά στη Σαλαμίνα. Ελέγχθηκαν συνολικά 22 κτίρια, εκ των οποίων τα 16 είναι κατοικίες. Από αυτές, 3 βρέθηκαν κόκκινες, 6 κίτρινες και 7 πράσινες. Παράλληλα, συνεχίζεται η έρευνα στο σημείο 0 για να διαπιστωθεί πώς ξεκίνησε η φωτιά. Σύσκεψη του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με τους συναρμόδιους φορείς θα πραγματοποιηθεί στις 12 το μεσημέρι στο Δημαρχείο Κασάνδρας για τον απολογισμό της φωτιάς στη Σίβηρη της Χαλκιδικής. Στο μεταξύ, ολοκληρώθηκε η καταγραφή των ζημιών. Διαπιστώθηκαν ζημιές σε 9 κτίρια, ενώ 6 σπίτια χαρακτηρίστηκαν κίτρινα. Συνελήφθη χθες 46χρονο στην περιοχή Γενεσίου Τρικάλων για πρόκληση πυρκαγιάς από πρόθεση. Σε βάρος του προέκυψαν στοιχεία για άλλες 2 φωτιές τις προηγούμενες ημέρες στην ίδια περιοχή. Στην περιοχή Κόμητο Καρίστου συνελήφθη 47χρονο για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών σε πάρκο με ανεμογεννήτριες. Το επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 6.641 ευρώ. Κυρώσεις κατά της Προέδρου και του Αναπληρωτή Εισαγγελέα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, που θεωρούν το δικαστήριο πολιτικοποιημένο. Οι κυρώσεις υπονομεύουν το κράτος δικαίου, δηλώνει το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Το Ιράν επιδιώκει τον οριστικό τερματισμό του πολέμου και όχι μία προσωρινή εκεχηρία, δηλώνει ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, αναφερόμενος στη στάση της Τεχεράνης απέναντι στη σύγκρουση και στις προσπάθειες αποκλιμάκωσης στην περιοχή. Νωρίτερα, ο ανώτατος αξιωματούχος ασφαλείας του Ιράν γλέφασε τους ισχυρισμούς Τραμπ για τα στενά του ορμούς, απορρίπτοντας την αμερικανική θέση περί ελέγχου ή κυριαρχίας στη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό. Παράλληλα, η Τεχεράνη διέψευσε τις κατηγορίες των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων ότι επιτέθηκε χθες με πυράβλους εναντίον της χώρας. Στο μεταξύ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα αναστέλουν όλες τις εμπορικές και χρηματοοικονομικές συναλλαγές με την Τεχεράνη. Στην Ιεμένη, τουλάχιστον 3 άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα 13χρονο παιδί, σκοτώθηκαν χθες βράδυ σε πυραυλικές επιθέσεις των φιλοϊρανών ανταρτών Χούθη στη δυτική παραθαλάσσια επαρχία Χοντάιντα. Ανοιχτή απειλή οι κοινές ασκήσεις ΗΠΑ Νότιας Κορέας, δηλώνει η Βόρεια Κορέα. Σήμερα η Σεούλ ανακοίνωσε ότι μετά από αμερικανικό αίτημα οι στρατιωτικές ασκήσεις θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή και όχι στις 27 του μηνός, ενώ θα μειωθούν ορισμένες ασκήσεις πεδίου. Την Κυριακή ο Ντόναλντ Τραμπ είχε διατάξει περικοπές στις ασκήσεις, αναφέροντας την πολύ καλή σχέση με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας, ενώ επεσήμανε την άρνηση της Σεούλ να συμμετάσχει στον πόλεμο κατά του Ιράν. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, ο Αμερικανός πρόεδρος πιέζει για συνάντηση το φθινόπωρο με τον Κιμ Γιονγκ-ουν. Στις ΗΠΑ, σχεδόν 180 εκατομμύρια στρέμματα παρθένων δασών ενδέχεται να ανοίξουν για εκμετάλλευση και κατασκευή δρόμων βάσει τροπολογίας που πρότεινε χθες η κυβέρνηση Τραμπ.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό. Μεσημέρι και απόγευμα τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά της υπηρετικής χώρας και της Κρήτης. Από 20 έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 19 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές? Φιλοζωικός σύλλογος κρεστένων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε?
3: Κόκαλα.
2: Έτσι, μπράβο.
4: Παστούρωμα, το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων. Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση, εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύγναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος. Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από μπαζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομης πώλησης τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.
1: Earth News Radio 105,8.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Σε εξέλιξη, οι έρευνες για τις συνθήκες του τραγικού δυστυχήματος με τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων πυρόσβεσης στην Ψάθα. Οι διασωθέντες πιλότοι φέρονται να κατέθεσαν ότι ακολουθούσαν σε μορφή σχηματισμού ένα άλλο προπορευόμενο ελικόπτερο, ότι δεν αντιλήφθηκαν την παρουσία του τρίτου ελικοπτέρου, ούτε γνώριζαν για την ύπαρξή του, και αρχικά νόμιζαν ότι προσέκρουσαν σε ηλεκτροφόρα καλώδια. Αναμένονται και οι καταθέσεις των αξιωματικών που είχαν χρέη συντονισμού. Από τις καταθέσεις και τον τεχνικό έλεγχο στα συντρίμια, αναμένεται να φανεί αν υπήρξαν ζητήματα συντονισμού, κακής εκτίμησης στην προσέγγιση από το χειριστή ή συνδυασμός παραγόντων που οδήγησαν στο μοιραίο αποτέλεσμα. Στα τελευταία κρίσιμα λεπτά επικεντρώνονται οι έρευνες για το δυστύχημα με το ιδιωτικό ελικόπτερο στη Σύφνο. Σήμερα αναμένεται να περισυλλεγούν τα συντρίμια του ελικοπτέρου για να αρχίσει η διερεύνηση των αιτιών της συντριβής. Οι ειδικοί εκτιμούν ως πιθανότερο σενάριο τη βλάβη στο ουραίο στροφείο. Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας ζητά από τις εταιρείες που νοικιάζουν τα ελικόπτερα Bell 206 να προβούν σε ελέγχους. Το πρωί θα μεταφερθούν με πλοίο της γραμμής στην Αθήνα η σωρή του πιλότου και των δύο Βρετανών. Ολοκληρώθηκαν οι αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών μετά τη φωνική πυρκαγιά στη Σαλαμίνα. Ελέγχθηκαν συνολικά 22 κτίρια, από τα οποία 16 είναι κατοικίες. Από αυτές, 3 βρέθηκαν κόκκινες, 6 κίτρινες και 7 πράσινες. Παράλληλα, συνεχίζεται η έρευνα στο σημείο 00 για να διαπιστωθεί πώς ξεκίνησε η φωτιά. Σύσκεψη του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με τους συναρμόδιους φορείς στις 12 το μεσημέρι στο Δημαρχείο Κασάνδρας για τον απολογισμό της φωτιάς στη Σίβηρη Χαλκιδίκης. Στο μεταξύ, ολοκληρώθηκε η καταγραφή των ζημιών. Διαπιστώθηκαν ζημιές σε 9 κτίρια, ενώ 6 σπίτια χαρακτηρίστηκαν κίτρινα. Συνελήφθη χθες 46χρονος στην περιοχή Γενεσίου Τρικάλων για πρόκληση πυρκαγιάς από πρόθεση. Σε βάρος του προέκυψαν στοιχεία για άλλες 2 φωτιές τις προηγούμενες ημέρες στην ίδια περιοχή. Στο Κόμιτο Καρίστου συνελήφθη 47χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια, του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 6.641 ευρώ. Κυρώσεις κατά της Προέδρου και του Αναπληρωτή Εισαγγελέα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου ανακοίνωσαν οι ΗΠΑ, που θεωρούν το δικαστήριο πολιτικοποιημένο. Οι κυρώσεις υπονομεύουν το κράτος δικαίου, δήλωσε το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. 6 Παλαιστίνοι, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 16 τραυματίστηκαν χθες από Ισραηλινό βομβαρδισμό στο λιμάνι της πόλης της Γάζα, σε σκηνές όπου είχαν βρει καταφύγιο εκτοπισμένοι. Δεν διεξάγονται αυτή τη στιγμή ούτε συζητήσεις, ούτε συνομιλίες, ούτε προγραμματίζονται με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, ανέφερε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social. Το Ιράν επιδιώκει τον οριστικό τερματισμό του πολέμου και όχι μια προσωρινή εκεχηρία, δηλώνει ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, ενώ η Τεχεράνη απορρίπτει την αμερικανική θέση περί ελέγχου ή κυριαρχίας των στενών του Ορμούζ. Στο μεταξύ, το Ιράν διέψευσε τις κατηγορίες των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων περί επίθεσης με βαλιστικούς πυράβλους χθες. Τα Εμμυράτα αναστέλουν όλες τις εμπορικές και χρηματοοικονομικές συναλλαγές με την Τεχεράνη. Στην Ιεμένη, τουλάχιστον 3 άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα 13χρονο παιδί, σκοτώθηκαν χθες βράδυ σε πυραυλικές επιθέσεις των φιλοϊρανών ανταρτών Χούθη στη δυτική επαρχία Χοντάιντα. Άνοδος για τέταρτη συνεχόμενη μέρα στις τιμές του πετρελαίου στα 91,28 δολάρια το βαρέλι Brent. Η Νότια Κορέα ανακοίνωσε σήμερα ότι μετά από αμερικανικό αίτημα μειώνεται η διάρκεια των κοινών στρατιωτικών ασκήσεων που θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή αντί για τις 27 του μηνός, ενώ θα περιορίσουν ορισμένες από τις ασκήσεις πεδίου. Την Κυριακή ο Αμερικανός Πρόεδρος ζήτησε περικοπές στις ασκήσεις, προϋκαλούμενο στην καλή σχέση του με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας και την άρνηση της Σεούλ να συμμετάσχει στον πόλεμο κατά του Ιράν. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, ο Τραμπ πιέζει για συνάντηση το φθινόπωρο με τον Κιμ Γιονγκούν. Την αναστολή για 3 ημέρες των δασμών 50% σε αγαθά από τον Καναδά, που ήταν προγραμματισμένοι να ξεκινήσουν σήμερα, ανακοίνωσε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος μετά από διμερή συμφωνία που θα περιλαμβάνει ολοκληρωμένη πρόσβαση στην αγορά για όλα τα αμερικανικά προϊόντα, δεσμεύσεις οικονομικής ασφάλειας και ευθυγράμμιση ψηφιακού εμπορίου. Στις ΗΠΑ, σχεδόν 180 εκατομμύρια στρέμματα παρθένων δασών ενδέχεται να ανοίξουν για εκμετάλλευση και κατασκευή δρόμων βάσει τροπολογίας που πρότεινε χθες η κυβέρνηση.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, μεσημέρι και απόγευμα τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά της υπηρετικής χώρας και της Κρήτης. Από 20 έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 19 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 18:30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχαλίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλώς όρισες, Κατερίνα.
0: Καλώς σας βρήκα.
1: Καλό χειμώνα. Καλή σεζόν.
0: Έλα.
1: Όχι, όχι. Δεν λέμε καλό χειμώνα, δεν με αφήνουν να πω.
0: Ναι. Επιτέλους, κάποιοι άνθρωποι είναι δικοί μου.
1: Δεν με αφήνουν να πω καλό χειμώνα.
0: Ναι.
1: Δεν έχω πει καθόλου από τότε που ήρθα.
0: Εντάξει, μπράβο, Διονύση, αυτό είναι πρόοδο.
1: Ναι. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Τι γίνεται, πώς πέρασες?
0: Πολύ ωραία.
1: Πώς τα, όχι, όχι πώς πέρασες. Πώς, ναι. Πώς τα περνούσες, μια χαρά τα περνούσες. Πώς τα βρήκες?
0: Πολύ ωραία.
1: Αλήθεια. Πες το μου αυτό.
0: Τι το, πολύ ωραία.
1: Παιδιά, μέχρι τώρα μου λέγε. Γιατί ήρθα, θα ήθελα να μείνω άλλες 3-5 μέρες, ας πούμε, και τέτοια πράγματα.
0: Εντάξει, θα ήθελα, ρε παιδιά. Δεν θα ήθελα, γιατί να μην ήθελα. Όλοι. Θα ήταν κανονικό να λέω, αχ, τι ωραία που γύρισα τη δουλειά. Όχι, εντάξει, χαίρομαι που γύρισα και σας βρήκα. Ξύπνησα πολύ εύκολα σήμερα το πρωί, αλλά νομίζω ότι είναι τελευταία μέρα. Η πρώτη και τελευταία.
1: Δεν πρέπει να βρήκες καθόλου κίνηση, έτσι.
0: Τίποτα.
1: Τίποτα, παιδιά, ακόμα δεν έχουν έρθει.
0: Όλες αυτές τις μέρες που είμαι εδώ στην Αθήνα, που γύρισα, είναι πολύ.
1: Πόσες μέρες γύρισες στην Αθήνα?
0: Τρεις.
1: Και γιατί ήρθες στο στούντιο?
0: Δύο.
1: Γιατί?
0: Δύο. Γιατί ήθελα να προσαρμοστώ.
1: Α, ήθελες περίοδο προσαρμογής.
0: Προσαρμογής.
1: Καταλάβατε, κυρίες και κύριοι, πολυτέλειες που έχεις ερέτη.
0: Στο Air News Radio είστε συντονισμένοι.
1: 105,8.
0: Ναι, και θα είμαστε συντροφιά έως τις 8.
1: Ναι.
0: Αμέ.
1: Και ο Νίκος Σκλαβενίτης ρυθμίζει τον ήχο. Βέβαια. Η Λουίζα Μαραβελάκη έχει την επιμέλεια της εκπομπής. Η Ήρα Πανανίνου διαλέγει τα τραγούδια που ακούτε. Η Καθαρίνα Σερέτη, ο Διονύσης Χατζημιχάλης στο μικρόφωνο μέχρι το 8. Θα τα λέω εγώ.
0: Ο ήλιος θα ανατείλει στις 6:42 και θα δει στις 8:15. Είναι ακόμα μεγάλη μέρα, κύριε Παύλο.
1: Και να ξέρετε ότι σήμερα θα έχει γενικά έθριο καιρό με λίγες νεφώσεις προς και αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη, όπου κυρίως τα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και στην κεντρική, την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη με μονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες, κυρίως στα νότια, θα είναι τοπικά περιορισμένη, λέει η ΕΜΗ. Άνεμη μέχρι 4 maximum. Μποφόρ. Έτσι, θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Να ξέρετε, μέχρι στους 34, άιντε στα Ηπειρωτικά, 37 τοπικά. Μέχρι εκεί.
0: 37, ωραία είναι.
1: Μέχρι 37. Το 37, αυτό συζητούσαμε έξω από το στούντιο. Το 37, το δικό μας με το 37, ας πούμε στην Ιαπωνία ή στην Κοπεχάγη ή στο Ανόβερο που είναι η φίλη μας που μας στέλνει μήνυμα, είναι άλλο πράγμα.
0: Ναι.
1: Άλλο το 37,
0: είναι
1: το δικό μας.
0: Ναι, 47, ξέρω εγώ.
1: Ναι, μπράβο. Ναι. Αυτό.
0: Υποσκιάν κιόλας.
1: Ναι. Υποσκιά πάντα. Έχετε δύο τρόπους επικοινωνίας μαζί μας, θα τους πεις, σιγά μη θυμάσαι. Earth News Radio είναι το ένα στο Viber. Earth News η μία λέξη και ενώ Radio το άλλο.
0: Δεν λείπω και ένα χρόνο πια.
1: Εντάξει. Ο άλλος τρόπος είναι μέσω Messenger. Πρωινή παρέα επασφαλισμένη. Το έχει κάνει η Κυριακή από την Καλαμάτα. Καλημέρα, 25 βαθμούς. Ο Νίκος, καλημέρα και στους άλλους ξανθιώτες και ξανθιώτισσες που μας ακούν. Μας ακούνε στην
0: Ξάνθη. Καλημέρα στην Ξάνθη.
1: Καλημέρα. 19 βαθμούς είχε εκεί.
0: Ναι.
1: Καλημέρα στο Σταύρο. Να είστε ωραία και πάλι μαζί οι δυο σας. Αλλά τι τιμωρία και αυτοί να μην σας αφήνουν να πείτε καλό χειμώνα. Οι ακροατές δεν μας αφήνουν. Οι ακροατές δεν μας αφήνουν.
0: Όχι η διοίκηση, για όνομα του Θεού.
1: Ναι, καλημέρα στη Μέρη, από το Ανόβερο. Να το. Καλώς ήρθες, Κατερίνα.
0: Καλώς σας βρήκα.
1: Καλό χειμώνα, λέει. Η Μέρη είναι δικιά μου, είναι καλοχειμωνάκια. Καταλαβες.
0: Ναι.
1: Καλώς ορίσω, σου λέει και η Κυριακή. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, ορίστε, η Κυριακή λέει θα πω εγώ καλό χειμώνα.
0: Κυριακή μας.
1: Άντε με το καλό.
0: Και βλέπω εδώ πέρα και ο Κώστας έχει στείλει το Viber. Καλημέρα και καλό χειμώνα στο κορίτσι μας.
1: Καλημέρα κύριε Σολομώντα.
0: Καλημέρα.
1: Μας ακούει με 20 βαθμούς στην Ξάνθη, να ξέρεις.
0: Πολύ όμορφα.
1: Καλημέρα και στη Μαρία.
0: Και στις μπαταρίες μπάνιου.
1: Πολύ μας έλειψες, σου λέει η Μαρία. Να ξέρεις.
0: Και εμένα μου λείψατε. Αλήθεια είναι αυτό. Δεν λέω ψέματα. Ναι. Αλήθεια μου λείψατε. Τώρα που γύρισα, συνάντησα και την αγαπημένη μου παρέα στο δρόμο, που είναι άδειοι δρόμοι και λες αχ τι ωραία που είναι άδειο ο δρόμος, με τους φίλους μου τους ποδηλάτες.
1: Πρωί-πρωί.
0: Όχι. Όχι πρωί.
1: Τις προηγούμενες μέρες.
0: Ναι. Την οποία πήγαινα στον οδοντίατρο.
1: Έχουν ξεσαλώσει. Έχουν βρει ελεύθερο πεδίο. Λείπουν αυτοί που φαίνεται θα είναι σε διακοπές. Και καλά κάνουν οι άνθρωποι. Λείπουν τα πατίνια.
0: Όχι,
1: πατίνια δεν έχω δει εγώ.
0: Είδα σήμερα το πρωί.
1: Αλήθεια.
0: Τρία.
1: Εγώ πατίνι δεν έχω δει κανένα παιδιά το όλες αυτές τις μέρες. Ίσως επειδή κυκλοφορείς άνετα και με το αυτοκίνητο, ποιος ξέρει, δεν ξέρω εγώ τι γίνεται, ή με το ποδήλατο. Και κυκλοφορούν ποδήλατα και αυτοκίνητα, τα οποία κυκλοφορούν άνετα, γρήγορα κτλ.
0: Πάει στην Ικαρία.
1: Ξεπερνώντας όλη τα όρια ταχύτητας, δεν το συζητώ με αυτό, δεν, αλλά και αυτά τα όρια ταχύτητας.
0: Ναι, ρε παιδιά.
1: Τώρα είναι δυνατόν παιδιά στα σπυρουλού να πηγαίνει με 50, τι είσαι.
0: Δεν ξέρω.
1: Ναι, άδεια σπυρουλού εντωμεταξύ.
0: Δεν ξέρω, κάνω μάχη, δίνω μάχη με τον εαυτό μου κάθε μέρα αυτές τις μέρες.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι άδειος ο δρόμος.
1: Μα ναι.
0: Και λες, όχι ρε παιδί μου να τρέξεις, δεν λέω να τρέξεις.
1: Όχι, 80.
0: Ούτε να πας ανάποδα.
1: 80 ρε παιδί μου.
0: Σαν την κυρία.
1: Ανάποδα, η κυρία. Μπερδεύτηκε, ρε παιδί μου.
0: Πώς γίνεται αυτό?
1: Μπερδεύτηκε. Πήρε μια λάθος διάβαση, μια λάθος τροφή. Και αν παίρνει μια λάθος τροφή, μετά γίνεται χαμός.
0: Πάντως, ναι, η επιστροφή μου.
1: Ναι.
0: Πώς το λέμε, μετάραξε από την άποψη ότι είχα αφήσει το αυτοκίνητο σε ένα πάρκινγκ κοντά στο αεροδρόμιο.
1: Ναι.
0: Και ωραίες δουλειές αυτές. Εκεί.
1: Έχει ένα χώρο, το νοικιάζει.
0: Ένα χωράφι έχει. Όχι ένα χώρο, ένα χωράφι.
1: Καμία παροχή.
0: Ζητά στεγασμένο.
1: Ναι. Δεν έχει.
0: Σου λέει κάτι Ελενίτη, και άμα βρει από κάτω πήγαινε βάλτο. Και στο χρεώνουν και σου λένε μετά.
1: Ναι.
0: Πρόσεχε να δεις. Εγώ έκλεισα και έλεγε, ξέρω εγώ, για τόσες μέρες 50 ευρώ. Ας πούμε,
1: ναι.
0: Έτσι.
1: Ας πούμε, φερρυπίν.
0: Φερρυπίν.
1: Ναι.
0: Και ζητήσαμε στεγασμένο. Και όταν πήγαμε να το πάρουμε, εμένα δεν ήταν, δεν βρήκα εγώ.
1: Το είχε πάρει το στεγαστρό αέρα.
0: Όχι, δεν βρήκα στεγασμένο εγώ. Η άλλη παρέα βρήκε στεγασμένο. Και λέει, α, λέει, είναι 60 τόσα. Λέει, γιατί, αφού 50 τόσα είχατε πει. Λέει, επειδή είχε το στεγαστρό, είναι 2 ευρώ τη μέρα. Μιλάμε για.
1: Ρε, το ελληνικό δαιμόνιο, ρε.
0: Πατεωνιά ολκύστρα.
1: Ελληνικό δαιμόνιο λέγεται αυτό το πράγμα. Μην το λες διαφορετικά. Είναι ελληνικό δαιμόνιο. Λοιπόν, είναι Παγκόσμια ημέρα ανθρωπιστικής δράσης. Η Λουίζα σου λέει καλώς όρισες.
0: Μα την ακούω.
1: Α, ναι. Και εσύ. Νομίζω ότι μιλάει μόνο σε μένα. Λοιπόν, στο Αφγανιστάν γιορτάζουν την ανεξαρτησία της χώρας από τη Μεγάλη Βρετανία το 1919, έτσι, όχι το 2019. Είναι Εθνική ημέρα αεροπορίας, της ΗΠΑ. Με αφορμή τα γενέθλια του πρωτοπόρου αεροπόρου Όρβιλ Ράιτ.
0: Των αδερφών.
1: Των αδερφών, ναι. Ήταν ο Γουίλμπορ και ο Όρβιλ.
0: Είναι το. Πού θυμάστε το όνομα του μικρού.
1: Αλήθεια. Μου έχει μείνει από τα.
0: Καλά.
1: Παθάκια μου. Λοιπόν, και η ημέρα του στρατηγού Χωσέ Ντε Σαν Μαρτίν στην Αργεντινή. Γιατί μαζί με τον Μπολιβάρ ηγήθηκε τη εξέγερση τη Νότια Αμερική για ανεξαρτησία από την Ισπανική
0: Αυτοκρατορία. Διώξαν του Ισπανοί.
1: Ναι.
0: Είναι του Αγίου Σεβάλδου, πολιούχου τη Ιρεβέργη, και του Αγίου Λουδοβίκου τη Τουλούζη.
1: Χρόνια πολλά στην Ιρεβέργη.
0: Άκου, είναι του Αγίου Λουδοβίκου τη Τουλούζη που είναι πολιούχου τη Βαλένθια. Πια σταυγό και κούρευτο.
1: Τον Άγιο Μάγνο, γιατί δεν το λε.
0: Εντάξει, δεν σιγά το όνομα.
1: Ο Άγιο Μάγνο.
0: Ναι, Μάγνε.
1: Ωραία.
0: 1923 η αγγλική κυβέρνηση απορρίπτει το αίτημα τη συνέλευση των Κυπρίων για ένωση με την Ελλάδα.
1: Ναι. Το 1960 η Σοβιετική Ένωση στέλνει στο διάστημα το Sputnik 5 με επιβάτες τους σκύλους Μπέλκα και Στράλκα.
0: Μόλεκ και Λόλεκ.
1: 40 ποντίκια, 2 αρουραίους και πολλά φυτά. Το διαστημόπλοιο θα επιστρέψει στη γη την επόμενη μέρα με όλα τα ζώα σώα.
0: Και πού το ξέρουμε εμείς?
1: Το είπαν οι Ρώσοι.
0: Α, εντάξει.
1: Η Σοβιετική.
0: Εντάξει, ναι. Ναι. 1974, ο Αμερικανός πρεσβευτής στην Κύπρο, Ρότζερ Ντέιβις, δολοφονείται κατά τη διάρκεια αντιαμερικανικών διαδηλώσεων ένα μήνα μετά την τουρκική εισβολή. Αυτό το θυμόμουν.
1: Ναι, ούτε εγώ. Το 1980, σαν σήμερα, η Ελλάδα επανέρχεται στο ΝΑΤΟ με ανοιχτό το θέμα του Αιγαίου.
0: Το 1991 γίνεται πραξικόπημα με πρωταγωνιστές σκληροπυρηνικούς κομμουνιστές και ανατρέπει τον τελευταίο πρόεδρο της Σοβιετικής Ένωσης, Μιχαήλ Γκορμπατσόφ, και μετά διαφήμιζε πίτσες.
1: Και καλά έκανε. Ναι. Και το 2000, κάπως έπρεπε να ζήσει αυτός. Και το 2016. Η Κατερίνα Στεφανίδη κατακτά το χρυσό μετάλλιο στο τελικό επικοντό γυναικών των Ολυμπιακών Αγώνων του Ρίο με επίδεση 4,85.
0: Μπράβο της.
1: Ναι.
0: Σαν σήμερα γεννήθηκε η Γκαμπριέλ Κοκό Σανέλ. Δεν θέλει συστάσεις. Το 1883.
1: Γιατί θέλει ο Ιαν Γκίλαν.
0: Όχι.
1: Τον Ντιπέρλ το 1945.
0: Ή ο Νικός
1: Γκορκλαμανάκης. Μορφή μεγάλη.
0: Ναι.
1: Μεγάλη μορφή.
0: Ο Ολυμπιονίκης μας που γεννήθηκε σήμερα το 1988.
1: Πώς έτυχε τώρα, δεν ξέρω πώς έτυχε, και έβλεπα μία κόντρα που έκανε ο Ιαν Γκίλαν με τη φωνή, με το Ρίτσι Μπλάκμορ στην κιθάρα.
0: Τι λες τώρα.
1: Και πιάναν κάτι ψηλές νότες, κάτι τέτοια, δηλαδή κάνανε κοντρίτσες.
0: Τι ωραία. Λες,
1: ναι, από μία live εμφάνιση, δεν θυμάμαι πού ήταν, στο Τόκιο νομίζω. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ποιος πέθανε σαν σήμερα, το 14, ο Οκταβιανός Αύγουστος.
0: Οκταβιανέ Αύγουστε.
1: Αυτό είναι όνομα.
0: Να ζούμε, να σε θυμόμαστε.
1: Ναι. Λοιπόν, ο πρώτος Ρωμαίος Αυτοκράτορας, υιοθετημένος γιος του Κέσσαρα του Ιουλίου, εγκαθίδρυσε την Pax Romana και εξασφάλισε την ειρήνη σε όλο τον ρωμαϊκό κόσμο.
0: Καλά.
1: Ναι.
0: Ναι. Σαν σήμερα πέθανε το 1975 ο Τζιμ Λόντος, ο Χριστόφορος Θεοφίλου, παγκόσμιος πρωταθλητής στην πάλη, έμεινε τώρα στην ιστορία.
1: Στην πάλη, την
0: το κάτσε. Ο Τζιμ Λόντος, βέβαια.
1: Και το 2016 ο Ντόναλτ Χέντερσον, Αμερικανός επιδημιολόγος, πρώην επικεφαλής της ομάδας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, εξάλειψε την ευλογιά, ασθένεια από την οποία πέθαναν εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι σε όλο τον κόσμο.
0: Τώρα που είπες ευλογιά,
1: ναι,
0: και θυμήθηκα και τα εμβόλια και όλα αυτά,
1: ναι,
0: που υπάρχουν. Ρε εσείς.
1: Ναι, τι.
0: Γιατί εγώ είδα πράγματα και θάματα όλο αυτό το διάστημα που καθόμουν και έβλεπα και κόσμο και χάζευα και γενικότερα και διάβαζα. Λοιπόν, όχι πολύ, δεν διάβαζα πολύ. Κάνατε ολόκληρη φασαρία για τα εμβόλια και που ξέρω εγώ και αν τα εμβόλια γιατί είναι, για τον κορονοϊό είναι αυτά. Μόλις βγήκαν οι ενεσούλες για να χάσετε κιλά, όλοι πήγατε στην ουρά και στηθήκατε. Στηθήκατε όλοι και πώς ξέρεις πώς μπορώ να πάρω την τάδε, την τάδε.
1: Ναι, εντωμεταξύ.
0: Οι ίδιοι άνθρωποι.
1: Επειδή δεν συνταγογραφούνται γιατί πρέπει να είσαι παθολογικά παχύσαρκος, ναι, για να στα συνταγογραφήσουν, είναι και ακριβές.
0: Οι ίδιοι άνθρωποι, ναι, έτσι. Οι ίδιοι που έλεγαν. Και πού ξέρω εγώ τι έχει το εμβόλιο μέσα και τι παρενέργειες θα έχει και για τον κορονοϊό και μας δίνουν όλα αυτά. Τσούκου, τσούκου, τσούκου, τσούκου. Βλέπεις κόσμο, ας πούμε, που έχεις να τον δεις ένα μήνα και τον βλέπεις.
1: Φίλο και θέρω.
0: Μάγουλο,
1: ναι,
0: μέσα.
1: Ναι.
0: Και λέω. Διατροφή. Διατροφή, ναι, πολύ διατροφή.
1: Συμπτωματικά, ναι, διάβαζα χθες ότι βγάλανε, χθες το διάβαζα αυτό, βγάλανε οι Κινέζοι ένα φάρμακο καινούριο για την απώλεια, ναι, βάρους, ναι, το οποίο μπορεί να σε κάνει να χάσεις μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα.
0: Σε μία μέρα 10 κιλά.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, ναι, τόσο πολύ. Ναι. Το 30% του σωματικού σου βάρους, το maximum είναι αυτό το 30%, 31% για την ακρίβεια. Αλλά λέει, ακόμα στην Κίνα πήρε άδεια να κυκλοφορήσει, γιατί εκεί γίναν οι μελέτες κτλ. Εδώ δεν έχει ακόμα προς το παρόν δοθεί άδεια και τέτοια. Αλλά έλεγε η επιστημονική μελέτη την οποία διάβασα ότι είναι άλλη η φυσιολογία των Κινέζων από τους υπόλοιπους ανθρώπους. Δεν σημαίνει ότι επειδή έχει τέτοια αποτελέσματα στην Κίνα μπορεί να έχει τα ίδια, ας πούμε, και εδώ. Κατάλαβες. Προφανώς το είπανε για μην αρχίσουν όλοι και παίρνουν μέσω ίντερνετ, ας πούμε.
0: Ναι,
1: να παίρνουν Κινέζικο.
0: Ναι, θα παραγγέλνουν από τις πλατφόρμες τα εμβόλια.
1: Από το Τεμού.
0: Τις ενέσεις.
1: Ναι.
0: Πολύ ένεση, παιδιά. Mm. Πολύ ένεση, πολύ, πολύ χάπι. Δεν είναι κανονικά πράγματα αυτά.
1: Καλημέρα και στον Δημήτρη, ο οποίος λέει προκόψανε και οι Αφγανοί που έγιναν ανεξάρτητοι.
0: Ναι.
1: Είναι από τα πιο αδούλωτα έθνη. Κανείς κατακτητής που έχει πάει εκεί δεν άντεξε πολύ. Τον διώχνανε. Από το Μέγα Αλέξανδρο, λέει ο μύθος, μέχρι τους Ρώσους και τους Αμερικάνους. Να τα λέμε και αυτά.
0: Ναι, είναι.
1: Είναι, λέει, σκληροτράχυλοι και έχουν και το. Τους βοηθάει και το έδαφος που έχουν εκεί πέρα. Ποιο έδαφος? Οι πέτρες, οι βράχοι και οι σπηλιές. Ναι. Ό,τι έχουν. Ναι. Αυτό, γιατί όμως το θέλουν όλοι, γιατί έχει και κάτι φυτείες εκεί.
0: Έχει.
1: Με παπαρούνες.
0: Έχει πολύ παπαρούνα.
1: Ναι, πολύ παπαρούνα.
0: Παπαρούνα. Έχει στο... κάτι λιβάδια.
1: Ατελείωτα.
0: Βλέπει
1: το μάτι σου μακριά, ας πούμε, παπαρούνα.
0: Παπαρούνες. Ναι. Ναι. Μπορεί να γράψει ποίηματα εκεί και ποίηματα, βλέποντας τις παπαρούνες.
1: Καλημέρα στο Γιάννη το Φούρναρη.
0: Γεια σου, Γιάννη.
1: Από το πανέμορφο και μαγευτικό Λαύκο, καλώς όρισες.
0: Καλώς σας βρήκα.
1: Καλημέρα και στη Λίδη. Μπα, ήρθε η Κατερίνα. Μας θυμήθηκες, μάνα μου. Παρατρίχα, θα ερχόταν ο Σεπτέμβρη.
0: Εντάξει, υπερβάλλεται τώρα.
1: Για συγγνώμη, εντάξει. Δεν ήμουν εγώ επάξιος αντικαταστάτης, δηλαδή. Λίντι.
0: Κοίτα.
1: Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία.
0: Πάρα πολύ ωραία, δεν λες τίποτα. Λοιπόν, έχω κατεβαίνω με πρόταση.
1: Ναι. Τι πρόταση?
0: Να ζητήσουμε από τη διοίκηση άδεια να σε πάω σε μια ωραία αμερικανική πολιτεία.
1: Ποια? Ποια?
0: Πόσες έχει τώρα, 53?
1: Στα στενά του Ορμούς.
0: Ναι, ναι.
1: Την καινούργια.
0: Μα τι. Βλέπω χτες, μπήκα να δω λίγο ειδήσεις και τα λοιπά. Και βλέπω ο Ντόναλντ, ο φίλος μου, το παιδί με το πορτοκαλί μαλλί, που, ναι, λέει: εντάξει, τώρα τι, τελειώνουμε. Λέει: κηρύσω πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών, τα στενά του Ορμούς της Γαλλίας.
1: Καλά, δεν το κήρυξε και η πολιτεία, εντάξει, τώρα. Εντάξει, απλά έβαλε την αστερόες από πάνω. Εντάξει. Να σου πω. Να σου πω. η πλάκα ξέρεις ποια είναι. Ότι είχε βγει και είχε πει ότι αν δεν υπάρξει συμφωνία, θα κάνω πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών τα στενά του Ορμούς.
0: Ναι.
1: Και μετά βγαίναν και τρέχανε οι του Λευκού Οίκου και λέγανε αστείευτηκε. Μέχρι και οι Ιρανοί λέγανε, έτσι, ότι τόλμησε ο Τραμπ να πει ότι θα πάρει τα στενά του Ορμούς και ακόμα και οι ίδιοι δικοί του φρόντισαν να πούνε ότι κάνει πλάκα, ας πούμε, διότι δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά.
0: Yeah.
1: Και αυτός βγήκε και το ανακήρυξε. Και... το ανακήρυξε τώρα. Εντάξει, τρόπος του λέει. Βέβαια οι Ιρανοί το απάντησαν, έτσι.
0: Βέβαια το απάντησαν.
1: Του λέει: εδώ δεν τολμάς να στείλεις πολεμικό σου πλοίο μέσα στα στενά του Ορμούς. Το πιο κοντινό το έχεις στα 200 χιλιόμετρα απόσταση. Το πιο κοντινό πλοίο που έχει στα στενά του ορμού, έτσι.
0: Δηλαδή,
1: και θα μα πει εμά τώρα, α πούμε, ότι είναι δικά σου τα στενά. Δεν του το είπαν ακριβώ έτσι. Του το είπαν λίγο πιο ευγενικά, λίγο πιο διπλωματικά. Αλλά γίνονται πραγματάκια.
0: Γίνονται, πώ
1: δηλαδή. Βλέπω, ήρθε ενημερωμένη.
0: Βέβαια, ήρθε ενημερωμένη και έμαθα ότι είναι και η Μαντόνα εδώ, τέλει στην Κέρκυρα. Και έκανε και τα γενέθλιά τη, έγινε 68 και η Μαντόνα.
1: Μαντονάκι. Μπράβο. Να τα κατοστήσει και παραπάνω να πάει.
0: Αλλά έχουν λάθος εικόνα, ρε παιδί μου, για αυτή τη χώρα όλοι.
1: Γιατί?
0: Τι είναι αυτό το. Δεν ξέρω, έχουν μείνει πίσω πάρα πολλές δεκαετίες. Γιατί είπε, φάτε, προσευχηθείτε, αγαπηθείτε, αγαπήστε, πιείτε, χορέψτε, σπάστε πιάτα. Δεν σπάμε πια πιάτα.
1: Όχι. Το είχαμε αλλάξει και πετούσαμε χαρτοπετσέτες.
0: Ναι.
1: Τώρα δεν ξέρω τι κάνουν.
0: Χαρτοπετσέτες
1: που ήταν ακόμα.
0: Ναι. Αλλά δεν σπάμε πιάτα. Δεν σπάμε, βρε Μαντόνα.
1: Ναι.
0: Αχού. Θα νομίζω ότι χορεύουμε και τσιρτάκι όταν ερχόμαστε στο κέφι.
1: Γιατί δεν χορεύουν κάποιοι? Εγώ είδα το 15 Αύγουστο, ξέρεις πόσους χορούς έβλεπα στα social media.
0: Λέω τσιρτάκι, το τσιρτάκι που ήταν. Πώς το λένε, ναι. Το σήμα κατά τεθέν. Βέβαια, θέλω να πω το εξής. Αυτή η φιλοσοφία, ότι έτσι είμαστε, αυτό το πράγμα, περνάει στους ξένους γιατί το συντηρούμε κι εμείς. Δηλαδή, ήμουνα σε ένα μέρος τώρα στην Κρήτη, ας πούμε, και στο ξενοδοχείο που με είχε μία, το βράδυ, ένα βράδυ κριτική βραδιά. Μόνο κριτική δεν ήταν. Τέλος πάντων. Και παρακολουθούσα. Και ήταν εκεί ένα χορευτικό συγκρότημα. Ή χορέψανε και ένα κριτικό χορό, αλλά όλα τα υπόλοιπα ήταν. Άλλα. Τρεις λαλούν.
1: Τσακίρ, ναι.
0: Τα περισσότερα ήταν τέτοια. Ζορμπάδες και τέτοια.
1: Παιδί
0: δεν
1: μου,
0: χορεύουμε αυτά.
1: Δεν σου έχω πει ότι εκεί που κάνω εγώ διακοπές, κοντά δίπλα, έχει ένα ξενοδοχείο.
0: Ναι.
1: Το οποίο ξενοδοχείο κάθε βράδυ έχει για τους τουρίστες του, τους πελάτες του, θεματικές βραδιές.
0: Ναι.
1: Μία βραδιά έχει κινηματογράφο, μία βραδιά έχει νυχτερινό μπάνιο, μία βραδιά έχει μουσική
0: χορούς.
1: Ελληνική.
0: Ναι.
1: Χορούς. Έτσι.
0: Ναι.
1: Στους χορούς έχουν την ίδια κασέτα 7 χρόνια. 7 χρόνια έχουν την ίδια κασέτα.
0: Σε κασέτα.
1: Έρι, και η μάνα σου σε θέλει. Δεν ξέρω τι λέει ακριβώς το τραγούδι, δεν θυμάμαι, δεν το γνωρίζω, δεν ξέρω, δεν απαντώ. Λοιπόν, την ίδια κασέτα 7 χρόνια. Φάνε κανένα καινούριο. Να, θα πεταχτεί τώρα ο Γιάννης από το Πήλιο. Φάνε λίγο Κατερίνα Λιόλιου. Δεν ξέρω ποια είναι. Απλά το λέω.
0: Ναι.
1: Επειδή είναι τη μόδα.
0: Φάνε
1: λίγο διαφορετικό, ρε παιδί μου.
0: Εντάξει, η Λιόλιου έχει πει το δικό μας το σπίτι σε άλλους δικιάστηκε.
1: Το έχω ακούω. Δεν και ξέρω πώς το λέει το τραγούδι, ξέρω το στίχο, τον ξέρω.
0: Το μεγαλύτερο όμως hit της.
1: Να, με κοιτάει,
0: είναι,
1: με αγαροκοιτάει η Λουίζα που δεν ξέρω τι κατέρινα λιόλιο.
0: Το μεγαλύτερο είναι ο λογαριασμός, Διονύση, να ξέρεις.
1: Ναι, εντάξει, πάρα πολύ ωραία.
0: Εντάξει.
1: Λογαριασμός,
0: Ο λογαριασμός.
1: Ήρθε η ώρα να βάλουμε το λογαριασμό.
0: Ναι.
1: Η ώρα πάει και 27, αφού πάει και 27, τραγούδι, τίτλους ειδήσεων και πανερχόμαστε.
0: Εντάξει, Διονύση, έτσι θα κάνουμε.
1: Όλοι.
0: Ναι, έτσι θα κάνουμε.
1: Όχι, το κάνουμε δημοκρατικά.
0: Συμφωνία
1: Σκλαβενίτης, το βάλε ήδη. Και η Λουίζα κουνάει το κεφάλι. Πάμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στη Μέση Ανατολή παγώνουν οι συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν και ανεβαίνει ένταση για το Ορμούς, κλείνει το παράθυρο του διαλόγου Ντόναλντ Τραμπ. Το Ιράν επιδιώκει τον οριστικό τερματισμό του πολέμου και όχι μια προσωρινή εκεχηρία, δηλώνει ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Παράλληλα, η Τεχεράνη διέψευσε τις κατηγορίες των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων περί επίθεσης με βαλιστικούς πυράβλους. Άνοδος για τέταρτη συνεχόμενη μέρα στις τιμές του πετρελαίου στα 91,28 δολάρια το βαρέλι Brent. Ολοκληρώθηκαν οι αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών μετά τη φωνική πυρκαγιά στη Σαλαμίνα. Παράλληλα, συνεχίζεται η έρευνα στο σημείο 0 για να διαπιστωθεί πώς ξεκίνησε η φωτιά. Σύσκεψη του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με τους συναρμόδιους φορείς το μεσημέρι στο Δημαρχείο Κασάνδρας για τον απολογισμό της φωτιάς στη Σίβηρη Χαλκιδικής. Στο μεταξύ, ολοκληρώθηκε η καταγραφή των ζημιών. Συνελήφθη 46χρονος στα Τρίκαλα για πρόκληση πυρκαγιάς από πρόθεση. Στο Κόμιτο Καρίστου συνελήφθη 47χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια. 6 Παλαιστίνοι, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί νεκροί και τουλάχιστον 13 τραυματίες από Ισραηλινό βομβαρδισμό στο λιμάνι της πόλης της Γάζας, σε σκηνές όπου είχαν βρει καταφύγιο εκτοπισμένοι. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 34 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: είμαστε πάλι. Καλημέρα στο Γιώργο από την Πάτρα που λέει επιτέλους πλήρης η παρέα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Μας
0: λέει, ο δε κύριος Παύλος λέει καλημέρα στην ενολομελία εκπομπή. Καλώς επιστρέψετε κυρία Σερέτη.
1: Καλώς σας βρήκα κύριε Παύλο μου.
0: Είδατε λέει και ο έξω από εδώ καλάς για πατρίδα δεν επιθυμεί. Μην το γελάτε καθόλου. Γιατί με αυτά που γίνονται και στο Αιγαίο και στα αυτά κτλ. Μη σηκωθεί καμιά μέρα να ξυπνήσει ο Τραμπ και πει Καστελόριζο, πιο Καστελόριζο, έλα μωρέ, πιο κοντά είναι στην Τουρκία, ας το πάρει η Τουρκία. Α, πει κανένα τέτοιο ας πούμε και θα τρέχουμε. Τον έχω ικανό. Εδώ λέει, χθες το πρωί σας έλεγα, ότι είπε για την Κορέα ότι θα μειώσουμε, επειδή έχω πολύ καλές σχέσεις με τον Κιμ Γιονγκ Ουν, θα μειώσουμε τις ασκήσεις που κάνουμε με την Νότια Κορέα. Η Νότια Κορέα το διέψευσε χθες, αλλά σήμερα λέει επισπεύδονται κατά 6 μέρες τα κοινά αμερικανο-κορεατικά γυμνάσια. Έτσι, γιατί έτσι θέλει ο Τραμπ.
1: Έχει καλές σχέσεις.
0: Έχει καλές σχέσεις με τον Κιμ
1: Γιονγκ Ουν, με τον Βλαντιμίρ Πούτιν.
0: Ναι.
1: Με τον,
0: όλους αυτούς. Ναι, ναι. Πώς του ξέφυγε ο Χαμενεή, δεν έχω καταλάβει ακόμα.
1: Αν ζούσε και ο Λουμούμπα και με τον Λουμούμπα.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι αυτό.
1: Τι να πω, ρε παιδιά, δηλαδή, εντάξει, δεν αλλάζει. Είναι κάποια πράγματα που δεν αλλάζουν. Εντάξει, μεγάλη στενοχώρια. Πολύ στενοχωρήθηκα με όλες αυτές τις φωτιές και τις απώλειες που είχαμε. Ναι, εντάξει, γιατί εγώ δεν είχα πολλές φωτιές.
0: Όχι, όχι, εσύ δεν τις πρόλαβες.
1: Δεν είχα. Εγώ καλά τα πήγα. Αλλά...
0: Τι καλά τα πήγες. Στάχω μαζεμένα.
1: Τι έκανα.
0: Είχα αφήσει τη βενζίνη στο 1,77.
1: Ναι,
0: ήρθα και τη βρήκα στο 1,90.
1: Δεν μπορώ να τα χωρώ.
0: Εσύ την ανέβασες. Τώρα ξανανεβαίνει. Σήμερα πήγε στα 90 τόσα δολάρια το βαρέλι, ας πούμε ξανά.
1: Δεν μπορώ.
0: Σ' άφησα με ένα κόμμα ολόκληρο. Το διέλυσες. Φύγαν οι μισοί βουλευτές. Και χθες με το που γύρισες είχαμε διαγραφή. Το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Α, ναι.
0: Είχαμε διαγραφή. Με το που γύρισες.
1: Είναι κόμμα.
0: Με το που πάτησες το. Τι εννοείς. Φυσικά είναι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, είχαμε καινούργια διαγραφή. Τα έχεις κάνει όλα ίσχυμα.
1: Αλήθεια είναι.
0: Δηλαδή, προσπαθούσα να τα φέρω πάλι σε βόλτα λίγο τα πράγματα, αλλά να, ήρθες πάλι οδοστρωτήρας.
1: Εντάξει, τι να κάνω.
0: Τι να κάνεις.
1: Τι να κάνω, εγώ φταίω.
0: Λίντι, το πιάσα το υπονοούμενο. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα και στην κυρία Σούλα στην Αρτέμιδα. Μια όμορφη μέρα σε όλους. Καλωσορίζω και εγώ την Κατερίνα, μας έλειψες.
1: Γεια
0: σας. Να πω και εγώ καλό χειμώνα, αν και προηγείται το φθινόπωρο.
1: Καλό φθινόπωρο να λέμε. Και ακόμα δεν έχει έρθει το φθινόπωρο, παιδιά.
0: Ναι.
1: Δεν έχει έρθει. Εντάξει, τώρα τι να κάνουμε. Δηλαδή, ακόμα Αύγουστο έχουμε. 19 είναι ακόμα.
0: Τώρα που λες Αύγουστο.
1: Ναι.
0: Ξέρεις ότι σε 9 μέρες θα έχουν γιορτή στη Θεσσαλονίκη.
1: Τι γιορτή.
0: Πάει το μετρό στην Καλαμαριά.
1: Α, πάει τώρα.
0: Ναι, 27 Αυγούστου.
1: 27
0: Αυγούστου θα ανοίξει η Καλαμαριά και άλλοι 5 σταθμοί.
1: Ναι, ναι.
0: Πότε κυκλοφόρησε εκεί στο Βενιζέλου και τα λοιπά και τα λοιπά που έγιναν αυτά τα έργα επιτέλους και ησύχασε η Θεσσαλονίκη και άρχισε να λειτουργεί το μετρό, το οποίο κατά διαστήματα κλείνει, αλλά δεν έχει σημασία. Πότε έφτασε στην Καλαμαριά, μπαμ. Ενώ από την, αν το βάλεις και σκεφτείς, από την τρύπα του Κούβελα που είχε ανοίξει τότε, προαμνημονεύτων, μέχρι να γίνει το μετρό, πέρασαν 3 δεκαετίες, ας πούμε. Σχεδόν 3 δεκαετίες. Λοιπόν, τώρα για να πάει από το κέντρο της Θεσσαλονίκης στην Καλαμαριά.
1: Ήταν πάει νωρίτερα, αλλά είχε κάποια τεχνικά ζητήματα.
0: Αλήθεια, για
1: πες
0: μας.
1: Στην Καλαμαριά. Ναι, όχι, όντως. Αλλά είχαν κάποια. Αλλά τελικά τώρα τελειώσαν τα πράγματα.
0: Ναι, 27 Αυγούστου τον ανακοίνωσε ο κύριος Ταχιάος.
1: Εγώ ήθελα να φτάσει μέχρι
0: την Καλαμαριά. Ούτε σε αυτό μας καλέσανε.
1: Εγώ ήθελα να φτάσει μέχρι την Καλαμαριά και δεσμεύομαι τώρα που θα ξαναπάω Θεσσαλονίκη.
0: Να πας στην Καλαμαριά.
1: Ναι. Θα πάω, όχι, θα πάρω το μετρό επιτέλους. Γιατί ήταν κλειστό.
0: Ωραία είναι.
1: Ωραία, πολύ ωραία. Ναι, ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Στο Πολύγυρο είδες τι έγινε στη Χαλκιδική.
0: Όχι.
1: Είχε πάει ο Δήμος, ήταν διάφοροι τύποι, όχι επιχειρηματίες.
0: Από είχαν βάλει τις ομπρέλες.
1: Πολίτες, ναι. Οι οποίοι βάζαν μόνιμες ομπρέλες. Τις δέναν και όλα τους είχαν και ειδικούς
0: συνδυασμούς. Παιδιά μου, τις είχαν τσιμεντώσει κάποιες.
1: Ναι,
0: ήταν πακτωμένες.
1: Ναι, και πήγαν και τις ξυλώσανε.
0: Καλά κάνανε.
1: Τις ξαναβάλανε.
0: Ναι, αλήθεια.
1: Τράβε
0: ξύλωνε. Το δεμόλιο του Έλληνα που λέγαμε νωρίτερα.
1: Γιατί κάποιοι θεωρούν. Ότι έχουν, ρε παιδί μου, πώς το λέω.
0: Έχουν παραπάνω δικαιώματα από τους άλλους.
1: Έχουν παραπάνω δικαιώματα.
0: Γιατί σε πειράζει εσένα, σε ενοχλεί εσένα.
1: Επίσης, τι κακό είναι αυτό, τι στενοχωρήθηκε. Στενοχωριόμουν, γιατί εκεί που έμενα στις διακοπές, ξυπνάγανε το πρωί στις 7 η ώρα, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Οι ξένοι.
0: Να κλείσουν ξαπλώστρα.
1: Οι ξένοι.
0: Ναι.
1: Και πηγαίνανε και βάζαν τις πετσέτες στους ξαπλώστρες.
0: Ναι.
1: Για να πιάσουν να κατοχυρώσουν θέσεις στην ξαπλώστρα.
0: Ναι.
1: Και λέω, μη σώζω και βρω. Που λέει ο λόγος. Ξαπλώστρα. Δηλαδή, άμα είναι σκοτώ από τις 7 η ώρα το πρωί, έχω αυτή την αγωνία για να πάω να βρω ξαπλώστρα.
0: Ναι, αλλά αυτοί ούτως ή άλλως είναι συνηθισμένοι να ξυπνάνε το πρωί και να πηγαίνουν στο μπουφέ να παίρνουν πρωινό.
1: Ναι,
0: εσύ πόσες φορές πήρες πρωινό?
1: Όλες τις μέρες πήρα πρωινό γιατί πήγαινα τελευταία στιγμή.
0: Α,
1: τελευταία στιγμή. Αλλά το θέμα είναι.
0: Έβαζες ξυπνητήρι?
1: Όχι. Όχι. Το θέμα είναι το εξής, ότι έλεγε, είχε κάτι ταμπέλες εκεί που έλεγε ότι αν δει το προσωπικό πάνω από 30 λεπτά μία πετσέτα σε ξαπλώστρα χωρίς να είναι κανείς,
0: ναι,
1: και τι πήγαινε, αφήνα διάφορα πράγματα, ξέρετε, ναι, αυτό.
0: Την παίρνει και φεύγει.
1: Θα την παίρνει και θα αντεβρέστηνα.
0: Μπουφέ είχε αυγά.
1: Πολλά.
0: Πολλά αυγά.
1: Είχε. Ναι. Αυγά μάτια.
0: Ναι.
1: Αυγά ομελέτα.
0: Scrambled.
1: Όχι, ομελέτα. Ομελέτα μόνο με ασπράδι.
0: Ναι.
1: Scrambled eggs.
0: Ναι.
1: Και είχε και ένα ωραίο. Ναι. Δεν ξέρω αν θα σ' άρεσε εσένα, γιατί είχε ντομάτα βέβαια. Δεν το δοκίμασα.
0: Όχι,
1: είχε και φέτα
0: εμένα.
1: Βέβαια.
0: Ναι.
1: Ήτανε μία ντομάτα,
0: ναι,
1: φέτα, και μέσα στην ντομάτα είχε αυγό τηγανιτό,
0: ναι,
1: και από πάνω τρυμμένη φέτα.
0: Ναι, εντάξει. Πειραγμένος, αποδομημένος. Δομημένος καγιανάς.
1: Ναι,
0: όχι, εδώ δεν ήταν αποδομημένος, ήταν δομημένος καγιανάς.
1: Μάλιστα.
0: Και πώς δεν μ' αρέσει, μια χαρά. Οτιδήποτε. Έφερες.
1: Τι να φέρω, παιδάκι μου. Είναι δυνατόν. Αφού θα κάνεις καλύτερα τα
0: βουλιά. Α, ναι. Εντάξει. Ευχαριστώ, Καταρίνα.
1: Τι να πεις. Τι να κάνεις.
0: Άλλα θέματα.
1: Γιατί μιλήσαμε και λίγο για φαγητό, γιατί δεν γινότανε.
0: Ναι.
1: Η κυρία που πήγαινε ανάποδα. Ήταν 82 ετών.
0: Ναι.
1: Είχε λήξει το δίπλωμά της.
0: Εντάξει, πριν από 4 μήνες είχε λήξει. Δεν είχε λήξει και κανένα 8 χρόνια. Πριν από ένα τετράμινο είχε ανέλυξει. Σιγά.
1: Αυτός που το είχε ανανεώσει όμως είχε κάποιο θέμα.
0: Γιατί?
1: Για να μην καταλαβαίνει η γυναίκα τι είναι μπρος, τι είναι πίσω.
0: Όχι, ρε παιδί μου, πήρε μια λάθος. Γιατί το κάνετε θέμα τώρα τόσο μεγάλο, ας πούμε. Πήρε λάθος μια. Αυτή. Καταλαβαίνεις.
1: Τι αυτή.
0: Μια στροφή. Μπήκε σε μια διάβαση και πήγε
1: και ανάποδα στην Αθήνα Κορίνθου.
0: Ναι, εντάξει.
1: Δεν έβλεπε το αυτοκίνητο από τσάν την άλλη.
0: Δεν τρέχει. Μα πού, άμα μπει, μετά δεν μπορεί να βγει.
1: Και φαντάζομαι ότι δεν σε έβλεπε και θα λέει: κοίτα που πάνε οι ηλίθιοι, α πούμε.
0: Μην μιλά έτσι.
1: Ηλίθιοι.
0: Δεν θέλω να μιλά έτσι, παρακαλώ πολύ.
1: Τέτοιο. Πά, που λες, έλεγα πριν ότι η πρώτη μου αυτή όταν επέστρεψα στην Αθήνα και πήρα το αυτοκίνητό μου για να γυρίσω. Έφυγα από κάτι παραδρόμου εκεί μέσα από κάτι χωματόδρομου για να βγω στην Αττική Οδό. Και είχε μία μεγάλη στροφή που σε έβγαζε κατευθείαν στην Αττική Οδό. Και ήταν μπροστά μου ένα ταξί, ένα station wagon. Ταξί.
0: Ωραία. Ταξάρα. Ναι.
1: Παίρνει τη στροφή, παίρνω κι εγώ τη στροφή. Απόσταση όμως, δηλαδή δεν ήμουν πολύ. Και ξαφνικά το κοκαλώνει.
0: Ναι.
1: Το αυτοκίνητο. Πάνω στη στροφή, αποφασίζει.
0: Ναι.
1: Φρενάρω.
0: Μπορεί να είδε μπροστά μια χελώνα.
1: Όχι.
0: Ναι.
1: Είχε μετανιώσει. Δεν ήθελε να πάει από εκεί.
0: Και.
1: Προσπάθησα, έκανα λίγο έτσι, λίγο αλλιώς. Τον προσπερνάω, τον κοιτάω, του λέω: τι, αϊ πάγαινε, μου λέει. Και λέω: γιατί γύρισες?
0: Το δαιμόνιο του Έλληνα.
1: Γιατί γύρισες?
0: Γιατί έτσι, έτσι είμαστε, ρε παιδί μου. Είμαστε αποφασισμένοι την τελευταία στιγμή.
1: Είναι αυτή η περίοδος που ο καθένας κάνει ό,τι του κατέβει στο κεφάλι, στο δρόμο, γιατί πιστεύει ότι είναι μόνος του.
0: Ναι.
1: Είναι
0: αυτή η περίοδος.
1: Είναι αυτή η περίοδος. Δυστυχώς.
0: Είναι από τις πιο επικίνδυνες περίοδες. Το λέμε κάθε φορά που αδειάζει η Αθήνα, δηλαδή και το Πάσχα και το Χριστούγεννα και δεν ξέρω εγώ πότε, το 15 Αύγουστο. Οποτεδήποτε αδειάζει η Αθήνα, νομίζουν όλοι ότι εντάξει, δεν τρέχει κάστανο. Είμαι μόνος και θα περάσω και το κόκκινο και δεν θα βγει κανένας από την άλλη γιατί έχει πάει διακοπές.
1: Όμως τώρα υπάρχουν κάμερες στους δρόμους. Θέλω να επισημάνω.
0: Παντού.
1: Σε πάρα πολλά σημεία, αφού μπήκανε και άλλες 300 τόσες λίγο πριν φύγω.
0: Λειτουργούν.
1: Βέβαια λειτουργούν.
0: Έχουν αρχίσει να έρχονται ραβασάκια.
1: Δεν ξέρω.
0: Να κοιτάξω τον GovGR.
1: Δεν μου έχει έρθει.
0: Μέσω του GovGR δεν έρχονται.
1: Στο wallet, νομίζω.
0: Στο wallet, ναι, αυτό είναι. Αυτό
1: κάτσε να δω κι εγώ.
0: Καλού κακού. Ναι. Για να ψαχτούμε λίγο.
1: Κοίταξε να δεις. Ναι, είναι. Πώς το λένε. Μόνο έτσι.
0: Ναι, να το δω.
1: Είχαμε και μείωση στα τροχαία μέσα στον Αύγουστο ήδη.
0: Και τον Ιούλιο είχαμε. Έχουν πάρει μια καθοδική πορεία. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά εντάξει, τώρα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή και ένα να γίνεται έτσι πως γίνονται. Δηλαδή βλέπεις και βίντεο και φωτογραφίες. Εγώ αποστρέφω το βλέμμα μου. Δεν θέλω να τα βλέπω καν, ας πούμε. Που γίνονται σμπαράλια, ρε παιδί μου. Και βλέπεις συνήθως. Είναι μικρά παιδιά, νεαρά άτομα, ας πούμε,
1: ναι.
0: που χάνουν τη ζωή τους. Και λες, κρίμα ρε παιδί μου, είναι στο ξεκίνημα της ζωής τους, ας πούμε. Γιατί δεν ξέρω για ποιον λόγο, δεν είμαι της τροχαίας πραγματογνώμονας για να ξέρω για ποιον λόγο γίνεται το καθένα. Αλλά τα βλέπεις, ας πούμε, καρφωμένα σε δέντρα, αυτοκίνητα σμπαραλιασμένα κτλ. Και λες, γιατί ρε παιδάκι μου, γιατί. Είναι ένα γιατί που δεν θα βρει απάντηση ποτέ.
1: Πάντως και στην Κρήτη, λέει, που συζητούσα εκεί με διάφορους, μου είπαν ότι έχει γίνει μείωση, γιατί γίνονται πάρα πολλοί έλεγχοι. Ναι. Πάρα πολύ έλεγχοι όμως. Δηλαδή, γιατί λέω ρε παιδιά, τι γίνεται εδώ τα βράδια, έχετε αλκοτέστ? Αν έχουμε, λέει, όχι μόνο τα βράδια. Ναι. Και τα απογεύματα έχουμε αλκοτέστ. Και ειδικά αυτή την περίοδο, ας πούμε. Και δεν τολμάει κανείς να οδηγήσει πιωμένος.
0: Καλό είναι αυτό.
1: Εντάξει,
0: καλό είναι αυτό. Βήματα. Δεν είναι μόνο για τους, και για τους ντόπιους, είναι και για τους τουρίστες. Έτσι. Πότε δεν λέγαμε, πριν φύγω για διακοπές, δεν ήταν που άλλος είχε πάρει είχε πιει, πήρε τη γουρούνα, τουρίστας. Και χάθηκε σε ένα κρεμό, ας πούμε.
1: Επίσης, μια γνωστή μου οικογένεια που θα συνέχιζε τις διακοπές στο Ρέθυμνο. Ναι. Η μητέρα, επειδή έχει και ένα αγοράκι, μόνο δήλωση δεν ζήτησε από αυτούς που μπαίνανε μαζί σε εκείνη σε ένα χωριό. Ναι. Μόνο δήλωση δεν του ζήτησε, υπεύθυνη δήλωση, ότι δεν θα έχει μπαλωθιές στα πανηγύρια. Δεν έχει, λέει, πια.
0: Εντάξει, έχει, ναι, αλλά η φήμη παραμένει.
1: Ναι, ναι, ναι, γιατί έχει αγωνία σου. Οπότε υπάρχει φόβος. Τώρα μην πάω εκεί πέρα με το παιδί μου και τίποτα.
0: Η φήμη παραμένει.
1: Ναι, εντάξει.
0: Γιατί έχουν γίνει και ατυχήματα και δυστυχήματα έχουν γίνει. Πολλά. Οπότε προσέχει για να έχει. Καλά κάνει η γυναίκα.
1: Τώρα, θέλεις να επιστρέψουμε σε αυτό που μου λέγες για το ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω να σε ρωτήσω τώρα το εξής πράγμα. Ναι. Η κυρία Κασιμάτη που διαγράφει, είχε φύγει καιρό ούτως ή άλλως.
0: Δεν είχε φύγει.
1: Εννοώ ψυχικά. Συναισθηματικά.
0: Δεν ξέρω τον ψυχισμό της κυρίας Κασιμάτη.
1: Ούτε εγώ, αλλά φαντάζομαι. Το λέω μεταφορικά.
0: Αλλά από ό,τι λέει η πρόεδρος, από ό,τι έμαθα, της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, δεν ήξερα ότι ήταν. Ναι. Από ό,τι έμαθα, έγραψε σε αυτή την επιστολή που την διαγράφει ότι είχε αποστασιοποιηθεί καιρό. Δεν συμμετείχε στις κοινοβουλευτικές ερωτήσεις, δεν συνυπέγραφε, δεν είχε αναλάβει κάποιον τομέα ευθύνης, δεν μετείχε στις συνεδριάσεις, δεν ψήφισε καν. Τη το κρατούσε μανιάτικο. Δεν ψήφισε καν για πρόεδρο τη κοινοβουλευτική. Θα μου πει, 8 ψήφισαν όλοι. 7 είχε πάρει και μία λευκή.
1: Ναι.
0: Όλοι και όλοι 8. Ξέρω εγώ, τι να σου πω.
1: Και ζήτησε και από την κυρία
0: Κασιμάτη. Την κυρία Βασίλη, θα σου πω μετά. Ναι. Αφού είπε για την κυρία Κασιμάτη, βοά το Πανελλήνιο, σιγά μην βοά το Πανελλήνιο, δηλαδή το άκουσε εσύ σε κάνα πανηγύρι ότι η Κασιμάτη θα πάει στο Πασόκ.
1: Ναι, το έχω ακούσει. Όχι σε πανηγύρι, πριν
0: τα πανηγύρια. Ναι. Αλλά ναι, εν πάση περιπτώσει τα δημοσιογραφικά γραφεία κυκλοφορεί αυτή η φήμη.
1: Ότι θα
0: πάει στο Πασόκ.
1: Τόσο έχουν πάει.
0: Ναι, γιατί να μην πάει.
1: Ναι.
0: Γιατί εγώ θυμάμαι κιόλας ότι ήταν η κυρία που είχε πει ότι κακώς δεν σκοτώθηκε σε εκείνο και το μαραθώνιο στη Βοστόνη που είχε τρέξει ο Γιώργος Παπανδρέου. Κακώς δεν σκοτώθηκε αυτός.
1: Ναι.
0: Είχε αφήσει να νοηθεί σε μια ανάρτηση που είχε κάνει τότε.
1: Ναι.
0: Ο οποίος τότε ήταν πρόεδρος του κόμματος. Δηλαδή δεν ήταν
1: ένας
0: άσχετος, ας πούμε. Το Πασόκ ήταν πρόεδρος.
1: Εντάξει, τώρα περασμένα ξεχασμένα.
0: Εντάξει, ναι. Έχει περάσει, έχει πολύ νερό στα βλάκια.
1: Κύλησε νερό στα βλάκια.
0: Ναι,
1: ναι. Άστο να πάει, άστο. Μπορώ να πω κι άλλα.
0: Ας περάσει, ναι.
1: Μπορώ να πω κι άλλα τέτοια. Πες μου τώρα για τη Γερο Βασίλη. Δεν δίνει την έδρα ακόμα. Γιατί?
0: Γιατί επειδή είναι προεδρεύουσα τη Βουλή. Είναι στο Προεδρείο της Βουλής.
1: Δεν
0: είναι
1: αντιπρόεδρος.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Επειδή πρέπει να ρυθμιστούν κάποιες διαδικασίες πρώτα.
1: Και μετά. Καιρό.
0: Γιατί ήταν σε. Δεν ήταν σε ολομέλεια η
1: Επειδή
0: Βουλή.
1: Είναι κλειστή.
0: Ναι, ήταν το θερινό τμήμα. Και στο θερινό δεν μπορούσε.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνεις.
1: Ναι, ναι.
0: Η δικαιολογία είναι αυτή. Δεν ξέρω αν ο πραγματικός λόγος είναι αυτός. Η οποία, κύριε Γερο Βασίλη, μου στέλνει mail, δεν έχω καταλάβει γιατί. Ξέρω εγώ.
1: Εμένα όχι πάλι.
0: Εμένα μου στέλνει. Από τότε που ήταν κυβερνητική εκπρόσωπος, με κάποιον τρόπο. Δεν ήμουν διαπιστευμένος, αλλά βρήκε το mail μου. Και με κάποιον τρόπο μου στέλνει mail.
1: Και τι σου λέει?
0: Τις δραστηριότητες
1: της.
0: Τις δηλώσεις και τα λοιπά. Όχι, τι άλλο να
1: μου πει. Σε έχει καλέσει πουθενά?
0: Όχι, πουθενά.
1: Εντάξει, μην απαντήσεις.
0: Εγώ ξέρω που
1: έχω.
0: Ξέρεις που έχω παράπονο. Κανείς ευρωβουλευτής ποτέ δεν με κάλεσε να πάω στο Στρασβούργο.
1: Α, καλά.
0: Που παίρνουν αποστολές έτσι και τους πηγαίνουν βόλτα, ας πούμε, για να δουν και καλά μία ώρα το Ευρωκοινοβούλιο και μετά μένουν 6 μέρες στις Βρυξέλλες.
1: Ωραία. Να σου πω κάτι, αφού δεν ξέρουμε κανέναν.
0: Ευρωβουλευτή,
1: εννοώ προσωπικά.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρουμε.
0: Ναι.
1: Εμείς δεν είμαστε του.
0: Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Αυτού του θέματος. Καλημέρα στον κύριο Παναγιώτη από την Νέα Πολυλακωνίας. 23 βαθμοί. Και μας στέλνει και φωτογραφία με τον Γκάβο Μαλλιά και ένα φάρο που έχει εκεί πέρα. Καλημέρα και στο Γιάννη. Καλημέρα. Με ένα απλό σκίτσο. Σκιτσάκι από τη.
1: Ναι.
0: Αυτό δεν μπορεί να είναι από το Μεσολόγγι. Όχι, μπορεί να είναι. Και θα μου πεις. Ναι. Κανονικές βάρκες είναι. Δεν είναι η. Και ένας που κάνει κανό. Α, ωραία.
1: Πνίγηκε και το χωριό μου,
0: Τι. Και έκανε το χωριό σου.
1: Πνίγηκε.
0: από τη βροχή.
1: Αυτό
0: αυτή,
1: λοιπόν που ναι. μίλησα με δικούς μου ανθρώπους εκεί, ναι. μου είπαν δεν το έχουν ξαναδεί ποτέ.
0: Ποτέ. Το άκουγα και
1: ποτέ,
0: εγώ.
1: Ποτέ. Και επειδή το ξέρω το μέρος, κατέβασε πάρα πολύ νερό. Πάρα πολύ νερό.
0: Κατέβασε νερό, αλλά από ό,τι άκουγα τους ντόπιους να λένε. Α, βγαίνουμε στην τηλεόραση.
2: Κοίτα,
0: τηλεόραση.
1: Γεια σας.
2: Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα.
2: Και στους δυο.
0: Τι κάνετε?
2: Εντάξει, ήρθε το τέρι σου τώρα, Διονύση. Νομίζω ότι πρέπει να είσαι καλύτερα σήμερα.
0: Τρεις ευτυχισμένος.
1: Και εγώ είμαι πολύ χαρούμενη που επέστρεψα.
0: Not.
1: Όχι, είμαι, εντάξει.
0: Μέχρι τώρα μας λέει, θα ήθελα άλλες 2-3 μέρες και εντάξει, σηκώνει και άλλες διακοπές και τέτοια πράγματα. Ναι.
1: Πάντα σηκώνει και άλλες διακοπές, παιδιά. Εντάξει.
3: Κατερίνα, μόνο 2-3 μέρες, αυτό είναι κομπλιμέντο, Διονύση, αυτό να το πούμε.
0: Ναι, αλήθεια είναι. Εντάξει. Σμίξαμε όμως, γι' αυτό έχει σημασία.
2: Έτσι είναι, νομίζω ότι σας περίμενα.
0: Εσείς έχετε φύγει. Έχετε φύγει ή.
3: Για να πάμε λοιπόν στην επικαιρότητα που είναι και πιο.
0: Κατάλαβα, ναι, οκ.
3: Να δούμε τι συμβαίνει σήμερα στην Ελλάδα και στον κόσμο.
2: Λοιπόν, εγώ είμαι βέβαια ότι η Κατερίνα Σερέτη μπορεί να πήγε διακοπές, ναι, να ξεκουράστηκε, ναι, αλλά σίγουρα υπήρξαν πράγματα που χτύπησαν στο δημοσιογραφικό της μάτι. Άρα δώσε μας.
1: Στενοχωρήθηκα, παιδιά, πάρα πολύ με αυτά που γινόντουσαν. Αυτό έλεγα του Διονύση πριν και στους ακροατές εδώ. Με όλες αυτές τις πυρκαγιές, γιατί μέχρι που ήμουν εδώ, όσο ήμουν εδώ, δεν είχε πολύ. Είχε κάποια πράγματα, αλλά όχι τόσο. Τώρα είχε και δυσάρεστα κιόλας πάρα πολύ. Πολύ δυσάρεστα. Είχαμε απώλειες δηλαδή. Αλλά αν δεν ήταν αυτό, νομίζω ότι ήταν σχετικά ένα. Δηλαδή, αν δεν είχαμε τις πυρκαγιές και έλεγα και τις πλημμύρες πριν στη Μάνη που την ξέρω την περιοχή και στενοχωρήθηκα πάρα πολύ, θα ήταν ένα καλοκαίρι που δεν είχε εξελίξεις, ας πούμε, διεθνείς. Το μόνο που έχει είναι αυτό το πράγμα στο Ιράν, το οποίο δεν ξέρουμε πού θα πάει.
0: Το οποίο συνεχίζεται, δηλαδή,
1: το
0: λίγο πολύ το έχουμε συνηθίσει. Τώρα τραβάει ένα εξάμηνο αυτή η κατάσταση. Οπότε λίγο πολύ το έχουμε συνηθίσει.
3: Σκέψου πόσα πράγματα έχουμε συνηθίσει. Το λέω γιατί τα συζητάμε και τα παρακολουθούμε και τα αναφέρουμε σε όλες τις εκπομπές από τη μία. Η Ουκρανία εξακολουθεί. Το Ιράν εξακολουθεί. Απλώς.
0: Η Γάζα εξακολουθεί. Όλα αυτά. Οι Χούθοι εξακολουθούν. Όλο το.
1: Το πακέτο.
0: Το μείγμα αυτό, ναι.
2: Ίσως και τελικά να είναι και η στόχευση αυτή για κάποιους τουλάχιστον να εξελιχθούν όλα αυτά σε παγωμένες συγκρούσεις που θα μπορούν και να καθορίζουν τη διεθνή πραγματικότητα και να προκαλούν οξύνσεις, κλιμακώσεις και οικονομικές. Έτσι ώστε να εντείνεται ο απόϊχος όλων αυτών στις τσέπες των πολιτών, στις τιμές των ορυκτών και μικαυσίμων.
0: Βασικά δεν είναι για τις τιμές και για τις τσέπες των πολιτών. Είναι για το ότι κάποιοι από αυτή την ιστορία βγάζουν χρήματα πολλά.
2: Δηλαδή, τιμές των ορυκτών και μικαυσίμων.
0: Βασικά δεν είναι για τις τιμές και για τις τσέπες των πολιτών. Είναι για το ότι κάποιοι από αυτή την ιστορία βγάζουν.

0: καλοκαιριού είναι αυτή τη δίκη της ΜΕΤΑ που ξεκίνησε.
1: Που γίνεται τώρα.
0: Δηλαδή, ναι, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό. Είναι πάρα πολύ σοβαρό γιατί έχει να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο έχουν μπει στη ζωή μας τα social media και πώς έχουμε αποδεχθεί αυτή την εισβολή και κυρίως για τα παιδιά, έτσι περισσότερο.
1: Έχουν αλλάξει τη ζωή μας. Δεν έχουν μπει απλώς στη ζωή μας. Την έχουν αλλάξει τη ζωή μας.
2: Να χρειάζεται και αυτό το caveat emptor από την άλλη, Κατερίνα. Δηλαδή, κάπου πρέπει να προσέχει και ο αγοραστής. Γιατί δεν είναι αθώο όταν συνδέουμε τα πάντα στη ζωή μας με μια πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης. Καλό είναι να κρατάμε κάτι το οποίο να είναι ιδιωτικό για να μην γίνεται προβλέψιμο και για να μην γίνεται ένα ψηφίο ακόμα οικονομικής εκμετάλλευσής μας στην καλύτερη των περιπτώσεων.
0: Θέλει όμως και προστασία. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι που δεν έδωσε κανένα σημασία, ενώ δεν έδωσε το. Κάποιοι το λιδόρισαν κιόλας. Δεν θυμάμαι σε ποια ομιλία ήταν του Πρωθυπουργού στον ΟΗΕ πέρσι ή προπέρσι, που έκανε αναφορά στο θέμα αυτό για την προστασία των παιδιών. Γιατί τα παιδιά θέλουν εκπαίδευση. Τα παιδιά γεννιόνται μέσα σε αυτό. Εμείς δεν γεννηθήκαμε μέσα σε αυτό. Εμάς μας βρήκε αυτό. Είχαμε ζήσει την παιδική μας ηλικία πολύ διαφορετικά.
1: Παιδιά, είναι ένας νέος κόσμος, τον οποίο εμείς το βλέπουμε με άλλα, ίσως με παραμορφωτικούς φακούς, αλλά από την άλλη δεν είναι μόνο διάστατο. Για παράδειγμα, δείτε τι έγινε στη Γαλλία. Το συνταγματικό δικαστήριο απέρριψε την νομοθετική ρύθμιση, ας πούμε, της κυβέρνησης Μακρόν, για να μην έχουν social media ή κάτω των 15. Και είπε, όπ, είναι η ελευθερία του ατόμου και διάφορες άλλες ελευθερίες οι οποίες διακυβεύονται. Θέλω να πω ότι είναι όλα αυτά καινούργια πράγματα, τα οποία τώρα τα ψηλαφούμε και τα αντιμετωπίζουμε ή όχι. Από την άλλη, έχουν, όπως έλεγα πριν, έχουν αλλάξει τη ζωή μας. Δηλαδή, εγώ έχω κουραστεί να βλέπω στον δρόμο ανθρώπους οι οποίοι είναι με ακουστικά στα αυτιά και με το κινητό στα χέρια, όπου περνάνε διαβάσεις, περνάνε πεζοδρόμια, δεν βλέπουν άλλους ανθρώπους, δεν βλέπουν τι γίνεται γύρω τους, δεν βλέπουν αν έρχεται ένα αυτοκίνητο ή δεν έρχεται, ρε αδελφέ.
3: Από την άλλη, είναι τέτοια η συμβολή τους και η επίδρασή τους στην καθημερινότητά μας, και από την άλλη τόσο άναρχο το τοπίο και σε διεθνές επίπεδο και σε ευρωπαϊκό. Στην Ελλάδα έχει αναλυφθεί η πρωτοβουλία και θα τη δούμε όπως την περιέγραψε η Κατερίνα, τουλάχιστον για τους ανήλικους, που προκαλεί ένα προβληματισμό αν αυτοί οι μη κρατικοί δρόντες, οι υπερεθνικές οντότητες, η κολοσσή της τεχνολογίας μπορούν να επιβάλλουν τους όρους του παιχνιδιού και σε διεθνές επίπεδο, αν θα υπάρξουν αυτό που λέμε στα ελληνικά ethics, κανόνες, ποιοι θα τους στηρούν, με τις συνέπειες, ίσως να είναι η δίκη του 21ου αιώνα, τουλάχιστον απέναντι στην υψηλή τεχνολογία, Κατερίνα.
0: Ναι, μπορεί και να είναι αυτό.
2: Εγώ, ως κατεξοχήν αισιόδοξος άνθρωπος, θα πω, εντάξει, ας μην επενδύουμε πάρα πολλά, γιατί οι επενδυτές οι πραγματικοί έχουν προλάβει και έχουν επενδύσει σε αυτές τις εταιρείες δισεκατομμύρια, πολλά δισεκατομμύρια. Και σκέψου μόνο, γιατί έχει δίκιο ο Διονύσης, έχετε προφανώς δίκιο όλοι όσοι το αναδεικνύετε, τα παιδιά καταλαβαίνουν να χρησιμοποιούν εύκολα όλες αυτές τις πλατφόρμες και το κινητό, γιατί είναι μια διαδικασία μάθησης σχεδόν αυτόματη, απολύτως ανθρώπινη. Έχεις μια συσκευή η οποία αντιδρά στο άγγιγμά σου, αντιδρά στην καταγραφή των κινήσεων του ματιού σου, αντιδρά στο πόση ώρα μένεις σε κάτι. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι ότι μας μοιάζουν, και μας μοιάζουν σε βαθμό που δεν ξέρουμε να τα ελέγξουμε.
1: Εγώ πάντως θυμάμαι, και αυτό λέμε και πριν να βγούμε από το στούντιο, θυμάμαι ότι στην ορκομοσία του Τραμπ, για παράδειγμα, δίπλα του δεν ήταν πολιτικοί παράγοντες. Ο Ζούκεμπεργκ ήταν, ο Μπέζος ήταν, δηλαδή αυτοί των κολοσσών, των υπερεθνικών κολοσσών που αναφέρεται και περνάνε τώρα από δίκη ο Ζούκεμπεργκ, για παράδειγμα.
2: Και μόλις είχαν πληρώσει κάτι πρόστιμα, Διονύση, αυτοί, στα δικαστήρια.
1: Τα οποία, ναι, κάποια από αυτά εξέπεσαν. Αλλά θέλω να πω, αυτοί έχουν το πάνω χέρι με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο. Δημιουργούνται νέες σχέσεις, οι οποίες κάποια στιγμή θα κληθούμε ως ανθρωπότητα να τις αντιμετωπίσουμε.
2: Και επειδή σε εμάς όλους το πάνω χέρι έχει ο αρχισυντάκτης, ο σκηνοθέτης.
1: Πρέπει να βγούμε από το στούντιο.
2: Πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα. Καλώς όρισες, Κατερίνα.
0: Γεια σας, καλώς σας βρήκα.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας.
2: Θα επιστρέψουμε.
0: Λοιπόν, πάμε κι εμείς.
1: Πάμε.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Ολοκληρώθηκαν οι αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών από τη φωνική πυρκαγιά στη Σαλαμίνα. Ελέγχθηκαν συνολικά 22 κτίρια, εκ των οποίων 16 είναι κατοικίες. Από αυτές, 3 βρέθηκαν κόκκινες, 6 κίτρινες και 7 πράσινες. Παράλληλα, συνεχίζεται η έρευνα στο σημείο 0 για να διαπιστωθεί πώς ξεκίνησε η πυρκαγιά. Στη Σίβηρη Χαλκιδικής διαπιστώθηκαν ζημιές σε 9 κτίρια. Σύσκεψη του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με τους συναρμόδιους φορείς το μεσημέρι στο Δημαρχείο Κασάνδρας για τον απολογισμό της φωτιάς. Συνελήφθη 46χρονο στα Τρίκαλα για πρόκληση πυρκαγιάς από πρόθεση, σε βάρος του προέκυψαν στοιχεία για άλλες 2 φωτιές στην ίδια περιοχή. Στο Κόμητο Καρίστου συνελήφθη 47χρονο για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια. Σε εξέλιξη έρευνες για τις συνθήκες του τραγικού δυστυχήματος με τη σύγκρουση των 2 ελικοπτέρων πυρόσβεση στην Ψάθα, οι διασώθεντες πιλότοι φέρονται να κατέθεσαν ότι ακολουθούσαν σε μορφή σχηματισμού ένα άλλο προπορευόμενο ελικόπτερο, ότι δεν αντιλήφθηκαν την παρουσία του τρίτου ελικοπτέρου, ούτε γνώριζαν για την ύπαρξή του και αρχικά νόμιζαν ότι προσέκρουσαν σε ηλεκτροφόρα καλώδια. Αναμένονται και οι καταθέσεις των αξιωματικών που είχαν χρέη συντονισμού. Από τις καταθέσεις και τον τεχνικό έλεγχο στα συντρίμια αναμένεται να φανεί αν υπήρξαν ζητήματα συντονισμού, κακής εκτίμησης στην προσέγγιση από το χειριστή ή συνδυασμός παραγόντων που οδήγησαν στο μοιραίο αποτέλεσμα. Σήμερα αναμένεται να περισυλλεγούν τα συντρίμια του ιδιωτικού ελικοπτέρου στη Σύφνο, προκειμένου να ξεκινήσει η έρευνα για τα αίτια της συντριβής. Οι ειδικοί εκτιμούν ως πιθανότερο σενάριο τη βλάβη στο ουραίο στροφείο. Το πρωί θα μεταφερθούν με πλοίο της γραμμής στην Αθήνα η σωρή του πιλότου και των 2 Βρετανών τουριστών. 6 Παλαιστίνοι, μεταξύ αυτών και ένα παιδί, σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 13 τραυματίστηκαν σε Ισραηλινό βομβαρδισμό στο λιμάνι της πόλης της Γάζας, όπου είχαν βρει καταφύγιο εκτοπισμένοι. Το Πεντάγωνο σχεδιάζει συρρήκνωση της αμερικανικής ισχύος στον Περσικό κόλπο, που οι μεγαλύτερες αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στο εξωτερικό σφυροκοπούνται επί μήνες από ιρανικές επιδρομές, επισήμαναν πηγές που επικαλείται η Washington Post. Αδιέξοδο και πάλι στις διπλωματικές προσπάθειες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν διεξάγονται αυτή τη στιγμή ούτε συζητήσεις, ούτε συνομιλίες, ούτε προγραμματίζονται με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν. Η Τεχεράνη πάντως απορρίπτει την αμερικανική θέση περί ελέγχου ή κυριαρχίας των στενών του Ορμούζ. Άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου πάνω από τα 91 δολάρια το βαρέλι, το Brent.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος, έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε και πάλι. Στο Artinus Radio 105,8 είστε συντονισμένοι.
1: Και μας λέει ο Σταμάτης ότι έχει γίνει αντιληπτό πως έχουμε μπει στην τελική ευθεία του καλοκαιριού. Έχουν πιάσει πρωινές υγρασίες και η νύχτα έχει αρχίσει να μεγαλώνει. Ο Σταμάτης από τυχείο.
0: Ναι, ναι, έχει υγρασία πολύ.
1: Είχα βγει ένα από τα προηγούμενα δύο πρωινά. Βγήκα το πρωί για να έρθω εδώ για την εκπομπή. Και κρύωνα. Έλεγα μήπως έχει έρθει η ώρα να βγάλουμε μπουφανίνη.
0: Ναι, όχι. Ρε,
1: όχι ακόμα. Γιατί μας έρχεται καύσωνας, λέει. Καύσωνας. Μας έρχεται ζέστη το Σαββατοκύριακο, εν πάση περιπτώσει. Αλλά θέλω να πω ότι κάποια στιγμή το σκεφτόμουν. Μήπως πρέπει
0: όχι, μπουφανίνη, όχι ακόμα.
1: Ναι,
0: όχι,
1: είναι νωρίς.
0: Είναι πάρα πολύ νωρίς για μπουφανίνη. Ναι.
1: Αν και ξέρεις ότι εγώ πάω ημερολογιακά. Δηλαδή 1η Σεπτεμβρίου θα βγάλω μπουφανίνη. 1η Οκτωβρίου θα βγάλω μεγάλες κάρτες. Δεν πάει να γίνεται ό,τι θέλει.
0: Ναι,
1: έτσι είναι τα πράγματα.
0: Λοιπόν.
1: Υπάρχει μια τάξη. Κάποιες σταθερές στη ζωή μου, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Διαβάζω.
1: Τι διαβάζει?
0: Ότι πέθανε ο ντράμερ των ZZ Top.
1: Ναι.
0: Ο Frank Beard.
1: Κρίμα.
0: 77 ετών, στο Τέξας. Δεν έχουν γίνει γνωστά τα.
1: Ήταν και αυτός με τέτοια μουσια μακριά,
0: ναι,
1: και
0: ναι, ναι, όλοι, όλοι ήταν. Όλοι ZZ Top, δεν ήταν έτσι.
1: Ξέρω για τους δύο που είναι τους δύο κιθαρίστες οι οποίοι είναι τέτοιοι. Θυμάσαι τι είχε γίνει ένα διάστημα που τους είχε προσφέρει ένα αμύθιτο ποσό μια εταιρεία που βγάζει ξηραφάκια. Γνωστή εταιρεία. για να ξυρίσουν το μουσι και να πάρουν το σκασμό με λεφτά, ας πούμε. Και δεν είχαν δεχτεί. Είναι το σήμα κατά τεθέν τους,
0: καταλαβαίνεις.
1: Τέτοια πράγματα γίνονται. Ναι. Άλλα.
0: Άλλα θέματα. Έγινε στην Αϊόβα ένας διαγωνισμός που γίνεται, λέει, κάθε χρόνο.
1: Ναι.
0: Διαγωνισμός μίμησης του ήχου της γαλοπούλας.
1: Ναι.
0: Πήγε πάρα πολύ κόσμο.
1: Το γλου γλου αυτό που κάνει η
0: γαλοπούλα. Οι διαγωνιζόμενοι έπρεπε να μιμηθούν 4 χαρακτηριστικούς ήχους της γαλοπούλας.
1: Έχει 4 ήχους της γαλοπούλα.
0: Ναι.
1: Ούτε το ήξερα.
0: Το κάλεσμα της αρσενικής γαλοπούλας, το οποίο λέγεται γκόμπλ.
1: Ναι.
0: Ένα κλακ.
1: Ναι.
0: Χαμηλό κούρνιασμα λέγεται αυτό.
1: Ναι.
0: Ένα μουρ. Χαμηλό γουργουριτό. Και ένα κικυράν. Το χαρακτηριστικό κάλεσμα των νεαρών γαλοπούλων.
1: Μάλιστα.
0: Οι νικητές στο έπαθλο ήταν $5. Μα $5!
1: Ναι, αλλά πήγανε όμως. Δεν πήγανε για τα $5 τώρα. Τα $5 ήταν.
0: Έξι νικητές. Έξι νικητές πήγανε, λέει. Δεν
1: ξέρω. Αυτό το πράγμα. Γιατί δεν πήρες μέρος στο διαγωνισμό?
0: Δεν το ήξερα. Γιατί ήταν μες στην άδειά μου. Θα πεταγόμουν στην Αϊόβα.
1: Πάντως πήγες στις διακοπές της και έκανε καραόκε.
0: Καραόκε δεν έκανε. Και καραόκε. Μεγάλη απογοήτευση.
1: Λίγο με εκνευρίζει. Αλλά τέλος πάντων.
0: Το έκανα γιατί είναι ο μόνος τρόπος να τραγουδήσω. Σε κοινό.
1: Έμεινε το κοινό.
0: Έμεινε. Βέβαια.
1: Μπράβο του. Μπράβο του το κοινό.
0: Έμεινε. Τι μας πέρασες?
1: Άλλα πράγματα.
0: Τι?
1: Να σας πω μια είδηση που περνάει λίγο, έχει περάσει τα ψηλά. Δηλαδή δεν έχει πολύ ασχοληθεί στην Ελλάδα το κοινό και γιατί να ασχοληθεί στο κάτω-κάτω της γραφής. Χθες το πρωί υπήρξαν κάτι πλήγματα σε ένα συριακό, σε μια συριακή αεροπορική βάση.
0: Ναι.
1: Σκέφτεται ο κόσμος τώρα σιγά. Η Συρία ακόμα δεν έχει προλάβει να γίνει κράτος κτλ. Στην αρχή δεν ξέραν ποιος το έκανε.
0: Ναι.
1: Μετά έγινε γνωστό, λέει, ότι το έκαναν οι Ισραηλινοί. Θύμωσε. Βγήκε ο Αμερικανός εκεί απεσταλμένος και είπε ότι ήταν υπερεύθυνα εσκαμμένο το Ισραήλ. Δεν έπρεπε να το κάνει. Και βγήκαν οι Ισραηλινοί και είπανε συγγνώμη. Πρώτον, σας είχαμε ενημερώσει. Οι αρχές ασφαλείας μας σας είχαν ενημερώσει. Δεύτερον, ξέρεις γιατί χτυπήσαν οι Ισραηλοί την αεροπορική βάση?
0: Γιατί?
1: Διότι είχαν στείλει εκεί οι Τούρκοι και ετοιμάζονταν να στείλουν κι άλλα. Είχαν στείλει μια ομάδα, εν πάση περιπτώσει, για να φτιάξουν μια αεροπορική βάση στα 80 χιλιόμετρα από το Ισραήλ. Οι Τούρκοι. Και το μήνυμα που στέλνει το Ισραήλ είναι ότι δεν θα αφήσουμε να δημιουργηθεί αεροπορία και δι εχθρικής χώρας λίγα χιλιόμετρα από τα σύνορά μας.
0: Ναι.
1: Είναι κάτι που έχει ένα ενδιαφέρον, με την έννοια ότι σας έχουμε πει ότι μία από τις μελλοντικές κόντρες, εν πάση περιπτώσει, που θα δούμε στην ευρύτερη γειτονιά μας, θα είναι του Ισραήλ με την Τουρκία. Ένα τέτοιο τζατζάρισμα ήταν αυτό που έγινε, αλλά στο Συριακό έδαφος.
0: Άκου τώρα.
1: Κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Είδες τι γίνονται, τι πραγματάκια γίνονται. Σου λέει τώρα, εντάξει, βομβαρδίστηκε μια βάση. Και τι έγινε, δεν δίνει κανένας σημασία. Μπορεί να έχει σημασία, μπορεί και όχι, θα δούμε.
0: Τώρα, διάβασα για τις διακοπές των ηγετών.
1: Ποιον ηγετών?
0: Διαφόρων.
1: Ναι.
0: Που έχουν πάει. Η Ούρσουλα, λέει, είναι στο Ανόφερο, στο οικογενειακό της αγρόκτημα.
1: Α.
0: Ναι, και κάνει διακοπές. Είχε πάει στην Κρήτη πέρσι, την είχε καλέσει ο Μητσοτάκης. Πότε ήταν που είχε πάει?
1: Που είχε γίνει σκάνδαλο. Είχε ξεσπάσει άλλο.
0: Καλά, ρε παιδιά. Δηλαδή ναι. Δεν μπορεί να καλέσει.
1: Τώρα στον Όβορο που πήγε, σε ποιο σπίτι?
0: Στο οικογενειακό τη αγρόκτημα.
1: Οικογενειακό
0: στο εξοχικό.
1: Α, να μα δώσει ανταπόκριση μέρη από τον Όβορο.
0: Στο εξοχικό τη είναι, στο Όβορο, ναι.
1: Ωραία.
0: Ο Μακρόν στην Κιανή Ακτή.
1: Ναι.
0: Και τον έκραξαν, λέει, γιατί έκανε τζετσκι.
1: Γιατί δεν έπρεπε?
0: Γιατί και εγώ είχε τις φωτιές.
1: Α,
0: και αυτός διασκέδαζε. Τι διασκέδαζε τώρα? Διασκέδαζε
1: κάτι. Μα με τον Κολομβιανό υπουργό δεν είδες τι έγινε?
0: Που πήγε στην Καραϊβική.
1: Που πήγε η Καραϊβική τις ημέρες του σεισμού.
0: Ναι, αλλά απάντησε.
1: Αυτός είπε γύρισα σπευσμένο.
0: Απάντησε. Ναι. Εγώ πήγα μόνο να δω την οικογένειά μου και γύρισα.
1: Και σταμάτησα τις διακοπές και γύρισα.
0: Πετάχτηκα στην Καραϊβική να δω την οικογένειά.
1: Καλά, πετάχτηκα. Δίπλα είναι. Από την Κολομβία δίπλα είναι η Καραϊβική. Δεν είναι τώρα.
0: Είναι
1: πώς λέμε εμείς, πετάχτηκα στην Τίνο.
0: Μα υπουργό στέγασης όμως που έχει γκρεμιστεί. Που άντεξε βέβαια η Κολομβία. Άντεξε.
1: Ναι, δεν ήταν στη Βενεζουέλα.
0: Όχι, όχι. Ναι. Ο Σάντσεθ είναι στα Κανάρια νησιά.
1: Ναι.
0: Και τον έκραξαν κι αυτόν. Γιατί ανέβασε ένα playlist με τη μουσική που ακούει στις διακοπές του.
1: Ναι, αλλά αυτό το έκανε την ημέρα που είχε γίνει εισβολή στη Θέουτα.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό τον κράξανε. Δεν τον κράξανε επειδή ανέβασε λίστα. Και ο Ομπάμα ανεβάζει κάθε χρόνο τη λίστα του καλοκαιριού του.
0: Με τα βιβλία του.
1: Πήγε να μιμηθεί και τα τραγούδια και τα βιβλία. Αυτό πήγε να μιμηθεί ο Σάντσεθ προφανώς, αλλά το timing ήταν λίγο λάθος.
0: Ναι,
1: το έκανε την ημέρα που στη Θέουτα είχαν μπει 67.000
0: άνθρωποι.
1: Ναι, που. Πού να το φανταστεί, σωστά.
0: Ναι,
1: ναι, είναι και αυτό.
0: Η Μελώνη είναι στην Απουλία.
1: Απουλία, ωραία.
0: Ναι,
1: Απουλία.
0: Σε μια ωραία αγρικία πολυτελή. Ναι. Να σου πω, εκεί έβλεπα εγώ στην Ιταλία, όταν έψαχνα που θα πάω διακοπές. Δεν έψαχνα να πάω στην Ιταλία, αλλά σου βγάζει τώρα διάφορα ο αλγόριθμος.
1: Ναι.
0: Και μου έβγαζε κάτι σπιταρώνες. Και έλεγα, μπορεί, θα είναι ψέματα αυτό. Κάτι σπιταρώνει στη Νότια Ιταλία και στο.
1: Παιδί μου έχουνε. Και νοικιάζει όλο το σπίτι, ναι. Νοικιάζει όλο το σπίτι.
0: Ναι.
1: Μπορεί να πας δηλαδή παρέα και να το μοιράσει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και έρχεται οικονομικά.
0: Και
1: κάτι φίλοι μας το έχουν κάνει αυτό.
0: Και πουλάνε
1: ναι.
0: Και κάτι αγρικίες.
1: Ναι.
0: 40.000 ευρώ.
1: Δηλαδή ναι, βέβαια. Ευρώ. Διάβαζα έναν τύπο που έκανε το λάθος να αγοράσει μια τέτοια με ένα ευτελές ποσό, μια αγρικία. Λέει τα λεφτά που πρέπει να ξοδέψει για να την ανασκευάσει, να τη θωρακίσει απέναντι στα στοιχεία της φύσης και τα λοιπά, βροχές, κρύο και τέτοιες ιστορίες, ας πούμε, είναι υπερπολαπλάσια από το ποσό που έβαλε. Καταλαβαίνεις, δηλαδή είναι δέλεαρη η τιμή, η χαμηλή,
0: αλλά
1: μετά ναι, άντε ζεστανέ το αυτό το σπίτι, ας πούμε. Δεν, που μπαμπάζει από παντού, καταλαβαίνεις.
0: Πάντως, η Μελώνη, λέει, γράφει ο ιταλικός τύπος, σχεδιάζει να πεταχτεί και λίγο στην Ελλάδα.
1: Να έρθει. Ωραία.
0: Έχει έρθει πολλοί κόσμος, παιδιά.
1: Στην Ελλάδα.
0: Πολλοί κόσμος. Η Νικόλ Κίντμαν, η Μαντόνα.
1: Η Ζαλντάνα. Η Ζωέ. Ζαλντάνα. Καλή είναι. Καλή,
0: καλή είναι, πολύ καλή. Πώς το λένε, έχουν έρθει πάρα πολλοί που δεν θυμάμαι τώρα. Διάβαζα κάθε τρεις και λίγο διάφοροι.
1: Και η Τσένιφερ Λόπερ δεν είχε έρθει.
0: Η Τσένιφερ Λόπερ. Της αρέσει πάρα πολύ η Ελλάδα.
1: Ναι. Τώρα που λέμε για το Εστέτ, είδες τη Σακύρα. Που πήγε στην Κολομβία,
0: ναι,
1: εκεί που έγινε ο σεισμός.
0: Πήγε με ποιον, με τον.
1: Δεν ξέρουμε ποιον πήγε.
0: Όχι.
1: Δεν κοιτάω αυτά τώρα
0: όχι,
1: με ποιον πηγαίνει.
0: Μου,
1: δεν
0: είμαι του Κουσκούς. Όχι.
1: Όχι. Λοιπόν, πήγε και είπε ότι θα σας φτιάξω 10 σχολεία. Επειδή γκρεμίστηκαν εκεί από το σεισμό.
0: Ναι,
1: είπε θα, με δικά μου έξοδα θα φτιάξω 10 σχολεία.
0: Βέβαια, $1 εκατομμύριο θα δώσει.
1: Είδες το Σακυράκι.
0: Το οποίο
1: Σακυράκι το είχαν. Το κυνηγούσαν για φοροαπαλλαγές και τέτοια.
0: Με τον Μπάφετ, παιδί μου πήγε.
1: Με τον Μπάφετ. Το Γουόρεν.
0: Το Χάουαρντ.
1: Άλλος ο Γουόρεν, άλλος. Ο γιος του Γουόρεν Μπάφετ.
0: Πήγε με αυτόν για να βοηθήσουν.
1: Τα έχουν.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Δεν ξέρω.
1: Έτσι το ανέφερα, έτσι το ρώτησα.
0: Δεν ξέρω. Δεν κάνω gossip εγώ.
1: Ναι, ούτε εγώ.
0: Και καλά.
1: Καλημέρα στο Δημήτρη, στην ορεινή Φωκίδα. Πόσο χαλάει η διαδρομή από τα φωτοβολταϊκά και τις ανεμογεννήτριες στο βουνό, ε? Καθόλου. Καθόλου. Συγγνώμη. Ναι. Τελείωσε τώρα την υπηρεσία την νυχτερινή. Εγώ, παιδιά που είμαι πολύ εξοικειωμένος, απέναντι από εκεί που κάνω διακοπές, έχει ένα βουναλάκι, ένα ύψωμα, που έχει 6 ανεμογεννήτριες. Και άμα τις βλέπω να μην λειτουργούν, να μην γυρνάνε, στεναχωριέμαι. Και λέω ότι αυτές είναι και να γυρνάνε.
0: Όχι, εμένα μου αρέσουν. Σημαίνει ότι έχουν γεμίσει τα πράγματα.
1: Ναι, και τη Κατερίνα τη αρέσουν οι νομογεννήτριε.
0: Εμένα, γιατί έρωτα έχω.
1: Ω θέαμα, α πούμε.
0: Με δέο μου προκαλούν.
1: Ένα δέο.
0: Ναι,
1: δέος,
0: ναι, θα ανακοινωθεί τώρα τις επόμενες μέρες.
1: Τι θα ανακοινωθεί?
0: Το νέο χωροταξικό για την ενέργεια. Που θα βάλει και επιπλέον κανόνες και για τα αεολικά πάρκα.
1: Παιδί μου, θα βρουν.
0: Και για τα φωτοβολταϊκά.
1: Θα βρουν έναν τρόπο να αποθηκεύουν αυτό το ρεύμα για να το.
0: Αυτό είναι άλλο.
1: Να κάνουν μπαταρίες, εν πάση περιπτώσει, και τέτοιες εγκαταστάσεις. Το λέω συνολικότερα για την Ευρώπη είναι ένα θέμα. Κάποιες άλλες χώρες της Ευρώπης έχουν προχωρήσει πολύ περισσότερο. Αλλά η Κίνα, για παράδειγμα, και άλλες χώρες έχουν κάνει άλματα σε αυτό το τομέα. Ναι, η Ιαπωνία, για παράδειγμα. Για να αποθηκεύεται αυτό το ρεύμα και να βγαίνει και το βράδυ και τα λοιπά και τα λοιπά, ναι. Για να μην έχουμε αυτές τις ανισοκατανομές και τις ανισοτιμίες.
0: Ναι, ναι,
1: αυτά.
0: Ναι.
1: Να σπεύσουν εκεί, να τρέξουν. Ναι, καλά, ναι. Τα χωροταξικά και τα τραχαγύρευε.
0: Να τρέξουν, ναι.
1: Ναι. Ναι.
0: Λοιπόν,
1: θυμάμαι που λέγανε,
0: ναι,
1: ότι αυτό, ότι τέτοιες εγκαταστάσεις για την αποθήκευση δηλαδή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας θα γίνουν εκεί που ήταν τα στην Κοζάνη, στην Πτολεμαϊδα και τα λοιπά, εκεί που ήταν τα εργοστάσια.
0: Γίνονται έργα και θα πάνε να επισκεφθούν τις επόμενες μέρες, αν δεν κάνω λάθος, θα πάει και ο
1: Πρωθυπουργός. Να πάνε, ναι. Να πάνε και να τα βάλουν μπρος, γιατί είναι θέμα επιβίωσης.
0: Επίσης άσχετο, αλλά φέτος ήταν πολύ ωραία τα καρπούζια.
1: Δεν έχω δοκιμάσει ακόμα.
0: Αλήθεια, λέει.
1: Ναι.
0: Όσο
1: βγήκαν τα σίκα και δεν έχω δοκιμάσει ακόμα καρπούζι.
0: Ό,τι καρπούζι. Ας είσαι του σίκου.
1: Του σίκου είμαι εγώ. Πολύ. Εγώ γι' αυτό ο μόνος λόγος που αγαπάω τον Αύγουστο είναι επειδή έχει σίκα.
0: Μένα μου αρέσει το, ναι, καρπούζι πολύ. Και ήταν πολύ, πολύ νόστιμα τα καρπούζια φέτος.
1: Ναι.
0: Πολύ.
1: Δεν έχει τύχει. Έχω αγοράσει ένα, δεν το έχω κόψει ακόμα. Φαντάζομαι θα έχει κουλουβιάσει μέσα στο δίκτυο.
0: Επίσης θέλω,
1: ναι,
0: να σας προτείνω, γιατί όλο για την Οδύσσια μιλάμε.
1: Ωραία η
0: Οδύσσια. Δεν έχω προλάβει να τη δω, θα τη δω όμως.
1: Πολύ καλή.
0: Αλλά αν βρεθείτε κοντά σε Θερινό και παίζει τη σφαγή στο Β' Καπία Λίμου, είναι ελληνική ταινία, να πάτε να τη δείτε.
1: Ναι.
0: Ο τίτλος μπορεί να ακούγεται περίεργος, αλλά είναι μια μαύρη κωμωδία, η οποία έγινε με πάρα πολύ μικρό μπάτζετ, με ερασιτέχνες ηθοποιούς, είναι και ο Δήμαρχος παίζει. Και έχει πολύ. Θα γελάσετε πάρα πολύ. Και έχει και πολλά μηνύματα. Πάρα πολλά μηνύματα.
1: Τι έχει? Μ' αρέσουν τα μηνύματα.
0: Όχι, έχει μηνύματα.
1: Μ' αρέσουν τα μηνύματα.
0: Λοιπόν, να πάτε να τη δείτε.
1: Τα αποκωδικοποιούμε, τα καταλαβαίνουμε
0: Θερινό,
1: τα μηνύματα ή είναι?
0: Ναι, ναι, παιδί μου.
1: Ψαχμένα,
0: ναι, ναι, μπρος τα μάτια σου είναι.
1: Ναι.
0: Πώς το λένε, είναι για Θερινό οπωσδήποτε.
1: Μάλιστα. Πολύ
0: και
1: ωραία.
0: Έχει και πολλές περιπέτειες.
1: Περιπέτειες είδες?
0: Πολλές.
1: Πού? Σινεμά ή σειρές?
0: Τηλεόραση. Όχι, πει σειρές. Ταινίες. Όπω περιπέτειες. Πολύ ευχαριστήθηκα. Ναι, ναι, ναι, ναι. Πολύ, πολύ άδειο στο μυαλό.
1: Ναι.
0: Στενοχωρήθηκα που πέθανε και η νεαρή, 36 ετών, η Χέιντεν Πανετιέρ. Η συγκεκριμένη ηθοποιός.
1: Το όνομα μπορεί να μην λέει πολλά.
0: Δεν λέει, ναι.
1: Έπαιζε σε μια πολύ συγκεκριμένη σειρά, το Heroes, που είχε γίνει. Είχε, και εδώ είχε. Φανατικούς.
0: Έτσι,
1: πιστούς που τη βλέπανε, ας πούμε,
0: βέβαια,
1: τη σειρά. Ήταν η πρωταγωνίστρια, ναι.
0: Ναι. Έκανε τη cheerleader.
1: Την cheerleader.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και που ήταν τότε σλόγγαν. Σώσε την cheerleader για να σώσει τον κόσμο.
0: Τώρα πάει
1: cheerleader. Τώρα πάει cheerleader.
0: Αφήστε, ναι, το τώρα, μην το συζητάμε.
1: Μην βάζουμε τέτοια πράγματα,
0: όχι,
1: στο μυαλό μας πρωί-πρωί.
0: 7:26,
1: ας πούμε. Όχι, 7:20.
0: Τι 26, παιδί μου, βιάζεσαι.
1: Παιδί μου, το έχω ξαναπεί. Ο υπολογιστής έχει άλλη ώρα από το ρολόι του στούντιο.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Ναι,
0: να κοιτάς το ρολόι του.
1: Δεν διορθώνεται. Αυτό.
0: Όχι, να μην κοιτάς το ρολόι του υπολογιστή.
1: Τέλος πάντων, ναι.
0: Τι είναι αυτό το πράγμα με τον Πορτογάλο τουρίστα που δολοφόνησαν στην Αλβανία, ρε παιδί μου? Ένα φοβερό πράγμα, έτσι. 20 χρονών.
1: Δεν το άκουσα.
0: Ένα παιδί.
1: Δεν το
0: 20 χρονών. Πορτογάλος.
1: Ναι.
0: Είναι στην Αλβανία.
1: Ναι.
0: Πάει σε ένα μπαρ.
1: Mm.
0: Πάει στην Αλβανία σε ένα μπαρ.
1: Γιατί? Είναι τουριστικός προορισμός η Αλβανία, πλάκα-πλάκα. Οι δαλματικές ακτές εκεί τι έχει.
0: Ρε παιδί μου, είσαι την Πορτογαλία και λες που θα πάω διακοπές στο Εξαμήλι της Αλβανίας. Δεν ξέρω.
1: Ναι.
0: Δεν είναι γνωστός τουριστικός προορισμός. Μόνο το κάνουμε.
1: Εντάξει, είναι.
0: Ναι.
1: Είναι, παιδί μου, η Αλβανία, η Κροατία, το Μαυροβούνιο, όλα αυτά είναι ανερχόμενοι προορισμοί.
0: Τέλος πάντων.
1: Και είναι στη γειτονιά μας,
0: ναι,
1: δίπλα.
0: Είναι στους Αγίους 40, γιατί είναι Ιόνιο επί της ουσίας.
1: Ναι.
0: Έχει πολύ ωραία θάλασσα.
1: Ναι.
0: Και έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ τουριστικά.
1: Αυτό
0: όλα
1: δεν
0: αυτή
1: λέω.
0: Η παράλια, ναι.
1: Είναι ανερχόμενος.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων, πήγε λοιπόν ο Πιτσιρικάς εκεί σε ένα μπαρ και έγινε μια συμπλοκή. Τον δολοφόνησαν και έψαχναν να βρουν το δράστη.
1: Ναι.
0: Ο δράστης 29 ετών. Ναι. Τον βρήκαν κρυμμένο σε ένα πρώτο μπαγκάζ.
1: Ναι.
0: Έχουν κάνει 11 συλλήψεις, ψάχνουν άλλον έναν ακόμα. Και στη συμπλοκήλεια συμμετείχαν και οι εργαζόμενοι στο μπαρ. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου? Ούτε πήραν την αστυνομία, το σκοτώσαν τον παλικάρι.
1: Ναι, σου λέει θα τον εξαφανίσουμε. Ναι, ναι. Με κάποιο τρόπο.
0: Ναι, ναι.
1: Άντε, που ψάξε, βρες τώρα τι έγινε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ή δεν θα δώσουν σημασία γιατί είναι τουρίστας, αν δεν είναι έτσι τα πράγματα.
0: Όχι. Ναι. Όχι. Τέλος πάντων. Άλλα θέματα. Α, να πούμε. Επειδή βρέθηκα στο αεροδρόμιο.
1: Ο Βασίλης λέει: ναι. Συμφωνώ με την προτροπή σας για την ταινία, το σινεμά ήταν γεμάτο.
0: Παιδιά, θέλω να σου
1: αυτό
0: πω
1: το θερινό
0: ότι
1: που...
0: όταν τελείωσε η προβολή, ο κόσμος χειροκροτούσε.
1: Ναι.
0: Έχω καιρό να το δω αυτό.
1: Ναι.
0: Να χειροκροτάει ο κόσμος.
1: Πολύ ωραία.
0: Γιατί γελάγαν όλοι, δηλαδή πέρασαν πάρα πολύ ωραία. Τέλος πάντων, τι θέλω να πω. Α, θέλω να πούμε το εξής, επειδή βρέθηκα στο αεροδρόμιο και είναι τώρα περίοδος που.
1: Ποιο αεροδρόμιο?
0: Το δικό μας, εδώ του. Ναι. Και στο ελληνικό. Στο ναι. ελληνικό, λέω. Ω, καλά. Και στο Ελευθέρως Βενιζέλος.
1: Αϊντε.
0: Λοιπόν.
1: Ούτα, ούτα.
0: Και στον Χανίων.
1: Ναι.
0: Οι άνθρωποι που δουλεύουν στο αεροδρόμιο είναι ήρωες. Ναι. Διαχειρίζονται εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους κάθε μέρα.
1: Ναι.
0: Με απίστευτη ταχύτητα.
1: Και μπράβο τους.
0: Και ικανότητα.
1: Και μπράβο τους.
0: Δεν μπορώ να πω.
1: Και μπράβο
0: αυτό
1: τους,
0: μπορώ ναι. να το πω και δηλαδή το είδα, το έζησα.
1: Να σου πω, επειδή πήγες στην Κρήτη,
0: ναι.
1: κάπου διάβαζα, κάπου άκουγα ότι επειδή κάνουν τα έργα στο Καστέλι για να γίνει το νέο αεροδρόμιο,
0: ναι.
1: έχουν κλείσει κάτι δρόμους, λέει, και υπάρχει αναστάτωση στη.
0: Ήταν από την άλλη πλευρά.
1: Κυκλοφοριακή ναι. αναστάτωση ναι. εννοώ, όχι άλλη αναστάτωση.
0: Ναι, ναι. ναι.
1: Κυκλοφοριακή
0: δεν,
1: αναστάτωση.
0: Δεν ήμουν, εγώ ήμουν στα Χανιά.
1: Α, δεν ναι. δεν πήγες καθόλου από εκείνα τα μέρη.
0: Όχι.
1: Ναι. Στα Χανιά έμεινες μόνο, δεν βγήκες παρά έξω.
0: Μόνο.
1: Μόνο. Εντάξει.
0: Στον Πλατανιά. Θυμάσαι.
1: Πώς δεν θυμάμαι τον Πλατανιά.
0: Θυμάσαι τον Πλατανιά Χανίων, την ομάδα
1: ναι.
0: που είχε ανέβει και πρώτη εθνική.
1: Ναι,
0: ένα ακόμα καμαρώνουν.
1: Τώρα που είπες για ομάδες.
0: Ναι.
1: Τι γίνεται με τον Ολυμπιακό και, και τον Γουόκαπ?
0: Τι γίνεται?
1: Φεύγει ο Γουόκαπ, λέει. Έστειλε ένα κάτι εξώδικο, κάτι στην ομάδα, θέλει να φύγει. Και η ομάδα λέει: μα έχει συμβόλαιο μέχρι το 2027 και τον περιμένουμε στην προπόνηση τη Πέμπτη.
0: Θα τον κρατήσουμε το ζόρι.
1: Ξέρω εγώ. Άμα θέλει να φύγει, παιδιά, άμα είναι φευγάτη η ψυχή του, μπορεί να μείνει. Τώρα, πώς θα παίξει.
0: Έχει καταγγελία, λέει.
1: Έχει κάνει καταγγελία, αυτό λέω.
0: Τι καταγγελία?
1: Ο Γουόκαπ είναι αυτός, μπορεί να μην τον θυμάστε ως όνομα, είναι ο Κοκκινομάλης ναι. Μουσάτος ναι. του Ολυμπιακού. Ένας είναι, δεν έχει πολλούς. Κοκκινομάλη, Μουσάτο, έναν έχει. Λοιπόν, αυτό. Και θυμήθηκα τι γινόταν με τον ΠΑΟΚ.
0: Λέει ναι. στην καταγγελία ότι δεν γίνεται να έχει πρόταση ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως και να μην παραχωρείται, ενώ το δικό του συμβόλαιο φτάνει το 1 εκατομμύριο ευρώ.
1: Α. Δεν γίνεται. Ναι.
0: Δεν γίνεται.
1: Ναι, είναι σαν τον ΠΑΟΚ που κάνανε κατάληψη στα γραφεία του ΠΑΟΚ γιατί δώσανε 30 εκατομμύρια το. Πώς το λένε, το. Κωνσταντέλια.
0: Κωνσταντέλια.
1: Ναι, ναι, το δώσανε στην Ντόρτμουντ.
0: Όχι, να μην
1: ναι.
0: πάει το παιδί, να μην ανοίξει τα φτερά του.
1: Ναι.
0: Να μένει εκεί στην Τούμπα.
1: Δεν ξέρω.
0: Τι λέω τώρα.
1: Ναι,
0: και παιδί μου του γυρνάει.
1: Και εγώ συμφωνώ τώρα. Ναι. Δεν το συζητώ τώρα. Αλλήμον. Αλλά
0: ναι.
1: λέμε τώρα.
0: Εντάξει ναι. τώρα. Ναι.
1: Αλλά θέλω να πω ότι υπάρχει.
0: Η ΑΕΚ έφερε ισοπαλία χτες.
1: 0-0. Αφλογιστία. Ναι.
0: ναι. Δεν,
1: ναι, αλλά δεν υπήρχε γκρίνια, λέει, αυτή τη
0: όχι,
1: φορά.
0: Όχι, όχι.
1: Τους δεχτήκανε με χειροκροτήματα.
0: Γιατί παίξανε, λέει, και καλά.
1: Ναι.
0: Έχασε ο Αστέρας Τρίπολης όμως.
1: Στενοχωρήθηκε.
0: Για το κύπελο. Από το Λεβαδιακό, νομίζω.
1: Και τι μου το λες εμένα?
0: Για τον Κώστα το λέω.
1: Για τον Κώστα πες το, όχι εμένα.
0: Για τον Κώστα το λέω.
1: Εγώ έπαιζα πουθενά Ελασσόνα, όχι. Έπαιζα πουθενά το Λιβάδι, όχι. Η Λάρισα.
0: Το Λιβάδι γιατί είχε ομάδα.
1: Είχε. Τρίτη, τέταρτη εθνική ήταν ένα διάστημα. όχι, ούτε τρίτη, τέταρτη εθνική. Σε ένα επαρχιακό πρωτάθλημα έπαιζα, νομίζω.
0: Ναι.
1: Παίζαμε αγώνες με τη Δολίχη, με τον Άγιο Δημήτρη, τέτοια πράγματα, ναι.
0: Ναι.
1: Κερδάγαμε αρκετές φορές.
0: Ναι. Να ρωτήσω κάτι.
1: Να ρωτήσω τι θέλεις.
0: Γιατί τα έχουν βάλει με το κορίτσι αυτό?
1: Ποιο κορίτσι?
0: Την Αναστασία Ντραγκομύροβα. Που είναι στο έπταθλο, η αθλητριά μας.
1: Ναι.
0: Του Στίβου.
1: Ποιος τα έχει βάλει?
0: Επειδή λέει βάφεται, περίεργα.
1: Και τι του πειράζει? Πού
0: στο τσκαπέλο της, ρε.
1: Τι του πειράζει γιατί βάφεται?
0: Ρε, έχετε τρελαθεί.
1: Σε ποιον το λες τώρα?
0: Σε αυτούς που την κράζουνε.
1: Α, σ' ακούνε.
0: Ναι, φυσικά,
1: πιστεύεις,
0: σίγουρα.
1: Ναι. Για πες.
0: Ναι. Λοιπόν.
1: Και γιατί την κράζουνε?
0: Γιατί ο καθένας κράζει για ότι του ρίξε το κεφάλι.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Δηλαδή λίγο να στραβοκοιτάξει.
1: Α, τώρα που το λες. Έβλεπα χθες κάτι σχόλια ότι να αφήσαν τη Στεφανίδη χωρίς επικοντό αυτά τα που κάνει το άλμα και τα λοιπά, και τη γυρίσαν την πλάτη και διάφορα τέτοια, και βγήκε η γυναίκα και είπε: παιδιά, τι λέτε, είχα ακόντι, απλά αγωνίστηκε με δανεικά και διάφορα τέτοια πράγματα γράφανε, ας πούμε. Και βγήκε και είπε ότι, παιδιά, εγώ έκανα λάθος, είχα ακόντιο, πώς το λένε αυτό, επικοντό, αλλά λίγο το βάρος, λίγο το ένα, λίγο το άλλο, κοντάρι, μπράβο. Ναι. Λίγο το ένα, λίγο το άλλο, δεν ήταν αυτά που έπρεπε, και έτσι δανείστηκα αυτά που ήταν τα αρμόζοντα για την περίσταση. Ναι, αλλά είχαν ήδη προλάβει κάποιοι αποφασίσει και είχαν γκρινιάξει, ας πούμε, ότι την παρατήσαν και την αφήσαν και δεν είχε κοντάρι.
0: Και ακόμα δεν είδες τίποτα, Διονύση μου.
1: Είναι αυτό ακόμα, παιδιά, 19 Αυγούστου. Δηλαδή, τόσο γρήγορα πέρασε των διακοπών. Εμένα γιατί μου έχει περάσει
0: ούτε
1: ακόμα.
0: Εμένα,
1: είμαι σε μου διακοπών.
0: Δεν πρόκειται. Ναι. Δεν πρόκειται. Έτσι θα είμαι όλο.
1: Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη λίγο θα επανέλθουμε.
0: Όχι, όχι, έτσι θα είμαι.
1: Ούτε έτσι θα είμαστε.
0: Ναι, έτσι θα
1: το αποφασίζουμε.
0: Δηλαδή,
1: τώρα
0: σκέφτομαι και η ερώτησή μου να είναι.
1: Για τι διακοπέ.
0: Ναι. Για τα αντιλιακά.
1: Κάτι. Ναι. Για αυτούς που καπαρώνουν τις ξαπλώστρες.
0: Μπράβο.
1: Τι θα κάνουμε,
0: τι θα
1: για αυτούς που,
0: γι' αυτό.
1: Ναι, που ξαπλώνουν, ναι, τις
0: αυτό θα ρωτήσω τον Πρωθυπουργό.
1: Ναι, ωραία.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ολοκληρώθηκαν οι αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών μετά τη φωνική πυρκαγιά στη Σαλαμίνα. Σύσκεψη του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με τους συναρμόδιους φορείς το μεσημέρι στο Δημαρχείο Κασάνδρας για τον απολογισμό της φωτιάς στη Σίδηρη Χαλκιδικής. Σε εξέλιξη έρευνες για τις συνθήκες του τραγικού δυστυχήματος με τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων πυρόσβεσης στην Ψάθα. Στη Μέση Ανατολή παγώνουν οι συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν και ανεβαίνει η ένταση για το Ορμούς. Κλείνει το παράθυρο του διαλόγου Ντόναλντ Τραμπ. Το Ιράν επιδιώκει τον οριστικό τερματισμό του πολέμου και όχι μια προσωρινή εκεχηρία, δηλώνει ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Άνοδος για τέταρτη συνεχόμενη μέρα στις τιμές του πετρελαίου, πάνω από τα 91 δολάρια το βαρέλι το Brent. Συνελήφθη 46χρονος στα Τρίκαλα για πρόκληση πυρκαγιάς από πρόθεση. Στο Κόμητο Καρίστου συνελήφθη 47χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια. 6 Παλαιστίνοι, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί νεκροί και τουλάχιστον 13 τραυματίες από Ισραηλινό βομβαρδισμό στο λιμάνι της πόλης της Γάζας, όπου είχαν βρει καταφύγιο εκτοπισμένοι. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 34 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: Τελωράκι.
1: Τελωράκι Σουιφτάκι. Πολύ καλό.
0: Πολύ καλή.
1: Πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό. Μεγάλο.
0: Έχει πράγμα. Γίνει Swift η Σερετή.
1: Ναι, έχω γίνει.
0: Εσχάτος.
1: Έχω γίνει.
0: Ωραία.
1: Ναι, είναι πολύ, πολύ καλή. Καλή. Ναι. Λοιπόν, ναι. Κάνουνε, βλέπουν λοιπόν οι αστυνομικοί
0: ναι.
1: στη Θεσσαλονίκη δύο τύπους.
0: Ναι.
1: Έναν άντρα και μια γυναίκα. Να κινούνται και είχαν τρία μαύρα σακίδια στην πλάτη τους.
0: Ναι.
1: Τι περίεργο τώρα το καλοκαίρι.
0: Γιατί, σακίδια. Έχω το μαγιό μου μέσα, έχω το νερό μου.
1: Τους λέει έλεγχος.
0: Τι έλεγχος, έτσι.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Τα ανοίγουν και βρίσκουν 120 παγωτά και 21 μπουκάλια αλκοολούχων.
0: Δεν θα λιώνανε τα παγωτά μέσα στα σακ βαγιάς.
1: Τους λέει πού τα βρήκατε αυτά.
0: Στα backpack.
1: Πού τα βρήκατε 120 παγωτά.
0: Ναι.
1: Μου πέσε το ζάχαρο. Πόσο.
0: Ναι.
1: Πόσο να σου πέσε. Έπαθε υπογλυκαιμία. Πόση υπογλυκαιμία. Ήθελα να πιω και κάτι. Πόση ήθελα να πει, τέλος πάντων. Λοιπόν, τους λέγανε πού τα βρήκατε. Κάτι τους τα μασάγανε και τα λοιπά. Τα είχαν κλέψει από ένα ψιλικατζίδικο. Πώς καταφέρανε, ρε Διονύση.
0: 120.
1: 120 παγωτά.
0: Άντε, κλέψε ένα, δύο, ένα κουτί.
1: Εγώ σου λέω.
0: Γιατί έχει και συσκευασίες. Έχουν βγει κάτι ύπουλα, πολύ ύπουλα αυτά. Είναι μια συσκευασία που έχει μέσα 10. Ναι, τα παίρνεις γιατί είναι μικρούλια, αλλά λες, μια μπουκίτσα είναι. 10, εκείνα τη στο ζάχαρο που πάει.
1: Φρέση, εγώ σου λέω. Πας και παίρνεις, κλέβεις 120 παγωτά.
0: Ναι.
1: Καταρχήν θα λιώσουν που λες εσύ, μέχρι να τα πας εκεί που θες να τα πας.
0: Ναι.
1: Τι θα τα κάνεις, τα πουλήσεις.
0: Ξέρω εγώ.
1: Έλα παγωτά,
0: μα δεν θα λιώσουν, παιδί μου.
1: Αυτό λέω.
0: Όχι,
1: για τα αλκοολούχα να το καταλάβω. Είναι αυτά τα σαν μπουκάλια. Μπορεί να μην είναι μόνο μπύρες, να είναι και τα άλλα που είναι διάφορα, σαν κοκτέιλ, σαν αυτά κτλ. Αλλά 120 παγωτά. Λέει τι σκεφτώ. Αυτό. Λέει πάμε να κλέψουμε. Τι θα κλέψουμε. Άβερελ. Κλείσε. Άβερελ ήταν. Πάμε να κλέψουμε. Τι θα κλέψουμε. Παγωτά.
0: Μην του λε άβερελ του ανθρώπου, παιδί μου.
1: Δηλαδή μέχρι να τα ανοίξει λιώνει. Για να το φας.
0: Μπράβο, αυτό πες το.
1: Ειδικά στην Ιταλία.
0: Μα στέλνει ο Αλμύρ μήνυμα, ο οποίος πρέπει να ξέρει τα μέρη από εκεί πάνω. Λέει το σκοτωμένο παιδί το βρήκαν το πρωί στις 5.30, γι' αυτό που έλεγε στην
1: ναι,
0: Αλβανία.
1: Ναι.
0: Ούτε να το εξαφανίσουν, ήθελαν ούτε τίποτα. Σε μια ξαπλώστρα το είχαν αφήσει.
1: Παπαραγιά.
0: Ο δράστης λέει ήταν σημασμένος και με δύο καταδίκες στην Αγγλία, τις οποίες είχε κτίσει. Ήταν εργαζόμενος στο beach bar που έγινε συμπλοκή για τα μάτια μιας κοπέλας. Συνελήφθη ψάχνουν κι άλλους. Κατάλληλα λέει, δεν είμαστε ειρωνικοί.
1: Όχι.
0: Γιατί εγώ δεν είπα ότι είναι ανερχόμενο μέρος όλη η περιοχή εκεί, οι ακτές. Αυτό λέγαμε.
1: Λέγαμε Ιόνιο, λέγαμε αυτά. Τι...
0: Ναι. Και 12 εκατομμύρια πήγαν πέρυσι, λέει.
1: Ναι.
0: Ο αριθμός τεράστιος σε σχέση με το μέγεθος και τον πληθυσμό της χώρας. Κάτι θα ξέρουν όλοι αυτοί. Ρίξτε κι εσείς μια ματιά, μπορεί να σας αρέσει. Εγώ είπα ότι έχει πάρα πολύ ωραία μέρη και εκεί και το Μαυροβούνιο και η Κροατία. Όλη η περιοχή αυτή είναι ιδιαίτερα.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, πάμε τώρα να αλλάξουμε λίγο θέμα και κλίμα, γιατί μας αρέσουν πάρα πολύ όλες οι ανακαλύψεις οι επιστημονικές, ειδικά που έχουν να κάνουν με το περιβάλλον. Σκέψου
0: ναι.
1: ότι πήρα ένα μαγιό
0: ναι.
1: ολόσωμο, το οποίο έχει πάνω σαν φύκια, σαν...
0: Τα οποία έχουν έλλειψη.
1: Πρόσεξε.
0: Φύκια, ναι.
1: Το οποίο το ονομάσαμε, το βάφτισε η αδερφή μου, τα λιβάδια της Ποσειδονίας, το συγκεκριμένο μαγιό. Που δεν έχει
0: ναι,
1: σχέση.
0: Καμία σχέση. Τέλος,
1: καμία σχέση.
0: Ναι.
1: Αλλά μου έλεγες ότι εντοπίσατε ένα πολύ παιδιά, ωραίο θέμα.
0: Κάνουν αναδάσωση. Αναδάσωση εντός εισαγωγικών το ναι. βάζω. Έτσι. Αναδάσωση στον πλούτο, ας πούμε, τον φυτικό της θάλασσας. Επειδή έχουν αρχίσει, λέει, να κλείπουν τα φύκια, τα οποία φύκια είναι απαραίτητα για την θαλάσσια ζωή. Γι' αυτό έχουν αρχίσει, λέει, να φτιάχνουν φύκια πάνω σε πλακάκια, τα οποία στη συνέχεια πάνε και τα τοποθετούν στη θάλασσα. Τέτοια πράγματα. Τεχνητή αναπαραγωγή φυκιών.
1: Να μας τα πει η κυρία Μαρία Σαλομίδη, που είναι ερευνήτρια θαλάσσιας οικολογίας, γιατί καλά τα λέγω για το μαγιό, καλά τα λέγω
0: ναι.
1: για τα πλακάκια στο ΛΚΕΘΕ, που είναι η γυναίκα επιστήμων και τα ξέρει καλά.
0: Πάμε, καλημέρα. Πάμε. Καλημέρα, κυρία Σαλομίδη.
2: Καλημέρα σας. Καλημέρα, σας ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον.
1: Εμείς ευχαριστούμε που είστε μαζί μας τόσο πρωί.
0: Είναι αλήθεια αυτό το πράγμα, αναδάσωση στα φύκια, ας πούμε, εντός εισαγωγικών.
2: Πραγματικά, έτσι όπως τα λέτε είναι, μου κάνατε πολύ ωραία εισαγωγή, γιατί συνήθως δυσκολευόμαστε έτσι να διαχωρίσουμε τα φυτά όπως είναι τα λιβάδια της Ποσειδονίας από τα αμυγός θαλάσσια φύκια, όπως είναι αυτά με τα οποία δουλεύουμε. Γιατί βέβαια οι βιολογικές διαφορές χάνονται στα βάθη του χρόνου. Μιλάμε για τα φύκια της θάλασσας.
1: Mm-hmm.
2: Συνήθως ο πιο εύκολος τρόπος για να καταλάβουμε τι είναι αυτό είναι τα... αυτά που φυτρώνουν πάνω στα βράχια, τα θαλάσσια βράχια. Όποιος βράχος είναι γλύφεται από το νερό, είναι κάτω από το νερό, συνήθως αναπτύσσει τέτοιου είδους βλάστηση. Και τα είδη βέβαια τα οποία υπάρχουν είναι πάρα πολλά. Μπορεί να είναι και πάνω, μπορεί να είναι 1000 είδη που υπάρχουν, αλλά τα συγκεκριμένα για τα οποία μιλάμε δεν θα τα αδικήσουμε καθόλου αν πούμε ότι έχουν την ίδια λειτουργία με τα δάση της στεριάς. Δηλαδή είναι φύκη τα οποία συνθέτουν τέτοια τρισδιάστατα πολύ σημαντικά τοπία και μέσα στα οποία, ξέρετε, θα καταφύγουν πολλά ψάρια και άλλα είδη για να...
0: Έτσι αναπτύσσεται η θαλάσσια ζωή,
2: βέβαια. Να αναπαραχθούν, να τραφούν. Είναι η βλάστηση, είναι η βάση, ας πούμε, των τροφικών πλεγμάτων. Φωτοσυνθέτουν, δημιουργούν οξυγόνο. Αυτά είναι που ανακυκλώνουν ρήπους και άλλες ουσίες οι οποίες καταλήγουν στη θάλασσα από ποτάμια ή από τους ανθρώπους από οπουδήποτε, πας περιπτώσει. Οπότε είναι η βλάστηση η οποία χρειάζεται ένα οποιοδήποτε σύστημα για την βασική του λειτουργία.
0: Και αυτά γιατί έχουν αρχίσει να εκλείπουν, γιατί χρειάζεται να υπάρξει τεχνητή, ας πούμε, αναπαραγωγή τους και να βοηθηθούν, ας πούμε, από τον άνθρωπο?
2: Δυστυχώς είναι ένα επίσης πολύπλοκο θέμα. Αυτά μπορούν να χαθούν για διάφορους λόγους. Mm. Η ρήπανση τα επηρεάζει πάρα πολύ. Γενικότερα το να πηγαίνουμε σε μια ακτή και να μπαζώνουμε, ας πούμε, εκεί που ήταν το δάσος που λέμε, τώρα πια έχουμε απλό τσιμέντο.
0: Υπάρχουν προβλήτες, ναι, και τέτοια.
2: Ο πιο ενδιαφέρον και ο πιο πολύπλοκος είναι στην πραγματικότητα η διατάραξη των τροφικών πλεγμάτων των θαλάσσιων, δηλαδή καθώς αλλιεύουμε κάποια είδη, αρχίζουμε και δημιουργούμε κάποια κενά στο σύστημα και μπορώ να σας το παραλληλήσω πολύ εύκολα με αυτό που συμβαίνει στη στεριά όταν έχουμε υπερβόσκηση από τα κατσίκια, δηλαδή έχουμε τα φυτοφάγα στη στεριά, δεν έχουμε κανέναν να τα ελέγχει πια γιατί έχουμε αφανίσει όλους τους θηρευτές, τους λύκους, ας πούμε, τα μεγάλα αρπακτικά ζώα. Και με αυτόν τον τρόπο μένουν τα κατσίκια ανεξέλεκτα και φτάνουν μερικές φορές σε βαθμό που να απειλούν το ίδιο το δάσος. Αυτό συμβαίνει και υποβρυχίως. Η λύκη είναι, ας πούμε, κάποια ψάρια τα οποία θα πήρευαν κανονικά τα φυτοφάγα ήδη που υπάρχουν στο φυτό. Μπορεί να είναι ψάρια, μπορεί να είναι αχινή, τα φυτοφάγα ήδη στο φυτό. Αυτά πολλαπλασιάζονται ανεξέλεκτα και φτάνουν σε πολλές περιπτώσεις να χάσουμε την βλάστηση εξ ολοκλήρου. Εκεί, σε αυτό το σημείο βρισκόμαστε.
0: Πείτε μας λίγο για αυτή τη διαδικασία που εκτρέφεται πάνω σε πλακάκια, τα οποία φαντάζομαι ότι θα θέλουν χρόνο, έτσι δεν είναι?
2: Βεβαίως, ναι, όλα αυτά γίνονται αρκετά αργά. Το πιο σημαντικό είναι να πας στην κατάλληλη περίοδο, την περίοδο της αναπαραγωγής των φυκών, αφού εντοπίσεις υγιείς, ζωντανούς πληθυσμούς που μπορούν να σου δώσουν αναπαραγωγικά. Την άνοιξη, λοιπόν, πρέπει να εντοπίσουμε τα φύκη σε όριμη αναπαραγωγική φάση, να συλλέξουμε πολύ προσεκτικά κάποια επάκρια στελέχη τα οποία είναι αυτά που δίνουν και τα σπόρια, θα λέγαμε. Αυτά τα παίρνουμε, τα πηγαίνουμε στο εργαστήριο και στην ουσία αυτό που τους προκαλούμε τα κάνουμε στην πραγματικότητα με τεχνητά να δώσουν τα σπόρια τους, τα οποία θα τα πάρουμε στη συνέχεια, θα τα τοποθετήσουμε πάνω στα πλακίδια τα οποία αναφέρεται. Αυτό είναι γιατί τα φύκια για να αναπτυχθούν, να κολλήσουν, δεν έχουν...
0: Θέλουν μια επιφάνεια κάπου να κάτσουν.
2: Είναι φοβερό, δηλαδή σκεφτείτε, μελετώνται κόλλες που μπορούν να φτιαχτούν από το δίσκο των φυκών που προσκολούν πάνω σε ένα βράχο και ό,τι καιρό και να κάνει δεν μπορεί να τα πάρει με τίποτα. Μιλάμε για πολύ ισχυρές βάσεις. Πάνω, αυτά λοιπόν πρέπει κάπου σταθερά να πιαστούν στην αρχή. Το πολύ εύκολο είναι να πάρεις ένα κεραμικό πλακίδιο. Τα δικά μας είναι στρογγυλά, έχουν και μια τρυπούλα στη μέση. Πάνω εκεί θα αναπτυχθούν τα φύκια, οπότε εμείς μετά μπορούμε αυτά να τα πάρουμε και να τα καρφώσουμε πάνω στο βράχο ή να τα προσαρτήσουμε οπουδήποτε αλλού.
1: Αυτό είναι δική σας
0: πατέντα,
1: επινόηση, ας πούμε, ή είναι κάτι το οποίο γίνεται και σε άλλες περιοχές?
2: Αυτό το πρωτόκολλο, λοιπόν, και σας ευχαριστώ για την ερώτηση. Αυτό το πρωτόκολλο έχει αναπτυχθεί από την συνάδελφο Ιταλίδα από το Πανεπιστήμιο της Περιέσης, την Δόκτωρα Αναλίσσα Φαλάτσε, από την οποία πήραμε το αρχικό πρωτόκολλο. Το έχουμε προσαρμόσει στα ελληνικά δεδομένα και το έχουμε εφαρμόσει και για είδη τέτοια τα οποία δεν είχε εφαρμοστεί ποτέ πιο πριν στην Ιταλία ή στη Μεσόγειο, αλλά γενικότερα αυτό είναι μια πολύ πρωτοπόρα διαδικασία που δεν έχει εφαρμοστεί τόσο ευρέως μέχρι στιγμής στην Ελλάδα ή αλλού. Και γενικότερα, δηλαδή, είναι κάτι το οποίο τεχνητή αναπαραγωγή και εμφύτευση ηθικών είναι κάτι που θα βρείτε πολύ σπάνια. Και είναι μια συνεργασία λοιπόν που συμβαίνει με διάφορες χώρες της Μεσογείου και προφανώς και με το Ελληνικό Υπουργείο Περιβάλλοντος αλλά και τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, καθώς όλα αυτά συμβαίνουν στην προστατευόμενη περιοχή της Χιάρου.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Και καλό που τα κάνουμε και είμαστε από τις λίγες περιπτώσεις που κάνουμε τέτοιο πράγμα, το οποίο είναι για μένα που το ακούω έτσι χωρίς να είμαι ειδικός, μοιάζει αξιοθαύμαστο. Ειδικά ο παραλληλισμός που κάνατε και με το τι γίνεται στη στεριά και με τα δάση της στεριάς είναι κάτι ανάλογο, το οποίο δεν το βάζει συχνά ο νους μας, δεν πηγαίνει εκεί. Ναι.
2: Αυτό είναι το πρόβλημα, είναι ότι δυστυχώς ενώ στη στεριά τα δάση μας τα κλαίμε όταν συμβαίνει κάτι άσχημο, κάτω από το νερό τα πάντα είναι αόρατα και περνάνε παρατήρητα. Οπότε ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματά μας είναι ακόμη και να εξηγήσουμε, να πείσουμε, να βρούμε τις λέξεις για να καταλάβει ο κόσμος τι είναι αυτό που συμβαίνει. Άρα κάθε τέτοια ευκαιρία σαν το βήμα που μου δώσατε σήμερα είναι πάρα πολύ σημαντική για εμάς και σας ευχαριστώ πολύ.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε, κυρία Σαλαμίδη. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα.
0: Να είστε καλά. Η κυρία Μαρία Σαλαμίδη, ερευνήτρια θαλάσσιας οικολογίας στο ΕΛΚΕΘΕ. Να καλημερίσω τον φίλο μας τον Γιώργο. Καλημέρα από την Εγνατία. 24 βαθμούς, μια περίεργη αντάρα. Ο ορίζοντας δεν είναι καθαρός. Μέτρια κίνηση. Καλώς όρισες, Κατερίνα. Προσοχή στους δρόμους και καλή συνέχεια σε όλους. Θα μιλήσουμε μετά σε λίγο για τους δρόμους. Καλημέρα στον κύριο Διονύση που λέει: ευτυχώς που το κράτος απαρτχάει του Ισραήλ τηρεί την εκεχηρία. Έχει σκοτώσει περισσότερους από 1.000 Παλαιστίνιους μετά την υπογραφή για υποτιθέμενη εκεχηρία. Καλημέρα στο φίλο μας τον Χρήστο που μας στέλνει μια υπέροχη φωτογραφία Ανατολής από την Περίσσα της Σαντορίνης.
1: Ωραία,
0: λέει απίστευτο, απίστευτο νησί και λέει και με πεσμένες τιμές αυτή την περίοδο.
1: Αλήθεια.
0: Δεν το ξέρω.
1: Καλό είναι αυτό.
0: Ακόμα πιο απίστευτο είναι ότι το 2026 το νησί δεν έχει φωτεινούς σηματοδότες στις κεντρικές διασταυρώσεις. Θέλει πάρα πολύ προσοχή κατά τα λοιπά. Το νησί είναι μοναδικό. Καλημέρα και στην Άλεξ τη φίλη μας, Γκούτερ Μόργεν, που χαίρεται που είμαστε μαζί. Καλημέρα και στην Μάριον από την Χρυσούπολη. Μας ακούει καιρό, αλλά δεν προλαβαίνει να στείλει μήνυμα. Είναι ελεγκτής ενέργειας κυκλοφορίας στο αεροδρόμιο της Χρυσούπολης και μας στέλνει την Ανατολή όπως φαίνεται μέσα από τον πύργο ελέγχου. Υπέροχη.
1: Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους ελεγκτές. Πολύ δύσκολη δουλειά. Πολύ δύσκολη. Ναι. Πάρα πολύ δύσκολη. Ναι. Πολύ άγχος. Λοιπόν, πάμε τώρα στον κύριο Νικό Ρίγα που είναι αντιπρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων, γιατί τον καλέσαμε με αφορμή όλα αυτά τα οποία ζούμε όλοι μας αυτές τις μέρες. Κυρίως τον Αύγουστο που είναι πάρα πολύ ωραίες οι μεγάλες πόλεις που αδειάζουν από πάρα πολύ κόσμο, που καλύπτει τις αποστάσεις σε κανονικούς χρόνους και δεν τρως τη ζωή σου το αυτοκίνητο. Ωστόσο υπάρχουν κάποιοι συμπολίτες μας οι οποίοι θεωρούν ότι επειδή είμαστε λίγοι πια, έχουμε μείνει λίγοι,
0: κάνουν ό,τι θέλουν.
1: Παραβιάζουν όλο το ό,τι υπάρχει στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι λένε τώρα που άδειασε η πόλη, επειδή δεν παίρνω το αυτοκίνητο τον υπόλοιπο καιρό, ας το πάρω τώρα.
0: Να ξεθυμάνω.
1: Ναι, οι οποίοι όμως δεν έχουν ξεχάσει κάποια βασικά πράγματα.
0: Εκτός από αυτό, μας έδωσε αφορμή και αυτή η περίπτωση της κυρίας η οποία οδηγούσε ανάποδα στην,
1: ακριβώς.
0: Στην Εθνική. Οπότε για όλα αυτά θέλουμε να συζητήσουμε με τον κύριο Ρίγα.
1: Καλημέρα
0: σας.
3: Καλημέρα και στους ακροατές του σταθμού σας. Κοιτάξτε, καταρχήν να πούμε ότι φέτος και γενικότερα τα τελευταία χρόνια δεν είναι τόσο εμφανή το άδειασμα των πόλεων όπως είναι τα άλλες χρονιές παλαιότερα. Δηλαδή φέτος βλέπουμε, ας πούμε και σήμερα που εγώ ήμουν από νωρίς τους δρόμους, υπάρχει μια κίνηση η οποία δεν δείχνει ότι είναι 18-19 Αυγούστου όπως ήταν άλλες χρονιές. Αυτό δείχνει πολλά πράγματα και γιατί ότι ο κόσμος έχει κάνει λιγότερες διακοπές και λείπει λιγότερο και γιατί υπάρχει υπερπληθυσμός στο λεκανοπέδιο Αττικής. Με ό,τι συνέπειες έχει αυτό, ο υπερπληθυσμός σημαίνει και μεγάλος αριθμός αυτοκινήτων, άρα σημαίνει και ένα κυκλοφοριακό μποτιλιάρισμα μόνιμο τους χειμερινούς μήνες ιδιαίτερα, το οποίο μας προκαλεί έναν εκνευρισμό με συνέπειες, όπως βλέπουμε πολλές φορές, εκτός των άλλων των άλλων, έχουμε και εκνευρισμούς και διαμάχες στο οδόστρωμα. Τώρα από εκεί πέρα για αυτούς που μείναν πίσω και κάθε χρόνο αυτοί που μένουν πίσω, πολλοί από αυτούς δυστυχώς βλέπουν το οδόστρωμα, τους οδούς, τα επαρχιακά δίκτυα, ακόμα και τους κεντρικούς δρόμους των μεγαλοπόλεων ως πίστες.
0: Να, αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Υπάρχει κάτι, λες και κάποιος διακόπτει στο μυαλό σου, λέει καλοκαίρι, ξέρω εγώ τι, κάνω ό,τι θέλω στο δρόμο, πηγαίνω όπως θέλω. Ή τους πειράζει κάπως την ψυχολογία, ρε παιδί μου, κάτι παθαίνουν, ε?
3: Εντάξει, έχει να κάνει με το γεγονός ότι δεν υπάρχουν πολλά αυτοκίνητα, άρα κάποιοι πατάνε λίγο περισσότερο τον γκάζι, αυξάνουν ταχύτητες παραπάνω από το επιτρεπόμενο όριο εντός πόλεων. Πολλές φορές ακόμα και πολύ περισσότερο, παραβιάζουν τις σημάνσεις του ευθύνου σηματοδότες, γιατί εκ των πραγμάτων δεν υπάρχει ποτηλιάρισμα για να μην κάνουν αυτές τις τροχονομικές παραβάσεις. Όμως να πούμε ξεκάθαρα ότι τους τελευταίους μήνες έχουμε μια ραγδαία μείωση, οι αριθμοί λένε πάντα την αλήθεια.
0: Ναι, το έλεγε η Κατέρινα πριν.
3: Μια μείωση σε τροχαία ατυχήματα, δυστυχήματα και σε νεκρούς δεν σημαίνει ότι είμαστε ευχαριστημένοι. Συνεχίζουμε την προσπάθειά μας και αυτό οφείλεται πρώτα απ' όλα στην αύξηση την ενίσχυση των υπηρεσιών της τροχαίας, την αυστηροποίηση του νομικού πλαισίου, τις νέες τεχνολογίες που έχουν εισέλθει στους ελέγχους όπως είναι οι έξυπνες κάμερες και βέβαια, να το τονίσουμε γι' αυτό, και την περισσότερη ενασχόληση των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Γιατί εσείς, τα ραδιόφωνα, οι τηλεοράσεις, τα site είναι αυτοί που μπαίνουν καθημερινά στο σπίτι του καθενός, του κάθε οδηγού, της κάθε οδηγού, η οποία λέγοντας συνεχώς ότι πρέπει να προσέχουμε στον δρόμο, λέγοντας κάτι, στο τέλος μένει. Άρα λοιπόν, εκτός από το νομικό πλαίσιο, εκτός την αυστηροποίηση και τα βαριά πρόστιμα τα οποία έχουν πέσει, είναι πολύ σημαντικό που τα τελευταία χρόνια και η πολιτεία αλλά και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης έχουν δώσει χρόνο σε αυτή τη μάστιγα που είχαμε, δηλαδή τη μάστιγα των τροχαίων.
0: Να σας ρωτήσω. Να σας ρωτήσω.
3: Περίπου 600 άτομα το χρόνο σε τροχαία δυστυχήματα.
0: Να σας ρωτήσω κάτι με βάση κάτι που είπατε. Είπατε ότι για παράδειγμα έχει αυξηθεί η αστυνόμευση. Με τις κάμερες το καταλαβαίνω. Αλλά επειδή είχα δεχτεί αρκετά μηνύματα από φίλους ακροατές το προηγούμενο διάστημα όταν έλειπε και η Κατερίνα, που έλεγε ότι δεν βλέπουμε πουθενά τροχονόμους. Ούτε στην περιφέρεια, ούτε στην Αθήνα. Αυτό λίγο μπορείτε να μας το εξηγήσετε.
3: Κοιτάξτε, αυτό τώρα είναι κάτι το οποίο μπορεί κανείς σιλίδι να πει κάτι και εγώ μπορώ να πω. Δεν βλέπω πουθενά αεροπλάνα. Δεν είναι το θέμα, έτσι. Ναι. Οι τροχονομικές παραβάσεις δεν γράφονται άειλα. Έτσι, γράφονται από συναδέλφους και μιλάμε για μεγάλη αύξηση. Έχουν δημιουργηθεί μεγάλες υπηρεσίες όπως είναι ο ΕΠΤΑ, έχει δημιουργηθεί ο κόμβος για την τροχαία ρύθμιση και ο ΕΠΤΑ εδώ και πάρα πολλά χρόνια για την βεβαίωση παραβάσεων. Υπάρχουν αυστηροί και συνεχόμενοι έλεγχοι όλο το 24ωρο και πλέον σε διάφορα σημεία, όχι σε διαφορετικά σημεία, όχι σε συγκεκριμένα σημεία που όλοι λίγο πολύ περιμέναμε τους ελέγχους για την κατανάλωση αλκοόλ κατά την οδήγηση. Ωραία, αυτό που λένε κάποιοι πολίτες, το σέβομαι, το ακούω, αλλά δεν ισχύει. Αυτό το δείχνουν οι αριθμοί πάλι. Οι αριθμοί μιλάνε για κατακόρυφη αύξηση των τροχαίων παραβάσεων. Που σημαίνει ότι όλο και περισσότερα, ξέρετε, ένα κλάσμα είναι αυτό. Όλο και περισσότερα αυτοκίνητα έχουν ελεγχθεί. Άρα, κατά συνέπεια, και περισσότεροι οδηγοί θα έχουν καταληφθεί με κάποια μορφή τροχονομική παράβαση. Μακάρι για όλους μας να μην υπάρχουν τροχονομικές παραβάσεις. Δεν είναι ότι καλύτερο σε αυτές τις δύσκολες εποχές της οικονομικής συγκυρίας που βιώνουμε όλοι μας να βεβαιώνονται παραβάσεις, οι οποίες παραβάσεις με τον νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας εστιάζουν στον οδηγό και όχι στο όχημα, αυστηρά πρόστιμα και κράτηση της άδειας ικανότητας οδηγού, όχι των πινακίδων όπως είχαμε στο παρελθόν, όπου με ένα αυτοκίνητο θα μπορούσε να εξυπηρετούνται πολλά άτομα σε ένα σπίτι και δυστυχώς καθυλώναμε μια ολόκληρη οικογένεια με ένα αυτοκίνητο καθυλωμένο, παρκαρισμένο κάπου σε ένα δρόμο. Άρα λοιπόν έχει εστιάσει ο νόμος στους οδηγούς, έχει αυστηροποιηθεί το πλαίσιο, τώρα περιμένουμε και βέβαια έχουμε και οι οδηγοί έχουν αρχίσει σιγά σιγά και συνετίζονται γιατί υπό το φόβο βέβαια των παραβάσεων. Και βέβαια
0: μα κάπως έτσι δεν μάθαμε να φοράμε όλοι οι ζώνες ασφαλείας στο αυτοκίνητο, ας πούμε, ή κράνος στις μοτοσυκλέτες.
3: Επειδή εμείς είμαστε λίγο παλιότεροι, θα θυμίσουμε κιόλας, γιατί πρέπει να λέμε πλέον να αντιμετωπίζουμε τα πράγματα με ειλικρίνεια. Θυμάμαι στο παρελθόν ότι οι γονείς μας την ζώνη τη θεωρούσαν αξεσουάρ αυτοκινήτου, το οποίο δεν ήταν και πολύ χρήσιμο. Θυμάμαι στο παρελθόν ότι οι γονείς μας την ζώνη τη θεωρούσαν αξεσουάρ αυτοκινήτου, το οποίο δεν ήταν

0: γενιά, αυτή που θα έρθει σε 20, 25 χρόνια, 30 χρόνια στη δική μας θέση, ώστε να μην χρειάζεται ούτε η έξυπνη κάμερα, ούτε το έξυπνο αυτοκίνητο, ούτε οι υποδομές. Να αγαπάς τον εαυτό σου για να σέβεσαι τον απέναντί σου.
1: Τα λέτε όλα αυτά και κάποιος θα νομίζει ότι είστε πολύ μεγάλο σε ηλικία. Τι να πούμε κι εμείς που στην Αθήνα, ας πούμε, κυκλοφορούσαν ακόμα κάρα όταν.
2: Να σας ρωτήσω κάτι. Αυτό με την. Που έχει χαμηλώσει πολύ το όριο ταχύτητας μέσα στην πόλη, πιστεύετε ότι θα βοηθήσει από την εμπειρία σας ή θα δυσκολεύει τα πράγματα?
0: Κοιτάξτε, η μείωση του είναι, όλα αυτά είναι θέματα πραγματικά. Υπάρχει μια πινακίδα με ένα όριο κυκλοφορίας. Εάν εγώ δεν το τηρήσω, πρέπει να με γράψει κάποιος για να το τηρήσω.
2: Ναι, αλλά στην πράξη, λέω.
1: Μήπως πρέπει να αλλάξουν λίγο, να ξαναδείτε λίγο τα όρια. Δηλαδή, για παράδειγμα, στη Σπύρου Λούι, 50 χιλιόμετρα.
0: Ναι. Καταλαβαίνω τι λέτε. Ναι. Υπάρχει θέμα με το θέμα της κίνησης, του μπουτυλιαρίσματος, και αν κάποια όρια είναι εφικτά. Ξέρετε όμως, δεν μπορεί να υπάρχει μέσα σε μια πόλη μεγάλη αυξομοίωση των ορίων, γιατί ουσιαστικά τα καταργούμε, τα απενεργοποιούνται από μόνα τους. Δεν μπορεί κάποιος να έχει το νου του ότι σε ένα δρόμο θα πηγαίνει με 30, μετά παρακάτω θα πηγαίνει 40 και μετά με 50. Δεν θα το τηρήσει ποτέ, θα πηγαίνει με τη δική του ταχύτητα. Αυτό το παρατηρείται και στα εθνικά δίκτυα. Πολλές φορές όλοι μας λέμε ότι, μα εδώ τώρα 80 χιλιόμετρα όριο, μα μόνο το αυτοκίνητο πάει σε 100, ας πούμε. Γιατί να πηγαίνει στα 80, τι νόημα έχει? Όμως ξέρετε, όταν εφιστείς στην ταχύτητα, μετά είναι πολύ δύσκολο, όταν πραγματικά δεν έχεις την ατομική συνείδηση, όταν μπεις σε μια πόλη, ότι πρέπει να κατεβάσεις την ταχύτητά σου και να μην συνεχίσεις να οδηγάς όπως οδηγάς.
2: Σε κάποιους έχει γίνει, είναι πια στην οτροπία του, σε πάρα πολλές χώρες. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ρίγα.
0: Απλά να πούμε ότι υπάρχει κατανόηση, υπάρχει συνεργασία με τους οδηγούς. Βλέπουμε μια αλλαγή στην οτροπία, ίσως και υπό τη μορφή του φόβου. Να συνεχιστεί αυτό, να συνεχιστεί ακόμα και η καμπάνια η οποία γίνεται από τα δικά σας, από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, είναι πολύ σημαντικό. Και σε ευελπιστούμε ότι στο μέλλον δεν θα έχουμε τέτοιου είδους θέματα. Γιατί πραγματικά δεν είναι μόνο αυτούς τους ανθρώπους που χάνουμε καθημερινά. Είναι άνθρωποι οι οποίοι βγαίνουν από την κινητικότητα και από την οικονομία του τόπου, γιατί έχουν να αντιμετωπίζουν μόνιμα κινητικά προβλήματα. Είναι οικογένειες οι οποίες ταλαιπωρούνται για χρόνια.
2: Από τη μια στιγμή στην άλλη αλλάζει η διαλύτη ζωή.
0: Είναι τα ταμεία, τα ασφαλιστικά ταμεία. Είναι δηλαδή ένα πλέγμα πραγμάτων. Αλυσίδα, το οποίο δυστυχώς επιβαρύνεται από ένα τροχαίο ατύχημα, δυστύχημα μιας στιγμής ενός δευτερολέπτου.
2: Κύριε Ρίγα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλημέρα.
2: Λοιπόν, φεύγουμε κι εμείς. Λοιπόν, ήταν εκεί η Νίκη Χίλτον στην Ελλάδα. Πολύ διαφήμιση. Είμαστε πολύ τρέντι.
1: Η
2: αδελφή της Πάρης Χίλτον.
1: Δεν την ήξερα αυτή, συγγνώμη.
2: Ναι, εντάξει. Είναι ολόκληρη η οικογένεια Χίλτον είναι.
1: Δεν έτυχε,
2: λοιπόν,
1: ναι.
2: Τέλος πάντων.
1: Τώρα ήρθε που έχουν αλλάξει το ξενοδοχείο εδώ πέρα και δεν το λένε Χίλτον πια.
2: Παιδιά, είμαστε πολύ τρέντουλες όμως, έτσι. Φοριέται πολύ η Ελλάδα.
1: Αυτό το ξενοδοχείο που το πρώην Χίλτον, πώς το λένε τώρα?
2: Δε Ηλίσια. Λοιπόν, σας φιλούμε γλυκά.
1: Η στάση απ' έξω άλλαξε. Η στάση απ' έξω γράφει Χίλτον.
2: Χίλτον νομίζω γράφει. Ναι, τώρα. Και εγώ Χίλτον θα το λέω πάντα τώρα. Τι να λέμε.
1: Γεια σας.
2: Λοιπόν, σας φιλούμε γλυκά. Θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6 το πρωί. Καλώς σας βρήκα. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Αυτοψία στις πυρόπληκτες περιοχές της Ήβηρη Χαλκιδικής θα πραγματοποιήσει σήμερα ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος.

0: Το μεσημέρι θα συμμετάσχει σε σύσκεψη με εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και αρμόδιους φορείς στο Δημαρχείο Κασάνδρας, όπου θα αποφασιστεί η κρατική αρρωγή στους πληγέντες. Ολοκληρώθηκαν οι αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών από την φωνική πυρκαγιά στη Σαλαμίνα. Ελέγχθηκαν συνολικά 22 κτίρια, εκ των οποίων 16 είναι κατοικίες. Από αυτές, 3 βρέθηκαν κόκκινες, 6 κίτρινες και 7 πράσινες. Παράλληλα, συνεχίζεται η έρευνα στο σημείο 0 για να διαπιστωθεί πώς ξεκίνησε η πυρκαγιά. Συνελήφθη 46χρονος στην περιοχή Γενεσίου Τρικάλων για πρόκληση πυρκαγιάς από πρόθεση. Σε βάρος του προέκυψαν στοιχεία για άλλες 2 φωτιές στην ίδια περιοχή. Στο Κόμητο Καρίστου συνελήφθη 47χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια. Του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 6.600 ευρώ. Νέα δεδομένα έρχονται στο φως για την φωνική σύγκρουση των 2 πυροσβεστικών ελικοπτέρων, τα οποία επιχειρούσαν για την κατάσβεση της μεγάλης πυρκαγιάς στην περιοχή της Ψάθας. Οι διασωθέντες πιλότοι φέρονται να κατέθεσαν ότι ακολουθούσαν σε μορφή σχηματισμού το προπορευόμενο ελικόπτερο, ότι δεν αντιλήφθηκαν την παρουσία τρίτου ελικοπτέρου, ούτε γνώριζαν για την ύπαρξή του. Αναμένονται και οι καταθέσεις των αξιωματικών που είχαν χρέη συντονισμού. Οι αρχές προσπαθούν να διαπιστώσουν αν υπήρξαν κενά οι αστοχίες στη διαδικασία που προηγήθηκε τη σύγκρουση. Έλεγχους σε όλα τα ελικόπτερα Bell 206 που είναι εγγεγραμμένα στο ελληνικό νιολόγιο ζητεί η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας με αφορμή το τραγικό δυστύχημα στη Σύφνο. Σήμερα αναμένεται να περισυλλεγούν τα συντρίμμια του ιδιωτικού ελικοπτέρου στη Σύφνο προκειμένου να ξεκινήσει η έρευνα για τα αίτια της συντριβής. Οι ειδικοί εκτιμούν ως πιθανότερο σενάριο τη βλάβη στο ουραίο στροφείο. Το πρωί θα μεταφερθούν με πλοίο της γραμμής στην Αθήνα η σωρή του πιλότου και των 2 Βρετανών τουριστών. 6 Παλαιστίνοι, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί, σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 13 τραυματίστηκαν σε Ισραηλινό βομβαρδισμό στο λιμάνι της πόλης της Γάζας, όπου είχαν βρει καταφύγιο εκτοπισμένοι. Το Πεντάγωνο σχεδιάζει συρρήκνωση της αμερικανικής ισχύως στον Περσικό κόλπο. Μετά τον πόλεμο με το Ιράν, επεσήμαναν πηγές που επικαλείται η Washington Post. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι δεν διεξάγονται αυτή τη στιγμή ούτε συζητήσεις, ούτε συνομιλίες, ούτε προγραμματίζονται με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν. Δεν θέλουμε κατάπαυση του πυρός. Θέλουμε το τέλος του πολέμου, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών, αναφερόμενος στις προσπάθειες αποκλιμάκωσης στην περιοχή. Η Τεχεράνη πάντως απορρίπτει την αμερικανική θέση περί ελέγχου ή κυριαρχίας των στενών του Ορμούζ. Άνοδο καταγράφουν για τέταρτη συνεχόμενη μέρα οι τιμές του πετρελαίου, πάνω από τα 91 δολάρια το βαρέλι το Brent. Να σταματήσουν οι Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στη Συρία, ζήτησε ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, χαρακτηρίζοντας την επίθεση ως μια ακόμη πολύ ανησυχητική παραβίαση της εδαφικής ακεραιότητας και του εναέριου χώρου της χώρας. Η OpenAI, η εταιρεία πίσω από το ChatGPT, επιβραδύνει προσωρινά την ανάπτυξη των πιο προηγμένων συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης και ενισχύει τα μέτρα ασφαλείας ένα μήνα μετά την αποκάλυψη περιστατικού κυβερνοεπίθεσης που συνδέθηκε με εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης της. Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι αναβάλει τη μεγαλύτερη εκπαιδευτική διαδικασία μοντέλου που είχε προγραμματίσει μέχρι σήμερα, προκειμένου να διασφαλίσει ότι το νέο σύστημα θα λειτουργεί σύμφωνα με τις προβλεπόμενες προδιαγραφές.
1: Καιρός.
0: Εξασθενούν οι άνεμοι, ανεβαίνει η θερμοκρασία. Τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά της υπηρετικής χώρας και της Κρήτης. Έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο artnews.gr.
1: Δίκτυο Αέρα Δυτικής Μακεδονίας. Αέρα Κοζάνης. 100,2 στα FM.

0: Διαφημίσεις.
1: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
2: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
1: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
2: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
1: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
3: Έχει Ερτέκο.
4: Έχω Ερτέκο.
3: Έχει Live Radio.
4: Έχω Podcasts.
3: Έχει On Demand.
4: Έχει Ερτέκο.
3: Έχω Music Mixes.
4: Έχει Music Mixes.
3: Έχω μουσικά σύνολα.
4: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ertecho.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. Ερτέκο. Το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Κοινωνικός λειτουργός. Δωρεάν. Κοντά σου. Ψυχολόγος χωρίς αναμονή. Νομική βοήθεια, παροχές, ενημέρωση, όλα στο ίδιο μέρος. Το ενιαίο κοινωνικό δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας λειτουργεί σε 13 δήμους και είναι εδώ για σένα. Δεν χρειάζεσαι σύσταση, δεν χρειάζεσαι χαρτιά. Χρειάζεσαι να έρθεις. Έλα στο hub. insocialhub.gr. Ενιαίο κοινωνικό δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας. Ένα πρόγραμμα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένει στο αμάξι σου, δεν τα δένει στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογά στους δρόμους. Ούτε τα δένει μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν ιδρώνουν ταυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμμου.

Καλή σας μέρα φίλες και φίλοι. Μία ακόμα νέα μέρα ξημέρωσε, Τετάρτη σήμερα 19 Αυγούστου. Ευτυχώς έχουμε δροσιά τουλάχιστον στην Κοζάνη. Αν και το πρωί μετεωρολόγος της Συνδέσης στην ΕΡΤ, στην εκπομπή Συνδέσης, ανέφερε ότι αναμένεται νέο κύμα καύσωνα και ίσως να είναι ο τελευταίος του καλοκαιριού. Να εφοπλιστούμε με υπομονή, πάλι λέω εγώ, για όσους δεν αντέχουμε την πολύ ζέστη. Από χθες το βράδυ σε γειτονιές της Κοζάνης οι περίοικοι αντιλήφθηκαν μία έντονη μυρωδιά καπνού και όλοι αναρωτηθήκαμε τι συμβαίνει. Φωτιά δεν είδαμε, αλλά η μυρωδιά του καπνού ήταν πάρα πολύ έντονη. Επικοινωνήσαμε νωρίς το πρωί με την πυροσβεστική υπηρεσία Κοζάνης. Το μυστήριο λύθηκε. Στην διπλανή μας Βόρεια Μακεδονία μένεται φωτιά, στα σύνορα βέβαια με την Ελλάδα, και λόγω αέρα η μυρωδιά του καπνού είναι πολύ έντονη και εδώ σε μας. Και η Βόρεια Μακεδονία λοιπόν δοκιμάζεται από πυρκαγιές. Στην ιδιοσιογραφία τώρα, στην Δυτική Μακεδονία, υπογραφή σύμβασης για το έργο άμεσες ασφαλτικές παρεμβάσεις στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για τα έτη 26-27. Στην κρίσωση όλων των δέντρων στην Πλατεία Ελευθερίας προχωρά ο Δήμος Κοζάνης με πόρους από τη δίκαιη μετάβαση, σύμφωνα με ανακοίνωση της οικολογικής κίνησης Κοζάνης. Συνάντηση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γιώργου Αμανατίδη με κατοίκους των Μανιάκων στην Καστοριά για θέματα προστασίας από πλημμυρικά φαινόμενα. Μέχρι τις 9 όπως πάντα κοντά σας, προκειμένου να δώσουμε την ειδησογραφία από όλη τη Δυτική Μακεδονία με τη συνδρομή των συναδέλφων. Να θυμίσουμε ότι μας ακούτε από την Κοζάνη στους 100,2, από τη Φλόρινα στους 96,6. Αρχίζει η ενημερωτική ζώνη από το δίκτυο ΕΡΤ Δυτικής Μακεδονίας. Τάσα Παπαντώνη στο μικρόφωνο, Γιάννης Κάτωνος στην κονσόλα του ήχου στην Κοζάνη, στη Φλόρινα ο Νίκος Δούγλας, Νίκος Γκουτζιομήτρος στις μουσικές επιλογές. Καλή σας ημέρα.

0: Πάμε να ξεκινήσουμε τις ανταποκρίσεις μας, να δούμε την επικαιρότητα της ημέρας αλλά και όλα όσα συνέβησαν από χθες, τα πιο σημαντικά. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή την Δέσποινα Μαραντίδου. Δέσποινα, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Τάσο, κυρίες και κύριοι. Θα ξεκινήσουμε μια είδηση που δεν είναι βέβαια της εβδομάδας, αλλά είναι μια πληροφορία που έρχεται σε ό,τι έχει να κάνει με την έλευση του Πρωθυπουργού κ. Μητσοτάκη. Για τις 28 Αυγούστου θα επισκεφθεί τη μεγάλη επένδυση της White Plant στην Μαυροπηγή, η οποία βρίσκεται βέβαια σε εξέλιξη. Πρόκειται για ένα υπερσύγχρονο εργοστάσιο υδροπονικού θερμοκηπίου ντομάτας. Η παρουσίαση του έργου θα πραγματοποιηθεί σε 10.30 το πρωί στον χώρο του εργοταξίου. Και βέβαια θα είναι και υπεύθυνη της μονάδας. Τώρα πάμε σε μια, αν θέλετε, θετική αξιολόγηση, καθώς στην πρώτη θέση της αξιολόγησης των ασθενών παραμένει η τρίτη υγειονομική περιφέρεια Μακεδονίας, σύμφωνα με τα στοιχεία που προκύπτουν από το ψηφιακό εργαλείο του Υπουργείου Υγείας, μέσω του οποίου οι χρήστες του Εθνικού Συστήματος αξιολογούν τις υπηρεσίες των νοσοκομείων. Η τρίτη ΥΠΕ καταγράφει την υψηλότερη συνολική βαθμολογία. Στην τρίτη ΥΠΕ ανήκουν τα νοσοκομεία βεβαίως της Δυτικής Μακεδονίας, στην αξιολόγηση της εμπειρίας των ασθενών μετά την νοσηλεία τους, καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση μεταξύ των υγειονομικών περιφερειών. Τα αποτελέσματα αφορούν και τις μονάδες υγείας της Δυτικής Μακεδονίας, οι οποίες υπάγονται, όπως προανέφερα, στην τρίτη ΥΠΕ. Ο διοικητής τώρα της τρίτης υγειονομικής περιφέρειας, Δημήτρης Τσαλκάκης, σε ανάρτησή του σημειώνει ότι η υψηλή αξιολόγηση αποτελεί αποτέλεσμα της προσπάθειας για συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. Συνεχίζουμε με ευθύνη και προσήλωση για διαρκή βελτίωση. Αυτά λένε οι ασθενείς. Από εκεί και πέρα, βέβαια, παραμένουν τα θέματα που έχουν να κάνουν με τις ανάγκες για νοσηλευτικό προσωπικό αλλά και για ιατρικό. Έχουμε πει πολλές φορές ότι έχει να κάνει με τις ανάγκες για αίμα και αιμοπετέλεια, κυρίως το καλοκαίρι. Είναι αυξημένες οι ανάγκες. Μάλιστα, ο Σύλλογος Σταγόνα Ελπίδα απευθύνει έκκληση στους πολίτες να στηρίξουν την εθελοντική αιμοδοσία. Η ελλείψη, όπως αναφέρει ο Σύλλογος, αίματος δυσκολεύουν τη θεραπευτική αντιμετώπιση ασθενών που χρειάζονται τακτικές μετακίνησεις ακόμα και ανά 2 ή 3 εβδομάδες. Οι ανάγκες αφορούν μεταξύ άλλων ογκολογικούς ασθενείς, χειρουργικά περιστατικά αλλά και κάθε άνθρωπο που χρειάζεται μετάγγιση για ιατρικούς λόγους. Και βέβαια η κατάσταση στους θερινούς μήνες γίνεται ακόμα πιο απαιτητική με την αυξημένη μετακίνηση του πληθυσμού, λογοτουρισμού αλλά και την αύξηση των τροχαίων ατυχημάτων που ενισχύουν τις ανάγκες για αίμα. Η Σταγόνα Ελπίδα, σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών και τους συλλόγους μέλη της, συνεχίζει την προσπάθεια για την κάλυψη των αναγκών. Στηρίξτε το έργο της ΠΟΣΕΑ και των μελών της, δίνοντας 10 λεπτά από το χρόνο. Το σας είναι το μήνυμα του Συλλόγου. Τώρα έχουμε από χθες μια μεγάλη συζήτηση που έχει ανοίξει για ό,τι έχει να κάνει με την απόφαση της Δημοτικής Αρχής για την απομάκρυνση του κρίσου Καραλιώτα από τη θέση του προϊσταμένου του τμήματος λογιστηρίου της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών. Σύμφωνα με πληροφορίες, η απόφαση προκάλεσε αντιδράσεις μεταξύ εργαζομένων της Οικονομικής Υπηρεσίας, οι οποίοι προχώρησαν στη συλλογή υπογραφών και ζήτησαν συνάντηση με τον Δήμαρχο Κοζάνης, τον Γιώργο Καλιάρη. Ο Χρήστος Καραλιώτας μετακινείται στο τμήμα εμπορικών δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, ενώ στη θέση του στην Οικονομική Υπηρεσία τη θέση του αναλαμβάνει η Ευαγγελία Παπαζόη. Μετά και τη σχετική απόφαση που αναρτήθηκε βέβαια στη διάβια. Η αλλαγή έρχεται περίπου ένα χρόνο μετά τις δηλώσεις του Δημάρχου τον Ιούλιο του 25, όταν με αφορμή συζήτηση για πιθανή αποχώρηση του κ. Καραλιώτα από τη θέση, είχε αναφερθεί ότι ουδής ήταν αντικατάστατος. Την ίδια ώρα, έντονη κριτική στη Δημοτική Αρχή ασκεί ο πρώην Δήμαρχος Κοζάνης, ο Λευτέρης Ιωαννίδης. Στη δήλωσή του, μάλιστα, κάνει λόγο για ξύλωμα της Οικονομικής Υπηρεσίας και της αξιοπιστίας του Δήμου Κοζάνης, υποστηρίζοντας ότι οι αλλαγές υποβαθμίζουν τη λειτουργία. Χαρακτηρίζει, μάλιστα, τις εξελίξεις άνευ προηγουμένου υποβάθμισης και αποδίδει στη Δημοτική Αρχή μια αντίληψη διοικητικής λειτουργίας παλαιών εποχών, όπως εκφράζει στην άποψή του. Μέχρι στιγμής η Δημοτική Αρχή δεν έχει τοποθετηθεί ακόμα δημόσια. Έχουμε όμως και την τοποθέτηση της κυρίας Κοντζίδου, της επικεφαλής της Μύρωνας Αντιπολίτευσης, που λέει ερωτήματα και αιχμές για τις αλλαγές επίσης από την ίδια. Με συγχωρείτε. Σε ό,τι έχει να κάνει με την Οικονομική Υπηρεσία και την αλλαγή, καλώντας τη Δημοτική Αρχή να γνωστοποιήσει στους πολίτες τους λόγους που υπαγορεύτηκε η αντικατάσταση και ποιες θα είναι οι επόμενες ενέργειες για να συνεχιστεί η οικονομική λειτουργία του Δήμου με ασφάλεια και διαφάνεια. παράλληλα κατηγορεί τη Δημοτική Αρχή Κουκαλιάρη ότι παρουσίασε ως δικό της επίτευγμα την έκθεση ελέγχου του ελεγκτικού συνεδρίου για την οικονομική κατάσταση του Δήμου και τις καλές πρακτικές, παρότι αφορούσε τη χρήση του 23, δηλαδή όταν δεν είχε αναλάβει καν τη διοίκηση. Όλοι μπορούμε να υποθέσουμε τους λόγους, αναφέρει χαρακτηριστικά η κυρία Κομψίδου, φήνοντας τις αιχμές για τον λόγο θέμα. Τώρα είχαμε και άλλη επίθεση για να αλλάξω θέμα, αρκούδας. Καθημερινές είναι βέβαια οι επιθέσεις. Μια μεγαλώσαμε προφανώς αρκούδα. Επιτέθηκε σε δύο κοτέτσια μέσα στον οικισμό Χρυδίτσας. Σύμφωνα με πληροφορίες, θανάτωσε 24 κοτόπουλα, ενώ στο ένα από τα δύο προκάλεσε μια και στο φράχτη. Το δασαρχείο Κοζάνης ενημερώθηκε άμεσα και κλιμάκι ο υπαλλήλου μετέβη στην περιοχή για την καταγραφή των περιστατικών. Παράλληλα, τοποθετήθηκαν ήταν προσφορνή στην Αγερμή, ενώ στους κατοίκους δόθηκαν οδηγίες για μέτρα προστασίας σε περίπτωση νέας εμφάνισης αρκούδας. Και από τα ευρήματα κλιμάται ότι πρόκειται για μια μεγαλόσουμη αρσενική αρκούδα, η οποία τις τελευταίες μέρες κινείται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού. Η παρουσία της, βεβαίως, όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι, έχει προκαλέσει ανησυχία έντονη στους κατοίκους, στους κτηνοτρόφους, στους πολίτες εκεί που βρίσκονται σε επιφυλακή υπό το φόβο των νέων επιθέσεων. Να αλλάξω θέμα, έχουμε άλλη μια καταγγελία για την ανάπλαση πλατείας Ελευθερίας από την οικολογική κίνηση. Η Κοζάνης καταγγέλει ότι ο Δήμος προχωρά σε ανετιολόγητη κοπή δέντρων στο πλαίσιο της ανάπλασης πλατείας Ελευθερίας. Όπως υποστηρίζει, σύμφωνα με στοιχεία που έλαβα από το Δήμο και τη σχετική απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής τον Ιούνιο του 26, η μελέτη προβλέπει την απομάκρυνση όλων των δέντρων της πλατείας, επισημένοντας ότι αυτός ήταν και ο λόγος για τον οποίο η απόφαση δεν εκδίθηκε ομόφωνα. Θέτει παράλληλα η οικολογική κίνηση το ζήτημα για χρηματοδότηση του έργου από πόρους δίκαιης μετάβασης, διερωτώμενη κατά πόσο συγκεκριμένη ανάπλαση συνδυάζεται με τους στόχους του προγράμματος, και υποστηρίζει ότι η προτεραιότητα θα έπρεπε να αποτελεί η δημιουργία θέσεων εργασίας και παραγωγική διαφοροποίηση της περιοχής, και ζητά την άμεση επανεξέταση της απόφασης για την εκρίζωση των δέντρων. Πάντως, και εδώ στην πλατεία Λόνια που είχαμε την εκρίζωση των δέντρων, έντονες είναι οι διαμαρτυρίες όπου γίνεται η ανάπλαση της πλατείας. Βέβαια, έχει σταματήσει λόγω των ευρημάτων από την αρχαιολογική υπηρεσία. Όμως, πραγματικά είναι και η εικόνα αποκαρδιωτική. Στη γειτονιά, γιατί εδώ στη γειτονιά μένω, δεν υπάρχει σκιά, δεν υπάρχει καθόλου ένα δέντρο παρά μόνο ένα που παρέμεινε. Τώρα, για όσους θέλετε να υιοθετήσετε ένα δεσποτάκι, να σας πω ότι είναι επισκέψιμο το καταφύγιο Δέσποτα Ζώων Συντροφιάς, που λειτουργεί στο πρώην στρατόπεδο Ρωμανέλη, στο 14 χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Κοζάνης Θεσσαλονίκης. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τη 1 ως τις 4 θα μπορείτε να το επισκέπτετε και βέβαια να υιοθετήσετε κάποια από τα δέσποτα ζώα συντροφιάς που φιλοξενούνται εκεί προσωρινά. Να θυμίσω για τους φίλους της τέχνης, αν και το Λοδοχώρι θα ανοίξει τις πόρτες του και πάλι το μιλιώδες σπίτι του Νίκου Καλογερόπουλου για την Κυριακή. Θα γίνει και μάλιστα παρουσίαση ενός ντοκιμαντέρ για την ζωή και όλα αυτά που περιλαμβάνονται σε αυτό το έργο που άφησε πίσω του. Λειτουργεί ως και το Σάββατο 22 Αυγούστου παράλληλα έκθεση τέχνης από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ροδοχωριτών Η Πρόοδος, με κοσμήματα, ζωγραφική, χειροτεχνία, κατασκευές, κεντρήματα, κεραμικά, ξυλοβιτικά στο σχολείο. Λασάνια, είσαι Αύγουστο στην πόλη, έλα στη βιβλιοθήκη, αυτό είναι το σύνθημα άλλωστε. Κάθε Τετάρτη, η Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης μετατρέπεται σε θερινό σινεμά. Η Κοβεντάριο συνεχίζει και φέτος τις θερινές κινηματογραφικές πολλές της αυτόν τον Αύγουστο σε συνεργασία με τη Λέσχη Ανάγνωσης της βιβλιοθήκης, και επιχειρείται βέβαια να προσεγγίσει με θέμα τη σχέση της λογοτεχνίας με τον κινηματογράφο. Σήμερα λοιπόν σε 9.30 στην κάτω αυλή της Κοβενταρίου θα προβληθεί ταινία το Γκουρμπιστό Πορτοκάλι. Στα Χαρβενά ετοιμαστείτε για την συναυλία με τον Γιώργο Ζερβάκη που θα δοθεί αύριο στις 9 στην κεντρική πλατεία των Χαρβενών. Η συναυλία εντάσσεται στο πρόγραμμα των καλοκαιρινών εκδηλώσεων του Δήμου Χαρβενών. Επίσης είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση αφιέρωμα στο Χαρβενιάτικο δικαστικό Χρήστο Μπουρονίκο. Ένα δημιουργό με καταγωγή από τα Χαρβενά, πολυετή παρουσία στο Βερολίνο. Στο πλαίσιο της έκθεσης αύριο στις 7.30 στο Κέντρο Πολιτισμού θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση για τη ζωή και το έργο του καλλιτέχνη, στην οποία θα μιλήσουν ο Γιώργος Παπάς, δημοσιογράφος και ανταποκριτής της ΕΡΤ στη Γερμανία, και η Βασιλική Φαγενού, ιστορικός τέχνης. Και στον ίδιο χώρο θα ακολουθήσει σε 8.30 τα εγγένεια θα ακολουθήσουν τις έκθεσεις, η οποία θα λειτουργεί βέβαια στον χώρο πολιτισμού Νικολάου και Ελένης Καναβά έως και τις 18 Σεπτεμβρίου. Οι όρες λειτουργίες θα ανακοινώνονται κάθε εβδομάδα στη σελίδα της Περιφερειακής Ενότητας Ζεύγαρος.
0: Καλή σου μέρα, Δέσποινα. Καλή συνέχεια να έχεις.

0: Συνεχίζουμε με την Τάμι Αδάμου, να δούμε τι γίνεται σε Φλόρινα και Καστοριά. Τάμι, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα λοιπόν από την Φλόρινα. Η σημερινή ημέρα και για τη Φλόρινα αλλά και για την Καστοριά έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς έχει συγκληθεί σύσκεψη των κτηνοτροφικών συλλόγων και όχι μόνο στην περιοχή της Φλόρινας σχετικά με το θέμα της ευλογιάς αλλά και όλων των προβλημάτων που έχουν προκύψει τόσο στην περιοχή της Καστοριάς με το κρούσμα της ευλογιάς που είχαμε τις προηγούμενες ημέρες, όσο βέβαια και τα μέτρα που ελήφθησαν για την υπόλοιπη Δυτική Μακεδονία και για περιοχές όπως η Φλόρινα που είναι πάρα πολύ κοντά στην Καστοριά. Σήμερα λοιπόν στις 9 και το βράδυ θα πραγματοποιηθεί η σύσκεψη όλων των εκπροσώπων αλλά και όλων των κτηνοτρόφων της περιοχής της Φλόρινας, της Καστοριάς αλλά και όλων των υπολείπων περιοχών που ενδιαφέρονται για το θέμα αυτό σχετικά με την ευλογιά αλλά και το τι μπορούν να κάνουν ήδη για να αντιμετωπίσουν όλα αυτά τα προβλήματα που έχουν προκύψει στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δήμου Φλόρινας στο νέο πάρκο. Είναι ένα θέμα που πραγματικά έχει απασχολήσει τόσο την περιοχή της Καστοριάς όσο βέβαια και την περιοχή της Φλόρινας αλλά και όλη την Ελλάδα, βλέποντας όπως λένε οι κτηνοτρόφοι την κτηνοτροφία να καταστρέφεται, καθώς πάρα πολλά κοπάδια έχουν θανατωθεί λόγω της εμφάνισης κρουσμάτων ευλογιάς σε διάφορες κτηνοτροφικές μονάδες κατά τη διάρκεια των προηγούμενων μηνών στην χώρα μας αλλά και εδώ στην Δυτική Μακεδονία. Από την άλλη να πούμε πως συνεχίζονται οι πολιτιστικές εκδηλώσεις εδώ στην περιοχή της Φλόρινας. Άλλωστε το έχουμε ξαναπεί ότι οι μήνες Ιούλιος και κυρίως ο Αύγουστος είναι μήνας πολιτιστικών εκδηλώσεων. Εγκαινιάζεται σήμερα η έκθεση Pigments and Pixels, μια ατομική έκθεση που περιλαμβάνει έργα ζωγραφικής, χαρακτικά και έργα βίντεο του καταξιωμένου σύγχρονου καλλιτέχνη Μάις Τζοκόφσκι. Σε επιμέλεια που παρουσιάζει το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Φλόρινας σήμερα στις 8 η ώρα το βράδυ, μια έκθεση που θα διαρκέσει έως και τις 19 Σεπτεμβρίου. Τέλος, να ολοκληρώσω και με την κινηματογραφική δράση που συνεχίζει το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Φλόρινας. Θα αποκτήσουμε θερινό σινεμά κατά τη διάρκεια των επόμενων ημερών με την πρώτη προβολή να ξεκινάει το βράδυ της Παρασκευής 21 Αυγούστου στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Φλόρινας.
0: Τάμι, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.

Πάμε για λίγο στο Αμίντεο να επισημάνουμε στους φίλους ακροατές ότι ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την ένταξη στο κοινωνικό παντοπολείο Χριστουγέννων και Πάσχα του Δήμου Αμίντεου. Όσοι επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν την αίτησή τους μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο κέντρο κοινότητας Αμίντεου. Επίσης ξεκίνησε αυτό οι αιτήσεις, να σημειώσουμε ότι θα γίνονται δεκτές μέχρι 11/9. Επίσης ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την ένταξη στο κοινωνικό σχολικό βιβλιοπωλείο του Δήμου Αμίντεου. Όσοι επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν την αίτησή τους μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο κέντρο κοινότητας Αμίντεου. Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές για το κοινωνικό σχολικό βιβλιοπωλείο μέχρι την Παρασκευή 21 Αυγούστου.

0: στο άκουσμα, κυρίες και κύριοι, ενός ακόμη καύσωνα που έρχεται στην χώρα μας. Εγώ δεν ξέρω, αντέδρασα και αντέδρασα λίγο άσχημα. Κλιματική αλλαγή, ο καύσωνας πρέπει να πω ότι είναι το λιγότερο. Πολλές χώρες δοκιμάζονται επιχειροτρόπως τα τελευταία χρόνια. Έχουμε πλέον μετανάστευση λόγω της κλιματικής αυτής κρίσης. Το τονίζω αυτό γιατί έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Σάκη Αρναούτογλου, ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ Κινάλ, ο οποίος έκανε πρόσφατα και μία παρέμβαση, να το πω έτσι, προβάλλοντας μεταξύ άλλων και τα νέα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σημειώνοντας ότι είναι ανησυχητικά. Κύριε Αρναούτογλου, καλή σας ημέρα.
1: Γεια σας, καλημέρα. Καλημέρα σε όλους.
0: Για δώστε μας μια εικόνα, τι γίνεται με την κλιματική αλλαγή. Δώστε μας κάποια στοιχεία και για τη χώρα μας βέβαια. Τι θα ζήσουμε το επόμενο χρονικό διάστημα και τα επόμενα χρόνια.
1: Κοιτάξτε, κανείς δεν μπορεί να ξέρει ακριβώς το τι, γιατί αυτό είναι και στο μέλλον, δεν είναι κανένας μελλοντολόγος.
0: Ναι.
1: Αυτό που ανησυχεί, γιατί κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα, οι ακροατές μας δεν θα πρέπει να τους βομβαρδίσουμε με ειδήσεις οι οποίες προκαλούν τρόμο ή οτιδήποτε άλλο. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει οπωσδήποτε σιγά σιγά να καταλαβαίνουμε τι είναι ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή, γιατί δεν μιλάμε για κλιματική αλλαγή, πάντα υπήρχε κλιματική αλλαγή στους αιώνες των αιώνων. Λοιπόν, και αυτό που συμβαίνει τώρα είναι ότι υπάρχει μια επίσπευση ανόδου της δημοκρασίας, καθώς έχουμε βάλει και εμείς το χεράκι μας, όχι εγώ και εσείς άμεσα, αλλά καταλαβαίνετε με τα φαινόμενα του θερμοκηπίου, με όλα αυτά τα οποία και την επιμηχάνηση γενικά σε παγκόσμιο πλέον επίπεδο, τα πράγματα δυσκολεύουν και τον πλανήτη, ο οποίος έχει ανεβάσει πυρετό.
0: Μάλιστα.
1: Και πραγματικά, όπως εμείς έχουμε, πάμε στο 37, 37,5 και αισθανόμαστε ζαλάδα, αισθανόμαστε αυτή την δυσφορία, έτσι και ο πλανήτης, ο οποίος πλέον απορροφά πολύ περισσότερη θερμότητα και δεν μπορεί να αποβάλει στην ουσία κατά τη διάρκεια της νύχτας, γιατί αυτό επιτάσσει το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Μαζεύω τη ζέστη κατά τη διάρκεια της ημέρας και κρατάω, γι' αυτό έχουμε και τα λαχανικά μας κατά τη διάρκεια του χειμώνα, για να κρατούν σε χαμηλές θερμοκρασίες. Και αυτό που συμβαίνει είναι σαν ένα θερμοκηπίο μέσα. Οπότε αυτό που βλέπουμε είναι ότι η θερμοκρασία σε παγκόσμιο επίπεδο ανεβαίνει το ίδιο παντού. Και μιλάμε για θερμόμετρα τα οποία είναι εγκατεστημένα όχι δίπλα σε αεροδρόμια και σε πόλεις με τσιμέντα, αλλά σε βουνά, σε περιοχές που είναι μακριά από τον αστικό ιστό και δείχνουν ακριβώς την ίδια άνοδο. Είτε αυτό λέγεται Γροιλανδία, είτε αυτό λέγεται Αυστραλία, είτε Ελλάδα, είτε Αργεντινή και Ιαπωνία. Αυτή είναι η τάση. Και όταν αρχίζει ο πλανήτης και ανεβάζει πυρετό, καταλαβαίνετε όπως ένα σώμα έχουμε προβλήματα. Είτε αυτό θα εκδηλώνεται μέσω ξηρασίας, παρατεταμένης ανομβρίας, καλύτερα να θέλετε, ή αιμονικής συμπεριφοράς. Διότι όταν χαλάσει αυτό η αρμονική σχέση του κρύου και της ζέστης και η ζέστη καταλαμβάνει ένα μεγάλο κομμάτι του πλανήτη, τότε αυτό που είχαμε, βροχές, καλοκαιρία, βροχές, αρχίζει και διακόπτεται ή μάλλον δεν έχει αυτή την αρμονική συμπεριφορά όπως είχε. Οπότε παρατηρούμε και παρατηρούμε όλο και περισσότερο ή πάμε όπως στη Δυτική Ευρώπη φέτος σε παρατεταμένες ζέστες που φανταστείτε τώρα η Δυτική και η Κεντρική Ευρώπη τις περισσότερες βροχές έχει το καλοκαίρι.
0: Ναι.
1: Ο Ιούλιος είναι ο πιο βροχερός πίνας του έτους και φέτος δεν έβρεξε σχεδόν καθόλου. Έχουμε τέτοιες λοιπόν συμπεριφορές οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με το παρελθόν. Αυτή η αιμονική συμπεριφορά είναι που μας προβληματίζει και δεν σημαίνει ότι σταμάτησαν οι χειμώνες. Μπορεί να είναι ένας χειμώνας, και ειδικά για τη Δυτική Μακεδονία που ξέρουμε πόσο κρύο έχει, ο οποίος μπορεί να έχει αιμονικό χαρακτήρα και να κάνει πάρα πολύ κρύο για πάρα πολλές ημέρες και να έχει χιόνια επίσης για πολλές ημέρες. Θα μου πείτε αυτό που μοιάζει για το παρελθόν, αλλά έχει κάτι το διαφορετικό, ότι μετά από αυτό μπορούν να ακολουθήσουν πάλι παρατεταμένες μέρες χωρίς βροχές, χωρίς χιόνια, με άνοδο της θερμοκρασίας κτλ. Αυτό θέλω να τονίσω.
0: Μάλιστα, κύριε Αρναούτογλου, μπορούμε εμείς να κάνουμε κάτι σε αυτό το σημείο που
1: ναι,
0: έχουμε φτάσει?
1: Ναι, έχετε κάνετε τη σωστή ερώτηση. Ακριβώς. Ξέρετε και εσείς ως δημοσιογράφος ότι γενικότερα η χώρα μας πέρασε φυσικά αυτή την τεράστια κρίση την οικονομική, φτωχοποίηση του πληθυσμού κτλ. Αλλά ξέρετε ότι βρισκόμαστε και πάλι στις πρώτες χώρες που σπαταλούν περισσότερο τρόφιμα. Το έχετε διαβάσει?
0: Ναι.
1: Ναι. Λοιπόν, αυτό είναι ένα παράδοξο. Δεν μπορεί να είσαι σε μια τέτοια κατηγορία που δυσκολεύεσαι να τα βγάλεις πέρα και ταυτόχρονα σπαταλάς. Εγώ προσπαθώ λίγο να το κατανοήσω αυτό το πράγμα. Σπατάλη όμως τι σημαίνει? Η σπατάλη τροφίμων. Είναι, γιατί την κάνουμε εμείς έτσι. Πάμε στο σούπερ μάρκετ, έχουμε μια νοοτροπία λίγο έτσι, διαφορετική από τους βορειοευρωπαίους. Πάρε να άρχισε, ας πούμε, πάρε και ας περιψέψει, λένε οι μανάδες μας και οι γιαγιάδες μας. Και αντί να πάμε στο σούπερ μάρκετ να πάρουμε αυτά που χρειαζόμαστε, τα παίρνουμε για ψυχολογικούς λόγους, γιατί δεν μπορώ τώρα το δικό μου το σπίτι να μην είναι full τυγκαρισμένο το ψυγείο, έτσι. Και γιατί δεν αισθάνομαι εγώ καλά και προς τον εαυτό μου και προς τα παιδιά μου κτλ. Παίρνουμε λοιπόν πολύ περισσότερα, αλλά την ίδια ώρα τι κάνουμε? Στέλνουμε ένα λάθος μήνυμα και στο σούπερ μάρκετ αλλά και στους παραγωγούς ότι τα καταναλώνουμε. Αφήστε τι γίνεται με τα κρέατα και ακόμα και στις ταβέρνες που πετιούνται, σφάζονται χιλιάδες ζωάκια τα οποία δεν τα τιμούμε κιόλας για να τα φάμε. Λοιπόν, όταν στέλνεις λάθος μήνυμα στο σούπερ μάρκετ, το σούπερ μάρκετ δίνει λάθος μήνυμα και στον παραγωγό. Δηλαδή θα πει, μου τελείωσαν τα λαχανικά, μου τελείωσε εκείνο, μου τελείωσε το άλλο, να παράξεις περισσότερο. Η παραγωγή όμως αυτών των σημαντικών τροφίμων,
0: ναι,
1: χρειάζεται νερό, χρειάζεται και ενέργεια. Όλα αυτά συντελούν στο να επιβαρύνεται το περιβάλλον, γιατί η ενέργεια θα δημιουργήσει φαινόμενο του θερμοκηπίου, το νερό θα πρέπει κάπου να βρεθεί. Καταλαβαίνετε ότι και εμείς, εάν φύγουμε από αυτή τη σπατάλη και είμαστε λίγο πιο ορθολογικοί στον τρόπο με τον οποίο έχουμε τον προγραμματισμό μας στο φαγητό μας και γενικά στη ζωή μας, όμως με στα ρούχα είμαστε λίγο σπάταλοι, αγοράζουμε και δεν τα φοράμε. Αυτό το ρούχο για να γίνει θέλει ενέργεια. Ό,τι έχει σχέση με ενέργεια θα πρέπει να δούμε και εμείς σε προσωπικό επίπεδο πώς μπορούμε να έχουμε αυτά που χρειαζόμαστε χωρίς να σπαταλούμε.
0: Μάλιστα, μπορούμε να κάνουμε κάτι και εμείς λοιπόν σε καθημερινή βάση.
1: Είναι λογικό αυτό που λέω, δεν είναι παράλογο.
0: Όχι. Απλά δεν το έχουμε, να το πω έτσι, δεν το έχουμε βάλει στην ατζέντα μας. Δεν το σκεφτόμαστε καν αυτό, κύριε Αρναούτογλου. Η αλήθεια είναι
1: καιρός
0: αυτή.
1: Καιρός δεν είναι όμως.
0: Ναι.
1: Καιρός είναι να το σκεφτούμε, γιατί τα παιδιά μας τα προσέχουμε και πολύ καλά κάνουμε. Βλέπουμε την αγάπη που δείχνουμε. Δεν είναι ότι να δεν δώσει το καλύτερο στο παιδί τα λεφτά να βγει έξω, το καλύτερο φροντιστήριο, το καλύτερο πανεπιστήμιο. Θα του δώσει και το καλύτερο μέλλον. Από τη στιγμή που βλέπουμε οι γονείς, οι Έλληνες γονείς δίνουν τα πάντα στα παιδιά τους, τα πάντα δεν είναι μόνο χρήματα. Και η σπατάλη αυτή θα την πληρώσουν τα παιδιά μας. Οπότε αν είμαστε, πώς το λένε, λιγότερο, όχι λιγότερο, καθόλου σπάταλοι και λογική, αυτό που θα κάνουμε για τα παιδιά μας θα, είναι, θα αξίζει ακόμα περισσότερο από τα λεφτά που ίσως επενδύσουμε σε αυτά όσον αφορά στη γνώση. Δεν λέω ότι δεν είναι σωστό που το κάνουμε, αλλά ενώ το αποτέλεσμα θα είναι ακόμα μεγαλύτερο να σκεφτούμε ότι το μέλλον τους και τους ανήκει, αλλά και θα ήθελαν να έχουν ένα μέλλον χωρίς προβλήματα καιρικά, περιβαλλοντικά κτλ.
0: Ωραία, τώρα αναγκάζομαι λόγω χρόνου να πάω από θέμα σε θέμα. Είδα ένα mail από σας, αναφέρεστε στη νέα κάπα που γράφετε τώρα. Το ερώτημα είναι για ποιον αγρότη. Σημειώνεται ότι η επόμενη κοινή αγροτική πολιτική για την περίοδο 28-34 γράφεται αυτή τη στιγμή στις Βρυξέλλες. Το ερώτημα, τι σημαίνει αυτό που θέτεται, κύριε Αρναούτογλου?
1: Λοιπόν, θέλουμε και πάρα πολύ χρόνο, γιατί...
0: Ναι, όσο μπορείτε πιο σύντομα, να είμαστε καιροί.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι δεν μπορούμε να πεδίουμε τεράστια ποσά και σαν Ευρώπη κυρίως. Η βασική γραμμή είναι ότι η νέα κοινή αγροτική πολιτική πρέπει να κατευθύνει μεγαλύτερο βάρος στον πραγματικό ενεργό παραγωγό. στις μικρές και μεσαίες οικογενειακές εκμεταλλεύσεις. Στους νέους και νεοεισερχόμενους αγρότες, σε γυναίκες της Υπαίθρου και στις περιοχές με μεγαλύτερες δυσκολίες. Από εκεί και μετέπειτα, αν επενδύεις χωρίς κάποιο αντίκτυπο και χωρίς να δώσεις το μήνυμα στους νέους που θέλουν να ασχοληθούν με αυτό το τομέα, αλλά βλέπουν οι νέοι ότι δεν πάει, να το πω έτσι απλά ελληνικά, ό,τι και να κάνεις, όσα λεφτά και να ρίξεις, πάλι θα αρθίσεις σε μια φάση στην οποία θα είναι αδιέξοδη. Και γιατί πρέπει το μήνυμα να είναι πάρα πολύ σημαντικό και στοχευμένο? Γιατί είναι επιστημιστικό και το θέμα. Όταν βγάζεις, παράγεις τέτοια προϊόντα τρομερής ποιότητας, που πραγματικά πιστέψτε με, όποιος έχει ταξιδέψει στο εξωτερικό σε πολλές χώρες μπορεί να συγκρίνει την ποιότητα του προϊόντων μας. Και βλέπουμε άλλες χώρες όπως η Κίνα, η οποία έχει στο σχεδιασμό της μέχρι και τα τέλη του 2030 να γίνει αυτάρκης, αυτόνομη, να μην εισάγει τίποτα ούτε καρφίτσα. Και εμείς, αντί να επενδύουμε σε αυτό ακριβώς που έχουμε το μοναδικό, αφήνουμε τις νέες γενιές με λάθος μηνύματα ώστε να μην ασχοληθούν με αυτό το τομέα, γιατί δεν τον επενδύουμε, δεν επενδύουμε σωστά τα χρήματα, τότε μπορεί να οδηγήσει όλο αυτό και σε επιστημιστική κρίση στο μέλλον. Θέλουμε λοιπόν καλύτερη στόχευση. Πρέπει να υπηρετούν τα ευρωπαϊκά χρήματα πρώτα τη βιωσιμότητα της πραγματικής παραγωγής, τη γενεακή ανανέωση, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, και τη διατήρηση της ζωής στην Ύπαιθρο. Αν η ΚΑΠ χάσει λοιπόν αυτή την στόχευση, τότε χάνει και τον κοινωνικό και παραγωγικό της λόγο ύπαρξης, το οποίο, επαναλαμβάνω, μπορεί να οδηγήσει και σε επιστημιστική κρίση σε εμάς στο μέλλον, γιατί όταν αφήνεσαι να εισάγεις σαν χώρα προϊόντα από άλλους, μια κρίση παγκόσμια, οτιδήποτε να δημιουργηθεί, το έχουμε βιώσει πλέον στο πετσί μας. Φανταστείτε τώρα να είσαι έρμεο των εισαγωγών από άλλες χώρες και αυτές οι χώρες να έχουν πρόβλημα από κάποιον ιό, από κάποια ασθένεια των προϊόντων τους και να μην μπορούμε ούτε από εκεί να πάρουμε, ενώ τα προϊόντα τα δικά μας είναι καλύτερα έτσι και αλλιώς.
0: Κύριε Αρναούτογλου, γιατί έχουμε αυτήν την πολιτική από πλευράς Ευρώπης? Δεν γνωρίζουν, δεν τα βλέπουν? Αναρωτιέμαι καμιά φορά ως απλός πολίτης.
1: Τι ακριβώς εννοείτε?
0: Εννοώ, έχουμε πάρει λάθος κατεύθυνση όσον αφορά τον αγροτικό τομέα. Το επισημαίνετε και εσείς, επισημαίνετε μια σειρά θεμάτων, βάλλοντας στο τραπέζι μια σειρά από θέματα. Και αυτή η κατεύθυνση μπορεί να αλλάξει από πλευράς Ευρώπης?
1: Γιατί, κοιτάξτε, απλά λίγο θα σας το πω έτσι όπως μου βγαίνει.
0: Ναι.
1: Η Ευρώπη δεν φταίει για όλα. Δεν φταίει σχεδόν σε πολλά πράγματα. Το πώς πολλές φορές εμείς κάνουμε τη δική μας πολιτική είναι πρόβλημά μας. Η Ευρώπη έχει ευθύνη για το πλαίσιο που δημιουργεί, για το υπερπολογισμό που διαθέτει και για τους κανόνες που θεσπίζει. Τα κράτη-μέλη όμως, οι κυβερνήσεις, έχουν επίσης πάρα πολύ μεγάλη ευθύνη, μου επιτρέψετε, για το πώς εφαρμόζουν την κοινή αγροτική πολιτική, πώς κατανέμουν τους πόρους και ποιους τελικά επιλέγουν να στηρίξουν, ο ΠΚΠ.
0: Ναι. Μεγάλο θέμα.
1: Σήμερα λοιπόν, ναι, θέλω να σας πω δηλαδή ότι είδατε κι εσείς, υπάρχει μια εντύπωση ότι η Ευρώπη κάνει λάθη. Σήμερα στη συζήτηση για την κοινή αγροτική πολιτική, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει ένα μοντέλο με μεγαλύτερη εθνική ευελιξία και ενσωμάτωση της αγροτικής πολιτικής σε εθνικά και περιφερειακά σχέδια εταιρικής σχέσης. Και σε αυτό εδώ χρειάζεται προσοχή, γιατί όσο περισσότερο μεταφέρουμε ευθύνη και χρηματοδοτικό βάρος στα κράτη, τόσο μεγαλύτερος γίνεται ο κίνδυνος να έχουμε διαφορετική αγροτική πολιτική σε κάθε χώρα. Και δεν λέμε ότι αυτή τη στιγμή δεν κατηγορώ τις Βρυξέλλες. Οι Βρυξέλλες πήραν αυτή την απόφαση. Εμείς με αυτή την απόφαση, όταν θα έρθουν τα χρήματα, σαν κυβέρνηση, σαν λαός, δεν θα πρέπει πραγματικά αξιοκρατικά και σωστά να κατανοούμε στην περίπτωση που βρεθούν αυτές τις αποφάσεις εκεί που πρέπει τα χρήματα?
0: Ναι, είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο, ένα μεγάλο
1: δηλαδή,
0: θέμα.
1: Δηλαδή για μας, είμαστε μεγάλα παιδιά, να το πω έτσι. Δεν πρέπει να φερόμαστε σαν έφηβοι. Η Ελλάδα καταρτίζει το δικό της στρατηγικό σχέδιο και έχει σημαντικά περιθώρια επιλογών μέσα στο κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο. Δεν ευθύνεται ο αγρότης και ο κάθε πολίτης για τον τρόπο με τον οποίο θα κατανεμηθούν τα χρήματα είναι της κυβέρνησης. Και η κυβέρνηση οφείλει, κάθε κυβέρνηση, οπωσδήποτε να το λάβει όλο αυτό υπόψη, να πάνε τα χρήματα εκεί που πρέπει. Και να σας πω και κάτι άλλο, ότι τελείωσαν αυτά τα περιθώρια και δεν είμαι απεσιόδοξος έτσι, γιατί δεν θέλω να δημιουργώ άλλες εντυπώσεις, έρχεται η καταστροφή κτλ. Αλλά η εποχή στην οποία πλέον η Ευρώπη ευημερούσε έτσι όπως ευημερούσε και είχαμε και τα χρήματα, γιατί τα χρήματα που έρχονται στην Ελλάδα είναι από υπόλοιπους Ευρωπαίους πολίτες, έτσι. Αυτό πρέπει να το τονίζουμε πάντα στους Έλληνες. Δεν είναι λεφτόδεντρα τα οποία κόβονται από την υπόλοιπη Ευρώπη και έρχονται σε εμάς μέσω δεν ξέρω ποιας περίπτωσης. Δουλεύει ο κόσμος στην Ευρώπη και από τα χρήματα αυτά έρχονται μέρος από αυτό για να βοηθήσουν την υπόλοιπη Ευρώπη, την Νότια κυρίως και στη χώρα μας. Και η χώρα μας παίρνει πάρα πολλά χρήματα. Λοιπόν, αυτά τα χρήματα δεν θα είναι τα ίδια στο μέλλον. Αν μπουν χώρες όπως η Ουκρανία, τα υπόλοιπα Βαλκάνια κτλ., καταλαβαίνετε, η μοιρασιά θα μεγαλώσει υπέρ αυτών των χωρών. Οπότε, ό,τι κάνουμε τώρα δεν θα πρέπει να είναι να συμπεριφερόμαστε στην υπόλοιπη Ευρώπη σαν είναι η μαμά μας, η οποία τώρα κλαίμε, δώσε μας λεφτά. Πρέπει και εμείς επιτέλους να είμαστε, επειδή είμαστε πολύ παραγωγικός, έξυπνος λαός, να φτάσουμε στο σημείο να μην σκεφτόμαστε μονίμως τι θα μας δώσει η Ευρώπη, τι θα κάνουμε εμείς με μας.
0: Μάλιστα, είστε σαφής κύριε Αρναουτούλου.
1: Αν και ακούτε κάτι παράλογο, πέστε μου, δεν έχω κανένα πρόβλημα.
0: Όχι, είστε σαφείς και βάζετε κάποια θέματα στη θέση τους, να το πω έτσι. Να έρθω τώρα στη Δυτική Μακεδονία, γιατί ο χρόνος είναι ασφυκτικά πιεστικός. Έχετε ζητήσει, καταθέτοντας ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αν κάνω κάτι λάθος διορθώστε με, έχετε ζητήσει άμεση στήριξη για την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, προειδοποιώντας για κινδύνους μαζικής ανεργίας, οικονομικής εγκατάλειψης και φτωχοποίησης λόγω της απότομης μετάβασης και της επιρροής ενεργειακών ολιγοπολίων. Πώς βλέπετε την κατάσταση τώρα στην περιφέρειά μας? Εμείς το ζούμε. Το ζούμε στην καθημερινότητά μας. Πώς βλέπετε την κατάσταση τώρα στην περιφέρειά μας? Εμείς το ζούμε. Το ζούμε στην καθημερινότητά μας.

0: η Μακεδονία τα αμέσως επόμενα χρόνια, γιατί έχουμε υποσχέσεις για επενδύσεις. Λέγεται ότι θα, από την πλευρά της κυβέρνησης και τα κυβερνητικά στελέχη, ότι θα έχουμε νέες θέσεις εργασίας, αλλά το ξέρουμε όλοι οι Δυτικομακεδόνες ότι ακόμη στην πράξη δεν φαίνεται κάτι.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, η σωστή σειρά θα πρέπει για μένα προσωπικά είναι να δημιουργήσεις εναλλακτικές δουλειές, επενδύσεις, υποδομές και νέο παραγωγικό ιστό και παράλληλα να μειώνεις σταδιακά την εξάρτηση από το λιγνίτη. Η μετάβαση θεωρώ ότι θα πρέπει να είναι πράσινη, αλλά θα πρέπει να είναι δίκαιη. Αν φύγει ο λιγνίτης και μαζί του φύγουν και οι νέοι άνθρωποι από τη Δυτική Μακεδονία, τότε δεν θα έχουν πετύχει δική μετάβαση. Και το ύψος της χρηματοδότησης από μόνο του δεν αρκεί. Το ερώτημα είναι για μένα τι οικονομία δημιουργούμε με αυτά τα χρήματα. Και για μένα δεν θέλω μια Δυτική Μακεδονία που απλώς θα αντικαταστήσει τα ορυχεία με φωτοβολταϊκά χωρίς αρκετές μόνιμες θέσεις εργασίας. Θα ήθελα να υπάρχει μια παραγωγική διαφοροποίηση, βιομηχανία, μεταποίηση, αγροδιατροφή, καινοτομία, αποθήκευση ενέργειας χωρίς αυτό να δημιουργεί θέματα στο περιβάλλον. Νέες ενεργειακές τεχνολογίες, πάλι φιλικές προς το περιβάλλον, τουρισμό, έρευνα και ισχυρές μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Έχει και τον κόσμο, έχει και την γενικά είναι μια περιοχή η οποία μπορεί να ευνοηθεί από αυτό και είναι μια περιοχή που είναι κομβικής σημασίας. Και η ίδια ευρωπαϊκή στρατηγική προβλέπει ότι η μετάβαση πρέπει να βοηθά στη δημιουργία και στην ανάπτυξη επιχειρήσεων και στην επανεκπαίδευση των εργαζομένων. Όσον αφορά στο αν η κυβέρνηση πέτυχε σε κάτι όλα αυτά, θεωρώ ότι υπάρχει μεγάλη απόσταση στις, ανάμεσα στις ανακοινώσεις και στην ταχύτητα με την οποία αλλάζει πραγματικά η οικονομία της περιοχής, όπως πολύ σωστά είπατε, και αυτή η απόσταση επιτέλους πρέπει να κλείσει. Δεν έχουμε περιθώρια, γιατί άλλες χώρες τρέχουν με μεγάλη ταχύτητα. Να επιθυμίσω ότι η Πολωνία, που ξεκίνησε υπό του μηδενός, που δεν ήταν χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γίνεται, νομίζω τώρα αυτή τη χρονιά, χώρα των G20, των πιο δυνατών οικονομικά χωρών στον κόσμο. Οπότε, και εμείς που τόσα χρόνια είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ακόμα και η Τουρκία που δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει γίνει μια υπερδύναμη στην περιοχή. Δεν έχει λοιπόν νόημα να πανηγυρίζουμε για εγκρίσεις και προγράμματα και αυτό, όταν ο πολίτης Δυτικής Μακεδονίας εξακολουθεί να ρωτιέται ποια θα είναι η δουλειά του σε 5 ή σε 10 χρόνια. Μάλιστα. Για μένα η επιτυχία της απολιγνητοποίησης θα κριθεί με τρεις απλούς δείκτες. Πόσες μόνιμες δουλειές δημιουργήθηκαν, πόσοι νέοι έμειναν στην περιοχή και πόσο πραγματικά αυξήθηκε το πραγματικό εισόδημα των κατοίκων.
0: Κύριε Αρναούτογλου, δεν έχω άλλο χρόνο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνομιλία αυτή. Ευχαριστώ πάρα
1: καλά,
0: πολύ, κύριε Αρναούτογλου. Καλή σας ημέρα.
1: Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού, ό,τι καλύτερο.
0: Να είστε καλά, καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ. Κλείνουμε κυρίες και κύριοι. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και μετά αμέσως μετά χωριστές εκπομπές. Κοζάνη Φλόρινα, γεια σας.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Ελέγχου σε όλα τα ελικόπτερα Bell 206 που είναι εγγεγραμμένα στο ελληνικό νεολόγιο ζήτη η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας με αφορμή του τραγικό δυστύχημα στη Σύφνο. Σήμερα αναμένεται να περισυλλεγούν τα συντρίμια του ιδιωτικού ελικόπτερου προκειμένου να αρχίσει η έρευνα για τα αίτια της συντριβής. Οι ειδικοί εκτιμούν ως πιθανότερο σενάριο τη βλάβη στο ουραίο στροφείο. Η σωρή του πιλότου και των δύο Βρετανών τουριστών θα μεταφερθούν σήμερα με πλοίο της γραμμής στην Αθήνα. Νέα δεδομένα έρχονται στο φως για τη φωνική σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων, τα οποία επιχειρούσαν για την κατάσβεση της Μεγάλης Πυρκαγιάς στη

0: Στην περιοχή της Ψάθας, οι διασωθέντες πιλότοι φέρονται να κατέθεσαν ότι ακολουθούσαν σε μορφή σχηματισμού το προπορευόμενο ελικόπτερο, ότι δεν αντιλήφθηκαν την παρουσία τρίτου ελικοπτέρου, ούτε γνώριζαν για την ύπαρξή του. Αναμένονται και οι καταθέσεις των αξιωματικών που είχαν χρέη συντονισμού. Οι αρχές προσπαθούν να διαπιστώσουν αν υπήρξαν κενά ή αστοχίες στη διαδικασία που προηγήθηκε τη σύγκρουση. Αυτοψία στις πυρόπληκτες περιοχές της Σίβηρη Χαλκιδικής θα πραγματοποιήσει σήμερα ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Το μεσημέρι θα συμμετάσχει σε σύσκεψη με εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και αρμόδιους φορείς στο Δημαρχείο Κασάνδρας, όπου θα αποφασιστεί η κρατική αρρωγή στους πληγέντες. Συνελήφθη 46χρονος στην περιοχή Γενεσίου Τρικάλων για πρόκληση πυρκαγιάς από πρόθεση. Σε βάρος του προέκυψαν στοιχεία για άλλες δύο φωτιές στην ίδια περιοχή. Στο Κόμητο Καρίστου συνελήφθη 47χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια. Του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 6.600 ευρώ. Το Πεντάγωνο σχεδιάζει συρρήκνωση της Αμερικανικής ισχύως στον Περσικό κόλπο μετά τον πόλεμο με το Ιράν, επεσήμαναν πηγές που επικαλείται η Washington Post. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι δεν διεξάγονται αυτή τη στιγμή ούτε συζητήσεις, ούτε συνομιλίες, ούτε προγραμματίζονται με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν. Δεν θέλουμε κατάπαυση του πυρός. Θέλουμε το τέλος του πολέμου, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, αναφερόμενος στις προσπάθειες αποκλιμάκωσης στην περιοχή. Η Τεχεράνη πάντως απορρίπτει την αμερικανική θέση περί ελέγχου ή κυριαρχίας των στενών του Ορμούζ. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ανέστειλαν μέχρι νεοτέρας όλες τις εμπορικές συναλλαγές και τις χρηματοοικονομικές συναλλαγές τους με το Ιράν, το οποίο κατηγόρησαν ότι εκτόξευσε δύο βαλιστικούς πυράβλους εναντίον τους. Η Τεχεράνη διαψεύδει. Άνοδο καταγράφουν για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα οι τιμές του πετρελαίου, πάνω από τα 91 δολάρια το βαρέλι το Brent. Ανωδικές πιέσεις στις τιμές των καυσίμων καταγράφονται τις τελευταίες ημέρες στη χώρα μας. Όπως επισημαίνει στο Earth News ο πρόεδρος των Βενζινοπολών Αττικής Νίκος Παπαγεωργίου, οι αυξήσεις έχουν αρχίσει να αποτυπώνονται στις τιμές που πληρώνουν οι καταναλωτές, παρά τις παρεμβάσεις και τις επιδοτήσεις που εξακολουθούν να εφαρμόζονται. Η τιμή της αμόλυβδης και του πετρελαίου έχει ήδη ξεπεράσει τα 2 ευρώ σε αρκετές περιοχές της χώρας. Από τις αρχές Ιουλίου, η αύξηση στην τιμή του πετρελαίου Brent έχει ξεπεράσει το 5%, χωρίς ωστόσο η άνοδος στην Αγγλία να είναι αντίστοιχη. Σε μια περίοδο που όλο και περισσότερες επιχειρήσεις ακολουθούν την πρακτική των παροχών σε είδος αντί για κανονικές αυξήσεις στους μισθούς των εργαζομένων, οι κοινωνικοί εταίροι ζητούν να αυξηθεί το ημερήσιο αφορολόγητο όριο για τις διατακτικές σύντησεις από 6 ευρώ σε 10 ευρώ. Η υφιστάμενη φορολογική νομοθεσία προβλέπει την απαλλαγή από φόρους και εισφορές των παροχών σε είδος που προσφέρουν οι επιχειρήσεις, υπό την προϋπόθεση ότι δεν ξεπερνούν ένα συγκεκριμένο όριο. Να σταματήσουν οι Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στη Συρία, ζήτησε ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, χαρακτηρίζοντας την επίθεση ως μια ακόμη πολύ ανησυχητική παραβίαση της εδαφικής ακεραιότητας και του εναέριου χώρου της χώρας. Ολοκληρώθηκε η πρώτη μέρα της πολύκρωτης δίκης της ΜΕΤΑ. Δρυμή κατηγορό εξαπέλυσαν οι γενικοί εισαγγελείς εναντίον του τεχνολογικού κολοσσού, τον οποίο κατηγορούν ότι σχεδίασε με τέτοιο τρόπο τις ηλεκτρονικές εφαρμογές του, ώστε να είναι θυστικές για τα παιδιά, βλάπτοντας την ψυχική τους υγεία. Η ΜΕΤΑ απέρριψε τις κατηγορίες.
1: Ο καιρός.
0: Ανεβαίνει η θερμοκρασία και εξασθενούν οι άνεμοι. Τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά της υπηρετικής χώρας και της Κρήτης. Έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Κοζάνης, 100,2 στα FM.
1: Διαφημίσεις.
2: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
3: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
4: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
3: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
4: Say Chess!
3: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
0: Κοινωνικός λειτουργός, δωρεάν, κοντά σου. Ψυχολόγος, χωρίς αναμονή. Νομική βοήθεια, παροχές, ενημέρωση, όλα στο ίδιο μέρος. Το ενιαίο κοινωνικό δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας λειτουργεί σε 13 δήμους και είναι εδώ για σένα. Δεν χρειάζεσαι σύσταση, δεν χρειάζεσαι χαρτιά. Χρειάζεσαι να έρθεις. Έλα στο hub, insocialhub.gr. Ενιαίο κοινωνικό δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας. Ένα πρόγραμμα της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από μπαζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.

Αγαπητοί ακροατές, κυρίες και κύριοι, γεια σας, καλή σας μέρα. Καλημέρα παντού, καλημέρα σε όλη τη Δυτική Μακεδονία, καλημέρα όπου μας ακούτε. Είναι η καλημέρα της Τρίτης, είναι η μεσοβδομαδιάτικη εκπομπή, είναι οι πρωινές διαδρομές στα ραδιόφωνά σας. Ο Αντώνης Μαυρίδης στο μικρόφωνο, παραγωγή και παρουσίαση της εκπομπής. Ο συνάδελφος, ο Γιάννης Οκάτανος, είναι στη ρύθμιση των ήχων. Ο Νίκος Γουτζομήτρος στη μουσική επιμέλεια, με τους συναδέρφους δημοσιογράφους σε όλη τη Δυτική Μακεδονία μαζί και σήμερα. Μαζί και σήμερα, μετά την εκπομπή της συνακρόασης. Η ώρα είναι 9 λεπτά μετά τις 9. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 11. Φωτίζουμε γεγονότα και πτυχές της ειδησιογραφίας στη Δυτική Μακεδονία. Στην επόμενη ματιά της ειδησιογραφίας με νεότερα εξελίξεις πολιτικό, αυτοδιοικητικό, κοινωνικό, οικονομικό αλλά και αθλητικό και πολιτιστικό ρεπορτάζ. Με ό,τι νεότερο, με συνεντεύξεις και ρεπορτάζ, με τοπικό παρασκήνιο, με δικά σας θέματα στην ανοιχτή γραμμή των ακροατών και των ακροατριών, με τη δική σας φωνή. Κυρίες και κύριοι, μέχρι τις 11 λοιπόν την καλημέρα και πάλι σε όλους και όλες καλή σας μέρα, καλή συνέχεια. Καλό πρωινό να έχουμε.

Με ένα πολύ ωραίο τραγούδι ξεκινήσαμε, φίλες και φίλοι, έτσι να χορεύουμε, να μπούμε σε ρυθμούς παρά και έξω και πέρα από τα όσα γίνονται και τα δεν τα βλέπουμε και με πολύ θετικό τρόπο, για να μπούμε, για να μην πούμε ότι έχουν και αρκετή αρνητικότητα και μας παραπέμπουν αλλού. Και η διεθνώς, όπου έχουμε, φίλες και φίλοι, τον Ντόναλντ Τραμπ να μιλάει για πάγωμα των συνομιλιών, ανεβαίνει η ένταση στο στενό του Ορμούζ, ο Τραμπ κλείνει το παράθυρο του διαλόγου, ενώ το Ιράν εξετάζει και στρατιωτικούς στόχους στην Ευρώπη για να χτυπήσει, φίλες και φίλοι. Μια κατάσταση που είναι, όπως είπαμε, ζεστό κρύο. Από τη μια τα βρίσκουν, από την άλλη λένε ότι δεν γίνεται χωρίς συμφωνία, από την άλλη είναι ένα βήμα πριν το τέλος της συμφωνίας, και από την πίσω πόρτα βεβαίως ανήκει και πάλι η αντιπαράθεση. Έτσι λοιπόν παγώνουν οι συνομιλίες, ανεβαίνει και πάλι η ένταση, το Ιράν εξετάζει στρατιωτικούς στόχους στην Ευρώπη αν ο Τραμπ κλιμακώσει τον πόλεμο, και βλέπουμε ένα πλήρες αδιέξοδο στις διπλωματικές κινήσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν. Το Ισραήλ έχει βγει απ' έξω από όλη αυτή την ιστορία αυτό το τελευταίο χρονικό διάστημα, και όλα αυτά είναι μια σκακέρα που παίζεται διεθνώς, βεβαίως με κόστος, με ζωές, με αθώα θύματα και με όλα αυτά που τα παρατηρούμε, χωρίς να μπορεί η διεθνής κοινότητα να κάνει κάτι. Έχει αφαιθεί κυριολεκτικά. Τώρα, ποια θεσμικά όργανα λειτουργούν, σε ποιο ευρωπαϊκό επίπεδο, στον ΟΗΕ και όλα τα υπόλοιπα, αυτό είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση που δυστυχώς δείχνει ότι υπάρχουν τεράστια ζητήματα προς συζήτηση που δεν θα γίνει ποτέ, γιατί η ισχύς επιβάλλεται κυριολεκτικά εδώ στην προκειμένη περίπτωση. Κατά τα άλλα, τι να πούμε, έχουμε αυτό το μοιραίο σκάφος, μιλάμε για αυτή την κατάσταση στη Σύφνο, έχουμε νεκρούς και πάλι, έχουμε ζητήματα, ερωτήματα, θέματα που για μια ακόμη φορά τίθενται, και δυστυχώς, φίλες και φίλοι, πορευτήκαμε σε ένα καλοκαίρι δύσκολο, και με το στη Σύφνο με το μοιραίο δευτερόλεπτο πριν από τη συντριβή του ελικοπτέρου, αλλά και με νεκρούς που είχαμε στις πυρκαγιές, και μάλιστα αρκετούς και πολλούς τραυματίες, και τεράστιες, η μεγαλύτερη ζημιά εκτάσεων, καμένων εκτάσεων, καμένου πράσινου τα τελευταία πολλά χρόνια. Η χρονιά με τις μεγαλύτερες απώλειες και σε ανθρώπινο υλικό και σε ανθρώπινο δυναμικό, αλλά και βεβαίως σε εκτάσεις, σε καμένη γη. Μένουμε σε αυτά. Στην οικονομία πολλά θέματα κυριαρχούν, αλλά όλα αυτά έχουν το φόντο μπροστά της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, και εδώ εξετάζονται φορολογικά μέτρα, φορολογικά πακέτα, οικονομικά μέτρα από την κυβέρνηση αλλά και από την αντιπολίτευση. Μην ξεχάσουμε ότι έτσι κι αλλιώς είναι η τελευταία διεθνή έκθεση πριν από τις επόμενες εκλογές. Αυτό είναι δεδομένο. Όποτε και αν αυτές γίνουν, είτε τους επόμενους άμεσα μήνες, είτε προς την άνοιξη και προς τα τέλη της άνοιξης. Αυτά χαρακτηριστικά και των πολιτικών εξελίξεων και των διεργασιών. Εμείς εδώ βεβαίως θα επικεντρωθούμε στα γεγονότα στη Δυτική Μακεδονία. Σε λίγο θα κάνουμε μια σταχυολόγηση των σημαντικότερων θεμάτων, ενώ έχουμε δύο συνεντεύξεις μεταξύ άλλων και αρκετά ρεπορτάζ και πολλά σχόλια στη συνέχεια της εκπομπής μας. Σήμερα θα μιλήσουμε με τον κύριο Θανάση Μπαγκατσούνη, ογκολόγος ακτινοθεραπευτής, με πρόταση που κατέθεσε και στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας μετά την εξέλιξη των ανακοινώσεων από την πλευρά του Υπουργείου Υγείας και της κυβέρνησης σχετικά με το ακτινολογικό και ακτινοθεραπευτικό και ογκολογικό κέντρο στον Ποδοσάκη Νοσοκομείο Πτολεμαϊδας. Θα μιλήσουμε με έναν εκ των ανθρώπων που γνωρίζει τα πράγματα όσο κανείς άλλος, ο Θανάσης Μπαγκατσούνης, που κατέθεσε και σχετική πρόταση για ακτινοθεραπευτικό κέντρο στον Ποδοσάκη Νοσοκομείο Πτολεμαϊδας. Μετά την εξέλιξη και τις ανακοινώσεις του Υπουργείου και του Υπουργού, του κ. Άδωνη Γεωργιάδη, θα μιλήσουμε σήμερα μαζί του στη συνέχεια της εκπομπής μας, και μάλιστα βρίσκεται στη Γερμανία ο κ. Μπαγκατσούνης. Επίσης, είχαμε μιλήσει με τον δικηγόρο της υπόθεσης της Ακρινής μετά την δικαίωση δικαστικά από το Συμβούλιο Συμμόρφωσης, και μετά και τη συνέντευξή μας με τον κύριο Αναστάσιο Γκανάτσιο, τον δικηγόρο του Συλλόγου Περιβάλλοντος και Ανέργων Ακρινής, αλλά και του Προέδρου του Συλλόγου Περιβάλλοντος και Ανέργων Ακρινής, του κυρίου
Πουτακίδη Κώστα, με τον οποίο επίσης μιλήσαμε. Σήμερα, λίγο μετά τις 10.30 περίπου, θα μιλήσουμε με τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας της Ακρινής, τον κύριο Γιώργο Αντωνιάδη. Τι λέει η κοινότητα, τι λέει ο πρόεδρος, ο οποίος είχε ταχθεί υπέρ του Πράσινου Χωριού και είχαμε μιλήσει επίσης για αυτή τη διαδικασία με το Πράσινο Χωριό. Παρότι παλαιότερα υπήρχε δημοψήφισμα το οποίο με συντριπτική πλειοψηφία ήταν υπέρ της μετεγκατάστασης. Τα δεδομένα αλλάζουν όμως με τη δικαστική απόφαση και θα δούμε τι ακριβώς γίνεται. Θα μιλήσουμε λοιπόν και με τον πρόεδρο σήμερα της τοπικής κοινότητας Ακρινής, τον κύριο Γιώργο Αντωνιάδη. Έχουμε πολλά επίσης από τα πολιτικά και τα αυτοδιοικητικά μας, έχουμε κοινωνικά θέματα και πολλές άλλες εξελίξεις. Μαζί θα είμαστε μέχρι τις 11.

Πρωινές διαδρομές στην πρωινή δημοσιογραφική μας εκπομπή εδώ, με τα τηλέφωνα και τώρα στη διάθεσή σας, τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε, με την καλημέρα, το ερώτημά σας, την επισήμασή σας, το σχόλιο σας, τη συμφωνία, τη διαφωνία, αλλά και τις παρεμβάσεις, τις προτάσεις και τις πληροφορίες σας. Περιμένουμε και τώρα για την δική σας καλημέρα το τηλέφωνο σας. Τα τηλέφωνα είναι στη διάθεσή μας. Ένα τηλέφωνο χρειάζεται να κάνετε, να μιλήσετε με το Γραφείο Σύνταξης ή, αν θελήσετε, μπορείτε να ζητήσετε από το Γραφείο Σύνταξης να σας συνδέσουν τηλεφωνικά, επώνυμα ή και ανώνυμα, να βγείτε και να μιλήσετε εσείς οι ίδιοι. Έχουμε όλα τα δεδομένα ανοιχτά στη διάθεσή σας και τα τηλέφωνα είναι το 24610-22918 και 24610-041211. Υπάρχουν πολλά θέματα που έχετε και εσείς, τις δικές σας πληροφορίες, τις δικές σας παραστάσεις, τα δικά σας μηνύματα και τα δικά σας ερωτήματα. Θέλετε απαντήσεις και λύσεις σε όλα αυτά, λοιπόν, η ανοιχτή γραμμή καθημερινά είναι μαζί σας. Εν τω μεταξύ, και το email του σταθμού μας είναι στη διάθεσή σας, ertkozanis@gmail.com. Μπορείτε να στείλετε SMS στο Messenger στα προσωπικά μας και στην ειδησιογραφία μας. Θα λέγαμε, παρότι δεν είναι μέσα στα στοιχεία των ειδήσεων, ωστόσο είναι μία από τις βασικές, θα έλεγα, ειδήσεις, πέραν όλων των άλλων, ότι κάποια στιγμή πρέπει να τεθεί ένα θέμα που έχει να κάνει με τον προβληματισμό γιατί παραμένουν σε υψηλά επίπεδα οι κενές φοιτητικές θέσεις στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Είπαμε, στηρίζουμε και πρέπει να στηρίξουμε και με κάθε δυνατό τρόπο να στηρίξουμε το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Πρέπει να δούμε όμως και προβλήματα και πρέπει να αντιμετωπιστούν αυτά τα προβλήματα και πρέπει να ανοίξει η συζήτηση. Δεν πρέπει να τα κρύψουμε και δεν πρέπει να κρυφτούν αυτά τα προβλήματα και σε κάθε περίπτωση πρέπει μέσα από τον διάλογο, έναν ανοιχτό διάλογο, ουσιαστικό διάλογο, να βρεθούν λύσεις, να υπάρξουν προσεγγίσεις έτσι ώστε να αυξήσουμε τη θετικότητα στο Πανεπιστήμιο και να μειώσουμε την αρνητικότητα. Και εδώ το ότι σχεδόν μία στις τρεις διαθέσιμες φοιτητικές θέσεις μένει κενή στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας δεν μπορεί παρά να είναι θέμα συζήτησης, θα έλεγα. Πώς θα γίνει αυτή η συζήτηση είναι θέμα των αρμοδίων. Αλλά σε κάθε περίπτωση, όταν έχουμε τα στοιχεία που δείχνουν ότι από τις 4.387 διαθέσιμες θέσεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας καλύπτονται οι 3.120, δηλαδή έχουμε ένα 30% φοιτητικών διαθέσιμων κενών θέσεων στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας που μένει ακάλυπτο και μάλιστα είμαστε στις πρώτες θέσεις, στις 3-4 πρώτες θέσεις των πανεπιστημίων της χώρας που κατέχουν την πρωτιά στις κενές θέσεις σε σχέση με τις προσφερόμενες, αυτό είναι κάτι που πρέπει να προβληματίσει. Και πρέπει να υπάρξουν και προτάσεις εναλλακτικές και διέξοδοι, αλλά και να δούμε και τους λόγους. Βέβαια, εμφανίζονται δύο βασικοί λόγοι: η ελάχιστη βάση εισαγωγής και η ελκυστικότητα των τμήματων. Αυτό επίσης είναι ένα θέμα που μπορεί και πρέπει να τεθεί. Και από τις Πρετανικές Αρχές προφανώς, αλλά και από όλους όσους εμπλέκονται ή μπορούν να έχουν θέση και άποψη γύρω από αυτά τα ζητήματα ή και, εν πάση περιπτώσει, να έχουν και δυνατότητα να επηρεάσουν και την εξουσία. Οι αριθμοί, λοιπόν, φίλες και φίλοι, δείχνουν κάτι. Η ελάχιστη βάση εισαγωγής αλλά και η ελκυστικότητα των τμήματων παίζει ρόλο και γι' αυτό έχουμε μία από τις υψηλότερες θέσεις, αρνητική βεβαίως, σε ό,τι αφορά τις κενές θέσεις, κοντά στο 30% οι κενές φοιτητικές θέσεις. Δεν είναι ένα θέμα να το προσπερνάμε έτσι και να λέμε ξέρεις αυτό, ξέρεις εκείνο. Είναι ένα σημαντικό ζήτημα γιατί αυτό θα βοηθούσε πάρα πολύ. Πάρα πολύ να καλύπτονται αυτές οι θέσεις, όχι στο 100%, αλλά έστω το 30% των κενών θέσεων να γίνει 20, να γίνει 15. Αυτό έχει πολύ μεγάλη αξία και σημασία και για τις τοπικές κοινωνίες και για την εκπαιδευτική κοινότητα και για το πανεπιστήμιο, αλλά και για την τοπική κοινωνία και η οικονομία της Δυτικής Μακεδονίας. Και όταν μιλάμε για μέτρα και για ρήτρες, νομίζω κάπου εδώ θα πρέπει να ψάξουμε να βρούμε και εναλλακτικές προσεγγίσεις και προτάσεις. Αυτά, φίλες και φίλοι, έτσι ως μία από τις ειδήσεις που νομίζω ότι πρέπει να ασχοληθούμε ειδικότερα. Βλέπω και εφημερίδες που αναφέρονται στο όλο θέμα. Εμείς είχαμε μιλήσει εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα με βάση αυτά τα δεδομένα. Κατά τα άλλα, έχουμε υπογραφή συμβάσεων για άμεσες ασφαλιτικές παρεμβάσεις και πώς αλλιώς μέσα στο καλοκαίρι γίνονται εργασίες και πρέπει να γίνουν σε ό,τι αφορά το οδικό μας δίκτυο.
Έχουμε επίσης μια διαδικασία με εκρίζωση όλων των δέντρων στην πλατεία Ελευθερίας από την πλευρά του Δήμου Κοζάνης, με πόρους που βεβαίως είναι διαθέσιμοι, και συνάντηση του Περιφερειάρχη με κατοίκους Στρομανιάκων για θέματα προστασίας από πλημμυρικά φαινόμενα. Σε εξέλιξη και τα έργα για την βελτίωση της προβασιμότητας των δημοτικών σχολείων στην Κοζάνη, καθώς και άλλα θέματα επίσης από το αστυνομικό μας δελτίο και αρκετές πολιτιστικές εκδηλώσεις. Θα δώσουμε σήμερα και περισσότερα δεδομένα από τα πολιτιστικά μας με ειδήσεις και πληροφορίες. Αφήνουμε αυτά, πάμε σε ένα μουσικό για να δώσουμε συνέχεια επισκόπηση του τοπικού τύπου και τα πρώτα ρεπορτάζ, πρώτες συνεντεύξεις.

Και να ρίξουμε μια ματιά τώρα λοιπόν στον τοπικό μας τύπο, στις διαθέσιμες τοπικές εφημερίδες, ξεκινώντας από την εφημερίδα Θάρρος, επισκόπηση του τοπικού τύπου με το Θάρρος στην καθημερινή εφημερίδα της Δυτικής Μακεδονίας. Και σήμερα, Τετάρτη 19 Αυγούστου, το μεγάλο πακέτο φορολογικό της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, αλλαγές για επιχειρήσεις, επαγγελματίες και συνεπείς φορολογούμενους, λέει χαρακτηριστικά το κεντρικό πρωτοσέλιδο πανελλαδικό θέμα της εφημερίδας Θάρρος. Χάρης Κοβεδάρος, ο Αντιπεριφερειάρχης Πρώτων Θυρών, η χρηματοδότηση για τη συντήρηση της γέφυρας Ρημνίου. Στο Γενικό Νοσοκομείο της Κοζάνης, πρωτοποριακό χειρουργείο με μερική νεφρεκτομή από την ουρολογική κλινική του Δημήτρη Κοτσίρη. Φίλες και φίλοι, μια σπουδαία πρωτιά. Είναι σημαντικό ότι υπάρχουν κάποιοι γιατροί, φίλες και φίλοι, και ένα ανθρώπινο ιατρικό δυναμικό, έστω και μειωμένο πάντα σε σχέση με αυτό που θα περίμενε να υπάρχει στα νοσοκομεία, γιατί δεν καλύπτονται προφανώς οι οργανικές θέσεις των γιατρών στα νοσοκομεία, αλλά και των ειδικών νοσηλευτών και άλλων εργαζομένων. Ωστόσο όμως υπάρχουν επιτυχίες από αυτούς τους γιατρούς που ήδη βρίσκονται και κάνουν τα αδύνατα δυνατά, κυριολεκτικά, φίλες και φίλοι, οι γιατροί και στο νοσοκομείο της Κοζάνης. Αυτό είναι ένα θέμα λοιπόν με μια πρωτοποριακή χειρουργική επέμβαση. Λιγνίτης κάρβουνο ή χρυσός, Παντελής Αλεξιάδης, άρθρο σήμερα στην εφημερίδα Θάρρος. Γούνα Δυτικής Μακεδονίας, πράσινο φως στο τρίτο πρόγραμμα ενίσχυσης. Τα θύματα των θαυμάτων του Κωνσταντίνου Τζέκη, σχετικό άρθρο. Νέα συμφωνία για χαρτοφυλάκιο έργων ΑΠΕ σε Πολωνία και Ουγγαρία από τον όμιλο ΔΕΗ. Νέος συναγερμός στο παλαιοχώρι Γερβενών από επιδρομή Αρκούδας. Κάθε χρόνο τα ίδια ξεσπούν οι κάτοικοι, γράφει χαρακτηριστικά το Θάρρος. Βελτίωση της προσβασιμότητας δημοτικών σχολείων στο Δήμο Κοζάνης. Επίσης ένα θέμα σήμερα από την εφημερίδα Θάρρος.

Από την εφημερίδα Θάρρος στην εφημερίδα Ο Χρόνος. Διαβάζουμε στην εφημερίδα Χρόνος, λοιπόν, στην πρώτη σελίδα: ικανοποιημένοι οι ασθενείς από τα νοσοκομεία της Τρίτης Υγειονομικής Περιφέρειας, στην πρώτη θέση πανελλαδικά με βαθμολογία 4-15 στα 5. Θετική εικόνα για ασθενείς, από τους ασθενείς δηλαδή, για την νοσηλεία, κάτι ερωτηματολόγιο ουσιαστικά που κάνει το Υπουργείο Υγείας είναι όλο αυτό. Στα νοσοκομεία της Τρίτης Υγειονομικής Περιφέρειας που υπάγονται και τα νοσοκομεία της Δυτικής Μακεδονίας εκφράζουν την ικανοποίησή τους. Οι ασθενείς, λέει χαρακτηριστικά το πρώτο σελίδο σε θέμα σήμερα της εφημερίδας Ο Χρόνος. Πάνω από 1.100 χημειοθεραπείες στο Μποδοσάκη νοσοκομείο Πτώλεμα Ήδας στο πρώτο εξάμηνο του 2026, από σχετική ανακοίνωση του Μποδοσάκη νοσοκομείου επίσης. Και διαβάζουμε άλλα θέματα πάντα στην εφημερίδα Ο Χρόνος: κινητοποίηση του σωματείου ΣΕΕΝ για τις απολύσεις εργολαβικών εργαζομένων στο νότιο πεδίο. Αύξηση 6,4% στο τζίρο των επιχειρήσεων το δεύτερο τρίμηνο του 2026 και οι χειροποίητες κιθάρες του Βασίλη Βασιλιάδη που ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο. Επίσης ένα θέμα, διαφορετικό θέμα σήμερα στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας Ο Χρόνος, και η στήλη μεταξύ μας της Ιωάννας Κωνσταρέλα με τον τίτλο «Μικρό καλάθι για την αξιολόγηση των νοσοκομείων». Και πάμε στην εφημερίδα Πρωινός Λόγος, αυτό που λέγαμε φίλες και φίλοι σήμερα και κάναμε ιδιαίτερη μνήμα και σχολιασμό με τις κενές κατά 30% φοιτητικές θέσεις στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Ποιες σχολές σημειώνουν μεγαλύτερη πληρότητα, έχει κάποια στοιχεία. Βεβαίως αλλού μικρότερη πληρότητα, αλλού μεγαλύτερη. Σε κάθε περίπτωση είπαμε ότι το θέμα αυτό είναι ένα ανοιχτό θέμα που πρέπει να συνδυαστεί και με μια συζήτηση ουσιαστική και παραγωγική, αλλά και με εναλλακτικές προτάσεις για να μειωθεί αυτό το 30% των κενών φοιτητικών θέσεων. Πώς ο Δήμος Σερβίων τακτοποίησε οφειλή 2 εκατομμυρίων προς τη ΔΕΗ και σηκώθηκε θύελλα αντιδράσεων, γράφει σήμερα ο Πρωινός Λόγος. Επιστροφή στην εποχή του Λιγνίτη για την Ευρώπη, λειψιδρία και καύσωνες βάζουν λουκέτα σε πυρηνικά εργοστάσια. Βεβαίως εδώ η κατάσταση, μάλλον δεν βλέπουμε τι γίνεται στην Ευρώπη, δεν θέλουμε να δούμε ή εν πάση περιπτώσει δεν μας επιτρέπεται να δούμε, φίλες και φίλοι, έτσι όπως έχουν μπει τα πράγματα και έτσι όπως έχουν δρομολογηθεί. Με το φυσικό αέριο, το οποίο έχει γίνει λες και είναι άπετο, φυσικό αέριο λες και είναι η λύση του μέλλοντος, ενώ γνωρίζουμε όλοι το φυσικό αέριο σε λίγα χρόνια, όπως και ο Λιγνίτης, επειδή είναι ορυκτό όπως και ο Λιγνίτης, στην περίπτωση του Λιγνίτη βεβαίως είναι εγχώριος, ενώ το φυσικό αέριο είναι εισαγόμενο, θα μπει απαγορευτική διάταξη και για το φυσικό αέριο και εμείς επενδύουμε σε ένα φυσικό αέριο το οποίο λες και είναι άπειρο, το έχουμε αναγάγει δεν ξέρω σε τι και βλέπουμε τις συνέπειες. Η οικολογική κίνηση Κοζάνης. Στην εκρίζωση όλων των δέντρων στην πλατεία Ελευθερίας προχωρά ο Δήμος Κοζάνης με πόρους από τη δίκαια μετάβαση, γράφει η οικολογική κίνηση Κοζάνης. Θα το δούμε και αυτό το θέμα. Και επίθεση αρκούδα σε κοτέτσια στην κερασιά Κοζάνης. Ένα θέμα από τον Πρωινό Λόγο. Τα πανηγύρια της Χιάτιστας στα παλαιά χρόνια. Ο Χάρης Τσεβεκίδης για την τιμητική πλακέτα στην Θεία Τζέννη. Ήταν η δεύτερη μητέρα μου, λέει χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Κοζάνης.

και να ολοκληρώσουμε την επισκόπηση του τοπικού τύπου, να την ολοκληρώσουμε με την εφημερίδα Πτολεμαίος. Διαβάζουμε το κεντρικό θέμα της εφημερίδας. Δυτική Μακεδονία, ρεκόρ δεκαετία στην ίδρυση νέων επιχειρήσεων το 2025, γράφει η εφημερίδα. Παραμένουμε η περιοχή με το μεγαλύτερο ποσοστό ατομικών επιχειρήσεων σε όλη την χώρα. Και γράφει επίσης για το ίδιο κεντρικό πρωτοσέλιδο θέμα από το Λεμαίος, θετικό μετά από πολλά χρόνια και το ισοζύγιο ιδρύσεων και λουκέτων, σύμφωνα με τον πρόεδρο του επιμελητηρίου Κοζάνης, τον κύριο Μητλιάγκα. Αυτά είναι από δηλώσεις του κύριου Μητλιάγκα και στοιχεία που έδωσε ο ίδιος. Ο πρόεδρος του επιμελητηρίου στην πρώτη θέση της αξιολόγησης ασθενών, η τρίτη υγειονομική περιφέρεια. Ο διοικητής, ο κύριος Τσαλικάκης, λέει ότι υπάρχει προσήλωση στη διαρκή βελτίωση των υπηρεσιών υγείας. Νέοι τριγμοί στη Δημοτική Αρχή Κοζάνης μετά τις αλλαγές στην οικονομική υπηρεσία. Με το ζόρι βρέθηκε αντικαταστάτης μετά τις συνεχιζόμενες αρνήσεις υπαλλήλων, σημειώνει ο Πτολεμαίος σήμερα. Στον Πτολεμαίο, ακόμη διαβάζουμε, προχωρούν οι διαδικασίες για το νέο ογκολογικό. Δεν είναι πλέον εξαγγελία, λέει ο κύριος Κετικίδης, ο διοικητής του Μποδοσάκη Νοσοκομείου Πτολεμαϊδας, μετά τις σχετικές ανακοινώσεις βεβαίως του Υπουργού. Τι προβλέπει το πρόγραμμα ΔΑΜ 2630 για Κοζάνη και Φλόρινα ύψους 245,4 εκατομμυρίων ευρώ, γράφει επίσης σήμερα η εφημερίδα Πτολεμαίος, σήμερα Τετάρτη.

0: Είμαστε πάντα εδώ και η ώρα είναι 16 λεπτά πριν τις 10 και ήδη είχαμε μια επικοινωνία, βεβαίως μέσω Γερμανίας αυτή η σύνδεση, για να μιλήσουμε με τον Θανάση Μπακατσούνη. Ήδη κάναμε μια προαναγγελία και χθες κάναμε αναφορά γύρω από τα θέματα αυτά που μας αφορούν και έχουν να κάνουν και με την πρόσφατη αναγγελία, ανακοίνωση για το Ογκολογικό Κέντρο στο Ποδοσάκι Νοσοκομείο Πτολεμαϊδας και το ακτινοθεραπευτικό εκεί, αλλά και βεβαίως έχουμε και τα νέα στοιχεία που δόθηκαν από την πλευρά της διοίκησης του Ποδοσάκι Νοσοκομείου Πτολεμαϊδας και μια σειρά από άλλα θέματα, όπως μια έρευνα μελέτη που έγινε, δεν έγινε, για τον καρκίνο στη Δυτική Μακεδονία. Δεν παρουσιάστηκε ποτέ πάντως, παρότι είχε ανακοινωθεί και αναγγελθεί. Ο κύριος Θανάσης Μπακατσούνης, ογκολόγος και ακτινοθεραπευτής, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Μπακατσούνη, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Μαυρίδη, καλημέρα στους ακροατές και στις ακροάτριες.
0: Βρήκαμε τελικά δυνατότητα να επικοινωνήσουμε, ναι. Έτσι είστε στη Γερμανία, νομίζω αυτό το διάστημα.
1: Ναι. Είμαι στο Μόναχο, ναι.
0: Είστε στο Μόναχο, ναι. Να πούμε δύο λόγια, ακούσατε και τις ανακοινώσεις και τις εξαγγελίες, βεβαίως εσείς είχατε καταθέσει και την πρότασή σας για το ακτινοθεραπευτικό κέντρο εκεί στο Ποδοσάκι Νοσοκομείο και στην περιφέρεια, το καταθέσετε και στην Τρίτη Υγειονομική Περιφέρεια. Τι λέτε για αυτές τις ανακοινώσεις που είχαμε τελευταία από τον Υπουργό και σε συνέχεια τώρα έχουμε και κάποιες δηλώσεις του κυρίου Κετικίδη, με τον οποίο επίσης θα μιλήσουμε τις επόμενες μέρες για το ότι προετοιμάζεται όλη αυτή η υποδομή. Τι γίνεται, για πέστε μας εσείς.
1: Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι έχουμε κάποιες θετικές εξελίξεις, έτσι δεν είναι? Αυτό, ναι, δεν είναι που επιδιώκαμε να ανακοινωθούν κάποια...
0: Ανακοινώθηκαν αυτά. Πάμε στο διατάφτα τώρα. Πώς αυτά θα γίνουν πράξη, ξέρετε. Έτσι, πώς θα γίνουν πράξη.
1: Λοιπόν, επίσης θεωρώ ότι και αυτή η ανακοίνωση του κυρίου Κετικίδη για το πόσες θεραπείες γίνονται δίνουν κάποιο φως στην όλη, στο πώς είναι το παρόν της ογκολογίας στην Δυτική Μακεδονία, που προφανώς έχει πολλές ελλείψεις, έτσι. Δεν μπορεί μία γιατρός να διαχειρίζεται όλο αυτό τον όγκο εργασίας. Ναι. Όποιοι έχουν δουλέψει πάνω σε αυτό το τομέα ξέρουν τι φόρτος είναι και τι ψυχοφθόρο είναι και ότι δεν μπορεί ένας άνθρωπος να ανταποκριθεί. Λοιπόν, άρα πρέπει να γίνει και αυτό ίσως να είναι το πιο εύκολο, έτσι, ναι, να δοθούν κάποια κίνητρα ώστε να αναβαθμιστεί η μονάδα παθολογικής ογκολογίας του Ποδοσάκιου Νοσοκομείου με τους ειδικούς.
0: Λοιπόν, πώς θα γίνει αυτό τώρα, όμως, πώς θα γίνει? Ξέρετε, σήμερα... Κύριε Μπακατσούνη, σήμερα, γιατί μιλήσαμε και με τον πρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου, τον κύριο Γιώργο Καπετανάκη, σήμερα, και συμφώνησε αυτός με βάση τα στοιχεία που έχουμε και εμείς στη διάθεσή μας, γιατί επί χρόνια ασχολούμαστε με αυτά τα ζητήματα, πολύ πριν γίνει το τμήμα χημειοθεραπείας. Σήμερα λειτουργεί ογκολογικό τμήμα που υπάγεται στην παθολογική κλινική. Δεν είναι αυτόνομη κλινική. Προφανώς πρέπει να γίνει τροποποίηση του οργανισμού για να είναι αυτόνομη ογκολογική κλινική. Και αυτό δεν είναι τυπικό, έτσι απλώς αλλάζει ο τίτλος από τμήμα ογκολογικό, λέμε ογκολογική αυτόνομη κλινική. Στην περίπτωση αυτή θα σημαίνει προβλεπόμενες θέσεις περισσότερες, δηλαδή 3 μόνιμοι, 2 επικουρικοί, 2 εκπαιδευόμενοι και αιματολόγος, δηλαδή 8 θέσεις, ενώ σήμερα προβλέπονται 2 με 3. Αυτές είναι. Και οι οποίες μένουν και ακάλυπτες.
1: Ναι, σίγουρα πρέπει να αλλάξουν κάποια πράγματα στη δομή. Αυτό είναι πλέον θέμα των τεχνοκρατών του νοσοκομείου και της οικονομικής περιφέρειας. Δεν είναι κάτι που μπορώ να αποφανθώ.
0: Ναι, μπορεί να γίνει ογκολογικό κέντρο, να γίνουν όλα αυτά που και εσείς προτείνατε.
1: Το βλέπω λίγο δύσκολο.
0: Χωρίς να έχουμε αυτές τις αλλαγές.
1: Δεν νομίζω.
0: Να έρθουν γιατροί, πώς θα έρθουν γιατροί, για παράδειγμα?
1: Δεν νομίζω. Θέλω να επισημάνω ότι η Ελλάδα έχει τους μεγαλύτερους αριθμούς αναπληθυσμό σε παθολόγους ογκολόγους, όμως αυτοί είναι συγκεντρωμένοι στην Αθήνα κυρίως και στη Θεσσαλονίκη. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, έχει τους μεγαλύτερους αριθμούς αναπληθυσμό η Ελλάδα και τους μικρότερους σε νοσηλεύτριες. Έτσι. Εδώ υπάρχουν κάποια προβλήματα που πρέπει προφανώς η πολιτική υγείας να τα λύσει, έτσι, μέσω πρόθεσμα. Τώρα, είπαμε, από τη δικιά μου σκοπιά το θέμα υπάρχουν οι εξελίξεις είναι καλές.
0: Ναι.
1: Τώρα, εκτιμεί φυσικά και αυτό το οποίο εξήγηλε ο Υπουργός Υγείας, ότι θα αναφέρθηκε σε αυτή τη μελέτη, η οποία από ό,τι μου είπε ο κύριος Καπιτανάκης σε ένα πρόσφατο συνέδριο που συναντηθήκαμε,
0: ναι,
1: έστω και διαδικτυακά, ότι θα ανακοινωθεί. Τώρα, εγώ νομίζω ότι έπρεπε ήδη να έχει ανακοινωθεί, αν μη τι άλλο, τουλάχιστον να γνωρίζει ο κόσμος τι εννοεί ο κύριος Υπουργός, γιατί είναι ο λιγνίτης.
0: Εσείς γνωρίζετε αν έγινε τέτοια μελέτη, γιατί αυτή η μελέτη ανακοινώθηκε στις 14 Μαΐου ότι σε λίγες μέρες θα παρουσιαστεί και επίσημα. Στις 23 Ιουλίου έγινε ένα βήμα προς τα πίσω και στις 12 Αυγούστου η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου λέει ότι θα εκπονηθεί μια μελέτη.
1: Ναι.
0: Τι ισχύει τελικά από αυτά?
1: Να δούμε λίγο τα πράγματα, να δούμε λίγο την αλήθεια κατάμετρα, έτσι. Λοιπόν, ο κύριος Καπετανάκης και ο κύριος Υπουργός είπαν ότι έγινε μέσω ενός πανεπιστημίου. Αυτό το πανεπιστήμιο είναι το Πανεπιστήμιο Αττικής.
0: Ναι.
1: Και αναφέρθηκαν και τα ονόματα.
0: Ναι.
1: Εγώ θα έλεγα, για να μην νύπτει τα σχήρας του και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, το οποίο έχει Σχολή Επιστημών Υγείας και μάλιστα είναι στην
0: Ptolemaida, ακριβώς.
1: Θα έλεγα να οργανώσει μία ημερίδα, διημερίδα, όπως θέλετε, πάνω σε αυτά τα θέματα και να παρουσιαστεί και αυτή η μελέτη. Αυτές οι μελέτες είναι πολύ σημαντικές για να γίνονται, ας το πούμε, μέσα σε φιέστες ή σε διάφορες άλλες.
0: Ναι.
1: Εδώ πρέπει να υποθούν, να έρθουν αυτοί που κάνουν τη μελέτη, να την παρουσιάσουν και να δεχτούν τις κριτικές, να ακούσουν και άλλες απόψεις. Είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά τα θέματα για να τα αφήνουμε στα χέρια των επικοινωνιολόγων ή έστω του πανελλήνιου.
0: Ναι, είναι κατανοητό αυτό που λέτε. Είναι κατανοητό.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Γιατί πράγματι κάποιοι έκαναν μελέτη για την περιοχή χωρίς να γνωρίζει η περιοχή τίποτα. Έτσι.
1: Ακριβώς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και από εκεί και πέρα σίγουρα.
0: Τώρα είναι μελέτη ή είναι έρευνα? Είναι ένα επίσης ερώτημα.
1: Κοιτάξτε, από ό,τι είπε ο κύριος
0: Καπετανάκης. Είναι στατιστική.
1: Πρόσφατα, όχι, μου είπε, ανέφερε μπροστά σε κοινό ότι βασίζεται σε πραγματικά δεδομένα, σε real world data.
0: Μες.
1: Λοιπόν, τώρα από πού τα πήρε αυτά οι ερευνητές, από πού τα πήραν, δεν μπορώ να ξέρω.
0: Το Πανεπιστήμιο Αττικής δεν συνεργάστηκε με τη Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας εδώ στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας?
1: Όχι, δεν ξέρω.
0: Προφανώς όχι.
1: Δεν το γνωρίζω.
0: Εσείς προτείνετε λοιπόν, κύριε Μπακατσούνη, και νομίζω είναι πολύ σημαντικό αυτό, προτείνεται να αναλάβει πρωτοβουλία το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας με την Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας που έχει έδρα την Πτολεμαΐδα, να αναλάβει πρωτοβουλία να φέρει αυτούς τους μελετητές και να παρουσιαστεί αυτή η μελέτη για τον καρκίνο στη Δυτική Μακεδονία εδώ. Έτσι, για να γνωρίζουμε τι γίνεται. Και να ανοίξει ένας διάλογος προφανώς. Μια συζήτηση. Αυτό λέτε.
1: Διάλογος όπου ο καθένας μπορεί να εξαιρεί την γνώμη του, επιστημονική ή μη. Λοιπόν, και να πάμε μπροστά, γιατί αλλιώς δεν μας πάει το πράγμα μπροστά. Όσον αφορά το θέμα της ακτινοθεραπείας, αυτό είναι από ό,τι θα καταλαβαίνετε ακόμη πιο σύνθετο, έτσι.
0: Γιατί
1: και
0: ανακοινώθηκαν μηχανήματα, PET scan και τα λοιπά.
1: Ανακοινώθηκαν. Δείτε λίγο το παράδειγμα ενός άλλου περιφερειακού νοσοκομείου, της Λαμίας για παράδειγμα,
0: ναι,
1: ότι
0: ναι,
1: υπάρχουν κάποια προβλήματα, έτσι. Υπάρχουν κάποια προβλήματα στην προκήρυξη ή στις προκηρύξεις για τα μηχανήματα και τα λοιπά. Και εκεί που ήταν να λειτουργήσει τώρα το καλοκαίρι του 26, ακόμα δεν θα λειτουργήσει και κανένας δεν ξέρει πότε θα λειτουργήσει και πότε θα βρεθεί προσωπικό. Λοιπόν,
0: άρα λέτε να πάρουμε αυτή την αρνητική εμπειρία. Και τι προτείνετε, κύριε Μπακατσούνη, γιατί ξέρω ότι η πρότασή σας έχει βαρύτητα και ως επιστημονική γνώση που έχετε, αλλά και ως εμπειρία που έχετε και ως δυνατότητα να ξέρετε τι έχει γίνει και αλλού. Εδώ ακούμε ότι προχωρούν οι διαδικασίες για το νέο ογκολογικό. Εγώ σας έθεσα ένα θέμα με την ογκολογική κλινική, αν είναι τμήμα και αν γίνει κλινική που πρέπει να γίνει για να έχετε δυνατότητα περισσότερων οργανικών θέσεων στην προκήρυξη θέσεων γιατρών. Αλλά να σας ρωτήσω, ποια είναι τα άμεσα βήματα που πρέπει να γίνουν για να πάει καλά όλο αυτό που ανακοινώθηκε?
1: Τι να σας πω τώρα. Το θέμα είναι ότι εδώ πρέπει να δούμε καταρχάς πώς λειτουργεί αυτό το τμήμα, το υφιστάμενο τμήμα, έτσι.
0: Διότι το πώς να... λειτουργεί το ξέρουμε. Είναι μία γιατρός και έρχεται και κάποιος άλλος.
1: Κύριε Μαυρίδη, ναι. Δεν είναι μόνο γιατροί. Ναι. Τα πράγματα στην ογκολογία έχουν γίνει πολύ σύνθετα.
0: Γι' αυτό σας ρωτάμε, γιατί είστε ειδικός και είστε και ογκολόγος και ακτινοθεραπευτής και καταθέσατε και τη σχετική πρόταση.
1: Υπάρχουν ογκολογικά συμβούλια τα οποία αποτελούν θεσμό εδώ και 12 χρόνια, τουλάχιστον για τα δημόσια νοσοκομεία. Έτσι. Ναι. Πόσο καλά λειτουργούν τα ογκολογικά συμβούλια, πόσο χρόνο παίρνουν για να περάσει ένα νέο περιστατικό, ας πούμε, ναι, από ένα ογκολογικό συμβούλιο και πού είναι αυτό το ογκολογικό συμβούλιο, έτσι. Ναι. Λοιπόν, υπάρχουν πολλά θέματα που άπτονται του ποιοτικού ελέγχου και δεν ξέρω πόσο μπορεί ένας άνθρωπος να τα βγάλει πέρα.
0: Προφανώς δεν θα γίνει ογκολογικό κέντρο με ένα άτομο και με 1,5 που μπορεί, ναι, να είναι.
1: Άρα τα διαδικαστικά θέματα πρέπει να τα λύσει οπωσδήποτε το Υπουργείο Υγείας και αν χρειαστεί να αλλάξει κάποια νομοθεσία ή οτιδήποτε, πρέπει να τα δουν αυτά οι ειδικοί. Δεν είμαι ειδικός επί του θέματος για να σας πω, έτσι. Πάντως το ότι θα χρειαστεί να γίνουν αλλαγές θα χρειαστεί προφανώς.
0: Να σας ρωτήσω εκτός κάτι άλλο που μπορεί να είστε ειδικός, γιατί είπατε ότι δεν είστε ειδικός στα διοικητικά, δεν είστε ειδικός. Ναι. Τι μπορεί να γίνει για να δοθούν κίνητρα έτσι ώστε να έρθουν ογκολόγοι γιατροί, να στελεχώσουν την ογκολογική, να πάρουν επιστημονικά κίνητρα και άλλα κίνητρα. Νομίζω ότι και η Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας μπορεί να βοηθήσει λίγο σε αυτή την κατεύθυνση, αλλά και άλλα κίνητρα, οικονομικά, δεν ξέρω τι άλλα. Τι μπορεί να γίνει.
1: Κοιτάξτε, δεν είναι μόνο τα οικονομικά, σίγουρα είναι ένας σημαντικός παράγοντας, αλλά είναι και οι γιατροί που θα είναι εκεί πέρα να νιώθουν ότι έχουν και άλλους επαγγελματίες που τους πλαισιώνουν, τεχνολόγους, νοσηλευτές, νοσηλεύτριες. Λοιπόν,
0: άρα και μια πλήρη στελέχωση, μια πλήρη στελέχωση, έτσι.
1: Οπωσδήποτε, βεβαίως.
0: Αυτό δεν μπορεί να γίνει με την σημερινή δομή, έτσι όπως είναι τώρα, δηλαδή το ογκολογικό τμήμα να είναι τμήμα της παθολογικής κλινικής. Δεν μπορεί να γίνει προφανώς, αυτό πρέπει να είναι αυτόνομη κλινική.
1: Αυτό είναι το βρίσκω δύσκολο. Ναι, το βρίσκω δύσκολο διότι προφανώς έχει και κάποιες υποχρεώσεις για να κάνει κάποιες πώς το λένε, εφημερίες και όλα αυτά που δεν μπορεί, δεν είναι συμβατό με τη δουλειά του ενός παθολόγου ογκολόγου. Δεν μπορεί να γίνει αυτά. Άρα αυτά τα πράγματα, εκτός και αν γίνει κάτι άλλο, μια σύμπραξη, μην ξεχνάμε ότι στη Θεσσαλονίκη ετοιμάζεται το νέο αντικαρκινικό κέντρο, το παλιό Θεογένειο, που θα γίνει νέα σύμπραξη. Θα είναι η πρώτη ΣΔΙΤ, σύμπραξη δημόσιου ιδιωτικού τομέα, προϋπολογισμού ξέρω 450 εκατομμυρίων.
0: Υπάρχει και τέτοια περίπτωση εδώ, το ογκολογικό κέντρο αυτό να είναι σύμπραξη
1: με
0: ιδιωτικό
1: τομέα. Πρέπει να δουν όλες τις δυνατότητες. Λοιπόν, γιατί η Δυτική Μακεδονία είναι μια ειδική περίπτωση, δεν μπορούμε να τη συγκρίνουμε ούτε με την Αττική ούτε καν με τη Θεσσαλονίκη. Έτσι. Άρα τα κίνητρα που πρέπει να δοθούν πρέπει να είναι πολλαπλά και πρέπει να δει κανείς πώς μπορεί να προσελκύσει άτομα που θέλουν και μπορούν να στελεχώσουν ένα τέτοιο. Να είναι πολλαπλά και πρέπει να δει κανείς πώς μπορεί να προσελκύσει άτομα που θέλουν και μπορούν να στελεχώσουν.

0: Καλά είναι και οι ανάγκες των ασθενών, αλλά όταν ένα σύστημα υγείας δεν σέβεται αυτούς που το υπηρετούν, που το λειτουργούν, ναι, τότε δεν σέβεται και τον άρρωστο.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό.
1: Μάλιστα. Άρα λέτε, έμφαση στο ανθρώπινο δυναμικό, στην προσέλκυση του ανθρώπινου δυναμικού, ιατρικού, ογκολόγων και άλλων, έτσι, προφανώς και αιματολόγου εκεί, έχει μια αιματολόγο που συνεργάζεται, αλλά προφανώς με αυτή τη δομή θα πρέπει να έχει άλλου τύπου συνεργασία. Και από εκεί και πέρα το κτίριο, τα μηχανήματα κτλ. Προφανώς θα είναι μέσα σε αυτή τη διαδικασία για να υπάρξει η υλοποίηση αυτού του οράματος για το Ογκολογικό Κέντρο που έχει ανάγκη, κύριε Μπακατσούνη, η Δυτική Μακεδονία, έτσι, έχει ανάγκη, να το πούμε αυτό.
0: Αυτό συμφωνώ, το ξέρουμε, και αυτό ήταν το μόνο κίνητρο στην ουσία, το οποίο ξεκίνησε πριν 5-6 χρόνια.
1: Έτσι.
0: Η πρώτη μελέτη που κάναμε, ναι, και την είχαμε παραδώσει τότε στον Περιφερειάρχη, προέβλεπε και τη δημιουργία ανακουφιστικής φροντίδας, να μην τα ξεχνάμε και αυτά, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Ανακουφιστική φροντίδα.
1: Θυμίστε μας πότε ακριβώς κάνατε την πρώτη τέτοια έρευνα.
0: Του καρκίνου δυτικής, νεοπλασιών Δυτικής, ναι, Μακεδονίας. Ναι, ναι, ναι. Εμπλοκή του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτά είναι πολύ σημαντικά θέματα για να τα αφήσει κανείς έτσι και να ασχοληθεί μόνο με τα κτηριακά ή ξέρω εγώ με τι άλλο.
1: Εσείς αυτή την πρώτη έρευνα πότε την κάνατε, κύριε Μπακατσούνη?
0: Ήταν πριν 5 χρόνια
1: πριν
0: περίπου.
1: 5 χρόνια,
0: δεν
1: μάλιστα,
0: είχε... μάλιστα. Ναι, πριν 5 χρόνια την είχαν παραδώσει τότε. Εντάξει. Δεν ήταν ολοκληρωμένη, αλλά ήταν μια έκθεση ιδεών, αν θέλετε, το τι ανάγκη.
1: Σε ένα πρώτο επίπεδο, μια πρώτη έτσι καταγραφή, μάλιστα. Κύριε Μπακατσούνη, δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε κάτι άλλο. Εμείς θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα, γιατί είχαμε ξαναμιλήσει βεβαίως τότε, όταν καταθέσατε την πρόταση και στην περιφέρεια και στην τρίτη υγειονομική περιφέρεια, την ΥΠΕ δηλαδή, αλλά και στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Να σας ευχαριστήσουμε για την τηλεφωνική αυτή συνομιλία που είχαμε μέσω Μονάχου, Γερμανίας δηλαδή. Έτσι.
0: Και εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω, να συγχαρώ και όλους όσους αγωνίζονται. Ξέρω ότι είναι πολλοί αυτοί. Και ειδικά τον κύριο Καραπίντσιο, τον οποίο πρέπει να πω ότι μέχρι τώρα δεν έχω συναντηθεί.
1: Ναι, ναι, ναι, τον Βασίλη τον Καραπίντσιο.
0: Ναι,
1: ναι, τον πρώην πρόεδρο εκεί του Συλλόγου Καρκινοπαθών.
0: Ότι είναι πολύ δυνατός και ξέρω ότι πίσω από αυτόν υπάρχουν και άλλοι αγωνιστές και αγωνίστριες. Και θέλω να πιστεύω ότι θα συνεχίσει αυτός ο αγώνας μέχρι την ολοκλήρωση.
1: Σας ευχαριστούμε για όσα μας είπατε, γιατί μας φωτίσατε διάφορα θέματα για να τα γνωρίζουν και να τα γνωρίζουν οι φίλοι ακροατές. Την καλημέρα μας και καλημέρα και στο Μόναχο, στη Γερμανία. Να είστε καλά, να είστε καλά, κύριε Μπακατσούνη.
2: Είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Στη Σύφνο βρίσκονται στελέχη των αρμόδιων ελεκτικών αρχών της ελληνικής αστυνομίας και των εγκληματολογικών υπηρεσιών, προκειμένου να πραγματοποιήσουν αυτοψία και να συλλέξουν στοιχεία από τα συντρίμμια του ελικοπτέρου, προκειμένου να αρχίσει έρευνα για τα αίτια της συντριβής. Οι εμπειρογνώμονες θα εξετάσουν την κατάσταση του ελικοπτέρου και, εφόσον κριθεί απαραίτητο, τμήματά του θα μεταφερθούν για περαιτέρω έλεγχο. Ελέγχου σε όλα τα ελικόπτερα Bell 206 που είναι εγγεγραμμένα στο ελληνικό νεολόγιο ζητά η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας. Οι ειδικοί εκτιμούν ως πιθανότερο σενάριο τη βλάβη στο ουραίο στροφείο. Η ισορρή του πιλότου και των δύο Βρετανών τουριστών θα μεταφερθούν σήμερα με πλοίο της γραμμής στην Αθήνα. Νέα δεδομένα έρχονται στο φως για τη φωνική σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων, τα οποία επιχειρούσαν για την κατάσβεση της Μεγάλης Πυρκαγιάς στην περιοχή της Ψάθας. Οι διασωθέντες πιλότοι φέρονται να κατέθεσαν ότι ακολουθούσαν σε μορφή σχηματισμού το προπορευόμενο ελικόπτερο, ότι δεν αντιλήφθηκαν την παρουσία τρίτου ελικοπτέρου, ούτε γνώριζαν για την ύπαρξή του. Αναμένονται και οι καταθέσεις των αξιωματικών που είχαν χρέη συντονισμού. Οι αρχές προσπαθούν να διαπιστώσουν αν υπήρξαν κενά οι αστοχίες στη διαδικασία που προηγήθηκε τη σύγκρουση. Αυτοψία στις πυρόπληκτες περιοχές της Σίβηρη Χαλκιδικής θα πραγματοποιήσει σήμερα ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Το μεσημέρι θα συμμετάσχει σε σύσκεψη με εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και αρμόδιους φορείς στο Δημαρχείο Κασάνδρας, όπου θα αποφασιστεί η κρατική αρρωγή στους πληγέντες. Το Πεντάγωνο σχεδιάζει συρρήκνωση της αμερικανικής ισχύως στον Περσικό κόλπο μετά τον πόλεμο με το Ιράν, επεσήμαναν πηγές που επικαλείται η Washington Post. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι δεν διεξάγονται αυτή τη στιγμή ούτε

0: συζητήσεις, ούτε συνομιλίες, ούτε προγραμματίζονται με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν. Δεν θέλουμε κατάπαυση του πυρός, θέλουμε το τέλος του πολέμου, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, αναφερόμενος στις προσπάθειες αποκλιμάκωσης στην περιοχή. Η Τεχεράνη πάντως απορρίπτει την αμερικανική θέση περί ελέγχου ή κυριαρχίας των στενών του Ορμούς. Στο μεταξύ, το Ιράν αρνείται ότι εκτόξευσε πυράβλους εναντίον των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων που ανέστειλαν μέχρι νεοτέρας όλες τις εμπορικές ανταλλαγές και τις χρηματοοικονομικές συναλλαγές τους με την Τεχεράνη. Άνοδο καταγράφουν για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα οι τιμές του πετρελαίου, πάνω από τα 91 δολάρια το βαρέλι το Brent. Ανωδικές πιέσεις στις τιμές των καυσίμων καταγράφονται τις τελευταίες ημέρες στη χώρα μας, όπως επισημαίνει στο Earth News ο πρόεδρος των βενζινοπολών Αττικής Νίκος Παπαγεωργίου. Οι αυξήσεις έχουν αρχίσει να αποτυπώνονται στις τιμές που πληρώνουν οι καταναλωτές παρά τις παρεμβάσεις και τις επιδοτήσεις που εξακολουθούν να εφαρμόζονται. Σε πιλωτική φάση λειτουργεί το νέο σύστημα έξυπνων καμερών με τεχνητή νοημοσύνη, το οποίο έχει εγκατασταθεί σε κεντρικές οδικές αρτηρίες του λεκανοπεδίου και καταγράφει σε πραγματικό χρόνο τις παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα κάμερας που έχει εγκατασταθεί στη λεωφόρο Συγκρού, η οποία μέσα σε μόλις 4 ημέρες κατέγραψε περισσότερες από 1.800 παραβάσεις. Σε μια περίοδο που όλο και περισσότερες επιχειρήσεις ακολουθούν την πρακτική των παροχών σε είδους αντί για κανονικές αυξήσεις στους μισθούς των εργαζομένων, οι κοινωνικοί εταίροι ζητούν να αυξηθεί το ημερήσιο αφορολόγητο όριο για τις διατακτικές σίτησεις από 6 σε 10 ευρώ. Η υφιστάμενη φορολογική νομοθεσία προβλέπει την απαλλαγή από φόρους και εισφορές των παροχών σε είδους που προσφέρουν οι επιχειρήσεις υπό την προϋπόθεση ότι δεν ξεπερνούν ένα συγκεκριμένο όριο. Ο Δήμος Πολυγύρου ξύλωσε 100 ομπρέλες και λίγες ώρες μετά τις τοποθέτησαν στην παραλία της Γερακινής σαν να μην συνέβη τίποτα. Σύμφωνα με τις καταγγελίες των μόνιμων κατοίκων, τις ομπρέλες βάζουν οι ιδιοκτήτες σπιτιών που δεν κατοικούν οι ίδιοι σε αυτά, αλλά τα νοικιάζουν σε άλλους, προσφέροντας ένα πακέτο δωματίου μαζί με μόνιμη θέση στην παραλία.
1: Ο καιρός.
0: Ανεβαίνει η θερμοκρασία και εξασθενούν οι άνεμοι, τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά της υπηρετικής χώρας και της Κρήτης, έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Earth Kozanis. Από το 1950 με ενημέρωση, πολιτισμό και μουσική για όλους. Στους 100,2 στα FM και διαδικτυακά στο erteco.gr.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από το δίκτυο ΕΡΤΑ Δυτικής Μακεδονίας. Στο μικρόφωνο η Τάσα Παπαντώνη, στην κονσόλα του ήχου ο Γιάννης Κάτανος. Τη σύμβαση εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Άμεσες ασφαλτικές παρεμβάσεις στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για τα έτη 26-27» υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Αμανατίδης με την ανάδοχο εταιρεία, παρουσία του αναπληρωτή Περιφερειάρχη Λάζαρου Γκερ. Το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό 434.000 ευρώ και εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για τη συντήρηση, αναβάθμιση και βελτίωση της ασφάλειας του Εθνικού Οδικού Δικτύου. Χρηματοδοτείται μέσω του Προγράμματος Περιφερειακής Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας στον άξονα προτεραιότητας οδική ασφάλεια. Η διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης ορίζεται σε 24 μήνες. Με την υλοποίηση του έργου σημειώνεται με σχετική ενημέρωση από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Η Περιφέρεια συνεχίζει το σχεδιασμό και τις παρεμβάσεις της για τη διατήρηση ενός σύγχρονου και ασφαλούς οδικού δικτύου, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην προστασία των μετακινούμενων πολιτών και στην αναβάθμιση των υποδομών της περιοχής. Σε μια ακόμα ανετιολόγητη κοπή δέντρων προχωρά ο Δήμος Κοζάνης στο πλαίσιο της ανάπλασης της πλατείας Ελευθερίας, σύμφωνα με ανακοίνωση της Οικολογικής Κίνησης Κοζάνης. Σημειώνεται επίσης στην ίδια ανακοίνωση ότι σύμφωνα με τα στοιχεία από το Δήμο και έπειτα από απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, διαπιστώθηκε ότι η σχετική μελέτη προβλέπει την εξαφάνιση όλων των δέντρων της πλατείας. Αυτός ήταν και ο λόγος που η απόφαση δεν πέρασε ομόφωνα, σημειώνεται. Πέρα όμως από την κοπή των δέντρων, υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα που προκαλεί εξίσου προβληματισμό. Πόροι της δίκαιης μετάβασης προβλέπεται να χρηματοδοτήσουν το συγκεκριμένο έργο και εύλογα γεννάται το ερώτημα, συνάδει η ανάπληση των πλατιών με τους στόχους της δίκαιης μετάβασης? Η βασική κατεύθυνση θα έπρεπε να είναι η δημιουργία θέσεων εργασίας και η παραγωγική διαφοροποίηση της περιοχής, όχι μικρά έργα αναπλάσεων. Δυστυχώς το φαινόμενο της διασπάθησης πόρων της δίκαιης μετάβασης φαίνεται πλέον να παίρνει μεγάλες διαστάσεις, σύμφωνα πάντα με την Οικολογική Κίνηση Κοζάνης. Τέλος, τονίζεται ότι η απόφαση για την εκρίζωση όλων των δέντρων στην πλατεία Ελευθερίας θα πρέπει να επαναξεταστεί άμεσα, ώστε να μην βρεθούμε εκ νέου μπροστά στο δυστάρεστο θέμα με μια ακόμα πλατεία υπό ανάπλαση με κομμένα μεγάλα και υγιή δέντρα. Στην περιοχή των Μανιάκων Καστοριάς βρέθηκε το απόγευμα της Δευτέρας ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Αμανατίδης, ανταποκρινόμενος σε αίτημα κατοίκων της περιοχής, προκειμένου να συζητήσει μαζί τους τα ζητήματα που αφορούν την προστασία της περιοχής από πλημμυρικά φαινόμενα και τις απαιτούμενες παρεμβάσεις για την αποκατάσταση και θωράκιση της. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης πραγματοποιήθηκε συζήτηση με κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι είχαν βρεθεί αντιμέτωποι με προβλήματα και ζημιές από τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα που σημειώθηκαν τον Ιανουάριο του 26. Οι κάτοικοι έθεσαν υπόψη του Περιφερειάρχη και των στελεχών της περιφέρειας τα ζητήματα που εξακολουθούν να τους απασχολούν, καθώς και τις ανάγκες που έχουν προκύψει για την καλύτερη προστασία της περιοχής απέναντι σε ενδεχόμενα νέα πλημμυρικά φαινόμενα. Ο Περιφερειάρχης Γιώργος Αμανατίδης, αφού άκουσε τις επισημάνσεις και τα αιτήματα των κατοίκων, ενημέρωσε αναλυτικά για τις ενέργειες που έχει ήδη δρομολογήσει η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, καθώς και για τα έργα και τις μελέτες που βρίσκονται σε πορεία υλοποίησης. Συγκεκριμένα, ο Περιφερειάρχης ενημέρωσε για την έναρξη τη Δευτέρα, 24 Αυγούστου, της εργολαβίας καθαρισμός ρεμάτων στα πλαίσια αντιπλημμυρικής προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, προϋπολογισμού 265.000 ευρώ, την έναρξη στις αρχές Σεπτεμβρίου των έργων αποκατάστασης ζημιών τεχνικών υποδομών στον Λαδοπόταμο και Αλιάκμονα ποταμό προϋπολογισμού 500.000 ευρώ. Πρόκειται για παρεμβάσεις αποκατάσταση τεχνικών υποδομών που υπέστησαν ζημιές από τα πλημμυρικά φαινόμενα, αποκατάσταση υποδομών άρδευσης και ίδρυυσης στην Πεντάβρυσο Καστοριάς προϋπολογισμού 550.000 ευρώ. Παράλληλα, ο Περιφερειάρχης ανακοίνωσε τη χρηματοδότηση μελέτης προϋπολογισμού 760.000 ευρώ για τη μελέτη οροθέτησης, χωροθέτησης του ποταμού Αλιάκμονα Δίμονα στο τμήμα Κορομιλιά Άργος Οριστικό. Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Αμανατίδης επεσήμανε επίσης ότι η αντιμετώπιση των συνεπειών των πλημμυρικών φαινομένων, αλλά κυρίως η πρόληψη και αποτροπή νέων προβλημάτων, αποτελεί προτεραιότητα για την περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας. Η σύμβαση με τίτλο Έργα Βελτίωσης Προσβασιμότητας Πέριξης των Δημοτικών Σχολείων του Δήμου Κοζάνης, προϋπολογισμού μελέτης 250.000 ευρώ, υπεγράφει από το Δήμαρχο Κοζάνης Γιάννη Κοκελιάρη, τον εκπρόσωπο της αναδόχου κατασκευάστριας εταιρείας, παρουσία του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων Κώστα Βόμβα. Το έργο με χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Just Reach και από τη Σχολική ΣΑΤΑ αφορά παρεμβάσεις ανάπλασης κατηγορίες οικοδομικών και οδοποιίας που θα πραγματοποιηθούν στο 3ο, 4ο, 8ο, 5ο, 11ο, 10ο και 14ο Δημοτικό Σχολείο στην πόλη της Κοζάνης. Ο Δήμος Καστοριάς ενημερώνει ότι λόγω των εργασιών του έργου αντικατάσταση του εσωτερικού δικτύου ίδρυυσης πόλης Καστοριάς σήμερα Τετάρτη έως τις 3:30 θα ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Θα παραμείνει κλειστό το ρεύμα εισόδου της 11ης Νοεμβρίου από τη συμβολή αυτής με τις οδούς Γράμμου Μεγάλου Αλεξάνδρου Μεταξά έως τη διασταύρωση με την οδό Κομνηνών. Η κυκλοφορία προς περιοχή Χλώη θα πραγματοποιείται από Καλυθέα μέσω της οδού Μεταξά και μέσω των οδών Αλεξάνδρου 3 Σεπτεμβρίου, πλατεία Δαβάκιο, Στυνιανού και Ορεστίων. Από τη ρύθμιση εξαιρούνται βέβαια ασθενοφόρα, οχήματα ΕΚΑΒ, οχήματα της πυροσβεστικής, της αστυνομίας, καθώς και τα οχήματα τροφοδοσίας των καταστημάτων. Επισκέψιμο είναι το καταφύγιο αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Κοζάνης που λειτουργεί εντός του πρώην στρατοπέδου Ρωμανέλη στο 4ο χιλιόμετρο της παλιάς εθνικής οδού Κοζάνης Θεσσαλονίκης κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τη 1 έως τις 4 το απόγευμα. Μπορεί κάποιος να το επισκέπτεται και να υιοθετήσει κάποιο από τα αδέσποτα ζώα και πρέπει εδώ να σημειώσουμε ότι η επίσκεψη πρέπει να γίνεται κατόπιν ραντεβού. Έκθεση τέχνης λειτουργεί ως το Σάββατο 22 Αυγούστου στο Ροδοχώρι Βοΐου από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ροδοχωριτών. Η πρόοδος, η έκθεση με κοσμήματα, ζωγραφική χειροτεχνία, κατασκευές φιλοξενείται στο σχολείο του χωριού και είναι ανοιχτή καθημερινά από 11 ως 2 και από 7 έως 10. Κάθε Τετάρτη βράδυ η Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης μετατρέπεται σε θερινό σινεμά στο πλαίσιο των Ασανίων. Η κουβεντάριος Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης συνεχίζει και φέτος τις θερινές κινηματογραφικές προβολές. Αυτόν τον Αύγουστο, σε συνεργασία με την Λέσχη Ανάγνωσης της Βιβλιοθήκης, επιχειρείται να προσεγγίσει το θέμα της σχέσης λογοτεχνίας με τον κινηματογράφο. Σήμερα στις 9:30 θα προβληθεί η ταινία «Το κουρδιστό πορτοκάλι». Η εκδήλωση «Πατρίδων γεύσης» θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 8 στο νέο πάρκο Φλόρινας. Το θέμα της φετινής εκδήλωσης είναι προετοιμασίες για το χειμώνα όπως παλιά. Συναυλία με τον Γιώργο Ζερβάκη θα δοθεί την 5η στις 9 στην κεντρική πλατεία Γρεβενών. Η συναυλία εντάσσεται στο πρόγραμμα των καλοκαιρινών εκδηλώσεων του Δήμου Γρεβενών και η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Το τριήμερο των εκδηλώσεων Ιόνια 26 διοργανώνει ο Σύλλογος Μικρασιατών Πτολεμαΐδας από την Παρασκευή 21 έως την Κυριακή 23 Αυγούστου και τις τρεις ημέρες οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στο χώρο της Μικρασιατικής Στέγης από τις 9 με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Το καλοκαιρινό Party Daddy Cool με χορούς και μουσικές που λάτρεψαν όλες οι γενιές, ξεκινώντας από τα θρυλικά και φτάνοντας στο μετέχνιο της νέας χιλιετίας, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή στις 8:30 στο Πάρκο Ιρών στην Κοζάνη. Έκθεση αφιερωμένη στο διακεκριμένο οικαστικό καλλιτέχνη Χρήστο Μπουρονίκο, έναν δημιουργό με καταγωγή από την Παρασκευή Γρεβενών και πολυετή παρουσία στο Βερολίνο, διοργανώνει Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών, παρουσιάζοντας στο κοινό ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα της μακρόχρονης καλλιτεχνικής του πορείας. Στο πλαίσιο της έκθεσης, αύριο 5 στις 7.30 στο Κέντρο Πολιτισμού του Δήμου Γραβενών θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση για τη ζωή και το έργο του καλλιτέχνη, στην οποία θα μιλήσουν ο Γιώργος Παπάς, δημοσιογράφος και ανταποκριτής της ΕΡΤ στη Γερμανία, και η Βασιλική Βαγενού, ιστορικός τέχνης. Θα ακολουθήσουν στις 8.30 τα εγγένεια της έκθεσης. Και να κλείσουμε με μία ενημέρωση. Αύριο, την Παρασκευή, με συγχωρείτε, 21 του μηνός, έχει γίνει γνωστό από τον ΔΔΕ ότι θα γίνει ολιγόλεπτη η διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος από τις 7.30 ως τις 8 στην περιοχή τηλεθέρμανσης Κοζάνης και τμήμα της περιοχής Κασλά, από τηλεθέρμανση ως μεταφορική Νιάκα, Ιερά Μονή Αναλήψεως, Flash TV, ανατολική είσοδος πόλης Κοζάνης στην περιοχή της πρώην αερογέφυρας Νέας Χαραυγής, στο σούπερ μάρκετ Λίτ και των γραφείων της ΔΕΙΑΚ, περιοχή Κλινικής Κοντογούνη, Κρεβατάκια, Αγία Παρασκευή, αντιγλωστάσιο ΔΕΙΑΚ Αγίας Παρασκευής, Νιάημερος, Πανεπιστημίου Πολυκύλων Κοζάνης, ξενοδοχείων Ωφέλη και οικισμός Κύλων. Πρόκειται να υπενθυμίσουμε για μια ολιγόλεπτη διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος από τις 7.30 έως τις 8 την Παρασκευή 21 του μηνός. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων. Συνεχίζουμε με τη δημοσιογραφική εκπομπή και τον Αντώνη Μαυρίδη.
1: Διαφημίσεις.
2: Έχει Ερτέκο.
3: Έχω Ερτέκο.
2: Έχει Live Radio.
3: Έχω Podcasts.
2: Έχει On Demand.
3: Έχει Ερτέκο.
2: Έχω Music Mixes.
3: Έχει Music Mixes.
2: Έχω μουσικά σύνολα.
3: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ερτέκο.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
5: Κοινωνικός λειτουργός. Δωρεάν. Κοντά σου. Ψυχολόγος χωρίς αναμονή. Νομική βοήθεια, παροχές, ενημέρωση, όλα στο ίδιο μέρος. Το ενιαίο κοινωνικό δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας λειτουργεί σε 13 δήμους και είναι εδώ για σένα. Δεν χρειάζεσαι σύσταση, δεν χρειάζεσαι χαρτιά. Χρειάζεσαι να έρθεις. Έλα στο hub. insocialhub.gr. Ενιαίο κοινωνικό δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας. Ένα πρόγραμμα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ηθείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Η ώρα, αγαπητοί ακροατές, είναι 25 λεπτά μετά τις 10. Είναι η ΕΡΤΕ στην Κοζάνη, στη Δυτική Μακεδονία, στους 100,2 στα FM και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο, κυριολεκτικά σε όλο τον κόσμο, στο erteco.gr. Κάθετος Radio, κάθετος Κοζάνη. Μας ακούτε και διαδικτυακά και ευχαριστούμε ιδιαίτερα, φίλες και φίλοι, όλους σας για την συμμετοχή σας και στην εκπομπή, βεβαίως και ως ακροατές από άκρου εις άκρου σε όλο τον κόσμο και βέβαια και στη συμβατική μας συχνότητα εδώ στους 100,2 στους ακροατές και της συχνότητάς μας αλλά και της διαδικτυακής. Και είμαστε πάντα εδώ συντονισμένοι λοιπόν και με τις πρωινές διαδρομές σε εξέλιξη, μετά και τα δελτία ειδήσεων που ακούσατε. Ακούσατε και το περιφερειακό δελτίο πριν από λίγο με τη συνάδελφο Τάσα Παπαντώνη και τις ειδήσεις στη Δυτική Μακεδονία. Μπορείτε να ενημερώνεστε πάντα από τις πρωινές δημοσιογραφικές μας εκπομπές και από αυτήν εδώ την εκπομπή και βεβαίως πάντα και από τα δελτία ειδήσεων λίγο μετά τις 10 και στις 12 το μεσημέρι η επόμενη μεσημβρινή ράδιο εφημερίδα. Όπως επίσης ενημερώνεστε και από την κεντρική ενημερωτική ιστοσελίδα της ΕΡΤΕ στο ertnews.gr, ertnews.gr, στη στήλη πάνω που γράφει περιφέρεια, πατάτε Κοζάνη και διαβάζετε όλα τα νεότερα, αναρτώνται όλες οι νεότερες ειδήσεις και εξελίξεις και πληροφορίες. Εν τω μεταξύ να πούμε ότι ήταν πολύ ενδιαφέρουσα και δεχτήκαμε μηνύματα και η συνέντευξη που είχαμε, αποκλειστική συνέντευξη με τον κύριο Θανάση Μπαγκατσούνη, ογκολόγο ακτινοθεραπευτή, βρίσκεται τώρα στο Μόναχο στη Γερμανία, από εκεί μιλήσαμε μαζί του. Ο άνθρωπος που πριν από 5 χρόνια προχώρησε σε μια πρώτη καταγραφή για τα θέματα καρκίνου και πριν από κάποιο χρονικό διάστημα επίσης ήταν αυτός που κατέθεσε μαζί με συναδέρφους του πρόταση και στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και στην τρίτη υγειονομική περιφέρεια για τη λειτουργία και την ανάγκη λειτουργίας ακτινοθεραπευτικού κέντρου με σύγχρονα ακτινοθεραπευτικά μηχανήματα, κάτι που ανακοινώθηκε αργότερα και με την έλευση του Υπουργού εδώ και του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη. Βεβαίως το ογκολογικό κέντρο για να γίνει χρειάζονται κάποιες προϋποθέσεις για τις οποίες μιλήσαμε με τον κύριο Μπαγκατσούνη πριν και έδωσε αναλυτικά στοιχεία και για την μελέτη που έχει γίνει για τον καρκίνο. Μας αποσαφήνισε λοιπόν, και αυτό είναι είδηση, ότι το Πανεπιστήμιο Αττικής έκανε αυτή την περιβόητη μελέτη για τον καρκίνο που δεν παρουσιάστηκε ποτέ όμως, παρότι είχαν δεσμευτεί ότι θα παρουσιαστεί. Πρότεινε ο κύριος Μπαγκατσούνης να αναλάβει πρωτοβουλία το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και η Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας που έχει έδρα την Πτολεμαϊδα να αναλάβει, να φέρει τους μελετητές αυτής της μελέτης για τον καρκίνο και τα αποτελέσματά του εδώ στη Δυτική Μακεδονία, να γίνει συζήτηση και βεβαίως να ανοίξει μια συζήτηση με βάση όλα αυτά, αλλά και το πώς μπορεί να λειτουργήσει και να δημιουργηθεί αυτό το ογκολογικό κέντρο που ανακοινώθηκε από την πλευρά του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη, του Υπουργού Υγείας. Πρέπει να δοθούν πολλαπλά κίνητρα, ειδικά στη Δυτική Μακεδονία, είπε ο κύριος Μπαγκατσούνης, που γνωρίζει ως ο κανένας άλλος όλα αυτά τα θέματα, γιατί ο ίδιος είναι ένας από τους καλύτερους ογκολόγους που υπάρχουν, ογκολόγος και ακτινοθεραπευτής. Βεβαίως υιοθέτησε ότι πρέπει να γίνει αυτόνομη ογκολογική κλινική με τη σημερινή δομή, δεν μπορεί να προσελκυστούν ούτε γιατροί, αλλά δεν προβλέπονται και οργανικές θέσεις ογκολόγων γιατρών που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν όλο αυτό το μεγάλο εγχείρημα ενός ογκολογικού κέντρου. Και είπε χαρακτηριστικά ότι ξεκινάμε και πρέπει να δοθεί έμφαση στο ανθρώπινο δυναμικό, από εκεί και πέρα τα κτίρια, τα μηχανήματα και όλα τα άλλα έπονται. Και εδώ ακριβώς έδωσε πολλά στοιχεία και δεδομένα. Νομίζω ότι ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που έβγαλε και συμπεράσματα αλλά και έδωσε και μια όθηση, φίλες και φίλοι, και ενδιαφέρον, και είχαμε και αρκετά μηνύματα που δεχτήκαμε. Σας ευχαριστούμε και για τα μηνύματά σας. Εμείς θα δώσουμε συνέχεια στην εκπομπή μας. Θα πάμε αργότερα να μιλήσουμε με τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας της Ακρινής, τον κύριο Γιώργο Αντωνιάδη. Ενώ επίσης θα δούμε τι γίνεται με τις εξελίξεις αυτές μετά το διατακτικό και τη δικαστική απόφαση για μετεγκατάσταση πλέον και όχι για πράσινο χωριό στην Ακρινή που είχε ανακοινωθεί. Και επίσης θα πάμε σε ένα ενδιαφέρον ρεπορτάζ του συναδέρφου Αντώνη Δοβόνη για την Γούνα. Την Γούνα, τι γίνεται αυτή την περίοδο με τις εργασίες εκεί των ανθρώπων της Γούνας, το κλάδο της Γούνας. Πήγε στη Σιάτιστα, μίλησε με αυτούς. Θα ακούσετε επίσης ένα ενδιαφέρον ρεπορτάζ σε λίγο. Να θυμίσω και πάλι τα τηλέφωνα που εσείς μπορείτε να παρέμβετε, να μιλήσετε, να θέσετε σε εμάς ερωτήματα και να τα επισημάνουμε, να τα δημοσιοποιήσουμε. Ό,τι θέλετε να πείτε και πληροφορίες και οτιδήποτε άλλο, Τα τηλέφωνα είναι και τώρα στη διάθεσή σας. Είναι το 24-61-0-22-9-18 και 24-61-0-41-2-11. Δύο τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε και τώρα.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο.

0: Εδώ λοιπόν πάντα στις συχνότητές μας και οι πρωινές διαδρομές συνεχίζουν τη διαδρομή τους σε εξελίξεις, γεγονότα και σε κάθε περιοχή, κάθε γωνιά της Δυτικής Μακεδονίας. Σταθήκαμε σε πολλές εξελίξεις και ειδήσεις, αλλά θα πάμε τώρα και στην Ακρινή. Στην Ακρινή θα δούμε τι νεότερο έχουμε, ποια αξιολόγηση γίνεται μετά την δικαστική απόφαση και μετά το Συμβούλιο Συμμόρφωσης και μετά και το διατακτικό που πλέον είναι ολοκάθαρα πλέον από την πλευρά της δικαιοσύνης ζητείται η μετεγκατάσταση και μάλιστα με προεδρικό διάταγμα εντός του επόμενου διαστήματος. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας της Ακρινής, τον κύριο Γιώργο Αντωνιάδη. Κύριε πρόεδρε, καλημέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Κύριε Πρόεδρε, είχαμε εξελίξεις λοιπόν, είχαμε εξελίξεις θα έλεγα και εξέλιξη ανατροπής ουσιαστικά, διότι ουσιαστικά έχουμε μία απόφαση του Συμβουλίου Συμμόρφωσης, δικαστική απόφαση που πλέον εγκαλεί την πολιτεία να προχωρήσει σε προεδρικό διάταγμα για την μετεγκατάσταση του οικισμού, ενώ πλέον είχε πάρει το δρόμο της η εξέλιξη σχετικά με το πράσινο χωριό και από τις κυβερνητικές αποφάσεις, ακόμα και η κοινότητα και εσείς οι ίδιοι είχατε μιλήσει για το πράσινο χωριό. Τι γίνεται τώρα, τι αλλάζει?
1: Πλέον αλλάζουν κάποια πράγματα. Μετά την απόφαση θεωρώ ότι η κυβέρνηση πρέπει να εφαρμόσει την νομοθεσία. Είναι ξεκάθαρη η απόφαση. Από εκεί και πέρα αναμένουμε την επίσημη τοποθέτηση της κυβέρνησης και ταυτόχρονα και εμείς πρέπει να αναλάβουμε τις ευθύνες μας πάνω σε αυτό το θέμα με κάποιες ενέργειες που στο προσεχές διάστημα θα ξεκινήσουμε να κάνουμε.
0: Τώρα, κύριε Πρόεδρε, εδώ τώρα υπάρχει το εξής δεδομένο. Εμείς μιλήσαμε και με τον δικηγόρο του Συλλόγου Περιβάλλοντος και Ανέργων Ακρινής που έκανε και τη σχετική διαδικασία τη δικαστική και έφερε αυτό το αποτέλεσμα. Μιλήσαμε και με τον πρόεδρο του Συλλόγου Περιβάλλοντος, τον κύριο Πουτακίδη, και συγχωριανός σας από την Ακρινή. Μας είπε ότι στο επόμενο εξάμηνο πρέπει να έχουμε προεδρικό διάταγμα, το οποίο σε πρώτο πλάνο πρέπει να βάζει την αναγκαστική κήρυξη απαλωτρίωσης του οικισμού. Αυτό δεν είναι?
1: Και εγώ που είχα μία συνομιλία με τον δικηγόρο, αυτά μου μετέφερε. Από εκεί και πέρα θα κάνουμε κάποιες ενέργειες να τοποθετηθεί η κυβέρνηση νωρίτερα από το εξάμηνο. Να ξέρουμε και εμείς ποια είναι η στάση της πολιτείας. Από εκεί και πέρα και εμείς θα κινηθούμε σε αυτό το...
0: Άρα θα υπάρχει πλήρη σύμπνοια όλων στην Ακρινή πλέον μετά τη δικαστική απόφαση. Από ό,τι μας υπόθηκε υπήρχαν παλαιότερες κυβερνητικές δεσμεύσεις και μάλιστα και του ίδιου του Πρωθυπουργού ότι θα σεβαστεί οποιαδήποτε απόφαση της δικαιοσύνης. Θα μου πείτε δεν μπορεί να κάνει και αλλιώς, έτσι πρέπει να τη σεβαστεί την απόφαση της δικαιοσύνης. Αλλά το είχε επισημάνει αυτό. Εσείς θέλετε επικαιροποίηση να ξαναρθεί ο Πρωθυπουργός τώρα που θα έρθει 28 του μήνα, πότε έρχεται εδώ στην περιοχή, να το ξαναπεί αυτό προφανώς για την Ακρινή ότι θα σεβαστούμε την δικαστική απόφαση. Αυτό θα ζητήσετε?
1: Εμείς από την αρχή που αναλάβαμε τα καθήκοντά μας ως νέα κοινότητα ήταν τα δεδομένα ότι η κυβέρνηση προχώρησε σε μια κατάργηση του νόμου όπως προχώρησε και ότι δεν μιλούσαν για μετεγκατάσταση. Εμείς πάντα βάζαμε στο τραπέζι ότι αν δικαιωθεί ο Σύλλογος Περιβάλλοντος επί της προσφυγής τι θα πράξετε, και πάντα οι απαντήσεις τους ήταν ότι εμείς αυτή τη στιγμή αυτά τα δεδομένα έχουμε, αυτό προχωράμε να κάνουμε. Αν δικαιωθείτε η κυβέρνηση, αν δικαιωθεί ο Σύλλογος Περιβάλλοντος με την προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας, η κυβέρνηση θα το αξιολογήσει και θα πράξει ανάλογα με την απόφαση. Αυτό θα ζητήσουμε κι εμείς, ανάλογα με την απόφαση να πράξει η κυβέρνηση
0: Μα δεν υπάρχει τώρα ανάλογα με την απόφαση. Η απόφαση λέει με την κατάσταση.
1: Η απόφαση είναι ξεκάθαρη.
0: Είναι ξεκάθαρη. Τι ανάλογα. Δεν
1: είναι ξεκάθαρη.
0: Αυτό, κοιτάξτε, ναι, κύριε Αντωνιάδη, να αφήσουμε λίγο. Κύριε Αντωνιάδη, κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου λίγο. Χρόνια το ζούμε αυτό, 38 χρόνια εγώ εδώ. Λοιπόν, να το αφήσουμε λίγο αυτό το παιχνίδι τη ξύλινη γλώσσα, να το αφήσουμε γενικώ. Δεν το λέω για εσά. Τι θα πει ανάλογα και μη ανάλογα. Εδώ υπάρχει μια ξεκάθαρη απόφαση. Θα τη σεβαστούν, ναι ή όχι. Θα μου πει, δεν μπορούν να κάνουν διαφορετικά. Αλλά εδώ υπάρχει το εξή ερώτημα, κύριε Αντωνιάδη, και νομίζω ότι πρέπει να είμαστε πολύ αληθινοί απέναντι στους πολίτες που μας ακούνε. Ναι. Γιατί δεν μας ακούνε μόνο στην Ακρινή, μας ακούν και αλλού. Έτσι. Και μας ακούν παντού. Και το ερώτημα είναι το εξής. Επειδή γνωρίζετε πολύ καλά, είτε άμεσα είτε έμεσα, σε λίγους μήνες έχουμε εκλογές. Έτσι κι αλλιώς. Ακόμα και την άνοιξη να πάνε του 27 έχουμε εκλογές. Το Συμβούλιο Συμμόρφωσης θα έρθει το Φεβρουάριο του 27, στο εξάμηνο δηλαδή αυτό, και θα δει, θα ελέγξει τη διαδικασία. Θα πει, έγινε το προεδρικό διάταγμα. Προχωράει αυτή η διαδικασία. Υπάρχει φόβος λοιπόν, μην εμπλακεί όλο αυτό το ζήτημα της Ακρινής στην προεκλογική περίοδο. Και αρχίζουμε πάλι κάποιοι να είναι υπομοιρία, υπομοιομοιρία και όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά καλώς είπατε ότι πρέπει να γίνει νωρίτερα αυτή η διαδικασία, να ξεκαθαριστεί, να βγει το προεδρικό διάταγμα, να συμμορφωθούν με τις δικαστικές αποφάσεις και να προβλέπεται σε πρώτη φάση κήρυξη, αναγκαστική κήρυξη απολωτρίωσης του οικισμού. Αν πάει πέραν του εξαμήνου και υπάρχει καθυστέρηση, προφανώς θα τίκεται πάνω στις εκλογές. Και εκεί καταλαβαίνετε τι σημαίνει. Θα εμπλακεί το κυβερνητικό κόμμα, τα κόμματα της αντιπολίτευσης και δεν ξέρω αν σας κάνει καλό η υπόθεση αυτή.
1: Αυτό θα επιδιώξουμε να πάρουμε τη δέσμευση, όχι τη δέσμευση, την απόφαση της κυβέρνησης νωρίτερα από το εξάμηνο.
0: Πώς θα το κάνετε αυτό, κύριε Πρόεδρε, με ποιους θα μιλήσετε, προσπαθήσετε να μιλήσετε με τον Υπουργό, με τον κύριο Παπαθανάση. Τώρα στην έλευση του Πρωθυπουργού του κ. Μητσοτάκη θα θέσετε με κάποιο τρόπο το θέμα, θα το βάλετε στους βουλευτές, ενημερώσετε τους βουλευτές, ενημερωθήκανε προφανώς. Τι θα κάνετε, ποιες είναι οι ενέργειες σας.
1: Ενημερωθήκανε ανεπίσημα, θα ενημερωθούν και επίσημα μετά από απόφαση που σκοπεύουμε να πάρουμε σαν τοπικό συμβούλιο και να ζητάμε από τα αρμόδια υπουργεία να απαντήσουν άμεσα ότι θα εφαρμοστεί η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.
0: Μάλιστα. Εσείς τώρα, τι πιστεύετε άλλο ότι μπορεί και πρέπει να γίνει, γιατί ξέρετε και με την αναγκαστική κήρυξη απαλωτρίωσης του οικισμού μετά ξεκινάει η διαδικασία, από ό,τι ξέρουμε τουλάχιστον, των δικαστικών αποφάσεων για αποζημιώσεις, τι θα γίνει και πώς θα παρουσιαστεί αργότερα, και ένα σχέδιο με την κατάσταση, πώς θα γίνει, από πού θα γίνει, με ποιον τρόπο θα γίνει, ποιοι θα συμμετέχουν στη μετεγκατάσταση.
1: Εντάξει, αυτά ήταν λίγο ξεκάθαρα τα πράγματα πριν την κατάργηση του νόμου. Ξέραμε ότι η απολυτρίωση θα γίνει το 50% από τη ΔΕΗ, το 50% από το δημόσιο.
0: Ναι.
1: Ναι, αυτά ήταν ξεκάθαρα πριν την κυβέρνηση προχωρήσει στην κατάργηση. Ήταν ξεκάθαρο η τοποθεσία που θα πάει ο οικισμός.
0: Ναι.
1: Κάποια πράγματα ήταν ξεκάθαρα. Το θέμα της μετεγκατάστασης έφτασε μέχρι πριν το προεδρικό διάταγμα. Δηλαδή εκεί σταμάτησε.
0: Ακριβώς.
1: Ναι, δηλαδή περιμέναμε το προεδρικό διάταγμα και μετά από κάποια άλλα θέματα που προέκυψαν, προέκυψε η κατάργηση του νόμου. Δεν θέλω να γυρνάω πίσω. Η ουσία είναι ότι
0: τελικά,
1: έγινε πολύ καλή
0: εκ του αποτελέσματος προκύπτει ότι δεν ήταν ορθή. Δεν ήταν ορθή η απόφαση κατάργηση του νόμου εκ του αποτελέσματος.
1: Εκ του αποτελέσματος τα δικαστήρια είναι πάνω από τις κυβερνήσεις και πάνω από τις αποφάσεις.
0: Μάλιστα.
1: Κάποιον, δηλαδή τα δικαστήρια είναι πάνω και ορθώς πρέπει να εφαρμοστεί η δικαστική απόφαση.
0: Μάλιστα.
1: Σε ένα κράτος δικαίου πάντα οι νόμοι είναι πάνω από την κάθε κυβέρνηση και από την κάθε απόφαση υπουργού.
0: Τώρα, τα περί του πράσινου χωριού και οι διαδικασίες που ξεκίνησαν, τι γίνονται?
1: Εντάξει, το πράσινο χωριό ξεκίνησε. Πάντα εντοπίζαμε σοβαρά πράγματα και σοβαρές καθυστερήσεις και φοβερές ελλείψεις. Δηλαδή δεν ήταν τόσο έτοιμη η κυβέρνηση να υλοποιήσει και το πράσινο χωριό όπως το παρουσιάζαν.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή φτάνουμε στα 3 χρόνια θητείας μας και έχουμε ακόμα να λύσουμε θέματα πολύ σοβαρά με την ενεργειακή κοινότητα, φορολογικά θέματα, Ακόμα δεν έχουμε εξασφαλίσει όλο το πακέτο των έργων σε χρηματοδότηση.
0: Ναι.
1: Κάποια είναι λίγο πιο προχωρημένα, κάποια είναι, μπορώ να πω, ακόμα σε αρχικό στάδιο. Δηλαδή υπάρχουν
0: σπογορές. Τώρα όλα αυτά, έστω και αυτά που είναι λίγο πιο προχωρημένα, σε αρχικό στάδιο κτλ., τι γίνεται, σταματάουν, παγώνουν, τελειώνουνε?
1: Αυτό δεν μπορώ να σας το απαντήσω εγώ, αυτό θα το απαντήσει η κυβέρνηση.
0: Προφανώς, προφανώς.
1: Εγώ δεν μπορώ να...
0: Πάντως βλέπετε κι εσείς ότι η απόφαση αυτή είναι μια απόφαση ανατροπής κυριολεκτικά.
1: Εγώ να σας πω κάτι. Εγώ, εκτός ότι η νομοθεσία, η απόφαση του ΣΤΕ είναι πάνω από όλους μας, εγώ διεκδικώ ότι έρχεται στο χωριό.
0: Για ξαναπέστε το αυτό, γιατί δεν ακούω. Ναι.
1: Εγώ θέλω να διεκδικήσω ό,τι θα έρθει στο χωριό.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μπορώ δηλαδή να πω ότι δεν θα κάνω κάτι ή θα περιμένω. Η κυβέρνηση πρέπει να αποφασίσει να φύγουμε από αυτήν την ομοιρία.
0: Μάλιστα. Άρα υπάρχει ομοιρία. Υπάρχει ομοιρία. Εμείς αυτό αισθανόμαστε.
1: Υπάρχει. Ομοιρία υπάρχει. Εντάξει, δεν είναι το πιο ευχάριστο 15 χρόνια να μην ξέρεις το μέλλον σου.
0: Μάλιστα.
1: Και δεν είναι ένα πρόβλημα σημερινό, είναι ένα πρόβλημα διαχρονικό. Περάσαν 5 κυβερνήσεις, όλοι δεσμευόντουσαν και κανένας δεν προχωρούσε στο αυτονόητο που ήταν η μετεγκατάσταση του χωριού.
0: Προκειμένου να αποφευθεί αυτό και πάλι, προφανώς οι αποφάσεις πρέπει να ληφθούν πολύ πριν τον χρόνο των εκλογών. Έτσι.
1: Θεωρώ ότι άμεσα πρέπει να απαντήσει η κυβέρνηση τι σκοπεύει να κάνει για να ξέρουμε κι εμείς άμεσα πώς θα πάμε στο παραπάνω βήμα, είτε αν δεν εφαρμόσει την απόφαση του ΣΤΕ, να δούμε και εμείς πώς μπορούμε να κινηθούμε νομικά και από εκεί και πέρα, αν θέλει να κάνει τα έργα, δεν τους απαγόρευσε κανένας να πραγματοποιήσει ίσα ίσα. Εμείς τους λέμε, ελάτε φτιάξτε το χωριό, γιατί εκεί 15 χρόνια με τη μετεγκατάσταση δεν γινόταν τίποτα. Μπορεί να είμαστε από τα λίγα χωριά στην Ελλάδα που έχουμε ακόμα σωλήνες
0: αμίαντο.
1: Ναι. Και δεν ξέρω, και μια μετεγκατάσταση να προχωρήσει θα έχει έναν ορίζοντα δεκαετίας και μπορεί και παραπάνω. Κάποια πράγματα μπορεί να πρέπει να γίνουν και σε αυτόν τον οικισμό.
0: Μάλιστα. Νομίζω είναι εύγλωτα αυτά που λέτε και κατανοητά. Σε κάθε περίπτωση επαναλαμβάνω ότι έχουμε μια απόφαση ανατροπής. Αλλάζει τα περί του πράσινου χωριού και όλα τα υπόλοιπα που λεγόντουσαν πριν. Μπαίνουμε καθαρά στη διαδικασία της μετεγκατάστασης και πρώτο βήμα είναι η αναγκαστική κήρυξη απολωτρίωσης του οικισμού που πρέπει να γίνει στο επόμενο εξάμηνο με προεδρικό διάταγμα. Μετά όλα τα άλλα έπονται. Αποζημιώσεις, δικαστήρια για την τιμή των αποζημιώσεων και όλα τα υπόλοιπα.
1: Ναι. Μετά ο δρόμος που θα πάρει το χωριό είναι ξεκάθαρος. Έχουν προκύψει πολλές απολυτριώσεις στο παρελθόν. Απλά και εκείνος ο δρόμος της μετεγκατάστασης θέλει προσοχή. Βλέπετε χωριά που έχουν φύγει, δεν έχουν φτιαχτεί ποτέ.
0: Μα τα έχουμε δει, τα λέμε εμείς, δεν τα βλέπουμε. Τα λέμε και κάθε μέρα και τα βλέπουμε και τα λέμε.
1: Κάποια χωριά όπως η Ποντοκόμη, δηλαδή... Και οι μετεγκαταστάσεις είναι προβληματικές. Δεν σας κρύβω ότι...
0: Κύριε Πρόεδρε, τι Ποντοκόμη, ο Κόμανος ξέρετε πόσα χρόνια πριν έχει αποφασιστεί να μετεκατασταθεί.
1: Δεν σας κρύβω...
0: Έχουν βρει... Οι άνθρωποι αυτοί ακόμα δεν μετεκαταστάθηκαν. Έτσι, βρήκανε χώρο, βρήκανε τόπο...
1: Δεν σας κρύβω ότι η μετεγκατάσταση να προχωρήσει με προβληματίζει πολύ να φτιαχτεί το χωριό.
0: Ναι. Αυτό το είπατε πριν, ότι και να γίνει μετεγκατάσταση και να προχωρήσει όλη αυτή η διαδικασία και να το αποδεχτεί η κυβέρνηση, θα πρέπει να κάνει κάποια έργα στο χωριό για να ανακουφίσει τους κατοίκους και να βελτιώσει την ποιότητα ζωής μέχρι τότε.
1: Και αν προχωρήσει στη μετεγκατάσταση όπως οφείλει, να γίνουν γρήγορα τα έργα υποδομών, να μην τραβήξουμε κι εμείς αυτά που τράβηξε το Κλήτος, η Ποντοκόμη αυτή. Δηλαδή θα είναι λυπηρό να μην έχουμε έναν οικισμό με τα δεδομένα που πρέπει.
0: Μέστε. Κατανοητό κύριε Πρόεδρε, εμείς οφείλαμε να μιλήσουμε και με όλους και μιλήσαμε με όλες τις πλευρές, τον δικηγόρο, τον πρόεδρο του Συλλόγου του Περιβάλλοντος, με εσάς, την κοινότητα και νομίζω ότι πεδίο δόξης λαμπρό να δούμε και τα επόμενα και τι άλλο συμβαίνει. Είμαστε κοντά σας για ό,τι χρειάζεται. Την καλημέρα μας, καλημέρα και στην Ακρινή.
1: Και εγώ να σας ευχαριστήσω που με δώσατε την ευκαιρία να...
0: Υποχρέωσή μας είναι, κύριε Πρόεδρε.
1: Σε αυτό το θέμα, πλέον θεωρώ ότι η κυβέρνηση πρέπει να πάρει σοβαρές αποφάσεις για το μέλλον.
0: Και πιστεύω θα το ζητήσετε όλοι μαζί, έτσι δεν είναι? Ο σύλλογος, εσείς, η κοινότητα, οι πάντες, όλοι μαζί θα ζητηθεί αυτό να εφαρμοστεί, να υλοποιηθούν οι αποφάσεις της δικαιοσύνης.
1: Ο σύλλογος πάντα η άποψή του ήταν αυτή.
0: Δικαιώνεται, νομίζω. Δικαιώνεται.
1: Ναι, έγινε σωστή δουλειά και από τον δικηγόρο και από το ΔΣ του συλλόγου. Πίστεψαν, το κατάφεραν. Από εκεί και πέρα, εμείς πλέον, παρόλο που είχαμε δεσμεύσεις της κυβέρνησης για το πράσινο χωριό, πλέον πρέπει η κυβέρνηση πρώτα να μας απαντήσει τι θα πράξει μετά την δικαιοσύνη.
0: Κατανοητό. Νομίζω είστε σαφείς. Κύριε Αντωνιάδη, κύριε Πρόεδρε, την καλημέρα μας.
1: Μπορούμε να αφισβητούμε μια απόφαση του δικαστηρίου που είναι πάνω από όλους.
0: Μάλιστα. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Καλημέρα σας.

0: Και να πάμε και σε ένα ακόμη θέμα, φίλες και φίλοι. Στη Σιάτης θα ακούσουμε ένα ρεπορτάζ του συναδέρφου του Αντώνη του Δοβόνη, όπου μίλησε εκεί με γουνέμπορους και με τους ανθρώπους της Γούνας για το τι κάνουν αυτή την περίοδο εκεί, τις προετοιμασίες τους και τις εργασίες τους. Θα ακούσουμε το ρεπορτάζ του συναδέρφου του Αντώνη του Δοβόνη. Μίλησε καταρχήν με τον Γιώργο Δάρδα, γουνέμπορο από την περιοχή της Σιάτιστας.
1: Λίγα λόγια για τη Γούνα σήμερα.
2: Λίγα λόγια για τη Γούνα σήμερα. Εντάξει, τι να πούμε για την κρίση που διέρχεται. Τι να πούμε. Υπάρχουν προβλήματα όντως, αλλά επιμένουμε εδώ εμείς σε τη στενή, διότι και οι προγονείς μας επέμεναν σε αυτόν τον τόπο, τον άνυδρο, το φτωχό που δεν έδινε τίποτα και ανακάλυψαν ότι μπορούν με τη Γούνα να κάνουν κάτι. Και κάνανε εμπόριο με την κεντρική Ευρώπη.
1: Τώρα η Σιάτιστα πώς τρέφεται μετά το εμπάργκο στη Ρωσία, σε ποιες αγορές?
2: Ψάχνει για αγορές. Δεν πεθαίνει η Γούνα, δεν σβήνει ποτέ. Είναι στενά δεμένη με τη γυναίκα, ό,τι και αν λέει η γυναίκα, η οποία επηρεάζεται από τους δίθεν οικολόγους και πράσινα άλογα, μέσα στο υποσυνείδητό της έχει τη Γούνα, γιατί την ομορφαίνει τη γυναίκα. Αυτά, παιδιά.
1: Και τι θα λέγατε σε ένα νέο ο οποίος θέλει να ασχοληθεί με την Γούνα, θα τον αποθαρρύνατε, θα τον ενθαρρύνατε?
2: Δεν θα τον αποθαρρύνα, βέβαια. Θα του έδωνα ελπίδα με τη Γούνα. Έχει μέλλον η Γούνα, να το ξέρετε, παιδιά, έχει μέλλον. Δεν σβήνει η Γούνα. Δεν σβήνει. Είναι ακριβό πράγμα. Πώς το λένε δηλαδή.
1: Και τι φάσματα, από τι φάσματα
2: είναι,
1: κύριε?
2: Ομορφιά στη γυναίκα η Γούνα.
1: Mm-hmm. Από τι φάσματα κυρίως φτιάχνετε τη Γούνα Σιάτιστα?
2: Στη Σιάτιστα δουλεύουμε και το βιζόν και, και τις αλυπούδες και, και άλλα πράγματα. Αυτά που λένε λομπουάρ στη Γαλλία. Δηλαδή μακρινή τρίχα, ενώ το βιζόν έχει πιο κοντή τρίχα. Λοιπόν, αυτά είναι, παιδιά.
0: Ακούσαμε τι είπε ο γουνέμπορος ο Γιώργος Δάρδας στον Αντώνη Δοβόνη, στον συνάδελφο. Θα ακούσουμε τώρα τι λέει ο κύριος Δημήτρης Μπλέτσας και ο Μπλέτσας Απόστολος, που μίλησαν και αυτοί στον συνάδελφο Αντώνη Δοβόνη.
3: Είμαι ο Δημήτρης Μπλέτσας, είμαι ο πατέρας του Αποστόλη, που είμαστε γουνοποιοί, χρόνια γουνοποιοί. Ο πατέρας μου, η γιαγιά μου και τώρα είναι ο γιος μου.
1: Προσπαθείτε να τους κρατήσετε εδώ, να μείνει ζωντανή η γουνοποιία?
3: Προσπαθούμε ό,τι μπορούμε να κρατήσουμε τα παιδιά εδώ πέρα, να κρατήσουμε όχι μόνο τη γουνοποιία, να κρατήσουμε και τον κόσμο που μας υποστηρίζει, που μας βοηθάει, γιατί δεν είμαστε μόνοι μας. Είμαστε μια ολόκληρη ομάδα από παράγουμε αυτά τα είδη. Όλα τα είδη μας είναι εξαγωγικά. Κάνουμε κεντήματα, όχι απλά έτοιμα ειδήματα. Δουλεύαμε μέχρι πριν λίγα χρόνια με όλες τις μεγάλες βιομηχανίες της Ευρώπης. Λοιπόν, με τον κορονοϊό και με το πρόβλημα της Ρωσίας έχει σταματήσει και τώρα κοιτούμε να επανέλθουμε δυναμικά.
1: Στρέφεστε σε νέες αγορές?
3: Ναι, αυτό σας λέω, ότι κοιτούμε να ανέβουμε σε καινούριες αγορές. Οι επόμενες αγορές που βλέπουμε είναι ότι είναι η Κίνα. Η Κίνα δεν είναι πλέον ανταγωνιστής μας, είναι συνεργάτης μας. Από ό,τι φαίνεται, όλα δείχνουν ότι οι Κινέζοι είναι συνεργάτες μας. Μέχρι πριν λίγα χρόνια ήταν ανταγωνιστές μας. Τώρα είναι συνεργάτες μας και δουλεύουμε και παράγουμε προϊόντα υψηλής ποιότητας πλέον. Νομίζω ότι η Γούνα για τη Σιάτιστα θα έχει μέλλον και θα έχει μέλλον. Αρκεί να το πιστέψουν κάποιοι ανθρώποι πάνω σε αυτό το θέμα.
4: Καλημέρα σας. Ονομάζομαι Μπλέτσας Απόστολος. Είμαστε εδώ στη βιοτεχνία στη Σιάτιστα.
3: Αρκεί να το πιστέψουν κάποιοι ανθρώποι πάνω σε αυτό το θέμα.
4: Καλημέρα σας. Ονομάζομαι Μπλέτσας Απόστολος.

0: στο χώρο της Γούνας.
1: Και με το ρεπορτάζ αυτό από τη Σιάτιστα φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής, φίλες και φίλοι, και σήμερα μία ακόμη ημέρα με διαδρομή περιδιάβασης, εξελίξεων και νεότερα στη Δυτική Μακεδονία. Κυρίες και κύριοι, από τον Αντώνη Μαυρίδη που ήταν στην παραγωγή, παρουσίαση και στο μικρόφωνο της εκπομπής, ο Γιάννης Κάτανος στη ρύθμιση των ήχων, ο Νίκος Γκουτζομήτρος στη μουσική επιμέλεια, εδώ με ρεπορτάζ σήμερα από τον συνάδελφο Αντώνη Δοβόνη. Κυρίες και κύριοι, από όλους εμάς να είστε όλοι και όλες καλά. Γεια και χαρά σας. Bye.

0: σένα δεν αφήνω.
1: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη. Αυτοψία στις πυρόπληκτες περιοχές της Ιβρύ Χαλκιδικής πραγματοποιεί σήμερα ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Το μεσημέρι θα συμμετάσχει σε σύσκεψη με εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και αρμόδιους φορείς στο Δημαρχείο Κασάνδρας, όπου θα αποφασιστεί η κρατική αρρωγή στους πληγέντες. Στη Σύφνο βρίσκονται στελέχη των αρμόδιων ελεκτικών αρχών προκειμένου να πραγματοποιήσουν αυτοψία και να συλλέξουν στοιχεία για τα αίτια της συντριβής του ελικοπτέρου. Εφόσον κρίθει απαραίτητο, τμήματά του θα μεταφερθούν για περαιτέρω έλεγχο. Οι ειδικοί εκτιμούν ως πιθανότερο σενάριο τη βλάβη στο ουραίο στροφείο. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη φωνική σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων, τα οποία επιχειρούσαν στη Μεγάλη Πυρκαγιά στην περιοχή της Ψάθας. Οι αρχές προσπαθούν να διαπιστώσουν εάν υπήρξαν κενά ή αστοχίες στη διαδικασία που προηγήθηκε τη σύγκρουση. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Βρετανός χειριστής και ο Έλληνας μεταφραστής που επέβαιναν στο ελικόπτερο που προσγειώθηκε με ασφάλεια υποστήριξαν στις καταθέσεις τους ότι δεν είχαν οπτική επαφή με το δεύτερο ελικόπτερο πριν από τη σύγκρουση, ενώ δεν αντιλήφθηκαν την παρουσία τρίτου ελικοπτέρου ούτε γνώρισαν για την ύπαρξή του. Αναμένονται και οι καταθέσεις των αξιωματικών που είχαν χρέη συντονισμού. Το Πεντάγωνο σχεδιάζει συρρήκνωση της αμερικανικής ισχύος στον Περσικό κόλπο μετά τον πόλεμο με το Ιράν, επεσήμαναν πηγές που επικαλείται η Washington Post. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν διεξάγονται αυτή τη στιγμή ούτε συζητήσεις ούτε συνομιλίες με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν. Δεν θέλουμε κατάπαυση του πυρός, θέλουμε το τέλος του πολέμου, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί. Η Τεχεράνη πάντως απορρίπτει την αμερικανική θέση περί ελέγχου ή κυριαρχίας των στενών του Ορμούς. Πάνω από τα 91 δολάρια το βαρέλι το Brent για τέταρτη συνεχόμενη μέρα αυξάνονται οι τιμές του πετρελαίου. Ανωδικές πιέσεις στις τιμές των καυσίμων καταγράφονται τις τελευταίες ημέρες στη χώρα μας. Όπως επισημαίνει στο Earth News ο πρόεδρος των βενζινοπολών Αττικής Νίκος Παπαγεωργίου, οι αυξήσεις έχουν αρχίσει να αποτυπώνονται στις τιμές που πληρώνουν οι καταναλωτές παρά τις παρεμβάσεις και τις επιδοτήσεις που εξακολουθούν να εφαρμόζονται. Η τιμή της αμόλυβδης και του

0: πετρελαίου έχει ήδη ξεπεράσει τα 2 ευρώ σε αρκετές περιοχές της χώρας. Από τις αρχές Ιουλίου η αύξηση στην τιμή του πετρελαίου Brent έχει ξεπεράσει το 5%, χωρίς ωστόσο η άνοδος στην Αγγλία να είναι αντίστοιχη. Σε πιλωτική φάση λειτουργεί το νέο σύστημα έξυπνων καμερών με τεχνητή νοημοσύνη, το οποίο έχει εγκατασταθεί σε κεντρικές οδικές αρτερίες του λεκανοπηδίου και καταγράφει σε πραγματικό χρόνο τις παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Ο Δήμος Πολυγύρου ξύλωσε 100 ομπρέλες και μέσα σε λίγες ώρες μετά τις τοποθέτησαν στην παραλία της Γερακινής, σαν να μην συνέβη τίποτα. Σύμφωνα με τις καταγγελίες μόνιμων κατοίκων, τις ομπρέλες βάζουν ιδιοκτήτες σπιτιών που δεν κατοικούν οι ίδιοι σε αυτά, αλλά τα νοικιάζουν σε άλλους, προσφέροντας ένα πακέτο δωματίου μαζί με μόνιμη θέση στην παραλία.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός με άνοδο της θερμοκρασίας έως 34 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio. Earth Kozanis. Από το 1950 με ενημέρωση, πολιτισμό και μουσική για όλους. Στους 100,2 στα FM και διαδικτυακά στο erteco.gr.

0: Διαφημίσεις.
1: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
2: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
1: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
2: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
1: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
3: Έχει Ερτέκο.
4: Έχω Ερτέκο.
3: Έχει Live Radio.
4: Έχω Podcasts.
3: Έχει On Demand.
4: Έχει Ερτέκο.
3: Έχω Music Mixes.
4: Έχει Music Mixes.
3: Έχω μουσικά σύνολα.
4: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ερτέκο.gr ή κατέβασε το app και να τα έχεις όλα. Ερτέκο. Το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
6: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
7: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
6: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
7: Say Chess!
6: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
8: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.

0: Διαφημίσεις.
1: Έχει Ερτέκο.
2: Έχω Ερτέκο.
1: Έχει Live Radio.
2: Έχω Podcasts.
1: Έχει On Demand.
2: Έχει Ερτέκο.
1: Έχω Music Mixes.
2: Έχει Music Mixes.
1: Έχω μουσικά σύνολα.
2: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ερτέκο.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
4: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
3: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
4: Say Chess!
3: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
5: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από μπαζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης τραβάμε βίντεο φωτογραφίες. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομης πώλησης τραβάμε βίντεο.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Σε ισχύ τίθεται από σήμερα το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το οποίο καθορίζει με σαφήνεια τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη χωροθέτηση νέων έργων και σταθμών αποθήκευσης, με επιπλέον δικλείδες ασφαλείας για την προστασία του περιβάλλοντος, των τοπικών κοινωνιών και της πολιτιστικής κληρονομιάς. Η τελική μορφή του πλαισίου προέκυψε έπειτα από ευρεία δημόσια διαβούλευση με τη συμμετοχή θεσμικών και κοινωνικών φορέων, εκπροσώπων της επιστημονικής και επιχειρηματικής κοινότητας και πολιτών. Η Ελλάδα είχε ένα νέο σημαντικό πλεονέκτημα, τον ήλιο και τον άνεμο. Η αξιοποίησή τους για την παραγωγή ενέργειας αποτελεί στρατηγική επιλογή για τη χώρα μας, απαιτεί όμως σχέδιο, κανόνες και σεβασμό στο χώρο και το περιβάλλον. Αυτή ακριβώς την ισορροπία υπηρετεί το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές, δήλωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Αυτοψία στις πυρόπληκτες περιοχές της Ύβρη Χαλκιδικής πραγματοποιεί ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Σε λίγο θα συμμετάσχει σε σύσκεψη με εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και αρμόδιους φορείς στο Δημαρχείο Κασάνδρας, όπου θα αποφασιστεί η κρατική αρρωγή στους πληγέντες. Στοιχεία για τα αίτια της συντριβής του ιδιωτικού ελικοπτέρου στη Σύφνο αναζητούν στελέχη των αρμόδιων ελεκτικών αρχών, της ελληνικής αστυνομίας και των εγκληματολογικών υπηρεσιών που πραγματοποιούν αυτοψία σήμερα. Εφόσον κριθεί απαραίτητο, τμήματά του θα μεταφερθούν για περαιτέρω έλεγχο. Οι ειδικοί εκτιμούν ως πιθανότερο σενάριο τη βλάβη στο ουραίο στροφείο. Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας ζητά ελέγχους σε όλα τα ελικόπτερα Bell 206 που είναι εγγεγραμμένα στο ελληνικό νιολόγιο. Η σωρή του πιλότου και των δύο Βρετανών τουριστών θα μεταφερθούν σήμερα στην Αθήνα. Και να οι αστοχίες στη διαδικασία που προηγήθηκε τη σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων, τα οποία επιχειρούσαν στη Μεγάλη Πυρκαγιά στην περιοχή της Ψάθας, αναζητούν οι αρμόδιες αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Βρετανός χειριστής και ο Έλληνας μεταφραστής που επέβαιναν στο ελικόπτερο που προσγειώθηκε με ασφάλεια υποστήριξαν στις καταθέσεις τους ότι δεν είχαν οπτική επαφή με το δεύτερο ελικόπτερο πριν από τη σύγκρουση, ενώ δεν αντιλήφθηκαν την παρουσία τρίτου ελικοπτέρου ούτε γνώριζαν για την ύπαρξή του. Αναμένονται οι καταθέσεις των αξιωματικών που είχαν χρέη συντονισμού. Το Ιράν προειδοποίησε σήμερα τις χώρες του κόλπου να μην προσφέρουν οποιαδήποτε βοήθεια στον Αμερικανικό στρατό, καθώς αυτή θα θεωρηθεί υποστήριξη στις στρατιωτικές επιχειρήσεις των Ηνωμένων Πολιτείων εναντίον του, ανακοίνωσε ο επικεφαλής των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι δεν διεξάγονται αυτή τη στιγμή ούτε συζητήσεις, ούτε συνομιλίες, ούτε προγραμματίζονται με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν. Δεν θέλουμε κατάπαυση του πυρός, θέλουμε το τέλος του πολέμου, ξεκαθάρισε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Άνοδο καταγράφουν για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα οι τιμές του πετρελαίου, πάνω από τα 91 δολάρια το βαρέλι το Brent. Σε πιλωτική φάση λειτουργεί το νέο σύστημα έξυπνων καμερών με τεχνητή νοημοσύνη, το οποίο έχει εγκατασταθεί σε

0: κεντρικές οδικές αρτηρίες του Λεκανοπεδίου και καταγράφει σε πραγματικό χρόνο τις παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. 6 έως 8 εβδομάδες αναμένεται να διαρκέσει η μεγάλη δίκη που φέρνει τη ΜΕΤΑ, αντιμέτωπη με 29 πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών που υποστηρίζουν ότι σχεδίασε τις ηλεκτρονικές εφαρμογές του Facebook και του Instagram έτσι ώστε να κρατούν παιδιά και φίβους εθισμένους, ενώ γνώριζε τις επιπτώσεις στην ψυχική τους υγεία.
1: Ο καιρός.
0: Ανεβαίνει η θερμοκρασία, εξασθενούν οι άνεμοι, τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά της υπηρετικής χώρας και της Κρήτης. Έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη Μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το περιφερειακό δελτίο ειδήσεων από το δίκτυο ΕΡΤΑ Δυτικής Μακεδονίας. Στο μικρόφωνο η Τάσα Παπαντώνη, στην κονσόλα του ήχου ο Γιάννης Κάτανος. Τη σύμβαση εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Άμεσες ασφαλτικές παρεμβάσεις στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για τα έτη 26-27» υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Αμανατίδης με την ανάδοχο εταιρεία, παρουσία του αναπληρωτή Περιφερειάρχη Λάζαρου Κερεχτέ. Το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό 434.000 ευρώ και εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για τη συντήρηση, αναβάθμιση και βελτίωση της ασφάλειας του Εθνικού Οδικού Δικτύου. Σε μια ακόμα ανετιολόγητη κοπή δέντρων προχωρά ο Δήμος Κοζάνης στο πλαίσιο της ανάπλασης της πλατείας Ελευθερίας, σύμφωνα με ανακοίνωση της οικολογικής κίνησης Κοζάνης. Σημειώνεται στην ίδια ανακοίνωση ότι σύμφωνα με τα στοιχεία από το Δήμο και έπειτα από απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, διαπιστώθηκε ότι η σχετική μελέτη προβλέπει την εξαφάνιση όλων των δέντρων της πλατείας. Πέρα όμως από την κοπή των δέντρων, υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα που προκαλεί εξίσου προβληματισμό. Πόροι της δίκαιης μετάβασης προβλέπεται να χρηματοδοτήσουν το συγκεκριμένο έργο και εύλογα γεννάται το ερώτημα, συνάδει ανάπλαση πλατιών με τους στόχους της δίκαιης μετάβασης? Η βασική κατεύθυνση, σύμφωνα με την οικολογική κίνηση Κοζάνης, θα έπρεπε να είναι η δημιουργία θέσεων εργασίας και η παραγωγική διαφοροποίηση της περιοχής και όχι μικρά έργα αναπλάσεων. Δυστυχώς το φαινόμενο της διασπάθησης πόρων της δίκαιης μετάβασης φαίνεται πλέον να παίρνει μεγάλες διαστάσεις. Τέλος, τονίζεται στην ανακοίνωση ότι η απόφαση για την εκρίζωση όλων των δέντρων στην πλατεία Ελευθερίας θα πρέπει να επανεξεταστεί άμεσα, ώστε να μην βρεθούμε εκ νέου μπροστά στο δυστάρεστο θέμα με μια ακόμα πλατεία υπό ανάπλαση. Στην περιοχή των Μανιάκων Καστοριάς βρέθηκε το απόγευμα της Δευτέρας ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Αμανατίδης, ανταποκρινόμενος σε αίτημα κατοίκων της περιοχής, προκειμένου να συζητήσει μαζί τους τα ζητήματα που αφορούν την προστασία της περιοχής από πλημμυρικά φαινόμενα και τις απαιτούμενες παρεμβάσεις για την αποκατάσταση και θωράκιση της. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης πραγματοποιήθηκε συζήτηση με κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι είχαν βρεθεί αντιμέτωποι με προβλήματα και ζημιές από τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα που σημειώθηκαν τον Ιανουάριο του 26. Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Αμανατίδης, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στα έργα που πρόκειται να γίνουν το αμέσως επόμενο διάστημα. Αυτά είναι την έναρξη τη Δευτέρα 24 Αυγούστου της εργολαβίας καθαρισμός ρεμάτων στα πλαίσια αντιπλημμυρικής προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς προϋπολογισμού 265.000 ευρώ, την έναρξη στις αρχές Σεπτεμβρίου των έργων αποκατάστασης ζημιών τεχνικών υποδομών στον Λαδοπόταμο και Αλιάκμονα ποταμό προϋπολογισμού 500.000 ευρώ, αποκατάσταση υποδομών άρδευσης και ίδρυυσης στην Πεντάβρυσο Καστοριάς προϋπολογισμού 550.000 ευρώ. Παράλληλα, ο Περιφερειάρχης ανακοίνωσε τη χρηματοδότηση μελέτης προϋπολογισμού 760.000 ευρώ για τη μελέτη οριοθέτησης χωροθέτησης του ποταμού Αλιάκμονα στο τμήμα Κορομιλιά Άργος Ορεστικό. Ο Δήμος Καστοριάς ενημερώνει ότι λόγω των εργασιών του έργου αντικατάσταση του εσωτερικού δικτύου ίδρυυσης πόλης Καστοριάς, σήμερα ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι. Θα παραμείνει κλειστό το ρεύμα εισόδου της 11ης Νοεμβρίου από τη συμβολή αυτής και με τις οδούς Γράμμου, Μεγάλου Αλεξάνδρου, Μεταξά έως τη διασταύρωση και των οδών Κομνηνών. Η κυκλοφορία προς περιοχή θα πραγματοποιείται από Καλυθέα μέσω της οδού Μεταξά και μέσω των οδών Αλεξάνδρου, της Σεπτεμβρίου, πλατεία Δαβάκη, Ιουστινιανού και Εορεστίων. Από τη ρύθμιση φυσικά εξαιρούνται ασθενοφόρα, οχήματα ΚΑΒ, οχήματα της πυροσβεστικής και της αστυνομίας και άλλα. Έκθεση τέχνης λειτουργεί ως το Σάββατο 22 του μηνός στο Ροδοχώρι Βοΐου από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ροδοχωριτών η Πρόοδος. Η έκθεση θα είναι ανοιχτή καθημερινά από 11 έως 2 και από 7 έως 8.
Κάθε Τετάρτη βράδυ η Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης μετατρέπεται σε θερινό σινεμά. Σήμερα 19 του μηνός, 9.30 το βράδυ, στην Κοβεντάριο Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης, στην Κάτω Αυλή, θα προβληθεί η ταινία «Το Κουρδιστό Πορτοκάλι». Η εκδήλωση «Πατρίδων Γεύσης» θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 8 στο νέο πάρκο Φλόρινας. Συναυλία με τον Γιώργο Ζερβάκη θα δοθεί αύριο στις 9 το βράδυ στην Κεντρική Πλατεία Γρεβενών. Η συναυλία εντάσσεται στο πρόγραμμα των καλοκαιρινών εκδηλώσεων του Δήμου Γρεβενών και η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Έκθεση αφιερωμένη στο διακεκριμένο εικαστικό καλλιτέχνη Χρήστο Μπουρονίκο, ένα δημιουργό με καταγωγή από την Παρασκευή Γρεβενών και πολυετή παρουσία στο Βερολίνο, διοργανώνει η Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών, παρουσιάζοντας στο κοινό ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα της καλλιτεχνικής του πορείας. Αύριο 5 στις 7.30 στο Κέντρο Πολιτισμού του Δήμου Γρεβενών θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση για τη ζωή και το έργο του καλλιτέχνη, στην οποία θα μιλήσουν ο Γιώργος Παπάς, δημοσιογράφος και ανταποκριτής της ΕΡΤ στη Γερμανία, και η Βασιλική Βαγενού, ιστορικός τέχνης. Θα ακολουθήσουν στις 8.30 στο χώρο Πολιτισμού Νικολάου και Λένης Καρναβά τα εγγένεια της έκθεσης. Η έκθεση θα λειτουργεί για όσους ενδιαφέρονται να την επισκεφτούν έως 18 Σεπτεμβρίου. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το περιφερειακό δελτίο ειδήσεων. Συνεχίζουμε με την ΕΡΤ Φλόρινας. Καλό σας μεσημέρι.

0: ΔΕΡΤ, δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας.
1: Μια αγκαλιά τραγούδια. Επιμέλεια Λένα Ελευθερίου.

όταν λέει στην Πατησίων το λιμάνι. Να φορτώναν τα καράβια οι πολιτσμάνοι. Με βατόμουρα χλωρά και μαρμελά.

0: Με τον Βασίλη Παπακοσταντίνου και το τραγούδι Βατόμουρα επιλέξαμε να ξεκινήσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. 17 τα λεπτά που έχουν περάσει από τις 12. Καλό μεσημέρι σε όλους. Μια αγκαλιά τραγούδια λοιπόν στη συντροφιά σας μέχρι και τη μία. Σωτήρης Νάστος στη ρύθμιση του ήχου από το στούντιο της Φλόρινας, Γιάννης Κάτανος από το στούντιο της Κοζάνης, Λένα Ελευθερίου στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Καλοκαιρινός ο καιρός με ζεστά μεσημέρια αλλά και δροσερά βραδάκια έχουμε στο τέλος του μήνα αυτού. Θερμοκρασία το μεσημέρι 31 με 33 στη Δυτική Μακεδονία. Ανακουφιστική η δροσιά το βραδάκι, στους 18 η θερμοκρασία.
1: Πού φτάνε να έχω άλλο κοντεμά, κλατάρω από τη ζέστη.
2: Εγώ έχω ήδη κλατάρει.
3: Λοιπόν, καλύτερα το κρύο παρά η ζέστη. Με το κρύο κάτι κάνεις, ρίχνεις ένα τροχαδάκι και ζεσταίνεις, ενώ η ζέστη δεν αντιμετωπίζεται.
2: Η μόνη λύση είναι η ακινησία.
1: Πραγματικά, αυτή τη στιγμή ούτε να ακούσω δεν μπορώ για δουλειές. Σκούπισμα, ξεσκόνισμα, παπαπαπαπαπα.
2: Ενώ το χειμώνα που δεν ζεσθενώσουν, σε είδαμε τι δουλειές έκανες.
4: Μπήκε και ο Αύγουστος. Και είναι ακόμα καλοκαίρι.

0: Ένα τραγούδι για το καλοκαίρι λοιπόν από τους Λοκομόντου και από ζωντανή ηχογράφηση και πάμε να ξεδιπλώσουμε σιγά σιγά τη μέρα μας να δούμε τι φέρνει. Παγκόσμια ημέρα ανθρωπιστικής δράσης η σημερινή καθιερώθηκε με απόφαση του ΟΗΕ για να τιμήσει το προσωπικό που εμπλέκεται στις ανά του πλανήτη ανθρωπιστικές αποστολές αλλά και να αποτίσει φόρο τιμή σε όσους έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια αυτών των αποστολών. Τώρα η συγκεκριμένη ημερομηνία, η 19η Αυγούστου, επελέγει ως Παγκόσμια ημέρα ανθρωπιστικής δράσης, επειδή την ημερομηνία αυτή, το 2003, ο ειδικός απεσταλμένος του ΟΗΕ στο Ιράκ, βραζιλιάνος διπλωμάτης Ντεμέλο και 21 συνάδελφοί του έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια βομβιστικής επίθεσης στο αρχηγείο του ΟΗΕ στη Βαγδάδη. Έτσι λοιπόν υπάρχει αυτή η ημέρα που είναι Παγκόσμια ημέρα ανθρωπιστικής δράσης.
1: Εγώ δεν σ' αγάπησα. Ρε, αν δεν σ' αγάπησα εγώ να πέσει το ταβάνι και να με πλακώσει.
2: Αντωνάκη μου!
1: Άνθρωποι από κάτω, ρε!
3: Ακόμα εδώ σας εσείς, ρε! Σταμάτα, ρε, καραβάγκο!

Ένα τραγούδι για την αγάπη λοιπόν από το Δημήτρη Κοριαλά και πάμε να δούμε τι άλλο φέρνει η μέρα μας, να θυμηθούμε έναν από τους σημαντικότερους σκηνοθέτες του ελληνικού θεάτρου και τους δάσκαλους της υποκριτικής τέχνης, ο οποίος έφυγε από τη ζωή μία μέρα σαν σήμερα το 1981 και το όνομά του Πέλος Κατσέλης. Ο οποίος σπούδασε στη νομική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών αλλά και στην επαγγελματική σχολή θεάτρου, όπου είχε δάσκαλό του το Φώτο Πολίτη. Συνέχισε τις θεατρικές του σπουδές στην Αυστρία και τη Γερμανία. Στο θέατρο πρωτοεμφανίστηκε αρχικά ως ηθοποιός, ήδη από τα φοιτητικά του χρόνια, ως ιδρυτικό μέλος του θεατρικού φοιτητικού ομίλου. Η πρώτη του σκηνοθετική όμως παρουσία χρονολογείται το 1929. Συνεργάστηκε με το Εθνικό Θέατρο, το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδας και την Εθνική Λυρική Σκήνη. Επίσης είχε έντονη παρουσία.

στην Εθνική Ραδιοφωνία, το εταιρικό φίεσο του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών Άρμα Θεάτρου, καθώς και σε θειάσους του Ελεύθερου Θεάτρου. Από το 1941 έως το 1946 δίδαξε στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου. Επίσης το 1957 ίδρυσε τη δική του Δραματική Σχολή, η οποία έφερε και το όνομά του και από την οποία ξεκίνησαν πάρα πολλά μεγάλα ονόματα του ελληνικού θεάτρου και του κινηματογράφου. Έφυγε από τη ζωή μία μέρα σαν σήμερα το 1981 σε ηλικία 74 ετών.

0: Ένα τραγούδι που έχει γράψει ο Γιάννης Πανός και το είχαμε πρώτο ακούσει από τον Κώστα Καράλη. Τώρα το ακούσαμε σε διασκευή από τον Μιχάλη Χατζηγιάννη. Πάμε να δούμε τι άλλο έγινε μία μέρα σαν σήμερα και πάμε στο 1975, όπου φεύγει από τη ζωή ο Χριστόφορος Θεοφίλου, γνωστός σε εμάς ο Τζιμ Λόντος. Παγκόσμιος πρωταθλητής στην πάλι από το 1930 ως το 1946. Συγκεκριμένα υπήρξε superstar της επαγγελματικής πάλης και προσέφερε ώρες χαράς και ξεγνιασιάς στους δοκιμαζόμενους από το οικονομικό κράχ Αμερικανούς. Γεννήθηκε στις 2 Ιανουαρίου του 1897. Να πούμε ότι και οι Έλληνες τον απολάμβαναν κατά καιρού στο Παναθηναϊκό στάδιο όταν ερχόταν για να κατατροπώσει κάποιους αντιπάλους. Η λαμπρή πορεία του στο ρινγκ υπήρξε ιδιαίτερα προσοδοφόρο για τον Τζιμ Λόντο, αλλά και ο ίδιος υπήρξε γενναιόδωρος προσφέροντας σημαντικά χρηματικά ποσά για τα Ελληνόπουλα που έμειναν ορφανά κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Πέθανε στην Καλιφόρνια στις 19 Αυγούστου του 1975 από ανακοπή καρδιάς.
1: Γάμπια του μπόξ.
2: Μα τι να τα κάνω.
1: Έτσι λένε όλες στην αρχή του γάμου. Μα μετά όταν γνωρίζονται τα πράγματα αλλάζουνε. Πάρτα σου λέω για να μην είσαι θύμα

0: Μη πολεμάς λοιπόν, ένα τραγούδι της Χαρούλας Αλεξίου που συμπεριλαμβάνεται σε ένα δίσκο του Σοκράτη Μάλαμα και σε ξένο τραγούδι θα περάσουμε για τη συνέχεια. Εκεί θα μας οδηγήσει ένας Άγγλος τραγουδιστής, ο Ιαν Γκίλαν συγκεκριμένα, ο οποίος γεννήθηκε μία μέρα σαν σήμερα το 1945. Ένας από τους σπουδαιότερους του είδους, παγκοσμίως διακρινόμενος και ως βασικός τραγουδιστής των Deep Purple.
1: Μ' αγαπάς?
2: Ναι.
1: Τότε γιατί δεν τραγουδάμε?
2: Τραγουδάμε? Τι αν τραγουδήσουμε?

Ένα πολύ πολύ γνωστό τραγούδι από τους Deep Purple και πάμε σε έναν Έλληνα αθλητή, ο οποίος γεννήθηκε επίσης μία μέρα σαν σήμερα το 1968 και το όνομά του Νίκος Κακλαμανάκης. Είναι αθλητής της ιστιοπλοείας, κορυφαίος μάλιστα στην ιστορία του αθλήματος και δύο φορές Ολυμπιονίκης. Γεννήθηκε στην Βάρκιζα στις 19 Αυγούστου του 1968 και ξεκίνησε από πολύ μικρό στην ιστιοπλοεία στην κατηγορία Μιστράλ.

0: Ένα δροσερό τραγούδι λοιπόν από τους Απουρημάκ ήταν το κύμα που μόλις ακούσαμε και πάμε στο 1883 όπου μία μέρα σαν σήμερα γεννιέται η Γκαμπριέλα Μπονέρ που εμείς την ξέρουμε σαν Κοκό Σανέλ. Υπήρξε λοιπόν Γαλλίδα σχεδιάστρια μόδας, θεμελιώτρια του σύγχρονου γυναικείου στυλ και μία από τις πιο εμβληματικές μορφές του 20ου αιώνα. Ξεκίνησε από ταπεινή καταγωγή, άνοιξε το πρώτο της κατάστημα το 1909 στο Παρίσι και ίδρυσε το ονομώνυμο οίκο υψηλής ραπτικής. Επαναστάτησε με το μικρό μαύρο φόρεμα και τα αρώματα Σανέλ νούμερο 5 που προώθησε στην εκλεπτισμένη απλότητα, την άνεση και το unisex στυλ στα γυναικεία ενδύματα. Τα σχέδια της βέβαια έγιναν σύμβολο κομψότητας. Μιλάμε για την Κοκό Σανέλ, η οποία γεννήθηκε μία μέρα σαν σήμερα.
1: Κάτι έχεις κάνει.
2: Εγώ τίποτα. Τι, που έβαλα ένα φουστάνι και κοιτάχτηκα στον καθρέφτη.
1: Δεν λέμε για το φουστάνι που έβαλες.
2: Αλλά
1: για το φουστάνι που έβγαλες.

0: Το φόρεμα λοιπόν το τραγούδι που ακούσαμε από τον Αλέξανδρο Δάικο και πάμε στο 2016 όπου μία μέρα σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή ο Ντόναλντ Χέντερσον, Αμερικανός επιδημιολόγος, πρώην επικεφαλής της ομάδας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας που εξάλειψε την ευλογιά, ασθένεια από την οποία πέθαναν εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι.
1: Μα γιατί φεύγετε, γιατρέ μου, καθίστε να τον εξετάσετε.
2: Τι να κάτσω να κάνω, κυρία μου, να συνεργαστώ με την κεραμία από εδώ, να τον ξεματιάζουν παρέα. Εγώ δυστυχώς ούτε να ξεματιάζω ξέρω, ούτε μάτσο να φτιάχνω, ούτε βότα να πουλάω κι άλλα μαγικά.

0: Ζήσε μας είπε η Ελευθερία Ερβανιτάκη, ήταν το πρώτο τελευταίο μας τραγούδι, γιατί εμείς στο σημείο αυτό θα σας αφήσουμε, θα ανανεώσουμε όμως το ραντεβού μας για αύριο. Σωτήρης Νάστος μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου από το στούντιο της Φλόρινας, Γιάννης Κάτανος από το στούντιο της Κοζάνης, Λένα Ελευθερίου στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Από μας ευχές για ένα πολύ καλό μεσημέρι.
1: Πάρ' το τηλέφωνο, ρε. Αν τη γλίτωσες πάλι. Άντε, Ματαμπρός. Κατάστημα θροφίμων εδώ από διευθυντής.
2: Ναι.
1: Στα μούτρα σου. Με συγχωρείτε, κυρία γιατρέσα, δεν ήταν για εσάς. Μου στείλει ένα τηλεγράφημα και το έστειλα πίσω. Με συγχωρείτε. Πώς βεβαίως θα το στείλουμε τώρα που ήρθε ο μικρός. Ο μικρός ήρθε, θα το στείλω αμέσως. Δεν ξεχνάμε πως εσείς πάντα κάτι δίνετε. Βέβαια, αν το δώσετε κάτι παραπάνω του παιδιού, γιατί ανεβαίνει και 4 πατώματα με τα ποδάρια δεν έχετε σανσέρ. Μάλιστα, κυρία γιατρέσα, μάλιστα.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Κώστας Σταθάκης. Τετάρτη σήμερα, 19 Αυγούστου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους.

Σύσκεψη Κατσαφάδου στη Χαλκιδική με τους τοπικούς φορείς για την αποκατάσταση των ζημιών από την πρόσφατη πυρκαγιά. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και καταβολή υψηλής εγγύησης, αφέθηκε ο 35χρονος Ισραηλινός στο Ρέθυμνο για τη φωτιά στα Σελιά. Σύσκεψη πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί με αντικείμενο τα μέτρα πυροπροστασίας της περιοχής του Αγίου Νικολάου Λασιθίου.

Στις 27 Αυγούστου το μετρό Θεσσαλονίκης φτάνει στην Καλαμαριά και ξεκινάει η λειτουργία της επέκτασης της γραμμής. Έξαρση κρούσματων γαστρεντερίτιδας καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες στη Ρόδο. Διαμαρτυρίες στην Αχλάδα για κατολισθήσεις από την εξόρυξη Λιγνίτη. Κολλημένη για τρίτη ημέρα στα βαθύ παραμένει η Θαλαμιγός στο δρέπανο Αχαΐας. Αυτά και άλλα θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Να πούμε πως στη Χαλκιδική βρίσκεται ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, προκειμένου να συμμετέχει σε σύσκεψη με την τοπική αυτοδιοίκηση και τους αρμόδιους φορείς για τα μέτρα αποκατάστασης των πληγέντων μετά την

0: καταστροφική πυρκαγιά στη Σίβηρη την προηγούμενη εβδομάδα. Για την σύσκεψη αυτή και για το τι ακριβώς θα υποθεί στην σύσκεψη στην οποία συμμετέχει ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, θα έχουμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Να πάμε όμως εμείς στην ΕΡΤ Χανίων και στον Περικλή Κουκλάκη, καθώς αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και καταβολή υψηλής εγγύησης ο 35χρονος Ισραηλινός στο Ρέθυμνο για τη φωτιά στα Σελιά παραμονή του 15 Αυγούστου. Ο 35χρονος στην απολογία του στις δικαστικές αρχές ισχυρίστηκε ότι δεν προκάλεσε ο ίδιος την πυρκαγιά, καθώς είδε τις φλόγες να ξεπετάγονται σε μακρινή απόσταση από τη βίλα που είχε νοικιάσει με την παρέα του. Ας ακούσουμε τον Περικλή Κουκλάκη που έχει και το ρεπορτάζ. Περικλή, καλώς
1: μεσημέρι. Βίκυ από τα Χανιά. Ουσιαστικά πρόκειται για την απολογία που είχε λάβει ουσιαστικά προθεσμία για να γίνει αυτή και έγινε χθες. Ο 35χρονος, ο οποίος συνελήφθη από τις πυροσβεστικές υπηρεσίες, τις ανακριτικές που ουσιαστικά διερευνούσαν και την αιτία πίσω από την πυρκαγιά στις 14 Αυγούστου στα Σελιά του νομού Ρεθύμνης, στα νότια του Ρεθύμνου είναι αυτό το χωριό. Και βέβαια προκάλεσε μεγάλη καταστροφή, η αλήθεια είναι, και απείλησε οικισμούς. Υπήρξαν και 112 μηνύματα για εκενώσεις προληπτικές. Παρ' όλα αυτά, ο 35χρονος ισχυρίστηκε ότι η κατηγορία που του καταλογίζεται, δηλαδή ότι άναψε με την παρέα του σε βίλα που νοικίαζε στην περιοχή των Σελίων φωτιά, έτσι ώστε να υπάρξει πυρκαγιά, εννοώ σε ψυσταριά, όχι σε υπαίθριο χώρο, σε γη, και οδήγησε, σύμφωνα με τις πυροσβεστικές υπηρεσίες που κάνουν την προανάκριση, στην πυρκαγιά που προκλήθηκε αργότερα στην ευρύτερη περιοχή, δεν ευσταθούν. Και μάλιστα ισχυρίστηκε ότι δεν είχε καμία σχέση, είδε και ο ίδιος τις φλόγες, όπως είπε, μαζί με την υπόλοιπη παρέα του, να ξεσπούν σε έκταση που είναι παραδίπλα, στα 50 με 70 μέτρα, όπως φέρεται να είπε ο ίδιος στην απολογία του, και μέσω του δικηγόρου του βέβαια υπεραμείνθηκε κάθε δικαιώματός του για την όλη κατάσταση που έχει ακολουθήσει μετά τη σύλληψή του. Βέβαια, αυτό που λένε και οι πυροσβεστικές δυνάμεις είναι ότι επειδή έπνεαν πολύ ισχυροί άνεμοι και τότε, κατά την τότε περίοδο, στην ευρύτερη περιοχή, υπάρχει πιθανότητα όντως να έχει προκληθεί από τη δική τους, από το δικό τους μπάρμπεκιου που ξεκίνησε η όλη διαδικασία. Τώρα από εκεί πέρα η απολογία κράτησε αρκετές ώρες. Μετά από σύμφωνη γνώμη όμως εισαγγελέα και ανακριτή, η κατάστασή του πλέον είναι ελεύθερος, απελευθερώθηκε δηλαδή με περιοριστικούς όρους αυτού της εμφάνισης μία φορά το μήνα στην ελληνική πρεσβεία στη χώρα του, στο Ισραήλ, στο Τελ Αβίβ συγκεκριμένα, όπως υπόθηκε από τον σύνηγορο υπεράσπισης του, έως να εκδικαστεί η υπόθεση και να έρθει σε ακροματική διαδικασία. Ενώ βέβαια του επιβλήθηκε ένα πολύ μεγάλο χρηματικό ποσό, ύψους 10.000 ευρώ, ως εγγύηση για να αφαιθεί ελεύθερος.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε, Περικλή. Σύσκεψη πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί με αντικείμενο τα μέτρα πυροπροστασίας της περιοχής του Αγίου Νικολάου Λασιθίου. Θα μας ενημερώσει τώρα η Άσον Ταβλάς από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Αγίου Νικόλαο. Η Άσον.
2: Καλό μεσημέρι. Παρουσία του Αντιπεριφερειάρχη του κυρίου Ανδρουλάκη και του Δασάρχη του Μανώλη του Κουδουμά στα γραφεία του Δήμου Αγίου Νικολάου. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγα λεπτά ουσιαστικά αυτή η σύσκεψη, η οποία ήταν η τελευταία φωτιά στο χωριό της Κρήτας, και τα μέτρα τα οποία θα πρέπει συντονισμένα αντιπεριφέρεια, δασική υπηρεσία, πυροσβεστική και δήμος να πάρουν από κοινού, προκειμένου να προλάβουν άλλες πυρκαγιές. Βέβαια, έχουμε τέλη Αυγούστου, αρκετές πυρκαγιές αντιμετωπίστηκαν εδώ στο νομό Λασιθίου. Το ζήτημα είναι σε κάθε περίπτωση οι δυνάμεις που έχει η πυροσβεστική, αν επαρκούν, και βέβαια ο συντονισμός όλων των υπηρεσιών, και όλοι ευελπιστούμε να μπορέσουν οι υπηρεσίες πραγματικά να συντονιστούν καλύτερα, έτσι ώστε να υπάρχει ταχύτερη και πιο καλή αντιμετώπιση των νηστείων. Σε πολλές περιπτώσεις πάνω στην πυροσβεστική υπηρεσία κατάφερε να σβήσει δύσκολες αιστείες. Αυτές είναι της Κρυψάς, είναι της Σιτίας, αν θυμάστε καλά, στα Αχλάδια. Είναι κάποιες άλλες πυρκαγιές στην Ιεράπατρα και στη Σιτία, στο Πάνω Χωριό. Σε περιοχές πολύ δύσκολες και με πολλούς ανέμους. Από εκεί και πέρα είχαμε όμως οι δύο αυτοκίνητα τα οποία κάηκαν και χρειάζονται σίγουρα περισσότερες δυνάμεις και ένας διαφορετικού τύπου συντονισμός χρησιμοποιώντας ψηφιακά μέσα. Αυτή είναι η πραγματικότητα και είναι δύσκολες εποχές αυτές που διανύουμε με έντονα καιρικά φαινόμενα. Ποτέ δεν ζήσαμε τόσους ανέμους με τόσες υψηλές θερμοκρασίες και τόσο μεγάλο διάστημα.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άσον. Και να πάμε τώρα στη Χαλκιδική, όπου βρίσκεται ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος και συμμετέχει σε σύσκεψη με την τοπική αυτοδιοίκηση και τους αρμόδιους φορείς για τα μέτρα αποκατάστασης των πληγέντων μετά την καταστροφική πυρκαγιά στην Σίβηρη. Ο Παύλος Αρόχλου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και θα μας ενημερώσει. Παύλο, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Η οποία πήγε πριν από λίγο, ολοκληρώθηκε εδώ πέρα στο Δημαρχείο. Στο τραπέζι βέβαια έπεσαν οι ζημιές που έχουν υποστεί πολίτες και επαγγελματίες, όπως και βαρύτητα δόθηκε για τις καλλιεργήσιμες εκτάσεις που έχουν υποστεί καταστροφή, αλλά και το θέμα όσον αφορά την επόμενη μέρα για τα έργα τα οποία πρόκειται να γίνουν, τα αντιδιαβροτικά έργα, όπως ώστε να γίνει πρόληψη για τα πλημμυρικά φαινόμενα. Πριν από λίγο, μάλιστα, σε δηλώσεις ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης, ο κ. Κατσαφάδος, ενημέρωσε πως έχει γίνει ήδη μία πρώτη καταγραφή ζημιών. Οι ζημιές, βέβαια, θα συνεχιστούν. Η καταγραφή των ζημιών θα συνεχιστεί και την ερχόμενη Παρασκευή. Όπως είπε, θα εγκριθεί ποσό όσον αφορά το Δήμο Κασάνδρας, το οποίο αγγίζει τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ για την αντιπεριφέρεια το ποσό το οποίο θα εγκριθεί θα είναι της τάξης του 1 εκατομμυρίου ευρώ. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τα σπίτια τα οποία έχουν υποστεί ζημιές, σε ένα μήνα από τώρα θα μπορούν οι πληγέντες να καταθέσουν το αίτημα στην υπηρεσία του Υπουργείου για να πάρουν στο 100%, όπως είπε, την κρατική αρρωγή. Ενώ θα δοθεί και επίδομα όσον αφορά τώρα 20 σκευές αλλά και άλλες υποδομές που έχουν υποστεί ζημιές, θα δοθεί και επίδομα πρώτων αναγκών. Και αναμένουμε τώρα το κυβερνητικό κλιμάκιο να ξεκινήσει να κάνει μια αυτοψία στην περιοχή όπου έχει πληγεί, στη Σίβηρη δηλαδή, στις καμένες εκτάσεις.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Παύλο. Ομάδα δασοπυρόσβεσης δημιουργήθηκε στη Λέσβο από την τοπική αλβανική κοινότητα. Η Δήμητρα Λαχουρή θα μας ενημερώσει τώρα από τη Λέσβο. Δήμητρα.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Συνεχίζοντας και αυτά που είπε ο Ιάσον Ταυλάς, στη Μυτιλήνη γίνεται πολύ μεγάλη προσπάθεια για τη δημιουργία μιας νέας εθελοντικής ομάδας δασοπυρόσβεσης. Αυτή την φορά η αλβανική κοινότητα κινητοποιείται προς τούτο. Όπως είπε ο πρόεδρος της αλβανικής κοινότητας, ήδη υπάρχουν 12 αγροτικά οχήματα, κάποια από αυτά έχουν δεξαμενές, κάποια όχι, τα οποία θα μπορούν να διαδραματίσουν βοηθητικό ρόλο σε περίπτωση πυρκαγιάς, όπως το έκαναν και στην τελευταία πυρκαγιά που έπληξε την περιοχή του Πλωμαρίου. Τόνισαν οι ίδιοι ότι αποτελούν ένα απόσπαστο μέλος της Λέσβου, ότι θέλουν να προστατέψουν τον συνάνθρωπό τους, τις περιουσίες, αλλά και να προσφέρουν σημαντικό έργο στην τοπική κοινωνία, γιατί θεωρούν ότι είναι κομμάτι αυτής της κοινωνίας. Επίσης, σε ό,τι αφορά τώρα τις εθελοντικές ομάδες, στο Πλωμάρι, στην τελευταία λοιπόν πυρκαγιά, παρουσίασε πολύ μεγάλη ζημιά το πυροσβεστικό όχημα της εθελοντικής ομάδας του Πλωμαρίου. Ξεκίνησε λοιπόν ένας αγώνας προκειμένου να συγκεντρωθούν χρήματα για να αγοραστεί νέο αυτοκίνητο και προς τούτο πραγματοποίησαν και μία συναυλία στην οποία συγκεντρώθηκαν 2.000 ευρώ. Επίσης υπήρξε συμπολίτη μας ο οποίος διέθεσε 5.000 ευρώ για το σκοπό αυτό. Η προσπάθειά του συνεχίζεται.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δήμητρα. Σήμερα συμπληρώνονται 3 χρόνια από την καταστροφική πυρκαγιά στον Εύρο και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τη Μαρία Μανάκα από την Ερθορεστιάδας. Μαρία.
5: Ήταν εξημερώματα του Σαββάτου 19 Αυγούστου κοντά στη Μελία και το Αρίστινο έξω από την Αλεξανδρούπολη, όπου ο Εύρος πριν από 3 χρόνια έζησε τη μεγαλύτερη πυρκαγιά που έχει καταγραφεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέσα σε λίγες ώρες η φωτιά εξαπλώθηκε προς τις σφαίρες, το Σουφλί και κυρίως στο Εθνικό Πάρκο της Δαδιάς. Χαρακτηρίστηκε η μεγαλύτερη, κατέκαψε από το 2000, κατέκαψε τεράστιες εκτάσεις δάσους και αγροτικής γης. Οριοθετήθηκε πλήρως στις 8 Σεπτεμβρίου του 2023, έπειτα από επίμονες επιχειρήσεις με διεθνή συνδρομή επίσης. Είχαμε και την εκένωση στις 22 Αυγούστου προληπτικά του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης με 65 ασθενείς να μεταφέρονται σε πλοίο πλωτό νοσοκομείο στο λιμάνι. Απώλειες βαριές, δεκάδες σπίτια, υποδομές, υπέστες ζημίες, αγροκτήματα, ελαιώνες, μελισσοκομεία, κάηκαν, κτηνοτρόφοι επίσης πλήγησαν τα ζώα τους. Εκδόθηκαν αλλεπάλληλες εντολές εκένωσης οικισμών. Τραγική κορύφωση αποτέλεσε ο εντοπισμός 18 νεκρών μεταναστών μέσα στο δάσος της Δαδιάς. Σύμφωνα με το Κοπέρνικους, η εκτίμηση για την καμένη έκταση ήταν περίπου πάνω μάλλον από 966.000 στρέμματα, επιβεβαιώνοντας τον χαρακτηρισμό Megafire. Βέβαια, 3 χρόνια μετά η εικόνα ανάκαμψης είναι αισιόδοξη. Το Εθνικό Πάρκο Δαδιάς είναι πλέον επισκέψιμο, τα αρπακτικά έχουν επιστρέψει, η φύση αναγεννάται.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Μέχρι στιγμής φέτος το καλοκαίρι έχουν καεί 291.000 στρέμματα σε 53 μεγάλες πυρκαγιές, όπως δήλωσε στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ο επιστημονικός υπεύθυνος του Εθνικού Παρατηρητηρίου Δασικών Πυρκαγιών, Ιωάννης Γίτας. Σύμφωνα με τον καθηγητή του ΑΠΙΘΙΤΑ, το ενθαρρυντικό είναι ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των καμένων, δηλαδή πάνω από 50%, αφορά θαμνώδεις εκτάσεις και μόνο το 10 με 15% δάση υψηλής βλάστησης. Ας τον ακούσουμε.
6: Φέτος πρόκειται για μια μεσαία χρονιά όσον αφορά τον αριθμό των στρεμμάτων που έχουν καεί. Μέχρι τώρα, μέχρι χτες δηλαδή, έχουμε μετρήσει περίπου στις 291.000 στρέμματα καμένες εκτάσεις από τις 53 πυρκαγιές, τις οποίες έχουμε καταγράψει. Εμείς καταγράφουμε όλες τις μεγάλες πυρκαγιές και όσες πυρκαγιές μας ζητάει η δασική υπηρεσία, δηλαδή αυτές που είναι μεγαλύτερες από 200 στρέμματα. Με βάση αυτή τη λογική λοιπόν, έχουμε καταγράψει 290.000 στρέμματα, δηλαδή σχεδόν 300.000 στρέμματα από την αρχή του καλοκαιριού, εκ των οποίων το 90% από αυτές ξεκίνησαν τον Ιούλιο. Δεν έζησαν όλοι τον Ιούλιο, ξεκίνησαν τον Ιούλιο. Δηλαδή, ο Ιούλιος ήταν ο μήνας με τις περισσότερες πυρκαγιές. Ο Αύγουστος είναι δύσκολος μήνας. Παραδοσιακά και ιστορικά βλέπουμε ότι υπάρχει πολύ ανθρώπινη δραστηριότητα γύρω στο 15 Αύγουστο και ως εκ τούτου έχουμε και αύξηση του αριθμού συνήθως των πυρκαγιών γύρω από αυτή την περίοδο που ανέφερα. Τώρα, σχετικά με τις εκτάσεις αυτές που ανέφερα νωρίτερα, τα 160.000 περίπου στρέμματα αφορούν τη μεγάλη πυρκαγιά στον Άγιο Βασίλειο και την Ξηρονομή, δηλαδή στην περιοχή της Αττικοβιωτίας, και οι μικρότερες πυρκαγιές της τάξης των 50.000 στρεμμάτων αφορούν τον Μόρε Θύμνο. Βέβαια, έχουμε και τα πιο πρόσφατα έχουν καταγράψει φωτιές στη Σίδερη, στη Σκύρο και στη Σαλαμίνα. Το ενθαρρυντικό, βέβαια, πίσω από αυτά τα νούμερα, γιατί τα νούμερα πολλές φορές δεν μας δίνουν την πλήρη εικόνα, είναι το τι κάηκε. Με βάση λοιπόν τη δικιά μας υπηρεσία, βλέπουμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των εκτάσεων που κάηκαν, πάνω από 50%, αφορά θαμνώδεις εκτάσεις. Και μόλις πάνω από 10%, 10 με 15%, τα δάση υψηλής βλάστησης. Αυτά που έχουμε στο μυαλό μας, δηλαδή στα δάση Χαλεπίου, Πέφκης, κτλ. Δηλαδή αυτό που βλέπουμε στα δάση στο μυαλό μας. Ένα 32% αφορά γεωργικές εκτάσεις και πολύ μικρότερο ποσοστά τη τάξη το 3 και το 1% αφορούν ανοιχτούς χώρους και τεχνητές επιφάνεια. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι ναι, μεν έχουμε μεγάλα νούμερα, αλλά τα νούμερα αυτά δεν αφορούν δάσος αυτού καθ' αυτό όλα. Αυτά το μεγαλύτερο ποσοστό, όπως είπα, αφορά θαμνώδεις εκτάσεις.
0: Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Στις 27 Αυγούστου το μετρό φτάνει στην Καλαμαριά και ξεκινάει η λειτουργία της επέκτασης της γραμμής 4,7 χιλιόμετρων και έτσι θα προσθεθούν και άλλοι 5 νέοι σταθμοί στους υφιστάμενους. Να πάμε στην Σοφία Πακαλίδου. Σοφία, καλώς μεσημέρι.
7: 1,5 χρόνο μετά την έναρξη του μετρό Θεσσαλονίκης, στις 27 Αυγούστου, την επόμενη Πέμπτη δηλαδή, μπαίνει στις Ράγες η επέκταση προς την Καλαμαριά, σηματοδοτώντας ένα νέο κεφάλαιο για τις μετακινήσεις στην ανατολική πλευρά της πόλης. Με αναρτησή του, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Σταχιάος αναγνώρισε τις καθυστερίες και την καχυποψία που αυτές προκάλεσαν, χαρακτηρίζοντας το έργο ιδιαίτερα σύνθετο, εκτιμώντας ωστόσο ότι το τελικό αποτέλεσμα θα είναι μοναδικό. Η επέκταση περιλαμβάνει 5 νέους σταθμούς, Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρίνη και Μίκρα, και 4,78 χιλιόμετρα υπόγειας διαδρομής. Με την πλήρη λειτουργία της αναμένεται να εξυπηρετήσει περίπου 63.000 επιβάτες ημερήσιους, ενώ εκτιμάται ότι θα απομακρύνει από τους δρόμους περίπου 12.000 οχήματα που κυκλοφορούν κάθε μέρα. Παράλληλα, υπολογίζεται μείωση των εκπομπών του διοξιδίου του άνθρακα κατά περίπου 43 τόνους ημερήσιους, ενώ η διαδρομή από τη Μίκρα για το κέντρο της Θεσσαλονίκης θα διαρκεί περίπου 15 λεπτά. Η λειτουργία, να πούμε, ότι του μετρό στην Καλαμαριά συνδέεται και με την ανάπλαση της οδού Πόντου τους επόμενους μήνες για την ολοκλήρωσή της. Απαιτούνται απαλωτριώσεις που έχουν εξασφαλιστεί, καθώς το έργο έχει χαρακτηριστεί εθνικό βίκι.
0: Και πάντως να πούμε πως η λειτουργία του μετρό και προς την Καλαμαριά, Σοφία, θα επιφέρει και αλλαγές στο συγκοινωνιακό έργο για να υπάρξει έτσι σύνδεση πολλών περιοχών με τους σταθμούς του μετρό στην Καλαμαριά, έτσι δεν είναι?
7: Ναι, και το στοίχημα είναι αυτές οι γραμμές να εξυπηρετούν καλύτερα τις γειτονιές του Δήμου Καλαμαριάς, χωρίς παράλληλα όμως να αυξηθεί ο συνολικός αριθμός των λεωφορείων. Η γραμμή 6 μετατρέπεται σε δύο κυκλικές που θα περιλαμβάνει αυτές τις περιοχές και ένα μη ακόμη τοπικό Καλαμαριάς, ενώ δημιουργούνται και δύο νέες, η μη 2, σταθμός μετρό Μίκρα που θα συνδέει με το σταθμό του IKEA και μη ακόμη η Χ 3 που θα συνδέει το σταθμό του μετρό στη Μίκρα με το αεροδρόμιο Μακεδονία. Στο νέο δίκτυο διατηρούνται επίσης, να πούμε, και οι 4 γραμμές που εξυπηρετούν σήμερα το Δήμο Καλαμαριάς. Παράλληλα, σε διαβούλευση βρίσκεται η επαναλειτουργία της Δημοτικής Συγκοινωνίας στην Καλαμαριά, με το Δήμο να έχει προμηθευτεί 2 ηλεκτρικά λεωφορεία και τους απαραίτητους φορτιστές, ενώ εξετάζεται η ένταξή τους στο νέο συγκοινωνιακό δίκτυο και σε αυτή την κατεύθυνση θα προτιμηθεί με μια φόρμουλα κυκλικών διαδρομών, ώστε η Δημοτική Συγκοινωνία λειτουργεί συμπληρωματικά προς το μετρό, αλλά και τις αστικές γραμμές, εξυπηρετώντας ακόμη περισσότερες περιοχές, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σοφία. Στις 1.171 έφτασαν οι χημειοθεραπείες που πραγματοποιήθηκαν στο ογκολογικό τμήμα του Ποδοσάκιου Νοσοκομείου Πτολεμαϊδας κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 και σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο διοικητής του νοσοκομείου Γιάννης Κετικίδης, προχωρά κανονικά η διαδικασία για τη δημιουργία του ογκολογικού κέντρου στη Δυτική Μακεδονία. Ο Αντώνης Μαυρίδης από την ΕΡΤ Κοζάνης έχει το ρεπορτάζ. Αντώνη.
8: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Το ίδιο διάστημα, δηλαδή το πρώτο εξάμηνο του 2026, στα τακτικά εξωτερικά ιατρία των ογκολόγων εξυπηρετήθηκαν 723 ασθενείς, ενώ ακόμη 94 ασθενείς εξετάστηκαν στα εξωτερικά ιατρία αιματολόγου για κακοήθειες μη συμπαγών οργάνων. Όπως τόνισε ο διοικητής του νοσοκομείου Πτολεμαϊδας, του Ποδοσάκιου, ο κ. Σκετικίδης, η διοίκηση συνεχίζει με προσανατολισμό στη βελτίωση των συνθήκων και των υπηρεσιών υγείας, στην ενίσχυση του ογκολογικού τμήματος και τη στήριξη των ασθενών και των οικογενειών τους, στο πλαίσιο βεβαίως και των τελευταίων ανακοινώσεων του Υπουργού Υγείας στην Πτολεμαϊδα για την δημιουργία ενός ογκολογικού κέντρου που θα καλύπτει τους ογκολογικούς ασθενείς σε όλη τη Δυτική Μακεδονία με ακτινοθεραπευτικά σύγχρονα μηχανήματα και νέες δομές. Ο διοικητής του νοσοκομείου είπε ότι πάνω απ' όλα είναι ο ασθενής και ο ασθενής δεν είναι ένας αριθμός. Ωστόσο, να πούμε ότι μιλώντας σήμερα στην ΕΡΤ Κοζάνης, ο γνωστός ογκολόγος ακτινοθεραπευτής, ο οποίος έχει και διατυπώσει συγκεκριμένη πρόταση για το ογκολογικό κέντρο και για το ακτινοθεραπευτικό τμήμα το προηγούμενο χρονικό διάστημα και ασχολήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια με ιδιαίτερες εργασίες γύρω από τα ζητήματα αυτά, είπε ότι πρέπει να υπάρξουν πολλαπλά κίνητρα προκειμένου να γίνει πράξη αυτό το ογκολογικό κέντρο, ένα κέντρο το οποίο καταρχήν θα πρέπει να τροποποιήσει τον οργανισμό του νοσοκομείου της Πτολεμαϊδας για να προβλέπεται ογκολογική κλινική και όχι ογκολογικό τμήμα που σήμερα εντάσσεται στην παθολογική κλινική, ένα αυτόνομο, μια αυτόνομη ογκολογική κλινική η οποία θα αυξήσει και τον αριθμό των προσφερόμενων θέσεων εργασίας στους ογκολόγους γιατρούς αλλά και στο εξειδικευμένο προσωπικό που χρειάζεται, όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μπακατσούνης, ο οποίος μίλησε και για την μελέτη σχετικά με τον καρκίνο στην περιοχή, μια μελέτη που όλο αναμένονταν να παρουσιαστεί και τελικά δεν παρουσιάστηκε, αποσαφήνισε και ξεκαθάρισε ότι αυτή η μελέτη έχει να κάνει με το Πανεπιστήμιο Αττικής, το οποίο πήρε περιστατικά και μελέτησε το θέμα του καρκίνου στη Δυτική Μακεδονία και είπε ακόμη ότι αυτή η μελέτη και τα στοιχεία από το Πανεπιστήμιο της Αττικής πρέπει να παρουσιαστούν στην περιοχή και γι' αυτό το λόγο ζήτησε να αναλάβει πρωτοβουλία το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και η Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας με έδρα την Τολεμαίδα, ώστε να παρουσιαστεί αυτή η μελέτη, να γίνει μια συζήτηση και να ληφθούν και αποφάσεις. Αυτά σε σχέση με τις εξελίξεις που είναι σημαντικές στο Μποδοσάκη Νοσοκομείο και ειδικότερα στο θέμα του Ογκολογικού Κέντρου μετά τις πρόσφατες ανακοινώσεις του Υπουργού Υγείας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη. Έξαρση κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες στη Ρόδο. Το ρεπορτάζ έχει η Μαριέτα Γαβριλιώτη. Μαριέτα, καλώς μεσημέρι.
9: Γεια σας από τη Ρόδο. Πράγματι παρατηρείται το τελευταίο περίπου 20ήμερο μία έξαρση κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας με αποτέλεσμα να υπάρχει αυξημένη προσέλευση στα επίγοντα του νοσοκομείου της Ρόδου αλλά και σε ιδιωτικά γιατρία. Το καλό στην υπόθεση είναι ότι τουλάχιστον όσοι προεσέρχονται στο νοσοκομείο δεν είναι σε κατάσταση που να χρειάζονται νοσηλεία, παίρνουν τις απαιτούμενες ιατρικές οδηγίες και αποχωρούν. Τώρα πρέπει να σας πω ότι αυτό, δηλαδή η έξαρση της γαστρεντερίτιδας, είναι ένα φαινόμενο, ας το πούμε έτσι, που στη Ρόδο το έχουμε τα τελευταία χρόνια, τα καλοκαίρια. Πιθανολογείται ότι συνδέεται με τις αυξημένες, με τις υψηλές θερμοκρασίες και κάποια ζητήματα που έχουν να κάνουν με υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων. Πρέπει να σας πω ότι από τις υπηρεσίες της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου, τις υπηρεσίες υγείας της περιφέρειας, γίνονται και στοχευμένοι έλεγχοι, ιδιαίτερα σε κάποιες περιπτώσεις που παρουσιάστηκαν κρούσματα. Αυτό που μας λένε είναι ότι δεν έχουν παρουσιαστεί μαζικά κρούσματα σε κάποιο ξενοδοχείο ή σε κάποιο εστιατόριο. Υπήρξαν περιπτώσεις που ήταν μάλλον μεμονωμένες και έχουν οι επόπτες υγείας και ότι αυτό το φαινόμενο δεν αφορά μόνο τη Ρόδο αλλά και άλλες περιοχές. Μάλιστα πριν από λίγες ημέρες υπήρξε περιστατικό και έγινε αντίστοιχος έλεγχος στο νησί της ΚΟ. Σε κάθε περίπτωση οι αρμόδιοι λένε ότι θα πρέπει και οι πολίτες αλλά και οι επαγγελματίες της εστίασης να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με δεδομένες αυτές τις αυξημένες θερμοκρασίες στα θέματα της συντήρησης και της ασφάλειας των τροφίμων και από εκεί και πέρα βέβαια και οι πολίτες θα πρέπει να είναι προσεκτικοί, να πλένουμε τα χέρια μας, να αποφεύγουμε αν κάποιος έχει συμπτώματα, να αποφεύγουμε την έπαφη και όπως λένε θα περάσει όπως και τα προηγούμενα καλοκαίρια. Πρέπει να σας πω ότι έχει ενημερωθεί και ο ΕΟΔΗ, ο οποίος συνεργάζεται εννοείται με το νοσοκομείο της Ρόδου. Μέχρι στιγμής ωστόσο δεν φαίνεται να είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό το φαινόμενο. Μπορεί να παρουσιάζονται αυξημένα τα κρούσματα και να είναι περίπου 40 τα περιστατικά που προσέρχονται ημερησίως στο νοσοκομείο. Αλλά αν σκεφτεί κανείς ότι το νησί έχει 120.000 κατοίκους και πολύ πολύ περισσότερους επισκέπτες αυτή τη στιγμή, αναλογικά καταλαβαίνει κανείς ότι ναι, υπάρχει γαστρεντερίτιδα, αλλά δεν είναι κάτι που τέλος πάντων να προκαλέσει κάποια ευρύτερη ανησυχία.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαριέτα. Επιβεβαιώνει το Υπουργείο Πολιτισμού τα δημοσιεύματα τόσο σε τοπικά μέσα ενημέρωσης όσο και επανελλαδικά ότι πρόκειται να πενταχθεί το έργο επέκτασης και εξυγχρονισμού του Αρχαιολογικού Μουσείου Χίου από το χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης, το οποίο έχει καταληκτική ημερομηνία στις 31 Αυγούστου. Με ανακοίνωση του, το Υπουργείο αναφέρει ότι το έργο εντάσσεται τώρα στο ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου, που διασφαλίζει την απρόσκοπτη συνέχεια του έργου. Ο Θοδωρής Πηλιώτης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου Στοιχείο. Θοδωρή.
10: Καλό μεσημέρι από τη Χίο. Υπήρξε αυτή η ανησυχία για το τι θα γίνει με το Αρχαιολογικό Μουσείο και το έργο που βρίσκεται σε εξέλιξη, με δεδομένο ότι ακόμη δεν είχε ολοκληρωθεί και η ημερομηνία της 31ης Αυγούστου πλησίαζε όλο και περισσότερο. Τελικά η φημολογία καταρχήν, αλλά και στη συνέχεια η αναφορά σε πράξεις ότι πρόκειται να απενταχθεί, αλλά να μπορέσει και να συνεχιστεί όμως, δόθηκε με αυτή την απάντηση του Υπουργείου Πολιτισμού, που σημειώνει ότι η ένταξη της επέκτασης και του εξυγχρονισμού του Αρχαιολογικού Μουσείου στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Βορείου Αιγαίου 2021-2027, να σημειώσουμε, διασφαλίζει απολύτως την απρόσκοπτη συνέχεια του έργου για την ολοκλήρωσή του εντός των συγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων. Από το Υπουργείο Πολιτισμού κρίνεται ότι είναι επωφελής η όλη η ενέργεια και για την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, που αντιμετώπισε τον κίνδυνο απώλεια σπόρων από τη δική της πλευρά λόγω του κανόνα των ECE3, των ετών δηλαδή που διαρκεί το πρόγραμμα και μέχρι το 2030 που θα πρέπει να είχε ολοκληρωθεί, ενώ ταυτόχρονα με τη μεταφορά αυτή εντάχθηκαν και τμήματα του έργου που δεν τα είχαμε στον αρχικό προϋπολογισμό του Ταμείου Ανάκαμψης, που αφορά δηλαδή την υλοποίηση της μόνιμης έκθεσης του μουσείου και της οργάνωσης των αποθηκών και του εργαστηρίου συντήρησης. Βγήκαν σαν υποέργα μέσα σε αυτό. Μέσα σε αυτή τη χρηματοδότηση πλέον από το ΠΕΠ. Μένει να δούμε ότι θα προχωρά το συγκεκριμένο έργο και σχετικά γρήγορα θα μπορέσει να ολοκληρωθεί. Θα σημειώσουμε ότι σαν χρόνος ήταν αρκετά νωρίτερα ότι θα μπορούσε να δοθεί για χρήση. Περιμένουμε μέσα στον επόμενο έτος, το 2027, να δούμε την ολοκλήρωσή του.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Σως εκπέμπουν οι πληγέντες από την ευλογιά κτηνοτρόφοι, ζητούν ουσιαστική οικονομική αλλά και ψυχολογική υποστήριξη για τους κτηνοτρόφους που έχασαν τα κοπάδια τους. Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Πληγέντων Κτηνοτρόφων, αναδεικνύοντας το μέγεθος του προβλήματος, υπενθυμίζει ότι είχαμε περισσότερες από 7 αυτοχειρίες κτηνοτρόφων που είδαν τα κοπάδια τους να ξεκληρίζονται λόγω των ζωονόσων. Να πάμε στην ΕΡΤ Λάρισσας και στο Γιάννη Γιάτσιο. Γιάννη.
11: Καλό μεσημέρι, δίκη κυρίες και κύριοι. Τον κόδωνα του κινδύνου κρούει ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Πληγέντων Κτηνοτρόφων. Από ευλογία και πανόλιο, ο κ. Δημήτρης Παπαζιάκας μίλησε στην ΕΡΤ Λάρισσας. Υπογράμμισε ότι οι κτηνοτρόφοι δεν έχουν χάσει μόνο τα ζώα τους εξαιτίας των υποχρεωτικών θανατώσεων και δεν υφίστανται μόνο τις οικονομικές ζημιές, αλλά και πρωτοφανή ψυχολογική πίεση. Έχουμε τουλάχιστον 7 αυτοχειρίες και δεν ξέρουμε πόσοι έχουν επηρεαστεί από τον πόνο τους για την εξέλιξη αυτή, με ό,τι συνεπάγεται αυτό και για την υγεία τους. Υπάρχουν άνθρωποι που κυριολεκτικά πεθαίνουν από το μαράζι τους, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Παπαζιάκας, ο οποίος διευκρίνησε ότι ευελπιστεί να δει την πολιτεία να σκύφτει πάνω από το πρόβλημα και να σταματήσει βεβαίως αυτό το ξεκλείσμα εκτός των κτηνοτρόφων και των ζώων. Η χώρα, όπως είπε, θα βρεθεί αντιμέτωπη με ακόμη μεγαλύτερες συνέπειες, γιατί και για την παραγωγή κρέατος, γάλακτος αλλά και φέτας. Τώρα, η απώλεια, σύμφωνα με τον ίδιο, ενός κοπαδιού για τον κτηνοτρόφο δεν είναι μόνο οικονομική. Σημαίνει απώλεια παραγωγής, εισοδήματος, επένδυσης που έχουν γίνει εδώ και πολλά χρόνια, γενετικού υλικού και σε πολλές περιπτώσεις ενός ολόκληρου τρόπου ζωής. Τα θέματα αυτά πρέπει να αντιμετωπιστούν και μια από διαφορετική σκοπιά, αυτή της ψυχολογικής στήριξης, όπως είπε ο κ. Παπαζιάκας, γιατί οι άνθρωποι που τα ζώα τους θανατώθηκαν θα πρέπει τουλάχιστον να έχουν άμεση πρόσβαση σε ψυχολογική υποστήριξη από τις κρατικές δομές. Το κράτος λάμπει στο τομέα αυτό δια της απουσίας του και το χαρακτήρισε αυτό ο κ. Παπαζιάκας, απαράδεκτο γεγονός. Τώρα, όσον αφορά τα αιτήματα που θέτουν οι κτηνοτρόφοι, πλήρες αποζημιώσεις για την πραγματική αξία των ζώων, με βάση την παραγωγικότητα, την ηλικία και τη φιλία, αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος μέχρι την πλήρη αποκατάσταση των κοπαδιών, κάλυψη του αυξημένου κόστους που προκύπτει από την καραντίνα και τα αναγκαία μέτρα βιοασφάλειας, αποζημίωση για την καταστροφή των προϊόντων όπως γάλα, τυροκομικά και ζωοτροφές, καθώς και ενίσχυση για την ανασύσταση των κοπαδιών. Υπάρχουν ζητήματα και με το σύστημα ελέγχου των επιδοτήσεων του 2025. Οι πληγέντες κτηνοτρόφοι είχαν δηλώσει μηδενικό ζωικό κεφάλαιο πέρυσι λόγω ανωτέρας βίας και τα ζώα τους είχαν αφού είχαν θανατωθεί τα ζώα τους και έτσι δεν έλαβαν καμία οικονομική στήριξη. Αυτό που ζητούν βεβαίως είναι γενναία στήριξη, όχι μόνο υλική αλλά και ψυχολογική, Βίκη, γιατί τα πράγματα είναι δύσκολα και μιλάμε για ανθρώπους που εδώ και 2 χρόνια έχουν μείνει κυριολεκτικά χωρίς που την κεφαλή κλείνει, αφού έχασαν όχι μόνο την καθημερινή τους έσοδα και τα κοπάδια τους, αλλά τρέχουν και υποχρώσεις βέβαια, είτε είναι ασφαλιστικές, είτε είναι προς την εφορία, αλλά και η καθημερινότητά τους και τα προς το ζήν.
0: Έτσι. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Διαμαρτυρίες στην Χλάδα, στην Φλόρινα, για κατολισθήσεις από την εξόρυξη λιγνίτη. Θα μας ενημερώσει τώρα η Τάμη Αδάμου από την ΕΡΤ Φλόρινα. Τάμη.
12: Βίκυ, είναι μια διαδικασία που έχει ξεκινήσει χρόνια πριν με τους κατοίκους, ειδικά τους τελευταίους μήνες αλλά και τις τελευταίες μέρες, να βρίσκονται στους δρόμους διαμαρτυρώμενοι για την κακή κατάσταση στην οποία έχει βρεθεί το κομμάτι της Αχλάδας που έχει παραμείνει, εκτός από αυτά που έχουν προχωρήσει στην απαλωτρίωση και εξόρυξη λιγνίτη, με αποτέλεσμα ακόμα και τα λίμματα να χύνονται έξω, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν σε πρόσφατη ανακοίνωσή τους για τις κινητοποιήσεις που πραγματοποιούν ακόμα και σήμερα, με κατολίσθηση που σημειώθηκε στην Αχλάδα από την εξόρυξη λιγνίτη εκεί στα ορυχεία της περιοχής. Αυτό που φοβόμασταν και αυτό ακριβώς είχαμε αναλύσει στα δικαστήρια, είχαμε προβλέψει τέτοιες παρεμβάσεις, ένα έδαφος που παρουσιάζει συνεχείς κατολιστήσεις και μπορεί να οδηγήσει σε καταστροφή του αγωγού, διαρροή λιμάτων, δυσοσμία, πιθανή επιβάρηση του περιβάλλοντος και κίνδυνο για την υγεία των κατοίκων. Συνεχίζουν τις κινητοποίησεις τους η Επιτροπή Αγώνα εκεί της τοπικής κοινότητας Αχλάδας, ζητώντας άμεσα να μετεκατασταθεί ο οικισμός, έτσι ώστε να μπορέσουν και αυτοί να ζήσουν κανονικά τη ζωή τους.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάμη.
13: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και έχουμε μία επιχείρηση διάσωσης η οποία στήθηκε στην ορεινή περιοχή του Ερημάνθου στην Αχαΐα, όταν δύο αδέλφια, ένας 38χρονος άνδρας και μία 32χρονη γυναίκα, εγκλωβίστηκαν στην αδύσβατη περιοχή χθες βράδυ λόγω της έντονης βροχής αλλά και της ομίχλης που επικρατούσε και τους έκανε να χάσουν τον προσανατολισμό τους. Ο Νίκος Γιαπρακάς από την ΕΡΤ Πάτρας θα μας ενημερώσει. Νίκο, καλώς μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Πρόκειται για έναν άνδρα και μια γυναίκα ηλικίας 38 και 32 ετών αντίστοιχα, όπου είναι κάτοικοι στην ευρύτερη περιοχή και χθες το βράδυ έχασαν τον δρόμο τους εξαιτίας των δύσκολων καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν στην περιοχή εκείνη την στιγμή. Ειδοποίησαν λοιπόν την πυροσβεστική υπηρεσία και κλιμάκιο της ΕΜΑΚ έφτασε στο σημείο προκειμένου να τους εντοπίσει και να τους απεγκλωβίσει. Μάλιστα στην επιχείρηση συμμετείχε και το ντρόουν της πυροσβεστικής υπηρεσίας, το Ίκαρος Δυτικής Ελλάδος, το οποίο διαθέτει και θερμική κάμερα μέσω της οποίας εντοπίστηκαν τα δύο αδέρφια τα οποία είχαν χαθεί και είχαν εγκλωβιστεί σε δύσβατη περιοχή, σε Φαράγγι, στην περιοχή του Ερημάνθου, ανάμεσα στο Αλεποχώρι και στο Καλέτζι. Οι άνδρες της 6ης ΕΜΑΚ με την χρήση τεχνικής ραπέλ κατέβηκαν και έδεσαν τα δύο αδέρφια με σχοινιά προκειμένου να τους ανασύρουν σε ασφαλές σημείο. Ήταν όπως διαπίστωσαν καλά στην υγεία τους και παρά το γεγονός ότι είχε κληθεί ασθενοφόρο για να τους παραλάβει, δεν χρειάστηκε κάτι τέτοιο καθώς δεν είχαν υποστεί τον παραμικρό τραυματισμό.
0: Μάλιστα, Νίκο, να πάμε τώρα σε ένα άλλο περιστατικό, στο Δρέπανο Αχαΐας, όπου για τρίτη ημέρα είναι κολλημένη στα βαθύ μία θαλαμυγός.
14: Και πρόκειται για μια επιχείρηση που βρίσκεται σε εξέλιξη αυτήν την ώρα για την αποκόλληση του γιότ, το οποίο από την Κυριακή το πρωί βρίσκεται στην περιοχή του Δρεπάνου Αχαΐας, σε αβαθή νερά, σε μια ξέρα που υπάρχει εδώ στην περιοχή, η οποία αν και χαρτογραφημένη αλλά και με σχετική σήμανση, για άγνωστο λόγο μέχρι στιγμής, ο καπετάνιος του συγκεκριμένου σκάφους έπεσε πάνω στην συγκεκριμένη ξέρα. Είναι ακινητοποιημένο λοιπόν το σκάφος, έχει προσεγγίσει αυτή τη στιγμή ένα ρημουλκό, το οποίο σε λίγη ώρα αναμένεται να ξεκινήσει την διαδικασία πρόσδεσης του γιότ για να επιχειρήσει να το αποκολλήσει από τα βαθύ όπου βρίσκεται, αφού πρώτα ελεγχθεί από δίτες οι οποίοι έχουν σπεύσει στο σημείο για να διαπιστώσουν αν υπάρχουν κάποιες ζημιές στο σκάφος, αλλά και με τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να δεθεί με το ρημουλκό για να αποκολληθεί με ασφάλεια από το σημείο.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Νίκο. μόλις λίγες ημέρες μετά την έναρξη λειτουργίας του πολυτελούς πεντάστερου ξενοδοχείου στα Καλά Νερά, επανέρχεται στο προσκήνιο η αξιοποίηση του λιμανιού στην Κάτω Γλυφούρα, στις πρώην ναυτικές σχολές της Κάτω Γατζέας. Ο Δήμος Νοτιού Πηλίου διεκδικεί από την Περιφέρεια Θεσσαλίας χρηματοδότηση περίπου 4 εκατομμυρίων ευρώ για την αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών. Να πάμε στην Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου. Έχει το ρεπορτάζ, Ελένη.
15: Καλώς μεσημέρι, και αυτό δεν θα ακούγονταν καθόλου περίεργο, και να πούμε ότι και η αντιπολίτευση τίθεται και συμφωνεί με την Δημοτική Αρχή σε αυτό το θέμα. Η μόνη διαφορά είναι ότι η ΕΤΑΔ έχει παραχωρήσει αυτό το λιμάνι, ας το πούμε έτσι, στην κατάσταση που είναι τώρα, στην εταιρεία η οποία έχει κάνει και το ξενοδοχείο. Το αίτημα πάντως κατέθεσε ο Δήμαρχος Νοτιού Πηλίου κ. Μητικός στον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας για τα 4 εκατομμύρια και είπε ότι ο Δήμος υποστηρίζει ότι διαθέτει ήδη τις απαιτούμενες όριμες τεχνικές μελέτες. Προβλέπει την κατασκευή ενός μόλου μήκους 166 μέτρων ως επέκταση του υφιστάμενου κυματοθράφστη, παραλιακά κρυπηδώματα μήκους 160 μέτρων, ενίσχυση της θωράκης του υφιστάμενου μόλου και πολλά άλλα. Η χρονική σύμπτωση βέβαια αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς το αίτημα έρχεται λίγες μέρες μετά, όπως είπατε και εσείς, την έναρξη λειτουργίας αυτού του πεντάστερου ξενοδοχείου στα Καλά Νερά. Στο πλαίσιο επένδυσης αυτής, το λιμενάκι της Κάτω Γλυφούρας έχει παραχωρηθεί από την ΕΤΑΔ, όπως σας είπα, στην εταιρεία που ολοκλήρωσε το ξενοδοχειακό συγκρότημα, που ξεκίνησε να λειτουργεί το περασμένο Σάββατο, με σχέδια για νέες θέσεις ελιμενισμού, εγκαταστάσεις τεχνικής υποστήριξης σκαφών και εστιοπλοϊκή σχολή. Σε αυτό βασίστηκε για να στήσει το ξενοδοχείο, ότι δηλαδή θα έρχονταν κυρίως άνθρωποι οι οποίοι κάνουν εστιοπλοεία, έτσι, και έχουν τα δικά τους σκάφη ή και νοικιάζουν. Το ζήτημα τώρα της αρμοδιότητας παραμένει ανοιχτό. Ο Δήμος επικαλείται θετική γνώμη της Διεύθυνσης Λιμενικής Πολιτικής και του Κεντρικού Λιμεναρχείου Βόλου για εξομοίωση του χώρου με χερσαία ζώνη λιμένα, ενώ η ΕΤΑΔ επικαλείται το νόμο 3986 του 2011 για τη διαχειριστική της αρμοδιότητα. Η έκταση πάντως είχε χαρακτηριστεί τουριστικό δημόσιο κτήμα και είχε απαλωτριωθεί από τον ΕΟΤ το 1971. Πέρασε συνέχεια στο ΤΑΙΠΕΔ και μετά στην ΕΠΑΤ και δόθηκε σαφών τον συγκεκριμένο επενδυτή.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Σε κινητοποίηση προχώρησαν σήμερα κάτοικοι από την Ανώπολη και τις Γούρνες του Δήμου Χερσονήσου έξω από το κτίριο της Αρχιεπισκοπής Κρήτης στο Ηράκλειο, οι οποίοι αντιδρούν στην εγκατάσταση μονάδας επεξεργασίας αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και καταδεφήσεων στο πρώην λατομείο της περιοχής. Σταυρούλα Κατσουλάκη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Σταυρούλα.
16: Καλό μεσημέρι. Η Εκκλησία της Κρήτης, στην οποία ανήκει η έκταση του πρώην λατομείου, βρέθηκε στο επίκεντρο της κινητοποίησης, με τους διαμαρτυρόμενους κατοίκους και εκπροσώπους φορέων να ζητούν από τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης Ευγένιο να μην προχωρήσει στην ανανέωση του μισθωτηρίου του πρώην λατομείου με την ιδιωτική εταιρεία, το οποίο λύγει μέσα στο 2027. Να σημειώσουμε επίσης ότι οι κάτοικοι της περιοχής έχουν αντιδράσει από την πρώτη στιγμή στην προοπτική της δημιουργίας της μονάδας στο λατομείο. Μάλιστα, το Μάιο του 2024, όταν η εταιρεία που μισθώνει την έκταση κατέθεσε προς έγκριση στην Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κρήτης τη σχετική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων προς γνωμοδότηση, είχαν ξεσηκωθεί και, βέβαια, και θα πρέπει να επισημάνω επίσης ότι η γνωμοδότηση ήταν αρνητική. Όμως, η πρόσφατη κατά πλειοψηφία θετική γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης των περιβαλλοντικών όρων της μονάδας πυροδότησε νέο κύκλο αντιδράσεων και κινητοποίησαν από τους κατοίκους, προχώρησαν στη συλλογή περίπου 2.000 υπογραφών διαμαρτυρίας, συγκρότησαν τη Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα και αυτό το οποίο επισημαίνουν είναι ότι η λειτουργία της μονάδας επεξεργασίας μπάζων στο λατομείο θα έχει σοβαρές επιπτώσεις τόσο στην οικιστική όσο και στην τουριστική ανάπτυξη της περιοχής. Συναντήθηκαν σήμερα με τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης Ευγένιο, του παρέδωσαν το υπόμνημα με τις επισημάνσεις τους και τις ενστάσεις τους και ο ίδιος στη συζήτηση που είχαν ξεκαθάρισε ότι η Αρχιεπισκοπή Κρήτης δεν προτίθεται να προχωρήσει στην ανανέωση της σύμβασης με την εταιρεία που εκμισθώνει το λατομείο και οι νομικοί σύμβουλοι της Αρχιεπισκοπής το έχουν ξεκαθαρίσει ότι το ζήτημα θα λυθεί αμετάκλητο τον Οκτώβριο του 27, οπότε λύγει και το μισθωτήριο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Απάντηση αναμένεται για την κατάσταση που επικρατεί στην παθολογική κλινική του νοσοκομείου Άρτας μετά την ανοιχτή επιστολή των γιατρών υπηρεσίας υπαίθρου του Κέντρου Υγείας Αγνάντων, οι οποίοι εκφράζουν σοβαρές ανησυχίες για την υποστελέχωση και τις συνθήκες λειτουργίας της κλινικής. Να πάμε στην Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Αλεξάνδρα.
17: Καλησπέρα, Βίκη. Στο επίκεντρο βρίσκεται η λειτουργία της παθολογικής κλινικής του νοσοκομείου Άρτας με τους γιατρούς να κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για τις ελλείψεις σε προσωπικό και τις αυξημένες ανάγκες που καλούνται να καλύψουν. Όπως αναφέρουν στην ανοιχτή επιστολή τους οι ιατροί υπηρεσίας υπαίθρου και του Κέντρου Υγείας Αγνάντων, η παθολογική κλινική λειτουργεί χωρίς ειδικευόμενους γιατρούς και μόλις τρεις ειδικευόμενοι, οι οποίοι καλούνται να καλύψουν τόσο τους νοσηλευόμενους ασθενείς, όσο και το παθολογικό τμήμα επειγόντων περιστατικών. Για την κάλυψη των εφημεριακών αναγκών, σύμφωνα με τους ίδιους, μετακινούνται επανειλημμένα γιατροί από τα κέντρα υγείας, με ορισμένους να φτάνουν ακόμη και τις 10 εφημερίες μέσα σε ένα μήνα, παράλληλα με τα καθήκοντά τους στις μονάδες όπου υπηρετούν. Οι γιατροί ξεκαθαρίζουν ότι δεν αρνούνται να συνδράμουν όταν υπάρχει ανάγκη και επισημαίνουν όμως ότι οι συνεχείς μετακινήσεις δεν μπορούν να αποτελούν μόνιμη λύση σε ένα χρόνιο πρόβλημα στελέχωσης. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στην ασφάλεια των ασθενών, καθώς όπως υποστηρίζουν σε αρκετές εφημερίες, ένας ειδικευόμενος γιατρός και ένας γιατρός υπηρεσίας υπαίθρου καλούνται ταυτόχρονα να ανταποκριθούν στις ανάγκες της κλινικής, αλλά και στα επίγοντα περιστατικά. Το θέμα πλέον βρίσκεται στο επίκεντρο, ενώ αναμένεται και η απάντηση της διοίκησης των νοσοκομείων της Άρτας, αλλά και των αρμόδιων υγειονομικών αρχών στις καταγγελίες που διατυπώνονται.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αλεξάνδρα. Στο δίκτυο του βιολογικού καθαρισμού της περιοχής που βρίσκεται σε φάση ολοκλήρωσης, συνέδεσαν αυθαίρετα τις αποχετεύσεις τους παραθεριστές της παραλίας Μέσης του Δήμου Κομωτινής. Για το θέμα παρενέβη ο τοπικός σύλλογος, απαριθμώντας τους κινδύνους που εγκυμονεί η ενέργειά τους. Και από την ΕΡΤ Κομωτινής θα μας ενημερώσει τώρα ο Γιάννης Πετρακόπουλος. Γιάννη.
18: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Έτσι, ο τοπικός λοιπόν σύλλογος παραθεριστών γνωστοποιεί, ενημερώνει τα μέλη του, ότι υπάρχουν κίνδυνοι εξαιτίας αυτής της ενέργειας την οποία προέβησαν. Ένας κίνδυνος αφορά τη δημόσια υγεία, διότι τα λίμματα που διαφετεύονται σε έναν ανενεργό αγωγό εγκλωβίζονται με αποτέλεσμα την πρόκληση έντονης δυσοσμίας, αλλά και συγκέντρωσης εντόμων και τροκτικών, αλλά και τον σοβαρό κίνδυνο υπερχείλισης των δρόμων ή ακόμη και επιστροφής των λιμάτων στα ίδια τα σπίτια τους. Επίσης υπάρχει κίνδυνος να καταστραφούν υποδομές. Η εισρωή των λιμάτων πριν την ολοκλήρωση των δοκιμών και την πλήρη ρύθμιση των μηχανημάτων μπορεί να προκαλέσει ζημίες στον εξοπλισμό των εγκαταστάσεων του βιολογικού καθαρισμού, με αποτέλεσμα αυτός να καθυστερήσει να λειτουργήσει. Έτσι λοιπόν, καλεί ο Σύλλογος τα μέλη του να προχωρήσουν άμεσα σε αποσυνδέσεις των αποχετεύσεών τους με το κεντρικό δίκτυο και να αναμένουν τις επίσημες ενημερώσεις από τον Δήμο και την αρμόδια αρχή λειτουργίας του βιολογικού. Τέλος, προειδοποιεί ότι επειδή αυτές οι ενέργειες, η σύνδεση δηλαδή της αποχέτευσης, είναι μια παράνομη πράξη, στους παραβάτες επιβάλλονται προβλεπόμενα από τον κανονισμό αποχέτευσης αυστηρά διοικητικά πρόστιμα, ενώ ταυτόχρονα ακολουθεί και η νόμιμη δικαστική οδός για φθορά δημόσιας περιουσίας και έκθεση της δημόσιας υγείας σε κίνδυνο. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Εν όψη της 90ης ΔΕΘ, ο Εμπορικός Σύλλογος Καβάλας κατέθεσε υπόμνημα θέσεων που εστιάζει στα προβλήματα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ζητά ουσιαστικές παρεμβάσεις σε τομείς όπως η φορολογία, η ρευστότητα, ενώ προτείνει συγκεκριμένα μέτρα για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. Να πάμε στον Κώστα Λουκούμη από την ΕΡΤ Καβάλας. Κώστα. Κώστα, μας ακούς?
19: Βίκη, καλό μεσημέρι. Στο κόκκινο βρίσκονται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Καβάλας, με τον Εμπορικό Σύλλογο να καταθέτει ένα καυτό υπόμνημα θέσεων εν όψη της 90ης ΔΕΘ. Στο επίκεντρο των διεκδικήσεων βρίσκονται μεταξύ άλλων τα χρέη και οι ρυθμίσεις. Ετούνται ενιαία ρύθμιση 120 δόσεων χωρίς κριτήρια, κούρεμα προς αυξήσεων επιτόκιο στο 3% και ειδική πρόνοια για τον έντιμο τερματισμό του επαγγελματικού βίου χρεωμένων εμπόρων. Επίσης, ζητείται προστατευτικός ακατάσχετος επιχειρηματικός λογαριασμός για τις λειτουργικές δαπάνες. Σε ό,τι αφορά τη φορολογία, οι άνθρωποι της αγοράς ζητούν άμεση κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης των ατομικών επιχειρήσεων και του τέλους επιτιδεύματος, επαναφορά του αφορολόγητου στις 12.000 ευρώ και αύξηση του ορίου απαλλαγής από ΦΠΑ στις 70.000 ευρώ. Σχετικά με την αγορά και τη γραφειοκρατία, επιδιώκουν αυστηρότερους ελέγχους σε πολυεθνικές και e-shops για τις προσφορές, ενίσχυση των ελέγχων του λαθρεμπορίου, καθώς και δημιουργία μιας ενιαίας ψηφιακής πλατφόρμας για τη μείωση της γραφειοκρατίας. Οι επαγγελματίες της Καβάλας τονίζουν πως το εμπόριο είναι ο μεγαλύτερος εργοδότης της χώρας και η στήριξή του αποτελεί πλέον πολιτική επιβίωσης, αναμένοντας σαφείς δεσμεύσεις από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Πρόταση θεσμικής αναγνώρισης της Δημητσάνας Αρκαδίας ως ιερή και ιστορική κομμόπολη καταθέτει η διοίκηση της αδελφότητας Δημητσανιτών, Γρηγόριος V, στις αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων. Να πάμε στο Σταύρο Ζορμπαλά από την ΕΡΤ Τρίπολη. Σταύρο. Σταύρο, μας ακούς? Ο Σταύρος Ζορμπαλάς, αν θέλετε ενημερώστε με, είναι στη γραμμή. Λοιπόν, από όσο μου ενημερώνουν, δεν έχουμε το Σταύρο Ζορμπαλά. Να πάμε όμως στην ΕΡΤ Πύργου και στο Χρήστο Πλευριά. Καθώς εν μέσω προβλημάτων και αγωνίας για την τιμή, συνεχίζεται ο τρίγος για τη σταφίδα στην Ηλία. Χρήστο, καλό σου μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι από την Ηλία, όπου στα σταφιδοχώρια του νομού και ειδικότερα στην περιοχή του Πύργου, έχουμε σε πλήρη εξέλιξη τη διαδικασία του τρίγου. Μια διαδικασία η οποία, όπως μας είπαν οι παραγωγοί, έχει ξεκινήσει ήδη λίγο νωρίτερα φέτος, και αυτό λόγω των καιρικών συνθήκων, πριν από τον 15 Αύγουστο, και είναι σε εξέλιξη τώρα, τίνει δεν να ολοκληρωθεί τις αμέσως επόμενες ημέρες. Ωστόσο, η σταφιδοπαραγωγή μας είναι ιδιαιτέρως ανήσυχη, καθώς ο καύσωνας, οι υψηλές θερμοκρασίες που προηγήθηκαν έχουν προκαλέσει αρκετά προβλήματα στο προϊόν και σε σχέση και με την ποιότητά του, ενώ η μεγάλη τους αγωνία είναι το πώς θα διαμορφωθεί η τιμή. Η τιμή η οποία τα τελευταία χρόνια δεν τους έχει αφήσει ικανοποιημένους και υποστηρίζουν ότι αν δεν είναι μια τιμή στα 3 ευρώ αναστρέμα, τότε δεν θα είναι ικανοποιητική, καθώς δεν θα μπορούν να ρεφάρουν ουσιαστικά σε σχέση με τα έξοδα που έχουν κάνει για την παραγωγή. Η παραγωγή της σταφίδας, να υπενθυμίσουμε εδώ, είναι μια δύσκολη παραγωγή, τουλάχιστον τα τελευταία 15 με 10 χρόνια. Αντιμετωπίζει συχνά πυκνά αρκετά προβλήματα, ενώ η τιμή της είναι χαμηλή. Πέφτει η τιμή της σε ένα προϊόν που άλλοτε ήταν το χρυσό προϊόν για την υγεία και από αυτό ζούσαν ολόκληρες οικογένειες, θα μπορούσαμε να πούμε, καθ' όλη τη διάρκεια, για όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Όμως πλέον βρίσκεται σε μια παρικμασμένη κατάσταση. Μάλιστα. Οι αγρότες ζητούν να υπάρχουν κάποια μέτρα. Όλη αυτή η συζήτηση γίνεται, θα λέγαμε, σε μια συνεχή έτσι, διαπραγμάτευση και με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, αλλά τώρα, όπως είπαμε, είναι περίοδος του τρίγου που έχει να συγκεντρωθεί χωρίς άλλα προβλήματα και στη συνέχεια να διεκδικήσουν οι αγρότες την τιμή των 3 ευρώ τουλάχιστον αναστρέμα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρήστο, και να πάμε και πάλι στην ΕΡΤ Τρίπολης και στον Σταύρο Ζορμπαλά, καθώς έχουμε πρόταση θεσμικής αναγνώρισης της Δημητσάνας Αρκαδίας ως ιερή και ιστορική κομμόπολη. Σταύρο.
21: Γεια σας. Η πρόταση βασίζεται στη μακραίωνη ιστορική, πνευματική, εκκλησιαστική, εκπαιδευτική και εθνική διαδρομή της Δημητσάνας της Αρκαδίας. Εξάλλου, οι ιστορικές μονές, τα εκκλησιαστικά μνημεία, η σχολή της Δημητσάνας, η συμβολή της Δημητσάνας στον αγώνα, ο ρόλος των Βαρουτόμηλων συγκροτούν μια παρακαταθήκη δίκη ιδιαίτερης σημασίας για τον Ελληνισμό. Γιατί η Δημητσάνα, λοιπόν, συνδέεται επίσης και με σωματικές προσωπικότητες του αγώνα, και για όλους αυτούς τους λόγους η αδελφότητα Δημητσανιτών έχει αναλάβει αυτή την πρωτοβουλία. Ποιος είναι ο στόχος? Να αποδοθεί σεβασμός σε έναν τόπο που έχει αφήσει ισχυρό αποτύπωμα. Και σκοπός είναι η αναγνώριση της θέσης που η Δημητσάνα κατέχει στη συλλογική μνήμη του ελληνισμού, και όλη αυτή η διαδικασία του φακέλου προωθείται το επόμενο χρονικό διάστημα ως πρόταση, απευθύνεται στη Βουλή, στα Υπουργεία, στην Περιφέρεια, στη Μητρόπολη, στο Δήμο Γουρτινίας, στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών και βέβαια στη Διαρκή Ιερά Σύνοδο, ζητώντας να ξεκινήσει θεσμικά ένας διάλογος και να προωθηθεί το αίτημα της διαδικασίας αναγνώρισης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Εντείνονται οι εργασίες που εκτελούν στα σχολεία της Καλαμάτας στα συνεργεία αυτεπιστασίας του Δήμου Καλαμάτας, προκειμένου οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές και μαθήτριες να τα βρουν σε καλή αλλά και λειτουργική κατάσταση σε λίγες μέρες που ξεκινάει η νέα σχολική χρονιά. Η Μαρία Τομαρά είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Μαρία.
1: Στις αρχές Σεπτεμβρίου, λοιπόν, θα πραγματοποιηθούν ευρείες συσκέψεις στο Δήμο με τους διευθυντές και τις διευθύντριες των σχολείων, τους εκπροσώπους των συνδικαλιστικών φορέων και της Ένωσης Γονέων και την Τεχνική Υπηρεσία, προκειμένου να παρουσιαστούν οι παρεμβάσεις που έχουν γίνει και να δρομολογηθούν τυχόν άμεσες άλλες ανάγκες για τις επισκευές και συντηρήσεις. Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, ο Δημήτρης Βασιλόπουλος, ανακοίνωσε ότι τις αμέσως επόμενες ημέρες θα μπει συνεργείο αυτεπιστασία στο γυμνάσιο της Παραλίας, όπου θα αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα καθίζησης στο προάβλιο, κάτι που σημείωσε ότι αποτελούσε ένα χρόνιο αίτημα της σχολικής κοινότητας. Επίσης, στο γυμνάσιο Παραλίας θα γίνει παρέμβαση στο γήπεδο ποδοσφαίρου, όπου θα τοποθετηθεί συνθετικός τάπητας, και είπε επίσης ότι οι εργασίες αυτές δεν έγιναν νωρίτερα, επειδή μέχρι το τέλος Αυγούστου στο σχολείο λειτουργούσε το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών της Φάρης. Δίπλα από το γυμνάσιο Παραλίας βρίσκονται τα ΕΠΑΛ, όπου είναι σε εξέλιξη παρεμβάσεις του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου, όπως μονώσεις, ανακαινήσεις χώρων υγιεινής, ελαιοχρωματισμοί κλπ. Ενώ ανάλογες εργασίες στο πλαίσιο του ίδιου προγράμματος γίνονται στο σχολικό κτίριο του 4ου και 6ου γυμνασίου, όπως και του 3ου γυμνασίου και 5ου λυκείου Καλαμάτας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Πρόκληση για τους γονείς χαρακτηρίζει η Ένωση Γονέων τη στάση της Δημοτικής Αρχής απέναντι στα αιτήματα και τις ανάγκες χιλιάδων οικογενειών στο νησί. Όπως υπογραμμίζουν με ανακοίνωσή τους οι γονείς, παρά τις συνεχείς παρεμβάσεις της Ένωσης, δεν υπήρξε καμία ουσιαστική λύση στο ζήτημα της δημιουργικής απασχόλησης των παιδιών. Μαρίνα Μοσχάτη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Μαρίνα.
2: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Οι γονείς περίμεναν να λειτουργήσει η δημιουργική απασχόληση στο Δήμο, που φέτος από την αρχή είχε ξεκαθαρίσει ότι θα ξεκινούσε μετά τη λήξη της σχολικής χρονιάς και λίγο αργότερα σε ένα διαφορετικό σημείο. Περίμενα λοιπόν πολύ καιρό. Δεν έγινε αυτό. Φτάσαμε μέσα Αυγούστου, δεν υπάρχει διέξοδος για πολλές οικογένειες που δεν έχουν πώς να απασχολήσουν τα παιδιά τους στην περίοδο των διακοπών. Σύμφωνα με το Δήμο, τώρα έγιναν οι προκηρύξεις για την πρόσληψη των αναγκαίων προσωπικών, αλλά δεν υπήρξε ενδιαφέρον παρά μόνο από δύο άτομα που δεν επαρκούν για τη λειτουργία της συγκεκριμένης δράσης. Οι γονείς τώρα καταγγείλουν την προκήρυξη για την πρόσληψη του απαραίτητου προσωπικού. Έγινε αργά, 30 Ιουλίου, και ήταν λογικό να μην υπάρχουν ενδιαφερόμενοι. Το αποτέλεσμα, όπως επισημαίνουν πολλές οικογένειες, να έχουν ήδη στραφεί σε ιδιωτικές λύσεις, αναγκασμένες τώρα να διαθέσουν ένα σημαντικό μέρος του εισοδήματός τους για την φροντίδα και την απασχόληση των παιδιών. Η δημιουργική απασχόληση των παιδιών του τελειού μήνες αποτελεί μια ανάγκη και ένα δικαίωμα των παιδιών και των οικογενειών τους που διαφορετικά δεν μπορούν να βιοποριστούν. Αυτό τονίζει η Ένωση Γονέων και δείχνει ως υπεύθυνη για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην παρούσα Δημοτική Αρχή. Μετά από πλήθος παρεμβάσεων της Ένωσης Λόγου Γονέων του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και την παρουσία εκπροσώπων της στο Δημοτικό Συμβούλιο, λένε οι γονείς, φτάσαμε 19 Αυγούστου χωρίς καμιά ουσιαστική λύση στο ζήτημα της δημιουργικής απασχόλησης, πέρα από το κατασκηνατικό πρόγραμμα που λειτουργεί φέτος στα Γουβιά και το οποίο αποτελεί πραγματικά σταγόνα στον ωκεανό, όπως καταγράφουν. Μάλιστα, χαρακτηρίζουν ως πρόκληση για τους γονείς της τάσης του Δήμου απέναντι στα αιτήματα και στις ανάγκες χιλιάδων οικογενειών στο νησί, δηλώνοντας παράλληλα ότι δεν θα σταματήσουν να διεκδικούν.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρίνα.
22: Καιρός.
0: Γενικά έθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά, όπου είναι πιθανό και να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές ώρες στα νότια. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει άνοδο κυρίως στα δυτικά. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 36 με 37 και τοπικά 38 βαθμούς Κελσίου. Στα νησιά του Ιωνίου τους 33 με 34 βαθμούς, στις Κυκλάδες και την Κρήτη τους 31 με 32 βαθμούς και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τοπικά τους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα. Στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στην στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Κώστας Σταφάκης. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 αλλά και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
1: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
2: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

Η μεγάλη εικόνα παραμένει σκοτεινή και θολή σε πλήρες αδιέξοδο. Με λίγα λόγια, φαίνεται να οδηγούνται οι διπλωματικές προσπάθειες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Κλείνουν τα παράθυρα διαλόγου, παγώνουν οι συνομιλίες, ανεβαίνει η ένταση για το Ορμούζ, ανεβαίνουν και οι τιμές των καυσίμων, όπως ανεβαίνουν να κρυβαίνουν τα πάντα στην αλυσίδα της καθημερινότητας. Και στο κάδρο της μεγάλης εικόνας βεβαίως μπαίνει και ο νέος κύκλος απειλών του Ιράν, το οποίο αφήνει κατά τους Financial Times ανοιχτό το ενδεχόμενο πληγμάτων κατά αμερικανικών στόχων στην Ευρώπη, συμπεριλαμβάνοντας ανάμεσα σε αυτούς τόσο την Κύπρο όσο και τη Βουλγαρία. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 19 Αυγούστου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Στην αρχή συνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυλιανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σε ισχύ από σήμερα το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με αυστηρούς περιορισμούς για φωτοβολταϊκά και ολικά πάρκα σε προστατευόμενες περιοχές και άλλες ευαίσθητες ζώνες. Σύσκεψη στο Υπουργείο Κασάνδρας Χαλκιδικής υπό τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο με εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και αρμόδιους φορείς, όπου θα αποφασιστεί η κρατική αρρωγή στους πληγέντες. Πράσινο φως για την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του Μητροπολιτικού Πάρκου ΑΕΑΟΝ στο Φαλερικό Όρμο έδωσε το Ελεκτικό Συνέδριο. Την εξέλιξη αυτή ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Καρδαλιάς. Εμπειρογνώμονες στο σημείο της συντριβής του ελικοπτέρου στη Σύφνο στην Αθήνα θα μεταφερθούν οι σωροί για ιατροδικαστική εξέταση. Το Ιράν προειδοποίησε σήμερα τις χώρες του κόλπου να μην προσφέρουν οποιαδήποτε βοήθεια στον Αμερικανικό στρατό, καθώς αυτή θα θεωρηθεί υποστήριξη στις στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ εναντίον του, ανακοίνωσε ο επικεφαλής των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων. Στο νοσοκομείο Πολυγύρου, 65χρονος υποβρύχιος αλίας που τραυματίστηκε από σκάφος στη θαλάσσια περιοχή της Σικιάς, εξέλιξε προανάκριση. 4 ειδικά κλιμάκια της περιφέρειας Αττικής πραγματοποιούν ψεκασμό στην Αρτέμιδα με στόχο τον περιορισμό των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου. 10 νεκροί από τις καταρακτώδεις βροχές στην νοτιοδυτική Κίνα, ενώ χιλιάδες άνθρωποι απομακρύνονται προληπτικά από τα σπίτια τους. Και τέλος, γενικά έθριος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 34 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 33 στη Θεσσαλονίκη. Συγκλονισμένη παραμένει, κυρίες και κύριοι, κοινή γνώμη για την τραγωδία με τη συντριβή του ελικοπτέρου στη Σύφνο που έχασαν τη ζωή τους 3 άνθρωποι. Καθοριστική για την εξαγωγή ασφάλων συμπερασμάτων αναμένεται να είναι η επίσημη διερεύνηση του δυστυχήματος, ενώ έχουμε και την επίγουσα οδηγία που εξέδωσε η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας για τα ελικόπτερα τύπου Bell 206 και με οδηγίες προς τους πιλότους να ελέγχουν τον ουραίο έλικα πριν από κάθε πτήση. Θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικά όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Θα πάμε και σε Σύφνο και στον απεσταλμένο μας. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας από το μέτωπο της πολύπαθης Μέσης Ανατολής, όπου η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν κλιμακώνεται επικίνδυνα, με το στενό του Ορμούς να παραμένει στο επίκεντρο και την Τεχεράνη να φέρεται

0: να εξετάζει επέκταση της σύγκρουσης ακόμα και σε αμερικανικούς στόχους στην Ευρώπη. Την ίδια ώρα το ΝΑΤΟ δηλώνει έτοιμο να υπερασπιστεί τα μέλη του, ενώ οι ΗΠΑ ενισχύουν τη στρατιωτική τους παρουσία στην περιοχή. Είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο η Δέσποινα Συριοπούλου, η οποία καλύπτει τα διεθνή βραχτορία και παρακολουθεί τα διεθνή βραχτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες εξελίξεις, οι οποίες σε τίτλους Δέσποινα παγώνουν. Οι συνομιλίες ανεβαίνει. Η ένταση για το Ορμούς κλείνει το παράθυρο διαλόγου με λίγα λόγια το απόλυτο αδιέξοδο. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Έτσι ακριβώς. Χθες ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι συνομιλίες, όπως είπες, με το Ιράν δεν υπάρχουν ούτε έχουν προγραμματιστεί, ενώ υποστήριξε ότι ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός παραμένει σε ισχύ. Την ίδια ώρα, η ανάρτησή του στο Truth Social παρουσιάζει ένα χάρτη της περιοχής των στερνών, τα οποία τα χαρακτηρίζει ως νέα επικράτεια των Ηνωμένων Πολιτειών. Τώρα, ως προς τα στενά αυτά καθεαυτά του CNN, σύμφωνα με εταιρεία αναλύσεων Kepler, η οποία παρακολουθεί την κίνηση των πλοίων, αναφέρει ότι περισσότερο από το 80% των διελεύσεων από τα στενά του ορμού στις τελευταίες δύο εβδομάδες πραγματοποιήθηκε μέσω της διαδρομής του Ομάν. Βέβαια, εδώ να σου πω ότι δεν έχουμε τον αριθμό των πλοίων που πέρασαν, πράγμα που έχουμε μόνο ως προς τους αριθμούς. Αυτό που μας είχαν δώσει προημερών τα διεθνή πρακτορία, ότι κατά μέσο όρο 11, λιγότερα από 11 πλοία περνούσαν από τα στενά. Τώρα, από την πλευρά της Τεχεράνης, ο Ιρανός βουλευτής Μόγκαν Νετάι δήλωσε ότι το Ιράν και το Ομάν θα ανακοινώσουν σύντομα νέα δίωδο από τα στενά του Ορμούς, διαφορετική όμως από την νότια διαδρομή. Ωστόσο, δεν έδωσε κάτι περισσότερο από λεπτομέρειες για τη συγκεκριμένη συμφωνία. Να θυμίσουμε ότι το Σάββατο ο κ. Αραξή είχε πει ότι είμαστε πολύ κοντά στη συμφωνία μεταξύ της Τεχεράνης και του Ομάν και είναι πολύ κοντά στην οριστικοποίηση του κειμένου. Και τέλος να σου πω ότι ο αρχηγός των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων, Αμπντολαχή, προειδοποίησε σήμερα τα κράτη του κόλπου ότι θα θεωρηθούν συμμέτοχα στην αμερικανική στρατιωτική δράση αν διευκολύνουν τις αμερικανικές δυνάμεις, ιδιαίτερα μέσω φιλοξενίας στρατιωτικών αεροσκαφών.
0: Παρά βέβαια τη σημαντική υποχώρηση της έντασης σε σχέση με τις πρώτες εβδομάδες του πολέμου, όλοι το καταλαβαίνουμε αυτό, δεν συγκρίνονται δύο αυτοί οι περίοδοι. Η κατάσταση μέσα στην παραμένει εξαιρετικά εύθραυστη και την ίδια ώρα προβληματισμό Δέσποινα προκαλεί δημοσίευμα του Financial Times που επικαλείται δύο καλά ενημερωμένες ιρανικές ποινές σύμφωνα με τις πηγές σύμφωνα με τις οποίες η Τεχεράνη εξετάζει το ενδεχόμενο να στοχοποιήσει αμερικανικές εγκαταστάσεις στην Ευρώπη.
1: Πιθανά λοιπόν πλήγματα σε αμερικανικούς στρατιωτικούς στόχους στην νότιο-ανατολική Ευρώπη, μεταξύ άλλων στη Βουλγαρία που χρησιμοποιείται η βάση Μπεσμέρ από αμερικανικά αεροσκάφη ανεφοδιασμού, αλλά και στην Κύπρο που βρίσκονται βρετανικές βάσεις. Παράλληλα, φέρεται να έχει εξετάσει επιθέσεις σε υποθαλάσσια καλώδια οπτικών ινών στο Ορμούζ. Οι πηγές υποστηρίζουν ότι η Τεχεράνη θα μπορούσε να διευρύνει τον πόλεμο εάν οι ΗΠΑ χτυπήσουν κρίσιμες σημαντικές ιρανικές υποδομές, ενώ στρατιωτικοί αναλυτές αμφισβητούν την ακρίβεια και τις δυνατότητες του ιρανικού οπλοστασίου για τις επιθέσεις τόσο μακριά. Το Ιράν βέβαια δεν έχει επιβεβαιώσει τίποτα. Τέλος, να σου πω, Γρηγόρη, ότι είχαμε και το ΝΑΤΟ, το οποίο μέσω αξιωματούχου που επικαλείται το Reuters δήλωσε πριν από λίγο ότι είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε ιρανική απειλή και να υπερασπιστεί τα μέλη του, υπενθυμίζοντας ότι η συμμαχία έχει αναχαιτήσει 4 φορές ιρανικούς βαλιστικούς πυράβλους που κατευθύνονται προς την Τουρκία. Η αποτρεπτική και η αμυντική ισχύ είναι ισχυρή και αποτελεσματική σύμφωνα με τον αξιωματούχο της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας.
0: Ωραία, όλοι αναρωτιούνται σε αυτή τη φάση που είμαστε Δέσποινα τι σημαίνει αυτό το τέλος της κεχηρίας ανάμεσα στις ΗΠΑ και Ιράν και πόσο μπορεί να διαρκέσει αυτή η κατάσταση που είμαστε, δηλαδή ούτε πόλεμος ούτε ειρήνη. Για πόσο μπορεί να διατηρηθεί ακόμα. Το ερώτημα τέθηκε στο Σωτήρη Ρούσο, είναι καθηγητής στο τμήμα πολιτικής επιστήμης και διεθνών σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ο οποίος μίλησε πριν από λίγο στο Newsread 105,8 και στην εκπομπή Ναι, μεν, αλλά με την Ευαγγελία Παλτατζή.
2: Αυτή η κατάσταση του ούτε πόλεμος ούτε ειρήνη θα συνεχιστεί για αρκετούς μήνες. Δεν μπορούσαμε να πούμε πόσους μήνες, αλλά φαίνεται ότι θα συνεχιστεί για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Και αυτό γιατί, κατά τη γνώμη μου, οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε ένα στρατηγικό αδιέξοδο. Εγώ νομίζω ότι θα μπορούσε να ανοίξει ένα παράθυρο ευκαιρίας μια συμφωνία του Ιράν με το Ομάν, ώστε να διαχειρίζονται από κοινού τα στενά του Ορμούς με την συνένεση και των άλλων κρατών που έχουν ενδιαφέρον, δηλαδή των κρατών, των αραβικό κρατών του κόσμου.
1: Ναι, ναι.
2: Και αυτό μπορεί να ανοίξει ένα παράθυρο για να λύξει το θέμα των στενών του Ορμούζου. Αλλά και πάλι οι Αμερικανοί εκεί δεν μπορούν να αφήσουν, δηλαδή να μείνουν αμέτωχοι και να του πούνε οι άλλοι μετά, ξέρετε, φτιάξαμε μια συμφωνία. Τώρα σηκωθείτε, φύγετε, γιατί εμείς την έχουμε τη συμφωνία αυτή. Που μπορείτε να φύγετε, εμείς κάνουμε ό,τι θέλουμε εδώ. Και αφού συμφωνήσαν οι Ομανοί με τους Ιρανούς, οκ, okay, εντάξει, πάμε παρακάτω. Ανοίγουν τα στενά και φεύγουν τα πλοία. Δεν νομίζω ότι είναι τόσο εύκολο.
0: Δεν είναι καθόλου εύκολα μάλιστα τα πράγματα και η εικόνα που έχουμε για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Τώρα εντωμεταξύ, Δέσποινα Σιριοπούλου, νέα ένταση στις σχέσεις της Άγκυρας με το Τελαβή προκάλεσε η Ισραηλινή αεροπορική επίθεση στην αεροπορική βάση Αμπού Ντουχούρ στη βορειοδυτική Συρία.
1: Έτσι ακριβώς, Γρηγόρη. Σύμφωνα με το Τελαβή, η επίθεση έγινε επειδή η ανάπτυξη τουρκικών στρατευμάτων στη βάση θα απειλούσε την ασφάλεια του Ισραήλ και θα παραβίαζε το υφιστάμενο καθεστώς ασφαλείας που είχαν συμφωνήσει με την Συρία. Η Άγκυρα τώρα από την απέρριψε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς ως αβάσιμους, κατηγορώντας το Ισραήλ ότι επιχειρεί να δικαιολογήσει τις παράνομες επιθέσεις του και να υπονομεύσει την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Συρίας. Η Ουάσιγκτον τώρα επιβεβαίωσε τα Ισραηλινά πλήγματα με τον ειδικό απεσταλμένο των Ηνωμένων Πολιτειών στην Συρία, τον Μπάρακ, ο οποίος χθες χαρακτήρισε τις επιθέσεις περιττή κλιμάκωση και κάλεσε και τις δύο πλευρές σε διάλογο. Η εξέλιξη αυτή εντείνει την ήδη τεταμένη σχέση Άγκυρας Τελαβή, γιατί η Τουρκία στηρίζει τη νέα Συριακή κυβέρνηση και ενισχύει την παρουσία της στη χώρα, ενώ το Ισραήλ ανησυχεί για την αυξανόμενη τουρκική επιρροή.
0: Δέσποινα Σιριοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και όλα αυτά που ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, με φόντο τη λεγόμενη Συμφωνία της Μέκας, δηλαδή τη Συμφωνία Κοινής Άμυνας της Μέκας που υπέγραψαν στις 7 Αυγούστου το Πακιστάν, η Σαουδική Αραβία και η Τουρκία. Μπορούμε να μιλάμε για ένα σουνιτικό, για ένα ισλαμικό, αν θέλετε, ΝΑΤΟ. Προβλέπεται δηλαδή ρήτερα παρόμοια με το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ που αναφέρει ρητά ότι μια επίθεση σε μια από αυτές τις χώρες θα θεωρείται επίθεση σε όλες τις άλλες, στα κράτη-μέλη. Ο Άγγελος Συρίγος, ο καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής και βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τη Μαρία Γεωργίου, τόνισε ότι μπορεί να ακούμε πολλά για ένα Ισλαμικό ΝΑΤΟ, αλλά πραγματικότητα απέχει από κάτι τέτοιο, ακόμα και να ενταχθεί και η Αίγυπτος στο συγκεκριμένο σχήμα. Γιατί όπως εξήγησε, δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιος μηχανισμός ο οποίος να προσδιορίζει πότε υπάρχει επίθεση.
3: Πάλι θα υπάρχουν προβλήματα, δηλαδή θα είναι αρνητικό σημείο, δεν υπάρχει αμφιβολία, αλλά πάλι θα υπάρχουν προβλήματα σε σχέση με τον τρόπο λειτουργίας. Δηλαδή, να σας δώσω ένα παράδειγμα. Η Τουρκία το 2015 κατέριψε ένα ρωσικό αεροσκάφος γιατί είχε μπει, λέει, για 35 δευτερόλεπτα στον αέριο χώρο της. Mm. Ζήτησε άμεση σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΝΑΤΟ. Το οποίο συνεκλήθη την επόμενη μέρα και κατέληξε ότι δεν υπάρχει το πρόβλημα, δηλαδή δεν θεωρήθηκε επίθεση αυτό το πράγμα που έγινε κατά της Τουρκίας. Εκφράστηκε η αλληλεγγύη των άλλων κρατών προς την Τουρκία, αλλά είπαν αυτό δεν συνιστά επίθεση. Δεν θα μπούμε εμείς σε πόλεμο. Το λέω αυτό διότι, να σας πάρω το πιο αθώο για εμάς παράδειγμα, όχι και τόσο αθώο. Το Πακιστάν με την Ινδία έχουν εξαιρετικά μεγάλη ένταση. Δηλαδή, πολύ περισσότερο από ό,τι έχουμε εμείς με την Τουρκία. Σκοτώνεται κόσμος δηλαδή εκεί πέρα κάθε χρόνο στα σύνορά τους. Ας υποθέσουμε ότι αύριο το πρωί γίνεται κάποιο επεισόδιο μεταξύ Ινδίας και Πακιστάν. Θα πάει η Τουρκία και η Σαουδική Αραβία να πολεμήσουν για το Πακιστάν? Η Σαουδική Αραβία δέχεται καθημερινώς πυράβλους και ντρόουνς επιθέσεις στο έδαφος της. Θα πολεμήσει το Πακιστάν και η Τουρκία στο πλευρό της Σαουδικής Αραβίας? Αυτή τη στιγμή το Πακιστάν εμφανίζεται ως ο διαμεσολαβητής ανάμεσα στο Ιράν και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα απεμπολίσει αυτό το ρόλο του, το οποίος ρόλος μάλιστα το έχει αναβαθμίσει διεθνώς.
0: Ανεβαίνει διαρκώς λοιπόν ο πυρετός στη Μέση Ανατολή και η ένταση, και αυτή ακριβώς η γεωπολιτική ένταση έχει προκαλέσει αναστάτωση και αβεβαιότητα στις διεθνείς αγορές, με αποτέλεσμα να καταγράφονται νοδικές πιέσεις στις τιμές των καυσίμων τις τελευταίες ημέρες. Υψηλότερα από τα 99 δολάρια το βαρέλι κινείται και σήμερα το πετρέλαιο, ασκώντας ανωδικές πιέσεις στην εγχώρια αγορά καυσίμων. Παράλληλα, ανησυχία προκαλεί η νέα άνοδος του φυσικού αερίου, το οποίο βρίσκεται στα υψηλότερα επίπεδα από τον Ιανουάριο του 2023, και αυτό προκαλεί πολλούς και έντονους προβληματισμούς. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον οικονομικό μας συντάκτη, τον Άκη Θανασόπουλο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Βλέπουμε λοιπόν, Άκη, ότι οι εξελίξεις στην Ατού Ορμούς ανάβουν φωτιές σε όλο το ενεργειακό κομμάτι. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Προφανώς οι αγορές, οι διεθνείς αγορές ενέργειας, δεν θα μπορούσαν να μείνουν ανεπηρέαστες από τα απαισιόδοξα αυτά τα χαρακτηριζα μηνύματα που έρχονται από τον Περσικό κόλπο. Όλοι θα θέλανε τα μηνύματα να είναι διαφορετικά. Το είδαμε αυτό στις αρχές του μήνα, τότε που είχε φανεί μια ελπίδα για συμφωνία. Είδαμε κατευθείαν πώς πήγε το πετρέλαιο κοντά στα $70. Αυτό δείχνει ότι οι αγορές θέλουν να πάνε πιο χαμηλά, όλους τους συμφέρει να, ή σχεδόν όλους τους συμφέρει ένα πιο φθηνό βαρέλι, αλλά αυτή τη στιγμή είναι καρφωμένο στα $91 με $92. Δηλαδή για τώρα, ας πούμε, αυτή τη στιγμή είναι 91,7. Πριν ήταν και 91,9. Παίζουμε $91 με $92. Είναι αρκετά υψηλή τιμή. Είναι $13-14 ακριβότερη από τις αρχές Αυγούστου. Να μην σου πω πόσο ακριβότερη είναι σε σχέση με το πριν ξεκινήσει ο πόλεμος. Είναι πολύ ψηλότερη. Αυτό προφανώς έχει επηρεάσει τα πάντα. Οτιδήποτε χρησιμοποιεί ενέργεια, πετρέλαιο, είτε τα μεταφορικά μέσα, είτε τις ίδιες τις χώρες, έχουν επηρεαστεί τα πάντα.
0: Αρχίζει το ντόμινο από εκεί και περάκι, βέβαια.
4: Εμείς εδώ ως καταναλωτές αυτό που βλέπουμε είναι το τι συμβαίνει στην Αντλία, διότι εκεί είναι η τελική πορεία αυτών των ανατιμήσεων. Περνάνε από τα διελιστήρια και φτάνουν στην Αντλία. Η Αντλία λοιπόν αυτή τη στιγμή στη χώρα μας έχει μία μέση πανελλαδική τιμή βενζίνης πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Είναι περίπου 3,5 λεπτά ακριβότερη σε σχέση με τα τέλη Ιουλίου, πριν ξεκινήσει δηλαδή το μεγάλο κύμα των αδειούχων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι αρχίζουν σιγά σιγά να επιστρέφουν θα δουν μια διαφορά 3 με 4 λεπτά στην Αντλία, ας είναι προετοιμασμένοι. Το ίδιο συμβαίνει και με το ντίζελ. Θυμίζω ότι υπάρχει και επιδότηση. Αν δεν υπήρχε επιδότηση, δεν θέλω να σας πω πού θα ήταν οι τιμές. Θα ήταν τουλάχιστον 10-15 λεπτά ακριβότερες. Συγκρατούνται κοντά στα 2 ευρώ γιατί υπάρχει και η επιδότηση. Τα διελιστήρια την ίδια στιγμή πάντως δεν δείχνουν να μπορούν να συγκρατήσουν τις τιμές. Δίνουν στην αγορά χοντρική, χωρίς ΦΠΑ δηλαδή, χοντρική την αμόλυβδη 1,47. Το ντίζελ το δίνουν 1,46. Οι τιμές αυτές για μένα την αμόλυβδη είναι 7 λεπτά ακριβότερο και είναι χωρίς το ΦΠΑ αυτό, έτσι. Με το ΦΠΑ 24% πάμε κοντά στα 10 λεπτά. Το τελευταίο δεκαήμερο. Στον ντίζελ είναι 13 λεπτά η άνοδος. Να κλείσουμε λίγο με φυσικό αέριο. Ούτε εκεί είναι ευχάριστα τα πράγματα. Έχουμε επιστρέψει στον Ιανουάριο του 2023. Τότε είχε 61,7, σχεδόν 62 ευρώ η μεγαβατόρα. Τώρα έχει 63,9, σχεδόν 64. Είμαστε δηλαδή και λίγο ψηλότερα από τον Ιανουάριο του 2023. Δεν είναι καλά τα πράγματα. Και σε κανένα μήνα, 1,5 μήνα, η Ευρώπη θα αρχίσει να μπαίνει σιγά σιγά σε πρόωρο χειμώνα. Οπότε θα υπάρχουν και ανάγκες για φυσικό αέριο, για θέρμανση. Και τέλος το ηλεκτρικό ρεύμα. Σημερινή τιμή, 160 ευρώ η μεγαβατόρα. Την 1η Ιουλίου ήταν 169. Από τότε έχουμε να πιάσουμε τέτοια τιμή. Είμαστε σε υψηλό 50 ημερών. Ούτε αυτό είναι πολύ καλή είδηση. Ας ελπίσουμε ότι τις επόμενες μέρες λίγο θα καλμάρει ή τουλάχιστον ότι οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας θα απορροφήσουν αυτές τις πιέσεις για να μην έχουμε αύξηση των τιμολογίων.
0: Άρα μπαίνουν και άλλοι άγνωστοι συντελεστές στην ήδη δύσκολη εξίσωση και επομένως περιμένουν τις επόμενες εβδομάδες, οι οποίες θεωρούνται κρίσιμες για να δούμε την πορεία των τιμών. Να και Θανασόπουλε, ευχαριστούμε πολύ και όλοι εμείς οι καταναλωτές παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις στις διεθνείς αγορές του πετρελαίου. Μάλιστα, όπως επισημαίνει στην τηλεόραση του Ερικνιούς ο πρόεδρος του Μεσαινοπολάου Αττικής Νίκος Παπαγεωργίου, οι αυξήσεις έχουν αρχίσει να αποτυπώνται στις τιμές που πληρώνουν οι καταναλωτές παρά τις παρεμβάσεις και τις επιδοτήσεις που εξακολουθούν να εφαρμόζονται.
5: Παρόλο που συνεχίζει να υφίσταται η επιδότηση τόσο των δηληστηρίων όσο και της ελληνικής κυβέρνησης στην τελική τιμή που πληρώνει ο καταναλωτής, βλέπουμε τις τιμές να έχουν ξεπεράσει τα 2 ευρώ και στη βενζίνη και στο πετρέλαιο στους περισσότερους νομούς της χώρας ξανά. Δυστυχώς η αύξηση η οποία έχει έρθει από τις αρχές Ιουλίου ξεπερνάει κατά 25% την τιμή του πετρελαίου Brent. Βέβαια δεν υπάρχει αντίστοιχη αύξηση προφανώς στην τιμή της Αγγλίας, δηλαδή στην τιμή που πουλούν τα πρατήρια υγροκαυσίμων. Όμως μία αύξηση περίπου στα 10 λεπτά για το πετρέλαιο κίνησης και λιγότερο γύρω στα 6 λεπτά για τη βενζίνη αμόλυβδη έχει αρχίσει να φαίνεται. Αυτό θα συνεχιστεί και τις επόμενες μέρες, είναι η αλήθεια. Δηλαδή, όχι με την ίδια ένταση, θα σταθεροποιηθούν οι τιμές πέριξ περιοχής των 2 ευρώ. Στις μεγάλες αστικές πόλεις λίγο λιγότερο, στις πιο απομακρυσμένες ορεινές περιοχές λίγο περισσότερο.
0: Η τιμή της αμόλυβδης και του πετρελαίου λοιπόν έχει ήδη ξεπεράσει τα 2 ευρώ σε αρκετές περιοχές της χώρας. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον όμως αναμένεται και η εξέλιξη της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης εν ώψη του φθινοπόρου και του χειμώνα. Να θυμίσουμε ότι από το Σεπτέμβριο η αυξημένη ζήτηση από χώρες κεντρικής και βόρειας Ευρώπης αναμένεται, ακούσαμε και τον Άκη Θανασόπουλο να μας λέει, να ασκήσει πρόσθετες πιέσεις στην αγορά. Βέβαια είναι ακόμα πολύ νωρίς, αλλά εάν η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης ξεκινούσε άμεσα τις επόμενες μέρες, ποια θα ήταν η τιμή του? Να ακούσουμε την εκτίμηση του κ. Παπαγεωργίου, του Προέδρου των Βενζινοπολών Αττικής.
5: Λόγω του ότι μπαίνουμε στο χειμώνα, ξέρετε, από τις αρχές Σεπτεμβρίου η κεντρική Ευρώπη και η βόρεια Ευρώπη αρχίζουν και ζητούν μεγαλύτερες ποσότητες πετρελαίου κίνησης. Αυτές δεν μπορούν να καλυφθούν από τα δηληστήρια. Άρα θα δούμε τις τιμές σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Θεωρώ ότι όσες έχουν οι συνθήκες, αν αύριο το πρωί ξεκίναγε η διανομή του πετρελαίου θέρμανσης, θα ήταν απαγορευτική η τιμή για τους Έλληνες καταναλωτές. Η τιμή θα ήταν πάνω από 1 ευρώ και 60 λεπτά το λίτρο, κάτι που δεν έχουμε ζήσει στο παρελθόν, ούτε ακόμα στο πόλεμο στην Ρωσία-Ουκρανία.
6: Earth News Radio 105,8.
0: Η ώρα είναι 2 και 21 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το News Radio 105,8 στις 2. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, να φύγουμε από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και από τις επιπτώσεις στις αγορές. Πάμε στη Σύφνο τώρα, κυρίες και κύριοι, εκεί όπου συνεχίζονται οι έρευνες για τα αίτια της τραγωδίας, με τους εμπειρογνώμονες να εξετάζουν το σημείο της συντριβής και τα συντρίμμια του ελικοπτέρου. Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για πιθανή βλάβη στο ουραίο στροφείο, ενώ σήμερα η σωρή των τριών θυμάτων μεταφέρθηκαν στην Αθήνα για ιατροδικαστική εξέταση. Θα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στον Κώστα Νούση, τον απεσταλμένο μας, ο οποίος βρίσκεται στον τόπο της τραγωδίας και έχει τις τελευταίες πληροφορίες. Κώστα, ποια είναι τα νεότερα από την έρευνα για αυτή την τραγωδία? Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι βρίσκονται ήδη στο νησί από χθες το απόγευμα οι εμπειρογνώμονες του ΕΔΑΣΑΜ και μαζί τους και στελέχη της ελληνικής αστυνομίας από το εγκληματολογικό. Είναι αρκετά κλιμάκια τα οποία έχουν φτάσει στο νησί. Από την πλευρά τους ο καθένας να κάνει ό,τι χρειάζεται για να δούνε πώς τα αίτια τους της τραγωδίας. Από σήμερα το πρωί βρίσκονται στο χώρο της συντριβής, συλλέγουν στοιχεία, κάνουν επιτόπια έρευνα. Αναμένεται πιθανότατα εντός ημέρας να μεταφερθούν σε άλλο χώρο τα συντρίμια, ό,τι έχει απομείνει από το ελικόπτερο, ενώ υπάρχει σε εξέλιξη διαδικασία και πρέπει να ολοκληρωθεί για να μεταφερθούν οι σωροί των τριών του χειριστή αλλά και των δύο Βρετανών στην Αθήνα. Ήταν να ολοκληρωθεί σήμερα, ωστόσο φαίνεται ότι δεν θα προλάβουν να γίνουν αυτές οι διαδικασίες. Πιθανότατα θα μεταφερθούν αύριο στην Αθήνα για ιατροδικαστική εξέταση και αναγνώριση, ό,τι προβλέπει δηλαδή η διαδικασία, το πρωτόκολλο. Ξέρουμε ότι χθες έδωσε κατάθεση ο υπεύθυνος του ελικοδρομίου, είναι ο άνθρωπος ο οποίος βρισκόταν εκείνη την ώρα μέσα στο ελικοδρόμιο, αυτό λένε οι πληροφορίες μας. Είδε ουσιαστικά όλη την κίνηση του ελικοπτέρου από τη διαδικασία της προσέγγισης μέχρι τη στιγμή που ξεκίνησε να χάνεται ο έλεγχος, να ξεκινάει να περιστρέφεται γύρω από τον άξονα και τελικά να συντριβεθεί. Είναι καθοριστική σημασίας η δική του κατάθεση, όπου σύμφωνα μαζί με τη συλλογή των ευρημάτων αλλά και την ιατροδικαστική εξέταση θα συνθέσουν όλο αυτό το πάζι που θα οδηγήσουν στο τι οδήγησε τελικά στην πτώση του ελικοπτέρου, Γρηγόρη.
0: Κώστα Νούση, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Μακάρι να βρεθούν γρήγορα οι απαντήσεις στα ερωτήματα. Αυτά συγκλονισμένοι εντωμεταξύ παραμένουν οι κάτοικοι της Σύφνου. Να ακούσουμε μερικούς από αυτούς που μίλησαν στην κάμερα του Earth News.
8: Είδαμε όλο το ελικόπτερο να κάνει στροφές γύρω από τον εαυτό του. Έγιναν όλα μέσα σε δευτερόλεπτα. Έγιναν δύο εκρήξεις. Νομίζω δύο εκρήξεις, τώρα δεν είμαι σίγουρη. Αρκετά δυνατές. Είδαμε τη φωτιά και όλοι άρχισαν να τρέχουν προς το συμβάν, μήπως χρειάζεται κάποιος βοήθεια.
9: Φεύγει ο έλικας του ουραίου και πετάχθηκε 100 μέτρα ψηλά. Και στη συνέχεια το ελικόπτερο άρχισε να κάνει αυτοπεριστροφή. Να γυρίζει αντίθετα. Από τη φορά του έλυγα. Και έσκασε κάτω. Είχε γίνει μια άμμωση μάζα, βέβαια. Πυρακτωμένη άμμωση μάζα.
0: Πραγματικά οι άνθρωποι είναι συγκλονισμένοι και προσπαθούν να διαχειριστούν μια πολύ δύσκολη κατάσταση, ένα πρωτοφανές για το νησί τους και τον τόπο τους περιστατικό. Αυτό ακριβώς είπε και η Δήμαρχος Ύφνου Μαρία Ναδάλη, η οποία επίσης μίλησε στη τηλεόραση του ΕΡΤ News.
10: Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι από αυτό το συμβάν, το οποίο είναι πάρα πολύ τραγικό, είναι πρωτόγνωρο και προσπαθούμε να διαχειριστούμε μέσα με τις υπηρεσίες ό,τι πρέπει προκειμένου να γίνει η μεταφορά των σωρών και να διερευνηθούν τα αίτια του δυστυχήματος.
0: Τώρα όλοι καταλαβαίνουμε ότι το βάρος πέφτει στη συζήτηση για τα αίτια της συντριβής που οδήγησαν σε αυτή την τραγωδία. Ο κύριος Φέδων Καραϊωσιφίδης, ο ναυπηγός και διευθυντής του περιοδικού Πτήσεις και Διάστημα, μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και είπε μεταξύ άλλων ότι όλα τα σενάρια παραμένουν ανοιχτά και πάνω στο τραπέζι.
11: Γιατί σήμερα όλα τα σενάρια είναι ανοιχτά. Και όταν λέω όλα, κυριολεκτό με την εξής έννοια. Αναδείχθηκε από το βίντεο το οποίο υπάρχει και από κάποιες μαρτυρίες ένα από τα σενάρια να είναι κυρίαρχο. Δηλαδή η μηχανική βλάβη ή η ραγδαία, η καταστροφική αστοχία του ουραίου στροφείου πιθανολογείται. Δεν είναι όλες οι ενδείξεις εκεί πέρα. Δηλαδή δεν βλέπουμε συντρίμια να πετάνε από το ελικόπτερο τη στιγμή που στροβιλίζεται. Που θα έπρεπε να υπάρχουν, αλλά και το βίντεο δεν είναι τόσο καλής ποιότητας. Οι μαρτυρίες μας λένε κάποια πράγματα, αλλά και εκεί πέρα είναι λυπής. Τα συντρίμια υπάρχουν. Όταν υπάρξει έλεγχος των συντριμιών, θα μπορούμε να απαντήσουμε στο εξής κρίσιμο ερώτημα. Ήταν ή δεν ήταν λειτουργικό το ουραίο στροφείο όταν το ελικόπτερο συνετρίβει? Διότι αν ήταν λειτουργικό, η θεωρία ότι υπήρξε καταστροφική αστοχία του στροφείου προφανώς πρέπει να ισχύει. Και ψάχνουμε να βρούμε ποιο είναι το επόμενο κυρίαρχο σενάριο. Άρα το επόμενο κυρίαρχο σενάριο που εξακολουθούν να υπάρχει αυτή τη στιγμή σαν ελάσσον σενάριο, όχι κυρίαρχο, είναι το ανθρώπινο λάθος. Είναι η πιθανότητα, για παράδειγμα, να έπαθε κάτι ο χειριστής, μιλάμε από ιατρικής άποψης, έχει συμβεί στο παρελθόν. Ο απρόβλεπτος παράγοντας.
0: Να φύγουμε τώρα από την τραγωδία στη Σύφνο και να πάμε στο μέτωπο των πυρκαγιών. Σε εξέλιξη είναι, κυρίες και κύριοι, πυρκαγιά σε δασική έκταση στη θέση Αυτιά στη Δημοτική Ενότητα Βοβούσα στο Δήμο Ζαγορίου Ιωαννίνων. Στο σημείο επιχειρούν 12 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων τμάτων, δύο οχήματα και ένα ελικόπτερο από αέρος. Τώρα, να δούμε τι γίνεται στη Σίδηρη Χαλκιδικής. Οι κάτοικοι μετρούν τις πληγές τους μετά την πυρκαγιά την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ σήμερα στο επίκεντρο βρέθηκαν τα μέτρα στήριξη των πληγέντων. Ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης Κώστας Κατσαφάδος πραγματοποίησε αυτοψία στην περιοχή και συμμετείχε σε σύσκεψη με τους τοπικούς φορείς. Πάμε στη Σίδηρη Χαλκιδικής. Εκεί βρίσκεται ο Παύλος Σαρόγλου, ο οποίος θα μας πει τι ακριβώς συζητήθηκε και τι αποφασίστηκε. Παύλο, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι. Ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Σκινάκη, εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, ενημερώθηκε νωρίτερα στο πεδίο που ξέσπασε η πυρκαγιά από τους συντονιστές της πυροσβεστικής υπηρεσίας, νωρίτερα σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και υπηρεσίες, δρομολογήθηκαν οι ενέργειες για τα έργα που χρειάζονται για την αποκατάσταση των υπηρεσιών ζημιές, τα αντιπλημμυρικά έργα που χρειάζονται, καθώς και το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης που θα λάβει η τοπική αυτοδιοίκηση. 2,5 εκατομμύρια ο Δήμος Κασάνδρας, 1 εκατομμύριο την περιφέρεια Χαλκιδικής, αλλά και για αποζημιώσεις για τους ιδιώτες που επλήγησαν από την φωτιά. Για τις κατοικίες που έχουν υποστεί ζημιές, η κρατική επιχορήγηση για επισκευή ή ανακατασκευή αν έρχεται στο 100% όσο και για δευτερεύουσες κατοικίες. Παράλληλα προβλέπονται έκτακτα βοηθήματα για την οικοσκευή και τις βιωτικές ανάγκες των πολιτών.
0: Παύλο Σαρόγλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Σε Σαλαμίνα τώρα ολοκληρώθηκε η καταγραφή των ζημιών από τη φωνική πυρκαγιά. Από τα 22 κτίρια που ελέγχθηκαν, 3 κατοικίες κρίθηκαν καθρεφτές, 6 χρειάζονται επισκευές, ενώ 7 είναι κατοικήσιμες. Για τη διαδικασία των αυτοψιών μίλησε στην κάμερα του ΕΡΤ News ο Σωτήρης Νάνος, είναι ο αντιδήμαρχος περιβάλλοντος του Δήμου Σαλαμίνας.
13: Υπολογίζουμε ότι είναι περίπου στα 15 οικήματα. Τα κλιμάκια είναι εδώ, έχουν ξεκινήσει την απογραφή και την καταγραφή των ζημιών. Είναι πάρα πολύ γρήγορη διαδικασία.
0: Η διαδικασία είναι γρήγορη, αλλά ωστόσο οι άνθρωποι είδαν τα σπίτια τους να χάνονται. Κραυγή αγωνίας λοιπόν από τους κατοίκους που είδαν τις περιουσίες τους να χάνονται μέσα στις φλόγες.
14: Στη δική μου περίπτωση κάπως αντιμετωπίζεται το πράγμα. Υπάρχουν όμως γείτονες που είχαν ολική καταστροφή.
15: Ναι. Θα ήθελα πολύ να το ξαναφτιάξουμε αυτό, γιατί είναι, έχει πολλές αναμνήσεις το σπίτι αυτό. Είναι πιο πολύ, η αξία του είναι συναισθηματική.
16: Δόξα τω Θεώ, όχι να είναι καλά, όπως είπα, και η πυροσβεστική αλλά και η κρατική υπηρεσία που ήρθε να κάνει τον έλεγχο σήμερα για να προχωρήσουν οι διατυπώσεις.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα στην ρεπόρτερ μας, στη Σπυριδούλα Κακλατζή, γιατί θα μας πει περισσότερα για δύο συλλήψεις που έγιναν για πυρκαγιές στα Τρίκαλα και στην Κάριστο. Τι γνωρίζουμε για τις δύο υποθέσεις αυτές και τις συλλήψεις, Σπυριδούλα? Καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι. Στην πρώτη περίπτωση, για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 17 Αυγούστου στην περιοχή Γενεσίου Τρικάλων, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος προχώρησε σε μια σύλληψη ενός 46χρονου για πρόκληση πυρκαγιάς από πρόθεση με χρήση γυμνής φλόγας. Από την έρευνα προέκυψε ότι ο 46χρονος είχε προκαλέσει επιπλέον δύο πυρκαγιές στην ίδια περιοχή τις προηγούμενες ημέρες. Είναι σε εξέλιξη η προανάκριση για να δούμε τελικά εάν είχε βάλει αυτές τις δύο πυρκαγιές στα περιστατικά τα προηγούμενα που το αποδίδονται. Τώρα, για τη δεύτερη περίπτωση, για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χτες, 18 Αυγούστου, στην Κάριστο, συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφόρου ένας 47χρονος για πρόκληση πυρκαγιές από αμέλεια αυτή τη φορά, καθώς εκτελούσε θερμές εργασίες σε πάρκο με ανεμογεννήτριες. Στο συλληφθέντη επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο ύψους 6.641 ευρώ. Να πούμε, Γρηγόρη, ότι από την αρχή του έτους μέχρι και χτες έχουν επιβληθεί συνολικά 728 διοικητικά πρόστιμα, συνολικό ύψος άνω του 1,1 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί και 305 συλλήψεις στα πλαίσια του αυτοφόρου, από τις οποίες 272, δηλαδή περίπου το 90% είναι από αμέλεια και 33% από πρόθεση.
0: Σπυριδούλα Κακλατζή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
6: RTUS Radio 105,8.
0: Η ώρα, κυρίες και κύριοι, είναι 2 και 32 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο, να θυμίσουμε, ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Να γυρίσουμε σελίδα στο δελτίο μας τώρα. Νέος κανόνας για την εγκατάσταση των αιωλικών και φωτοβολταϊκών πάρκων θέτει το νέο χωροταξικό σχέδιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το οποίο δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως. Πάμε στη Μαρίνα Δεμετζιάννη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Μαρίνα, για το ποιοι είναι οι βασικοί περιβαλλοντικοί και γεωγραφικοί περιορισμοί που προβλέπονται με βάση το σχέδιο αυτό. Καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Δημοσιεύτηκε και με μεγάλη καθυστέρηση, δεδομένου ότι είχαμε 17,5 χρόνια εκκρεμούσε το χωροταξικό των ΑΠΕ, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την άναρχη δόμησή τους και χωροθέτησή τους. Λοιπόν, σύμφωνα με το νέο χωροταξικό που τίθεται από σήμερα σε ισχύ, τα αιωλικά πάρκα δεν επιτρέπεται να χωροθετηθούν σε υψόμετρο μεγαλύτερο των 1.200 μέτρων, σε υγροτόπους Ραμσάρ και μικρούς νησιωτικούς υγροτόπους, σε πυρήνες εθνικών δρυμών, σε χαρακτηρισμένα τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλους και εντός των ζωνών απόλυτου προστασίας της φύσης και των ζωνών προστασίας της φύσης. Επίσης, σε νησιά με έκταση μικρότερη από 300 τετραγωνικά χιλιόμετρα, σε περιοχές με υψηλή τουριστική ανάπτυξη και σε περιοχές ανεδρόμων, τα λεγόμενα απάντητα βουνά, για τα οποία βγαίνουν οι προηγικές αποφάσεις και καθορίζονται. Τώρα για τις περιοχές Natura, τον πυρήνα των περιοχών Natura, δηλαδή τις ειδικές ζώνες προστασίας, απαγορεύεται η χωροθέτησή τους με μία εξαίρεση. Πρέπει να συντρέχουν ταυτόχρονα δύο προϋποθέσεις. Και να προβλέπεται κάτι τέτοιο από την περιβαλλοντική μελέτη της συγκεκριμένης περιοχής, αλλά και να υπάρχει πολύ μεγάλο αιωλικό δυναμικό. Για το φωτοβολταϊκά είναι ακόμα αυστηρότερες οι απαγορεύσεις. Δεν επιτρέπονται καθόλου σε περιοχές Natura, όχι μόνο στον πυρήνα τους, σε δάση και δασικές εκτάσεις, σε υγροτόπους Ραμσάρ, σε εθνικούς δρυμούς, κηρυγμένα μνημεία της φύσης και τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλους και πάλι στις περιοχές ανευδρόμων. Μάλιστα, ορίζεται ότι το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό εδαφικής κάλυψης από φωτοβολταϊκούς σταθμούς, νέους φωτοβολταϊκούς σταθμούς, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1,5% αναπεριφερειακή ενότητα.
0: Άρα πέρα, άρα πέρα των περιοχών αποκλεισμού, ας το πούμε έτσι, των φωτοβολταϊκών, μπαίνουν και όρια για την κάλυψη, αναφορικά με την κάλυψη της γης από τα φωτοβολταϊκά αυτά.
18: Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι θα ξυλωθούν εκεί που υπάρχουν παραπάνω. Δηλαδή σε περιοχές που ενδεχομένως υπάρχει υπέρβαση αυτού του ποσοστού, ούτε από θα ξυλωθούν από περιοχές Natura ή υπάρχουσες εγκαταστάσεις, ούτε πως δεν θα ξαναφτιαχτούν νέοι, γιατί Αυτές οι απαγορεύσεις είναι για τα έργα που δεν έχουν ακόμα ή δεν έχουν αδειοδοτηθεί, δεν βρίσκονται σε όριμο στάδιο αδειοδότηση. Αυτά που είναι σε όριμο στάδιο, δηλαδή κρίθηκε ότι πρέπει να υπάρχει μια ασφάλεια δικαίου, θα μπορούν να υλοποιηθούν, να κατασκευαστούν.
0: Μάλιστα.
18: Και εδώ ερχόμαστε σε ένα άλλο θέμα, Γρηγόρη, γιατί είδαμε και από τις φετινές πυρκαγιές και στοιχεία από την πυροσβεστική και τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, ότι τουλάχιστον για το 2026 φαίνεται πως το 75% των μεγάλων πυρκαγιών έχουν ξεκινήσει από το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας.
0: Δυστυχώς.
18: Αυτός είναι και ο λόγος και των περιορισμών, ένας από τους κύριους λόγους των περιορισμών για τη χωροθέτηση των ΑΠΕ. Τώρα, εδώ έχουμε και μια νέα είδηση, μάλλον έχουμε δύο θέματα. Το ένα είναι ότι πρέπει, όπως δήλωσε ο Υπουργός πριν από λίγο στην ΕΡΤ, μπαίνει σε προτεραιότητα η υπογειοποίηση του δικτύου σε δάση και προστατευόμενες περιοχές. Αυτό καταλαβαίνουμε ότι θα γίνει αργά, μιλάμε για τεράστιο κόστος και δεν ξέρουμε σε τι ταχύτητα θα υλοποιηθεί, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτές τις περιοχές μπαίνουν σε προτεραιότητα. Και επίσης το Σεπτέμβριο θα έρθει ένα νέο νομικό πλαίσιο που να αυστηροποιεί τους όρους για τα ιδιωτικά δίκτυα. Ιδιωτικά δίκτυα, για να καταλαβαίνει ο κόσμος, είναι τα δίκτυα που φτιάχνουν είτε φωτοβολταϊκά πάρκα, όχι τόσο συχνά, κυρίως αιωλικά πάρκα, γιατί αυτά πηγαίνουν σε πιο απομακρυσμένες περιοχές, προκειμένου να συνδεθούν είτε με το δίκτυο του ΔΕΔΙΕ είτε του ΑΔΜΙΕ.
0: Για ένα να μεταφερθεί δίκτυο, η ενέργεια δηλαδή που παράγεται
18: ακριβώς,
0: από τις αναμειγενικές.
18: Ένα τέτοιο δίκτυο λοιπόν είναι που δείχνει και η πυροσβεστική ότι ευθύνεται για τη φωτιά στη Βιωτία και τη Δυτική
0: Τη μεγάλη φωτιά βέβαια, ναι.
18: Τώρα, παρότι αυτό το δίκτυο είναι καινούριο, δηλαδή τέθηκε σε εφαρμογή τον Ιούνιο, οπότε εκεί πρέπει να δούμε τι δεν πήγε καλά, γιατί φαίνεται πως δεν τηρήθηκαν οι προδιαγραφές. Ωστόσο, αυτό που ανακαλύψαμε αυτές τις μέρες που κάνουμε ρεπορτάζ είναι ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κενό στην νομοθεσία. Δηλαδή υπάρχουν ιδιωτικά δίκτυα, αλλά δεν προβλέπεται πουθενά από τον νόμο ποιος ελέγχει τους ιδιώτες που τα διαχειρίζονται και έχουν την ευθύνη της συντήρησής τους, αν όντως τα συντηρούν. Δηλαδή μπορεί να υπάρχει ένα ιδιωτικό δίκτυο που έχει κατασκευαστεί πριν από 15 χρόνια και να μην έχει συντηρηθεί ποτέ και δεν υπάρχει κανένας να το ελέγξει αυτή τη στιγμή. Αυτό θα είναι ένα πρώτο πρόβλημα που θα έρθει να θεραπεύσει το νέο νομοθετικό πλαίσιο που θα ακούσουμε γι' αυτό το Σεπτέμβριο, σύμφωνα με όσο είπε ο Υπουργός.
0: Μαρίνα Δεμερτζιά, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Συνοψίζοντας λοιπόν, να πούμε ότι η χώρα αποκτά, σύμφωνα με το Υπουργείο, σαφείς, αυστηρούς και ενιαίους κανόνες για τη χωροθέτηση αιωλικών πάρκων, βάζοντας τέλος στην αβεβαιότητα και διασφαλίζοντας ουσιαστική προστασία για το περιβάλλον, το τοπίο και τις τοπικές κοινωνίες. Να αφήσουμε στην άκρη τώρα τα αιωλικά πάρκα και να πάμε στο διεθνή χώρο και στα δικαστήρια της Καλιφόρνια, που ξεκίνησε χθες η μεγάλη δίκη της ΜΕΤΑ, την αγωγή εναντίον της οποίας έκαναν οι γενικοί εισαγγελείς 29 Αμερικανικών πολιτιών. Η δίκη για τον τρόπο με τον οποίο Facebook και Instagram σχεδιάστηκαν και λειτουργήσαν απέναντι σε παιδιά και εφήβους θα κρατήσει αρκετές εβδομάδες, με τις εισαγγελικές αρχές να κάνουν λόγο για σκόπιμη ενίσχυση της εξάρτησης από τις πλατφόρμες, ενώ πρώην στέλεχος της εταιρείας κατέθεσε ότι η ασφάλεια συχνά έμπαινε σε δεύτερη μοίρα. Είναι και πάλι κοντά μας στην Δέσποινα Σιριοπούλου. Πολύ μεγάλο θέμα, τεράστιο θέμα, τεράστιο και το ενδιαφέρον, γιατί όλοι καταλαβαίνουμε ότι έχει πολύ μεγάλη ζήτηση και τα social media παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο στην καθημερινότητά μας πλέον, Δέσποινα.
1: Είναι κομμάτι του κινητού μας. Λοιπόν, η σημαντικότερη δίκη των τελευταίων 30 ετών, Γρηγόρη, που ξεκίνησε χθες μετά την προσφυγή 29 Αμερικανικών πολιτιών, οι οποίοι ζητούν δισεκατομμύρια δολάρια και αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας των δύο πλατφορμών. Mm-hmm. Τώρα, η αναπληρώτρια Γενική Εισαγγελέα της Καλιφόρνια κατηγόρησε τη ΜΕΤΑ ότι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργήσε ήταν ουσιαστικά με στόχο να προσελκύει τους χρήστες, να τους κρατά όσο περισσότερο γίνεται, να συλλέγει τα δεδομένα τους και να αποκρύπτει την πραγματική εικόνα. Μάλιστα, χαρακτηριστικά δηλώσεις της στα διεθνή δίκτυα ήταν ότι η ΜΕΤΑ εκμεταλλεύτηκε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο εγκέφαλος των παιδιών. Δεν είναι τυχαίο και μάλλον δείχνει και την έκταση της σημασίας της υπόθεσης αυτής. Οι εισαγγελείς παρουσίασαν τις εσωτερικές επικοινωνίες εργαζομένων, στις οποίες το Instagram φέρεται να παρομοιαζόταν με ναρκωτικό και οι εργαζόμενοι ως διακινητές. Τώρα, από την πλευρά της ΜΕΤΑ υπήρχε και η υπερασπιστική γραμμή. Ο δικηγόρος της εταιρείας δήλωσε ότι αναγνωρίζει τις αρνητικές εμπειρίες ορισμένων χρηστών και έχει αναπτύξει εργαλεία προστασίας συνεργαζόμενη με τους γονείς, τους ειδικούς και τις αρχές. Να σου πω επίσης, Γρηγόρη, ότι έξω από το δικαστήριο υπήρχαν συγκεντρωμένοι γονείς και ακτιβιστές με φωτογραφίες από παιδιά που υποστηρίζουν ότι υπέστησαν σοβαρές βλάβες από τη χρήση και από παιδιά που έχασαν τη ζωή τους. Και τέλος, να θυμίσουμε ότι οι πολιτείες κατηγορούν τη ΜΕΤΑ για τρεις βασικούς λόγους: ότι παραπλάνησε το κοινό για τους κινδύνους των συγκεκριμένων πλατφορμών, ότι σχεδίαζε λειτουργίες που ενθάρρυναν τους ανηλίκους να επιστρέφουν και να παραμένουν περισσότερο, και ότι συνέλεγε προσωπικά δεδομένα παιδιών κάτω από 13 ετών χωρίς τη γονική συνέρνηση.
0: Τώρα, το μεγάλο ερώτημα, Δέσποι, να το καταλαβαίνεις και εσύ, είναι πόσες ελπίδες έχουν να κερδίσουν τη δίκη αυτή οι 29 αμερικανικές πολιτείες. Και όπως είπε εδώ στο Ερνιούς 105,8, ο κύριος Ορέστης Ομράν είναι δικηγόρος Βρυξελών και Νέας Υόρκης και διδάκτορ συνταγματικού δικαίου. Υπάρχουν ελπίδες για κάτι τέτοιο, αλλά η υπόθεση δεν έχει τις διαστάσεις που ίσως κάποιοι θέλησαν να τις δώσουν. Δεν είναι ρεαλιστικό, όπως εξήγησε, να περιμένουμε ότι μια τόσο μεγάλη εταιρεία θα φτάσει σε ένα σημείο καταστροφής ή πτώχευσης από αυτή την εταιρεία. Μάλιστα, ρωτήθηκε αν βιάζονται όλοι όσοι θεωρούν ότι αυτές οι 29 αμερικανικές πολιτείες ουσιαστικά έχουν ήδη κερδίσει τη δίκη.
19: Σαφώς και βιάζονται, σαφώς και είναι μια δίκη αρκετά δύσκολη, είναι μια δίκη η οποία θα αφορά κομμάτια του αμερικανικού δικαίου αρκετά σύνθετα. Μην ξεχνάμε ότι και η ΜΕΤΑ έχει μια συγκεκριμένη, δηλαδή η εταιρεία που λειτουργεί, το Facebook και το Instagram, έχει μια συγκεκριμένη νομική άμυνα η οποία δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητη. Είναι μια νομική άμυνα συγκεκριμένη, όπως είπα, βασισμένη στην απουσία αιτιώδους συνδέσμου, βασισμένη στην, αν θέλετε, προσπάθεια ανάδειξης του μαξιμαλιστικού χαρακτήρα των αιτιάσεων των πολιτών. Λέει μάλιστα η ΜΕΤΑ στην άμυνά της ότι εάν ισχύουν όλα αυτά για τα οποία, εάν γίνουν αποδεκτά αυτά τα οποία ζητούν οι 29 αυτές πολιτείες μέσω των γενικών τους εισαγγελέων, η ζημιά για τη ΜΕΤΑ θα είναι γύρω στο 1,4 τρισεκατομμύρια δολάρια, ενώ η κεφαλαιοποίησή της είναι 1,5 τρισεκατομμύρια δολάρια. Δηλαδή θα οδηγεί στην καταστροφή της. Αυτό προφανώς το κάνει η ΜΕΤΑ για να αναδείξει το μαξιμαλιστικό και υπερβολικό χαρακτήρα των απαιτήσεων. Δηλαδή έχει ισχυρά νομικά επιχειρήματα. Είναι σίγουρα βέβαια μια δίκη με ισχυρό κοινωνικό πρόσημο. Άρα δεν ξεκινάει θετικά, ας το πούμε έτσι, για την μεγάλη επιχείρηση η οποία λειτουργεί αυτή την υπηρεσία τη διαδικτυακή, αλλά σε κάθε περίπτωση μην ξεχνάμε ότι ο τρόπος λειτουργίας του αμερικανικού δικαίου και των αμερικανικών δικαστηρίων είναι τελείως διαφορετικός.
0: Τώρα, να φύγουμε από τα όσα γίνονται στα αμερικανικά δικαστήρια και να δούμε πίσω στα δικά μας, στην εσωτερική επικαιρότητα και στην καθημερινότητα. Για τρίτη μέρα παραμένει στα βαθύ θαλαμιγό στο Δρέπανο Οχαΐας, με νέα επιχείρηση αποκόλλησης να αναμένεται να ξεκινήσει από στιγμή σε στιγμή. Πάμε στον Νίκο Γιαπρακά, ο οποίος είναι στην περιοχή και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Νίκο, εξελίσσεται η επιχείρηση. Καλό μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι. Έχει έρθει στην περιοχή ένα ρημουλκό προκειμένου να ξεκινήσει την διαδικασία αποκόλλησης του σκάφους. Όμως θα έχουμε μια μικρή καθυστέρηση, καθώς αυτή τη στιγμή πρέπει να περάσει ένα μεγάλο καράβι από την περιοχή, και για το λόγο αυτό, για λόγους ασφαλείας, δεν έχει ξεκινήσει ακόμα η επιχείρηση αποκόλλησης μέχρι να γίνει η διέλευση του συγκεκριμένου πλοίου. Έτσι λοιπόν περιμένουμε τις επόμενες ώρες να ξεκινήσει η διαδικασία αυτή. Ήδη έχει γίνει μια επιθεώρηση στα ύφαλα του σκάφους από δίτες οι οποίοι έπεσαν στα νερά, για να δουν αν υπάρχουν ζημιές και σε ποια κατάσταση βρίσκεται το σκάφος, το οποίο βρίσκεται, όπως είπες και εσύ, κολλημένο στα βαθύ του Δρεπάνου, στην αμόγλωσσα που υπάρχει εδώ στην περιοχή, από την Κυριακή το πρωί. Οι προηγούμενες προσπάθειες αποκόλλησης που είχαν γίνει, να θυμίσουμε ότι είχαν πέσει στο κενό, ενώ δεν είναι η πρώτη φορά που τέτοιο περιστατικό συμβαίνει στην περιοχή, καθώς τρία τουλάχιστον σκάφη μέσα στον Αύγουστο που διανύουμε αυτή τη στιγμή έχουν κολλήσει στην συγκεκριμένη περιοχή.
0: Να πάμε τώρα και σε μια άλλη συνήκο, καθώς είχαμε αίσιο τέλος στο θρίλερ με τα δύο αδέλφια που χάθηκαν είδα στον Ερήμανθο.
20: Πρόκειται για δύο αδέρφια ηλικίας 38 και 32 ετών, ένας άνδρας και μία γυναίκα, οι οποίοι ενώ ήταν περιπατητές εγκλωβίστηκαν σε βραχώδη περιοχή, σε κάποιο φαράγγι μεταξύ του Αλεποχωρίου και του Καλετζίου Αχαΐας, εξαιτίας της ομίχλης αλλά και της βροχόπτωσης που υπήρχε εκείνη την στιγμή. Έτσι λοιπόν στήθηκε επιχείρηση από την 6η ΕΜΑΚ Πάτρας, την 6η ΕΜΑΚ Δυτικής Ελλάδος, οι οποίοι άνδρες τις οποίες έφτασαν στην περιοχή και μαζί με την βοήθεια του drone της πυροσβεστικής της υπηρεσίας Ίκαρος Δυτικής Ελλάδος, που διαθέτει θερμική κάμερα, εντοπίστηκαν αμέσως τα δύο άτομα και έτσι στήθηκε μια επιχείρηση με τους πυροσβέστες να κατεβαίνουν με την χρήση τεχνικής ραπέλ προκειμένου να τους απεγκλωβίσουν με ασφάλεια και να τους οδηγήσουν σε ασφαλές σημείο, χωρίς ευτυχώς να έχει τραυματιστεί κανένας από την επιχείρηση αυτή.
0: Νίκο Γιαπρακά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τέλος καλό, όλα καλά λοιπόν με τους δύο αδελφούς που χάθηκαν τη νύχτα στον Ερήμανθο. Οι άντρες της ΕΜΑΚ με τη συνδρομή ντρόν κατάφεραν να τους εντοπίσουν στην ορεινή Αχαΐα. Τώρα από την Αχαΐα να πάμε στην Χαλκιδική, κυρίες και κύριοι. Μάχη για τη ζωή μιας γυναίκας έδωσαν οι ναυαγοσώστες στα Νέα Πλάγια μετά από ένα ιδιαίτερα σοβαρό περιστατικό στη θάλασσα. Η γυναίκα που βρισκόταν μαζί με το παιδί της παρασύρθηκε από το κύμα και τραυματίστηκε χάνοντας τις αισθήσεις της. Να ακούσουμε τι δήλωσαν στην κάμερα του Ερνιούς οι ναυαγοσώστες για τη διάσωση της γυναίκας.
2: Καθώς ήταν με το παιδί στα χέρια και το είχε αγκαλιά, τη χτύπησε ένα δυνατό κύμα και έπεσε κάτω με το πρόσωπο και με την προσπάθεια να κρατήσει το παιδί της πάνω από το νερό για να μην τραβήξει το νερό, κατέληξε να σέρνεται με τα μούτρα από το κύμα την πρώτη φορά και να καταπίνει μεγάλη ποσότητα νερού, άμμο. Φτάσαμε εκεί πέρα με τις αισθήσεις της, αλλά λόγω του τραυματισμού που είχε, έχασε τις αισθήσεις της πριν προλάβουμε να την πιάσουμε. Για κάποια στιγμή είχε τις αισθήσεις της. Περίπου στο δεύτερο χτύπημα ήταν που έχασε τις αισθήσεις η γυναίκα.
21: Είχαμε τοποθετήσει την κίτρινη σημαία καιρού, είχαμε ενημερώσει και τον κόσμο ότι οι καιρικές συνθήκες είναι δύσκολες. Είδαμε όταν ήταν πεσμένη στο έδαφος και ένας κύριος ήταν δίπλα της ευτυχώς και την κράτησε για να μην την ξαναπάρει το κύμα μέσα. Σπεύσαμε εγώ και ο συνάδελφος με φιάλη οξυγόνου. Είδαμε αρχικά ότι δεν είχε τις αισθήσεις της. Χορηγήσαμε κατευθείαν οξυγόνο. Χρειάστηκε και δεύτερη φιάλη οξυγόνου, την οποία την φέραμε από τον ναυαγωστικό πύργο των νέων φλογητών. Άρχισε σιγά σιγά η γυναίκα να ανακτά τις αισθήσεις της.
0: Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, και να περάσουμε στα ελληνοτουρκικά. Η Τουρκία ταράζει τα ήρεμα νερά. Δεν είναι μόνο τα θαλάσσια πάρκα με τα οποία η Άγκυρα τορπιλίζει τα ήρεμα νερά, τα λέγαμε και χθες, αλλά επιπλέον προχωρεί επί του πεδίου σε κλιμακούμενες παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου. Πάμε στον αρμόδιο συντάκτη μας για θέματα εθνικής άμυνας, τον Γιώργο Διονυσόπουλο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Ήταν μάλιστα ιδιαίτερα αυξημένος χθες ο αριθμός των τουρκικών παραβιάσεων του ελληνικού εναέριου χώρου. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
22: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Έτσι είναι. Θα έλεγα ότι ήταν η χειρότερη μέρα από το Φεβρουάριο του 2023, οπότε και ξεκίνησε η λεγόμενη πολιτική των ήρεμων νερών ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία. Συνολικά σημειώθηκαν 25 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου και 14 παραβάσεις των κανόνων εναέρια κυκλοφορία του FAR Αθηνών, κυρίως στο κεντρικό και βορειοανατολικό Αιγαίο, από συνολικά 7 τουρκικά μαχητικά F-16, δύο των οποίων ήταν οπλισμένα. Μάλιστα, υπήρχε και μια εμπλοκή με αντίστοιχα ελληνικά μαχητικά που είχαν στέψει να τα αναχαιτήσουν. Επίσης, στις παραβάσεις και παραβιάσεις συμμετείχε και ένα κατασκοπευτικό αεροσκάφος τύπου CN-235, καθώς επίσης 4 drone τύπου Ακιντσί. Ούτως ή άλλως, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας θεωρούν ότι θα κλιμακώνει η Τουρκία σταδιακά ή τουλάχιστον θα επιχειρεί να διατηρεί σταθερά ψηλά την ένταση, ιδιαίτερα στις περιοχές του Βόρειο-Ανατολικού Αιγαίου και του Νότιο-Ανατολικού επίσης Αιγαίου, εξαιτίας κυρίως και όπως φάνηκε από την ανακοίνωση των δύο θαλασσιών πάρκων. Θαλάσσια πάρκα, τα οποία είναι παράνομα βεβαίως, έχουν καταγγελθεί ούτως ή άλλως από την ελληνική πλευρά, αλλά θεωρούν ότι έχουν και περαιτέρω στόχο να παγιώσουν, θα λέγαμε, τις τουρκικές διεκδικήσεις, παράνομες διεκδικήσεις στο βορειοανατολικό και το ανατολικό Αιγαίο, καθώς μιλάμε ιδιαίτερα στο βόρειο Αιγαίο για περιοχές όπου οι Τούρκοι εποφθαλμιούν ήδη από το 1973, καταθέτοντας και αμφισβητώντας την ελληνική υφαλοκρηπίδα, καθώς εκεί θεωρείται ότι ενδεχομένως να υπάρχουν κοιτάσματα υδρογονανθράκων. Πριν κλείσω, Γρηγόρη, θα ήθελα να αναφερθώ και σε πληροφορίες που διακινούνται τις τελευταίες ώρες από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, το οποίο φαίνεται ότι ανεβάζει το επίπεδο επιφυλακής εξαιτίας των νέων απειλών που έχει εκτοξεύσει η Τεχεράνη. Mm-hmm. Αφορούν να σημειώσουμε ενδεχομένως κάποια χτυπήματα σε αμερικανικούς στρατιωτικούς στόχους στην Νότια Ανατολική Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο. Να σημειώσουμε ότι σύμφωνα με δημοσιεύματα του δυτικού τύπου, μεταξύ των περιοχών που βρίσκονται στο Ιρανικό ραντάρ είναι η Κύπρος και η Βουλγαρία. Υπάρχουν στρατιωτικές εγκαταστάσεις εκεί από τις ΗΠΑ και από το ΝΑΤΟ. Παρακολουθούν με ιδιαίτερη προσοχή αυτές τις εξελίξεις στο ΓΕΘΑ. Βρίσκονται, μάλιστα, σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, σε συνεχή επικοινωνία με το ΝΑΤΟ και σε συντονισμό με τους συμμάχους. Στο πλαίσιο αυτό, τα ελληνικά F-16 που βρίσκονται στην αεροπορική βάση Ανδρέας Παπανδρέου στην ΠΑΦΟ από την προηγούμενη φορά που οι Ιρανοί απειλούσαν να χτυπήσουν βάσεις του ΝΑΤΟ στη Νότια Ανατολική Μεσόγειο, ενισχύουν την αεράμινα της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπως και η φρεγάτα Νικηφόρος Φωκάς που εξακολουθεί και πλέει ανοιχτά της Κύπρου. Να σημειώσω ότι στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας εξετάζουν και το ενδεχόμενο, εφόσον βεβαίως υπάρχει νέο αίτημα της Βουλγαρίας για αντιαεροπορική και αντιβαλιστική συνδρομή, να το συζητήσουν για να αποσταλεί εκ νέου, να αναπτυχθεί εκ νέου μια συστοιχεία Patriot στην περιοχή του Δημοτήχου. Ενώ εξετάζεται επίσης και το σενάριο να μετακινηθούν να μετακινηθεί η συστοιχεία Patriot από την Κάρπαθο προς τη Σούδα, προκειμένου να ενισχυθεί η αντιεροπορική και αντιβαλιστική.
0: Και όλα αυτά να θυμίσουμε, Γιώργο, για τα αναφορικά μετά το δημοσίευμα του Financial Times, με το οποίο η Τεχεράνη εξετάζει το ενδεχόμενο να στοχοποιήσει αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην Ευρώπη. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα, ο Άγγελος Συρίγος, ο καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, μιλώντας εδώ στο News Radio 105,8 και στη Μαρία Γεωργίου, εκτίμησε ότι αναφορικά με τα ελληνοτουρκικά βεβαίως, ότι επιστρέφουμε σιγά σιγά στην κατάσταση προ των λεγόμενων ήρεμων νερών.
3: Τα ήρεμα νερά είχαν ως κύριο σημείο αναφοράς τους το θέμα του εναερίου χώρου. Πραγματικά από τους σεισμούς της Τουρκίας μέχρι την 1η Ιανουαρίου του 2025 δεν υπήρξε ούτε μία παραβίαση του ελληνικού εναερίου χώρου, δηλαδή 2 χρόνια σχεδόν.
4: Ναι.
3: Μετά άρχισαν σποραδικές παραβιάσεις του ελληνικού εναερίου χώρου, οι οποίες έχουν αυξηθεί πολύ τον τελευταίο καιρό, και είχαμε και 2 εμπλοκές, αν δεν κάνω λάθος, αερομαχίες δηλαδή, τις τελευταίες εβδομάδες, και είχαμε και μία υπέρπτυση από πάνω από ελληνικό χερσαίο εδάφος από ένα τουρκικό ντρόουν. Στο παρελθόν είχαμε πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Επομένως, επιστρέφουμε σιγά σιγά στην κατάσταση προ των λεγόμενων ήρεμων νερών. Να διευθυνίσουμε όμως κάτι. Τα ήρεμα νερά δεν είναι στρατηγική. Είναι μια τακτική φάση στην οποία μπαίνεις με σκοπό να βρεις λύση στα άλλα σου προβλήματα. Εάν δεν βρεις λύση στα άλλα σου προβλήματα, τα ήρεμα νερά δεν σου διασφαλίζουν μακροπρόθεσμα ηρεμία και ησυχία. Ναι, νομίζω ότι αυτή η περίοδος έχει λήξει κατ' ουσίαν, πιστεύω. Δηλαδή, μετά και τα θαλάσσια πάρκα, μετά τις παραβιάσεις, μετά την υπέρπτυση πάνω από ελληνικό χερσαίο έδαφος, είναι σαφές ότι επιστρέφουμε στην προηγούμενη κατάσταση, όχι με την ίδια ένταση.
0: Ακούσαμε λοιπόν ότι τα θαλάσσια πάρκα τορπιλίζουν ουσιαστικά τα ήρεμα νερά στο Αιγαίο. Ο κύριος Συρίγος ρωτήθηκε μάλιστα την Μαρία Γεωργίου αν ευνηδιάστηκε η κυβέρνηση από την ανακοίνωση των τουρκικών θαλάσσιων πάρκων.
3: Δεν ξέρω αν η κυβέρνηση ευνηδιάστηκε. Εγώ προσωπικώς ευνηδιάστηκα, διότι το περίμενα να γίνει μετά τον Οκτώβριο, όπου θα ψήφιζαν τον νόμο για τη γαλάζια πατρίδα. Το γεγονός ότι έσπευσαν να το κάνουν το πριν, δηλαδή έσπευσαν να θεσπίσουν θαλάσσια πάρκα σε ένα χρονικό διάστημα στο οποίο δεν έχουν ακόμη το πλαίσιο το νομικό, ήταν αυτό το οποίο εμένα με εξέπληξε. Το περίμενα να γίνει πιο αργά. Πράγμα το οποίο σημαίνει, κατά τη γνώμη μου, αρκετά πράγματα. Δηλαδή, το χρονικό σημείο που επιλέγει κάποιος να κάνει μια τέτοια κίνηση έχει πάντοτε τη σημασία του.
4: Βέβαια.
3: Και στη δική μου αντίληψη συνδέεται με 2 πράγματα. Το ένα είναι με την έντονη ενόχληση που έχουν οι Τούρκοι διαχρονικά εδώ και αρκετούς μήνες με το θέμα της αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας-Κύπρου με το Ισραήλ. Και το δεύτερο το συνδέω με το θέμα της γαλλικής εταιρείας Meridian, η οποία μπήκε μέσα στο καλώδιο, στην κοινοπραξία που θα φτιάξει το καλώδιο που θα διασυνδέσει την Κύπρο με την Ελλάδα.
0: Από το οικονομικό δελτίο μας έρχεται η επόμενη είδηση και αφορά πολύ κόσμο, καθώς στο τραπέζι βρίσκεται η αύξηση του αφορολόγητου ωρίου για τις κάρτες αίτησης, μια αλλαγή που μπορεί να δώσει μεγαλύτερη αξία στην παροχή αυτή για τους εργαζόμενους. Σήμερα το όριο είναι στα 6 ευρώ την ημέρα και εξετάζεται να φτάσει στα 10 ευρώ. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Κώστα, τι εξετάζει η κυβέρνηση και πότε μπορεί να εφαρμοστεί αυτό το σχέδιο?
4: Σε μια περίοδο, Γρηγόρη, που όλο και περισσότερες επιχειρήσεις ακολουθούν την πρακτική των παροχών σε είδος, αντί για κανονικές, σε εισαγωγικά να το πω, αυξήσεις στους μισθούς των εργαζομένων, το θέμα επανέρχεται στην επικαιρότητα με τους κοινωνικούς εταίρους να ζητούν, όπως είπες και εσύ, αύξηση του ημερήσιου αφορολογήτου ωρίου. Ειδικά τίθεται το θέμα από το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος, η οποία λέει μάλιστα ότι το 25%. Δηλαδή, ένα στου τέσσερι εργαζόμενου στην Ελλάδα λαμβάνει κουπόνια ή κάρτε σύντηση από τον εργοδότη του σε τακτική ή περιστασιακή βάση. Μάλιστα, με πρόσφατη επιστολή του, κοινωνικοί εταίροι προ το Υπουργείο Εθνική Οικονομία και Οικονομικών ζητούν να αυξηθεί το ημερήσιο αφορολόγητο όριο για τι διατακτικέ σύντηση από τα 6, συγγνώμη, στα 10 ευρώ.
0: Στα 10 ευρώ, ναι.
4: Μάλιστα, ακριβώς, στα 10 ευρώ. Τώρα, τι γίνεται με τη φορολογία του? Εδώ είναι το μεγάλο ζήτημα. Η φορολογική του αντιμετώπιση διαφέρει ανάλογα με το είδος του κουπονιού και το σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιείται. Οι διατακτικές σύντησεις που παρέχονται από τον εργοδότη έχουν ειδική φορολογική μεταχείριση, απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος μέχρι το ποσό των 6 ευρώ αναργάσιμη ημέρα, δηλαδή περίπου 1.400 ευρώ το χρόνο. Εφόσον όμως η αξία υπερβεί αυτό το όριο, πάντα μιλάμε για διατακτικές, το επιπλέον ποσό θεωρείται παροχή σε είδος προς τον εργαζόμενο και φορολογείται κανονικότατα ως εισόδημα από μισθωτή εργασία. Και όσον αφορά τώρα στις δωροεπιταγές και τα κουπόνια αγορών που δίνονται από έναν εργοδότη, θεωρούνται γενικά παροχές σε είδος και αυτά. Αλλά οι παροχές αυτές δεν φορολογούνται όταν η συνολική τους αξία μέσα στον χρόνο δεν ξεπερνά τα 300 ευρώ. Αν ξεπεραστεί εδώ το όριο το συγκεκριμένο, προκύπτει επίσης φορολογική υποχρέωση. Και ο ΦΠΑ υπολογίζεται ανάλογα με τις κατηγορίες των κουπονιών.
0: Ωραία. Κώστα Τσάβαλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, σε μια και το επόμενο θέμα έχει να κάνει με την καθημερινότητά μας, από άλλη οπτική βεβαίως και σε άλλη διάσταση, καθώς μια νέα εποχή στους ελέγχους της κυκλοφορίας ξεκινά στους δρόμους Αττικής με τις έξυπνες κάμερες τεχνητής νοημοσύνης που καταγράφουν σε πραγματικό χρόνο τις παραβάσεις των οδηγών. Τα πρώτα στοιχεία από την πιλωτική λειτουργία είναι εντυπωσιακά, καθώς σε μόλις 4 ημέρες μία κάμερα στη λεωφόρο Συγκρού κατέγραψε περισσότερες από 1.800 παραβάσεις. Εκεί ήταν ο Κώστας Τάμου, να ακούσουμε τι μετέδωσε νωρίτερα.
5: Ουδέν κρυπτών από το AI και τις κάμερες υψηλής τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης που καταγράφουν πλέον πιλωτικά σε πρώτη φάση και σε δεύτερη φάση θα λειτουργούν κανονικά και θα καταγράφουν σε πραγματικό χρόνο τις τροχονομικές παραβάσεις στις μεγάλες οδικές αρτηρίες του λεκανοπεδίου. Βρισκόμαστε στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού, σε ένα από τα 100 σημεία στα οποία έχουν τοποθετηθεί ή αναμένεται να τοποθετηθούν οι έξυπνες κάμερες, οι οποίες θα καταγράφουν, όπως είπαμε, την κυκλοφορία και θα βεβαιώνουν σε real time όλες τις παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Δεν ξέρω αν είναι έξυπνες, πάντως αποδεικνύονται σίγουρα αποτελεσματικές. Η συγκεκριμένη κάμερα, την οποία βλέπετε με τη βοήθεια του οπερατέρ μας, μέσα σε 4 ημέρες κατέγραψε περισσότερες από 1.800 τροχονομικές παραβάσεις. Παρακαλώ, οι περισσότερες από αυτές αφορούσαν κυρίως υπέρβαση του ορίου ταχύτητας και φυσικά κάποιες από αυτές μη χρήση ζώνης ασφαλείας, καθώς και φυσικά χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση. Είναι κυρίως παραβάσεις οι οποίες θα καταγράφονται από αυτές τις έξυπνες κάμερες, καθώς μιλούμε για ένα πιλωτικό πρόγραμμα, το οποίο μέχρι στιγμής, όπως είπαμε, δεν λειτουργεί κανονικά. Ωστόσο, ήδη σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, από την έναρξη λειτουργία του συστήματος έως και στις 22 Ιουλίου έχουν επιδοθεί 4.127 κλήσεις που προέκυψαν από αυτές τις κάμερες. Πρόκειται λοιπόν για κάμερες που φυσικά θα καταγράφουν όλες τις πλευρές του αυτοκινήτου και με 5 φωτογραφίες αλλά και βίντεο θα βεβαιώνουν την τροχονομική παράβαση, η οποία σε δεύτερη φάση και τους επόμενους μήνες, μόλις θα υπάρξει και η διασύνδεση με το συγκεκριμένο λειτουργικό σύστημα, θα αποστέλλονται στη θερίδα του gov.gr ή με SMS στον παραβάτη οδηγό. Όπως είπαμε, θα μπορούν να καταγράφουν και παραβάσεις που μέχρι στιγμής δεν μπορούσαμε να καταγράψουμε τις κάμερες, δηλαδή τη χρήση κινητού τηλεφώνου, τη μη χρήση ζώνης, καθώς θα καλύπτουν όλες τις πλευρές του αυτοκινήτου. Μία από αυτές τις κάμερες, λοιπόν, εδώ στο λεωφόρο Συγκρού και συγκεκριμένα στο ρεύμα ανόδου, θα σας είπα, όπως σας είπα, κατέγραψε περισσότερες από 1.800 τροχονομικές παραβάσεις μέσα σε 100 ώρες, με το στατιστικό του λάθους να κυμαίνεται στο 1%.
0: Να επιστρέψουμε στο διεθνή χώρο και πάλι εδώ κοντά μας η Δέσποινα Σιροπούλου για να δούμε τι έγινε στη γειτονική Αλβανία. Είχαμε μια αιματηρή συμπλοκή σε νυχτερινό παραθαλάσσιο κέντρο στο Εξαμήλι του Αγίου 40 με θύμα έναν 20χρονο Πορτογάλο τουρίστα, Δέσποινα.
1: Σύμφωνα με τις αρχές, έγινε μια συμπλοκή μέσα στο νυχτερινό κέντρο, η οποία συνεχίστηκε στην παραλία και ο 20χρονος βρέθηκε νεκρός. Σύμφωνα με τις αρχές, συνελήφθη ένας 29χρονος που φέρεται να τον τραυμάτισε θανάσιμα με αιχμηρό αντικείμενο στο στήθος και στην πλάτη, ενώ εξετάζεται ότι υπήρχε και ένα άλλο άτομο τον οποίο τον βοήθησε να διαφύγει, διότι ο 29χρονος συνελήφθη στο πορτμπαγκάζ ενός αυτοκινήτου αρκετά μακριά. Μάλιστα, οι αρχές έχουν συλλάβει ακόμη 11 άτομα, τα οποία ανακρίνονται μέχρι να διαλευκανθεί συνολικά η υπόθεση.
0: Δέσποινα, σε ευχαριστούμε πολύ.
7: Αθλητικό δελτίο.
0: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Μα η ΑΕΚ περιμένει την επόμενη εβδομάδα τη ρεβάνση στην Αθήνα για να σφραγίσει το εισιτήριο για την πρόκριση στην League Face Champions League. Δημήτρη.
8: Καλησπέρα. Έκανε το πρώτο βήμα. Ισόπαλο ο Λιξέ το χθεσινό παιχνίδι. Οπότε θέλει μια απλή νίκη με ένα 0 για να πάρει την πρόκριση για το League Face του Champions League. Θα τη φέρει ούτε λίγο το πολύ περίπου 28,5 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα έχουμε σήμερα αγώνες κυπέλου. Είναι ακόμα σφραγίζονται άλλοι 5 αγώνες. Ζάκυνθος και Βυσχέα, Νικηβόλ Πανιώνιος, Νέστος, Απόλλων Καλαματιάς, Καλαμάτα Πανιώνιος και Πανσεραϊκός Παθρακικός. Σφραγίζονται άλλοι 5 αγώνες. Ζάκυνθος και Βυσχέα, Νικηβόλ Πανιώνιος, Νέστος, Απόλλων Καλαματιάς, Καλαμάτα Πανιώνιος και Πανσεραϊκός

0: Μηνότη 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2 στην αρχισυνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στα διεθνή δέσμηνα Σιριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαντιρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίζουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί η Ελένα Καραθάνου, αφού προηγουμένως η Χρυσά Μπιλάλη μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
2: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
0: Χαίρετε, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε δασική έκταση στη θέση Αυτιά στη Δημοτική Ενότητα Βοβούσα, στο Δήμο Ζαγορίου Ιωαννίνων. Στο σημείο επιχειρούν 12 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων και δύο οχήματα και ένα ελικόπτερο. Το ποσό των 3,5 εκατομμυρίων ευρώ για την αποκατάσταση των υποδομών στην Κασάνδρα, εκ των οποίων 2,5 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν στο Δήμο Κασάνδρας και 1 εκατομμύριο ευρώ στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κωνσταντίνος Κατσαφάδος μετά την ευρεία σύσκεψη στο Δημαρχείο Κασάνδρας για την αποτίμηση και αποκατάσταση των ζημιών από την πυρκαγιά. Όπως ανέφερε, το σχετικό ποσό αναμένεται να εγκριθεί από την Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρρωγής στις αρχές Σεπτεμβρίου και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα τα πρώτα επιδόματα θα δοθούν στους πληγέντες εντός 10 ημερών από τη στιγμή που ο Δήμος θα υποβάλει το σχετικό αίτημα. Το επίδομα οικοσκευής κυμαίνεται ανάλογα με το μέγεθος της ζημιάς από 2.000 έως 6.000 ευρώ, ενώ το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών ανέρχεται στα 600 ευρώ. Στο 100% θα είναι κρατική αρρωγή για επισκευή και ανακατασκευή, έως 60% η ενίσχυση για τις επιχειρήσεις. Στο μεταξύ, αυτοψίες των στελεχών της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών συνεχίζονται. Σε ισχύ τίθεται από σήμερα το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με νέους αυστηρότερους κανόνες για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, αιολικών πάρκων και μονάδων αποθήκευσης σε ολόκληρη τη χώρα. Σύμφωνα με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, οι ρυθμίσεις έχουν μακροπρόθεσμο ορίζοντα για την επίτευξη των ενεργειακών στόχων της χώρας έως το 2050. Το πλαίσιο καθορίζει για πρώτη φορά ενιαίους αυστηρούς κανόνες χωροθέτησης τόσο στη στεριά όσο και στη θάλασσα, με στόχο την ισορροπία ανάμεσα στην ανάπτυξη των ΑΠΕ και την προστασία περιβάλλοντος και τοπικών κοινωνιών, καθώς και της πολιτιστικής κληρονομιάς. Η Ελλάδα έχει ένα σημαντικό πλεονέκτημα, τον ήλιο και τον άνεμο. Η αξιοποίησή τους για την παραγωγή ενέργειας αποτελεί στρατηγική επιλογή για τη χώρα μας. Απαιτεί όμως σχέδιο, κανόνες και σεβασμό στο χώρο και το περιβάλλον. Αυτή ακριβώς την ισορροπία υπηρετεί το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές, δήλωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Περισσότερες πληροφορίες για το νέο χωροταξικό πλαίσιο στην ιστοσελίδα μας earthnews.gr. Στο 2,7% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούλιο κινήθηκε χαμηλότερα από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης και την Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Κατέγραψε τη μεγαλύτερη μηνιαία αποκλιμάκωση τιμών μεταξύ των 27 κρατών μελών, ενώ βρέθηκε στη 10η θέση μεταξύ των χωρών με το χαμηλότερο πληθωρισμό. Στην Ευρωζώνη, ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 2,9% τον Ιούλιο του 2026 από 2,8% τον Ιούνιο. Σε πλήρες αδιέξοδο φαίνεται να οδηγούνται οι διπλωματικές προσπάθειες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν υπάρχουν συνομιλίες με την Τεχεράνη. Στο μεταξύ, το Ιράν απειλεί να χτυπήσει αμερικανικές βάσεις στην Ευρώπη αν ο Ντόναλντ Τραμπ κλιμακώσει τον πόλεμο, όπως αναφέρουν οι Financial Times. Την ίδια ώρα, το ΝΑΤΟ, μέσω αξιωματούχου που επικαλείται το Reuters, δήλωσε ότι είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε ιρανική απειλή και να υπερασπιστεί τα μέλη του, υπενθυμίζοντας ότι η συμμαχία έχει αναχαιτήσει 4 φορές ιρανικούς βαλιστικούς πυράβλους που κατευθύνονταν προς την Τουρκία. Η αποτρεπτική και αμυντική μας ισχύ είναι ισχυρή και αποτελεσματική, δήλωσε. Επικεφαλής των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων προειδοποίησε σήμερα τις χώρες του κόλπου να μην προσφέρουν οποιαδήποτε βοήθεια στον Αμερικανικό στρατό, καθώς αυτή θα θεωρηθεί υποστήριξη στις στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ εναντίον του. Στοιχεία για τα αίτια της συντριβής του ιδιωτικού ελικοπτέρου στη Σύφνο αναζητούν στελέχη των

0: αρμόδιων ελεκτικών αρχών της ελληνικής αστυνομίας και των εγκληματολογικών υπηρεσιών που πραγματοποιούν αυτοψία σήμερα. Εφόσον κριθεί απαραίτητο, τμήματά του θα μεταφερθούν για περαιτέρω έλεγχο. Η σωρή του πιλότου και των δύο Βρετανών τουριστών θα μεταφερθούν σήμερα στην Αθήνα. Στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου της Θεσσαλονίκης μεταφέρθηκαν τρεις κρατούμενοι των φυλακών Διαβατών έπειτα από φωτιά που εκδηλώθηκε στο κελί τους. Προανάκριση διενεργείται για το περιστατικό.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός αύριο με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια υπηρετικά ρινά, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Στην Αττική γενικά έθριος καιρός με θερμοκρασία από 21 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις και θερμοκρασία από 20 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας αμέσως τώρα η Έλενα Καραθάνου.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Ρωμαίος,
3: Ιουλιέτα,
2: από του Μπόστ την Μπένα,
3: έργο παλιό,
2: ασύγχρονο,
3: που αφορά και σένα,
2: Ιουλιέτα η Ρωμανέ,
3: Ρωμαίος Σακελαρίου,
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου,
3: σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή,
3: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή,
2: με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου,
3: Ζάχαρη θα περάσετε,
1: το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ιουν. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ιον. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. More.com. Earth News Radio 105,8.

Γεια σας, καλό μεσημέρι. Ακούτε Air News Radio 105,8. Εδώ θα είμαστε μαζί μέχρι τις 4, εκτάκτως. Μέχρι και την Παρασκευή δίνουμε το ραντεβού μας εδώ στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ στις 3 ακριβώς. Ακούτε την εκπομπή Επικαιρότητα με την Έλενα Καραθάνου. Δημοσιογραφική επιμέλεια Μαρία Σφυροέρα. Και στον ήχο ο Θάνος Τσιμέκας. Λοιπόν, περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber. Γράφετε ό,τι θέλετε, μας στέλνετε φωτογραφίες, αποκλειστικά θέματα, τα πάντα, σχόλια, και τα στέλνετε στο Viber, στο Earth News Radio. Μας ακούτε και στο Earth Echo φυσικά. Και μας διαβάζετε στο earthnews.gr. Μέσα από τις εκπομπές μας, από τα δελτία ειδήσεων, ακούτε τα πάντα, ενημερώνεστε για όλες τις εξελίξεις. Τώρα, όσον αφορά τα νέα της ημέρας, εμπειρογνώμονες βρίσκονται στη Σύφνου από χθες αργά το απόγευμα για να ρίξουν φως στα ακριβή αίτια της τραγωδίας που σημειώθηκε στο νησί. Θυμάστε εκείνο το ιδιωτικό ελικόπτερο που συνετρίβει μόλις λίγα μέτρα προτού προσγειωθεί στο ελικοδρόμιο του νησιού, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους πιλότος και ένα νιόπαντρο ζευγάρι. Και έχουμε και στη Ρόδο αύξηση περιστατικών γαστρεντερίτιδας, λένε οι ειδικοί εκεί, και βρίσκονται σε επιφυλακή οι υγειονομικές αρχές. ...40-50 άτομα την ημέρα πηγαίνουν στο τμήμα επιγόντων περιστατικών στο νοσοκομείο. Αλλά και στα ιδιωτικά ιατρία οι ασθενείς αγγίζουν το 40-60% των συνολικών επισκέψεων. Λένε ότι κάθε καλοκαίρι υπάρχουν τέτοια κρούσματα, αλλά πρώτη φορά βλέπουν τόσο μεγάλο αριθμό να πηγαίνει σε καθημερινή βάση. Θα το παρακολουθήσουμε το θέμα. Τώρα, σε άλλα νέα, ο πόλεμος της εξαπλώστρας στη Χαλκιδική συνεχίζεται. Μείνετε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio, γιατί θα πούμε περισσότερα κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Και όσον αφορά τον καιρό, προετοιμαστείτε για άνοδο της θερμοκρασίας τις επόμενες ημέρες, μέχρι το Σάββατο δηλαδή. Θα σκαρφαλώσει στους 39 βαθμούς το Σαββατοκύριακο.

0: Και μην νομίζετε ότι εμείς εδώ στο Air News Radio μεταφέρουμε μόνο άσχημα γεγονότα. Μεταφέρουμε όλες τις εξελίξεις και μεταφέρουμε και ευχάριστα νέα. Ωραίες ειδησούλες. Να σας πω μόνο ότι η δουλειά που γίνεται σε πολλούς δήμους της χώρας πολλές φορές μπορεί να ξεπερνά ακόμα και τα σύνορα της Ελλάδας, να ξεπερνά τα σύνορα της χώρας μας. Ένας από αυτούς τους δήμους είναι ο Δήμος του Ελληνικού Αργυρούπολης. Και τι θέλω να πω με αυτό? Να καλωσορίσω πρώτα απ' όλα τον Δήμαρχο Ελληνικού Αργυρούπολης, τον κύριο Γιάννη Κωνσταντά, το οποίος είναι μαζί μας στην τηλεφωνική γραμμή.
1: Καλησπέρα, γεια σας. Καλησπέρα.
0: Γεια σας, κύριε Δήμαρχε. Τι
1: καλησπέρα,
0: κάνετε?
1: Γεια σας. Δόξα τω Θεώ, καλά. Εύχομαι και για σας το ίδιο.
0: Να είστε καλά. Θέλω να σας κάνω την εξής ερώτηση για να καταλάβει και ο κόσμος σε τι αναφερόμαστε. Ο Δήμος Ελληνικού Αργυρούπολης βρίσκεται ανάμεσα σε τέσσερις δήμους, είναι τρεις και ο Δήμος του Ελληνικού Αργυρούπολης, που ανήκουν σε μια κατηγορία που έχουν ξεκινήσει πάρα πολύ σε διεθνές θεσμό, στη Σεούλ συγκεκριμένα, που είναι μια κατηγορία που ξεχωρίζει κάποιους δήμους και κάποιος από αυτούς θα έχει την πρωτιά, θα κερδίσει την πρωτιά, γιατί γίνονται κάποια έργα σε αυτό το δήμο, επομένως κάποια στιγμή θα κερδίσει και την αντίστοιχη θέση ανάμεσα σε 200, έτσι.
1: Καλησπέρα και πάλι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την εισαγωγή. Η αλήθεια είναι ότι θέλουμε και καλές ειδήσεις και πράγματι υποψηφιότητά μας για το leadership, γιατί έτσι λέγεται, στη Σεούλ, το οποίο βρίσκεται υπό την αιγίδα του Δήμου της Σεούλ και της κυβέρνησης Νότιας Κορέας, αφορά έναν τίσιο θεσμό. Κάθε χρόνο συγκεντρώνεται πόλεις από όλο τον κόσμο για την καινοτομία και την εξέλιξη, και μέσα σε αυτά γίνεται μια αξιολόγηση μετά από υποβολή φακέλου στις πόλεις που τη χρονιά που πέρασε, τα χρόνια που πέρασαν, τα τελευταία 5-6, έδειξαν κάποια βήματα προόδου, όχι μόνο για την καινοτομία και την τεχνολογία, αλλά συνολικά ως προς την εξέλιξή τους. Εμείς λοιπόν καταθέσαμε το φάκελο όταν προσκληθήκαμε, όπως προσκλήθηκαν και άλλες πόλεις. Δεν περιμέναμε, να σας πω την αλήθεια, να φτάσουμε στους τέσσερις φιναλίστες.
0: Στους τέσσερις φιναλίστες, ναι.
1: Ναι, οι άλλοι τρεις είναι η πόλη του Μεξικού, η πρωτεύουσα δηλαδή του Μεξικού. Mm. Είναι το Μπένος Άιρες. Είναι και μια πόλη, μου διαφεύγει τώρα η ονομασία της, από την Ινδονησία, με 30 εκατομμύρια πληθυσμό, παρακαλώ, έτσι, όχι μικρή πόλη. Mm. Αξιολογηθήκαμε στον τομέα της πολιτικής προστασίας.
0: Τρεις φορές η Ελλάδα δηλαδή.
1: Ναι. Βασικά η αξιολόγηση αφορούσε την πολιτική προστασία. Εμείς έχουμε κάνει μεγάλα βήματα και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όχι σε ελληνικό. Με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης γνωρίζεται με τον ημιτό πάνω. Mm-hmm. Τα φυλάκια τα δείχνουν και τα κανάλια συνέχεια, έχουν αφιερώματα. Έχουν τον πιο σύγχρονο τρόπο φύλαξης αυτή τη στιγμή του βουνού μας. Όταν αυτά νομίζω μας έδωσε μεγάλη όθηση. Αλλά ταυτόχρονα η κοινωνική πολιτική, δηλαδή εμείς έχουμε όλα τα παιδιά δωρεάν στους παιδικούς σταθμούς, έχουμε δωρεάν θεραπευτήριο, δωρεάν κτηνιατρίο, δωρεάν καλοκαιρινή απασχόληση, δωρεάν δημοτική συγκοινωνία, δωρεάν αθλητικά προγράμματα. Έχουμε δηλαδή πολύ έντονες κοινωνικές παροχές, γιατί δεν αξιολογούν μόνο τα έργα, αξιολογούν και τις υπηρεσίες που παρέχει στους πολίτες, τα αθλητικά μας κέντρα, τα θέατρα που φτιάξαμε, τις 30 παιδικές χαρές, τα 8 οικογενειακά πάρκα. Μην κουράζω τώρα. Το επιχειρηματικό hub είναι ένα σύγχρονο κτίριο το οποίο στεγάζει επιχειρήσεις και έχει έσοδα μεγάλο δήμος από εκεί. Όλα αυτά λοιπόν τα υποβάλαμε στα κορεάτικα μάλιστα. Είχαμε πλάκα. Δηλαδή ασχολήθηκαν οι συνεργάτες μου και δεν είναι καλά τα παιδιά, τους ευχαριστώ. Mm-hmm. Όχι μόνο στα αγγλικά αλλά και στα κορεάτικα. Και προφανώς και
0: για να τους δελεάσετε, να πάρετε κανένα βαθμό παραπάνω.
1: Η ελληνική, εδώ είναι η ελληνική, ξέρετε, φυγεία. Λοιπόν, δεν ξέρω αν μέτρησα αυτό, αλλά είχαμε να δείξουμε πράγματα.
0: Ναι.
1: Και είμαστε στους τέσσερις, από ό,τι μαθαίνω μάλλον έχουν πάρει και το βραβείο, γιατί έχουν φαγωθεί οι Κορεάτες να τα πάμε. Θα πάω εγώ, εννοείται, θα είμαι και 6 Οκτωβρίου. Mm-hmm. Μας καλύπτουν και όλα τα έξοδα, mm-hmm. αεροπορικά εισιτήρια, ξενοδοχεία κτλ. Να δείτε δηλαδή πόσο οργανωμένοι είναι κάποιοι λαοί και κάποια κράτη. Και όλα αυτά θέλουν να αναδείξουν τις καλές πρακτικές από όλο τον κόσμο.
0: Μάλιστα. Οπότε υπάρχουν πολλές πιθανότητες για την πρωτιά.
1: Σύμφωνα με πληροφορίες, είμαστε φιναλίστες. Εμείς θα το πάρουμε, έτσι λένε. Τώρα μην αποδειχθεί κιόλας, αλλά το σημαντικό και νομίζω πρέπει να κρατήσουμε όλοι.
0: Αυτές είναι οι πληροφορίες σας, γιατί εγώ νωρίτερα που είπα για την πρωτιά, το είπα επειδή είναι ελληνική πόλη και θεώρησα και ήθελα δηλαδή. Εμείς να το πάρουμε.
1: Ναι, κάποιοι άνθρωποι μιλήσαμε και με την πρεσβεία και τα λοιπά που έχουν καλύτερη επικοινωνία, μα βλέπουμε ότι είμαστε φαβοροί. Τώρα κοιτάξτε να δείτε, εμείς και μόνο ότι περάσαμε στους τέσσερις. Και είναι νίκη για την ελληνική αυτοδιοίκηση, νομίζω για την ελληνική πολιτεία. Γιατί εντάξει, ενώ στην Ελλάδα γκρινιάζουμε, εμψημυρούμε, βγάζουμε μόνο το κακό που γίνεται, το λάθος ή το ατελές. Είναι κάτι σημαντικό να βλέπεις ότι σε κάποια βήματα άσκηση πολιτικής.
0: Πάντως έχετε πάει πολύ ψηλά τον πύχη και πρέπει να τον κρατήσετε, κύριε Δήμαρχε.
1: Κοιτάξτε, εγώ παρέλαβα μια πόλη το 2014 που ήταν σημείο αρνητικής αναφοράς και νομίζω αυτό αξιολογήθηκε.
0: Όχι μόνο εσείς προσωπικά, καταλαβαίνετε. Ο κάθε δήμαρχος κάθε φορά, μπράβο, πρέπει αυτό να το διατηρήσετε πολύ ψηλά.
1: Κοιτάμε τα τελευταία χρόνια, όντως στην πόλη το ελληνικό ακούγεται σε όλη την Ελλάδα. Είμαστε στο ελληνικό δίκτυο ανθεκτικών πόλεων για την ανθεκτικότητα των πόλεων μας. Κάνουμε ό,τι μπορούμε, εν πάση να γίνουμε ένα σημείο αναφοράς θετικής πάντοτε παραγωγής έργου και νομίζω. Μην ξεχνάτε πέρυσι, μάλλον μπορεί να με το θυμάστε κι εσείς. Είμαστε ο Δήμος που βραβεύτηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το πιο σύγχρονο κτίριο ΑΜΕΑ που υπάρχει στο ελληνικό.
0: Μπράβο, ναι.
1: Έχουμε 500 παιδιά αυτή τη στιγμή από όλη την Αττική, με βαριές αναπηρίες, εγκεφαλικά ανάπηρα παιδιά χωρίς όραση. Μιλάμε για βαριές αναπηρίες, όχι απλά παιδιά ΑΜΕΑ. Και όλα αυτά φιλοξενούνται στο ελληνικό, στο Δήμο μας, χωρίς καμία επιβάρυνση απολύτως. Ένα υπερσύγχρονο κτίριο που ομοιότητα δεν έχει στην Ευρώπη. Και γι' αυτό και βραβευτήκαμε. Δηλαδή, νομίζω κάνουμε κάποια πράγματα και από τα οποία είναι σημαντικά, όπως και πάει.
0: Πώς θέλετε να αξιοποιήσετε τη διεθνή αυτή αναγνώριση και ποιες είναι αυτές οι έξυπνες απολύσεις που θεωρείτε ότι μπορούν να αλλάξουν στην πράξη. Κοιτάξτε, την καθημερινότητα των πολιτών.
1: Πολύ ωραία ερώτηση αυτό. Αυτό που είναι και πολύ επίκαιρο και νομίζω αξίζει να σημειωθεί είναι η χρήση, το Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων και Τεχνητής Νοημοσύνης που έχουμε εφαρμόσει στον Ημιτό. Σύμφωνα στον Ημιτό, μέσα στην περίοδο αυτή που καίγεται η Ελλάδα μας, είδατε καταστροφή, θανάτους, πυροσβέστες, πολίτες. Εμείς έχουμε φτιάξει ένα υπερσύγχρονο σύστημα το οποίο εντοπίζει τον πρώτο καπνό σε λίγα δευτερόλεπτα και σε λίγα λεπτά είμαστε εκεί με τις εθελοντικές ομάδες να κατασβήσουμε ήδη τη φωτιά πριν εκδηλωθεί. Mm-hmm. Αυτό παρακολουθείται 24 ώρα. Βλέπουμε όλες τις θερμικές μεταβολές. Είναι ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή.
0: Και,
1: δεν υπάρχει.
0: Και απαραίτητο και ειδικά αυτή την περίοδο, με το που σβήνουν τη μία φωτιά, ανάβει μία άλλη κάπου
1: αλλού. Για να καταλάβετε, για τις ευρωπαϊκές στην Ελλάδα, πρέπει να τα λέμε αυτό. Όταν πήγα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το παρουσίασα, παρουσία του Ρομάντο Μπρόντι, του πρώην Προέδρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είπα ότι αυτό το μοντέλο πρέπει να θετηθεί για την Γαλλία, την Ισπανία, την Ιταλία, που βλέπετε και αυτοί τι φωτιές έχουν και τι καταστροφές. Νομίζω αυτό και μόνο αξίζει πραγματικά να αυτή ξεχωριστά. Αλλά από εκεί πέρα, κοιτάξτε, να δείτε. Εμείς κοιτάζουμε να έχουμε μια σύγχρονη καθημερινότητα. Θα έχει μια δημοτική συγκοινωνία που περνάει ένα 20 λεπτά δωρεάν. Χρησιμοποιούν 20.000 πολίτες το μήνα με λεωφορεία ηλεκτρικά, σύγχρονα, κλιματιζόμενα. Να έχει τα παιδιά σου σε υγιείς και ασφαλείς χώρους, παιδικές χαρές, πάρκα, παιδική σταθμή, γήπεδα, αθλητικές εγκαταστάσεις. Να έχει πολιτιστικές επιλογές, να έχει κυρίως κοινωνική πολιτική. Σας είπα και νωρίτερα, έχουμε ψυχοθεραπευτήριο. Έχουμε εκατοντάδες ανθρώπους που εξυπηρετούνται δωρεάν στο Δήμο ή το κτηνιατρίο μας. Mm-hmm. Πάνω από 2.000 στηρώσεις και περιποίησεις ζώων έχουν γίνει το τελευταίο χρόνο από εμάς.
0: Υπάρχει μεγάλη αναμονή σε αυτά, επειδή είναι δωρεάν, το λέω.
1: Κοιτάξτε, ναι, υπάρχει όχι αναμονή, αλλά υπάρχει μια κατηγοριοποίηση. Δηλαδή, πρώτα πάμε στα δέσποτα και μετά στους ανθρώπους που έχουν χαμηλό εισόδημα. Mm. Υπάρχει μια κατηγοριοποίηση, γιατί δεν θέλουμε να ανταγωνιστούμε και τους κτηνιάτρους της περιοχής. Mm. Δεν θέλουμε δηλαδή, να κλέψουμε και τη δουλειά των ανθρώπων. Κοιτάζουμε απλά να εξυπηρετήσουμε αυτούς που δεν μπορούν να πάνε στο κτηνίατρο, αλλά έχουν ένα κατοικίδιο ή έχουν πάση τόσο κάποια δέσποτα που τα φροντίζουν. Γιατί πολλοί κόσμοι φροντίζουν γατούλες και τα λοιπά στις γειτονίες μέσα και αυτή είναι για μας προτεραιότητα.
0: Μάλιστα.
1: Κοντά στον πολίτη με ό,τι δυνάμεις έχουμε.
0: Μάλιστα. Ωραία, κύριε Δήμαρχε, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ για την φιλοξενία.
0: Θα δώσουμε ραντεβού τον Οκτώβριο. Πολύ ωραία και ελπίζουμε να πάρετε το βραβείο αυτό την πρωτιά. Αλλιώς δεν πειράζει, όποια θες και να κερδίσετε, θα είστε ένας από τους τέσσερις.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστώ πολύ και
1: εσείς. Καλή δύναμη σε όλους. Καλή δύναμη.
0: Γεια σας, να είστε καλά. Ήταν ο Δήμαρχος Ελληνικού Αργυρούπολης, ο κύριος Γιάννης Κωνσταντάτος, ο οποίος μας αποκάλυψε ότι μάλλον έχουν καταφέρει και έχουν πάρει και την πρώτη θέση. Την έχουν διεκδικήσει και την έχουν πάρει. Αυτές είναι οι πρώτες πληροφορίες, βέβαια. Για να δούμε τον Οκτώβριο, αφού πάνε στη Σεούλ, να δούμε αν θα τα καταφέρουν. Ωραίο είναι αυτό. Ωραίο παράδειγμα για όλες τις πόλεις και για όλους μας. Και μακάρι να βραβευτούν κι άλλες.

Είναι σχεδόν 3:30. Έτσι θα πάμε σιγά σιγά με αυτό το ωραίο τραγουδάκι, γιατί σε λίγο θα έρθει η Χρύσα Μπιλάλη στο στούντιο να μας ενημερώσει έτσι για τα πιο σημαντικά της ημέρας. Και μετά πάλι εδώ.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φωτιά έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στη Βοβούσα Ιωαννίνων. Επιχειρούν 12 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου και δύο οχήματα. Ρήψεις κάνουν ένα ελικόπτερο. Πόσο 3,5 εκατομμυρίων ευρώ για την αποκατάσταση των υποδομών στην Κασάνδρα, εκ των οποίων 2,5 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν στο Δήμο Κασάνδρας και 1 εκατομμύριο ευρώ στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κωνσταντίνος Κατσαφάδος. Σε ισχύ από σήμερα το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με αυστηρούς περιορισμούς για φωτοβολταϊκά και αιολικά πάρκα σε προστατευόμενες περιοχές και άλλες ευαίσθητες ζώνες. Το Ιράν προειδοποίησε σήμερα τις χώρες του κόλπου να μην προσφέρουν οποιαδήποτε βοήθεια στον Αμερικανικό στρατό, καθώς αυτή θα θεωρηθεί υποστήριξη στις στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ εναντίον του, ανακοίνωσε ο επικεφαλής των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων. Σε κατάσταση επιφυλακής βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές στη Ρόδο λόγω της σημαντικής αύξησης περιστατικών γάστρεντερίτιδας που καταγράφεται το τελευταίο διάστημα στο νησί. Τουλάχιστον 21 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 4 τραυματίστηκαν σε μετοπική σύγκρουση λεωφορείου και φορτηγού σήμερα σε αυτοκινητόδρομο της πολιτείας Παρανά στη Νότια Βραζιλία. Και ο καιρός γενικά αίθριος έως 36 βαθμούς στην Αττική, 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.

0: εδώ είμαστε. Ethnos Radio 105,8. Επιστρέψαμε μετά τη Χρύσα Μπιλάλη που ήρθε και μας ενημέρωσε. Εάν ήσασταν και χθες συντονισμένοι την ίδια ώρα, να σας θυμίσω ότι είχαμε ένα θέμα για τον πόλεμο της ξαπλώστρας στη Χαλκιδική και συγκεκριμένα στην περιοχή Πολυγύρου Χαλκιδικής. Είχαμε εδώ τον αντιδήμαρχο της περιοχής, τον κύριο Λευτέρη Ταρκάση, ο οποίος μας έλεγε ότι όχι μία, ούτε δύο, 100 ξαπλώστρες τις ξύλωσαν, πήγαν και τις αφαίρεσαν από παραλία, δημόσια παραλία, έτσι. Πάνε οι λουόμενοι εκεί, αφήνουν την ξαπλώστρα τους, την ομπρέλα τους, την κλειδώνουν μπροστά στη θάλασσα, πάνω στο κύμα, πιάνουν δηλαδή ρεζερβέ θέση και φεύγουν. Πάνε βόλτες, πάνε στο σπίτι τους, κοιμούνται και την άλλη μέρα, ό,τι ώρα και να πάνε στην παραλία, η ξαπλώστρα και η ομπρέλα είναι εκεί και τους περιμένει. Δηλαδή, οι εργαζόμενοι του Δήμου δεν έχουν άλλη δουλειά να κάνουν από το να πηγαίνουν στις παραλίες, να κάνουν συστάσεις και στο τέλος τι να κάνουν οι άνθρωποι. Ξαφνικά μια δημόσια παραλία, ελεύθερη σε όλους, είναι κατηλημένη. Λες και έχει παραχωρήσει ο Δήμος την παραλία αυτή σε έναν ιδιώτη επιχειρηματία και άπλωσε τις ξαπλώστρες και τις ομπρέλες και περιμένει τον κόσμο. Για να δούμε σήμερα όμως, τι έγινε σε αυτή την παραλία πάλι. Θα μας τα πει η κυρία Νικολέτα Διαμαντουλάκη, η οποία είναι αντιδήμαρχος Πολυγύρου Χαλκιδικής και ήταν σήμερα εκεί από όσο γνωρίζω, έκανε αυτοψία πάλι στο χώρο. Γεια σας κυρία Διαμαντουλάκη.
1: Γεια σας, καλησπέρα στους ακροατές σας.
0: Τι κάνετε?
1: Πολύ καλά εσείς.
0: Για πείτε μας για αυτή την ωραία παραλία εκεί, η οποία έχει πολύ ωραία αμμουδιά, μας έλεγε ο κύριος Ταρκάσης χθες. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο μέρος.
1: Όπως όλες οι παραλίες στη Χαλκιδική, είναι πάρα πολύ όμορφο μέρος, βατές παραλίες για οικογένεια, καθόλου επικινδυνότητα για παιδάκια, για ηλικιωμένους, με πολύ καλή πρόσβαση.
0: Το πρόβλημα όμως στην παραλία Γερακινή, εκεί τι γίνεται τώρα, τι έγινε σήμερα πάλι?
1: Δεν είναι μόνο εκεί, είναι και σε άλλες, απλά εκεί έγινε η πρώτη επιχείρηση, γιατί συνεχίζουμε και σε άλλα σημεία του Δήμου μας. Από εβδομάδα δηλαδή έχουμε να πάμε και σε άλλες περιοχές και σε άλλες παραλίες. Εκεί ενώ πήγε το συνεργείο χθες το πρωί λοιπόν και ξύλωσε 100 ομπρέλες εξαπλώστρες, όπως πολύ ωραία τα είπατε, το απόγευμα ξαναστήσανε. Και σήμερα που πήγαμε για αυτοψία.
0: Φύτρωσαν πάλι δηλαδή.
1: Σαν να φυτρώσαν λοιπόν οι ομπρέλες και οι ξαπλώστρες και εμείς θα συνεχίσουμε το έργο μας. Αλλά όπως ακριβώς πολύ σωστά είπατε, δεν μπορεί ένας Δήμος με το περιορισμένο προσωπικό του και τις πολύ λίγες υποδομές να ασχολείται συνεχώς με αυτό το πράγμα. Θα πρέπει να γίνει συνείδηση στον κόσμο ότι όσο και να μας βολεύει, όσο και να νομίζουμε ότι είναι δικαίωμά μας, επειδή έχουμε σπίτι λίγο πάνω ή έχουμε νοικιάσει, ότι μπορούμε να έχουμε μόνιμα την ομπρέλα και την ξαπλώστρα, είναι παράνομο.
0: Εν τω μεταξύ, από τις φωτογραφίες που υπάρχουν και βλέπουμε και στο διαδίκτυο, παντού δηλαδή, είναι πραγματικά πάνω στο κύμα.
1: Είναι
0: να το πω έτσι απλά.
1: Το κύμα είναι πρώτη θέση.
0: Πρώτη θέση.
1: Ακριβώς. Δηλαδή, κάποιος εργαζόμενος, κάποιος οικογενειάρχης που θα κατεβεί και αυτός με τις κοπρέλες του, με τα παιχνίδια, τα παιδιά του, με τα στρώματα, με όλα αυτά, δεν θα μπορέσει να πάει εκεί.
0: Πραγματικά, γιατί οι γονείς, έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε, οφείλουν και πρέπει να είναι ακριβώς στην άκρη της θάλασσας για να επιβλέπουν τα παιδιά τους. Εάν δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, γιατί πήγα εγώ, άφησα την ξαπλώστρα μου, την ομπρέλα μου και οποιοδήποτε άλλος, αναγκαστικά όλοι αυτοί θα πάνε σε δεύτερη, τρίτη, τέταρτη θέση κλπ. Δεν μπορείς να επιβλέψεις έτσι το παιδί σου.
1: Ακριβώς, και όχι μόνο σε τρίτη, τέταρτη θέση. Δεν έχει καθόλου χώρο. Θα πας, θα φύγεις. Ειδικά τώρα τον Αύγουστο, που είναι η πιο υψηλή σεζόν.
0: Είναι στο πίκο ο τουρισμός τώρα.
1: Θα πρέπει να το καταλάβουν όλοι. Θα πρέπει να αρχίσουμε να σεβόμαστε και το δικαίωμα του άλλου ανθρώπου που δεν έχει σπίτι εκεί μπροστά. Ότι που έχει και αυτός δικαίωμα να πάει κάποια στιγμή και να βρει λίγο χώρο στην παραλία.
0: Δηλαδή, εσείς χθες ξυλώσατε όλες τις ξαπλώστρες και τις ομπρέλες και εκείνοι πήγαν το απόγευμα, αγόρασαν καινούργια ομπρέλα και καινούργια ξαπλώστρα και την τοποθέτησαν το βράδυ.
1: Μάλιστα, και ένας κύριος σήμερα μας είπε, ο οποίος την είχε τοποθετήσει και ήταν εκεί, ότι είναι η τρίτη ομπρέλα που αγοράζω.
0: Εξαιτίας σας.
1: Εξαιτίας μας, δηλαδή μας μάλωσε κιόλας.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς κάποιοι το καταλαβαίνουν.
0: Και εσείς την πήρατε και την ξυλώσατε.
1: Εμείς με την επανάληψη θέλουμε να το περάσουμε λίγο στη συνείδηση του κόσμου. δεν είναι θέμα ούτε τιμωρίας, ούτε επιθετικότητας, ούτε παραξενιάς. Είναι δικαίωμα όλων να έχουν ελεύθερη πρόσβαση στην παραλία.
0: Μάλιστα. Και οι ντόπιοι που μένουν εκεί κατεβαίνουν, κάνουν μια βουτιά, φεύγουν όλη την ημέρα, πηγαίνουν στο σπίτι τους, κοιμούνται, δουλεύουν. Ίσως μπορεί να κατέβουν το απόγευμα στην παραλία μισή ώρα και ξαναφεύγουν. Δηλαδή κρατάνε όλη την παραλία για μια βουτιά στην παραλία.
1: Ακριβώς. Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Εσείς έχετε εντοπίσει, είπατε νωρίτερα, και άλλες τέτοιες παραλίες.
1: Υπάρχουν και άλλες παραλίες. Εμείς έχουμε ξεκινήσει τις ανακοινώσεις από αρχές Ιουνίου. Η αλήθεια είναι ότι δεν υπήρχαν πολλά κρούσματα. Βέβαια, ήταν και ο καιρός άστατος και δεν είχε πολλή κίνηση, για να το πω έτσι, και βοήθησαν όλα αυτά. Ήταν λίγο κάπως συμμορφωμένα τα πράγματα. Όμως τώρα πάλι έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο, όχι μόνο σε εκείνο το σημείο, ξαναλέω, και σε άλλα σημεία, και την άλλη εβδομάδα πάλι στην αρχή του Δήμου πάμε και σε άλλα σημεία πάλι να ξυλώσουμε.
0: Μάλιστα.
1: Και θα ξαναπάμε όσες φορές χρειαστεί.
0: Και γίνονται και καταγγελίες από λουόμενους που βλέπουν ότι δεν έχουν αυτή την πρόσβαση.
1: Φυσικά γίνονται καταγγελίες. Δεν είναι μόνο οι δικές μας αυτοψίες, δεν είναι μόνο από εμάς, είναι και καταγγελίες άλλων ανθρώπων που δεν έχουν αυτό το δικαίωμα να απολαύσουν λίγο ελεύθερη παραλία. Ναι.
0: Και νομίζω πως δεν είναι και καλή εικόνα για έναν τουρίστα που θα έρθει πρώτη φορά ενδεχομένως εκεί και θα έρθει μία φορά στην παραλία, δεύτερη φορά σε άλλη παραλία και θα δει αυτό το φαινόμενο. Δηλαδή, εγώ το λέω ως τουρίστρια. Δεν θα μου άρεσε να πηγαίνω. Δηλαδή, μπορεί να ξυπνήσω πολύ νωρίς το πρωί, να πάω στη θάλασσα και να μην μπορώ να πάω και να είμαι ακριβώς δίπλα στο κύμα, γιατί πήγα πρώτη.
1: Εννοείται. Πέρα τώρα, μια και λέτε για τουρίστες, δυστυχώς παρατηρείται και το φαινόμενο. Κάποιοι που έχουν Airbnb, ενοικιαζόμενα δωμάτια, κακώς δίνουν το δικαίωμα στους ενοικιαστές ότι έχουν και μπορούν να έχουν και ομπρέλα και εξαπλώστρα μπροστά στην παραλία. Κάτι που επίσης είναι παράνομο.
0: Το λένε δηλαδή.
1: Στην παγίδα, χωρίς να το γνωρίζουν ότι δεν γίνεται, και αυτό φταίνει φυσικά οι αυτοί που έχουν, οι ιδιοκτήτες.
0: Ναι, ναι, βέβαια. Άσε και την ομπρέλα, δεν θα την πειράξει κανείς, μη φοβάσαι.
1: Ακριβώς, ότι έχετε και μπροστά στο κύμα, έχετε εξαπλώστρα και ομπρέλα.
0: Μάλιστα.
1: Είναι μια παγιωμένη.
0: Είναι δέλεαρα αυτό και για την τιμή. Είναι δέλεαρα αυτό.
1: Βέβαια, βέβαια. Είναι παγιωμένη κατάσταση. Είναι τρίτη χρονιά εμείς που επιχειρούμε στο Δήμο Πολυγύρου και σιγά σιγά νομίζουμε ότι τα σποράκια στη συνείδηση τα βάζουμε.
0: Και εσείς το μόνο που μπορείτε να κάνετε και να κλείσουμε με αυτό είναι μόνο συστάσεις και από εκεί και πέρα να ξυλώσετε τις ομπρέλες. Δεν μπορείτε να κάνετε κάτι άλλο.
1: Τίποτα άλλο, τίποτα άλλο. Ούτε είναι και στο σκοπός μας να βάλουμε πρόστιμα. Άλλωστε είναι πάρα πολύ δύσκολο να λειτουργήσει η διαδικασία με τα πρόστιμα. Δεν είναι σκοπός.
0: Βέβαια, πρέπει να εντοπίσεις τον κάτοχο.
1: Δεν θέλουμε αυτό. Θέλουμε απλά να καταλάβουμε όλοι, να αποκτήσουμε συνείδηση όλοι. Ναι. Όχι μόνο στο θέμα της καρέκλας και της ξαπλώσας, στα σκουπίδια, στη χρήση, στα πάντα. Δυστυχώς θέλουμε λίγο επανεκπαίδευση όλοι μας.
0: Ναι, έχετε δίκιο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβαση. Τι να πω, να είναι πράγματι. Η θάλασσα πρέπει να υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση σε όλους. Όσο μπορείτε, συνεχίστε, γιατί τώρα έχει πολύ κόσμο.
1: Έτσι ακριβώς. Μέχρι τέλος, μέχρι αρχές Οκτωβρίου έχει πολύ κόσμο στη Χαλκιδική. Και σας καλούμε να έρθετε όλους. Είναι ένα υπέροχο μέρος για διακοπές.
0: Είναι όντως πράγματι. Είναι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά και εσείς. Καλή συνέχεια.
0: Γεια σας. Να είστε καλά. Το ότι πήγε λουόμενος και είπε στο Δήμο είναι η τρίτη φορά που μου ξυλώνεται την ξαπλώστρα και την ομπρέλα, εντάξει, καταπληκτικός, τι να πω.

Και βέβαια αυτό συμβαίνει, γιατί όπως μας είπε η ίδια η αντιδήμαρχος, η κυρία Διαμαντουλάκη, δεν μπορεί ο Δήμος να κάνει κάτι άλλο. Τι να κάνει, δηλαδή να παίξει το ρόλο του αστυνομικού και να είναι εκεί και να λέει πάρε την ομπρέλα σου, ούτε πρόστιμο μπορεί να επιβάλλει. Και αυτό να γίνει, θα πεις δεν είναι δική μου η ομπρέλα, θα φύγεις. Και γι' αυτό υπάρχει και αυτό το, έτσι, που κάποιοι ξεπερνούν τα όρια.

0: Λοιπόν, από τις παραλίες στη Χαλκιδική που είναι πανέμορφες και πάνε και βάζουν τις ξαπλώσεις τους, θα σας πάω πάλι σε θέμα της παραλίας. Γιατί καλοκαιράκι ακόμα, θάλασσα και θάλασσα ίσον ψάρια. Κάποιος όμως πρέπει να τα πιάσει αυτά. Ένας τρόπος είναι με το καΐκι. Άλλος τρόπος είναι με το καλάμι. Και ο τρίτος με το ψαροντούφεκο. Βέβαια, πόσο εύκολο είναι με το ψαροντούφεκο. Υπάρχουν κανόνες, υπάρχουν όρια κατάδυσης. Βουτάμε μόνοι μας ή με παρέα. Και όπως λέει ένας καλός ψαροντουφεκάς, είναι πιο δίκαιο να είσαι μέσα στην έδρα τους, εκεί που είναι τα ψάρια, δηλαδή στη θάλασσα και να ψαρεύεις. Και όχι στο καΐκι, για παράδειγμα. Δεν θα πω τίποτα περισσότερο, γιατί θα μας τα πει όλα ένας εκπαιδευτής ελεύθερης κατάδυσης, με πολλές συμμετοχές και διακρίσεις στο Πανελλήνιο Ψαροντούφεκο και στην εθνική μας ομάδα, και αυτός είναι ο κύριος Λάμπρος Δερτιλής. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σας, καλησπέρα και στο ακροάτη.
0: Φαντάζομαι σας βρίσκουμε στη θάλασσα, έτσι. Πού αλλού θα μπορούσε να ήταν σήμερα, τέτοια ώρα, 19 Αυγούστου, ένας ψαροντουφεκάς.
1: Έτσι ακριβώς, είναι μια καταπληκτική ημέρα. Ο καιρός μετά από μεγάλο διάστημα έχει σπάσει, έχουμε σχεδόν λαδιά και είμαι και εγώ στη θάλασσα απολαμβάνοντας το ελληνικό καλοκαίρι.
0: Μάλιστα. Ό,τι βλέπουμε το τσιμπάμε, να το πω έτσι απλά.
1: Όχι βέβαια, όχι. Υπάρχουν η θάλασσα, το ψαροντούφεκο διέπεται από νομοθεσία. Η νομοθεσία μας αφήνει να παίρνουμε, να μπορούμε να πάρουμε 5 κιλά ψάρια ανά ημέρα, ανά άτομο, και είναι και πολύ αυστηρή στα είδη των ψαριών που μπορούμε να πάρουμε. Δηλαδή επιτρέπεται ένα ροφοϊδές, το οποίο πρέπει να είναι από 45 εκατοστά και πάνω. Τα ροφοϊδή είναι ο ροφός, η στήρα, η σφυρίδα και η πίγκα. Αυτά είναι τα ροφοϊδή. Επιτρέπεται

0: Λοιπόν, είχαμε ένα θέμα έτσι με την τηλεφωνική μας επικοινωνία, όμως θα ξαναπάρουμε τον κύριο Δερτιλή να μας μιλήσει για αυτό το πολύ ωραίο χόμπι, ειδικά το καλοκαίρι. Όποιος αγαπάει τη θάλασσα, το ψαροντούφεκο, δεν υπάρχει περίπτωση να μην αφιερώσει ώρες ολόκληρες για να ασχοληθεί με το χόμπι του. Το ψαροντούφεκο δεν είναι εύκολο. Λοιπόν, νομίζω έχουμε τον κύριο Δερτιλή.
1: Ναι.
0: Α,
1: ναι.
0: Ωραία, τέλεια. Έλεγα τώρα στους ακροατές ότι το ψαροντούφεκο δεν είναι εύκολο.
1: Δεν είναι εύκολο, αλλά οι στιγμές που μπορούμε να βιώσουμε και τα εικόνες που θα δούμε είναι πραγματικά ξεχωριστές. Αξίζει τις θυσίες εντός εισαγωγικών που θα πρέπει να κάνουμε.
0: Πρέπει να έχεις εμπειρία.
1: Το σίγουρο είναι ότι δεν ξεκινάει κάποιος χωρίς δεν ξεκινάει κάποιος και να είναι έμπειρος. Η εμπειρία αποκτήεται με τις ώρες που καταθέτουμε, με τις ώρες που βάζουμε στο νερό.
0: Όμως το τέρι σου.
1: Μπορεί βεβαίως να καταδυθούμε με κάποιον άνθρωπο ο οποίος έχει μεγαλύτερη εμπειρία και να δράξουμε την ευκαιρία να πάρουμε πράγματα, να δούμε δηλαδή πώς κινείται μέσα στο νερό, πώς κάνει την εξίσωσή του, πώς βουτάει. Και να μάθουμε πράγματα πολύ γρήγορα.
0: Και να πούμε στον κόσμο, εσείς δηλαδή, γιατί εγώ δεν το ήξερα, εσείς μου το είπατε, ότι επιβάλλεται να είστε δύο στη θάλασσα. Δεν μπορεί να είναι ένας μόνος.
1: Είναι ένας άγραφος κανόνας, που είναι ο πιο βασικός κανόνας στη θάλασσα. Δεν μας, ο νόμος μας επιτρέπει να είμαστε μόνοι μας. Όμως όλοι οι ψαροντουφεκάδες προσπαθούμε να είμαστε πάντα με άτομο μαζί.
0: Θα βάλουμε εδώ μία παρένθεση. Δεν θα κλείσετε. Θα παραμείνετε στην τηλεφωνική μας γραμμή, γιατί έχουμε μία φωτιά στο Γέρακα και θα μας πει περισσότερα η Σπυριδούλα Κακλατζή. Καλησπέρα, Σπυριδούλα.
2: Καλησπέρα. Πριν από λίγο ήγησε και 112 για τους κατοίκους της Ανθούσας για να παραμείνουν σε ετοιμότητα, καθώς γύρω στις 3.30 σήμερα το μεσημέρι ξέσπασε φωτιά στον Γέρακα, κοντά στο ύψος της Αττικής Οδού. Οι πρώτες πληροφορίες μιλάνε για ένα χώρο περίπου ενός στρέμματος με χαμηλή βλάστηση. Εκεί φαίνεται να εξελίσσεται η φωτιά. Για το έργο της κατάσβεσης έχουν κινητοποιηθεί 46 πυροσβέστες με 3 ομάδες πυροπόρων της πρώτης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα και από αέρο συνδράμουν 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, καθώς βέβαια με τη βοήθεια και των υδροφόρων από τους Δήμους αλλά και τη βοήθεια των έθελοντων της πολιτικής προστασίας. Μέχρι στιγμής οι πληροφορίες που έχουμε φαίνεται να μην έχει πάρει μεγαλύτερη διαστάση, γι' αυτό πηγαίνει και έχουν κινητοποιηθεί μεγάλη ομάδα του πυροσβεστικού σώματος, για τη διερεύνηση των αιτιών έχει μεταβεί και ανακριτικό κλίμα και αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρισμού. Και να θυμίσουμε ότι σήμερα στην Αττική ήταν στην επικινδυνότητα 2 του χάρτη πολιτικής προστασίας, με χαμηλή μέση επικινδυνότητα, να το πω σωστότερα. Δεν πνέουν ισχυροί άνεμοι, ενώ φαίνεται να είναι αισιόδοξοι ότι θα την οριοθετήσουν γρήγορα. Το δύσκολο της υπόθεσης είναι ότι πολύ κοντά υπάρχουν εκτήρια επιχειρήσεις.
0: Είναι μέσα στον αστικό ιστό. Δεν θα μας κάνει εντύπωση να μάθουμε ότι πρόκειται για ανθρώπινη αμέλεια. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σπυριδούλα. Να είσαι καλά. Εδώ είμαστε να ενημερώσουμε τους ακροατές μας για την εξέλιξη αυτής της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στις 3.30 που στο Γέρακα. Λοιπόν, εμείς θα επιστρέψουμε τώρα στον κύριο Λάμπρο Δερτιλή. Μας ακούτε, φαντάζομαι, έτσι.
1: Σας ακούω.
0: Πάρα πολύ ωραία. Έχουμε και αυτά.
1: Δυσάρεστα τα νέα.
0: Τι να κάνουμε. Δίπλα στο ύψος της Αττικής Οδού εκδηλώθηκε φωτιά στο Γέρακα. Τέλος πάντων. Θα το δούμε.
1: Είμαστε.
0: Ναι, λοιπόν, να σας ρωτήσω κάτι. Τι είναι πιο επικίνδυνο μέσα στη θάλασσα για σας?
1: Μέσα στη θάλασσα πιο επικίνδυνο είναι να μην εκτιμάς σωστά τις καταστάσεις. Είτε να μην εκτιμάς τις δικές σου προσπάθειες, το μέχρι πού μπορείς να καταδυθείς, το πόσο μπορείς να κάτσεις κάτω, να υπερβαίνεις τον εαυτό σου και να μην μπορείς να εκτιμήσεις τον κίνδυνο από τη θάλασσα, από τον κυματισμό ή να κάνεις... είχαμε καιρό 6-7 μποφόρ και έβλεπα άτομα τα οποία προσπαθούσαν να πάνε για ψαροντούφεκο. Και σίγουρα το μαζεύανε και γυρνάγανε πίσω. Δεν είναι κάτι το οποίο θα το ευχαριστηθείς με 6-7 μποφόρ.
0: Το πιο συνηθισμένο λάθος που κάνει ένας ψαροντούφεκας?
1: Το πιο συνηθισμένο λάθος, επειδή πραγματικά ξεχνιόνται με τη θάλασσα, με τις εικόνες που βλέπουν εκεί κυνηγώντας τα ψάρια, είτε απομακρύνονται από το σημείο εκκίνησής τους, δεν ενυδατώνονται σωστά, γιατί και μέσα στο νερό το καλοκαίρι χάνουμε υγρά και πρέπει να ενυδατωνόμαστε. Τώρα μάλιστα μου ήρθε το σήμα από το 112, δεν ξέρω να το ακούτε.
0: Όχι, δεν το ακούσαμε, ναι. Γιατί σας ήρθε?
1: Πρέπει να ενυδατώνεται σωστά, πρέπει να παρακολουθεί το ζευγάρι του, πρέπει να μην απομακρύνεται παραπάνω από ό,τι αντέχει από το σημείο εκκίνησής του, προστατευτικός εξοπλισμός για τον ήλιο, για το κρύο, δηλαδή η στολή μας, τα γάντια μας, γιατί μέσα στο νερό μπορούμε να κοπούμε πάρα πολύ εύκολα από τα βράχια, από τα ψάρια. Αυτά είναι τα πιο κοινά λάθη που κάνει κάποιος αρχάριος.
0: Πόσο εύκολο είναι να γίνουν βουτιές πάνω από 25 μέτρα?
1: Απαιτούν εμπειρία και απαιτούν και εκπαίδευση. Είμαστε στην ευχάριστη θέση πλέον στην Ελλάδα να λειτουργούν πάρα πολλές σχολές ελεύθερης κατάδυσης και έχουν δημιουργηθεί και σχολεία ψαρόντου φετού πλέον, μέσα από τα οποία μπορεί κάποιος να αποκτήσει την απαιτούμενη εμπειρία, τη βασική εμπειρία, ώστε να μπορεί να καταδυθεί και να ψαρέψει.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχει δυνατότητα πλέον στην Ελλάδα και εδώ και αρκετά χρόνια, ειδικά με την ελεύθερη κατάδυση, αλλά και τα τελευταία 3 χρόνια η Ομοσπονδία μας έβγαλε σχολεία ψαροντούφεκου. Mm-hmm. Υπάρχουν εκπαιδευτές και είναι, δηλαδή θα πρέπει ο όποιος θέλει να ασχοληθεί με το ψαροντούφεκο καινούριος να ασχοληθεί με αυτό το πράγμα. Και οι παλιοί για να διορθώσουν τα λάθη τους, να προετοιμάζουν σωστά τις βουτιές τους, να κολυμπάνε σωστά, να μπορούν να εξισώσουν σωστά, γιατί κάποιοι που τα έχουν μάθει λάθος θα συνεχίζουν.
0: Ναι. Είναι δίκιο να κάνεις ψαροντούφεκο με φιάλη οξυγόνου?
1: Δεν απαγορεύεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γενικά απαγορεύεται. Επιτρέπεται στην άλλη μεριά του ωκεανού, στην Αμερική και κάποιες χώρες εκεί. Το σίγουρο είναι ότι δεν είναι τόσο διασκεδαστικό όσο είναι η ελεύθερη κατάδυση. Είσαι με έναν εξοπλισμό, τον κοιτώντας ρολόγια και προσέχοντας, και δεν είναι και το ίδιο πράγμα. Δεν είναι τόσο αθλητικό όσο είναι η ελεύθερη κατάδυση. Η ελεύθερη κατάδυση με το ψαροντούφεκο είναι άθλημα. Είναι διαφυγή, είναι διέξοδος. Γυμνάζεις και το σώμα σου και το μυαλό σου.
0: Κανένα λαγοκέφαλο είδατε?
1: Δυστυχώς αυτό πλέον είναι μάστιγα. Μάστιγα όχι όπως ενημερώθηκε ο κόσμος με τον πανικό αυτόν, ότι θα έρθουν να μας χτυπήσουν στις παραλίες. Θα πρέπει να ματώσει κάποιος για να μπουν αυτά ή να τους βάλουν, όπως είδαμε και στην τηλεόραση, το δάχτυλο στο στόμα. Δυστυχώς όμως τα λαγοκέφαλα, ειδικά στην Αττική, έχουν πλέον μπει από τα καλά και αρχίζουν και παραμερίζουν τα τοπικά ψάρια. Κυνηγάνε με μανία, δεν έχουν φυσικό εχθρό και είναι σκοπάδια μεγάλα τα οποία πέφτουν σαν πιράγχας, είναι η συμπεριφορά τους.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο γενικά για την επαγγελματική αλία περισσότερο, γιατί κινούνται στα βάθη 50, 60, 40, δεν είναι μόνο ριχά, βλέπουμε περισσότερο τα μικρά του είδους. Εκεί όμως έχουν δυσκολέψει πάρα πολύ το ψάρεμα για τους επαγγελματίες. Ναι. Γνωρίζω και μου τα συζητάνε. Ναι.
0: Έχετε δει καρχαρία? Τι έχετε δει? Αυτό πείτε μας να κλείσουμε.
1: Έχω δει και καρχαρία.
0: Έχετε δει καρχαρία?
1: Ναι, στο Τζόρτζι ήμουνα.
0: Φαντάζομαι εκείνος δεν σας είδε για να είστε τώρα εδώ και να μιλάτε.
1: Ορίστε.
0: Φαντάζομαι, λέω, εκείνος δεν σας είδε για να είστε τώρα εδώ και να μιλάτε μαζί μας τηλεφωνικά.
1: Δεν είναι τόσο επικίνδυνα, δεν είναι τα είδη. Δηλαδή στην Ελλάδα είμαστε πάρα πολύ τυχεροί. Στην Ελλάδα θα κατέτασα πιο επικίνδυνο τους αχινούς παρά τους καρχαρίες. Δεν έχουμε ατυχήματα και τα ζωντανά αυτά απλά πλησιάζουν περιέργεια κοιτώντας για το φαγητό τους. Αλλά δεν είμαστε στην κορυφή της τροφικής τους αλυσίδας.
0: Καλό είναι αυτό, ευχάριστο. Ωραία.
1: Ευχάριστο είναι. Λοιπόν. Μόνο το Θεό που είχα μια τέτοια συνάντηση που κατάφερε και τον είδα ζωντανό. Ένα μεγάλο έτσι καρχαρία.
0: Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αφού δεν φοβάστε κιόλας τους καρχαρίες, καλό ψαροντούφεκο να ευχηθώ.
1: Σας ευχαριστώ πολύ και καλή συνέχεια καλοκαιρίου. Έχουμε πολύ ακόμα.
0: Έχουμε ακόμα πράγματα, αυτό λέω και εγώ. Να είστε καλά. Γεια σας, κυρία Δερτιλή. Γεια σας. Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος αυτής της εκπομπής. Θα δώσουμε το ραντεβού μας για αύριο πάλι στις 3 ακριβώς. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Μαρία Σφυρόερα. Στον ήχο ήταν ο Θάνος Τσιμέκας. Στο μικρόφωνο η Έλενα Καραθάνου. Και μείνετε κοντά μας, γιατί θα έρθει πάλι στο στούντιο η Χρύσα Μπιλάλη να σας δώσει την τελευταία εξέλιξη και για τη φωτιά στο Γέρακα και για όλες τις άλλες εξελίξεις που τρέχουν μέσα στην ημέρα. Και μείνετε εδώ στο Earth News Radio 105,8 για όλες τις εξελίξεις, για όλη την επικαιρότητα και για την ωραία μουσική επιλογή. Να είστε καλά, γεια σας!

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής για την πυρκαγιά που ξέσπασε πριν από λίγο στην Ανατολική Αττική, στην περιοχή της Ανθούσας, σε χαμηλή βλάστηση, κοντά στο νεκροταφείο της περιοχής και δίπλα στην Αττική Οδό. Στο σημείο 46 πυροσβέστες με 3 πεζοπόρα τμήματα με 9 οχήματα από αέρος κάνουν ρήψεις, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Ήχησε μήνυμα ετοιμότητας από το 112. Το ποσό των 3,5 εκατομμυρίων ευρώ για την αποκατάσταση των υποδομών στην Κασάνδρα, εκ των οποίων 2,5 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν στο Δήμο Κασάνδρας και 1 εκατομμύριο ευρώ στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κωνσταντίνος Κατσαφάδος μετά την ευρεία σύσκεψη στο Δημαρχείο Κασάνδρας για την αποτίμηση και αποκατάσταση των ζημιών από την πυρκαγιά. Πολιτικής Προστασίας Κωνσταντίνος Κατσαφάδος μετά την ευρεία σύσκεψη στο Δημαρχείο Κασάνδρας για την αποτίμηση και αποκατάσταση των ζημιών

0: φυσικών καταστροφών συνεχίζονται. Σε ισχύ τίθενται από σήμερα το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με νέους αυστηρότερους κανόνες για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, αιωλικών πάρκων και μονάδων αποθήκευσης σε ολόκληρη τη χώρα. Σύμφωνα με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, οι ρυθμίσεις έχουν μακροπρόθεσμο ορίζοντα την επίτευξη των ενεργειακών στόχων της χώρας έως το 2050. Το πλαίσιο καθορίζει για πρώτη φορά ενιαίους αυστηρούς κανόνες χωροθέτησης τόσο στη στεριά όσο και στη θάλασσα, με στόχο την ισορροπία ανάμεσα στην ανάπτυξη των ΑΠΕ και την προστασία περιβάλλοντος και τοπικών κοινωνιών, καθώς και της πολιτιστικής κληρονομιάς. Περισσότερες πληροφορίες για το νέο χωροταξικό πλαίσιο στην ιστοσελίδα μας earthnews.gr. Στο 2,7% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούλιο κινήθηκε χαμηλότερα από το μέσο όρο της Ευρωζώνης και την Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Κατέγραψε τη μεγαλύτερη μηνιαία αποκλιμάκωση τιμών μεταξύ των 27 κρατών μελών, ενώ βρέθηκε στη 10η θέση μεταξύ των χωρών με τον χαμηλότερο πληθωρισμό. Δεν εφησυχάζουμε και σε καμία περίπτωση δεν πανηγυρίζουμε, τόνισε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Στην Ευρωζώνη, ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 2,9% τον Ιούλιο του 2026 από 2,8% τον Ιούνιο. Σε αυξημένη επαγρύπνηση βρίσκεται η Αθήνα μετά τις πληροφορίες μέσω των Financial Times, σύμφωνα με τις οποίες το Ιράν εξετάζει το ενδεχόμενο πληγμάτων εναντίον αμερικανικών στόχων στην Ευρώπη σε περίπτωση νέας κλιμάκωσης του πολέμου από την κυβέρνηση Τραμπ. Πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας αναφέρουν ότι στην παρούσα φάση δεν υπάρχει απόφαση για αλλαγή της ελληνικής διάταξης δυνάμεων στην περιοχή. Τα ελληνικά F-16 παραμένουν στην Κύπρο, όπως και η φρεγάτα Νικηφόρος Φωκάς, με την Αθήνα να διατηρεί την παρουσία που έχει ήδη αναπτύξει στη Μεγαλόνισο και να αξιολογεί διαρκώς τα δεδομένα ασφαλείας. Το ΝΑΤΟ, μέσω αξιωματούχου που επικαλείται το Reuters, δήλωσε ότι είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε ιρανική απειλή και να υπερασπιστεί τα μέλη του, υπενθυμίζοντας ότι η συμμαχία είχε αναχαιτήσει 4 φορές ιρανικούς βαλιστικούς πυράβλους που κατευθύνονταν προς την Τουρκία. Η αποτρεπτική και αμυντική μας ισχύ είναι ισχυρή και αποτελεσματική, δήλωσε. Νωρίτερα, επικεφαλής των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων προειδοποίησε τις χώρες του κόλπου να μην προσφέρουν οποιαδήποτε βοήθεια στον Αμερικανικό στρατό, καθώς αυτή θα θεωρηθεί υποστήριξη στις στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ εναντίον του. Μάλιστα, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε σήμερα ότι οι χώρες περιοχής έχουν αρχίσει να θεωρούν την Αμερικανική στρατιωτική παρουσία στη Δυτική Ασία ως πηγή ανασφάλειας. Απαντήσεις στον τόπο του δυστυχήματος αναζητούν οι αρχές μετά τη συντριβή του ελικοπτέρου Bell 206 και τον θάνατο των τριών επιβενόντων στη Σύφνο. Η έρευνα επικεντρώνεται στην εξέταση των συντριμιών, νέου βίντεο και μαρτυριών, ενώ οι σωροί μεταφέρθηκαν στην Αθήνα για ιατροδικαστική εξέταση.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός αύριο, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια επιρροτικά ορεινά, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Στην Αττική γενικά αίθριος, με θερμοκρασία από 21 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις και θερμοκρασία από 24 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας αμέσως τώρα ο Γιάννης Πετρίδης.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Μίδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
3: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
2: Μίδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

Ήταν Αύγουστος του 1962 όταν ο Quincy Jones ηχογράφησε αυτό το άλμπουμ. Ήταν η εποχή που τα Latin και πάλι βρισκόντουσαν στην επικαιρότητα. Έτσι λοιπόν το άλμπουμ το είπε Bossa Nova. Και από αυτό το άλμπουμ, αυτό το τραγούδι που ακούσαμε ξεχώρισε και έγινε διαχρονικό, ακούγεται 60 χρόνια μετά παντού, σε όσους ανακαλύπτουν τραγούδια του παρελθόν. Συνεχίζουμε με την τρίτη διαφορετική εκπομπή από αυτές που παρουσιάσαμε τις προηγούμενες εβδομάδες και μήνες. Σήμερα αυτήν την εβδομάδα Earth News Radio, τα μηνύματά σας με λατινικούς χαρακτήρες θα το γράψετε. Αυτό εδώ που ακούσατε, Earth News Radio, για τις δικές σας απόψεις, τα σχόλια, τις ερωτήσεις και οτιδήποτε άλλο. Instagram, email και X από τις 4 στις 5. Πριν από το rock and roll ήταν το swing.

0: Τραγούδι που δεν θα τα βαντεζόντουσαν ούτε αυτοί που το ηχογραφούσαν τότε, στις 6 Ιουλίου του 1937, ότι θα είχε αυτή τη διαχρονικότητα. 90 χρόνια μετά, είναι σε ταινίες. Είναι η μουσική που μεγάλωσαν οι μεγαλύτεροι και οι πιο σπουδαίοι ντράμες που ξέρετε από το rock and roll. Όλοι μελετούσαν αυτόν εδώ που ακούσαμε, τον Gene Krupa. Το έγραψε και ένας φίλος εδώ για τον Gene Krupa. Benny Goodman, ο βασιλιάς του swing. Μεταξύ άλλων μουσικών, τρομπέτα έπαιζε ο Harry James, αυτό που ακούσαμε, και κλαρινέτο ο Benny Goodman. Αρκετά χρόνια αργότερα, ένας που είχε ξεκινήσει εκείνη την εποχή, στην εποχή της δεκαετίας του 60, ηχογραφεί ένα άλμπουμ που ο τίτλος του ήταν «It Might As Well Be Swing». Από τον τίτλο ενός τραγουδιού που ήταν πολύ μεγάλη επιτυχία, «It Might As Well Be Spring». Ο Count Basie και ο τραγουδιστής ο Frank Sinatra.
1: It's the good life, full of fun, seems to be the ideal. Yes, the good life lets you hide.

Η ενορχήστρωση είναι εντελώς διαφορετική από την εκτέλεση εκείνου που το έχει κάνει επιτυχία το τραγούδι του Τόνι Μπένετ. Και γιατί εδώ έχουμε έναν μάστορα σε αυτόν τον ήχο, τον Count Basie, και βέβαια την επικανείς για τη φωνή του Σινάτρα. 1941. Με αυτό σχεδόν ξεκίνησε την καριέρα της. Η Λίνα Χόρν.

Ίσως πρέπει να ψάξετε να βρείτε τη σκηνή στην ταινία που λέει το τραγούδι αυτό. Μοναδική, η Ελίνα Χόρν. Υπάρχει στο διαδίκτυο. Μισ, ήταν η Ελίνα Χόρν και το Stormy Weather και θα είναι το Misty. Το Misty είναι ένα από τα σπουδαιότερα τραγούδια που γράφτηκαν πρώτα σαν ορχιστρικό και μετά μερικοί τραγουδιστές από αυτούς τους μεγάλους το απογείωσαν. Ιδιαίτερα η καλύτερη ίσως ερμηνεία είναι αυτή που θα παίξω τώρα. Το Misty είναι του σπουδαίου Errol Garner. Η τραγουδίστρια είναι η Sarah Vaughan.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οριοθετήθηκε μέσα σε 15 λεπτά η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στο Γέρακα Αττικής δίπλα από την Αττική Οδό. Ποσό 3,5 εκατομμυρίων ευρώ για την αποκατάσταση των υποδομών στην Κασάνδρα, εκ των οποίων 2,5 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν στο Δήμο Κασάνδρας και 1 εκατομμύριο ευρώ στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κωνσταντίνος Κατσαφάδος. Σε ισχύ από σήμερα το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με αυστηρούς περιορισμούς για φωτοβολταϊκά και αιολικά πάρκα σε προστατευόμενες περιοχές και άλλες ευαίσθητες ζώνες. Μετά τις αποκαλύψεις των Financial Times ότι η Τεχεράνη έχει βάλει στο στόχαστρο ευρωπαϊκές χώρες και ανάμεσά τους Κύπρο και Βουλγαρία, η Αθήνα τονίζει ότι στη Μεγαλόνησο παραμένουν δυνάμεις της πολεμικής αεροπορίας όσο και πλοίο του πολεμικού ναυτικού. Σε κατάσταση επιφυλακής βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές στη Ρόδο λόγω της σημαντικής αύξησης περιστατικών γαστρεντερίτιδας που καταγράφεται το τελευταίο διάστημα στο νησί. Το Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ συμφώνησε να καταβάλει 53 εκατομμύρια δολάρια για να διευθετήσει αγωγές που κατέθεσαν οικογένειες οι οποίες κατηγορούν το Πανεπιστήμιο ότι διαχειρίστηκε με αμέλεια τις ορούς αγαπημένων τους προσώπων που είχαν διατεθεί στην ιατρική σχολή και των οποίων μέλη πωλήθηκαν στη συνέχεια στη μαύρη αγορά από τον πρώην υπεύθυνο του νεκροτομείου. 7 άνθρωποι, ένας πιλότος και 6 τουρίστες σκοτώθηκαν σήμερα όταν το ελικόπτερο με το οποίο πετούσαν συνετρίβει στην κομιτεία Σαμπούρου της Κένια, σύμφωνα με την αστυνομία. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, έως 36 βαθμούς στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
0: Έχεις Ερτέκο.
2: Έχω Ερτέκο.
0: Έχει Live Radio.
2: Έχω Podcasts.
0: Έχει On Demand.
2: Έχεις Ερτέκο.
0: Έχω Music Mixes.
2: Έχει Music Mixes.
0: Έχω μουσικά σύνολα.
2: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο erteco.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: ΕΡΤ News Radio 105,8.
4: Συμφωνώ απόλυτα με τα μηνύματα που έχουν έρθει για τη μοναδική φωνή της Σάρα Βον. Αλλά τι να πει κανείς για αυτές τις δύο που θα ακολουθήσουν τώρα τη Σάρα Βον. Δεν μπορείς να πεις ποια είναι η κάθε μία καλύτερη. Η κάθε μία έχει το δικό της στυλ, αλλά είναι οι τρεις κορυφαίες αυτής της εποχής. Το τραγούδι είναι του Νόελ Κάουαρτ. Ήρθε στην επικαιρότητα αργότερα, στη δεκαετία του 80, νομίζω, ή τέλος του 70, με ένα διαφημιστικό σποτ, γι' αυτό τα θάνατα τραγούδια έρχονται ή ξανάρχονται, που πρωταγωνιστής ήταν ο μεγάλος ηθοποιός Μπαρντ Λάγκαστερ με απόσπασμα από μία από τις κλασικές ταινίες του. Έχουμε λοιπόν εδώ ο Quincy Jones και η ορχήστρα του, και η τραγουδίστρια δεν είναι άλλη από την Ντάινα Ουάσιγκτον. Το τραγούδι ηχογραφήθηκε το χειμώνα του 1961.

Αυτή είναι η μεγάλη Diana Washington και το Mad About the Boy. Η σειρά της Ella Fitzgerald. Η σύνδεση είναι ενός πολύ σπουδαίου συνεργάτη του Duke Ellington, του Billy Strayhorn. Το παίξαμε σε διαφορετική ηχογράφηση. Σήμερα θα είναι η ηχογράφηση του 1957. Το τραγούδι είναι παλαιότερο. Στη Νέα Υόρκη, και με τη συμμετοχή του Dizzy Gillespie σε αυτήν την ομάδα των μουσικών και του Duke Ellington, που το παρουσίασε πρώτος παλιότερα στο πιάνο με την Ella Fitzgerald.

από το αυθεντικό άλμπουμ της Βέρβα που ηχογραφήθηκε στη δεκαετία του 50 ήταν το Take the A-Train. Το άλμπουμ έχει τίτλο Ella and Duke. 1983. Έχει περάσει η εποχή του, οι πρώτες οι μεγάλες ηχογραφίες που είχε κάνει. Έχει και μια δύσκολη προσωπική ζωή. Βρίσκεται στην Ιταλία. Εκεί, όπως όλοι όσοι έχουν πάει, ανακαλύπτει τα διάφορα φοβερά τραγούδια που υπάρχουν και ηχογραφεί ένα από αυτά. Είναι από τα λιγότερο γνωστά του, αλλά είναι ότι πρέπει για σήμερα, μια και είναι καλοκαίρι, είναι ιταλικό και ξέρετε πώς ξεχωρίζονται τα ιταλικά τραγούδια και είναι και μία από τις σπάνιες ηχογραφήσεις του Chet Baker. Το ηχογράφησε το 83 το φθινόπωρο στο Μιλάνο. Η σύνδεση είναι του Bruno Martino. Estate. Chet Baker.

Εστάτε, από ένα άλμπουμ που βγήκε μόνο στην Ευρώπη και την Ιταλία, του Chet Baker, ηχογραφημένο στην Ιταλία, και το άλμπουμ αυτό κυκλοφόρησε το 96. Η σύνθεση του Bruno Martino. Θα το άκουσα όταν ήταν στην Ιταλία ή από τον Bruno Martino ή στην πολύ καλή ερμηνεία και της Μίλβα. Ο Chet Baker και το ηχογράφησε. Στα πιο σύγχρονα, αυτός είναι Pat Metheny από το άλμπουμ Secret Story του 2007 ή 4, κάπου εκεί. Ηχογράφηση αυτού του αιώνα. Pat Metheny, άλλος από τους μεγαλύτερους της επόμενης εποχής. Η συνέχεια αύριο, ο Θάνος Τσιμέκας στον ήχο. Ήταν ο Γιάννης Πετρίδης, δίπλα μου ο Δημήτρης Ζουγρής. Είναι από το Secret Story του Pat Metheny.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση δίπλα από την Αττική Οδό στο Γέρακα. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές επίγειες και αέριες πυροσβεστικές δυνάμεις και οριοθετήθηκε σε 15 λεπτά. Την ίδια ώρα σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά σε δασική έκταση στη Βοβούσα Ιωαννίνων, στη μάχη της κατάσβεσης και ένα ελικόπτερο. Το ποσό των 3,5 εκατομμυρίων ευρώ για την αποκατάσταση των υποδομών στην Κασάνδρα, εκ των οποίων 2,5 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν στο Δήμο Κασάνδρας και 1 εκατομμύριο ευρώ στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κωνσταντίνος Κατσαφάδος μετά την ευρεία σύσκεψη στο Δημαρχείο Κασάνδρας για την αποτίμηση και αποκατάσταση των ζημιών από την πυρκαγιά. Όπως ανέφερε, το σχετικό ποσό αναμένεται να εγκριθεί από την Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρρωγής στις αρχές Σεπτεμβρίου και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα τα πρώτα επιδόματα θα δοθούν στους πληγέντες εντός 10 ημερών από τη στιγμή που ο Δήμος θα υποβάλει το σχετικό αίτημα. Το επίδομα οικοσκευής κυμαίνεται ανάλογα με το μέγεθος της ζημιάς από 2.000 έως 6.000 ευρώ, ενώ το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών ανέρχεται σε 600 ευρώ. Σε ισχύ τίθεται από σήμερα το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με νέους αυστηρότερους κανόνες για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, αιωλικών πάρκων και μονάδων αποθήκευσης σε ολόκληρη τη χώρα. Σύμφωνα με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, οι ρυθμίσεις έχουν ως μακροπρόσταση φωτοβολταϊκών, αιωλικών πάρκων και μονάδων αποθήκευσης σε ολόκληρη τη χώρα. Σύμφωνα με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, οι ρυθμίσεις έχουν.

0: στρατιωτικούς στόχους στην Νότια Ανατολική Ευρώπη, με τη Βουλγαρία και την Κύπρο να περιλαμβάνονται στα σενάρια που εξετάζονται. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ανάμεσα στα σενάρια, εξετάζει και την πιθανότητα μεταφοράς στη Σούδα, εφόσον κριθεί αναγκαίο, της πυροβολαρχίας Patriot, που τώρα βρίσκεται στην Κάρπαθο. Παράλληλα, σύμφωνα με πηγές, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας εξετάζεται και το ενδεχόμενο ελληνικής συνδρομής προς τη Βουλγαρία για την ενίσχυση της αεροπορικής και αντιβαλιστικής προστασίας της με τη διάθεση συστήματος Patriot, εφόσον υπάρξει σχετικό αίτημα και εγκριθεί από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας. Κατά τις ίδιες πηγές επισημαίνεται ότι για την ασφάλεια της Κύπρου παραμένουν στην περιοχή 4 μαχητικά αεροσκάφη F-16 της πολεμικής αεροπορίας και η φρεγάτα του πολεμικού ναυτικού Νικηφόρος Φωκάς. Το ΝΑΤΟ, μέσω αξιωματούχου που επικαλείται το Reuters, δήλωσε ότι είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε ιρανική απειλή και να υπερασπιστεί τα μέλη του, υπενθυμίζοντας ότι η συμμαχία έχει αναχαιτήσει 4 φορές ιρανικούς βαλιστικούς πυράβλους που κατευθύνονταν προς την Τουρκία. Η αποτρεπτική και αμυντική μας ισχύ είναι ισχυρή και αποτελεσματική, δήλωσε. Στο 2,7% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούλιο, από 3,9% τον Ιούνιο, σύμφωνα με την Eurostat, χαμηλότερα από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, την οποία διαμορφώνεται στο 2,9%. Μία 84χρονη παράλυτη γυναίκα ανασύρθηκε χθες ζωντανή κάτω από τα ερείπια του σπιτιού της 3 ημέρες μετά το σεισμό που έπληξε το νησί Φλόρες της Ινδονησίας, προκαλώντας τον θάνατο 73 ανθρώπων, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Στην Αττική γενικά έθριος, με θερμοκρασία από 21 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις και θερμοκρασία από 20 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Αμέσως τώρα κοντά σας, ο Ανδρέας Παπασταματίου.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Ρωμαίος,
3: Γιουλιέτα,
2: από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό,
2: ασύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Γιουλιέτα η Ρώμανε,
3: Ρωμαίος Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή.
3: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε.
1: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ιουν. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com. Earth News Radio 105,8.
4: Και τώρα ξεκινάει το απολύτως σχετικό.

καλό σας απόγευμα, καλό σας βρίσκουμε. Στην έκτακτη δίωρη εκδοχή του το απολύτως σχετικό για αυτή την εβδομάδα. Πάντα όμως το Earth News Radio 105,8. Τετάρτη σήμερα, τη 19η μέρα του περπατάει ο Αύγουστος, ο αυτοκράτορας του καλοκαιριού. Η κορύφωση λένε πολλοί του θέρους, αλλά κοιτάξτε τώρα το μεγάλο κίνδυνο. Όταν κάτι φτάσει στην κορυφή, δεν έχει που να πάει μετά, μόνο προς τα κάτω μπορεί να πάει. Όταν λέμε λοιπόν ότι κάτι έφτασε, την ίδια στιγμή δημιουργείται και μία ανησυχία. Πώς λέγαμε χθες για την φοβερή αυτή 18 Αυγούστου, είχαν κάνει πολλοί μια καταπληκτική συναυλία. 70.000 κόσμος τους αποθέωσαν, ξετρελάθηκαν. Και μετά ο Sting διέλυσε το συγκρότημα, γιατί λέει: παιδιά, δεν έχουμε να πάμε κάπου αλλού. Κάθε φορά δηλαδή που θα ξαναπαίξουμε, δεν θα είναι έτσι και θα φαίνεται, μπορεί να είναι καταπληκτικά. Αλλά επειδή θα είναι λιγότερο, αυτό μάλλον πρόβλημα θα δημιουργήσει. Επομένως, όσο και αν ακούγεται αυτό παρηγορητικό, ο δρόμος προς την κορυφή έχει την πολύ μεγάλη αξία. Και βέβαια, εντάξει, μπορεί να παραμείνεις και για πολύ καιρό. Πολλές φορές λέμε εδώ στα μουσικά, έμεινε 4 εβδομάδες στο νούμερο 1. Ναι, 4, 5. Μετά όμως δεν έχει άλλο πάνω. Αυτό είναι πάντα ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Έτσι λοιπόν και ο Αύγουστος, μόλις κορυφωθεί και αφού ο αυτοκράτορας του θέρους διανύσει την διαδρομή των ημερών που του αναλογούν, θα έρθει ο Σεπτέμβριος. Θα αρχίσει το φθινόπωρο να φωνάζει χειμώνα, έλα δόχου. Αυτό είναι πάντα ένα πολύ μεγάλο ζήτημα και δύσκολο στο χειρισμό. Το λέω γιατί αυτές τις μέρες και με κάποιες πολύ σημαντικές απώλειες, σήμερα αποχαιρέτησαν σε στενό οικογενειακό κύκλο τον πολύ σπουδαίο ακαδημαϊκό, διανοούμενο, πανεπιστημιακό, τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά, έναν ογκόλιθο πνευματικό. Μου κάνει εντύπωση και αυτή η δυσαναλογία, δυσαρμονία, πως κάποιοι άλλοι, σπουδαίοι άνθρωποι, δεν λέω, κυδεύτηκαν με τιμές, με, ίσως να ήταν μια επιλογή του οικογενειακού του περιβάλλοντος, του Κωνσταντίνου Τσουκαλά, που να τέριαζε και περισσότερο με την αντίληψή του για τον κόσμο και τις ιδέες του, πάντως με μια σεμνότητα που δεν συνηθίζεται για τόσο σπουδαίους πνευματικούς ανθρώπους. Στο αποτεφρωτήριο της Ριτσόνας, εκεί αποχαιρέτησαν τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά, οι οικοί του. Θα σας το προσθέσω τώρα ακόμη πριν μπούμε σε πιο, πώς να το πω τώρα, απογευματινές, αισιόδοξες νότες, γιατί χρειάζεται η ζωή, πηγαίνει σε παράλληλους δρόμους, τα βουλεβάρτα της, άλλα είναι σκοτεινά, άλλα έχουν φως και χαρά, αναμονή, προσμονές, αλλά πρέπει να τα λέμε και τα σκοτεινά. Αύριο πάλι στο αποτεφρωτήριο της Ριτσόνας, εμείς οι δημοσιογράφοι δηλαδή, θα αποχαιρετήσουμε έναν πολύ αγαπητό συνάδελφο, το Γιάννη Τζούστα. Στα 69 του έφυγε, έδινε μια μάχη το τελευταίο διάστημα, ήταν μαχητής από μικρός ο Γιάννης Τζούστας, ένας αθλητικογράφος με σημαντική διαδρομή, έχοντας περάσει από το ριζοσπάστη μέχρι το Βήμα και τα Νέα, την Ερασπόρ, την τηλεόραση της ΕΡΤ και άλλες πολύ ωραίες σημαντικές διαδρομές, επειδή είχα την τύχη να τον συναντήσω κάποιες φορές σε μαζόξεις δημοσιογραφικές κτλ. Ένας εξαίρετος άνθρωπος με μια φυσική ικανότητα αλλά και τρυφερότητα. Αύριο λοιπόν ο αποχαιρετισμός στο Γιάννη Τζούστα, μας έστειλε και η ΕΣΥΑ την σχετική ανακοίνωση. Δεν σας τη διαβάζω όλη για να μην σας κουράσω. Εν τω μεταξύ σε διεθνές επίπεδο έχουμε πράγματα και θάματα. Πριν πάμε όμως και στα πράγματα και στα θάματα μαζί, να ολοκληρώσω τις συστάσεις.

Θάνος Τσιμέκας. Στην Πολιτική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου Μαρία Τζέλα Μεταλινού. Και μουσικές επιμέλειες και τηλεφωνικό κέντρο και ό,τι εργασίες χρειαστεί η εκπομπή για να έρθει καλύτερα σε εσάς. Δημοσιογραφική Διεύθυνση Μαρίας Φιερόερα, Γενικών Καθηκόντων, Καθαρισμοί Καταστρώματος, Μικρόφωνο κτλ. Ανδρέας Παπασταματίου. Στο ημερολόγιο Τετάρτη 19 Αυγούστου του 2026, 8 και 4 πάνω κάτω θα πάει ο ήλιος να ολοκληρώσει τη βάρδια του, να ξεκουραστεί. Είναι Παγκόσμια ημέρα ανθρωπιστικής δράσης. Και επειδή είναι τέτοια μέρα και πριν σας πω πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, για όσες και όσους βέβαια δεν το γνωρίζουν, αφού είναι ανθρωπιστικής δράσης, θυμόσαστε μια ιστορία που οι Ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις, ο IDF, έλεγαν, οι άλλοι, οι κακοί, όχι οι καλοί, ότι είχαν πυροβολήσει μια οικογένεια που με ένα αυτοκίνητο προσπαθούσε να φύγει από τη Γάζα, μέσα ήταν και ένα πεντάχρονο κοριτσάκι, και ενώ προσπαθούσαν ασθενοφόρα να πάνε να σώσουν τουλάχιστον το κοριτσάκι, αυτοί έριξαν και στα ασθενοφόρο και σκότωσαν και το κοριτσάκι και τους διασώστες, έλεγαν οι κακοί. Είχαν βγάλει τότε ανακοίνωση οι Ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις ότι σε εκείνη την περιοχή εμείς δεν είχαμε στρατιώτες, οπότε αυτή είναι μια κατασκευασμένη ιστορία. Είχε κλείσει αυτή η ιστορία εκεί. Τώρα λοιπόν, σε δήλωσή τους, όχι οι κακοί, αυτοί που θέλουν να τα φορτώνουν όλα στο Ισραήλ, ο ίδιος ο IDF ανέφερε: μετά από εξέταση ευρημάτων και λόγω φερόμενων ελλείψεων στο συντονισμό της κίνησης του ασθενοφόρου της Παλαιστινιακής Ερυθράς Μυσελίνου, αποφασίστηκε να ξεκινήσει ποινική έρευνα για το περιστατικό από το Τμήμα Ποινικών Ερευνών της Στρατιωτικής Αστυνομίας. Το περιστατικό είναι αυτό που σας περιέγραψε. Έφευγε μια οικογένεια να γλιτώσει από τους βομβαρδισμούς. Το είδαν οι Ισραηλινοί στρατιώτες, δεν ξέρω τι θεώρησαν, δεν ήμουνα και εκεί. Πάντως ο ίδιος ο IDF λέει ότι θα κάνει έρευνα ποινική κιόλας για ένα περιστατικό στο οποίο στην αρχή είχε πει ότι δεν είχε καμία σχέση. Τώρα ανακάλυψε ότι έχει σχέση. Επίσης δεν διευκρινίστηκε, λέει, ο συντονισμός με το ασθενοφόρο. Το περιστατικό είναι ότι σκότωσαν την οικογένεια. Το κοριτσάκι είχε το κινητό τηλέφωνο που μίλαγε με τους διασώστες της Ερυθράς Μυσελίνου και κάποια στιγμή η κλίση διεκόπη από πυροβολισμούς, γιατί οι Ισραηλινοί στρατιώτες είχαν πυροβολήσει και το ασθενοφόρο και ξανά προς το αυτοκίνητο που ήταν ζωντανό, το πεντάχρονο κοριτσάκι, και μετά τους βρήκαν όλους, αυτό είναι διαπιστωμένο, νεκρούς. Σήμερα λοιπόν είναι η Παγκόσμια ημέρα ανθρωπιστικής δράσης. Αν θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, 210-6009-604, 210-6009-605, δύο τηλεφωνικές γραμμές. Αν πάλι θέλετε να στείλετε μήνυμα στο Viber, Earth News και No Radio, δύο λεξούλες δηλαδή, και είστε σε επαφή μαζί μας. Η σελίδα της εκπομπής στο Facebook είναι απολύτως σχετικό με ελληνικούς χαρακτήρες και μέσω του Messenger μπορείτε να στέλνετε και εκεί τα μηνύματά σας. Close the door. I'm not expecting people. Τέτοια μέρα το 1923 η αγγλική κυβέρνηση απέρριψε το αίτημα της συνέλευσης των Κυπρίων για ένωση με την Ελλάδα. Τέτοια μέρα το 1974 ο Αμερικανός πρεσβευτής στην Κύπρο, ο Ρότζερ Ντέιβις, δολοφονήθηκε κατά τη διάρκεια αντιαμερικανικών διαδηλώσεων ένα μήνα μετά την τουρκική εισβολή. Αλλά τέτοια μέρα το 2016 η Κατερίνα Στεφανίδη περνάει το 485 και κατακτά το χρυσό μετάλλιο στο τελικό του επικοντό γυναικών στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο. Και ακόμα καλύτερα, μια τέτοια μέρα το 1945 έρχεται στη ζωή ένας καταπληκτικός τραγουδιστής από τους κορυφαίους κατ' εμέ, ο Ιαν Γκίλαν.

Sunshine of Your Love, τον Cream, το βάλαμε έτσι κι αλλιώς επειδή μας αρέσει. Αλλά είχαμε και ένα λόγο παραπάνω στο μυαλό μας που δεν σας τον είπα, τον κράτησα μυστικό. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1939 ο Ginger Baker, ο περίφημος αυτός drummer, θρυλική μορφή. Peter Edward τον έλεγαν τον άνθρωπο, αλλά επειδή είχε κόκκινα μαλλιά και τον φώναζαν πειραχτικά πιπερόριζα, Ginger, του έμεινε αυτό.

0: καταπληκτικός Ιαν Γκίλαν. Σας έχω πει κάποιες ιστορίες από τότε που έτυχε να τον συναντήσω όταν έκανα δουλειές για τηλεοπτικά προγράμματα και τα λοιπά. Είχε έρθει καλεσμένος, ήμουν ο τυχερός που του έπεσε ο κλήρος. Καλά, αλήθεια είναι ότι τότε ήμουν αρχισυντάκτης, οπότε εγώ διάλεξα να μου πέσει ο κλήρος για να του κάνω παρέα μέχρι να βγει στο πλατό. Μεταξύ των πολλών μου είχε κάνει τεράστια εντύπωση, πέρα από την απλότητά του, λες και ήταν το παιδί από το διπλανό σχολικό συγκρότημα που ήρθε για να τον βγάλει στην τηλεόραση, ποιος, ο Ιαν Γκίλαν, ήταν ότι όταν του είπα το αγαπημένο μου τραγούδι των Deep Purple είναι το Soldier of Fortune, κατσούφιασε, με κοίταξε σχεδόν με παράπονο και μου είπε, μα αυτό δεν το τραγουδάω εγώ. Ποιος τώρα, ο Ιαν Γκίλαν, που ένας τυπάκος του είπε ότι, και του λέω το ξέρω, θα έπρεπε να το έχεις πει, είναι το αγαπημένο μου τραγούδι, εσύ είσαι ο αγαπημένος μου τραγουδιστής. Και χαμογέλασε, λες και έχεις απέναντί σου τίποτα, έναν άνθρωπο σαν και εσένα, ας πούμε, τεράστιος rock star. Αφήνουμε για λίγο τον Ιαν Γκίλαν, που τον ακούμε τακτικά εμείς έτσι κι αλλιώς και άλλες μέρες, όχι μόνο όταν έχει τα γενέθλιά του, γιατί μας αρέσει πολύ η φωνή και η ερμηνεία του. Θα πάμε μια βόλτα μέχρι την Κύπρο, να δούμε μια ιστορία στα κατεχόμενα, γιατί ούτε ένα πράγμα είναι όπως είναι τα κατεχόμενα, πολλά μπορούν να συμβούν. Ανακάλυψαν κάποιες Βρετανίδες που είχαν κάνει εξωσωματική γονιμοποίηση σε μια κλινική στα κατεχόμενα ότι οι Δανείοι δότες που νόμιζαν ότι είναι οι δότες σπέρματος, γιατί διάλεγαν με τι χαρακτηριστικά θα ήθελαν να έχει ο δότης, ας πούμε, για το παιδί που θα κάνουν και τα λοιπά, κάτι έγινε και έκαναν ένα τεστ DNA και οι Δανείοι δότες ήταν Τούρκοι, ήταν κάποιοι από άλλοι από Ανατολή, ήταν άλλαντάλλων από ό,τι τους είχαν υποσχεθεί. Αυτό στη Βρετανία έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Εμείς θα πάμε μέχρι την Κύπρο, γιατί ο ανταποκριτής μας, ο Κωστής Κωνσταντίνου, ξέρει καλύτερα αυτή την υπόθεση. Φαντάζομαι θα έχει υπάρξει και ένας έντονος αντίκτυπος εκεί. Κωστή, καλό σου απόγευμα. Καλώς ήρθες.
1: Καλό απόγευμα, Ανδρέα, και στους ακροατές μας. Όχι μόνο αυτή την υπόθεση, γιατί δεν ήταν η πρώτη υπόθεση, ήταν η χειρότερη που είχαμε μέχρι σήμερα. Είναι ένα ζήτημα το οποίο υπάρχει. Όπως και στην Τουρκία, που είναι, που πηγαίνουν, υπάρχει ιατρικός τουρισμός.
0: Για πολύ φτηνές επεμβάσεις. Πάρα πολύ φτηνές
1: επεμβάσεις στα δόντια, εμφύτευση μαλλιών και για εξωσωματική γονιμοποίηση. Στα κατεχόμενα ιδρύθηκαν εταιρείες τέτοιες, πίσω από τις οποίες από κάποιες βρίσκονται Τούρκοι. Γιατί όμως ειδικά στα κατεχόμενα, πέρα από το οικονομικό κομμάτι, διότι εκεί επιτρέπεται, έστω και αν δεν γίνεται επίσημα, να γίνονται πράγματα όπως η επιλογή του φίλου, για παράδειγμα, η οποία στην Ευρώπη και στην ίδια την Τουρκία είναι απαγορευμένη και θεωρείται ότι δεν εμπίπτει στον κώδικα της ηθικής, ότι τέλος πάντων είναι απαράδεκτος ενέργεια να διαλέγουν το φίλο του παιδιού, οι γονείς κτλ. Και ακριβώς από εκεί ξεκίνησε το πράγμα. Οι κλινικές αυτές αυξήθηκαν στον αριθμό. Δεν αμφισβητεί κανείς ότι έχουν γιατρούς οι οποίοι έχουν τα προσόντα και τα λοιπά. Διαφορετικά δεν θα είχαμε καν τις γονείς.
0: Ναι, αλλά είναι διαφορετικό να σου λένε ότι θα επιλέξεις δότη και εσύ να επιλέγεις με κάποια χαρακτηριστικά και τα λοιπά, είτε αυτό είναι σωστό είτε όχι, και να ανακαλύπτεις μετά ότι μεγαλώντας το παιδί είναι κάτι τελείως διαφορετικό από αυτό που
1: σου. Η επιλογή του δότη δεν είναι κάτι κακό από μόνη της, γιατί ακριβώς σε όλες τις, και δεν είναι μόνο το θέμα της εμφάνισης, είναι και το θέμα της προέλευσης, αν θέλεις, της νοητικής, του νοητικού επίπεδου των γονιών.
0: Ό,τι μπορεί να σου εγγυηθεί ένας δότης.
1: Βεβαίως, αλλά τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι πλήρωναν 3-4 χιλιάρικα περίπου σε ευρώ, που εντάξει είναι πολύ πολύ περισσότερα και εδώ στις ελεύθερες περιοχές που υπάρχουν κλινικές, αλλά και οπουδήποτε αλλού. Πλήρωναν λοιπόν λιγότερα και τους έλεγαν ότι θα πάρουν από...
0: Τους έδιναν και κατάλογο να επιλέξουν από τους συγκεκριμένους δότες ποιο προφίλ τους ταιριάζει καλύτερα.
1: Όχι, βεβαίως γίνεται αυτό. Γίνεται.
0: Ναι.
1: Αυτό γίνεται παντού, δηλαδή.
0: Αυτό γίνεται παντού, αλλά δεν σου δίνουν μετά.
1: Ναι.
0: Δεν αποκαλύπτεται ότι ο δότης δεν ήταν είχε ιδέα για. Ναι, ότι ναι. ήταν στον κατάλογο, για παράδειγμα. Αυτό
1: ναι,
0: τώρα τι
1: ακριβώς.
0: γίνεται, έχουν γίνει κάποιες προσφυγές, γιατί το ανέδειξε και το BBC, έχει γίνει μεγάλο θέμα.
1: Έχει γίνει πολύ μεγάλη ιστορία, γιατί αντιλαμβάνεται κανείς ότι πέρα από όλα τα άλλα υπάρχει ένα πολύ λεπτό ζήτημα. Ένα παιδί το οποίο πιθανότατα κιόλας δεν θα μοιάζει καθόλου στους γονείς του και το οποίο θα αντιμετωπίσει διάφορα θέματα μεγαλώνοντας, για παράδειγμα σε μια επαρχία της Αγγλίας. Mm-hmm. Νομίζω καταλαβαίνουμε τι λέμε. Και ακριβώς υπήρξαν αντιδράσεις πολύ σοβαρές. Επισήμως δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Η κλινική η ίδια διέψευσε και είπε ότι δεν ευσταθούν αυτά.
0: Ναι.
1: Ότι είναι λανθασμένη πληροφόρηση που είχε το BBC. Όμως η συγκεκριμένη κλινική ήταν στη μαύρη λίστα από το 2016.
0: Α.
1: Και αυτό δείχνει ότι δεν ήταν η πρώτη.
0: Εδώ και 10 χρόνια. Άρα ναι, δεν είναι τυχαίο. Έχουν γίνει κάποιες αγωγές, αν γνωρίζεις. Βέβαια στα κατεχόμενα δεν φημίζονται και οι δικαστικές αρχές και τα λοιπά για το πόσο.
1: Αλλά, ναι, εάν έρθει και προσφύγει έστω και στα παράνομα δικαστήρια των κατεχομένων, κάποιος μπορεί. Αυτό που δεν μπορεί να γίνει είναι να κατεδυθεί αγωγή, όπως θα μπορούσε να γίνει αν ήταν στις ελεύθερες περιοχές σε ευρωπαϊκό δικαστήριο, διότι υπάρχει διακρατική συμφωνία.
0: Mm-hmm.
1: Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Θα πρέπει να έρθουν, τα δικαστήρια δεν αναγνωρίζονται, αλλά εάν υπάρξει απόφαση υπέρ τους, θα είναι υποχρεωμένοι να πληρώσουν αποζημίωση εκεί.
0: Μάλιστα. Ναι, είναι άλλη μία, αυτό είναι βέβαια μία, πώς το λένε, μια παρανυχίδα μπροστά σε όλα τα υπόλοιπα. Πρόσφατα πρώην ευρωβουλευτής Τουρκοκύπριος κιόλας έκανε δηλώσεις για το πώς έχει καλυφθεί η δολοφονία και του Τάσου Ισαάκ και του Σολομού, του ξαδέρφου του, όλα αυτά. Δηλαδή εκεί πέρα είναι ένα σκοτεινό πράγμα που ανακαλύπτουν τώρα και οι Βρετανοί με πολύ άσχημο τρόπο. Ότι είναι ένα υβρίδιο, ας πούμε, δεν είναι τόσο απλά.
1: Είναι ένα
0: υβρίδιο,
1: είναι κατά πάση η βάση της τουρκικής μαφίας, διότι όλο αυτό το ξέπλυμα που κάνει η τουρκική μαφία γίνεται από τα κατεχόμενα και ο λόγος είναι ότι βασικά χρησιμοποιούν τα καζίνο, τα οποία δεν επιτρέπονται στην Τουρκία.
0: Μάλιστα.
1: Και ιδρύει η μαφία εδώ τα καζίνο στα κατεχόμενα για να ξεπλένει το βρωμικό χρήμα. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα. Και γενικά είναι μια σκοτεινή κατάσταση, όπως και να το δει κανείς.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κωστή Κωνσταντίνου. Σε ευχαριστούμε.
1: Εγώ,
0: καλό απόγευμα στην Κύπρο.
1: Καλό απόγευμα, για χαρά.
0: Λοιπόν, εδώ πάμε για τίτλους ειδήσεων εμείς. Μια τέτοια μέρα το 40, βέβαια, γεννήθηκε ο Τζον Λέστερ Νας Τζούνιορ. Πραγματικά έγινε παγκοσμίως γνωστός με το I Can See Clearly Now. Τώρα μπορώ να δω καθαρά. Να δούμε πότε θα μπορέσει και η διεθνής κοινότητα να δει καθαρά μερικά πράγματα. Αλλά ας μην το τραβήξουμε αυτή τη στιγμή. Ακούμε John Lester Nas, ακούμε I Can See Clearly Now και θα πάμε μετά με καθαρό μάτι και καθαρό αυτή να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων, να δούμε πώς εξελίσσεται η επικαιρότητα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Λέμβος με 34 αλλοδαπούς εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή 24 ναυτικά μίλια νότιο-δυτικά της Γάβδου από ένα αέριο μέσο της δύναμης Frontex. Οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από σκάφος της Frontex και μεταφέρονται στο λιμάνι της Παλαιόχωρας. Ποσό 3,5 εκατομμυρίων ευρώ για την αποκατάσταση των υποδομών στην Κασάνδρα, εκ των οποίων 2,5 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν στο Δήμο Κασάνδρας και 1 εκατομμύριο ευρώ στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, όπως ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κωνσταντίνος Κατσαφάδος. Σε ισχύ από σήμερα το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με αυστηρούς περιορισμούς για φωτοβολταϊκά και αιολικά πάρκα σε προστατευόμενες περιοχές και άλλες ευαίσθητες ζώνες. Μετά τις αποκαλύψεις των Financial Times ότι η Τεχεράνη έχει βάλει στο στόχαστρο Κύπρο και Βουλγαρία, η Αθήνα τονίζει ότι στη Μεγαλόνησο παραμένουν δυνάμεις της πολεμικής αεροπορίας όσο και πλοίο του πολεμικού ναυτικού. Το Ισραήλ ξεκινά έρευνα για τη δολοφονία της 5χρονης Χιντ Ρατζάμπ που συγκλώνησε τον κόσμο τον Ιανουάριο του 2024. Παραδέχονται ότι άνοιξαν πύρ εναντίον του οχήματος που μετέφερε τη Χιντ και την οικογένειά της. Το Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ συμφώνησε να καταβάλει 53 εκατομμύρια δολάρια για να διευθετήσει αγωγές που κατέθεσαν οικογένειες οι οποίες κατηγορούν το Πανεπιστήμιο ότι διαχειρίστηκε με αμέλεια τις σωρούς αγαπημένων τους προσώπων που είχαν διατεθεί στην ιατρική σχολή και των οποίων μέλη πωλήθηκαν στη συνέχεια στη μαύρη αγορά από τον πρώην υπεύθυνο του νεκροταφείου. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, έως 36 βαθμοί στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.

Με το που ήρθε ο Βασίλης Νικολόπουλος, κατάλαβες, λέει θα ροκάρουμε κι άλλο τώρα, θα βάλουμε Queen. Σαν σήμερα το 1951, εκεί στο Λέστερ γεννήθηκε ο Τζον Ντίκον, ο μπασίστας των Queen. Άμα έπαιζες Βασίλη Νικολόπουλε κρουστά στους Queen, θα ήσασταν οι δύο που θα έπρεπε να συγχρονίζεστε, έτσι. Ο μπασίστας και ο ντράμερ έχουν την ευθύνη για το ρυθμικό μέρος των κομματιών, και αν δεν συνεργάζονται, πώς τα έμπλεξε ο δικός μας ο Γιώβιτς με το Ζήνη στο παιχνίδι στην μπάλα χθες, αντί να του δώσει μια πάσα στο παιδί να βάλουμε ένα γκολ να φύγουμε. Έτσι και οι μπασίστες με τους ντράμερς.

Έχει συνυπογράψει κάποιες από τις μεγάλες επιτυχίες των Queen και το I Want to Break Free είναι από τα δικά του. Από τα δικά σας, ο Γιώργος από την Ξάνθη. Χτυπάς τόσο καιρό και ποτέ δεν κοιμάσαι. Ρολογάκι θαρό κουρασμένο πως θα είσαι. Το θυμήθηκε από τη Δευτέρα Δημοτικού, λέει, με συγκίνηση και μας το έστειλε για να το μοιραστούμε. Εμείς που βλέπουμε εδώ το ρολογάκι πάντα και μας απειλεί. Περνάει ο χρόνος και πρέπει να προλάβουμε. Ευχαριστούμε, Γιώργο.

Ο Ιωάννης τι μου έστειλε. Α, φαντάζομαι για το, για τον Κίλαν είναι η ανάρτηση, ναι. Ακούσαμε, θα, κάτι θα ακούσουμε ακόμα. Ή όπως μου λέει μια στιγμή, γιατί τώρα να βρω ποιος, ο Παναγιώτης πρέπει να είναι από την Πάτρα. Παίξε ένα χους. Χους ή χάς είναι η σωστή. Χους νομίζω είναι η σωστή προφορά. Εννοεί χάς είναι Βασίλη. Ναι, ναι, δεν πειράζει. Τι, το σωστό να το λέμε. Και μάλλον εννοεί τη διασκευή που έχουν κάνει στο τραγούδι Deep Purple, επειδή έλεγα για Γκίλαν και τέτοια. Είναι κομματάρα μου, λέει ο Βασίλης Νικολόπουλος, που χειρίζει τον παρόντο, έχει αναλάβει καθήκοντα στην Τράπεζα Ήχου. Θα κοιτάξω, γιατί έχουμε στριμωχτεί και από τα μουσικά σήμερα, να το φέρουμε αύριο, αγαπητέ Παναγιώτη. Ο Γιάννης που μας ενημερώνει γενικότερα για το μουσικό ημερολόγιο και για τον Γκίλαν και για τον Ντίκον που ακούμε και για Fleetwood Mac. Θα δούμε, θα τα προλάβουμε όλα, αγαπητέ Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο Μιχάλης μπήκες με τραγουδάρα. Τόσα είχε, παιδιά. Καλή έρευνα και για σήμερα στα θέματα. Ο Angel. Και πώς διαβεβαιώναν, λέει, ότι ο Δότης ήταν ο παρουσιαζόμενος, εννοείς στην εξωσωματική γονιμοποίηση, τι να το διαβεβαιώσει εκεί, εμπιστεύεσαι έναν θεσμό ιατρικό, μια κλινική στην οποία προσφεύγεις για μια πολύ σοβαρή δουλειά. Δεν πήγαν να τους βγάλουν μια παρανυχίδα, εξωσωματική γονιμοποίηση πήγες να κάνεις. Δεν μπορείς να το ελέγξεις ότι είναι ο συγκεκριμένος, αλλά όταν μετά περιμένεις κάποια χαρακτηριστικά και κάνεις έλεγχο DNA και βλέπεις ότι έχει απαλού καταγωγή, ότι μάλλον ήταν κάπου από εκεί, από την Τουρκία, οδότησε. Εκεί δεν θέλει να είσαι και πολύ σοφός. Λοιπόν, και άλλα θέματα βάζει. Βλέπω και άλλα μηνύματά σας, αλλά για... Α, έχουμε λίγο χρόνο, εντάξει, έχουμε λίγο χρόνο, ευτυχώς. Δεν έχουμε προλάβει να σχολιάσουμε καθόλου ότι εκεί στην Ουκρανία, γιατί είπαμε ο πόλεμος συνεχίζεται, έτσι δεν έχει τελειώσει, ο πρώην Υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας, πολύ δημοφιλής, ο Μιχαήλο Φεντόροφ, ζήτησε χθες με δήλωσή του τη διεξαγωγή εκλογών στη χώρα. Σημειώνω ότι σύμφωνα με τους ουκρανικούς νόμους και το Σύνταγμα, η ουκρανική νομοθεσία δεν επιτρέπει τη διεξαγωγή εκλογών σε καιρό πολέμου. Ο Φεντόροφ όμως ισχυρίζεται ότι έχει γίνει αυτό ένα είδους τρίκ, ότι υπάρχει εκτεταμένη διαφθορά, ιδιαίτερα στις προμήθειες οπλικών συστημάτων και τα λοιπά. Κάτι είχε καταγγείλει κιόλας αυτός και τον έδιωξε ο Ζελένσκι, και ότι έχει εγκαθιδρυθεί μια ιδιότυπη τυραννία από ανθρώπους που εκμεταλλεύονται, γιατί έχουν σκάσει πάρα πολλά σκάνδαλα για διαφθορά. Μην κοιτάτε που αυτά δεν τα, πώς να σας πω, διαβάζουμε μια ειδησούλα, αλλά δεν το κάνουν και τα μέσα ενημέρωση σημαία. Δηλαδή, γιατί σου λέει τώρα δεν πάμε να δείξουμε ότι εκεί είναι διεφθαρμένο αυτό το καθεστώς, αφού διεφθαρμένος είναι ο Πούτιν. Εγώ δεν λέω ότι δεν είναι, αλλά ξέρετε, δεν έχουν όλες οι ειδήσεις ανάλογα με την οπτική μας την ίδια αξία, το καταλαβαίνετε, και το τι συμβαίνει εντός της Ουκρανίας δύσκολα το μαθαίνουμε. Αλλά όταν βγαίνει τώρα ένας τέτοιο επίπεδου πολιτικός, ο οποίος είπαμε είναι και πάρα πολύ δημοφιλής και προφανώς πιστεύει ότι αυτός θα πρέπει να αναλάβει τα ηνία της χώρας, δήλωσε πως η δημοκρατία δεν μπορεί να είναι όμηρος της Ρωσίας. Πολεμάμε επειδή θέλουμε να παραμείνουμε ένα ελεύθερο ευρωπαϊκό κράτος. Πρέπει να βρούμε ένα νόμιμο, ασφαλή και ρεαλιστικό μηχανισμό που θα επιτρέψει στην Ουκρανία να αποκαταστήσει μια πλήρη δημοκρατική διαδικασία, ακόμη και σε συνθήκες ενός μακρού πολέμου. Παραδέχτηκε ότι είναι δύσκολο, δεν είναι το πάρα πολύ απλό. Αυτός νομίζω είχε διοριστεί στη θέση του Υπουργού Άμυνας για να κάνει μεγάλες μεταρρυθμίσεις στον Ουκρανικό στρατό. Ιούνιο διορίστηκε, Ιούλιο αποπέμφθηκε. Πάντως χιλιάδες Ουκρανοί είχαν βγει στους δρόμους και ζητούσαν να επιστρέψει ο Φεντόροφ.
και να φύγει ο επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας, ο Αλεξάνδρ Σίρσκι. Αυτά από ένα μέτωπο που είπαμε δεν το αντιμετωπίζουμε με τον ίδιο τρόπο. Τι λέει η Στέλλα, κάτι λέει για μια πιθανότητα, για κάτσε να ακούμε και μουσική. Τώρα το είδα, Στέλλα. Η μόνη πιθανότητα να ακούσουμε κάτι ελληνικό είναι να έχει ο δημιουργός του γενέθλια. Καλησπέρα. Όχι, Στέλλα.

ουδής εκ των δημιουργών αυτού του άσματος έχει σήμερα οτιδήποτε σχετικό. Απλώς ερχόμενος εγώ, αυτό λέγαμε το Βασίλη, κοιτάγαμε τα βενζινάδικα τώρα να δούμε πώς πάνε οι τιμές. Γιατί εκεί την προηγούμενη εβδομάδα λέω, α, κοίτα να δεις, έχουν πέσει και τα λοιπά. Έχουν πάρει πάλι την ανιούσα. Θα μου πεις, οι κλίμακες έτσι είναι, ανιούσα, κατιούσα, ανάλογα με την τονικότητα.

0: Λοιπόν, ενώ η Άλκης της πρωτοψάλτη με τον εξαιρετικό τρόπο που τραγουδάει πάντα, και συγχωρήστε με εμένα που όταν μιλάω για τραγουδιστές λέω τραγουδάει και δεν λέω ερμηνεύει, γιατί έχει γίνει όπως σε όλα τα πράγματα, λέει κάποιος κάτι που μπορεί να έχει εκείνη τη στιγμή ένα περιεχόμενο και μετά γίνεται ένα είδος, πώς να το πω, κολλητικής αιμονής. Και μετά κανείς τραγουδιστής, τραγουδίστρια δεν άδει ή δεν τραγουδά, αλλά μόνο ερμηνεύουν. Δεν κάνουν αυτό το πράγμα. Ναι, οι τραγουδιστές, οι τραγουδίστριες τραγουδούν, ο βιολιστής ας πούμε παίζει, έχει το δοξάρι. Για να πάμε τώρα στον μαέστρο των τιμών εκεί της βενζίνης, γιατί λέγαμε ότι πάνω από την προηγούμενη εβδομάδα, δεν πρέπει να κάνω λάθος, είδα κάτι πολύ ωραίες τιμές, ωραίες τηρουμένων των αναλογιών, όχι σε σχέση με πέρυσι πρόπερση, και λέω ωραία καλά πάμε. Είδαμε όμως τώρα ότι είναι και η αλλοπρόσαλη στάση και τακτική του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι οι εξελίξεις που το πρωί λες, α, κάτι πάει να γίνει εδώ, θα περάσει ένα πλοίο από το Ορμούς. Το απόγευμα έχουν χτυπήσει ένα πλοίο που ήθελε να περάσει από το Ορμούς. Όλο αυτό λοιπόν έχει επιπτώσεις και στις τιμές της βενζίνης. Ζητήσαμε από τον κύριο Νίκο Παπαγεωργίου, που είναι ο πρόεδρος του Συνδέσμου Πρατηριούχων Εμπόρων Υγρών Καυσίμων Αττικής, και έχει και μια άλλη ενδιαφέρουσα ιδιότητα που θα την ανασύρω στη συνέχεια της συζήτησης, να το κουβεντιάσουμε λίγο αυτό, γιατί έκανε και κάποιες δηλώσεις στο Earth News, σε εμάς δηλαδή, που μας τρόμαξαν λιγάκι σε σχέση με το πετρέλαιο θέρμανσης. Λέμε κάτσε να μας τα εξηγήσει ο άνθρωπος πιο αναλυτικά. Κύριε Παπαγεωργίου, καλό απόγευμα, καλώς ήρθατε.
1: Καλό απόγευμα, καλησπέρα σας, ευχαριστώ πολύ.
0: Είστε καλά πρώτα απ' όλα?
1: Καλά, δόξα τω Θεώ. Ναι, γιατί... Μέσα σε όλο αυτό, ναι, το κλίμα βεβαιότητας και ανασφάλειας.
0: Ναι, να προσπαθούμε να προστατεύουμε ό,τι μπορούμε. Λοιπόν, είδαμε ότι άρχισαν και τσιμπάνε ξανά και υπάρχει και φόβος ότι θα πάμε και παραπάνω. Δηλαδή θα αρχίσουμε να βλέπουμε το 2 σταθερά στις τιμές, τουλάχιστον για την αμόλυβδη, δεν ξέρω για τα άλλα. Πώς είναι τα πράγματα όμως, έχετε άλλη εικόνα πιο πραγματική?
1: Λοιπόν, όπως τα είπατε, είναι στους περισσότερους νομούς της χώρας πια, πάνω από 35 νομοί έχουν καταγράψει το 2 στα ταμπλό των πρατηρίων και για τη βενζίνη και για το πετρέλαιο κίνησης. Κυρίως το πετρέλαιο κίνησης είναι αυτό που χάνει εύκολα, αλλά κερδίζει και εύκολα σε οποιαδήποτε άνοδο ή κάθοδο των διεθνών τιμών.
0: Γιατί το πετρέλαιο έχει τόσο, επηρεάζεται τόσο ευκολότερα από τη βενζίνη?
1: Θα σας πω. Αυτή η νευρικότητα στη μέση του βουδηλισμένου προϊόντος του πετρελαίου οφείλεται κυρίως στην ανασφάλεια που υπάρχει για την επάρκεια του προϊόντος, ναι, λόγω της μεγάλης ζήτησης και της μικρής προσφοράς. Είχε ξεκινήσει αυτό, αν θυμάστε, από πριν το Πάσχα, δηλαδή στις αρχές σχεδόν του πολέμου, όπου υπήρχε μια συζήτηση για τα αεροπορικά καύσιμα, τη λεγόμενη κυροζήνη των πετρελαίων, των, ναι, αεροπλάνων.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό έχει επεκταθεί λοιπόν και στα πετρέλαια, γιατί οι ανάγκες για πετρέλαιο όσο μπαίνουμε, ξεπερνάμε το καλοκαίρι και αρχίζουμε να μπαίνουμε προς το φθινόπωρο, που σημαίνει χειμώνας για την κεντρική και βόρεια Ευρώπη, οι ανάγκες είναι πολύ μεγάλες για κίνηση, για θέρμανση, για βιομηχανία. Συνεπικουρούμενου το ότι η τιμή στο φυσικό
0: αέριο... Αυτό όμως είναι δειλισμένο, έτσι δεν είναι το πετρέλαιο?
1: Είναι δειλισμένο, μάλιστα. Ναι. Ναι.
0: Και η βενζίνη όμως δεν είναι προϊόν δείλισης? Γιατί το πετρέλαιο τόσο άμεσα, η βενζίνη έχει μια καθυστέρηση και στο πάνω και στο κάτω?
1: Γιατί η βενζίνη χρησιμοποιείται μόνο στην κίνηση των οχημάτων. Και είμαστε σε μια περίοδο που και η ηλεκτροκίνηση στην Ευρώπη έχει καλύψει ένα ποσοστό, αλλά και η κίνηση με φυσικό αέριο και υδρογόνο στις κεντρικότερες χώρες της Ευρώπης.
0: Ενώ το πετρέλαιο γίνεται πετρέλαιο θέρμανσης, πετρέλαιο κίνησης.
1: Ακριβώς. Ναι. Είναι τα δύο πετρέλαια τα οποία χρήζουν μεγάλης ανάγκης και ειδικά μετά την πάροδο του καλοκαιριού.
0: Και γι' αυτό έχει έρθει και τόσο ψηλά, γιατί κάποτε έλεγες θα πάρω ένα πετρελαιοκίνητο αυτοκίνητο και θα βάζω και πιο φτηνά καύσιμα κτλ. Τώρα δεν ισχύει αυτό.
1: Έτσι είναι όπως το λέτε, γιατί το πετρέλαιο έχει μια διαφορά στον ειδικό φόρο κατανάλωση περίπου 30 λεπτά το λίτρο. Είναι πιο φτηνό.
0: Ναι.
1: Και κανονικά, αν συμβάλλει κάποιο στο ΦΠΑ, πρέπει να είναι περίπου 35 λεπτά πιο φθηνό από τη βενζίνη στην Ελλάδα.
0: Ναι, έτσι το ξέραμε.
1: Δεν συμβαίνει στο εξωτερικό, σε άλλες χώρες, όπως στην Ιταλία, πάντα το πετρέλαιο ήταν πιο ακριβό από τη βενζίνη. Σε άλλες χώρες της Κεντρικής Ευρώπης το ίδιο.
0: Σε εμάς ήταν ένας τρόπος προώθησης, ας πούμε, στην πετρελαιοκίνηση.
1: Ακριβώς, μια κοινωνική πολιτική, θα έλεγα εγώ, κυρίως για να μην ακριβένουν τα προϊόντα.
0: Μα είπαν και τα δηληστήρια ότι κάτι θα μειώσουν. Τι γίνανε όλες αυτές οι κοινωνικές πολιτικές? Στην τιμή δεν τις βλέπουμε πια, αυτό θέλω να πω.
1: Συνεχίζουν να είναι, μα το πετρέλαιο έχει καταγράψει μεγάλο ράλι από τις αρχές Ιουλίου, δηλαδή εδώ και 45 μέρες.
0: Αυτές
1: περίπου
0: υπάρχουν, αλλά δεν είναι επαρκείς για να το κρατήσουν κάτω.
1: Αν δεν ήταν αυτές, η μέση τιμή του πετρελαίου εκείνη σήμερα θα ήταν στο 2 ευρώ και 17 λεπτά το λίτρο.
0: Α, μάλιστα.
1: Για να καταλάβετε, μέση τιμή βαρελαδικά, που σημαίνει κυρίως μεγάλες αστικές πόλεις θα ήταν γύρω στο 2,15.
0: Μάλιστα. Οπότε τώρα πώς το βλέπετε, θα μου πεις δεν είμαι μάγος και πού να ξέρω εγώ πώς θα ξυπνήσει και ο πρόεδρος Τραμπ αύριο πρωί ή πώς θα κοιμηθεί, μάλλον σήμερα το πρωί γιατί έχουμε διαφορά ώρας. Αλλά η αγορά κάνει κάποια εκτίμηση, φαντάζομαι, αν κινούμεθα τώρα που θα γυρίζει και ο κόσμος σιγά σιγά από τις διακοπές, κάτι έχει ξεκινήσει, αν πάμε προς τα πάνω, τι θα δει δηλαδή στις αντλίες.
1: Εντάξει, στα πλαίσια της παγκόσμιας τάξης, της παγκοσμιοποίησης, μια πληροφορία από το άλλο άκρο της Σιβηλίου αρκεί για να εκτοξεύσει, να μειώσει τις τιμές όπως προείπατε.
0: Μάλιστα.
1: Σε αυτήν την περίπτωση κανένας δεν μπορεί να προβλέψει όμως με τους όρους της αγοράς. Υπάρχει μια πρόβλεψη. Η πρόβλεψη δυστυχώς είναι δυσίωνη. Δηλαδή αν παραμείνουν τα πράγματα όσα έχουν, ακόμα και να τελειώσει ο πόλεμος αύριο το πρωί,
0: μάλιστα,
1: θέλουμε 1 με 1,5 χρόνο για να επανέλθουμε στην κανονικότητα.
0: Τόσο πολύ.
1: Όταν λέω κανονικότητα, να δούμε τιμές χαμηλές, οι οποίες είναι αντιπροσωπευτικές για την τιμή πώληση των δηλισμένων προϊόντων στη χώρα μας.
0: Μάλιστα. Τόσο πολύ.
1: Αυτό σημαίνει ότι και ο Σεπτέμβρης που θα έρθει, και ο Οκτώβρης και ο Νοέμβρης και ο Δεκέμβρης,
0: ναι,
1: θα είναι ιδιαίτερα δύσκολοι μήνες,
0: ναι,
1: για την ενέργεια.
0: Επειδή βάλατε αυτούς τους πολύ ωραίους μήνες κατά τα άλλα, αλλά να σημαίνουν αυτό όλα τα έξοδα που συνεπάγονται κάθε φορά που γυρνάμε από διακοπές. Το πετρέλαιο θέρμανσης είναι νωρίς βέβαια. Αν τώρα μας έλεγε κάποιος, βάλε τώρα ρε παιδί μου, μπορούσαμε να παίρνουμε την επιδότηση νωρίς. Σε τι τιμές θα κινείτο?
1: Οι τιμές που θα κινείτο θα ήταν γύρω στο 1,65.
0: 1,65?
1: Ναι, αν δηλαδή υποθέταμε ότι αύριο το πρωί είχαμε 16 Οκτωβρίου και κινούσε η περίοδος διανομής πετρελαίου θέρμανσης, η τιμή θα ήταν σε αυτά τα επίπεδα. Αρκετά μακριά από τα επίπεδα που είχαμε συνηθίσει, στο 1 ευρώ, στο 1,05, άντε στη χειρότερη στο 1,10.
0: Ή και πριν από αυτό στο 0,79.
1: Τώρα μας πήγατε πολύ πίσω.
0: Ναι, για ξέρετε αυτό που είχε εντυπωθεί από μία απόδειξη τότε που είχα βάλει. Το είδα και επειδή μου είχε δημιουργήσει μια ευχαρίστηση, ξέρετε, μια αίσθηση, έχει μείνει εντυπωμένο στο μυαλό μου αυτό. Γιατί όταν φτάνει να λέμε ότι στο ένα ακριβώς ευρώ, αχ τι καλά, εγώ σκεφτόμουν εκείνο το 0,79 και έλεγα τι καλά. Και επειδή ήμουν μάλλον εγώ γκρινιάρης, τώρα πήγαινε πάνω από ένα. Και τώρα εσείς μας λέτε για ένα 1,60.
1: Τότε οι συνάδελφοι που εμπορευόντουσαν πετρέλαιο θέρμανσης εκείνες τις εποχές που αναφέρεστε, πηγαίνανε στις πολυκατοικίες και λέγανε πόσο να βάλουμε. Δεν υπήρχε πόσο έχει
0: θέρμανση. Του λέγαμε γέμισε το τώρα, μωρέ, να μην πηγαίνω έρχεσαι. Και εσύ πίναμε και ένα καφεδάκι χαρούμενοι όλοι μαζί.
1: Έτσι.
0: Έχουν φύγει αυτές οι μέρες από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Έχουν φύγει αυτές οι μέρες.
0: Παπαγεωργίου.
1: Προπολού τώρα ο κόσμος προϋπολογίζει τις ανάγκες του και το εισόδημά του και παραγγέλνει.
0: Αν μπορεί.
1: Και όχι μόνο το πετρέλαιο θέρμανσης.
0: Ναι.
1: Εντάξτε, μπορεί, δεν μπορεί, είναι αναγκαίο. Το πετρέλαιο θέρμανσης είναι ένα κοινωνικό προϊόν, γι' αυτό και έχει και επιδότηση,
0: ναι,
1: από όταν ξεκινάει η περίοδος του. Και εμείς εδώ στην Αθήνα ίσως να μην έχουμε τόσο μεγάλες ανάγκες. Από τη Λάρισα και πάνω, από τα μέσα Σεπτεμβρίου αρχίζουν και ανάβουν τα τζάκια.
0: Καλά, ναι, άμα ακούς τώρα φλόρινα θερμοκρασίες και τέτοια. Λες, εμείς εδώ τώρα καλομαθημένοι είμαστε. Δεν το συζητάμε. Είναι περιοχές που είναι είναι ζήτημα επιβίωσης, το να το πούμε πολύ απλά.
1: Ακριβώς.
0: Πριν σας ευχαριστήσω, επειδή επικαλέστηκα ότι έχετε και μια άλλη ιδιότητα, είστε ο αντιπεριφερειάρχης νήσων της περιφέρειας Αττικής, έτσι δεν είναι?
1: Μάλιστα, μάλιστα.
0: Άρα έχετε και μια εικόνα να μας δώσετε για τη Σαλαμίνα, γιατί είναι, ξέρετε, ένα θέμα που το παρακολουθούμε όλο αυτό τον καιρό. Μας ενδιαφέρουν πολύ οι εξελίξεις, η εικόνα της καταστροφής, οι παρεμβάσεις της περιφέρειας και του κράτους. Έχετε να μας δώσετε έτσι κάποια καινούργια πράγματα, πώς εξελίσσεται η όλη προσπάθεια εκεί?
1: Βεβαίως. Να σας πω, καταρχήν να πούμε ότι ήταν μια πολύ δύσκολη φωτιά, διότι ήταν σε μέρα η οποία όλος ο κόσμος, ειδικά της Αττικής, όσοι είχαν μείνει εντός του αστικού ιστού, είχαν μεταβεί στις γύρω παραλίες. Μία από αυτές τις καλές παραλίες της Σαλαμίνας είναι το σημείο που είναι τα Περιστέρια, οι Κολόνες και το Σατερλί.
0: Ναι.
1: Εκεί λοιπόν ήταν πάρα πολύ κόσμος. Ήταν η Κυριακή μεσημέρι όταν ξέσπασε η φωτιά, όπου όλος ο κόσμος ήταν στη θάλασσα. Οι όσοι είχαν σπίτια ήταν μέσα στα σπίτια τους και ξεκουράζονταν, ειδικά οι μεγάλοι άνθρωποι. Γι' αυτό και είχαμε την απώλεια των δύο συνανθρώπων μας. Ένα πολύ θλιβερό γεγονός. Μας γέμισε βαθιά θλίψη αυτό το γεγονός όλους μας. Διότι δύο άνθρωποι ηλικιωμένοι προσπάθησαν να διαφύγουν της φλόγας και δυστυχώς λόγω των ακραίων καταστάσεων δεν τα κατάφεραν.
0: Απλώς εγώ ρωτάω για τις εξελίξεις, γιατί έχοντας μιλήσει και με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο εκεί, μας έλεγε ότι έχουν ένα σοβαρότατο πρόβλημα με την αποκομιδή των σκουπιδιών και ζητούν βοήθεια στην κυριολεξία για να το λύσουν και δεν τα καταφέρνουν. Και φαντάζομαι ότι εδώ η περιφέρεια μπορεί να παίξει ένα ρόλο, γιατί όταν έχεις ένα συγκεκριμένο πληθυσμό και δεκαπλασιάζεται ή εικοσαπλασιάζεται με το που έχετε το καλοκαίρι, δεν έχεις και το μηχανισμό, και επειδή αυτή η καταστροφή σχετίζεται άμεσα με σκουπίδια, με οικόπεδο, και η κατάσταση είναι δύσκολη στη Σαλαμίνα, είναι γνωστό.
1: Κοιτάξτε, ο κάθε Δήμος έχει τη διαχείριση των αστικών αποβλήτων καθαρά στην υπευθυνότητά του. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η Σαλαμίνα, ξέρετε, καμιά φορά λέμε καλύτερα το προλαβαίνει παρά το θεραπεύει.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς αυτό δεν ισχύει πια σε πολλούς Δήμους, διότι τα έσοδα που έχουν τα ανταποδοτικά, θέλοντας να κρατήσουν χαμηλά τα δημοτικά τέλη, να μην επιβαρύνουν σε μια δύσκολη οικονομική συγκυρία και εποχή τους δημότες τους,
0: ναι,
1: δεν τους δίνουν τις δυνατότητες να αντιπεξέλθουν σε βασικές ανάγκες.
0: Ναι, αλλά λένε ότι δεν μπορούν να κάνουν, ας πούμε, και προσλήψεις, γιατί δεν επιτρέπεται.
1: Ακριβώς. Ναι. Έχουν αποστεωθεί οι υπηρεσίες αυτές, οι οποίες είναι κέρυες και βασικές. Γι' αυτό βλέπουμε τα τελευταία χρόνια ένα φαινόμενο να παρουσιάζεται, το οποίο έχει να κάνει κυρίως με με την ιδιωτικοποίηση της αποκομίδης των σκουπιδιών.
0: Μάλιστα.
1: Σε κάποιους Δήμους οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα πια να το κάνουν οι ίδιοι. Η Σαλαμίνα λοιπόν έμεινε με λίγα αυτοκίνητα αυτό το καλοκαίρι για να μπορεί να κάνει την αποκομιδή των απορριμμάτων. Εμείς είχαμε στην περιφέρεια Αττικής αρκετές καταγγελίες, τις οποίες προωθούσαμε προς το υγειονομικό, διεύθυνση υγειονομικού και στη διεύθυνση περιβάλλοντος, οι οποίοι κάναν αυτοψίες και ανάλογα ή επιβάλλαν τα πρόστιμα ή ενημερώναν την εισαγγελία.
0: Αλλά άμα είναι αντικειμενικό το πρόβλημα, χρειάζεται κάποια. Ναι. Μήπως χρειάζεται μια συμπαράσταση.
1: Εμείς στην περιφέρεια Αττικής, ναι, αφού γραζόμενοι
0: αυτό
1: το πρόβλημα
0: μου,
1: και
0: γιατί
1: αφού πήρε τέτοια διάσταση,
0: ναι, ναι,
1: δώσαμε τη δυνατότητα στο Δήμο Σαλαμίνα στη σύσκεψη που υπήρξε τη Δευτέρα μετά την πυρκαγιά,
0: μάλιστα,
1: και αφού αναδείχθηκε το πρόβλημα αυτό,
0: μάλιστα,
1: το πολύ έντονο αυτό,
0: ναι,
1: πρόβλημα,
0: ναι,
1: δώσαμε τη δυνατότητα να μπορούν να συγκεντρώνουν τα απορρίμματα, τα αστικά απορρίμματα, και να τα μεταφέρουν στο σμάσχιστο, όχι στη Φυλή, που είναι πολύ πιο κοντά τους, έτσι θα κερδίσουν και χρόνο,
0: μάλιστα,
1: και θα έχουν και λιγότερα λειτουργικά έξοδα. Αυτό έγινε με ευαισθησία κατά παρέκκληση των διαδικασιών.
0: Εντάξει, για καλό. Όταν είναι
1: Προέδρου του ΕΣΝΑ,
0: έτσι, όταν η παρέκκληση είναι για καλό, κύριε Παπαγεωργίου, και εμείς οι πολίτες θετικά το βλέπουμε, γιατί δεν είναι να είναι άκαμπτοι οι κανόνες, όταν είναι για καλό. Δεν πειράζει λιγάκι. Επειδή μας διώχνουν γιατί έρχεται το Δελτίο Ειδήσεων, θα ξαναμιλήσουμε ίσως και σύντομα, να δούμε και πώς πάει εκεί η καταγραφή και όλα τα σχετικά.
1: Βεβαίως,
0: και πώς μπορεί να βοηθήσει η περιφέρεια. Ευχαριστούμε, κύριε Παπαγεώργιο. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Μια μια τέτοια μέρα έφυγε στα 61 του ένας σπουδαίος Αφροαμερικανός κιθαρίστας, τραγουδιστής και τραγουδοποιός, ο Blind Willie McTell. Γιατί blind? Γιατί είχε χάσει πολύ νωρίς την όρασή του, αλλά έγινε από τους σημαντικότερους κιθαρίστες της εποχής του. Το Statesboro Blues ήταν η μεγάλη του επιτυχία, το οποίο το διασκεύασαν πολύ ωραία, όπως θα σας αφήσω να ακούσετε, οι Allman Brothers. Έτσι πάμε μέχρι το δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε για άλλη μια ώρα απολύτως σχετικό.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Το ποσό των 3,5 εκατομμυρίων ευρώ για την αποκατάσταση των υποδομών στην Κασάνδρα, εκ των οποίων 2,5 εκατομμυρίων ευρώ θα διατεθούν στο Δήμο Κασάνδρας και 1 εκατομμύριο ευρώ στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κωνσταντίνος Κατσαφάδος μετά την ευρεία σύσκεψη στο Δημαρχείο Κασάνδρας για την αποτίμηση και αποκατάσταση των ζημιών από την πυρκαγιά. Όπως ανέφερε, το σχετικό ποσό αναμένεται να εγκριθεί από την Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρρωγής στις αρχές Σεπτεμβρίου και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, τα πρώτα επιδόματα θα δοθούν στους πληγέντες εντός 10 ημερών από τη στιγμή που ο Δήμος θα υποβάλει το σχετικό αίτημα. Το επίδομα οικοσκευής κυμαίνεται ανάλογα με το μέγεθος της ζημιάς από 2.000 έως 6.000 ευρώ, ενώ το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών ανέρχεται σε 600 ευρώ. Σε ισχύ τίθεται από σήμερα το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με νέους αυστηρότερους κανόνες για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, αιωλικών πάρκων και μονάδων αποθήκευσης σε ολόκληρη τη χώρα. Σύμφωνα με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, οι ρυθμίσεις έχουν ως μακροπρόθεσμο ορίζοντα την επίτευξη των ενεργειακών στόχων της χώρας έως το 2050. Το πλαίσιο καθορίζει για πρώτη φορά ενιαίους αυστηρούς κανόνες χωροθέτησης τόσο στη στεριά όσο και στη θάλασσα, με στόχο την ισορροπία ανάμεσα στην ανάπτυξη των ΑΠΕΚ και την προστασία περιβάλλοντος και τοπικών κοινωνιών και της πολιτιστικής κληρονομιάς. Περισσότερες πληροφορίες για το νέο χωροταξικό πλαίσιο στην ιστοσελίδα μας earthnews.gr. Σε επαγρύπνηση η Αθήνα μετά τις ιρανικές απειλές για χτυπήματα στην Ευρώπη. Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, η Τεχεράνη εξετάζει σε περίπτωση νέας αμερικανικής κλιμάκωσης το ενδεχόμενο πλήγματος σε αμερικανικούς στρατιωτικούς στόχους στη νοτιοανατολική Ευρώπη, με τη Βουλγαρία και την Κύπρο να περιλαμβάνονται στα σενάρια που εξετάζονται. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ανάμεσα στα σενάρια εξετάζει και την πιθανότητα μεταφοράς στη Σούδα, εφόσον κριθεί αναγκαίο, της πυροβολαρχίας Patriot που τώρα βρίσκεται στην Κάρπαθο. Παράλληλα, σύμφωνα με πηγές, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας εξετάζεται και το ενδεχόμενο ελληνικής συνδρομής προς τη Βουλγαρία για την ενίσχυση της αντιαεροπορικής και αντιβαλιστικής προστασίας της με την διάθεση συστήματος Patriot εφόσον υπάρξει συνδρομής προς τη Βουλγαρία για την ενίσχυση της αντιαεροπορικής και αντιβαλιστικής προστασίας της με την διάθεση συστήματος Patriot.

0: 2,7% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούλιο, από 3,9% τον Ιούνιο, σύμφωνα με τη Eurostat, χαμηλότερα από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, την οποία διαμορφώνεται στο 2,9%. Δεν εφησυχάζουμε και σε καμία περίπτωση δεν πανηγυρίζουμε, τόνισε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Μία 85χρονη παράλυτη γυναίκα ανασύρθηκε χθες ζωντανή κάτω από τα ερείπια του σπιτιού της τρεις ημέρες μετά το σεισμό που έπληξε το νησί Φλόρες της Ινδονησίας, προκαλώντας τον θάνατο 73 ανθρώπων, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές.
1: Ο καιρός.
0: Γενικό έθριο θα είναι ο καιρός αύριο, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια υπηρετικά ορεινά, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Στην Αττική γενικά έθριος, με θερμοκρασία από 21 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις και θερμοκρασία από 20 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί ο Ανδρέας Παπασταματίου.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Απολύτως σχετικό, η συνέχεια.

Αχ, καλοκαίρι που ανασένεις διαφορετικά όταν κάποιος βρίσκεται στο μέρος που επιθυμεί, διαφορετικά όταν πρέπει να ξεφυλίζεις την ειδησιογραφία. Έβλεπα τώρα εδώ, κλείδωσε λέει ο καύσωνας με σαραντάρια και ισχυρά μελτέμια, ωραία.

Ο 39χρονος που είχε χτυπήσει πάρα πολύ σοβαρά σε αυτό το τροχαίο που έγινε ξημερώματα Τρίτης εκεί στη Βούλα, όταν ένας οδηγός ταξί αποφάσισε από την κεντροδεξιά λωρίδα να κάνει αριστερή αναστροφή στο άλλο ρεύμα, με αποτέλεσμα η μοτοσυκλέτα που κινείται κανονικά στην αριστερή λωρίδα να πέσει πάνω του. Δυστυχώς δεν τα κατάφερε ο άνθρωπος. Τη γενναιότητα της ψυχής της έδειξε η οικογένεια του 39χρονου, που φέρεται να προτίθεται να προχωρήσει δωρεά των οργάνων του για να σωθούν άλλοι άνθρωποι.

Έτσι και ο Διονύσης Αβόπουλος, αυτό το υπέροχο, ένα από τα υπέροχα τραγούδια του, περιγράφει το καλοκαίρι ως προήμιο του χειμώνα. Με την ευρύτερη έννοια του χειμώνα, όχι μόνο ως εποχής,

Τον Θάνο Τσιμέκα στην Πολιωδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου έχει διαδεχθεί ο Βασίλης Νικολόπουλος, παραμένει σταθερή στις επάλξεις της η Μαρία Τζελα Μεταλινού και η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και στα γενικά του καθήκοντα και την παρουσίαση στο μικρόφωνο, δηλαδή ο Ανδρέας Παπασταματίου. Και το τηλεφωνικό κέντρο με δύο γραμμές στη διάθεσή σας, 210-6009-604 και 210-6009-605, και το ακάματο Viber που μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας, Earth News, αφήνετε κενό, Radio, και είναι η δική μας σελίδα που μπορείτε να στείλετε μηνύματα. Αν τώρα είστε στο Facebook για τις διάφορες κοινωνικές σας εργασίες ή διεργασίες, μπορείτε να μπείτε στη σελίδα της εκπομπής στο Facebook, απολύτως σχετικό με ελληνικούς χαρακτήρες, και να στείλετε και εκεί τα μηνύματά σας. Αυτό έπραξε ο Κώστας, για παράδειγμα. Δεν το ξέχασα, Κώστα μου, να το πω, για την απόρριψη από την αγγλική κυβέρνηση το 1923 του αιτήματος της συνέλευσης των Κυπρίων για ένωση με την Ελλάδα. Η Πέπη και 00. Καλά, καλό απόγευμα, Ανδρέα. Σε λίγο θα τα πούμε και με τον Δημήτρη Καϊμά, Πέπη μου, να μας πει και αυτός τις δικές του εκτιμήσεις για τις μπάλες. Η Στέλλα που ένιωσε ότι αποζημιώθηκε με το ωραίο τραγούδι που ακούσαμε από την αγαπημένη πρωτοψάλτη. Ο Γιάννης που συνεπικουρεί και λέει έχει δίκιο η Στέλλα για τις μουσικές επιλογές. Κάνουμε ό,τι μπορούμε, Γιάννη μου. Ο συγκερασμός δεν είναι εύκολος, αλλά η προσπάθειά μας είναι συνεχόμενη και ειλικρινή. Τι λέει τώρα ο Πέτρος στο μήνυμά του? Στεναχωριέμαι για τη στιγμή που θα έρθει όταν στη ζωή σου βεβαιωθείς και εσύ συνειδητοποιείς ότι Έλληνες όλοι εκμεταλλευόμαστε όλους όσους μπορούμε. Είναι τρομερό που το συνειδητοποιώ κάθε μέρα και περισσότερο και λυπάμαι τόσο πολύ. Ακούγοντας, λέει, τη συζήτηση για τις τιμές των καυσίμων, πάντως αυτό της εκμετάλλευσης ή του κέρδους, Πέτρο μου, δεν είναι ελληνικό φαινόμενο, έτσι δεν είναι? Η Φραντσέσκα, δεν ξέρω γιατί, Φραντσέσκα, έρχονται τα μηνύματά σου στα, σε αυτά που είναι αιτήματα για μηνύματα. Εμάς, λέει, που το μισό νησί άκουσε αυτούς τους δύο περίεργους κρότους, θα μας πει κανείς άραγε τι ήταν? Σε τι αναφέρες? Μου έχει στείλει ένα σύνδεσμο, αλλά ξέρεις τώρα είναι δύσκολο όταν κάνω, γιατί κάνω και κάποιες δουλειές εδώ, να ανοίγω και συνδέσμους. Αν μπορείτε έτσι πιο συνοπτικά να μου στέλνετε αυτό που θέλετε να δω από δύο ισχυρούς κρότους που ακούστηκαν, λέει, σε μεγάλο μέρος του νησιού. Να το κοιτάξουμε.

Λοιπόν, μάλλον πρωινό είναι, Μαρία, είναι από νωρίτερα, αλλά η Φραντσέσκα, επειδή από όσο γνωρίζω εκεί κατοικεί, δικαιολογημένα νομίζω ανησυχεί περισσότερο. Κάτσε να επιστρέψουμε στα υπόλοιπα μηνύματα. Την πέρασα τώρα τη Φραντζέσκα, να μπορεί να τα στέλνει τα μηνύματά της. Μην πηγαίνουν εκεί στο πλάι και σου λέει μετά, ρε παιδί μου, δεν μου δίνεται εμένα προσοχή. Τι λέει ο Γιάννης. Μάλιστα, να το κοιτάξουμε και αυτό, αγαπητέ Γιάννη.

μας ρωτάτε αρκετά πράγματα, τα ψάχνουμε όλα ταυτοχρόνως. Μόλις έχουμε κάποια σχετική πληροφόρηση, γιατί μπαίνει και η Μαρία Τζελα, φέρνει και το τηλεφώνημα του Βασίλη από την Καλαμάτα. Με τις δικές μας, λέει, θυσίες, το επιτελικό κράτος ξεχρεώνει τις δικές του αμαρτίες και ζητάει το χειροκρότημά μας. Αυτό είναι το περίφημο τυρινίνι, όπως μου λέγε πριν και ο Βασίλης Νικολόπουλος, συνδεδεμένο με μεγάλες στιγμές βέβαια του ελληνικού αθλητισμού. Και σε λίγο θα πάμε να μιλήσουμε για αθλητικά, για μπάλες και τα σχετικά. Παρόλα αυτά έχουμε και ακόμη ένα λόγο να ακούσουμε το συγκεκριμένο τραγούδι. Από τους Europe, που τους έχω ακούσει από πολλούς, δεν ξέρω γιατί να τους λένε Europa, γιατί εδώ το βλέπω καθαρά Europe. Τέλος πάντων, το βασικό είναι ότι τέτοια μέρα το 1963 γεννήθηκε ο Joey Tempest, ο Ρόλφ Μάγνους Γιοακίμ Λάρσον, τραγουδιστής, frontman που λέμε και στην ομηρική διάλεκτο και βασικό συνθέτης των Europe.

τη Μάρθα, εγώ έχω δει μόνο ότι είναι Παγκόσμια ημέρα ανθρωπιστικής δράσης. Αυτό που σου είπαν ότι είναι σήμερα η Παγκόσμια ημέρα φωτογραφίας δεν το γνωρίζω. Ψάξτε το και εσύ να το ψάξω κι εγώ. Αλλά την ωραία φωτογραφία από παλιά που μου λες να μου στείλεις, να μου τη στείλεις έτσι κι αλλιώς δεν είναι ανάγκη να είναι Παγκόσμια ημέρα.

0: Είδα καλά, όντως πολύ ωραία. Η ευτυχία είναι προσωπική ευθύνη του καθενός. Ναι, ωραίο αυτό, αλλά εκτός από την προσωπική ευθύνη πρέπει να στο επιτρέψουν και οι συνθήκες, αγαπητή Μάρθα. Για σκέψου τώρα αν ζεις στη Γάζα, δηλαδή πόσο προσωπική σου ευθύνη να είναι η ευτυχία. Έχεις δίκιο για την Παγκόσμια ημέρα φωτογραφίας. Το βρήκα σε πάρα πολλά sites, αλλά έφτασα στην ΕΡΤ για να είμαι σίγουρος ότι αυτό που λέω είναι έτσι. Η Παγκόσμια ημέρα φωτογραφίας καθιερώθηκε το 2010, 19 Αυγούστου, για να παροτρύνει φωτογράφους να επικοινωνήσουν μέσω της τέχνης της φωτογραφίας, και η αφορμή για να επιλεγεί η συγκεκριμένη μέρα υπήρξε, λέει, η εφεύρεση της νταγκεροτυπίας, μια φωτογραφική διαδικασία που αναπτύχθηκε από τους Γάλλους Λουί Νταγκέρ και Ζωζέφ Νισεφόρ Νίπς. Αν τα έχω σκοτώσει τα ονόματα, τα γαλλικά δεν το σου ξέρω, ελπίζω όχι. Και επειδή αυτή η διαδικασία παρουσιάστηκε, νομίζω, η Γαλλική Ακαδημία Επιστημών δημοσίευσε επίσημα τη διαδικασία της νταγκεροτυπίας, και στις 19 Αυγούστου του ίδιου έτους η γαλλική κυβέρνηση αγόρασε το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και παρουσίασε αυτή την εφεύρεση ως ένα δώρο στον κόσμο, χωρίς να χρειάζεται να πληρώσεις δικαιώματα. Ήταν η εξέλιξη της ηλιογραφίας και πρόδρομο στην ουσία της φωτογραφικής εμφάνισης. Οπότε είχες δίκιο, Μάρθα μου. Ναι, σήμερα είναι και Παγκόσμια ημέρα φωτογραφίας. Για να φωτογραφίσουμε τώρα την αθλητική επικαιρότητα.
1: Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουνε γκολ.
0: Λοιπόν, οι σύραγγες από το χειμώνα έχουν κλείσει αυτές οι λωρίδες κυκλοφορίας. Δεν έχουμε ακόμα κάποια ενημέρωση για το πότε σκοπεύουν να τις ανοίξουν. Πάντως, αυτό που ρώτησε η Φραντσέσκα για τους κρότους εκεί στη Ρόδο, τους άκουσαν και στη Σίμη και αλλού, φαίνεται ότι ήταν από αεροσκάφη, προφανώς μαχητικά. Ερευνούνται τα σχετικά περιστατικά και όταν έχουμε κάτι νεότερο, ακούστηκε, λέει, Τουρκία, Σίμη, Καστελόριζο, Ρόδο και Τήλο. Διέλευση κάποιων υπερηχητικών αεροσκαφών. Για να δούμε τώρα, τα υπερηχητικά παιδιά της ΑΕΚ δεν μπόρεσαν να πετύχουν ένα γκολ χθες, αλλά έχουμε εξελίξει, έχουμε και κύπελο σήμερα. Έχουμε Δημήτρη Καϊμά και θα τα μάθουμε όλα αμέσως. Γεια σου, Δημήτρη.
2: Χαίρετε, χαίρετε. Να ξεκινήσουμε από έναν γίγαντα, τον Πετρούνια.
0: Ναι.
2: Πήρε μέρος, έχουμε αυτές τις μέρες δεξάγεται το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενοργανής στο Ζάγκρεπ.
0: Μεταξύ άλλων, έτσι δεν είναι.
2: Να πω λίγο, ολοκληρώθηκε ο προκριματικός, πήρε άνετη πρόκριση για τον τελικό.
0: Ωραία.
2: Θα γίνει το Σάββατο 7 η ώρα, την Παρασκευή 7 η ώρα το απόγευμα.
0: Ωραία.
2: SBSport.
0: Με το που θα τελειώνει η εκπομπή, ο Πετρούνιας θα ανέβει να μαγέψει στους κρίκους.
2: Ακριβώς. Θα είναι, έχει στόχο το 8ο χρυσό μετάλλιο σε 10 συνολικά μετέλεια που έχει στα ευρωπαϊκά κύπελα. Είναι και αυτός, νομίζω, μία από τις γιγαντιές μορφές.
0: Καλά, δεν το συζητάμε. Του παγκόσμιου αθλητισμού, τι του ελληνικού.
2: Εντάξει, τη ενόργανη.
0: Ναι, τη ενόργανη σε παγκόσμιο επίπεδο είναι κορυφαίος. Ο κορυφαίος.
2: Και δεν είναι και παιδάκι πλέον, έτσι. Η αθλητής είναι, έχει τα χρονάκια του. Παρ' όλα αυτά το βάζει κάτω. Έτσι, έχει κάνει και τραυματισμού σοβαρού στον νόμο για τους κρίκους.
0: Ναι. Έχει υπερβεί όμως προβλήματα που ακόμη και έναν ερασιτέχνη θα τον έστελνε ένα σπίτι. Όχι τώρα σε αυτό το επίπεδο που αγωνίζεται ο Πετρούνιας.
2: Δεν το έτσι, οπότε πολλά μπράβο. Οπότε 7 η ώρα θα δούμε την Παρασκευή, αν θα, μάλλον τι μετάλλιο, να το πούμε καλύτερα, θα κατακτήσει. Αν το πούμε σίγουρα εμείς, έτσι.
0: Πόσα χρυσά θα πάρει, λέμε. Εντάξει.
2: Και πότε θα σταματήσει, έτσι, αυτό θα είναι το ερώτημα. Πότε, Λευτεράκι,
0: όταν
2: θα
0: θέλει.
2: Τα κορίτσια, έτσι,
0: όταν ναι, ναι, θέλει.
2: Γιατί ετοιμάζονται οι διάδοχες, έτσι.
0: Οπότε
2: είναι, τα κοριτσάκια του είναι με την ενόργανη, ασχολούνται και αυτά, όπως και η μαμά και ο μπαμπάς. Οπότε να δούμε και τι θα γίνει. Λοιπόν, χθες η ΑΕΚ, όπως είπες, δεν τα κατάφερε, έτσι, με το 0-0.
0: Δεν τα κατάφερε, εννοώ, να κλειδώσει που λέμε, ναι, την πρόκριση. Αλλιώς καλά στάθηκε, δεδομένης και της διαφοράς ετοιμότητας των δύο ομάδων.
2: Ένα με 10 παιχνίδια είναι απόσταση. Δηλαδή οι συγκρίσεις.
0: Να εξηγήσουμε για όσους όσοι δεν ξέρουν ότι η Λεύσκη, που ήταν η αντίπαλος της ΑΕΚ και ήταν και γηπεδούχος, έχει δώσει ήδη 10 παιχνίδια σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Και ήταν και αίτητη μέχρι τώρα και παραμένει αίτητη. Είναι μια ομάδα με πολύ καλύτερο αγωνιστικό ρυθμό. Έδειξε η ΑΕΚ όμως ότι άμα δεν τους πιάναν οι εγωισμοί, που είπε και ο προπονητής ο Νίκολιτς, θα μπορούσε να είχε φύγει και με ένα γκολάκι από εκεί, είχε και δοκάρι.
2: Όταν τα λένε αυτά, έτσι, δεν μ' άρεσε ο προπονητής μετά, γιατί μετά δεν υπάρχει. Σημασία έχει το 0-0, είναι ικανοποιητικό.
0: Όχι, το αν το είπε για τους εγωισμούς των επιθετικών, δεν το είπε για το.
2: Γιατί εύκολο μπορεί να γίνει και απ' την άλλη ένας ανάλογος εγωισμός, οπότε θα λέγαμε άλλα τώρα.
0: Δεν ήταν όμως το ίδιο κλασικές οι ευκαιρίες των.
2: Μια χαρά. Να δείξεις τι είναι. Για αυτό που λες για το ένα παιχνίδι ΑΕΚ, 10 παιχνίδια οι Βούλγαροι, μια χαρά είναι το 0-0, να είμαστε προσγειωμένοι και στη Φιλαδέλφεια θα γίνει ένα πάρτι.
0: Και θα απογειωθούμε, εντάξει, σε δεχόμαστε. Θα είμαστε προσγειωμένοι για να απογειωθούμε στη Φιλαδέλφεια, εντάξει.
2: Καλύτερα 2-0 για να μην υπάρχει άγχος προς το τέλος, έτσι να μπουν έτσι 2 γκολ.
0: Και 3 ρε παιδί μου, για να βάλουμε να αλλάξουμε παίκτες εκεί να χαλαρώνουμε.
2: Προσγειωμένοι να είμαστε.
0: Με 2 είσαι εντάξει εσύ, όχι, εγώ δεν έχω αντίρρηση.
2: Με 2-0 για να είναι άνετο παιχνίδι και να συνεχίσει. Και αύριο θα έχουμε πολλά πράγματα. Θα πούμε, αύριο θα τα λέμε, από εδώ και πέρα θα τα λες με τον Κυρτάσο, έτσι.
0: Α, γυρίζει, τι, εγώ λέω τον κατάπιαν οι αυγουστιάτικες παραλίες.
2: Όχι,
0: αυτός...
2: όχι, γυρίζει, οπότε αύριο...
0: Μήπως είχε θαυτεί να κάνει αμόλουτρα και δεν μπορούσε να βγει μετά. Αλλά έρχεται αύριο.
2: Τον μαζέψαμε.
0: Έχουμε ένα ωραίο κύπελο σήμερα. Γιατί ναι, χθες ευτυχώς που μου τα πες.
2: Καλαμάτα τώρα, καταρχήν.
0: Καλαμάτα Πανετολικός.
2: Ναι, ναι.
0: Έπρεπε να βάλω το Σαμπά στην Καλαμάτα. Από ό,τι βλέπω, 2-0 κερδίζει η Καλαμάτα. Μπράβο.
2: 2-0, ναι, ναι. Και είναι και ταυτόχρονα και το Νίκη Πανιώνιος. Νίκη Βόλου Πανιώνιος είναι στο 65 λεπτό. Και δύο ομάδες εδώ που τα λέμε από Νίκη Πανιώνιος είναι Super League 2. Οπότε είναι το ας πούμε derby κατηγορία. Καλαμάτα. Φαίνεται ότι έχει τη δυναμικά και μπαίνει στο link face του κυπέλου.
0: Πανετολικός, ναι.
2: Γιατί είναι ένας αγώνας και έξω, έτσι.
0: Είναι ανεβασμένη η Καλαμάτα. Έτσι κι αλλιώς. Ανεβασμένη και κατηγορία.
2: Αυτές έρχονται με φορά.
0: Ναι, ακριβώς, όπως το πες.
2: Οπότε να δούμε τι θα κάνει και στο πρωτάθλημα.
0: Μάλιστα, το πρωτάθλημα αρχίζει... Τώρα
2: Σαββατοκύριακο,
0: βέβαια.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί έβλεπα εγώ και τον Ηρακλή να τον έχω διαβάσει πριν παίξει με την ομάδα μου. Έχουμε πολλές ανακατατάξεις και στις μεγάλες ομάδες. Βλέπω παίχτες στον Ολυμπιακό έρχονται, παίχτες φεύγουν.
2: Αυτές οι μέρες έτσι θα είναι.
0: Έχει
2: γιατί
0: πολύ
2: είναι
0: πηγενέλα. Ναι.
2: Και θα έχει πολλές μεταγραφικές. Δηλαδή οι ομάδες που θέλουν, Ολυμπιακός και η ΑΕΚ θέλει παίχτη και ο Παναθηναϊκός θέλει παίχτη και ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή
0: ο ΠΑΟΚ θα βρει αντικοσταντέλια όμως.
2: Αντί δεν ξέρω,
0: δύσκολο.
2: Αλλά εγώ ειδικότερα για τους Ευρωπαίους, νομίζω από την Πέμπτη και μετά, δηλαδή αφού τελειώσουν οι αγώνες Παρασκευή, ακόμα και μέσα στα παιχνίδια θα γίνεται χαμός δημοσιογραφικά με παίχτες που έρχονται και φεύγουν. Γιατί πρέπει να χωρίζουν παίχτες.
0: Ναι. Αυτό είναι το παράθυρο που λέμε το μεταγραφικό μέχρι τέλος Αυγούστου.
2: Είναι παράθυρο, είναι κανονικά μεταγραφή.
0: Ναι, κανονικό.
2: Το Σεπτέμβριο είναι το παράθυρο που είναι με τους παίχτες που έχουν ξεμείνει.
0: Ναι, ανοίγουμε τα παράθυρα του Σεπτέμβριου να εριστεί λίγο το σπίτι, αν και θα είναι θερμός αυτός.
2: Ναι.
0: Μάλιστα, ναι, έχουμε πολλή δουλειά. Βλέπω εγώ, επειδή τις παρακολουθώ όλες, βλέπω και στο Νάρι κάποιες πολύ καλές
2: προσθήκες. Στον Ολυμπιακό πρέπει να φύγουν 6 ξένοι.
0: Μάλιστα.
2: 6.
0: Για να χωράνε οι άλλοι. Πάντως από αύριο έχουμε επίσης και άλλα ευρωπαϊκά παιχνίδια, έτσι δεν είναι? Παίζει και ο Παναθηναϊκός.
2: Ναι, όχι, ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός. Έτσι, ο Ολυμπιακός έχει περάσει. Οπότε οι τρεις τους, γι' αυτό λέω πολλά παραπάνω.
0: Τις δουλειές τις πολλές θα τις ανοίξουμε με τον Επιτρόπου. Κατάλαβες.
2: Ακριβώς.
0: Εσύ
2: ακριβώς,
0: θα λείψεις καιρό ή.
2: Τόσο πολύ θα βυθιστώ. Όχι, εντάξει.
0: Όχι πολύ. Εντάξει. Ωραία. Να περάσεις πολύ καλά τότε.
2: Ευχαριστώ.
0: Και να έρθεις και φάτος να μας τα λες έτσι ωραία. Σε ευχαριστούμε, Δημήτρη.
2: Ευχαριστώ, για χαρά.

Μια τέτοια μέρα τα σκαθάρια ξεκίνησαν την πρώτη τους περιοδία στην Αμερική από το Cow Palace στο Σαν Φρανσίσκο της Καλιφόρνια. Αξίζει να αναφέρουμε ότι πολλά συγκροτήματα άνοιξαν τη συναυλία. Τα σκαθάρια βγήκαν, έπαιξαν λιγότερο από μισή ώρα, πήραν 46.000 δολάρια και έφυγαν. Υπάρχει Παναγιώτη μου από την Κομωτινή, φυσικά και ημερολόγιο καταστρώματος. Αυτό το φτιάχνε πολύ ωραίο ο Παπαζαχαρή, οπότε δεν το κλέβω. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα είπαμε για αυτούς τους ήχους, τους κρότους που ανησύχησαν εκεί και στη Ρόδο και στη Σίμη και αλλού, αποδίδονται στο φαινόμενο Sonic Boom, δηλαδή υπερηχητικά αεροσκάφη, ξέρω εγώ, που επιτάχυναν, απότομα έσπασαν το φράγμα του ήχου. Για το φίλο που ρώτησε για τις σύραγγες στην Εγνατία Οδό, έχουμε λέει εκτεταμένες εργασίες που δεν θέλω να σε τρομάξω, θα κρατήσουν λέει κάτι μήνες. Αν μάθουμε κάποιο νέο για το πότε ανοίγουν, θα εννοούμε και οι δύο λωρίδες κυκλοφορίας, θα ενημερώσουμε στο φίλο τον Αντώνη. Αν δεν κάνω λάθος, χθες ξεκινήσαμε με Bonnie Tyler, γιατί τη Δευτέρα ήταν η κηδεία της. Σήμερα δεν θα προλάβουμε να ακούσουμε κι άλλο. Το βάλαμε τιμή Σένεκεν στο ξεκίνημα της χθεσινής εκπομπής. Έχουμε μέρες μπροστά μας.

Εντάξει, all you need is love, αλλά και ενημέρωση χρειάζεται, παιδιά. Και σε τίτλους ειδήσεων που είναι συνοπτική και επικαιροποιημένη όλη η δισεογραφία, οπότε θα ακούσουμε τίτλους και θα επιστρέψουμε.

ο Φώτης Παπούλιας πότε θα έρθει να πει τι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας έκρινε ότι η μη επαναφορά των επιδομάτων εορτών και αδείας στους δημόσιους υπαλλήλους είναι συνταγματική και συμβατή με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποσό 3,5 εκατομμυρίων ευρώ για την αποκατάσταση των υποδομών στην Κασάνδρα, εκ των οποίων 2,5 θα διατεθούν στο Δήμο Κασάνδρας και 1 εκατομμύριο ευρώ στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής. Σε ισχύ το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Μετά τις αποκαλύψεις των Financial Times ότι η Τεχεράνη έχει βάλει στο στόχαστρο Κύπρο και Βουλγαρία, η Αθήνα επισημαίνει ότι στη Μεγαλόνησο παραμένουν δυνάμεις πολεμικής αεροπορίας όσο και πλοίο του πολεμικού ναυτικού. Το Ισραήλ ξεκινά έρευνα για τη δολοφονία της 5χρονης Χίντ Ρατζάμπ που συγκλώνησε τον κόσμο τον Ιανουάριο του 2024. Παραδέχονται ότι άνοιξαν πύρ εναντίον του οχήματος που μετέφερε τη Χίντ και την οικογένειά της. Τουλάχιστον 100 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από κατολίσθηση σε χρυσορυχείο στη Δυτική Κεντροαφρικανική Δημοκρατία κοντά στα σύνορα με το Καμερούν. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, 36 βαθμούς στην Αττική έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο ήταν ο Φώτης Παπούλιας.

Και όπως αναρωτιόμουν νωρίτερα, ήρθε η απάντηση αμέσως. Λέω, πότε θα έρθει ο Φώτης Παπούλιας να μας πει τίτλους ειδήσεων. Καιρό έχουμε να τον ακούσουμε. Αφθορεί και παραχρήμα, είπε τους τίτλους.

10 χρόνια μετά το πρώτο τους άλμπουμ, το Tango in the Night, το 1987, μια τέτοια μέρα, 19 Αυγούστου του 1997, οι Fleetwood Mac κυκλοφορούν το άλμπουμ με τίτλο The Dance.

Είδατε βέβαια ότι το θέμα στο οποίο αναφερθήκαμε, αναφέρθηκε η εκπομπή στο ξεκίνημά της, αυτή η έρευνα δηλαδή που πια επίσημα θα διεξαχθεί από τις Ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις, όπως λέγονται, τον IDF, για το πώς σκοτώθηκε αυτό το πεντάχρονο κοριτσάκι και η οικογένειά του, είναι ένα κεντρικό ζήτημα σε διεθνές επίπεδο πια. Και έτσι έπεσε λίγο πιο κάτω μια πιο φρέσκια είδηση, πως 6 Παλαιστίνοι, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί, σκοτώθηκαν χθες Τρίτη από Ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα στο λιμάνι της πόλης της Γάζας. Ο IDF είπε ότι διεξήγαγε αεροπορικό πλήγμα ακριβίας εναντίον διοικητών της Χαμάς. Βέβαια κάποιοι αυτόπτες μάρτυρες λένε ότι οι πύραυλοι έπεσαν στο καφέ Sweet and Bitter εκεί στο λιμάνι, που προφανώς τα σύχναζαν αυτοί οι τρομοκράτες της Χαμάς, αλλά μάλλον είχαν μπει και μερικοί ακόμα. Και σε αυτή την οπαδική αντιπαράθεση που έχουμε παρακολουθήσει όλες και όλοι, όταν ξεκίνησαν όλα αυτά τα γεγονότα με εκείνη την επίθεση της Χαμάς, τη δολοφονική επίθεση στις μουσικές εκδηλώσεις, και μετά χωριστήκαμε σε στρατόπεδα, λες και είναι θέμα ποδοσφαιρικών ομάδων. Μα έχει δικαίωμα στην άμυνα το Ισραήλ, ναι, αλλά το αυτό η Παλαιστίνη. Έχουμε μπει σε κάποιοι, σε κάτι λογικές, να, όπως τώρα με αυτό το πλήγμα, γιατί το συζητούσα με ένα γνωστό μου, λέει, ναι, αλλά αφού ήταν εκεί αυτοί οι διοικητές της Χαμάς, του λέω, κάτσε ρε εσύ. Δηλαδή μου λες ότι αν σε ένα, εδώ, σε ένα καφέ μπαρ, εδώ, στην Αθήνα, μπουν τρεις κατά σειροή δολοφόνοι και τρεις τρομοκράτες, και κάθεσαι εσύ με τους φίλους σου και μια οικογένεια, είναι δικαιολογημένο οι αρχές ασφαλείας να ρίξουν μια βόμβα και να σας σκοτώσουν όλους? Λέει, πώς το βλέπετε αυτό το? Αν αρχίσουμε και μπαίνουμε σε τέτοιες λογικές, δεν λέω ότι αν έχεις απέναντι έναν αντίπαλο, έναν εχθρό, αλλά δεν γίνεται και έτσι ρε παιδιά. Πείτε, έχουμε τους Fleetwood Mac να μας τραγουδούν όνειρα, dreams, και εγώ σας λέω για εφιάλτες, εντάξει, συγγνώμη. Να ολοκληρώσουμε και το κομμάτι της δικής σας επικοινωνίας, γιατί μετά θα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που αφορά το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν κυρώσεις που αφορούν την πρόεδρο του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου και έναν ανώτατο δικαστικό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες όμως δεν έχουν συνυπογράψει την αποδοχή της δικαιοδοσίας του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, αλλά έχουν αντιδράσει προφανώς σε κάποιες αποφάσεις. Αφήστε να τα πούμε αυτό σε λίγο, για να πάμε στο Μίτσο. Τι καλά, λέει, που δεν έχουμε ευρωπαϊκό άγχος εμείς οι καναπέδες. Ο Μίτσος είναι ο παθός του Άρη και έχει βάλει και τη γνωστή φατσούλα με τα γελάκια και γενικά. Πάντως, όταν ρώτησαν, λέει, τον Μίλτο, τον Τεντόγλου εννοεί, ποιον θεωρεί το πιο μεγάλο Έλληνα αθλητή στο στίβο, είπε αβασάνιστα τον εαυτό του. Όταν του θύμισαν τον Πετρούνια, είπε, όχ, δεν τον σκέφτηκα, θα τον βάλω δεύτερο να εναλλασσόμαστε. Εντάξει, ο Τεντόγλου έχει ένα καταπληκτικό τρόπο, με μια υποτιθέμενη αφέλεια, έτσι, να λέει ωραία πράγματα και με έναν πιο απλό, πιο καθημερινό τρόπο, αν και νομίζω ότι είναι πολύ πιο επεξεργασμένα από όπως φαίνονται εκ πρώτης όψεως, αλλά αυτά είναι μια δική μου εντύπωση. Έχουμε και το Σπύρο. Περιμένετε, παιδιά, να αλλάξω ποντίκι, γιατί κάθε οθόνη που έχει τα μηνύματά σας έχει διαφορετικό χειριστήριο. Η μία οθόνη είναι touch, η άλλη έχει ποντίκια. Θα μπει καμιά γάτα καμιά μέρα εδώ και θα γίνει της κακομοίρας με τα ποντίκια. Τι λέει ο Σπύρος? Συνεχίζονται οι θηριωδίες του Ισραήλ στη Γάζα, με βομβαρδισμούς και δολοφονίες αμάχων και συστηματική επιβολή λοιμού. Ο Μίτσος
Καλά ρε Ντέλια, έφυγε, ήταν ανάγκη να πας σε ομάδα με κυτρινό μαυρά. Ο Μίτσος πρέπει να είναι ο ίδιος, ο Αριανός, γιατί εγώ έλεγα χθες πόσο του πάνε τα κυτρινό μαυρά, και για όσους και όσες δεν είναι, πώς να το πω, μέσα στο κόλπο των ποδοσφαιρικο-αθλητικών, η Ντόρτμουντ, η ομάδα στην οποία πήγε ο Κωνσταντέλιας, έχει κυτρινό μαύρα. Κυτρινό μαύρα έχει και η ΑΕΚ, κυτρινό μαύρα έχει και ο Άρης. Οπότε σου λέει δεν ερχόταν σε εμάς καλύτερα. Αφού γίνεται, λέει, πόλεμος εκεί, λέει ο Αλέξανδρος, πώς γίνεται να υπάρχει καφέ μπαρ σε κάποια μέρη εκεί στην παραλιακή της Γάζας? Έχει και αλλιευτικά, δηλαδή τι εννοείς γίνεται πόλεμος? Υπάρχουν κάποια στοιχειώδη, υπάρχουν και κάποια σπίτια, κάποια έλα είναι γκρεμισμένα. Υπάρχουν κάποιοι χώροι που πάνε οι άνθρωποι και κάθονται. Υποτίθεται ότι έχει τελειώσει το πολεμικό μέρος, ας το πούμε έτσι. Δηλαδή δεν είναι όπως το φανταζόμαστε εμείς. Και Ουκρανία-Ρωσία πολεμάνε, αλλά και εκεί κοντά στις περιοχές που χτυπιούνται τα στρατεύματα υπάρχει ένα μαγαζί που πάνε οι άνθρωποι και πίνουν κάτι. Δεν καταλαβαίνω πια πώς... Ναι, θα μου πεις, εντάξει, δικαιολογημένη και η απορία σου. Κάτσε, μην είμαι κι εγώ υπερβολικός. Δικαιολογημένη. Ναι, είναι μια υβριδική κατάσταση που άνθρωποι βγαίνουν να πάνε σε κάποιες περιοχές εκεί, πάνε να βρούνε νερό γιατί έχουν καταστραφεί τα δίκτυα και μπορεί και να τους πυροβολήσουν κάπου αλλού. Υπάρχει ένα μαγαζί. Είναι μια κατάσταση που, ναι, και εσύ Αλέξανδρε και εγώ δεν μπορούμε νομίζω ούτε καν να την φανταστούμε.

0: Μπορεί να το έλεγε σε κάποια αποστροφή λόγου του αυτό ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Άλλος ένας θα φάει χώμα. Έχει πει πάρα πολλά για το Ιράν. Ιράν που έχει απειλήσει ότι αν συνεχιστεί η πίεση εναντίον του μπορεί να χτυπήσει συμμαχικούς στόχους των Ηνωμένων Πολιτειών σε ευρωπαϊκό έδαφος. Προσέξτε το αυτό. Queen ακούμε έτσι κι αλλιώς γιατί μας αρέσουν. Πάντως μια τέτοια μέρα σαν σήμερα το 1951 γεννήθηκε ο Τζον Ντίκον, ο μπασίστας των Queen. Και τώρα να συζητήσουμε αυτό το θέμα στο οποίο αναφέρθηκα νομίζω στο ξεκίνημα της εκπομπής. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, οι οποίες δεν έχουν εγκρίνει την δικαιοδοσία του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Θυμίζω το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο έχει εκδώσει ένταλμα για τον κύριο Νετανιάχου του Ισραήλ, ο οποίος είναι σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών. Θεωρείται ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν τις κυρώσεις τους, οι οποίες αφορούν την πρόεδρο του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου και έναν άλλον ανώτατο δικαστικό. Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο με δική του απάντηση κατήγγειλε ως κατάφορη επίθεση εναντίον της ανεξαρτησίας του τις κυρώσεις των Ηνωμένων Πολιτειών με στόχο την πρόεδρο του θεσμού, την κυρία Τομόκο Ακάνε, και φαίνεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή η πρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής η κυρία Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, αλλά και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο κύριος Αντώνιο Κώστα, εξέφρασαν τη στήριξή τους στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Θα μου πεις γιατί σε ξαφνιάζει. Εντάξει, γιατί εδώ είναι μια ευθεία αντιπαράθεση. Έχει διαφορετική προσέγγιση η Ευρώπη για τη λειτουργία του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου και δήλωσαν και η κυρία Φόντερ Λάιεν και ο κύριος Κώστα ότι τάσσονται στο πλευρό της Προέδρου Τομόκο Ακάνε, γιατί οι δικαστές και οι αξιωματούχοι του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου πρέπει να είναι σε θέση να εργάζονται ανεξάρτητα χωρίς εξωτερικές πιέσεις. Το Τόκιο, που είναι πολύ ισχυρό σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών, τις χαρακτήρισε λυπηρές αυτές τις κυρώσεις, υποστήριξη από τη Γερμανία. Όλα αυτά καλά. Πριν κάνουμε όμως την πολύ μεγάλη ανάλυση, τι είναι αυτό το περίφημο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, χρειαζόμαστε κάποιες πληροφορίες για το ρόλο και τη λειτουργία του και μετά θα προχωρήσουμε σε εκτιμήσεις. Αυτό όμως χρειάζεται ένα επιστημονικό υπόβαθρο, το οποίο δεν διαθέτουμε εμείς, αλλά το διαθέτει ο κύριος Νίκος Παπασπύρου. Είναι αναπληρωτής καθηγητής συνταγματικού δικαίου στη νομική σχολή του Καποδιστριακού. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Παπασπύρου, κύριε καθηγητά, καλό απόγευμα, καλώς ήρθατε. Τι κάνετε?
1: Καλά.
0: Λοιπόν, τέτοιοι θεσμοί, όλοι μας τώρα και εμείς που εμείς και όσοι δεν είναι της νομικής, τη βασική λειτουργία των ελληνικών δικαστηρίων και αυτά την ξέρουμε, αλλά τέτοιοι θεσμοί έχουν ένα πιο πολύπλοκο καθεστώς, να το πω έτσι, από όσο ίσως αντιλαμβανόμαστε, γι' αυτό θέλουμε και τη βοήθειά σας. Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο είναι ένα διεθνές δικαιοδοτικό όργανο, το οποίο όμως πρέπει να το αποδεχτείς για να λειτουργήσει, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά, σωστά. Κοιτάξτε, το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, όπως και άλλοι θεσμοί, είναι προϊόν μιας εποχής προ 30 περίπου ετών, εδώ και 20 χρόνια περίπου λειτουργεί, η εποχή της, αν θέλετε, της ακμής της παγκοσμιοποίησης.
0: Ναι. Με την καλή έννοια όμως, δηλαδή.
1: Με την καλή και με όλες τις έννοιες.
0: Α, εκεί
1: είναι. Θέλω να πω, έχουμε αυτή την εποχή, η οποία βγάζει και μια σειρά από θεσμικά μέτρα, προφανώς με την καλή έννοια αυτά. Και ένα από αυτά είναι το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Αλλά είναι μια ολόκληρη εποχή που έχει μια κουλτούρα πίσω της. Έτσι.
0: Ναι.
1: Και μία από αυτές είναι ότι μπορούμε να έχουμε και πολυμερείς θεσμούς επίλυσης διαφορών, όπως το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο.
0: Να μην καταφεύγουμε μονίμως στη σύγκρουση και τον πόλεμο μετά τους και τον δεύτερο παγκόσμιο. Η ανθρωπότητα άρχισε λίγο κάπως να σουλουπώνεται. Με συγχωρείτε τώρα για τις λαϊκότροπες εκφράσεις.
1: Πολλοί πιστεύανε με τον ένα με τον άλλο τρόπο ότι μπορούμε να σουλουπωθούμε, όπως το είπατε.
0: Να συνεννοηθούμε και να φτιάξουμε δικαιοδοτικά όργανα για να λύνουμε έτσι τις διαφορές μας.
1: Έτσι λοιπόν έγινε μια πολύ μεγάλη συνθήκη. Σήμερα είναι 125 κράτη-μέλη, τότε νομίζω στην αρχή ήταν 120.
0: Μάλιστα.
1: απόντες οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Κίνα και η Ρωσία. Έτσι. Α, από την αρχή.
0: Πω, σύμπτωση αυτή, μεγάλη σύμπτωση.
1: Οι μεγάλες δυνάμεις δηλαδή που έχουν βέντο στο Συμβούλιο Ασφαλείας δεν συμμετείχανε.
0: Και,
1: τώρα, τι λέει το Εθνές λοιπόν Ποινικό Δικαστήριο, International Criminal Court, έχει ως αρμοδιότητα να διώκει συγκεκριμένα εγκλήματα, πολύ σοβαρά εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, τα εγκλήματα πολέμου και γενοκτονία. Και κάποια, και κάποιες λεπτομέρειες. Αυτή είναι η δικαιοδοσία.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, στο Εθνές Δίκαιο, για να δεσμεύεται μια χώρα ως προς ζητήματα λειτουργίας θεσμών,
0: μάλιστα,
1: θα πρέπει να συμφωνήσει. Διότι ναι, μεν η γενοκτονία είναι έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, αλλά ποιος και πώς θα τη διώξει είναι ζήτημα.
0: Με συγχωρείτε, μια διευκρίνηση. Η Γενική Συμφωνία, δηλαδή οι χώρες που έχουν αποδεχθεί το ρόλο του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου,
1: αυτές
0: είναι και υποχρεωμένες να συμμορφωθούν, ας πούμε, για το ένταλμα, για τον κύριο Νετανιάχου. Και αν δεν συμμορφωθούν, τι σημαίνει, ότι το απορρίπτουν ή επειδή δεν υπάρχει κάποιος μηχανισμός εκτελεστικός, δεν γίνεται τίποτα.
1: Κοιτάξτε, πρακτικά μπορούν να μην συμμορφωθούν, αλλά το πρόβλημα εδώ δεν είναι με τις χώρες που είναι μέλη και δεν συμμορφώνονται. Παραδείγματος χάριν και η Ευρωπαϊκή Ένωση βρήκε διάφορους τρόπους για να επιτρέψει τον κύριο Νετανιάχου να πάει στο Auschwitz για τα 80 χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Νομικούς τρόπους, ενώ νομικά σύμφωνος. Αλλά το πρόβλημα δεν είναι αυτό. Το πρόβλημα είναι για τις χώρες που είναι εκτός ή που αποφασίζουν κάποια στιγμή να φύγουν. Εκεί, τι λέει η συνθήκη, και αυτή είναι η αιτία του όλου προβλήματος. Η συνθήκη λοιπόν λέει, που έχουν συμφωνήσει οι 120, 125 σήμερα, ότι ασκούν δικαιοδοσία πρώτον στους υπηκόους τους δικούς τους, πολίτες τους δικούς τους, και δεύτερον στους πολίτες άλλων χωρών που φέρονται όμως ότι διαπράττουν τέτοια εγκλήματα σε χώρες που έχουν συμφωνήσει, σε 125. Μεταξύ των οποίων είναι και η Παλαιστίνη. Είναι το Αφγανιστάν. Είναι η Ουκρανία. Είναι λίγο σύνθετο το ζήτημα, αλλά ας το απλοποιήσουμε. Άρα, ακόμη και αν είναι κάποιος ξένος, δηλαδή Ρώσος ή Αμερικάνος, με βάση τη συμφωνία αυτή, οι 125 χώρες θεωρούν ότι το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο έχει αρμοδιότητα και για εκείνον, εάν φέρεται ότι έχει διαπράξει εγκλήματα στις δικές τους χώρες. Και αυτή είναι η Αμερική, έρχεται και σου λέει: εγώ δεν συμφώνησα, άρα δεν μπορείς να πιάσεις δικό μου πολίτη. Για να έχουμε την εικόνα όλοι. Από την αρχή η Αμερική είχε πει ότι εγώ δεν δεσμεύομαι από αυτό και ψήφισε ένα νόμο, τον οποίο τώρα ενεργοποιεί ο Τραμπ. Δεν ήρθε δηλαδή ως κεραυνός ανεθρή, απλά δεν είχε ενεργοποιηθεί από τον πρόεδρο σε αυτό το βαθμό. Που έλεγε ότι εξουδετώ τον πρόεδρο να λάβει οποιοδήποτε μέτρο χρειάζεται για να προστατεύσει τους Αμερικανούς με θέματα Αφγανιστάν κλπ. Αυτό λοιπόν υπήρχε ήδη από την εποχή του Μπους, του Μπους του νεότερου. Η δημοκρατική πάντα ήταν πιο φιλική προς το Εθνές.
0: Και απέφευγαν να κάνουν χρήση αυτού.
1: Οι δημοκρατικοί διαφοροποιήθηκαν μόνο όταν βγήκε το ένταλμα κατά του Νετανιάχου. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ήταν πάντα πιο φιλική στη λογική να ενισχύουμε τους πολυμερείους θεσμούς. Και οι Ρεπουμπλικανοί ήταν πάντα αρνητικοί και βεβαίως ο Τραμπ έβαλε κυρώσεις. Δεν είναι η πρώτη φορά. Τώρα είναι κατά του Προέδρου.
0: Οι κυρώσεις αυτές κατά της Προέδρου του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, τι είναι, οικονομικές, δηλαδή.
1: Οι κυρώσεις αυτές έχουν κυρίως τρεις. Δεν έχω διαβάσει τη συγκεκριμένη, τη σημερινή.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά από αντίστοιχες του παρελθόντος έχουν τρία βασικά χαρακτηριστικά. Το ένα είναι απαγόρευση εισόδου. Το δεύτερο είναι πάγωμα των περιουσιακών στοιχείων στις ΗΠΑ και στις αμερικανικές επιχειρήσεις, τράπεζες κλπ. Πάγωμα. Και το τρίτο είναι, το οποίο έχει κάποιο ενδιαφέρον, έτσι πολιτισμικό, να απαγορεύονται στις μεγάλες αμερικανικές εταιρείες, παραδείγματος χάρη πλατφόρμες, Facebook, Google κλπ. Να παρέχουν υπηρεσίες σε αυτά τα πρόσωπα.
0: Αυτό είναι τρομακτικό. Δεν θα μπορεί να έχει Facebook, δηλαδή, η πρόεδρος του. Αυτό είναι ό,τι χειρότερο. Ό,τι πιο σκληρό μπορεί να κάνουν.
1: Λοιπόν, αυτά είναι τα χαρακτηριστικά του κυρίως.
0: Μάλιστα. Ναι, είναι ένα μήνυμα πάντως αυτό, έτσι. Είναι ένα μήνυμα προφανώς.
1: Η Ρωσία είχε δικάσει κιόλας, είχε καταδικάσει άλλα μέλη του δικαστηρίου.
0: Του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου.
1: Ναι, είχε στήσει δίκη δηλαδή στη Μόσχα. Μάλιστα.
0: Εικονική στην ουσία, αλλά δεν φαντάζομαι ότι θα πάει η κατηγορούμενη.
1: Προφανώς.
0: Α, αυτό πάντως, ναι, κάτι δείχνει, έτσι. Εδώ τώρα είναι μια στάση. Πιθανώς οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιδρούν για τις έρευνες για γενοκτονία στη Γάζα και για το ένταλμα που έχει εκδοθεί για τον κύριο Νετανιάχου.
1: Ναι. Σε σχέση με αλλά και στο παρελθόν είχαν αντιωθεί και για ζητήματα που αφορούσαν το Αφγανιστάν. Κοιτάξτε, τα κουτσομπολιά στην Ουάσιγκτον λένε ότι οι κυρώσεις αυτές και η γενικότερη προσπάθεια αποδόμησης του δικαστηρίου έχει να κάνει και με την προστασία Αμερικανών αξιωματούχων σε περίπτωση που αλλάξει στο μέλλον η πολιτική ηγεσία στην Ουάσιγκτον. Έχουν και αυτό το χαρακτήρα. Αλλά το γενικότερο ζήτημα που πρέπει να μας απασχολεί είναι ότι τέτοιοι διεθνείς δικαιοδοτικοί μηχανισμοί δεν έχουν ακόμη κατορθώσει να αποκτήσουν ένα στιβαρό υπερεθνικό πάτημα, να μπορεί δηλαδή να τους υποστηρίζει. Είναι μηχανισμοί που στηρίζονται, αν θέλετε, στην καλή διάθεση της διεθνούς κοινότητας.
0: Ναι.
1: Και υπ' αυτή την έννοια η Ευρώπη είναι, αν θέλετε, στυλοβάτης. Αν θυμάστε, ο πρόεδρος του Καναδά στο Νταβός είχε πει ότι ίσως το μόνο που ελπίζουμε είναι μεσαίου επίπεδου χώρες να συνεργαστούν, να κρατήσουν ζωντανό το πολυμερές, δηλαδή τη διεθνή τεχνική συνεργασία, να περάσουμε αυτή την κρίση του νεορεαλισμού του. Υπό αυτή την έννοια η στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι...
0: Ο νεορεαλισμός, για δώστε μου έτσι μια
1: η λογική περιγραφή. Ότι δέχονται, η νεορεαλιστική σχολή λέει ότι οι ισχυροί δέχονται τους θεσμούς μόνο στο βαθμό που
0: τους εξυπηρετούν, φαντάζομαι.
1: Που τους εκεί, εν πάση περιπτώσει, που δεν τους βλάπτει.
0: Ναι. Εντάξει, αυτή η σχέση εξουσίας και θεσμικής λειτουργίας και σε εθνικό και υπερεθνικό επίπεδο νομίζω έχει πολλά κοινά χαρακτηριστικά. Έτσι δεν είναι, δηλαδή μηχανισμοί που κυρίως την επιβίωσή τους και την αυτοαναπαραγωγή τους σε αυτή την κατεύθυνση εργάζονται, έτσι, αν θυμηθούμε λίγο και τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά που αποχαιρετήσαμε σήμερα.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Εσείς με τη νομική σας εμπειρία το ξέρετε πολύ καλά, αλλά που για μας τους υπόλοιπους χρειάζεται έτσι να το υπογραμμίσουμε. Μπορεί ένας τέτοιος δικαιοδοτικός, ένας τέτοιος θεσμός δικαιοσύνης να επιβιώσει χωρίς ανεξάρτητο εκτελεστικό μηχανισμό? Δηλαδή εδώ πας στο δικαστήριο, λέει Παπασταματίου, έκανες αυτό το ατόπιμα εκεί στην εκπομπή, θα πάω ένα μήνα φυλακή. Λέω, απαρατάτε με τους προγνώρους και πάω να φύγω, έρχεται η αστυνομική και με πιάνουνε. Αν δεν έχει αστυνομικούς, πόσο ο Παπασταματίου θα πληρώσει για το ολίσθημά του?
1: Ξέρετε ο αντίλογος ποιος είναι σε αυτό που λέτε? Ότι για να υπάρχει δικαιοσύνη, στα αστικά κράτη, ας ξεχάσουμε το δικαστήριο, για να υπάρχει δικαιοσύνη πρέπει πρώτα να υπάρχει κράτος. Αν δεν υπάρχει λοιπόν ένα ισχυρό πολιτιακό μόρφωμα από πίσω, όχι ανάγκη κράτος, αλλά ένα ισχυρό. Ναι, η Ευρωπαϊκή
0: Ένωση. Μια μορφή οργανωμένη εξουσία πάντως.
1: Και που να στηρίζεται σε κάποιες σχέσεις ισότητας. Αν δεν υπάρχει, τότε εκ των πραγμάτων η δικαιοσύνη είναι ανάμεσα σε αντικρουόμενα πυρά και προσπαθεί ένα μετέωρο βήμα να κάνει.
0: Δεν επαφιέται στον πατριωτισμό που λέει και το Σύνταγμα, το δικό μας, δηλαδή, γιατί δεν υπάρχει. Στην καλή διάθεση των ισχυρότερων όμως, όπως μας περιγράψατε εσείς.
1: Κοιτάξτε, τίποτε δεν είναι άσπρο ή μαύρο. Αυτή είναι η δική μου αντίληψη των πραγμάτων. Οι θεσμοί αυτοί εκ των πραγμάτων, αν προσπαθήσουν να ενεργήσουν ρομαντικά, θα έχουν δυσκολία να επιβιώσουν.
0: Κακό τέλος.
1: Απ' την άλλη, οι ισχυροί έρχονται και σου λένε ότι εσύ με τον τρόπο που λειτουργείς, χωρίς να βλέπεις την πολιτική πραγματικότητα, δεν μπορείς να δώσεις λύση. Δηλαδή, πες ότι συλλαμβάνουμε τον Νετανιάχου. Αυτό πώς θα δώσει λύση?
0: Μάλιστα.
1: Μπορεί το Ισραήλ να αντιδράσει με οργήλο τρόπο.
0: Ναι.
1: Είναι σύνθετο το ζήτημα.
0: Είναι σύνθετο. Και πολύ χαίρομαι που μας το περιγράφετε στις διαστάσεις του, για να σκεφτούμε κι εμείς, όχι με απλές ευθείες που συνήθως κάνουμε όταν τσακωνόμαστε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο κύριος Νίκος ρωτάει, υπάρχει τελικά διεθνές δίκαιο? Είναι μια άλλη κουβέντα που θα κάνουμε κάποια στιγμή. Στη νομική εμείς το είχαμε λιγάκι ως σύντομο ανέκδοτο αυτό, κυρίως με την έννοια του πόσο μπορεί να εφαρμοστεί, όχι αν υπάρχει. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Νίκο Παπασπύρου, τον καθηγητή του Συνταγματικού Δικαίου. Ευχαριστούμε, κύριε καθηγητά, αναπληρωτής καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ. Είπαμε ότι σαν σήμερα ότι έχει γενέθλια ο Γκίλαν. Οπότε, αφού μας έκανε την τιμή να έρθει να τραγουδήσει και εδώ στη χώρα μας παρέα με το Ρακιντζή, και έτσι είχα τη χαρά και εγώ να τον συναντήσω και να τον γνωρίσω, έτσι ολοκληρώνουμε τη διαδρομή μας. Συγγνώμη για όσα ζητήματα δεν προλαβαίνω. Ευρυδίκη Χάντζιου στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων που θα παρακολουθήσετε ευθύς αμέσως, και εμείς τα λέμε αύριο λίγο μετά τις 5. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8.
1: Ρωμαίος,
2: Ιουλιέτα,
1: από του Μπόστ την Μπένα.
2: Έργο παλιό,
1: ασύγχρονο,
2: που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
2: Ρωμαίος Σακελαρίου,
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας,
1: χωρίς καμιά ντροπή,
2: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε.
0: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
3: Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι. Είναι Τετάρτη 19 Αυγούστου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το ΕΡΤΕΚΟ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισύνταξη Ευαγγέλη Σαρής, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή Κατερίνα Ιωαννίδου, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκα, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Αλέξανδρος Κασελάκης, στο μικρόφωνο η Ευρυδίκη Χαντζιού. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Εύθραυστη κατάσταση στη Μέση Ανατολή μετά το διπλωματικό αδιέξοδο. Σύμφωνα με τους Financial Times, το Ιράν εξετάζει χτυπήματα σε αμερικανικούς στόχους ακόμα και στην Ευρώπη, αν ο Τραμπ κλιμακώσει περαιτέρω. Σε ετοιμότητα η Αθήνα με το Υπουργείο Άμυνας να εξετάζει όλα τα σενάρια. Αυτοψία από τους ειδικούς εμπειρογνώμονες στα συντρίμια του ελικοπτέρου που κατέπεσε στη Σύφνο. Μηχανική βλάβη ή πιθανότερη εκδοχή της συντριβής. Κατάθεση κλειδί από τον υπεύθυνο του ελικοδρομίου. Κυβερνητικό κλιμάκιο στη Χαλκιδική για τις διαδικασίες αποζημιώσεων. Πόσα χρήματα θα λάβουν οι πληγέντες από τις πυρκαγιές. Αυστηροί κανόνες και περιορισμοί για τα αιωλικά πάρκα και τα φωτοβολταϊκά σε εφαρμογή το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αύξηση του ημερήσιου ορίου για τις διατακτικές σύντησεις εξετάζει η κυβέρνηση μετά από κοινό αίτημα των κοινωνικών εταίρων. Παραμένει αμετάβλητο από το 2004. Εντείνονται οι διαβουλεύσεις για την επανέναρξη των εργασιών ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Σκεπτικισμός αλλά και επαγρύπνηση για τις νέες προκλήσεις Άγκυρας με τα παράνομα θαλάσσια πάρκα. Πώς απαντάει η Αθήνα? Δυνατές στο παιχνίδι επιτήρησης της κυκλοφορίας μπαίνει η τεχνητή νοημοσύνη. Το νέο δίκτυο έξυπνων καμερών δοκιμάζεται ήδη στους δρόμους και εντοπίζει παραβάσεις του ΚΟΚ. Τι κατέγραψε μέσα στα πρώτα 24 ώρα. Μάχη έδωσαν ναυαγοσώστες στη Χαλκιδική για να σώσουν γυναίκα που παρασύρθηκε από κύμα και έχασε τις αισθήσεις της. Και συναγερμός για τον υπερπληθυσμό κουνουπιών το φετινό καλοκαίρι. Δεύτερη στην Ευρώπη χώρα μας σε κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου, τι προτείνουν οι ειδικοί. Συναγερμός για τον υπερπληθυσμό κουνουπιών το φετινό καλοκαίρι. Δεύτερη στην Ευρώπη χώρα μας σε κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου, τι προτείνουν οι ειδικοί.

0: Ιωαννίδου για να μας δώσει όλα τα στοιχεία που έχει. Κατερίνα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Ευρυδίκη. Σε πλήρες αδιέξοδο, πραγματικά οι διαπραγματεύσεις για τερματισμό του πολέμου στο Ιράν. Τα στενά του Ορμούζ είναι ανοιχτά και λειτουργούν κανονικά, ισχυρίζεται από την πλευρά των Ντόναλντ Τραμπ. Κάτι το οποίο διαψεύδει ωστόσο η Τεχεράνη, η οποία επανέλαβε πως τα στενά του Ορμούζ παραμένουν κλειστά, σύμφωνα και με το Reuters. Οι δηλώσεις αυτές καταδεικνύουν το πλήρες αδιέξοδο των διπλωματικών προσπαθειών προς μια συμφωνία, Ευρυδίκη, για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, που ξεκίνησε στις 28 Οκτωβρίου με τις επιθέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ εναντίον του Ιράν. Σύμφωνα με το CNN, το Ιράν φαίνεται να χάνει σταδιακά τον έλεγχο των στενών. Σύμφωνα με εταιρεία αναλύσεων, η οποία παρακολουθεί την κίνηση των πλοίων, να πούμε ότι μέσω αναμεταδοτών και δορυφορικών δεδομένων, περισσότερο από το 80% των διαλεύσεων από τα στενά του Ορμούζ τις τελευταίες δύο εβδομάδες πραγματοποιήθηκε, Ευρυδίκη, μέσω της διαδρομής του Ομάν, στην οποία φυσικά αντιτίθενται στεναρά η Τεχεράνη. Την ίδια ώρα, ο Ιρανός βουλευτής Αμπάς Μογκντανετάι δήλωσε ότι το Ιράν και το Ομάν σύντομα θα ανακοινώσουν νέα δίωδο από το στενό του Ορμούζ, διαφορετική από την νότια διαδρομή, χωρίς ωστόσο να δώσει παραπάνω λεπτομέρειες. Παράλληλα, ο αρχηγός των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων, Αλί Αμπντολαχί, προειδοποίησε τα κράτη του Περσικού Κόλπου ότι θα θεωρηθούν συμμέτοχα στην αμερικανική στρατιωτική δράση, εάν διευκολύνουν τις αμερικανικές δυνάμεις, ιδιαίτερα μέσω της φιλοξενίας στρατιωτικών αεροσκαφών. Τώρα και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα διακόπτουν εμπορικές χρηματοοικονομικές συναλλαγές με την Τεχεράνη μετά από εκτόξευση βαλιστικών πυράβλων, Ευρυδίκη. Η Τεχεράνη βέβαια διαψεύδει ότι ευθύνεται. Δεν διεξάγονται ούτε έχουν πραγματοποιηθεί συνομιλίες ή συζητήσεις με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν. Η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social. Και ερχόμαστε στους Financial.
0: Βέβαια, να δούμε, γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό.
1: Σύμφωνα με τους Financial Times, το Ιράν έχει εξετάσει, Ευρυδία, και πιθανά πλήγματα σε αμερικανικούς στρατιωτικούς στόχους στην νοτιοανατολική Ευρώπη, μεταξύ άλλων στη Βουλγαρία, όπου χρησιμοποιείται η βάση Μπεσμέρ από αμερικανικά αεροσκάφη ανεφοδιασμού, αλλά και στην Κύπρο, όπου βρίσκεται βρετανική βάση. Mm-hmm. Παράλληλα, φέρεται να έχει εξετάσει επιθέσεις υποθαλάσσια καλώδια οπτικών ινών στόρμους. Οι πηγές υποστηρίζουν ότι η Τεχεράνη θα μπορούσε να διευρύνει τον πόλεμο εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες χτυπήσουν κρίσιμες ιρανικές υποδομές, ενώ στρατιωτικοί αναλυτές από την πλευρά τους αμφισβητούν την ακρίβεια και τις δυνατότητες του ιρανικού οπλοστασίου για επιθέσεις τόσο μακριά. Το Ιράν δεν έχει επιβεβαιώσει βέβαια δημόσια τα συγκεκριμένα σχέδια.
0: Επί της ουσίας, αυτό που μαθαίνουμε σήμερα από τους Financial Times είναι το Ιράν εξετάζει αυτό το ενδεχόμενο να χτυπήσει αμερικανικών συμφερόντων στόχους στην Ευρώπη, αν ο κύριος Τραμπ κλιμακώσει.
1: Έτσι. Πολύ σωστά. Και βέβαια, συγκεκριμένα για το ενδεχόμενο να διευρύνει τον πόλεμο πέρα από τη Μέση Ανατολή, πλήττοντας ακόμη και αμερικανικούς στρατιωτικούς στόχους στην Ευρώπη, έχει εξετάσει το Ιράν σε περίπτωση που ο Τραμπ προχωρεί σε μια νέα κλιμάκωση. Mm-hmm. Βέβαια, σύμφωνα με πρόσωπα που βρίσκονται πολύ κοντά στο ιρανικό καθεστώς και μίλησαν στους Financial, είναι περίεργα τα πράγματα. Δορυφορικές εικόνες, Ευρυδίκη, και βιντεοληπτικό υλικό δείχνουν ότι οι Ισραηλινές επιχειρήσεις κατεδάφισης και εκχέρσωσης στο Νότιο Λίβανο δεν σταμάτησαν με την υποχώρηση των μαχών. Αντίθετα, επεκτάθηκαν σε συνοικίες, δρόμους, πολιτικές υποδομές, γεωργικές εκτάσεις, δυσχεραίνοντας μάλιστα έτσι την επιστροφή δεκάδων χιλιάδων κατοίκων. Οπτική έρευνα της εφημερίδας, λοιπόν, Financial Times, σε συνεργασία με τον οργανισμό Lighthouse Report, κατέληξε το συμπέρασμα ότι οι καταστροφές δεν περιορίστηκαν σε μεμονωμένα κτίρια. Επεκτάθηκαν σταδιακά από τα κέντρα των χωριών προς τις παρυφές τους, με τη χρήση ελεγχόμενων εκρήξεων, μπουλντόζων και βαρέων μηχανημάτων. Μάλιστα, σύμφωνα με το Εθνικό Συμβούλιο Επιστημονικής Έρευνας του Λιβάνου, μιλάμε για 85.000 κατοικίες που καταστράφηκαν.
0: Λοιπόν, τώρα είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε απειλή, λέει το ΝΑΤΟ, μετά τις ιρανικές απειλές για πλοίματα στην Ευρώπη. Κατερίνα, τι έχουμε?
1: Πολύ σωστά. Η Συμμαχία, λοιπόν, διαβεβαιώνει ότι θα κάνει ό,τι απαιτείται για την προστασία των μελών της. Δηλώνει έτοιμο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή και να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των συμμάχων του μετά τις πληροφορίες αυτές που έχουμε. Η αντίδραση της Συμμαχίας, να πούμε ότι ήρθε αμέσως μετά το δημοσίευμα. Στα σχέδια δηλαδή του τι σκέπτονται.

0: φοβούνται να κάνουν οι άλλοι, πώς να προχωρήσουν. Με τα πλήγματα εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων σε ευρωπαϊκό έδαφος. Ερωτηθείς μάλιστα από το Reuters σχετικά με το συγκεκριμένο δημοσίευμα των Financial, αξιωματούχος του ΝΑΤΟ διαβεβαίωσε ότι η συμμαχία διαθέτει ισχυρή αμυντική και αποτρεπτική ικανότητα. Το ΝΑΤΟ, λέει, είναι προετοιμασμένο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή και σίγουρα θα κάνει τα πάντα, ό,τι είναι απαραίτητο για την υπεράσπιση όλων των συμμάχων.
1: Λοιπόν, Κατερίνα, πριν περάσουμε στις σχέσεις Άγκυρας με το Τελ Αβίβ, να δούμε, να ακούσουμε τι είπε στο Έθνης Ρούντα 105,8 και στην εκπομπή Ναι Μεν Αλλά με την Ευαγγελία Μπαλτατζή, ο κύριος Σωτηρής Ρούσος, καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, όταν ρωτήθηκε για το κατά πόσο μπορεί να συνεχιστεί ακόμα αυτή η κατάσταση υβριδικού πολέμου στην περιοχή.
2: Αυτή η κατάσταση του ούτε πόλεμος ούτε ειρήνη θα συνεχιστεί για αρκετούς μήνες. Δεν μπορούσαμε να πούμε πόσους μήνες, αλλά φαίνεται ότι θα συνεχιστεί για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Και αυτό γιατί, κατά τη γνώμη μου, οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε ένα στρατηγικό αδιέξοδο. Εγώ νομίζω ότι θα μπορούσε να ανοίξει ένα παράθυρο ευκαιρίας μια συμφωνία του Ιράν με το Ομάν, ώστε να διαχειρίζονται από κοινού τα στενά του Ορμούς με την συνένεση και των άλλων κρατών που έχουν ενδιαφέρον, δηλαδή των κρατών, των αραβικών κρατών του κόσμου.
1: Ναι, ναι.
2: Και αυτό θα μπορούσε να ανοίξει ένα παράθυρο για να λύξει το θέμα των στενών του Ορμούς. Αλλά και πάλι οι Αμερικανοί εκεί δεν μπορούν να αφήσουν, δηλαδή να μείνουν αμέτωχοι και να του πούνε οι άλλοι μετά, ξέρετε, φτιάξαμε μια συμφωνία, τώρα σηκωθείτε, φύγετε, γιατί εμείς την έχουμε τη συμφωνία αυτή. Που μπορείτε να φύγετε, εμείς κάνουμε ό,τι θέλουμε εδώ. Και αφού συμφωνήσαν οι Ομανοί με τους Ιρανούς, okay, εντάξει, πάμε παρακάτω. Ανοίγουν τα στενά και φεύγουν τα πλοία. Δεν νομίζω ότι είναι τόσο εύκολα.
1: Λοιπόν, Κατερίνα, πάμε λοιπόν στην ένταση στη σχέση της Άγκυρας με το Τελ Αβίβ που προκάλεσε η Ισραηλινή αεροπορική επίθεση στην αεροπορική βάση Αμπού Ντουχούς στην βόρειο-δυτική Συρία.
0: Σύμφωνα με το Τελ Αβίβ, η επίθεση έγινε επειδή η ανάπτυξη τουρκικών στρατευμάτων στη βάση θα απειλούσε την ασφαλειά του και θα παραβίαζε το υφιστάμενο καθεστώς ασφαλείας με τη Συρία. Η Άγκυρα Ευρυδίκη απέρριψε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς ως αβάσιμους, κατηγορώντας μάλιστα το Ισραήλ ότι επιχειρεί να δικαιολογήσει τις παράνομες επιθέσεις του και έτσι να υπονομεύσει την κυριαρχία αλλά και την εδαφική ακεραιότητα της Συρίας. Η Ουάσιγκτον επιβεβαίωσε τα Ισραηλινά πλήγματα με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ για τη Συρία, τον Μπαράκ, να χαρακτηρίζει τις επιθέσεις περιττή κλιμάκωση και κάλεσε τις πλευρές σε διάλογο. Η εξέλιξη αυτή εντείνει την ίδια ήδη τεταμένη σχέση Άγκυρας Τελ Αβίβ, καθώς η Τουρκία στηρίζει τη νέα Συριακή κυβέρνηση και ενισχύει την παρουσία της στη χώρα, ενώ το Ισραήλ ανησυχεί φυσικά για την αυξανόμενη τουρκική επιρροή.
1: Κατερίνα Ιωαννίδου, σε ευχαριστώ πολύ. Τώρα, όλα αυτά σε ένα φόντο με τη λεγόμενη Συμφωνία της Μέκκας, δηλαδή τη Συμφωνία Κοινής Άμυνας της Μέκκας που υπέγραψαν στις 7 Αυγούστου το Πακιστάν, η Σαουδική Αραβία και η Τουρκία. Μπορούμε να μιλάμε για ένα σουνιτικό, για ένα Ισλαμικό ΝΑΤΟ? Προβλέπεται δηλαδή η ρήτρα παρόμοια με το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ, που αναφέρεται ρητά ότι μια επίθεση σε μία από αυτές τις χώρες θα θεωρηθεί επίθεση σε όλες? Για να ακούσουμε τον κύριο Άγγελο Συρίγο, καθηγητή Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής και βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος μίλησε στο Έθνος Ρέιντιο 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με την Μαρία Γεωργίου.
3: Πάλι θα υπάρχουν προβλήματα, δηλαδή θα είναι αρνητικό σημείο, δεν υπάρχει αμφιβολία, αλλά πάλι θα υπάρχουν προβλήματα σε σχέση με τον τρόπο λειτουργίας. Δηλαδή, να σας δώσω ένα παράδειγμα. Η Τουρκία το 2015 κατέριψε ένα ρωσικό αεροσκάφος γιατί είχε μπει, λέει, για 35 δευτερόλεπτα στον αέριο χώρο της. Mm. Ζήτησε άμεση σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΝΑΤΟ, του Συμβουλίου του ΝΑΤΟ, το οποίο συνεκλήθη την επόμενη μέρα και κατέληξε ότι δεν υπάρχει το πρόβλημα, δηλαδή δεν θεωρήθηκε επίθεση αυτό το πράγμα που έγινε κατά της Τουρκίας. Εκφράστηκε η αλληλεγγύη των άλλων κρατών προς την Τουρκία, αλλά είπαν αυτό δεν συνιστά επίθεση. Δεν θα μπούμε εμείς σε πόλεμο. Το λέω αυτό διότι, να σας πάρω το πιο αθώο για εμάς παράδειγμα, όχι και τόσο αθώο. Το Πακιστάν με την Ινδία έχουν εξαιρετικά μεγάλη ένταση. Δηλαδή, πολύ περισσότερο από ό,τι έχουμε εμείς με την Τουρκία. Σκοτώνεται κόσμος δηλαδή εκεί πέρα κάθε χρόνο, στα σύνορά τους. Ας υποθέσουμε ότι αύριο το πρωί γίνεται κάποιο επεισόδιο μεταξύ Ινδίας και Πακιστάν. Θα πάει η Τουρκία και η Σαουδική Αραβία να πολεμήσουν για το Πακιστάν? Η Σαουδική Αραβία δέχεται καθημερινώς πυράβλους και ντρόνς επιθέσεις στο έδαφος της. Θα πολεμήσει το Πακιστάν και η Τουρκία στο πλευρό της Σαουδικής Αραβίας? Αυτή τη στιγμή το Πακιστάν εμφανίζεται ως ο διαμεσολαβητής ανάμεσα στο Ιράν και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα απεμπολίσει αυτό το ρόλο του, το οποίος ρόλος μάλιστα το έχει αναβαθμίσει διεθνώς?
1: Τώρα σε εγρήγορση βρίσκεται η Αθήνα μετά το δημοσίευμα των Financial Times, οι οποίοι αποκάλυψαν τις προθέσεις της Τεχεράνης να έχει βάλει στο στόχαστο Κύπρο και Βουλγαρία. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας εξετάζει όλα τα σενάρια ώστε να δράσει εφόσον χρειαστεί. Στην Κύπρο η ενισχυμένη παρουσία της Ελλάδας δεν έχει σταματήσει, ενώ τα νέα δεδομένα θέτουν στο τραπέζι και το ενδεχόμενο αναδιάταξη δυνάμων και συστημάτων αεράμυνα στο νότιο τμήμα της χώρας. Πάμε στον Γιώργο Διονυσόπουλο που έχει περισσότερα στοιχεία. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα. Δηλαδή και θα έλεγα ότι όλες αυτές οι νέες απειλές που εκτοξεύει τις τελευταίες ημέρες στη Τεχεράνη και αφορούν βεβαίως τα ενδεχόμενα χτυπήματα σε αμερικανικούς στρατιωτικούς στόχους στην νότια ανατολική Ευρώπη αλλά και στην Ανατολική Μεσόγειο, έχει ανεβάσει εκλέον το επίπεδο επιφυλακής και στην χώρα μας. Μεταξύ αυτών των περιοχών που βρίσκονται στο στόχαστο του Ιράν είναι βεβαίως η Κύπρος, σύμφωνα με τους Financial Times, αλλά και η Βουλγαρία εξαιτίας των βάσεων που βρίσκονται εκεί και χρησιμοποιούνται από τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους. Να πω ότι η Σόφια, μόλις τον περασμένο μήνα, ενέκρινε επίσης και τη χρήση μιας ακόμη αεροπορικής βάσης, Μπεσμέρ λέγεται, μια βάση που θα χρησιμοποιείται πλέον και από αμερικανικά αεροσκάφη ανεφοδιασμού στο πλαίσιο των επιχειρήσεων που γίνονται στο Ιράν. Βεβαίως από την άλλη πλευρά και σε ό,τι αφορά την Κύπρος, το βασικό ρόλο, ο βασικός στόχος, να σημειώσουμε των Ιρανών, δεν είναι η Κύπρος αυτή κατά αυτή, αλλά κυρίως η Βρετανική βάση στο Ακροτήρι. Η βάση του Ακροτήρι, η οποία είχε πληγεί, να θυμίσουμε, από ιρανικά ντρόνς τον περασμένο Μάρτιο. Τώρα, από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά την χώρα μας και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, παρακολουθεί με ιδιαίτερη προσοχή τις εξελίξεις αλλά και την οποιαδήποτε περαιτέρω κλιμάκωση στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Μην ξεχνάμε ότι η Ανατολική Μεσόγειος και η χώρα μας κυρίως αποτελεί βασικό κορμό, θα λέγαμε, βασικό κομμάτι της νότια ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ και γι' αυτό, σύμφωνα με πληροφορίες, η ελληνική στρατιωτική ηγεσία βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία και συντονισμό, θα λέγαμε, με τους συμμάχους μας, ενώ εξετάζονται και διάφορα μια σειρά από πιθανά σενάρια για το τι θα μπορούσε να προκύψει ανάλογα με την εξέλιξη της κατάστασης στη Μέση Ανατολή. Να σημειώσω ότι νωρίτερα σήμερα αξιωματούχος του ΝΑΤΟ, μιλώντας στο πρακτορείο Reuters, εμέσω βεβαίως όλων αυτών των αναφορών, είπε ότι η συμμαχία είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή και θα κάνει και τις απαραίτητες ενέργειες για την υπεράσπιση όλων των μελών της. Ενώ αναφέρθηκε και σε τέσσερις περιπτώσεις όπου η αράμινα του ΝΑΤΟ είχε αποκρούσει πυράβλους, να θυμίσω ότι αυτές οι περιπτώσεις αφορούσαν κυρίως την Τουρκία. Τώρα από εκεί και πέρα και σε ό,τι αφορά την χώρα μας, όπως σωστά προανέφερες, στην Κύπρο, στην αεροπορική βάση Ανδρέας Παπανδρέου, στην Πάφο, εξακολουθούν και παραμένουν τα ελληνικά F-16 ενισχύοντας την αεράμινα της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπως βεβαίως και η φρεγάτα Νικηφόρος Φωκάς, η οποία πλέει ανοιχτά της Κύπρου. Στο τραπέζι επίσης έχει τεθεί, από ό,τι φαίνεται, η χώρα μας είναι έτοιμη να εξετάσει το ενδεχόμενο, εφόσον βεβαίως υποβάλει η Βουλγαρία νέο αίτημα για αεροπορική και αντιβαλιστική συνδρομή, να το εξετάσει αυτό η Ελλάδα. Βεβαίως κάτι τέτοιο θα απαιτήσει, θεωρώ, προηγούμενη απόφαση του Κυσσέα. Ωστόσο, υπάρχει το προηγούμενο της ανάπτυξης του ελληνικού συστήματος Patriot στην περιοχή του Δημοτήχου, προκειμένου βεβαίως να συνδράμει και η χώρα μας στην προστασία του βουλγαρικού εναέριου χώρου απέναντι σε μια πιθανή βαλιστική απειλή που θα προέρθει από το Ιράν. Τέλος, υπάρχουν και σενάρια που εξετάζονται και αφορούν τη μετακίνηση, ενδεχόμενη μετακίνηση μια συστοιχία Patriot που έχει αναπτυχθεί στην Κάρπαθο τους περασμένους μήνες, να μετακινηθεί αυτή η συστοιχία μπρος στη Σούδα με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της αντιεροπορικής και αντιβαλιστικής προστασίας των στρατιωτικών εγκαταστάσεων που βρίσκεται εκεί. Η Σούδα ούτως ή άλλως είναι στρατηγική σημασία τόσο για τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις όσο και για τις δυνάμεις των ΗΠΑ αλλά και του ΝΑΤΟ. Οι κινήσεις αυτές, να πω καταλήγοντας στην Βρυδίκη, ότι δεν συνιστούν στην παρούσα τουλάχιστον φάση λυμμένες αποφάσεις, είναι κυρίως σενάρια.
1: Είναι σενάρια εγρήγορσης και ετοιμότητας.
4: Είναι από την πόλη, θα λέγαμε, και την προετοιμασία της ελληνικής πλευράς. Εξάλλου για τη λήψη των όποιων σχετικών αποφάσεων, ενδεχομένως να απαιτηθεί ακόμη και σύγκριση του ΣΕΑ.
1: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιώργο. Καλή συνέχεια.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Νέες πιέσεις στην εγχώρια αγορά καυσίμων με φόντο την αυξημένη αβεβαιότητα γύρω από τις εξαγωγές μέσω των στενών του ορμούς. Νέα ανάδοση και για το φυσικό αέριο, καθώς βρίσκεται στα υψηλότερα επίπεδα από τον Ιανουάριο του 2023. Στον αντίποδα, σημαντική μείωση παρουσίας ο πληθωρισμός των τροφίμων στην Ελλάδα, ο οποίος σημείωσε τη μεγαλύτερη μηνύα αποκλιμάκωση τιμών μεταξύ των 27 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα περίπου 10 μέρες απομένουν για την εφαρμογή της Συμφωνίας Μείωσης των Τιμών σε βασικά προϊόντα. Πάμε στον Άκη Αθανασόπουλο να μας δώσει το ρεπορτάζ και για τα δύο, και για τα καύσιμα και για τα τρόφιμα, Άκη μου.
6: Λοιπόν, ξεκινάω από τα καύσιμα, όπως είπες και εσύ, τα μηνύματα από τον περσικό κόλπο και γενικά όλη η κατάσταση που επικρατεί δεν αφήνει πολλά περιθώρια αισιοδοξίας. Οι δύο πλευρές δεν φαίνεται να είναι κοντά σε μια συμφωνία. Αυτό οι αγορές το βλέπουν, το αποτιμούν και φαίνεται στις τιμές και του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Για πετρέλαιο πρώτα, Brent. Σήμερα κοντά στα $92 το βαρέλι, όλη τη μέρα σήμερα δηλαδή, έπαιζε μεταξύ $91 και $92. Mm-hmm. Σαφώς αυξημένο σε σχέση με τις αρχές Αυγούστου που είχε $78. Αυτή η διαφορά $13-14 αποτυπώνεται όπως είναι φυσιολογικό και στα διελιστήρια. Όσο ανεβαίνει η τιμή, έχουμε κάνει εδώ και τη χοντρική. 1,47 σήμερα χωρίς ΦΠΑ η αμόλυβη από τα διελιστήρια. 1,46 πάλι χωρίς ΦΠΑ. Το ντίζελ από τα διελιστήρια. Αυτό σημαίνει ότι με ΦΠΑ, αν τα κάνουμε και τα υπολογίσουμε, τα διελιστήρια τις τελευταίες 10 μέρες έχουν ανεβάσει τιμή περίπου 10 λεπτά στην βενζίνη και περίπου 15 λεπτά στο ντίζελ. Αυτό περνάει σιγά σίγα στην Αντλία, γι' αυτό και βλέπουμε την μέση τιμή πανελλαδικά της αμόλυβδης να έχει πλέον ξεπεράσει τα 2 ευρώ. Έστω για λίγο, αλλά πάντως έχει ξεπεράσει. Φυσικό αέριο, σημερινή τιμή σχεδόν 64 ευρώ η μεγαβατόρα. Πότε είχαμε πάλι παρόμοια τιμή? Τον Ιανουάριο του 2023. Μιλάμε δηλαδή για σχεδόν 3,5 χρόνια πριν. Ανησυχητικό αυτό. Όπως επίσης ανησυχητικό και το ρεύμα, διότι το ρεύμα συνδέεται με το φυσικό αέριο. Βλέπουμε την χοντρική τιμή να είναι στα 160 ευρώ η μεγαβατόρα. Και μας μένουν λίγες μέρες για να τελειώσει ο Αύγουστος. Η μέση τιμή του Αυγούστου είναι αυτή που θα καθορίσει και τα τιμολόγια του Σεπτεμβρίου. Περιμένουμε να δούμε αν οι παραγωγοί θα καταφέρουν να απορροφήσουν αυτές τις πιέσεις. Τώρα, για τα τρόφιμα.
1: Πριν πάμε στα τρόφιμα, πρέπει να πούμε ότι όλο αυτό είναι σε μια γενικότερη εικόνα. Ακούσαμε και πριν που συζητούσαμε για το Ιράν, ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι δεν υπάρχει βέβαια συνέχεια στις διαπραγματεύσεις με τη Τεχεράνη, και αυτό είναι ένα μεγάλο αδιέξοδο βέβαια.
6: Και αυτά είναι ακριβώς που λέγαμε πριν, ότι τα ακούνε οι αγορές, τα βλέπουν και τα αποτιμούν. Και δυστυχώς δεν τα αποτιμούν καλά. Στα τρόφιμα, εδώ έχουμε, αν θέλεις, και μια ευχάριστη είδηση, να μην λέμε συνέχεια μόνο για τις πιέσεις, τις ανωδικές και τα πληθωριστικά. Φαίνεται ότι στα τρόφιμα έχει γίνει μια προσπάθεια, τουλάχιστον για το μήνα Ιούλιο, αυτή είναι η εικόνα που θα πούμε, για το μήνα Ιούλιο έχει γίνει μια προσπάθεια να συγκρατηθούν, έχει αποδώσει αυτή η προσπάθεια. Ο πληθωρισμός μόνο για τα τρόφιμα τον Ιούλιο ήταν αρνητικός. Είχαμε πολλούς μήνες να δούμε αρνητικό πληθωρισμό στα τρόφιμα. Όχι βέβαια πολύ μεγάλη μείωση, αλλά έστω και αυτό το μείον 0,2 σε ετήσια βάση δείχνει μια τάση. Θα περιμένουμε να δούμε πώς θα πάει η συμφωνία που θα ξεκινήσει τέλος Αυγούστου, με περίπου 1.100 κωδικούς στα σούπερ μάρκετ να έχουν μειώσεις από 5 μέχρι και 7-8%. Το Υπουργείο Ανάπτυξη ελπίζει ότι θα δει και μεγαλύτερες μειώσεις. Ο ανταγωνισμός μπορεί και να φέρει μεγαλύτερες μειώσεις. Πάντως, τέλος Αυγούστου θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται η συμφωνία με τα σούπερ μάρκετ και θα δούμε από εκεί μήπως έχουμε ακόμα καλύτερα νέα.
1: Άκη Θανασόπουλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εμείς να επιστρέψουμε στο θέμα των αυξήσεων στα καύσιμα. Όπως επισήμανε στην τηλεόραση του Earth News ο πρόεδρος των Βενζινοπολιών Αττικής Νίκος Παπαγεωργίου, οι αυξήσεις έχουν αρχίσει να αποτυπώνονται στις τιμές που πληρώνουν οι καταναλωτές, παρά τις παρεμβάσεις και τις επιδοτήσεις που εξακολουθούν να εφαρμόζονται.
7: Παρόλο που συνεχίζει να υφίσταται η επιδότηση τόσο των δηληστηρίων όσο και της ελληνικής κυβέρνησης στην τελική τιμή που πληρώνει ο καταναλωτής, βλέπουμε τις τιμές να έχουν ξεπεράσει τα 2 ευρώ και στη βενζίνη και στο πετρέλαιο στους περισσότερους νομούς της χώρας ξανά. Δυστυχώς η αύξηση η οποία έχει έρθει από τις αρχές Ιουλίου ξεπερνάει κατά 25% την τιμή του πετρελαίου Brent. Βέβαια δεν υπάρχει αντίστοιχη αύξηση προφανώς στην τιμή της Αντλίας, δηλαδή στην τιμή που πουλούν τα πρατήρια υγροκαυσίμων. Όμως μία αύξηση περίπου στα 10 λεπτά για το πετρέλαιο κίνησης και λιγότερο γύρω στα 6 λεπτά για την βενζίνη αμόλυβδη έχει αρχίσει να φαίνεται. Αυτό θα συνεχιστεί και τις επόμενες μέρες, είναι η αλήθεια. Δηλαδή όχι με την ίδια ένταση. Θα σταθεροποιηθούν οι τιμές πέριξ περιοχής των 2 ευρώ. Στις μεγάλες αστικές πόλεις λίγο λιγότερο. Στις πιο απομακρυσμένες ορεινές περιοχές λίγο περισσότερο.
1: Οι εμπειρογνώμονες ξεκίνησαν τη διερεύνηση του δυστυχήματος στα συντρίμια του ελικοπτέρου που συνετρίβη στην Σύφνο προκειμένου να συντάξουν το πόρισμα για τα αίτια. Παράλληλα, το κλιμάκιο του FBI παίρνει καταθέσεις, εξετάζει μαρτυρίες και οπτικό υλικό με όλες τις ενδείξεις να συνηγορούν ότι πρόκειται για μηχανική βλάβη. Οι σωροί των τριών θυμάτων μεταφέρονται στην Αθήνα για να παραδοθούν στους οικείους τους. Στο μικροσκόπιο η πορεία του ελικοπτέρου τα τελευταία δευτερόλεπτα πριν την περιστροφή και την πτώση. Να δούμε και τι εξετάζουν οι αρχές. Πάμε στον Κώστα Νούση. Κώστα, καλησπέρα.
8: Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Οι εμπειρογνώμονες του ΕΒΟΣΑΜ βρίσκονται στον χώρο της συντριβής του ελικοπτέρου. Συλλέγουν πολύτιμα στοιχεία από τα συντρίμια. Τα συντρίμια τα οποία ο χώρος έχει αποκλειστεί για να μην αλλοιωθεί. Βρίσκονται μαζί και στελέχη της ελληνικής αστυνομίας αλλά και του τμήματος ανθρωποκτονιών για να συνδράμουν και εκείνοι από την δική τους πλευρά στο έργο για τον εντοπισμό των αιτιών της συντριβής. Επιχειρούν από το πρωί στο σημείο. Εκτιμάται ότι αύριο ήταν να γίνει σήμερα, αλλά αύριο πιθανότατα θα μετακινηθούν σε ένα ασφαλέστερο περιβάλλον τα συντρίμια και εκεί θα συνεχίσει η διερεύνηση των αιτιών. Τώρα, σε ό,τι αφορά την δικογραφία, το σχηματισμό έχει αναλάβει το τμήμα ανθρωποκτονιών, έχει αναλάβει να συλλέξει βιντεοληπτικό υλικό, να συλλέξει μαρτυρίες και καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες, αλλά από μάρτυρες και μάρτυρες κλειδιά, στοιχεία από την εταιρεία που διαχειριζόταν το ελικόπτερο και βεβαίως μέσα στην δικογραφία που θα καταθέσουν στον εισαγγελέα θα συμπεριλαμβάνεται και η έκθεση των εμπειρογνωμόνων. Τέλος, να πω ότι αύριο στην Αθήνα θα μεταφερθούν οι τρεις σωροί για την γιατροδικαστική εξέταση. Ήταν να γίνει σήμερα, ωστόσο κάποιες διαδικασίες, κάποια διαδικαστικά που έπρεπε να γίνουν μετακύλησε για αύριο την ημέρα αυτή η Ευρεδίκη.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ και στο σημείο αυτό εμείς να ακούσουμε τι είπαν στο Earth News αυτό από τις μάρτυρες.
9: Είδαμε όλο το ελικόπτερο να κάνει στροφές γύρω από τον εαυτό του. Έγιναν όλα μέσα σε δευτερόλεπτα. Έγιναν δύο εκρήξεις. Νομίζω δύο εκρήξεις, τώρα δεν είμαι σίγουρη. Αρκετά δυνατές. Είδαμε τη φωτιά και όλοι άρχισαν να τρέχουν προς το συμβάν μήπως χρειάζεται κάποιος βοήθεια.
10: Φεύγει ο έλικας του ουραίου και πετάχθηκε 100 μέτρα ψηλά και στη συνέχεια το ελικόπτερο άρχισε να κάνει αυτοπεριστροφή. Να γυρίζει αντίθετα από τη φορά του έλικα. Και έσκασε κάτω. Είχε γίνει μια άμμωση μάζα βέβαια. Πυρακτωμένη άμμωση μάζα.
1: Για πρωτόγνωρο περιστατικό έκανε λόγο η δήμαρχος Σύφνου Μαρία Ναδάλη.
11: Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι από αυτό το συμβάν, το οποίο είναι πάρα πολύ τραγικό, είναι πρωτόγνωρο και προσπαθούμε να διαχειριστούμε μέσα με τις υπηρεσίες ό,τι πρέπει προκειμένου να γίνει η μεταφορά των σωρών και να διερευνηθούν τα αίτια του δυστυχήματος.
1: Τώρα για τα σενάρια συντριβής του ελικοπτέρου μίλησε στο Έθνος Ρέντιο 105,8 ο Φεδόν Κάρα Ιωσήφιδης, αεροναυπηγός, διευθυντής του περιοδικού Πτήση και Διάστημα.
12: Γιατί σήμερα όλα τα σενάρια είναι ανοιχτά. Και όταν λέω όλα, χειρολεκτώ με την εξής έννοια. Αναδείχθηκε από το βίντεο το οποίο υπάρχει και από κάποιες μαρτυρίες ένα από τα σενάρια να είναι κυρίαρχο. Δηλαδή η μηχανική βλάβη ή η ραγδαία, η καταστροφική αστοχία του ουραίου στροφείου πιθανολογείται. Δεν είναι όλες οι ενδείξεις εκεί πέρα. Δηλαδή δεν βλέπουμε συντρίμια να πετάνε από το ελικόπτερο τη στιγμή που στροβιλίζεται. Που θα έπρεπε να υπάρχουν, αλλά και το βίντεο δεν είναι τόσο καλής ποιότητας. Οι μαρτυρίες μας λένε κάποια πράγματα, αλλά και εκεί πέρα είναι λυπής. Τα συντρίμια υπάρχουν. Όταν υπάρξει έλεγχος των συντριμιών, θα μπορούμε να απαντήσουμε στο εξής κρίσιμο ερώτημα. Ήταν ή δεν ήταν λειτουργικό το ουραίο στροφείο όταν το ελικόπτερο συνετρίβει. Διότι αν ήταν λειτουργικό, η θεωρία ότι υπήρξε καταστροφική αστοχία του στροφείου προφανώς πρέπει να ισχύει. Και ψάχνουμε να βρούμε ποιο είναι το επόμενο κυρίαρχο σενάριο. Άρα το επόμενο κυρίαρχο σενάριο που εξακολουθούν να υπάρχει αυτή τη στιγμή σαν ελάσσον σενάριο, όχι κυρίαρχο, είναι το ανθρώπινο λάθος. Είναι η πιθανότητα, για παράδειγμα, πούμε, να έπαθε κάτι ο χειριστής, μιλάμε από ιατρική άποψη, έχει συμβεί στο παρελθόν. Ο απρόβλεπτος παράγοντας.
1: Με γοργούς ρυθμούς προχωρεί η καταγραφή των ζημιών από τις πρόσφατες πυρκαγιές της Ιδρύτης Χαλκιδικής και της Ελαμίνα, προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία των αποζημιώσεων, ενώ ήδη άρχισε και ο σχεδιασμός των αντιπλημμυρικών έργων στις καμένες εκτάσεις της Κασάνδρας. Στη Χαλκιδική αυτοψία στις πυρόπληκτες περιοχές της πραγματοποίησαν ο Κώστας Κατσαφάδος και ο Μαργαρίτης Χινάς. Προηγήθηκε σύσκεψη με εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και αρμόδιους φορείς στο Δημαρχείο για την κρατική αρρωγή στους πληγέντες και τα μέτρα αποκατάστασης και αντιπλημμυρικής προστασίας της περιοχής. Σε αυτό το σημείο, να ακούσουμε όσα δήλωσαν ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος και ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς.
13: Συμφωνήθηκε λοιπόν το ποσό το οποίο θα εγκρίνει η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρρωγής αρχές Σεπτεμβρίου για το Δήμο Κασάνδρας θα ανέρχεται στο ύψος των 2,5 εκατομμυρίων ευρώ και για την αντιπεριφέρεια το ποσό θα είναι στο 1 εκατομμύριο ευρώ για να γίνουν τα απαραίτητα έργα αποκατάστασης και να μπορέσει να επανέλθει όσο το δυνατόν γρηγορότερα η περιοχή στην κανονικότητά της.
14: Η αποκατάσταση αφορά αφενός τα έργα τα αντιδιαβρωτικά που πρέπει να γίνουν στο δάσος έτσι ώστε να προλάβουμε οποιαδήποτε πλημμυρικά φαινόμενα, αλλά και ένα δεύτερο τμήμα αποκαταστάσεων που αφορά τις υποδομές στη Σίδηρη.
1: Στη Σαλαμίνη ολοκληρώθηκε η καταγραφή των κτίριων που υπέστησαν ζημιές από την πυρκαγιά στη δημοτική κοινότητα Εαντίου, με τα κλιμάκια μηχανικών να πραγματοποιούν αυτοψίες και να κατατάσσουν τα κτίρια ανάλογα με την έκταση των ζημιών. Από τα 22 κτίρια που ελέγχθηκαν, τα 7 χαρακτηρίστηκαν πράσινα, 10 κίτρινα και 5 κόκκινα. Για την διαδικασία των αυτοψιών μίλησε στην ΕΡΤ News ο Σωτήρης Νανός, αντιδήμαρχος περιβάλλοντος του Δήμου Σαλαμίνας.
15: Υπολογίζουμε ότι είναι περίπου στα 15 οικίματα. Τα κλιμάκια είναι εδώ, έχουν ξεκινήσει την απογραφή και την καταγραφή των ζημιών. Είναι πάρα πολύ γρήγορη διαδικασία.
1: Τις δραματικές στιγμές που έζησαν στη Σαλαμίνα, όπου η φωτιά κατέκαψε κατοικίες και δασικές εκτάσεις, περιέγραψαν στην κάμερα του ΕΡΤ News κάτοικοι που είδαν τις περιουσίες τους να χάνονται.
16: Στη δική μου περίπτωση, κάπως αντιμετωπίζεται το πράγμα. Υπάρχουν όμως γείτονες που είχαν ολική καταστροφή.
17: Ναι. Θα ήθελα πολύ να το ξαναφτιάξουμε αυτό, γιατί έχει πολλές αναμνήσεις το σπίτι αυτό. Είναι πιο πολύ, η αξία του είναι συναισθηματική.
18: Δόξα τω Θεώ, όχι να είναι καλά, όπως είπα, και η πυροσβεστική αλλά και η κρατική υπηρεσία που ήρθε να κάνει τον έλεγχο σήμερα για να προχωρήσουν οι διατυπώσεις.
1: Σε δύο συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές για τις πυρκαγιές σε Τρίκαλα και Κάριστο. Στα Τρίκαλα ήταν εμπρισμός από πρόθεση, ενώ στην Κάριστο η πυρκαγιά προκλήθηκε κάποιον που εκτελούσε θέρμες εργασίες. Να ακούσουμε την Ασπυριδούλα Κάκλατζη.
19: Η πρώτη περίπτωση πρόκειται για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 17 Αυγούστου στην περιοχή Γενεσίου Τρικάλων. Για εκείνη συνελήφθη ένας 46χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς από πρόθεση με χρήση γυμνής φλόγας και μάλιστα φαίνεται να μην ήταν η πρώτη φορά που το έκανε. Από την έρευνα των αρχών διαπιστώνεται ότι εμπλέκεται σε τουλάχιστον άλλες δύο πυρκαγιές τις προηγούμενες μέρες στο ίδιο σημείο. Βέβαια, σε εξέλιξη είναι και η προανάκριση για να διαπιστωθεί αν όντως είχε ευθύνη για τις άλλες δύο πυρκαγιές. Τώρα, για την δεύτερη περίπτωση, για την φωτιά που ξέσπασε μόλις χθες, 18 Αυγούστου, στην Κάριστο, συνελήφθη στα πλαίσια του αυτοφόρου ένας 47χρονος, καθώς φαίνεται να προκάλεσε πυρκαγιά, αυτή τη φορά βέβαια από αμέλεια, κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών κοντά σε πάρκο με ανεμογεννήτριες. Στο συλληφθέντα επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο ύψους 6.641 ευρώ. Συνολικά, να πούμε επίσης ότι από την αρχή του έτους μέχρι και χθες, 18 Αυγούστου, έχουν επιβληθεί 728 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους άνω του 1,1 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί και 305 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, από τις οποίες οι 272, δηλαδή περίπου το 90%, είναι από αμέλεια, ενώ οι 33 από πρόθεση.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Εντείνονται οι διαβουλεύσεις για την επανέναρξη των εργασιών στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, ενώ υπάρχει σκεπτικισμός για τις νέες προκλήσεις της Άγκυρας. Η ελληνική πλευρά αξιολογεί την ανακήρυξη των παράνομων τουρκικών θαλάσσιων πάρκων, προαναγγέλλοντας αντιδράσεις με την αντιπολίτευση να ασκεί κριτική στους κυβερνητικούς χειρισμούς. Οι διαδικασίες επιταχύνονται μετά τη συμφωνία με τη γαλλική εταιρεία Meridiam στις 5 Αυγούστου, με άμεση προτεραιότητα την επανεκκίνηση των ερευνών βυθού για τον καθορισμό της βέλτιστης διαδρομής του καλωδίου. Για την εκτέλεσή τους απαιτείται ειδικό ερευνητικό σκάφος και έκδοση ναύτεξ. Ακούμε τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρο που μίλησε στο Έτνιος.
20: Ήδη προχωρούν οι απαραίτητες εταιρικές και προπαρασκευαστικές ενέργειες για να μπει σε φάση υλοποίησης του έργου. Δεν θα ήθελα να δώσω ημερομηνίες για επικοινωνιακούς λόγους. Ένα έργο το οποίο δεν σταματά στην Κύπρο, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο, θα προχωρήσουμε στην υλοποίησή του.
1: Είμαστε πιο κοντά από ποτέ στην υλοποίηση του έργου, σύμφωνα με τον Κύπριο κυβερνητικό εκπρόσωπο Κωνσταντίνο Λετιμπιώτη που μίλησε στο Open.
21: Δεν πρόκειται για ένα έργο που αφορά την Κυπριακή Δημοκρατία και την Ελλάδα μόνο. Έχει λάβει την υψηλότερη χρηματοδότηση, ένα έργο κοινού ενδιαφέροντος. Η είσοδος της Γαλλίας ενισχύει, νομίζω, πολύ περισσότερο την διπλωματική μας ισχύ.
1: Η Αθήνα εκλαμβάνει την ανακήρυξη της 15ης Αυγούστου των τουρκικών θαλάσσιων πάρκων σε Βόρειο Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο ως κλιμάκωση του τουρκικού ανεθεωρητισμού, με την κυβέρνηση να διαμηνεί ότι δεν πρόκειται να μείνει τίποτα αναπάντητο. Ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου μίλησε στον Αντένα.
22: Το προσεχές διάστημα του Υπουργείου Εξωτερικών θα προχωρήσει σε όλες εκείνες τις απαραίτητες διπλωματικές ενέργειες στο κατάλληλο επίπεδο, ούτως ώστε να γνωστοποιήσουμε διεθνώς τι ακριβώς συμβαίνει. Η αλατούρκα έκδοση θαλασσίων πάρκων είναι απολύτως παράνομη και δεν παράγει κανένα νομικό αποτέλεσμα.
1: Ο Άγγελος Συρίγος, καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, μιλώντας στο Έθνιος Ρέντιο 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές και τη Μαρία Γεωργίου, εκτίμησε ότι επιστρέφουμε σιγά σιγά στην κατάσταση πρώτων λεγόμενων ήρεμων νερών.
23: Τα ήρεμα νερά είχαν ως κύριο σημείο αναφοράς τους το θέμα του εναερίου χώρου. Πραγματικά από τους σεισμούς της Τουρκίας μέχρι την 1η Ιανουαρίου του 2025 δεν υπήρξε ούτε μία παραβίαση του ελληνικού εναερίου χώρου. Δηλαδή δύο χρόνια σχεδόν.
24: Ναι.
23: Μετά άρχισαν σποραδικές παραβιάσεις του ελληνικού εναερίου χώρου, οι οποίες έχουν αυξηθεί πολύ τον τελευταίο καιρό. Και είχαμε και δύο εμπλοκές, αν δεν κάνω λάθος, αερομαχίες δηλαδή τις τελευταίες εβδομάδες. Και είχαμε και μία υπέρπτυση από πάνω από ελληνικό χερσαίο εδάφος από ένα τουρκικό ντρόουν. Στο παρελθόν είχαμε πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Επομένως, επιστρέφουμε σιγά σιγά στην κατάσταση προ των λεγόμενων ήρεμων νερών. Να διευθυνίσουμε όμως κάτι. Τα ήρεμα νερά δεν είναι στρατηγική. Είναι μια τακτική φάση στην οποία μπαίνεις με σκοπό να βρεις λύσεις στα άλλα σου προβλήματα. Εάν δεν βρεις λύσεις στα άλλα σου προβλήματα, τα ήρεμα νερά δεν σου διασφαλίζουν μακροπρόθεσμα ηρεμία και ησυχία. Ναι, νομίζω ότι αυτή η περίοδος έχει λήξει κατ' ουσίαν, πιστεύω. Δηλαδή, μετά και τα θαλάσσια πάρκα, μετά τις παραβιάσεις, μετά την υπέρπτυση πάνω από ελληνικό χερσαίο έδαφος, είναι σαφές ότι επιστρέφουμε στην προηγούμενη κατάσταση, όχι με την ίδια ένταση.
1: Με δεδομένο λοιπόν ότι τα θαλάσσια πάρκα τορπιλίζουν τα ήρεμα νερά στο Αιγαίο, ο κύριος Συρίγος ρωτήθηκε από την Μαρία Γεωργίου αν ευνηδιάστηκε η κυβέρνηση από τις τουρκικές ανακοινώσεις.
23: Δεν ξέρω αν η κυβέρνηση ευνηδιάστηκε. Εγώ προσωπικώς ευνηδιάστηκα, διότι το περίμενα να γίνει μετά τον Οκτώβριο, όπου θα ψήφιζαν τον νόμο για τη γαλάζια πατρίδα. Το γεγονός ότι έσπευσαν να το κάνουν το πριν, δηλαδή έσπευσαν να θεσπίσουν θαλάσσια πάρκα σε ένα χρονικό διάστημα στο οποίο δεν έχουν ακόμη το πλαίσιο το νομικό, ήταν αυτό το οποίο εμένα με εξέπληξε. Το περίμενα να γίνει πιο αργά, πράγμα το οποίο σημαίνει κατά τη γνώμη μου αρκετά πράγματα. Δηλαδή το χρονικό σημείο που επιλέγει κάποιος να κάνει μια τέτοια κίνηση έχει πάντοτε τη σημασία του.
24: Βέβαια.
23: Και στη δική μου αντίληψη συνδέεται με δύο πράγματα. Το ένα είναι με την έντονη ενόχληση που έχουν οι Τούρκοι διαχρονικά εδώ και αρκετούς μήνες με το θέμα της αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας-Κύπρου με το Ισραήλ, και το δεύτερο το συνδέω με το θέμα της γαλλικής εταιρείας Meridiam, η οποία μπήκε μέσα στο καλώδιο την οπραξία που θα φτιάξει το καλώδιο που θα διασυνδέσει την Κύπρο με την Ελλάδα.
1: Το ΠΑΣΟΚ τώρα καταλογίζει καθυστέρηση της κυβέρνησης να αναλάβει πρωτοβουλία. Στο ΣΚΑΙ μίλησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος Δημήτρης Μάντζος.
0: Τα θαλάσσια πάρκα τα οποία αποπειράται να δημιουργήσει εντελώς αβάσιμα και παράνομα η τουρκική κυβέρνηση βρίσκονται εντός ελληνικής αποκλειστικής οικονομικής ζώνης δυνητικά, αλλά ακόμα και χωρικών υδάτων. Τι ζητούμε από την ελληνική κυβέρνηση? Να φέρει στις πραγματικές του διαστάσεις το ζήτημα της τουρκικής προκλητικότητας.
1: Αντιδράσει είχαμε και από τα άλλα κόμματα. Στο ΕΡΤ-ΝΙΟΣ μίλησε το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ Νίκος Μαυροκέφαλος και ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Παναγιωτόπουλος.
2: Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ όχι μόνο δεν αποτελούν ασπίδα για την υπεράσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας, αλλά ίσα-ίσα το αντίθετο. Αποτελούν πεδίο αμφισβήτησης.
3: Έπρεπε ήδη να έχουμε αναθεωρήσει τη σχέση με την Τουρκία σαν Ευρωπαϊκή Ένωση. Έπρεπε ήδη να έχουμε προχωρήσει σε διοικητικά μέτρα, γιατί θέλουμε να μιλάμε με γείτονα που μας σέβεται.
1: Με ανακοίνωσή του, το γραφείο τύπου της Ελληνικής Λύσης σημειώνει ότι η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να επέρεται για τα προδοτικά ήρεμα νερά, αποδεικνύοντας ότι η κυβέρνηση έχει τρικυμία εν κρανίο. Να αλλάξουμε θέμα. Αυξάνεται η πολιτική πίεση που δέχεται ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον αποπευθέντα υπουργό άμυνας Μιχαήλο Φεντόροφ να ζητά εκλογές σε καιρό πολέμου, πυροδοτώντας εσωτερική κρίση στο Κίεβο. Ο Φεντόροφ καταγγέλει συστημική διαφθορά στη διακυβέρνηση και ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη έρευνα για σύσταση εγκληματικής ομάδας, στην οποία εμπλέκονται νυν και πρώην βουλευτές και προεδρικοί σύμβουλοι. Κατερίνα Ιωαννίδου, καλησπέρα και πάλι.
4: Ο πρόεδρος Ζελένσκι βρίσκεται αντιμέτωπος με μια νέα πολιτική κρίση, καθώς ο Μιχαήλο Φεντόροφ ζητά εκλογές, θέτοντας ευρυδίκη ζήτημα δημοκρατίας. Συγκεκριμένα, σε μήνυμά του στο YouTube, κάλεσε τη χώρα να προχωρήσει εκλογές παρά τη συνεχιζόμενη ρωσική εισβολή, υποστηρίζοντας ότι η δημοκρατία δεν μπορεί να είναι όμηρος της Ρωσίας και ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν δεν μπορεί να αποφασίζει πότε οι Ουκρανοί θα επιλέξουν την κυβέρνησή του. Ζήτησε λοιπόν τη δημιουργία ενός νόμιμου, ασφαλούς και ρεαλιστικού μηχανισμού για την αποκατάσταση της εκλογικής διαδικασίας ακόμη και εν μέσω πολέμου. Η παρέμβαση του αυτή έγινε λίγες ώρες μετά την απόφαση Ζελένσκι να προτείνει τον Γεφιέν Χμάρα για τη θέση του Υπουργού Άμυνας μετά την απομάκρυση του ιδίου, η οποία είχε προκαλέσει αντιδράσεις και διαδηλώσεις. Παράλληλα, η Ουκρανική Υπηρεσία Καταπολέμησης της Διαφθοράς ανακοίνωσε ειδική επιχείρηση με την κωδική ονομασία Forest Gap στο πλαίσιο έρευνας για φερόμενη εγκληματική οργάνωση με πιθανή εμπλοκή νυν και πρώην βουλευτών και ανώτερων αξιωματούχων του γραφείου του Προέδρου. Έρευνες πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τον Ουκρανικό τύπο, μεταξύ άλλων στις κατοικίες του βουλευτή Βαντίμ Στόλαρ και της αναπληρώτριας επικεφαλής του Προεδρικού Γραφείου του, ενώ οι αρχές που ανήγγειλε περισσότερες πληροφορίες για την υπόθεση.
1: Άρα πρόκειται για την πιο άμεση μέχρι σήμερα πολιτική αμφισβήτηση του Ζελένσκι.
4: Ακριβώς,
1: Κατερίνα. Αρνητική είναι η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας αναφορικά με το αίτημα επαναφοράς δώρων και επιδομάτων άδειας στο δημόσιο. Πάμε στην Άννα Νικολάου. Άννα, καλησπέρα.
24: Καλησπέρα. Η Ολομέλεια του Ανωτάτου Δικαστηρίου έκρινε ότι αρθώς δεν γίνεται η επαναφορά δώρων και επιδομάτων άδειας στο δημόσιο και ότι ο νομοθέτης δεν έχει παραβιάσει ούτε το Σύνταγμα ούτε το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα δώρα και τα επιδόματα άδειας στο δημόσιο είχαν καταργηθεί με μνημονιακό νόμο το 2012. Το ζήτημα της επαναφοράς τους τέθηκε εκ νέου με αγωγή ενός δημοσίου υπαλλήλου αλλά και της ΑΔΕΔΗ στο Διοικητικό Πρωτοδικείο της Αθήνας, με το σκεπτικό ότι υπήρχε παράληψη του νομοθέτη κατά το διάστημα 2023-2024, ότι δηλαδή έπρεπε από τότε να έχουν επανέλθει τα δώρα και το επίδομα βίας. Όμως, λόγω της σοβαρότητας του αιτήματος, καθώς αφορά χιλιάδες δημοσίους υπαλλήλους, η υπόθεση εξετάστηκε στο πλαίσιο πιλωτικής δίκης από το Συμβούλιο της Επικρατείας, δηλαδή θα κριθεί άπαξ, το οποίο αποφάσισε ότι δεν υπάρχει υποχρέωση επαναφοράς του 13ου και του 14ου μισθού στο δημόσιο.
1: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Μάχη για τη ζωή μιας γυναίκας έδωσαν οι ναυαγοσώστες στα Νέα Πλάγια μετά από ένα ιδιαίτερα σοβαρό περιστατικό στη θάλασσα. Γυναίκα που βρισκόταν μαζί με το παιδί της παρασύρθηκε από το κύμα και τραυματίστηκε χάνοντας τις αισθήσεις της. Να ακούσουμε τη δήλωση στο Air News οι ναυαγοσώστες για την διάσωση της γυναίκας.
6: Καθώς ήταν με το παιδί στα χέρια και το είχε αγκαλιά, τη χτύπησε ένα δυνατό κύμα και έπεσε κάτω με το πρόσωπο. Και με την προσπάθεια να κρατήσει το παιδί της πάνω από το νερό για να μην τραβήξει το νερό, κατέληξε να σέρνεται με τα μούτρα από το κύμα την πρώτη φορά και να καταπίνει μεγάλη ποσότητα νερού, άμμο. Φτάσαμε εκεί πέρα με τις αισθήσεις της, αλλά λόγω του τραυματισμού που είχε, έχασε τις αισθήσεις της πριν προλάβουμε να την πιάσουμε. Για κάποια στιγμή είχε τις αισθήσεις της. Περίπου στο δεύτερο χτύπημα ήταν που έχασε τις αισθήσεις η γυναίκα.
7: Είχαμε τοποθετήσει την κίτρινη σημαία καιρού, είχαμε ενημερώσει και τον κόσμο ότι οι καιρικές συνθήκες είναι δύσκολες. Είδαμε όταν ήταν πεσμένη στο έδαφος και ένας κύριος ήταν δίπλα της ευτυχώς και την κράτησε για να μην την ξαναπάρει το κύμα μέσα. Σπεύσαμε εγώ και ο συνάδελφος με φιάλι οξυγόνου. Είδαμε αρχικά ότι δεν είχε τις αισθήσεις της. Χορηγήσαμε κατευθείαν οξυγόνο. Χρειάστηκε και δεύτερη φιάλη οξυγόνου, την οποία την φέραμε από τον ναυαγωστικό πύργο των Νέων Φλογητών. Άρχισε σιγά σιγά η γυναίκα να ανακτά τις αισθήσεις της.
1: Να πάμε τώρα στον Κώστα τον Καντούρη. Κώστα, καλησπέρα. Η κατάσταση της γυναίκας ποια είναι?
8: Είναι καλή η κατάσταση της υγείας της, γιατί μετά το περιστατικό διακομίστηκε αφού είχε κληθεί ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ από τους ίδιους τους ναυαγοσώστες, οι οποίοι όπως ακούσαμε και από και που είπαν οι ίδιοι, της χορήγησαν δύο φιάλες οξυγόνου για να αποκατασταθεί ο κορεσμός της. Διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Νέων Μουδανιών. Από εκεί διακομίστηκε, γιατί κρίθηκε απαραίτητο να υποβληθεί σε σειρά εξετάσεων, στο νοσοκομείο Πολυγύρου και στη συνέχεια, αφού ήταν καλύτερα, οι γιατροί έκλειναν ότι μπορεί να επιστρέψει σπίτι της, όπου βρίσκεται και η κατάσταση της υγείας της είναι καλή. Είναι αρκετά τα περιστατικά που αντιμετώπισαν οι ναυαγοσώστες στα Νέα Πλάγια φέτος. Είχαν περισσότερες από έξι διασώσεις το καλοκαίρι. Ευτυχώς φέτος δεν είχαν κάποιο δυσάρεστο περιστατικό. Πέρυσι στα Νέα Πλάγια είχε δύο περιστατικά πνιγμών. Ωστόσο, τονίζουν ότι πρέπει να προσέχουν οι λοόμενοι, πρέπει να προσέχουν οι τουρίστες. Στην προκειμένη περίπτωση, η συγκεκριμένη 49χρονη μαζί με το παιδί της έμεινε στην ακτή, αλλά είχε έντονο κυματισμό. Η σημαία στον πύργο των ναυαγωστών ήταν κίτρινη, που σημαίνει ότι πρέπει να προσέχουν πάρα πολύ οι λοόμενοι. Και γι' αυτό δεν παίζουμε με τη θάλασσα. Όπως είπαν και αυτοί, πρέπει να τη δείχνουμε σεβασμό, προκειμένου να μην επαναλαμβάνονται τέτοια περιστατικά.
1: Για να μας σέβεται και αυτοί. Λοιπόν, Κώστα Καντούρη, σε ευχαριστούμε πολύ.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Στα βαθύ του Δρεπάνου Χάιας παραμένει εγκλωβισμένη για τρίτη μέρα μια πολυδηλή θαλαμιγός, η οποία προσάραξε σε σημείο με ιδιαίτερα χαμηλό βάθος. Νωρίτερα είχαμε σε εξέλιξη και νέα επιχείρηση αποκόλλησης. Πάμε στον Νίκο Γιαπρακά να μας δώσει το ρεπορτάζ. Νίκο, καλησπέρα.
9: Καλησπέρα, Ευρυδίκη. Και πραγματικά γίνεται μια μάχη με τον χρόνο αυτή τη στιγμή για να δουν αν θα μπορέσουν να αποκολλήσουν τη θαλαμιγό από το συγκεκριμένο σημείο στα βαθύ του Δρεπάνου Αχαΐας, καθώς από τις 12 η ώρα το μεσημέρι που έχει φτάσει στο σημείο ένα ρημουλκό για να ξεκινήσει η επιχείρηση μεταφοράς του, αποκόλλησής του μάλλον από το συγκεκριμένο σημείο, ακόμα δεν έχουν καταφέρει να το επιτύχουν. Ήδη έχουν γίνει πάντως κάποιες εργασίες. Από χθες έχουν απομακρυνθεί τα καύσιμα από το σκάφος προκειμένου να είναι πιο ελαφρύ, ενώ δίτες σήμερα φαίνεται ότι απομάκρυναν κάποια χαλίκια και κάποιες πέτρες οι οποίες βρίσκονται στην περιοχή για να μπορέσει το σκάφος να γλιστρήσει πιο εύκολα από το σημείο, χωρίς να υποστεί μεγάλες ζημίες. Ωστόσο, αυτό το οποίο μας λένε ειδικοί είναι ότι πρόκειται για μια επιχείρηση η οποία πρέπει να γίνει πολύ προσεκτικά, έτσι να μην προκληθεί περαιτέρω ζημιά.
1: Λόγω
9: στο
1: του ιδιαίτερα
9: σκάφος.
1: Χαμηλού βάθους, έτσι, Νίκο.
9: Ακριβώς, γιατί είναι το σημείο εκεί το οποίο οι ντόπιοι το αποκαλούν μονοπάτι της Παναγίας. Είναι μια στενή λωρίδα γης άμμου, η οποία μπαίνει μέσα στη θάλασσα και έχει μάλιστα το σχήμα του Δρεπανιού, και γι' αυτό το λόγο και η περιοχή έχει πάρει το όνομά της από το συγκεκριμένο σημείο. Ωστόσο, η θάλασσα βρίσκεται μόλις λίγα εκατοστά, 2 με 3 εκατοστά πάνω από το συγκεκριμένο σημείο, το οποίο δεν είναι ορατό. Βέβαια, είναι χαρτογραφημένο, υπάρχει και σχετική σήμανση, ωστόσο άγνωστο για ποιο λόγο πολλά σκάφη καταλήγουν εκεί και ακινητοποιούνται στο συγκεκριμένο σημείο.
1: Δεν συμβουλεύονται μάλλον το χάρτη. Λοιπόν, Νίκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να περάσουμε στο μέτωπο της οικονομίας. Την αύξηση του ημερήσιου ορίου για τις διατακτικές σύντησης από τα 6 στα 10 ευρώ εξετάζει η κυβέρνηση μετά από κοινό αίτημα των κοινωνικών εταίρων. Το όριο των 6 ευρώ παραμένει αμετάβλητο από το 2004, ενώ το αίτημα για να προσαρμογεί συνδέεται τόσο με την αύξηση του κόστους διατροφής, όσο και με την ανάγκη των επιχειρήσεων να προσφέρουν πιο ανταγωνιστικές παροχές στους εργαζόμενους. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο. Κώστα, καλησπέρα.
10: Καλησπέρα, Βρεθήκη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Σε μια περίοδο που όλο και περισσότερες επιχειρήσεις ακολουθούν την πρακτική των παροχών σε είδος αντί για κανονικές, θα έλεγα, αυξήσεις στους μισθούς των εργαζομένων, το θέμα επανέρχεται στην επικαιρότητα με τους κοινωνικούς εταίρους να ζητούν αύξηση του ημερήσιου αυρολογίου του ορίου. Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας, το 25%, δηλαδή ένα στους τέσσερις εργαζόμενους στη χώρα, λαμβάνει κουπόνια ή κάρτες σύντησης από τον εργοδότη του σε τακτική υπεριστασιακή βάση. Μάλιστα, με πρόσφατη επιστολή του κοινωνικού εταίρου προς το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ζητούν να αυξηθεί το ημερήσιο αφορολογητόριο για τις διατακτικές σύντησης από 6 σε 10 ευρώ, παραμένει παγωμένο εδώ και πολλά χρόνια, όπως ανέφερες και εσύ. Από την έρευνα προκύπτει ακόμα ότι το 95,7% των εργαζομένων χρησιμοποιεί τις κάρτες σύντησης στα σούπερ μάρκετ για τα βασικά έξοδα. Με τα βασικά έξοδα του σπιτιού και όχι για έτοιμο φαγητό στο γραφείο. Τώρα, εδώ πρέπει να δούμε και το θέμα της φορολογικής νομοθεσίας. Πότε φορολογούνται δηλαδή αυτά τα ποσά που λαμβάνουν οι εργαζόμενοι? Η φορολογική τους αντιμετώπιση διαφέρει ανάλογα με το είδος του κουπονιού και το σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιείται. Οι διατακτικές σύντησεις που παρέχονται από τον εργοδότη έχουν ειδική φορολογική μεταχείριση. Απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος μέχρι το ποσό, μέχρι του ποσού των 6 ευρώ αναεργάσιμη ημέρα, δηλαδή περίπου 1.400 ευρώ το χρόνο. Όμως, εάν η αξία των διατακτικών υπερβεί αυτό το όριο, το επιπλέον ποσό θεωρείται παροχή σε είδος προς τον εργαζόμενο και φορολογείται κανονικά ως εισόδημα από μισθωτή εργασία. Να πούμε κάτι ακόμη για να κλείσουμε για τις δωροεπιταγές και τα κουπόνια αγορών που δίνονται από έναν εργοδότη. Εδώ θεωρούνται γενικά παροχές σε είδος. Λοιπόν, αυτές οι παροχές δεν φορολογούνται όταν η συνολική τους αξία μέσα στο έτος δεν ξεπερνά, Ευρυδίκη, 400 ευρώ. Αν ξεπεραστεί το συγκεκριμένο όριο, ασκείται και εδώ φορολογική υποχρέωση. Ευρυδίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα Τσαφαλιά. Συσχετίθεται από σήμερα το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με νέους αυστηρότερους κανόνες για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, αιωλικών πάρκων και μονάδων αποθήκευσης σε ολόκληρη τη χώρα. Σύμφωνα με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, οι ρυθμίσεις έχουν ως μακροπρόθεσμο ορίζοντα την επίτευξη των ενεργειακών στόχων της χώρας ως το 2050. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου στην τηλεόραση του Earth News για την ανάγκη αυστηροποίηση του δικτύου για τα ιδιωτικά δίκτυα.
20: Τα ιδιωτικά δίκτυα δημιουργήθηκαν το θεσμικό πλαίσιο πριν από 20 χρόνια, σε μια περίοδο που είχαμε ανάγκη να δημιουργήσουμε κίνητρα για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αυτό το πλαίσιο πρέπει να αυστηροποιηθεί και να εξυγχρονιστεί. Και σε αυτήν την κατεύθυνση κινούμαστε και πολύ σύντομα το Σεπτέμβριο θα έχουμε σχετικές ανακοινώσεις.
1: Στην επιτήρηση της κυκλοφορίας μπαίνει πλέον ενεργά η τεχνητή νοημοσύνη με ένα νέο δίκτυο εξυπνών καμερών για να δοκιμάζεται στους δρόμους και να εντοπίζει αυτόματα οδικές παραβάσεις. Τα πρώτα στοιχεία από την πιλωτική λειτουργία είναι εντυπωσιακά. Σε μόλις 4 ημέρες, μια κάμερα στην λεωφόρο Συγκρού κατέγραψε περισσότερες από 1.800 παραβάσεις. Ακούμε τον Κώστα Στάμο.
11: Ουδέν κρυπτών από το AI και τις κάμερες υψηλής τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης που καταγράφουν πλέον πιλωτικά σε πρώτη φάση και σε δεύτερη φάση θα λειτουργούν κανονικά και θα καταγράφουν σε πραγματικό χρόνο τις τροχονομικές παραβάσεις στις μεγάλες οδικές αρτηρίες του λεκανοπεδίου. Βρισκόμαστε στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού, σε ένα από τα 100 σημεία στα οποία έχουν τοποθετηθεί ή αναμένεται να τοποθετηθούν οι έξυπνες κάμερες, οι οποίες θα καταγράφουν, όπως είπαμε, την κυκλοφορία και θα βεβαιώνουν σε real time όλες τις παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Δεν ξέρω αν είναι έξυπνες, πάντως αποδεικνύονται σίγουρα αποτελεσματικές. Η συγκεκριμένη κάμερα, την οποία βλέπετε με τη βοήθεια του οπερατέρ μας, μέσα σε 14 ημέρες κατέγραψε περισσότερες από 1.800 τροχονομικές παραβάσεις. Παρακαλώ, οι περισσότερες από αυτές αφορούσαν κυρίως υπέρβαση του ορίου ταχύτητας και φυσικά κάποιες από αυτές μη χρήση ζώνης ασφαλείας, καθώς και φυσικά χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση. Είναι κυρίως παραβάσεις οι οποίες θα καταγράφονται από αυτές τις έξυπνες κάμερες, καθώς μιλούμε για ένα πιλωτικό πρόγραμμα το οποίο μέχρι στιγμής, όπως είπαμε, δεν λειτουργεί κανονικά. Ωστόσο, ήδη σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, από την έναρξη λειτουργία του συστήματος έως και στις 22 Ιουλίου έχουν επιδοθεί 4.127 κλήσεις που προέκυψαν από αυτές τις κάμερες. Πρόκειται λοιπόν για κάμερες που φυσικά θα καταγράφουν όλες τις πλευρές του αυτοκινήτου και με 5 φωτογραφίες αλλά και βίντεο θα βεβαιώνουν την τροχονομική παράβαση, η οποία σε δεύτερη φάση και τους επόμενους μήνες, μόλις θα υπάρξει και η διασύνδεση με το συγκεκριμένο λειτουργικό σύστημα, θα αποστέλλονται στη θερίδα του gov.gr ή με SMS στον παραβάτη οδηγό. Όπως είπαμε, θα μπορούν να καταγράφουν και παραβάσεις που μέχρι στιγμής δεν μπορούσαμε να καταγράψουμε με τις κάμερες, δηλαδή τη χρήση κινητού τηλεφώνου, τη μη χρήση ζώνης, καθώς θα καλύπτουν όλες τις πλευρές του αυτοκινήτου. Μία από αυτές τις κάμερες, λοιπόν, εδώ στο πληροφόρο συγκρού και συγκεκριμένα στο ρεύμα ανόδου, θα σας είπα, όπως σας είπα, κατέγραψε περισσότερες από 1.800 τροχονομικές παραβάσεις μέσα σε 100 ώρες, με το στατιστικό του λάθους να κυμαίνεται στο 1%.
1: Σε αυξημένη επιδημιολογική επιτήρηση βρίσκεται η Ελλάδα για τον ιό του Δυτικού Νείλου, καθώς αντείνονται οι δράσεις για τον περιορισμό των κρουσμάτων. Σήμερα, ειδικά κλιμάκια της περιφέρειας πραγματοποίησαν ψεκασμούς και άλλες παρεμβάσεις στην Αρτέμιδα. Ακούμε τον Σπύρο Δαρσινό.
12: Κλιμάκια της περιφέρειας Αττικής πραγματοποιούν δράσεις και ψεκασμούς τόσο για την προνυμφοκτονία, όσο και για τον περιορισμό των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου. Στο επίκεντρο σήμερα είναι ο Δήμος Σπάτων και Αρτέμιδας, όπου 4 κλιμάκια έχουν ακροβολιστεί για τους εν λόγω ψεκασμούς, μαζί τους και οι υγειονεολόγοι αλλά και γεωπόνοι που επιβλέπουν τη διαδικασία και που έχει ως στόχο την εξάλληψη και τον περιορισμό του κοινού κουνουπιού ονόματι Κούλεξ, το οποίο μεταφέρει και τον συγκεκριμένο ιό. Έτσι. Σημειώνεται πως έχουν πραγματοποιηθεί ήδη τουλάχιστον 6.000 επεμβάσεις τις τελευταίες εβδομάδες σε πάνω από ισάριθμα σημεία, τόσο στο Μαρκόπουλο όσο και εδώ στην περιοχή της Λούτσας. Στο ίδιο πλαίσιο και σήμερα τα μέλη του κλιμακίου πηγαίνουν πόρτα-πόρτα προκειμένου να πραγματοποιήσουν ψεκασμούς όπου στην ευρύτερη περιοχή έχουν σημειωθεί αντίστοιχα κρούσματα, κυρίως για προληπτικούς λόγους. Παράλληλα, υλοποιείται και το τακτικό πρόγραμμα των ψεκασμών σε στάσιμα λιμνάζοντα νερά και υγρότοπους, τα οποία επαναλαμβάνονται κάθε 12 ημέρες. Επίσης, να πούμε πάντως πως οι ψεκασμοί γίνονται ως επιτοπλίστων με βιολογικά στοιχεία, ενώ σε εξαιρετικές περιπτώσεις πραγματοποιούνται οι πολυματικοί ψεκασμοί, πάντα υπό την επίβλεψη των ειδικών για την προστασία του περιβάλλοντος.
1: Ξεκίνησε χθες η δίκη της ΜΕΤ στην Καλιφόρνια μετά την προσφυγή των πολιτών Καλιφόρνια, Κολοράντο, Κεντάκι και Νιου Τζέρσι, οι οποίοι ζητούν δισεκατομμύρια δολάρια και αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας των πλατφορμών. Κατερίνα Ιωαννίδου είναι εδώ κοντά μου στο στούντιο για να μας δώσει περισσότερα στοιχεία. Μία πολύ σοβαρή υπόθεση που αφορά κυρίως παιδιά, πολλά ακριβώς, από τα οποία όχι μόνο έχουν ταλαιπωρηθεί, αλλά άλλα έχουν χάσει και τη ζωή τους.
4: Εννοείται. Και πάρα πολλές περιπτώσεις. Mm-hmm. Λοιπόν, οι πολιτείες Ευρυδίκη κατηγορούν τη ΜΕΤΑ σε τρεις βασικούς άξονες. Ότι παραπλάνησε το κοινό για τους κινδύνους των πλατφορμών, ότι σχεδίασε λειτουργίες που ενθάρρυναν τους ανηλίκους να επιστρέφουν και να παραμένουν περισσότερο από ό,τι συνέλεγε προσωπικά δεδομένα παιδιών κάτω των 13 ετών, χωρίς γονική συνένεση. Η δίκη αναμένεται να διαρκέσει περίπου 6 εβδομάδες, με απόφαση έως τον Οκτώβριο. Σε περίπτωση ήττας, η ΜΕΤΑ έχει υποστηρίξει ότι θεωρητικές αποζημιώσεις μπορεί να φτάσουν έως και 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια, αν και οι νομικοί θεωρούν ότι ένα τέτοιο ποσό είναι εξαιρετικά πιθανό. Το σημαντικότερο διακύβευμα, ωστόσο, είναι πιθανό να είναι υποχρεωτική αλλαγή στον τρόπο λειτουργίας Facebook και Instagram, σε μια υπόθεση που μπορεί να αποτελέσει προηγούμενο για ολόκληρη τη βιομηχανία των social media.
1: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κατερίνα, και για αυτό το θέμα.
5: Αθλητικό δελτίο.
1: Η ΑΕΚ έμεινε στο 0-0 με την Λεύσκη στη Σόφια και η πρόκριση στην League Phase του Champions League θα κριθεί πλέον στην εντός έδρας αναμέτρηση την Τετάρτη 26 Αυγούστου στις 10 το βράδυ. Πάμε στον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, καλησπέρα.
13: Πρώτο βήμα θετικό για την ΑΕΚ. Έτσι έμεινε, κράτησε ανέπαφη την αιστεία. Θα μπορούσε και να κερδίσει. Αλλά έστω και το 0-0 είναι ένα καλό αποτέλεσμα ώστε στη ρεβάνση της Αθήνας την ερχόμενη εβδομάδα να κερδίσει έστω και με ένα 0 και να πάρει την πρόκριση. Από την άλλη, είχαμε μια νέα μεγάλη επιτυχία για τον Ελευθέρη Πετρούνια στα προκριματικά του Ευρωπαϊκού. Στο Ευρωπαϊκό Πρωταθλήματος Ενόργανης πήρε την πρόκριση ο τελικό της Παρασκευής 7 η ώρα. Στόχος, όπως είπε και ο ίδιος στην κάμερα της ΕΡΤ, είναι το 1 το χρυσό μετάλλιο. Οπότε και εμείς θα συνεθούμε την Παρασκευή το απόγευμα 7 η ώρα ΕΡΤ-2-Σπορ για να δούμε την προσπάθεια του Πετρούνια που θέλει να κατακτήσει το 1 το Ευρωπαϊκό χρυσό μετάλλιο.
1: Λοιπόν, τώρα έχουμε και τον προσωρινό αποκλεισμό από το τένις, στο οποίο έχει τεθεί ο Νίκ Κύριος έπειτα από θετικό αποτέλεσμα σε έλεγχο για κοκαίνη.
13: Ναι, και ο ίδιος έκανε δηλώσεις ότι ήταν λάθος μου, οπότε τα λάθη πληρώνονται και θα μείνει εκτός για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα. Θα κάνει την έφεση του για να μείνει λιγότερο χρόνο ο Έλληνο-Αυστραλός τενίστας. Οπότε παρακολουθούμε το θέμα για να δούμε πόσο καιρό θα μείνει στην πραγματικότητα εκτός αγώνων.
1: Λοιπόν, Δημήτρη Καϊμάκ, ευχαριστούμε πολύ. Καιρός. Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό, να ακούσουμε την μετρολόγο μας Αναστασία Τυράσκη.
14: Την Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σε όλη τη χώρα, με λίγα μόνο σύννεφα στα υπηρωτικά ορεινά το μεσημέρι-απόγευμα. Νωρίς το πρωί η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη, κυρίως στις Κυκλάδες. Η άνεμοι ασθενείς και στο Αιγαίο Βόρειο έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία τοπικά στα υπηρωτικά θα φτάσει και τους 38 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι αίθριος. Η άνεμη βόρειοι 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 36 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια. Η άνεμη νότιοι 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς.
1: Και εδώ κυρίες και κύριοι ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Έθνιος Ρέντιο 105,8 στις 7. Στην αρχή στην αξία Βαγγελισσαρή, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Σπύρος Αρέτης, στα διεθνή Κατερίνα Ιωαννίδου, στη ρύθμιση του ήχου Θάνος Τσιμέκας, επεξεργασία των ηχητικών ο Αλέξανδρος Κασελάκης, στο μικρόφωνο η Ευρυδίκη Χάντζιου, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Ακολουθεί σύντομο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά. Εκπομπή επικαιρότητας με τη Ματίνα Καραμίντζου. Καλό σας βράδυ.
15: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
16: Και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Αρνητική είναι η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας αναφορικά με το αίτημα επαναφοράς δώρων και επιδομάτων αδείας στο δημόσιο. Η ολομέλεια του Ανώτατου Δικαστηρίου έκρινε ότι ορθώς δεν γίνεται η επαναφορά δώρων και επιδομάτων αδείας στο δημόσιο και ότι ο νομοθέτης δεν έχει παραβιάσει ούτε το Σύνταγμα ούτε το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα δώρα και τα επιδόματα αδεία στο δημόσιο είχαν καταργηθεί με μνημονιακό νόμο του 2012. Το ποσό των 3,5 εκατομμυρίων ευρώ για την αποκατάσταση των υποδομών στην Κασάνδρα, εκ των οποίων 2,5 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν στο Δήμο Κασάνδρας και 1 εκατομμύριο ευρώ στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κωνσταντίνος Κατσαφάδος. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, τα πρώτα επιδόματα θα δοθούν στους κληγέντες εντός 10 ημερών από τη στιγμή που ο Δήμος θα υποβάλει το σχετικό αίτημα. Το επίδομα οικοσκευής κυμαίνεται ανάλογα με το μέγεθος της ζημιάς από 2.000 έως 6.000 ευρώ, ενώ το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών ανέρχεται σε 600 ευρώ. Σε ισχύ το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με νέους αυστηρότερους κανόνες για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, αιωλικών πάρκων και μονάδων αποθήκευσης σε ολόκληρη τη χώρα. Το πλαίσιο καθορίζει για πρώτη φορά ενιαίους αυστηρούς κανόνες χωροθέτησης τόσο στην στεριά όσο και στην θάλασσα, με στόχο την ισορροπία ανάμεσα στην ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών και την προστασία περιβάλλοντος και τοπικών κοινωνιών και της πολιτιστικής κληρονομιάς. σε επαγρύπνηση η Αθήνα μετά τις ιρανικές απειλές για χτυπήματα στην Ευρώπη. Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, η Τεχεράνη εξετάζει σε περίπτωση νέας αμερικανικής κλιμάκωσης το ενδεχόμενο πλήγματος σε αμερικανικούς στρατιωτικούς στόχους στην νοτιοανατολική Ευρώπη, με τη Βουλγαρία και την Κύπρο να περιλαμβάνονται στα σενάρια που εξετάζονται. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ανάμεσα στα σενάρια, εξετάζει και την πιθανότητα μεταφοράς στην Σούδα της πυροβολαρχίας Patriot που βρίσκεται στην Κάρπαθο. Παράλληλα, εξετάζεται και το ενδεχόμενο ελληνικής συνδρομής προς την Βουλγαρία, εφόσον υπάρξει σχετικό αίτημα και εγκριθεί από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας. Επισημαίνεται ότι για την ασφάλεια της Κύπρου παραμένουν στην περιοχή 4 μαχητικά αεροσκάφη F-16 της πολεμικής αεροπορίας και η φρεγάτα του πολεμικού ναυτικού Νικηφόρος Φωκάς. Το Τμήμα Ανθρωποκτονιών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος θα διερευνήσει τα αίτια της πτώσης του ελικοπτέρου στην Σύφνο, όπως αποφάσισε η αρμόδια εισαγγελική αρχή. Στην σύλληψη δύο νεαρών ηλικίας 18 και 16 ετών προχώρησε η αστυνομία τα ξημερώματα στο Μεσολόγγι, καθώς επιχείρησαν να κλέψουν και χτύπησαν έναν 16χρονο. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη, εξύβριση και παράνομη βία. Πολιτική κρίση στην Ουκρανία με τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να δέχεται πιέσεις, καθώς ο τέος υπουργός άμυνας Μιχαήλ Φεντόροφ ζητά την διεξαγωγή προεδρικών εκλογών εν μέσω του πολέμου και οι αρχές κατά της διαφθοράς διερευνούν υπόθεση που φέρεται να αφορά βουλευτές και ανώτερους αξιωματούχους της προεδρίας.
15: Ο καιρός.
16: Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απόγευμα.
15: Ο καιρός.
16: Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές.

Ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.

ξεπροκλεισμένο σου παράθυρο. Κι αν τα άφηνες θα ανοίγαν μια ροδομία από το μικρό κελί σου ως το άπειρο. Μας ισοπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη

σβησμένα φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τα άφηνες θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα εσύ σωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω απ' τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω απ' τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει.

Χαμένοι, χαμένοι στην ομίχλη στις Κυκλάδες. Στην παραζάλη της νέας εκτείναξης της τιμής των καυσίμων, με φόντο βεβαίως την αυξημένη αβεβαιότητα.

Στα στενά του Ορμούς, στα 2 και 25 πέταξε η αμόλυβδη στα νησιά, στα 2-23 το πετρέλαιο κίνησης. Και έρχεται και Οκτώβρης, είναι μπροστά Οκτώβρης που θα θέλουμε και πετρέλαιο θέρμανσης. Αντιλαμβάνεστε, θυμάστε, το αφήσαμε στα 1,80. Τα καύσιμα καίνε. Θα καούν και τα θερμόμετρα, λέει, το Σαββατοκύριακο ή μάλλον από το Σαββατοκύριακο και μετά, γιατί η Δευτέρα, όπως άκουγα την Νικολέτα Τζιακοπούλου, λέει, θα είναι η πιο έτσι θερμή ημέρα, όπως δείχνουν τα προγνωστικά στοιχεία. Ως τώρα, λοιπόν, καλά την βγάλαμε. Έχουμε όμως και τα κουνούπια στούκας. Θέλει προσοχή. Θέλει πολύ προσοχή. Διότι όπως φαίνεται δεν πάμε καλά. Καλησπέρα σας. Είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Είμαι Ματίνα Καραμίντσου και μαζί θα πάμε έως τις 9. Εσείς και εμείς συναντιόμαστε στο Viber. Μέσω Viber μας στέλνετε μηνύματα, σχόλια, κριτική για ό,τι ακούτε, φωτογραφίες να ζηλεύουμε εμείς που είμαστε μέσα και εσείς είστε έξω. Earth News γράφετε με λατινικούς χαρακτήρες στο Viber, στη μηχανή αναζήτησης, και αμέσως μετά μπορείτε να μας στέλνετε το μήνυμά σας. Στην υποστήριξη της παραγωγής η Μαρία Σφυροέρα. Στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας. Τον έβαλα να ψάξει εισιτήρια για να πάμε στις συναυλίες της Σελίν Διόν. Επανέρχεται το φθινόπωρο η Σελίν. Τζίφος. Είπαμε να πεταχτούμε στο Παρίσι. Δεν όμως, δεν μας κάνει το χατήρι. Τζίφος, τζίφος. Όλα τα εισιτήρια εξαντλήθηκαν με το που βγήκαν. Η 58χρονη Καναδή τραγουδίστρια ετοιμάζεται τη μεγάλη της επιστροφή στο Παρίσι αυτό το φθινόπωρο. Θα πραγματοποιήσει σειρά εμφανίσεων διάρκειας 5 εβδομάδων. Έχει αφήσει πίσω της το 2022 που είχε αποκαλύψει δημόσια το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει και είχε ακυρώσει από τότε όλες τις εμφανίσεις. Πάσχει από το σύνδρομο του δίσκαμπτου ανθρώπου. Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά. Η κατάστασή της άλλαξε ριζικά την καθημερινότητά της. Ξεκίνησε άμεσα εντατικό πρόγραμμα θεραπείας με φυσικοθεραπείες, φωνητική θεραπεία, νοσοθεραπεία, φαρμακευτική αγωγή, άσκηση πιλάτες, μπαλέτο και φυσική κατάσταση. Νιώθει ότι είναι έτοιμη για επιστροφή, αλλά πάντα παλεύει με αυτό. Αυτοάνος στο νόσημα, βλέπετε. Έτσι, και από τη Σελίν Διόν στη Σακύρα. Στη Σακύρα, έτσι. Η οποία επισκέφθηκε, λέει, την Κολομβία και ανακοίνωσε δωρεά $1 εκατομμύριο για την ανοικοδόμηση και την επισκευή σχολείων μετά τον καταστροφικό σεισμό, τώρα, τον πρόσφατο, των προηγούμενων ημερών.

Σας έχω βεβαίως και άλλα νέα διασήμων αστέρων, οι οποίοι επέλεξαν, λέει, τη χώρα μας για τις διακοπές τους. Η Kate Hudson, σταθερή στις προτιμήσεις της, διακοπάρει στη Σκιάθο με την οικογένειά της, αφού έχει περάσει, πέρασε και από την Αθηναϊκή Ριβιέρα. Για τη Μαντόνα τα λέγαμε και χθες, Κέρκυρα, Μετέωρα και πάλι Κέρκυρα, όπου γιόρτασε και τα 68 γενέθλιά της. Σε παραδοσιακή ταβέρνα τα γιόρτασε, στο χωριό Κουραμάδες, παρουσία φίλων και συνεργατών της. Ανέβασε φωτογραφίες στο Instagram και έγραψε μάλιστα: «Φάε, προσευχή σου, αγάπα, πιες, χόρεψε, σπάσε πιάτα, τάισε γάτες. Ευχαριστώ το Θεό, παρακαλώ».

0: Πόρτο Χέλι ο Τζάστιν Μπίμπερ. Μετά της γυναικός και του ιού του. Μύκονο η Σοφία Βεργκάρα, όπως αποκαλύπτουν οι φωτό που έχει ανεβάσει. Και προφανώς το καλοκαίρι του δικού μας, του Γιάννη Αντετοκούμπο, έχει πολλούς σταθμούς στην Ελλάδα, πριν αναχωρήσει για το Μαϊάμι, όπου θα αρχίσει προπονήσεις με τους Χιτ, τη νέα του ομάδα, μετά από 13 χρόνια στους Μιλγουόκι. Ο Γιάννης έχει ανεβάσει φωτογραφία από το δικό του καλοκαίρι, έτσι λέει η λεζάντα, μαζί με τη γυναίκα και τα 4 παιδιά τους. Να είναι καλά, να συνεχίζει να μας κάνει υπερήφανους στην αλλοδαπή. Όσο για μας, σε λίγο θα βγάλουμε τα ποδήλατα, θα αφήσουμε τα αυτοκίνητα στην άκρη. Θυμάσαι ποδήλατο, διότι εγώ έχω πολλά χρόνια να ανέβω, θυμάσαι εσύ Θάνο. Δεν ξεχνιέται το ποδήλατο, όχι δεν ξεχνιέται. Διότι η βενζίνη τραβάει την ανηφόρα πάνω από τα 2 ευρώ πάλι. Στην Αθήνα είναι η καλή περίπτωση το λίγο πάνω από τα 2 ευρώ. Στη Ρόδο 2,25 και στις Κυκλάδες. Στη Λίμνο και στην Λέσβο 2,9 μου έλεγαν οι συνάδελφοι. Και δεν φαίνεται να συμμαζεύεται το πράγμα. Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Γιώργο Τζαμπασλή, τον αντιπρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων. Κύριε Τζαμπασλή, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας, να είστε καλά, να έχουμε καλό υπόλοιπο καλοκαιριού και να μειωθούν λίγο οι τιμές για να μπορούν να πηγαίνουν ο λαός μας στις θάλασσες, ακόμη γιατί είναι καλό το καλοκαίρι.
0: Είναι ορατό σενάριο, αυτό λέτε.
1: Δεν το βλέπω, όχι, γιατί έχει αναδικές τάσεις. Έχουν αναδικές τάσεις τα καύσιμα αυτά δηλαδή που βλέπουμε τώρα. Το βαρέλι έχει εκτοξευθεί στα 91-92 δολάρια.
0: Κύριε Τζαμπασλή, 6 μήνες που έχουμε πόλεμο, το ίδιο έργο ζούμε.
1: Ναι,
0: με το που πάει λίγο να πάρουμε ανάσα, λίγο να γελάσει το χυλάκι μας, άντε πάλι την ανίουσα.
1: Το λίγο, δηλαδή ανεβαίνει λίγο το βαρέλι, εδώ ανεβαίνει η τριπλάσια έτοιμη. Οι δηλητηριακές αυξήσεις είναι πολύ μεγάλες που έχουμε στην χώρα μας. Δεν είναι ότι επηρεάζουν τόσο πολύ από την άνοδο της τιμής του βαρελιού, όσο ανεβαίνουν οι δηλητηριακές τιμές. Και αναγκαζόμαστε και εμείς οι πρατηριούχοι και ανεβάζουμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς, γιατί όταν τα κόστη μας είναι πολύ μεγάλα, έτσι, πρέπει να έχουν και κάποια αφήσει και κάτι. Αλλά προσπαθούμε όλοι οι πρατηριούχοι, έτσι, όλα τα ιδιωτικά πρατήρια, όχι τα εταιρικά και αυτά, όλα τα ιδιωτικά πρατήρια, τα οικογενειακά πρατήρια, να κρατάνε τις τιμές όσο γίνεται χαμηλότερα για να μπορούν να έχουμε δουλειά, να μπορούμε να έρχεται ο κόσμος. Αλλιώς δεν θα πατάει η ψυχή στα μαγαζιά μας έτσι όπως πάνε τα πράγματα. Να πούμε να δουλέψουμε με το σωστό εμπορικό κέρδος.
0: Στα όρια της συντήρησης είστε λοιπόν,
1: εννοείται,
0: από ό,τι αντιλαμβανόμαστε.
1: Εννοείται είναι στα όρια της συντήρησης. Φανταστείτε ότι στο λίτρο τα 7 λεπτά κατευθύνουν ΦΠΑ και φόρος, έτσι. Τα 7 λεπτά είναι ΦΠΑ και φόρος. Από εκεί και μετά τα λειτουργικά έξοδα είναι τεράστια. Το προσωπικό, το ρεύμα, οι δαπάνες, όλες οι συντηρήσεις των μηχανημάτων είναι τεράστια. Αναγκαζόμαστε και εμείς να μπορούμε να πουλάμε σε κόστος, ούτως ώστε να μπορούμε να τα απεξέλθουμε στην ακρίβεια αυτή που υπάρχει. Αν πούμε να δουλέψουμε τις κανονικές τιμές για να υπάρχουν μεγάλες κανονικές κερδοφορίες, δεν θα πατάει ψυχή στα μαγαζιά μας.
0: Να μπορείτε να κρατήσετε ανοιχτά τα μαγαζιά σας. Πού είναι το κατάστημά σας, κύριε
1: Τζαμπασλή? Εμείς είμαστε στη Ροδόπη. Είναι μια περιοχή η οποία ο τουρισμός δεν είναι τόσο μεγάλος, ενώ οι περιοχές οι οποίες που αναφέρατε έχουν τεράστια κίνηση από τουρισμό. Εμείς έχουμε και το φαινόμενο της Βουλγαρίας που οι τιμές είναι γύρω στα 40-50 λεπτά διαφορά. Κατεβαίνουν πάρα πολύ από τον κάτω του άξονα της Βουλγαρίας, οι οποίοι είναι όλοι φουλαρισμένοι. Δεν μπαίνουν μέσα στην πόλη μας. Ούτε είναι μόνο νερό και τουαλέτα χρησιμοποιούν τα βρατήρια. Τίποτα άλλο.
0: Σκεφτείτε. Πόσο πουλάτε βενζίνη τώρα?
1: 2,19 και πετρέλαιο σχεδόν την ίδια τιμή.
0: Στα ίσα πετρέλαιο και βενζίνη, εδώ και καιρό πλέον.
1: Κατέβηκε λίγο πριν καμιά 10 μέρες στο 1,85 το πετρέλαιο, 1,80 και ξανά την ανηφόρα πήρε.
0: Μάλιστα. Και μπροστά μας, κοντοζυγώνει και ο Οκτώβρης. Θα έχουμε και το πετρέλαιο θέρμανσης.
1: Δεν το ξέρει κανένας ακόμα τι θα γίνει.
0: Δεν θέλω να το σκεφτώ. Αν συνεχίσει έτσι η κατάσταση, δεν θέλω να το σκεφτώ. Και το φυσικό αέριο είναι στον ουρανό.
1: Και εκείνο ανέβηκε. Φυσικά τα πιο πολλά σπίτια χρησιμοποιούν αντλίες θερμότητας, άφησαν να βάζουν αντλίες θερμότητας, φυσικό αέριο και άλλες
0: σπίτια. Το ζήτημα είναι ότι έχει μεγάλο κόστος για να γίνει αυτή η μετατροπή στα περισσότερα σπίτια.
1: Εννοείται.
0: Μεγάλο το κόστος, κύριε Τζαμπαζά.
1: Εννοείται. Άλλα τα παλιά χρόνια δουλεύαμε μόνο εμείς με τη θέρμανση. Τώρα όμως υπάρχουν πάρα πολλές πηγές ενέργειας και με τις επιδοτήσεις που δίνουν για να γίνουν αυτά τα πράγματα, αυτές οι πηγές ενέργειας, αυτό είναι εις βάρος της δικής μας δουλειάς. Γιατί το κράτος δεν το καταλαβαίνει ότι όταν είναι φθηνό το προϊόν έχει μεγάλη ζήτηση.
0: Ο κόσμος...
1: Όταν ακριβένει δεν έχει ζήτηση.
0: Ο κόσμος βάζει βενζίνη ή είναι στο 20άρικο?
1: Στο 20άρικο. Ένα 20άρικο είναι 10 λίτρα.
0: Στο 20άρικο με 2,19 τι να βάλεις?
1: Ναι, ένα κοινό αυτοκίνητο σήμερα με 10 λίτρα κάνει γύρω στα 120-130 χιλιόμετρα.
0: Άντε, μέχρι να πας έστω για ένα μπάνιο με τα παιδιά και να επιστρέψεις και τελειώνει η βενζίνη.
1: Και κάθε μέρα δεν μπορείς, γιατί και το μπάνιο, τα πισόπαρα, η παραλία, τα έξοδα, άλλα 50 ευρώ. Και ένα 20άρικο βενζίνη μπορεί καθένας να δίνει κάθε μέρα 70 ευρώ.
0: Και 70 ευρώ. Ειδικά αν υπάρχει μπάνιο. Οικογένεια, δεν γίνεται.
1: Είναι δύσκολα τα πράγματα. Μάλιστα, θα τα δει το κράτος, θα τα δει η κυβέρνηση και πιστεύω να βάλουν το μυαλό τους να δουλέψουν να κάνουν κάτι καλύτερο.
0: Ναι, πάντως τα πράγματα δεν είναι βίωνα. Έτσι φαίνεται.
1: Είναι κάτι που θα δούμε τώρα και με τα νέα μέτρα που ανακοινώνει η κυβέρνηση στην έκθεση, να δούμε τι θα γίνει.
0: Ναι, ελπίζεται σε αυτό.
1: Μακάρι να γίνει κάτι καλό για όλους, έτσι.
0: Μάλιστα, κύριε Τζαμπάζλη. Δυστυχώς αυτή είναι η κατάσταση και δεν φαίνεται ότι θα πάει καλύτερα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ.
1: Ευχαριστώ και εγώ. Να έχουμε καλό υπόλοιπο καλοκαιριού και να είναι όλα καλά.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε
1: ευχαριστώ.
0: Πολύ.
1: Καλή συνέχεια. Γεια σας.
0: Γεια σας. Ήταν ο κύριος Γιώργος Τζαμπάζλης, αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων.

0: Στο θέμα τώρα που με ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρακολουθεί όλος ο πλανήτης, η Meta λέει βρίσκεται στο εδόλιο με την κατηγορία ότι επιδίωξε σκόπιμα να εθίσει ανηλίκους στο Facebook και στο Instagram. Χθες ξεκίνησε η δίκη, ενώ γνώριζε τις επιπτώσεις στην ψυχική υγεία των παιδιών. Ο τεχνολογικός κολοσσός απέρριψε τις κατηγορίες, αναμένεται να καταθέσει και ο ιδιοκτήτης, ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ, έξω από το δικαστήριο, γονείς ανηλίκων που έβαλαν τέλος στη ζωή τους, περιέγραφαν με κλάματα τον πόνο που βίωσαν. Και εδώ ξεκινούν τα δύσκολα. Τα δύσκολα που πολλοί γονείς δυστυχώς δεν παίρνουν στα σοβαρά. Καλησπέριζω την κυρία Αλεξάνδρα Καπάτου, ψυχολόγο, παιδοψυχολόγο. Κυρία Καπάτου, καλησπέρα σας. Πονάει η ψυχή μου κάθε φορά που βλέπω παιδιά κολλημένα στις οθόνες.
1: Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Συμφωνώ απολύτως μαζί σας και δυστυχώς το βλέπουμε συνέχεια αυτό.
0: Προκειμένου οι γονείς να κάνουν ανενόχλητοι τις δραστηριότητές τους, πασάρουν, θα το πω έτσι, απλά, όπως το λέμε, λαϊκά, ένα κινητό, μία οθόνη στα παιδάκια και η κατάσταση πλέον είναι ανεξέλεκτη, δυστυχώς.
1: Είναι γεγονός αυτό ότι έχει γίνει ευρύτατη και γίνεται ευρύτατη χρήση, να μην πω και κατάχρηση, στις οθόνες και στα κινητά από πάρα πολύ μικρές ηλικίες. Με τις γνωστές επιπτώσεις που έρχονται στην επιφάνεια. Και αυτή η δίκη, ξέρετε, είναι πάρα πολύ σημαντική. Μπορεί να μην έχει πάρει την έκταση που χρειάζεται στην Ευρώπη, αλλά για μένα εγώ το παρακολουθώ πολύ στενά, γιατί είναι κάτι ιδιαίτερος ενδιαφέρον, διότι αυτές οι πλατφόρμες έχουν σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε πραγματικά να προκαλούν εθισμό. Και αυτό είναι για μένα το πιο ανησυχητικό. Δηλαδή, εμείς περιμένουμε τα παιδιά με τις απαγορεύσεις ή με τις νοθεσίες τις δικές μας να βάλουν ένα φραγμό, αλλά αυτά τα συστήματα είναι με τέτοιο τρόπο σχεδιασμένα ούτως ώστε να ξεπερνάνε τον οποιοδήποτε φραγμό. Είναι πολύ σοβαρό
0: στο
1: αυτό.
0: Στο δικαστήριο αποκαλύφθηκαν, λέει, διάλογοι συνεργατών του Ζούκερμπεργκ που ακριβώς αποκαλύπτουν αυτό που λέτε, ότι οι διάλογοι αυτοί, ότι είναι σχεδιασμένοι με τέτοιο τρόπο ώστε να προκαλούν τον εθισμό.
1: Ναι, είναι γεγονός αυτό, γιατί ξέρετε, όλες αυτές οι εταιρείες δεν έχουν μόνο τους τεχνικούς, υπάρχουν πάρα πολλοί νευροψυχολόγοι, νευροβιολόγοι κτλ. Οπότε λαμβάνουν υπόψη τους όλα τα δεδομένα και τα έχουν λάβει. Έχουμε πολύ εκτενείς μελέτες που μας δείχνουν ότι αυτές οι εταιρείες έχουν χρησιμοποιήσει διάφορες πρακτικές που φαίνονται ότι είναι ένας πιστικός σχεδιασμός. Αυτές οι πρακτικές στοχεύουν απευθείας στο σύστημα ανταμοιβής του κεφάλου και κρίνεται με αυτόν τον τρόπο ντοπαμίνη. Αυτό τι σημαίνει? Ότι τα παιδιά δεν μπορούν να ελέγξουν την παρόρμηση, ούτε διαθέτουν την κριτική σκέψη, γιατί δεν έχει αναπτυχθεί ακόμα ο προμετωπιαίος κλειός και τα κάνει πολύ ευάλωτα όλα σε αυτούς τους μηχανισμούς. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει? Επίσης έχουν διάφορα συστήματα. Δίνουν ενίσχυση και η ενίσχυση είναι διακοπτόμενη. Τι σημαίνει αυτό? Ότι το παιδί δεν ξέρει πότε θα δει ένα βίντεο που θα του αρέσει πολύ ή πότε θα πάρει το επόμενο like. Αυτό λοιπόν κρατάει τον εγκέφαλό του σε μια εγρήγορση και σταδιακά τον εθίσει. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Λοιπόν, έτσι, τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν υπάρχουν κάποια φυσικά σημεία στάσης. Δηλαδή το μυαλό δεν λαμβάνει το σήμα ότι η δραστηριότητα τέλειωσε. Ποτέ δεν τελειώνει η δραστηριότητα. Και έτσι χάνει το χρόνο. Και τρέχει και τρέχει και τρέχει. Επίσης, όλη αυτή η εφεύρεση με τα like.
0: Κυρία Καπάτου, εδώ κολλάμε εμείς οι μεγάλοι, τα παιδάκια.
1: Ακριβώς,
0: τώρα που δεν έχουν την κρίση. Τι να συζητήσουμε?
1: Έχετε δίκιο, αλλά ξέρετε, αν καταλάβουν και οι γονείς, εμείς οι μεγάλοι μπορούμε να καταλάβουμε πολύ καλύτερα τον τρόπο που λειτουργεί, θα μπορέσουμε να δώσουμε μια ερμηνεία γιατί τα παιδιά μας κολλάνε. Γιατί εμείς μπαίνουμε σε μια διαδικασία να σκεφτόμαστε μόνο ποιες είναι οι συνέπειες και πώς θα επιβάλλουμε κάποια όρια που δεν γίνεται πιστικά. Γιατί δεν ξέρουμε το πώς λειτουργεί η πλατφόρμα. Έχουμε ακούσει το φόμο. Ωραία. Και το φόβο τι σημαίνει? Ότι φοβούνται τα παιδιά μήπως χάσουν κάποια σοβαρή είδηση. Το ξέρουμε αυτό. Επίσης, αρχίζει να έρχεται στην επιφάνεια, να έρχονται μάλλον κάποιες επιπτώσεις που είναι πολύ σοβαρές, που επηρεάζουν τα παιδιά βάσει μελετών, γιατί έχουν εκτεταμένες μελέτες. Το βλέπουμε καθημερινά στην κλινική μας εμπειρία.
0: Κυρία Καπάτου, να σας παρακαλέσω να βάλετε μία άνω τελεία, να πάμε σε τίτλους ειδήσεων και να έρθουμε αμέσως μετά. Χίλια ευχαριστώ. Πάμε για τίτλους.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας έκρινε ότι μη επαναφορά των επιδομάτων εορτών και αδείας στους δημοσίους υπαλλήλους είναι συνταγματική και συμβατή με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποσό 3,5 εκατομμυρίων ευρώ για την αποκατάσταση των υποδομών στην Κασάνδρα, εκ των οποίων 2,5 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν στο Δήμο Κασάνδρας και 1 εκατομμύριο ευρώ στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κωνσταντίνος Κατσαφάδος. Σε ισχύ το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με αυστηρούς περιορισμούς για φωτοβολταϊκά και αιωλικά πάρκα σε προστατευόμενες περιοχές και άλλες ευαίσθητες ζώνες. Μετά τις αποκαλύψεις των Financial Times ότι η Τεχεράνη έχει βάλει στο στόχαστρο Κύπρο και Βουλγαρία, η Αθήνα τονίζει ότι στην Μεγαλόνησο παραμένουν δυνάμεις της πολεμικής αεροπορίας όσο και πλοίο του πολεμικού ναυτικού. Το Ισραήλ ξεκινά έρευνα για τη δολοφονία της 5χρονης Χιντ Ρατζάμπ που συγκλώνησε τον κόσμο τον Ιανουάριο του 2024. Παραδέχονται ότι άνοιξαν πυρ εναντίον του οχήματος που μετέφερε την Χιντ και την οικογένειά της. Τουλάχιστον 100 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από κατολίσθηση σε χρυσορυχείο στην Δυτική Κεντροαφρικανική Δημοκρατία κοντά στα σύνορα με το Καμερούν. Γενικά έθριος καιρός, έως 36 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 35 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων στις 9.30. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστροφή. 20 και 32 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Μιλούσαμε με την κυρία Αλεξάνδρα Καπάτου, ψυχολόγο, παιδοψυχολόγο, και μιλούσαμε για τον εθισμό των παιδιών στα κοινωνικά δίκτυα, με αφορμή βεβαίως και τη δίκη της ΜΕΤΑ που ξεκίνησε χθες. Εκεί 29 αμερικανικές πολιτείες έχουν προσφύγει, ζητούν δισεκατομμύρια δολάρια και αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας των πλατφορμών του Facebook και του Instagram. Λοιπόν, η κυρία Καπάτου λοιπόν μας εξηγούσε πώς λειτουργούν οι πλατφόρμες αυτές εθιστικά για τα παιδιά. Κυρία Καπάτου.
1: Εδώ είμαι.
0: Ωραία. Λοιπόν, σας είχα διακόψει λοιπόν, μας εξηγούσατε ακριβώς αυτό τον μηχανισμό.
1: Ήθελα να πω ότι και πώς όλο αυτό επιδράει στην ψυχική υγεία, γιατί σας έλεγα, είχα μείνει νομίζω το σημείο που έλεγα ότι έχουμε πάρα πολλές μελέτες, αλλά και η καθημερινή ψυχολογική μας εμπειρία, η κλινική μας εμπειρία από τα παιδιά μας δείχνουν ότι και γνωρίζουμε πλήρως πλέον ότι υπάρχουν διάφοροι ψυχολογικοί κίνδυνοι. Αύξηση των προβλημάτων άγχους και κατάθλιψης. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι επιβεβαιωμένο από την κατάχρηση που γίνεται στις... Στη χρήση των social. Επηρεάζει το ύπνο των παιδιών. Το μπλε φωτάκι των οθονών καταστρέφει τη μελατονίνη και κυρίως η συναισθηματική διέγερση μπορεί στη χαλάρωση. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι η έλλειψη ύπνου επηρεάζει γνωστικά το παιδί, την επίδοσή του στα μαθήματα, αλλά και του προκαλεί εντονόγκο την κατάθλιψη. Επίσης, επηρεάζεται η εικόνα σώματος, άλλο ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα, υποτιμημένο κατά την άποψή μου ακόμα. Αυτό σημαίνει ότι στα κορίτσια, ιδιαίτερα εκεί, στην πρώιμη εφηβεία, αυτή η συνεχής έκθεση σε αυτές τις φιλτραρισμένες εικόνες της τελειότητας, προβάλλει τα τέλεια σώματα, οι τέλειες ζωές, πολλές φορές βάζουν τα παιδιά σε μια διαδικασία σύγκρισης του εαυτού τους και της ζωής τους και του σώματός τους σε μια πολύ ευάλωτη ηλικία. Αυτό έχει ως συνέπεια να.
0: Και μίμηση.
1: Ακριβώς. Ακριβώς, και όλο αυτό επηρεάζει την αυτοεκτίμησή τους και υπάρχει σοβαρός κίνδυνος διαταραχών διατροφικών. Πάρα πολύ σοβαρό κομμάτι.
0: Μου έκανε εντύπωση τώρα στις διακοπές μου, που έβλεπα παιδάκια δίπλα μας, κολλημένα σε οθόνες, ενώ θα μπορούσαν να παίξουν, ενώ οι γονείς ήταν ελεύθεροι, χωρίς δουλειά, θα μπορούσαν να ασχοληθούν μαζί τους. Και παρόλα αυτά, ακόμη και στις διακοπές είναι κολλημένα σε μια οθόνη. Δεν ξέρω τι μέλλον έχει μια κοινωνία με παιδιά που είναι κολλημένα στην οθόνη, που δεν θέλουν να συνεργαστούν με άλλα παιδάκια, να παίξουν με άλλα παιδάκια, που προσπαθούν να επικοινωνήσουν μέσω κοινωνικών δικτύων.
1: Είναι πολύ σοβαρός ο προβληματισμός σας και πραγματικά μας αγγίζει ιδιαιτέρως. Είμαι βέβαιη και ότι οι φίλοι γονείς που μπορεί να παρακολουθούν αυτή τη στιγμή την κουβέντα μας είναι σίγουρο ότι και οι ίδιοι προβληματίζονται γι' αυτό. Αλλά καλώς ή κακώς υπάρχει αυτή τη στιγμή η κυριαρχία της οθόνης. Και υπάρχει κυριαρχία και των social. Και να μην ξεχνάμε ότι τα social είναι μέσω κοινωνικοποίηση των εφήβων. Αυτή είναι η ευκαιρία μας για οποιαδήποτε συζήτηση. Είτε μας αρέσει, είτε δεν μας αρέσει, αυτό ακριβώς συμβαίνει. Και εμείς λοιπόν, με αυτή την αφετηρία θα πρέπει να ξεκινήσουμε την οποιαδήποτε συζήτηση κάνουμε για την βοήθεια των παιδιών μας. Οπότε, πώς καταλαβαίνετε, και οι εταιρείες, η ΜΕΤΑ και όλες οι εταιρείες, αν καταλάβουν και τιμωρηθούν και βάλουν νέους κανόνες ώστε να μην είναι τόσο εθιστικά όλα αυτά, ενδεχομένως μαζί με τη βοήθεια τη δική μας, των γονέων εννοώ, θα είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα. Αλλά δεν σημαίνει ότι εμείς είμαστε έρμεα μόνο σε αυτό. Απλώς λέω σε επίπεδο στρατηγικής των εταιριών πώς μπορεί να αλλάξουν ίσως τα πράγματα. Για μένα αυτό θα είναι εξαιρετικά ελπιδοφόρο, σας ομολογώ, γιατί ένας γονιός που έχει ένα παιδί 14, 15, 16 χρονών, νομίζω ότι μπορεί να κάνει σπουδαία πράγματα.
0: Όρια. Όρια.
1: Όρια. Στα 14 και στα 15 και στα 16, τα όρια, ξέρετε, προκαλούν μια αντίδραση των παιδιών. Αυτή εμείς τη λέμε εμείς ψυχολογική αναδραστικότητα. Αυτό το λέμε. Είναι δηλαδή μια ενστικτότητα άμυνα στα λεγόμενα των γονέων.
0: Κυρία Καπάτου, αν δεν έχεις βάλει όρια από τα 4 και τα 5, δεν έχεις μάθει ποτέ στο παιδί να λες όχι. Στα 13 και στα 14 δεν υπάρχει περίπτωση να το δεχτεί. Θα είναι μονίμως αντιδραστικό.
1: Απολύτως. Όχι, είναι πάρα πολύ σωστό αυτό που λέτε. Όμως, ειδικά στην εφηβεία, τα παιδιά έχουν μια ανάγκη να υπερπηδούν τα όρια τα δικά μας, να τα αγνοούν τα όρια μας και να θεωρούν ότι αυτά μπορούν να καθορίζουν τα δεδομένα. Μέχρι τα 14 μπορούμε να τους επιβάλλουμε όρια. Κάπως. Αλλά τα όρια μπαίνουν με άλλους τρόπους, με τη μορφή συζήτησης, συμφωνίας, συνεννόησης. Και εκεί είναι το δύσκολο για τους γονείς. Γιατί η επιβολή είναι μια μέθοδος που δεν βοηθάει. Όταν όμως υπάρχει μια συμμαχία, η οποία βασίζεται σε γνώση των επιστημονικά τεκμηριωμένων μεθόδων, τα παιδιά μπορούν να υπακούσουν καλύτερα. Και άμα καταλάβουν ότι αυτό είναι υπέρ τους, γιατί η απαγόρευση, ξέρετε, δεν βοηθάει. Η εκμάθηση της σωστής χρήσης με όριο μπορεί να βοηθήσει, αν γνωρίζουν ποια είναι τα δεδομένα και βέβαια αν έχουν και το ίδιο παράδειγμα από εμάς. Δεν μπορεί εμείς να λέμε μη χρησιμοποιείς και μη χρησιμοποιείς, αλλά εμείς να κάνουμε κατάχρηση. Και τώρα στις διακοπές, γιατί μιλάμε και για τις διακοπές, έτσι. Δεν έχουν τελειώσει οι διακοπές για πολλές οικογένειες ακόμα. Δηλαδή, δεν γίνεται να μην έχουμε κάποιες ζώνες ελεύθερες social. Ούτε στην παραλία να έχουμε, γιατί βλέπεις εδώ πολλά πολύ μεγάλη και στην παραλία όταν κάθονται στις ξαπλώστες.
0: Με το κινητό στο χέρι είναι, όλοι.
1: Ακριβώς. Το βλέπετε, την εικόνα τη βλέπουμε. Πώς θα πεις το παιδάκι σου γιατί δεν κοινωνικοποιείται? Υπάρχουν παιδιά στις παραλίες, όπως πάρα πολύ σωστά είπατε, που κάθονται εκεί κάτω από την ομπρέλα και είναι με το κινητό.
0: Έτσι,
1: αυτή είναι η αλήθεια και διαφόρων ηλικιών παιδιά. Εμείς έχουμε την εικόνα των παιδιών των ανέμπελων που παίζουν με την άμμο, μπορεί να παίζουν ρακέτες στην παραλία, μπορεί να παίζουν παιχνίδια στη θάλασσα, να συγκροτίζονται με συνομήλικα παιδιά. Αυτό ισχύει υπό προϋποθέσεις όμως. Και δεν ξέρω πόσο αγαπημένη η δραστηριότητα είναι. Και είναι κάτι που εμείς ως γονείς θα μπορούσαμε να βάλουμε από πάρα πολύ νωρίς τα παιδιά μας. Και στην εφηβεία, ακόμα και στην εφηβεία, κατά αυτήν την περίοδο, θα ήταν πολύ χρήσιμο να έχουμε ζώνες ελεύθερης παιχνιδιού, των social, που θα μπορούσαν τα παιδιά να κάνουν κάτι άλλο, να διαβάσουν ένα βιβλίο, να συζητήσουμε κάποια πράγματα διάφορα, να έχουμε κάποια άλλη δραστηριότητα, ένα ομαδικό παιχνίδι. Κάποια πράγματα ευχάριστα που θα μπορούσαν να τα αποτρέψουν ή να τα στρέψουν σε μια άλλη δραστηριότητα.
0: Και να μην τα απομονώνουν, εν πάση περιπτώσει. Κυρία Καπάτου, κρατώ τα καμπανάκια που χτυπάτε. Πάμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί και η δίκη, αν θα γίνουν αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας αυτών των πλατφορμών, αν θα θωρακιστεί λίγο όλη αυτή η κατάσταση και να είναι λίγο πιο ασφαλής και για τα παιδιά.
1: Μακάρι, το ελπίζω να σας πω, γιατί η ψυχολογική εταιρεία, η αμερικανική, η παιδιατρική εταιρεία, το κολέγιο παιδιάτρων αλλά και η ψυχιατρική εταιρεία έχουν κάνει πολύ ισχυρές συστάσεις στις κυβερνήσεις και ελπίζω κάπως αυτά να ληφθούν υπόψη, γιατί μιλάμε για μεγάλες εταιρείες επιστημονικές.
0: Έτσι όπως το λέτε. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ να έχετε.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και για την εξαιρετική κουβέντα. Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά. Γεια σας, κυρία Καπάτου. Ήταν η κυρία Αλεξάνδρα Καπάτου, ψυχολόγος, παιδοψυχολόγος.

0: Ελάτε, ελάτε τώρα να γνωρίσουμε δύο φοιτητές της ιατρικής, οι οποίοι είναι ένα βήμα πριν το αγροτικό τους, την ειδικότητά τους, και αντί να επιλέξουν να κάνουν διακοπές, αυτό το διάστημα συμμετέχουν στο εθελοντικό πρόγραμμα Ιατρική Απόβαση 2026. Είναι ένα εθελοντικό πρόγραμμα φοιτητών της ιατρικής που συμπληρώνει φέτος 30 χρόνια. Τι τα λέω εγώ τώρα, να αφήσουμε τους ίδιους να μας τα πούν. Καλησπέριζω την Όλγα Χατζηδάκη και τον Νικόλα Οδοκό. Καλησπέρα σας. Καλώς τους, καλώς τους. Με χαροποίησε πολύ αυτό που είδα για εσάς και φαντάζομαι και άλλοι φοιτητές της ιατρικής που τελειώνετε τώρα το τέταρτο έτος, είστε εν ώψη του αγροτικού και συμμετέχετε σε αυτό το πρόγραμμα. Για πείτε μας λοιπόν πώς έχουν τα πράγματα, τι είναι αυτό το πρόγραμμα για όσους δεν ξέρουν.
1: Ωραία, θα ξεκινήσω εγώ τότε. Λοιπόν, το πρόγραμμα ουσιαστικά λέγεται Ιατρική Απόβαση. Είναι ένα εθελοντικό και εκπαιδευτικό, όπως είπατε και εσείς, πρόγραμμα. Απευθύνεται σε φοιτητές ιατρικής 4, 5 και 6 έτους, έτσι ώστε να έχουν εξασφαλίσει έτσι τουλάχιστον ένα κλινικό έτος στη σχολή, να το έχουν περάσει. Και φέτος διοργανώνεται για 30η συνεχόμενη φορά από την Επιστημονική Εταιρεία Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας και από συγκεκριμένα από το παράδειγμα της Αθήνας. Αυτά.
0: Οι φοιτητές αυτοί πηγαίνουν λοιπόν να ενισχύσουν νοσοκομεία και κέντρα υγείας της περιφέρειας και σε ακριτικές, κυρίως σε ακριτικές περιοχές, αλλά γενικότερα στην περιφέρεια. Εσείς πού είσαστε τώρα, κύριε Δοκέ?
1: Εγώ αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στην Σιτία και συμμετέχω στο πρόγραμμα στο Γενικό Νοσοκομείο Σιτίας.
0: Στην Κρήτη λοιπόν. Κυρία Χατζηδάκη, εσείς?
2: Εγώ είμαι στους Μολάους Λακωνίας.
0: Είναι κέντρο υγείας αυτό ή νοσοκομείο εκεί?
2: Είναι, κέντρο υγείας, είναι Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας και κέντρο υγείας Μολάων. Ναι.
0: Μάλιστα. Τι βλέπετε λοιπόν?
2: Γενικά τα περιστατικά που έρχονται διαφέρουν ανάλογα και τη μονάδα υγείας. Συγκεκριμένα τα περισσότερα είναι τα τραύματα, οι λοιμώξεις, συνήθως απλά καθημερινά περιστατικά, ωστόσο μπορεί να έρθουν και πιο σοβαρά τα επίγοντα.
0: Είναι σαν να κάνετε ήδη το αγροτικό σας, να το πω έτσι απλά.
2: Εκεί ναι, είμαστε με αγροτικούς οι οποίοι μας βοηθάνε, μαθαίνουμε πράγματα από αυτούς, οπότε είναι σαν μια μικρή εμπειρία για το αγροτικό.
0: Γιατί επιλέξατε να το κάνετε αυτό και δεν είπατε όχι, θα κάτσω και θα πάω 10-20 μέρες διακοπές να ξεκουραστώ? Δεν είσαστε και σε εύκολες σχολές.
2: Το πρόγραμμα αυτό εγώ το έμαθα από τη σχολή και όταν ήμουν και στα αρχικά έτη, και ακούγεται όμορφο σαν εμπειρία, ειδικά όταν σου αρέσει αυτό που κάνεις και αυτό που έχεις επιλέξει. Είναι πολύ όμορφο να προσφέρεις σε έναν τόπο τον οποίο, ας πούμε, εγώ στους Μολάους δεν είχα ξαναέρθει, γνωρίζω τον τόπο και μπορώ να προσφέρω όσα γνωρίζω και ταυτόχρονα να μάθω καινούργια πράγματα, να εξελιχθώ σε κάποιες δεξιότητες που θα μου βοηθήσουν στο μέλλον.
0: Εσείς, κύριε Δοκέ, γιατί το επιλέξατε?
1: Θα συμφωνήσω και εγώ με την συναδελφό μου. Είναι πολύ όμορφο σαν εμπειρία. Όχι μόνο δηλαδή εκπαιδεύεσαι και εσύ μαθαίνεις, γνωρίζεις καινούργιους τόπους, και εγώ δεν έχω ξαναβρεθεί ποτέ στην Σιτία και ούτε ενδεχομένως να βρισκόμουν με κάποιον άλλον για κάποιον άλλο λόγο στο Γενικό Νοσοκομείο Σιτίας. Αλλά ταυτόχρονα και το εθελοντικό κομμάτι είναι και αυτό εξίσου όμορφο και συγκινητικό.
0: Τι σας αφήνει λοιπόν αυτή η όσμωση με τον κόσμο?
1: Κοιτάξτε, προς το παρόν τώρα βρισκόμαστε στην πρώτη ημέρα του τέταρτου δεκαημέρου. Παρέλειψα πριν να πω ότι το πρόγραμμα πραγματοποιείται για 5 συνεχόμενα δεκαήμερα μέσα στο καλοκαίρι, από 20 Ιουλίου μέχρι 7 Σεπτέμβρη. Βρισκόμαστε στο πρώτο, η πρώτη μέρα του πρώτου δεκαημέρου ήταν σήμερα. Προς το παρόν η εμπειρία μας ήταν ένα πολύ όμορφο καλωσόρισμα από τους από το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό του νοσοκομείου, που μας έδωσε και μας έτσι ένα θάρρος να δούμε πράγματα, να κάνουμε και εμείς, να πάρουμε και εμείς κάποιες πρωτοβουλίες, να εξασκήσουμε τις κλινικές μας δεξιότητες, πάντα υπό την επίβλεψη των υπεύθυνων γιατρών.
0: Είστε αισιόδοξοι ότι θα γίνει καλύτερο το σύστημα υγείας στην Ελλάδα? Γιατί εντάξει, ναι, στα νοσοκομεία μπαίνετε, φαντάζομαι, ως φοιτητές της ιατρικής, πέρα από αυτό, και βλέπετε τις δυσκολίες.
1: Ναι, ναι, ναι, και σίγουρα το πρόγραμμά μας παρέχει αυτή τη δυνατότητα να γνωρίσουν οι φοιτητές τις συνθήκες που επικρατούν, τις συνθήκες περίθαλψης που επικρατούν όχι μόνο στα πανεπιστημιακά μας νοσοκομεία που βρίσκονται στα, μέσα στα αστικά κέντρα, αλλά και στις περιφερειακές μονάδες υγείας.
0: Θα το παλέψετε εδώ στην Ελλάδα, τι σκέφτεστε?
1: Κοιτάξτε, είναι νωρίς, προσωπικά είναι νωρίς αυτή, για να πάρω μια τέτοια απόφαση. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή και τα δύο σενάρια είναι πιθανά και δεν έχω αποκλείσει κανένα προς το παρόν.
0: Θα φεύγατε εύκολα για να πάτε, θα σας ρωτήσω τώρα, σε εσάς θα έρθω, κυρία Χατζηδάκη. Θα φεύγατε εύκολα λοιπόν από την Ελλάδα, θα το κάνατε για τα χρήματα? Γιατί είναι πολύ περισσότερα τα χρήματα, το ξέρουμε όλοι, αυτό που δίνουν στο εξωτερικό στους γιατρούς και στους νοσηλευτές μας. Τι ήταν αυτό που θα σας έκανε να φύγετε από την πατρίδα μας, κύριε Δοκέ?
1: Α, συγγνώμη, νόμιζα μιλούσα
0: από την Ελλάδα. Ναι, σε εσάς που μου είπατε ότι το σκέφτεστε.
1: Α, συγγνώμη. Κοιτάξτε, η απόφαση να φύγεις από την χώρα σου, τώρα προσωπικά τώρα μιλάω ως Νικόλας, όχι ως συντονιστής του προγράμματος, είναι μια δύσκολη απόφαση, καθώς όντως αφήνεις πίσω σου την οικογένειά σου, τους φίλους σου, ένα οικείον περιβάλλον.
0: Αλλά δεν είναι έξω από το πλάνο. Ρωτώ λοιπόν, τα λεφτά θα σας έκανα να φύγετε επειδή είναι πολύ περισσότερα?
1: Όχι, είναι και πολλοί άλλοι παράγοντες, και η εκπαίδευση και το να γνωρίσεις και πώς εργάζεται και ένας γιατρός εκτός της χώρας σου, ποιες είναι οι συνθήκες στο εξωτερικό, πώς ακριβώς ασκείται η επιστήμη της ιατρικής στο εξωτερικό.
0: Εσείς, κυρία Χατζηδάκη?
2: Εγώ θα συμφωνήσω με τον Νικόλα. Είναι μια απόφαση που νομίζω είμαι μακριά από να την πάρω, αν θα φύγω, αν θα μείνω. Γενικά δεν το σκέφτομαι πολύ ενεργά, να σας πω την αλήθεια. Χαίρομαι που είμαι εδώ, πως το βάζω εδώ. Προσωπικά και εγώ μιλάω έτσι. Και θεωρώ ότι βγαίνοντας ο καθένας μπορεί να αποκομίσει πολλές εμπειρίες καινούργιες που θα θέλει ως άνθρωπος, είτε μένοντας σε μια διαφορετική χώρα, να λάβει γνώσεις που μπορεί να μη λάμβανουν. Ο καθένας έχει και το δικό του προσωπικό λόγο για να φύγει ενδεχομένως.
0: Εγώ λέω να το παλέψετε εδώ. Είμαι της παλιάς σχολής. Λοιπόν, εσείς οι νέοι φεύγετε πολύ πιο εύκολα από ό,τι φεύγαμε εμείς οι παλαιότεροι. Σας έχει ανάγκη η χώρα. Αυτό είναι αλήθεια. Και χαίρομαι πολύ που συμμετέχετε σε αυτό το πρόγραμμα. Χαίρομαι πολύ γενικώς όταν γίνονται πράγματα σε εθελοντική βάση, παιδιά. Και πόσο μάλλον τώρα την περίοδο των διακοπών, που θα μπορούσατε να ξεκουραστείτε και επιλέγετε να προσφέρετε, να το πω έτσι. Λοιπόν, να είστε καλά και να πάνε όλα καλά και πρίμα στην πορεία σας.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά.
0: Γεια σας, να είστε καλά κι εσείς.
1: Γεια σας.

0: Οι εκπλήξεις δεν σταματούν εδώ. Θα πάμε να γνωρίσουμε τώρα το γυρεότερο φούρναρι της χώρας, παρακαλώ. Και δεν είναι άλλος από τον κύριο Άγγελο Μαργέτη. Είναι μόλις 88 χρονών, με αστήρευτο κέφι για τη δουλειά του. Έτσι έχω μάθει. Καλησπέρα σας, κύριε Μαργέτη.
1: Καλησπέρα σας,
0: Κάνετε το ωραιότερο ψωμί ever, θα το πω στα νεοελληνικά εγώ.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, έτσι έχω μάθει. Προζυμένιο ψωμί, αληθινά προζυμένιο ψωμί, γιατί υπάρχουν και αυτά που αγοράζουμε εμείς εδώ στην Αθήνα που μυρίζουν προζύμι, αλλά δεν είναι από προζύμι. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό, για να είμαι ειλικρινής.
1: Κοιτάξτε, για να σας βοηθήσω, για να έχετε και μια άποψη από έναν φούρνιαρι, όπως λέτε, των 88 ετών. Όπως είναι 88 ετών. Mm-hmm. Τώρα κυκλοφορούν κάποια εσάνς τα οποία είναι, έχουν την οσμή του προζυμιού.
0: Τι λέτε τώρα, πώς αγοράζω ψωμί που θεωρώ ότι είναι από προζύμι στο σούπερ μάρκετ, αλλά ξεραίνεται μέσα σε μία μέρα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Εγώ ήξερα από το χωριό μου ότι όταν είναι ζυμωμένο ψωμάκι με προζύμι που έφτιαχνε η γιαγιούλα μου, κρατούσε σχεδόν μια εβδομάδα το ψωμί.
1: Και ένα μήνα.
0: Δηλαδή... το τελειώναμε τότε, οπότε δεν το ξέρω αυτό. Λοιπόν, πώς έχουν τα πράγματα, κύριε Μαργέτη, με τη δική σας περίπτωση? 88 χρόνων και δεν φεύγετε από το ξυλόφουρνο. Με πολύ μεράκι γίνεται η δουλειά εκεί, μαθαίνω. Στο Λουτράκι είναι ο φούρνος σας.
1: Ναι, στο Λουτράκι. Κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται. Οπωσδήποτε, ό,τι και να σας πω, πράγματι με τη δουλειά μου.
0: Αντέχετε τα ωράρια που έχει ο φούρναρης? Τι ώρα ξυπνάτε?
1: Ξυπνάω κατά τις 3:30-4.
0: Πολύ ωραία. Εγώ το κάνω δύο φορές την εβδομάδα αυτό, κάθε Σαββατοκύριακο που έχω εκπομπή. Και όλες τις υπόλοιπες μέρες της εβδομάδας είμαι παραπατώ. Εσείς λοιπόν πώς τα βγάζετε πέρα?
1: Κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται. Τώρα εσείς είστε και νέα και χρειάζεται τον ύπνο.
0: Ναι.
1: Ενώ εγώ με 4-5 ώρες ύπνο είμαι εντάξει.
0: Είστε εντάξει. Νορμάλ. Πόσα χρόνια κάνετε αυτή τη δουλειά, κύριε Μαργιατή?
1: Αυτή τη δουλειά την κάνω από τα 18 μου χρόνια.
0: Του τέστην, 64 χρόνια.
1: 64 χρόνια.
0: Τι λέτε τώρα,
1: Ναι.
0: Και επιμένετε να ψήνετε ψωμί στο ξυλόφουρνο?
1: Βεβαίως, εφόσον να σας δώσω να καταλάβετε ότι τα παιδιά μου τα γέννησα στη σκάφη. Στο φούρνο.
0: Είστε με μαμή, φαντάζομαι. είστε πολύ ωραίος, ειλικρινά είστε πολύ ωραίος. Τι πρέπει να γνωρίζουμε λοιπόν, εμείς που δεν γνωρίζουμε οι πιο νέοι, για να πούμε ότι τρώμε καλό ψωμί, τι πρέπει να προσέχουμε?
1: Κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται. Οπωσδήποτε, επειδή τώρα και τα αλεύρια, έχουν και αυτά μέσα τη χημεία τους. Δυστυχώς έχουν και αυτά. Οι κυλινδρόμοι, το πρώτο που έχουν μέσα στους μήλους είναι τους χημικούς. Εγώ σαν αρτοποιός τώρα παραδοσιακός προσπαθώ όσο το δυνατόν και όσο μπορώ το ψωμί να το βγάζω πιο βελτιωμένο, δηλαδή πιο υγιεινό ψωμί. Το οποίο είναι καθαρός με προζύμι, και θέλει οπωσδήποτε μια διαδικασία κάποιων ωρών, διότι δεν μπορεί να παράγεις το προζυμένο ψωμί σε πολλά κιλά, και ειδικά στο ξυλόφουρνο. Εγώ κάνω δύο φουρνιές, η οποία κάθε φουρνιά παίρνει 60 κιλά ψωμί.
0: Τώρα εσείς θα μας κάνετε να έρθουμε στο Λουτράκι να δοκιμάσουμε το ψωμί σας.
1: Ναι, γιατί όπως και σήμερα έρθει ο κύριος Εγκορφόπουλος, ο Ναύαρχος.
0: Α, ο κύριος Γιάννης.
1: Ναι, δυστυχώς δεν είχα ψωμί τελείως. Είχε τελειώσει.
0: Θα τον πάρω αγκαζέ τότε και θα έρθουμε μαζί.
1: Θα έρθετε μαζί.
0: Δεν μου λέτε, δεν σκέφτεστε να φύγετε, να ξεκουραστείτε?
1: Κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται. Εμένα η ξεκούρασή μου, να σας δώσω να καταλάβετε το ωράριο της εργασίας. Επειδή σηκώνουμε νύχτα και ο φούρνος έχει τη ζέστη, εκτός από τη φυσική ζέστη, έχει και τη ζέστη της φωτιάς ο ξυλόφουρνος μπροστά. Mm-hmm. Τη νύχτα πέφτω στη θάλασσα πηγαίνοντας, γιατί φεύγω από την Κόρινθο και πάω στο μαγαζί στο Λουτράκι, γιατί έχουμε mm-hmm. και στην Κόρινθο φούρνο. Mm-hmm. Πέφτω στη θάλασσα, παθαίνει ο οργανισμός μου μια υποθερμία και μέχρι τις 11-12 η ώρα δεν αντιλαμβάνουμε τη ζέστη. Να σας δώσω να καταλάβετε.
0: Εσείς είστε καλλιτέχνης, κύριε Μαργέτη. Αφήστε το, δεν το συζητώμε. Δεν το συζητάμε. Και εγώ σας έδωσα πολύ λίγο χρόνο, δυστυχώς τώρα, αλλά θα επανέλθω μαζί σας. Είστε εξαιρετική περίπτωση. Μ' αρέσει που μιλήσαμε. Ειλικρινά σας το λέω και σας ευχαριστώ.
1: Παρακαλώ.
0: Λοιπόν, και εκτός από έντιμος στη διαδικασία που φτιάχνετε το ψωμί, είστε έντιμος, μαθαίνω, και στην τιμή, διότι συγκρατάτε την τιμή.
1: Λοιπόν, ναι, οπωσδήποτε, ναι, δεν έχω 10 χρόνια την τιμή αυτή, αλλά όμως και το άλλο να γνωρίζετε και το βάρος, γιατί κάποια ψωμιά εκεί,
0: εγώ δεν το γνωρίζω, εκεί είναι που κλέβουν οι περισσότεροι,
1: που τα παίρνετε από το σούπερ μάρκετ τις φούσκες και είναι ψωμιά σαμπρέλας και σου λέει τη φρατζόλα, δεν σου λέει το βάρος.
0: Σωστό. Σωστό.
1: Λέει η φραντζόλα.
0: Λοιπόν,
1: λέει το βάρος.
0: Κύριε Μαργέτη, θα δώσουμε ραντεβού, επειδή εσείς είστε πολύ πρωινός όπως είμαι και εγώ. Μην κοιτάτε που κάνω εκπομπή τώρα αυτή τη βδομάδα βράδυ. Και θα τα πούμε ένα πρωινό πουρνό-πουρνό, όπως λέω εγώ.
1: Εντάξει.
0: Σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία που είχαμε. Να είστε καλά. Ήρθε η ώρα να τα μαζεύουμε εμείς.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, κύριε Μαργέτη, και να είστε πάντα έτσι αϊθαλής και ωραίος. Λοιπόν, 20 και 59 δείχνει το ρολόι, ήρθε ώρα να φύγουμε με συνοδεία από ωραία μουσική που παίζει ο Θάνος εδώ. Από τη Ματίνα Καραμίντζου που ήταν στο μικρόφωνο, τη Μαρία Σφυρόερα που ήταν στην παραγωγή και το Θάνο Τσιμέκα που ήταν στη ρύθμιση των ήχων, να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Ραντεβού αύριο στις 8. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων, αμέσως μετά η Ιωάννα Ταραμπίκου. Γεια σας.
2: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Χαίρετε, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Αρνητική είναι η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας αναφορικά με το αίτημα επαναφοράς δώρων και επιδομάτων άδεια στο δημόσιο. Η ολομέλεια του Ανωτάτου Δικαστηρίου έκρινε ότι ορθώς δεν γίνεται η επαναφορά δώρων και επιδομάτων αδεία στο δημόσιο και ότι ο νομοθέτης δεν έχει παραβιάσει ούτε το Σύνταγμα ούτε το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα δώρα και τα επιδόματα αδεία στο δημόσιο είχαν καταργηθεί με μνημονιακό νόμο του 2012. Το ποσό των 3,5 εκατομμυρίων ευρώ για την αποκατάσταση των υποδομών στην Κασάνδρα, εκ των οποίων 2,5 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν στο Δήμο Κασάνδρας και 1 εκατομμύριο ευρώ στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κωνσταντίνος Κατσαφάδος. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, τα πρώτα επιδόματα θα δοθούν στους πληγέντες εντός 10 ημερών από τη στιγμή που ο Δήμος θα υποβάλει το σχετικό αίτημα. Το επίδομα οικοσκευής κυμαίνεται ανάλογο με το μέγεθος της ζημιάς από 2.000 έως 6.000 ευρώ, ενώ το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών ανέρχεται σε 600 ευρώ. Σε ισχύ το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με νέους αυστηρότερους κανόνες για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, αιωλικών πάρκων και μονάδων αποθήκευση σε ολόκληρη τη χώρα. Το πλαίσιο καθορίζει για πρώτη φορά ενιαίους αυστηρούς κανόνες χωροθέτησης τόσο στη στεριά όσο και στη θάλασσα, με στόχο την ισορροπία ανάμεσα στην ανάπτυξη των ΑΠΕ και την προστασία περιβάλλοντος και τοπικών κοινωνιών και της πολιτιστικής κληρονομιάς. Σε επαγρύπνηση Αθήνα μετά τις ιρανικές απειλές για χτυπήματα στην Ευρώπη. Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, η Τεχεράνη εξετάζει σε περίπτωση νέας αμερικανικής κλιμάκωσης το ενδεχόμενο πλήγματος σε αμερικανικούς στρατιωτικούς στόχους στην νοτιοανατολική Ευρώπη, με τη Βουλγαρία και την Κύπρο να περιλαμβάνονται στα σενάρια που εξετάζονται. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ανάμεσα στα σενάρια εξετάζει και την πιθανότητα μεταφοράς στη Σούδα της πυροβολαρχίας Patriot που βρίσκεται στην Κάρπαθο. Παράλληλα, εξετάζεται και το ενδεχόμενο ελληνικής συνδρομής προς τη Βουλγαρία, εφόσον υπάρξει σχετικό αίτημα και εγκριθεί από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας. Επισημαίνεται ότι για την ασφάλεια της Κύπρου παραμένουν στην περιοχή 4 μαχητικά αεροσκάφη F-16 της πολεμικής αεροπορίας και η φρεγάτα του πολεμικού ναυτικού Νικηφόρος Φωκάς. Το Τμήμα Ανθρωποκτονιών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος θα διερευνήσει τα αίτια της πτώσης του ελικόπτερου στη Σύφνο, όπως αποφάσισε η αρμόδια εισαγγελική αρχή. Στη σύλληψη δύο νεαρών ηλικίας 18 και 16 ετών προχώρησε η αστυνομία τα ξημερώματα στο Μεσολόγγι, καθώς επιχείρησαν να κλέψουν και χτύπησαν έναν 16χρονο. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη, εξύβριση και παράνομη βία. Πολιτική κρίση στην Ουκρανία, με τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να δέχεται πιέσεις, καθώς ο τέος υπουργός άμυνας Μιχαήλο Φεντόροφ ζητά τη διεξαγωγή προεδρικών εκλογών εν μέσω του πολέμου, και οι αρχές κατά της διαφθοράς διερευνούν υπόθεση που φέρεται να αφορά βουλευτές και ανώτερους αξιωματούχους της Προεδρίας.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά αίθριος ο αυριανός καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια πυρωτικά ορεινά. Στην Αττική γενικά αίθριος καιρός, με θερμοκρασία από 21 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στις 10. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8 και στην Ιωάννα Ταραμπίκου για τη συνέχεια.
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Εδώ είμαστε κι εμείς, Τετάρτη βράδυ, 19 Αυγούστου και η χοροδία Τζιτζικιών καλά κράτησε στον κήπο της ΕΡΤ. Καλησπέρα σε όλες και σε όλους.

Είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio στους 105,8. Μπορείτε να μας ακούσετε και στην πλατφόρμα της Earth Echo και φυσικά να στείλετε μηνύματα μέσω Viber. Γράφετε το μήνυμά σας αποστολή Earth News Radio. Δύο λέξεις λατινικοί χαρακτήρες.

μάτια στο στίγμα της Τετάρτης. Όχι του Συμβουλίου της Επικρατείας, στην επαναφορά δώρων στους δημοσίους υπαλλήλους. Τα ωραία. Στο τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ζάγκρεπ, ο Λευτέρης Πετρούνιας. Την Παρασκευή το απόγευμα θα τον απολαύσουμε. Ένα ακόμα ωραίο νέο πειραματικό εμβόλιο του mRNA γεννά ελπίδες για τη μάχη με το μελάνωμα. Και η Μαντόνα συνεχίζει τις διακοπές της στην Ελλάδα, στην Πάτμο βρίσκεται τώρα, λένε.

Επίσης τι διαβάζουμε? Κάψονας διαρκείας στο φινάλε του Αυγούστου. Δεν μας αρέσει και πολύ αυτό, αλλά τουλάχιστον για κάποιους από εμάς που θα φύγουμε τώρα με διακοπές, είναι καλό να απολαύσουμε τουλάχιστον τα μπάνια.

0: Λοιπόν, σήμερα ένα απόκοσμο αλλά και μαγικό θέαμα απόλαυσαν όσοι βρίσκονταν στις Κυκλάδες. Λέω απόλαυσαν γιατί για κάποιους δεν ήταν και τόσο ευχάριστο, δυσκολευτήκανε κάποιοι. Μιλάμε λοιπόν για το φαινόμενο Sea Smog που εξαφάνισε παραλίες και νησιά, απόκοσμες εικόνες στις Κυκλάδες. Τι είναι αυτό το φαινόμενο όμως, το φυσικό φαινόμενο, έτσι? Ο Νίκος Μαζαράκης, φυσικός, μετεωρολόγος, καθηγητής ναυτικής μετεωρολογίας, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή να μας πει περισσότερα, να μάθουμε για αυτό το φαινόμενο. Εμείς από βίντεο και φωτογραφίες που το είδαμε, ήταν πραγματικά εντυπωσιακό, κύριε Μαζαράκη. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, κυρία Ταραμπίκου. Καλησπέρα στις ακροάτριες και στους ακροατές μας. Καταρχάς να πούμε ότι δεν ήταν θαλάσσιος καπνός. Η αλήθεια είναι ότι έτσι έχει διακινηθεί από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Mm-hmm. Αλλά σαν ορολογία ήταν ομίχλη μεταφοράς.
0: Ομίχλη μεταφοράς, να το λέμε λοιπόν, σωστά, για να είμαστε πιο σωστοί.
1: Ναι, ωραία. Ναι, γιατί ο θαλάσσιος καπνός είναι ένα διαφορετικό φαινόμενο. Mm-hmm. Συμβαίνει σπάνια, ακόμα και στο Αιγαίο, αλλά το χειμώνα, που η θερμοκρασία μεταξύ θάλασσας και ατμόσφαιρας μπορεί να είναι πολύ μεγάλη, ιδιαίτερα όταν έχουμε πολύ έτσι ακραίες ψυχρές εισβολές και η θάλασσα είναι πιο ζεστή και ο ατμοσφαιρικός αέρας είναι πιο κρύος. Στην περίπτωση λοιπόν αυτή που είχαμε σήμερα τις πρωινές ώρες με την όντως εντυπωσιακή ομίχλη, αυτό το φαινόμενο λέγεται ομίχλη μεταφοράς και οφείλεται στο γεγονός ότι είχαμε πολύ υγρές αέριες μάζες πάνω από το Αιγαίο. Προηγήθηκε μια εβδομάδα με πάρα πολύ ισχυρά μελτέμια. Τα ισχυρά μελτέμια ουσιαστικά συνέβαλαν στο να πέσει η θερμοκρασία της θάλασσας. Γιατί το μελτέμια έχει αυτή την ιδιότητα, ειδικά στο Αιγαίο, και όσοι μας ακούν και είναι νησιώτες, γνωρίζουν πολύ καλά ότι οι δυτικές ακτές των νησιών είναι συνήθως τα νερά εκεί πιο παγωμένα από τις ανατολικές. Γιατί συμβαίνει ένα φαινόμενο το οποίο ονομάζεται ανάβληση βαθέων υδάτων, όταν πνέουν πολύ ισχυροί βόρειοι άνεμοι. Άρα λοιπόν προηγήθηκε μια εβδομάδα με πολύ ισχυρό μελτέμι.
0: Άρα η επιφάνεια της θάλασσας ήταν πιο...
1: Ήταν γύρω στους 23 βαθμούς η θερμοκρασία. 23 με 24 βαθμούς η θερμοκρασία της θάλασσας. Είναι αρκετά χαμηλή.
0: Χαμηλή για την εποχή, έτσι, ναι.
1: Ναι, εντάξει. Ουσιαστικά αυτή την εποχή εκεί κάπου είναι η θερμοκρασία της θάλασσας, 24-25 βαθμοί. Αλλά και επειδή είχαμε και το μελτέμι, όπως είπαμε, έστω και κατά μισό βαθμό ή και ένα βαθμό σε κάποιες περιοχές μπορεί να έπεσε, αλλά δεν είναι ουσιαστικά αυτή η κύρια αιτία. Η κύρια αιτία ήταν ότι είχαμε σχεδόν άπνοια και είχαμε πάρα πολύ υγρό αέρα. Υπάρχει στη μετεωρολογία μια θερμοκρασία που λέγεται σημειοδρός. Τι είναι το σημειοδρός? Το σημειοδρός είναι θερμοκρασία. Ο αέρας λοιπόν ο χθεσινός έχει θερμοκρασία 24 βαθμούς και μπορεί να έχει σημειοδρός 23. Τι σημαίνει αυτό? Όταν εγώ πάρω αυτόν τον αέρα που έχει 24 βαθμούς και τον ψήξω στους 23, τότε ο αέρας θα γίνει κορεσμένος από υδρατμούς. Δηλαδή οι υδρατμοί μου κουβαλάει ο αέρας μέσα του, θα υγροποιηθούν και θα δημιουργηθεί το σύννεφο. Θα δημιουργηθεί
0: ομίχλη. Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν είχαμε έναν αέρα χθες με 24 βαθμούς θερμοκρασία με σημειοδρός 23 και όταν αυτός ο αέρας μεταφέρθηκε ουσιαστικά ή ήταν στάσιμος επειδή είχε άπνοια χθες το βράδυ για τα ξημερώματα, σήμερα τα ξημερώματα είχε άπνοια πάνω από το Αιγαίο, αυτός ο αέρας λοιπόν σιγά σιγά καθώς περνούσε η ώρα το βράδυ έπιασε τη θερμοκρασία του σημείου δρόσου.
0: Μάλιστα.
1: Με αποτέλεσμα να υγροποιηθεί και να δημιουργηθεί αυτό το εντυπωσιακό πέπλο
0: ομίχλη. Ναι, ναι.
1: Σωστά.
0: Που ήταν ακριβώς πάνω από το νερό, έτσι. Ακριβώς πάνω από το νερό.
1: Ναι, γιατί η αιτία ψήξης του ατμοσφαιρικού αέρα στο σημείο δρόσου που μόλις είπαμε πριν ήταν η θερμοκρασία της θάλασσας. Η θάλασσα δηλαδή καθόρισε τη θερμοκρασία του ατμοσφαιρικού αέρα. Επειδή ακριβώς είχαμε άπνοια. Οι νησιώτες το είδαν αυτό, δηλαδή ότι ξημερώθηκε σήμερα η μέρα με σχεδόν μηδενική ένταση ανέμων. Κάτι το οποίο δεν είναι και τόσο συχνό.
0: Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Είναι ένα φαινόμενο συχνό, ειδικά στα νησιά, στις Κυκλάδες.
1: Εντάξει, πρέπει να συντρέχουν ουσιαστικά αυτοί οι τρεις λόγοι. Δηλαδή να έχουμε έτσι κάπως ψυχρή θάλασσα.
0: Δηλαδή το γνωρίζουν οι νησιώτες, το γνωρίζουν σαν φαινόμενο.
1: Α, ναι, βέβαια. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο δεν είναι πρώτο.
0: Δεν είναι σπάνιο τόσο πολύ.
1: Όχι, όχι, μάλιστα του δίνουν και διάφορες ονομασίες σε κάποια νησιά. Αλλά γενικά, ναι, είναι ένα φαινόμενο. Ναι, μεν όχι πολύ συχνό, αλλά όχι και ασυνήθιστο. Το έχει ξαναγίνει και φυσικά θα ξαναγίνει. Αλλά δεν είναι θαλάσσιο καπνό, γιατί πάρα πολλά sites, και μάλιστα έχουν πάρει και από το ChatGPT την ερμηνεία του θαλασσίου καπνού.
0: Αυτό που
1: δεν
0: λέει,
1: είναι θαλάσσιο καπνό.
0: Ναι, θαλάσσιο
1: ναι.
0: καπνό.
1: Και όλοι αναπαράγουν το ίδιο κείμενο. Όχι, δεν είναι θαλάσσιο καπνό. Θαλάσσιο καπνό έχουμε μόνο το χειμώνα. Φανταστείτε όταν η θερμοκρασία τη θάλασσα, για παράδειγμα, είναι. Θερμοί 14 βαθμοί και έχουν μια ψυχρή εισβολή από τα Βαλκάνια και η θερμοκρασία πέσει για παράδειγμα του αέρα στους 2 βαθμούς. Δηλαδή έχουμε μια διαφορά 12-15 βαθμών Κελσίου μεταξύ θάλασσας και ατμόσφαιρας. Σε αυτή την περίπτωση το παραμικρό νερό που εξατμίζεται από τη θάλασσα στον πολύ παγωμένο αέρα αμέσως υγροποιείται. Είναι σαν να πάω εγώ να βάλω το κεφάλι μου σε ένα καταψύχτη και να αρχίσω να ανασένω. Θα δω την ανάσα μου να υγροποιείται στο πολύ ψυχρό περιβάλλον του καταψύχτη ή του ψυγείου. Εντάξει, κατά αντίστοιχο συμβαίνει, αλλά το χειμώνα είναι θαλάσσιο καπνός, όχι το καλοκαίρι. Αυτό ήταν καθαρά
0: ο μύθος μεταφοράς. Κύριε Μαζαρά, το φαινόμενο ήταν ορατό βεβαίως. Αυτό δημιούργησε, το λέω και γιατί, για τα πλοία της γραμμής εμφανιζόντουσαν ξαφνικά. Οπότε όλοι σφύριζαν τα πλοία, διότι είναι και επικίνδυνο αυτό, δεν είναι έτσι?
1: Εντάξει, κοιτάξτε να δείτε τώρα, τα πλοία έχουν και
0: να προειδοποιούν με την παρουσία τους, γιατί από ό,τι λέγανε ότι ξαφνικά βλέπανε μπροστά οι κάτοικοι, ας πούμε, έτσι, να εμφανίζονται τα πλοία τα οποία δεν είχαν την ορατότητα από μακριά να τα δουν να έρχονται.
1: Ναι, οι κάτοικοι είναι απ' την άλλη όμως, αφενός τα πλοία έχουν όργανα τα οποία βλέπουν και μέσα στην ομίχλη, έχουν ραντάρ δηλαδή, οπότε δεν υπάρχει περίπτωση ένα πλοίο, αν έχει ομίχλη, να μην βλέπει το άλλο πλοίο που πλησιάζει ή την ξηρά. Και αφετέρου υπάρχει και ένα σύστημα εντοπισμού, το οποίο λέγεται AIS. Και αν θέλει κάποιος νησιώτης, για παράδειγμα, να δει αν το πλοίο το οποίο περιμένει πλησιάζει το νησί του, για να ξέρει πότε να κατέβει κάτω στο λιμάνι να φύγει, μπορεί να μπει μέσα στο ίντερνετ και να δει το στίγμα του πλοίου να πάσα στιγμή. Δηλαδή, όσα πλοία κυκλοφορούν στη θάλασσα αυτή τη στιγμή, μπορούμε να μπούμε μέσα στο ίντερνετ και να δούμε ποιο πλοίο είναι, τι όνομα
0: βέβαια,
1: έχει,
0: βρίσκεται,
1: τι τύπος πλοίου είναι.
0: Δηλαδή, φαντάζομαι ίσως για πιο μικρά ιδιωτικά σκάφη.
1: Εκεί είναι το πρόβλημα.
0: Εκεί είναι το πρόβλημα, όχι στα μεγάλα τα πλοία.
1: Δηλαδή, που δεν έχουν αυτόν τον εξοπλισμό πάνω, γιατί δεν είναι υποχρεωμένα. Σε αυτή την περίπτωση, ναι, μπορεί να υπάρξει όντως πρόβλημα. Αν η ορατότητα είναι πολύ χαμηλή, είναι δηλαδή κάτω από 30 μέτρα, οπότε τότε μιλάμε για πυκνή ομίχλη.
0: Κύριε Μαζαράκη, τώρα το φαινόμενο δεν υπάρχει, ήταν μόνο της...
1: Όχι, γιατί μετά βγαίνει ο ήλιος, και ζεσταίνεται ο ατμοσφαιρικός αέρας.
0: Πάντως,
1: οπότε απομακρυνόμαστε από το σημείο δρόσου. Δηλαδή η θερμοκρασία του αέρα, το θερμοκρασία δρόσου, η διαφορά τους πλέον δεν είναι 1-2 βαθμοί, αλλά γίνεται μεγαλύτερη.
0: Με αποτέλεσμα να εξαφανιστεί το φαινόμενο.
1: Ναι, εξατμίζεται δηλαδή ουσιαστικά το νέφος, γιατί το νέφος τι είναι μικροσκοπικά σταγονίδια. Δεν είναι όπως κάποιοι πιστεύουν το νέφος ή τα σύννεφα ή υδρατμή. Όχι, οι υδρατμοί είναι αόρατοι, δεν φαίνονται. Ναι. Τα νέφη είναι πολύ πολύ μικρά μικροσκοπικά σωματίδια νερού.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, καλό είναι να τα μαθαίνουμε όλα αυτά, γιατί η φαντασία οργιάζει. Επίσης να πω ότι ναι, μεν ήταν εντυπωσιακές και απόκοσμες οι εικόνες που είδαμε. Παρ' όλα αυτά όμως, τουλάχιστον μέσα από τα social, έγινε το υποδέχτηκε ο κόσμος και με χιούμορ, γιατί όλα καλά γράφανε, στην Κύμολο τουλάχιστον. Ναι. Απλά δεν βλέπουμε τη Μήλο, ψάχνουμε για τη Μήλο. Επειδή υπήρχε αυτή η ομίχλη μεταφοράς, δηλαδή θέλω να πω ότι και οι άνθρωποι το αντιμετώπισαν με χιούμορ αυτό. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο, από ό,τι μας είπατε, είναι μεν σπάνιο, αλλά δεν είναι τόσο συνηθισμένο, ας πούμε, στις
1: Κύκλες. Όχι, συνηθισμένο, αλλά εντάξει, δεν μας προκαλεί και
0: έκπληξη μεγάλη, μάλιστα.
1: Απλά είχαμε και άλλες χρονιές στο Αιγαίο ομίχλες μεταφοράς. Απλά, κοιτάξτε, στην Ελλάδα, λόγω και της μορφολογίες του τόπου μας, με το έντονο ανάγλυφο, αυτό που κυριαρχεί ως τύπος ομίχλης είναι ο πρώτος τύπος που λέγεται ομίχλη ακτινοβολίας. Και ουσιαστικά την παρατηρούμε κυρίως σε παιδινές περιοχές, σε οροπέδια ή σε ορεινές περιοχές, όπου στις πρώτες πρωινές ώρες βλέπουμε να δημιουργείται αυτού του είδους η ομίχλη, η οποία οφείλεται στο γεγονός ότι εκπέμπει ακτινοβολία, χάνει τη θερμότητα κατά τη διάρκεια της νύχτας στο έδαφος, με αποτέλεσμα νωρίς το πρωί που έχουμε τις ελάχιστες θερμοκρασίες, ο αέρας που εφάπτεται του εδάφους να παγώνει.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε τότε πάλι φτάνει το σημείο δρόσου και πάλι υγροποιείται.
0: Πάλι υγροποιείται.
1: Εντάξει, ναι.
0: Κύριε Μαζαράκη, θέλω να μου πείτε ποιο είναι αυτό το φαινόμενο που φαίνονται ότι αιωρούνται τα πλοία. Μια οφθαλμαπάτη είναι βέβαια.
1: Λοιπόν, αυτό είναι μια ωραία ερώτηση. Λέγεται Φάτα Μοργκάνα.
0: Φάτα Μοργκάνα.
1: Είναι ένα φαινόμενο το οποίο παρατηρείται πάλι κυρίως το χειμώνα, όταν έχουμε πολύ, πολύ μεγάλες θερμοκρασιακές διαφορές. Είναι το αντίστοιχο φαινόμενο με το όταν πηγαίνουμε το αυτοκίνητό μας στο δρόμο, όπου βλέπουμε ότι γυαλίζει άσφαλτος και νομίζουμε ότι έχει νερό.
0: Α, σωστά.
1: Είναι το αντίστοιχο φαινόμενο που κάποιος που είναι στην έρημο βλέπει ξαφνικά μια όαση μπροστά του και νομίζει ότι είναι νερό. Και όσο πλησιάζει αυτό το νερό που είχε δει και νόμιζε ότι είναι νερό, φυσικά εξαφανίζεται. Ουσιαστικά τι είναι? Είναι οι καμπύλες που κάνουν οι ακτίνες του ήλιου, επειδή είναι πάρα πολύ θερμό το έδαφος, και αντίστοιχα το χειμώνα μπορεί να είναι θερμό το θαλασσινό νερό.
0: Οπότε,
1: γιατί η θερμοκρασία στην Ελλάδα είναι 14 βαθμοί ελάχιστη. Εντάξει, και 14-16 βαθμοί. Εκεί είναι η θερμοκρασία του θαλασσινού νερού το χειμώνα. Αν όμως έχουμε μια πολύ ψυχρή εισβολή, ένα χιονιά για παράδειγμα, και έχουμε θερμοκρασία αέρα 2 ή 5 βαθμούς Κελσίου, αυτό το φαινόμενο τότε μπορεί να είναι έτσι πολύ έντονο. Είναι το αντίστοιχο με την άσφαλτο. Η άσφαλτο έχει 60 βαθμούς. Ο αέρας έχει, ξέρω εγώ, 35 βαθμούς.
0: Αυτό το έχουμε συνηθίσει, δηλαδή. Μας είναι πιο οικείο. Αυτό το να βλέπουμε το πλοίο να αιωρείται, πραγματικά είναι μια οφθαλμαπάτη που σε γοητεύει. Κύριε Μαζαράκη, μάθαμε σήμερα λοιπόν ότι δεν ήταν σεισμοκ αυτό που συνέβη, αλλά ήταν ομίχλη μεταφοράς, και μάθαμε και για το φαινόμενο Φάτα Μοργκάνα και στη θάλασσα, αλλά αυτό που υπάρχει και στο δρόμο, ας πούμε, στο έδαφος.
1: Ναι, βέβαια. Τον ουρανό βλέπουμε εκεί πέρα, όταν βλέπουμε να γυαλίζει ο δρόμος, είναι ο ουρανός αυτός που φαίνεται, γιατί καμπυλώνονται οι ακτίνες του ήλιου πάνω από την άσφαλτο και ουσιαστικά το σωμά του παρατηρητή δεν φτάνει ο δρόμος, αλλά φτάνει ο ουρανός.
0: Άρα βλέπουμε τον ουρανό, αλήθεια.
1: Ναι, γι' αυτό και γυαλίζει άσφαλτος.
0: Απίστευτο.
1: Όταν έχει πάρα πολύ ζέστη.
0: Τι ωραίο. Τι ωραίες επιστήμες. Κύριε Μαζαράκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε
1: παρακαλώ.
0: Καλά, σας ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλό βράδυ. Γεια σας.
1: Επίσης.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας έκρινε ότι η μη επαναφορά των επιδομάτων εορτών και αδείας στους δημοσίους υπαλλήλους είναι συνταγματική και συμβατή με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποσό 3,5 εκατομμυρίων ευρώ για την αποκατάσταση των υποδομών στην Κασάνδρα. 2,5 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν στον Δήμο και 1 εκατομμύριο ευρώ στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής. Σε ισχύ το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με αυστηρούς περιορισμούς για φωτοβολταϊκά και αιωλικά πάρκα σε προστατευόμενες περιοχές και άλλες ευαίσθητες ζώνες. Μετά τις αποκαλύψεις των Financial Times ότι η Τεχεράνη έχει βάλει στο στόχαστρο Κύπρο και Βουλγαρία, η Αθήνα τονίζει ότι στη Μεγαλόνησο παραμένουν δυνάμεις της πολεμικής αεροπορίας όσο και πλοίο του πολεμικού ναυτικού. Απεχθείς, απάνθρωπες και επικίνδυνες χαρακτήρισε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες τις δηλώσεις του ακροδεξιού Ισραηλινού Υπουργού Ιταμάρ Μπεν-Γκβίρ, ο οποίος υποστήριξε προημερών ότι το Ισραήλ θα έπρεπε να σκοτώνει 30 με 40 ανθρώπους κάθε νύχτα στην Γάζα. Γενικά έθριος καιρός έως 36 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 35 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων στις 10.30 στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Χαριωτάκης.
2: Athens Flying Week, μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado F-35, Πιλάτους και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών ελεξιδοτιστών που θα καταπλήξουν. Zeus και Daedalus, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Εδώ είμαστε πάλι 10:25, είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio. Ο Βασίλης Νικολόπουλος ρυθμίζει τον ήχο, η Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή και τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, στο μικρόφωνο Ιωάννα Ταραμπίκου. Καλοκαίρι λοιπόν, Αύγουστος, και τι πιο όμορφο από όλα τα άλλα που έχουμε το καλοκαίρι στην Ελλάδα, σε ανοιχτό θέατρο να παρακολουθήσει κανείς μια θεατρική παράσταση. Και τι θεατρική παράσταση? Μυστηρίου, αστυνομικό θρίλερ και κωμόδια. Καλά ακούσατε. Την 5η λοιπόν, 27 Αυγούστου, και αφού έχει κάνει πάρα πολλές σε διάφορα φεστιβάλ έχει εμφανιστεί, η παράσταση «Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα» του David Tristram, σε σκηνοθεσία Βασίλη Θωμόπουλο, έρχεται στο Βεάκιο Θέατρο του Πειραιά. Πραγματικά μια ξεχωριστή καλοκαιρινή θεατρική βραδιά, με μυστήριο, ανατροπές, αλλά και πολύ γέλιο. Στο ρόλο του επιθεωρητή Drake, ο Μάριος Αθανασίου, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Αθανασίου, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας, τι κάνετε, καλά είστε?
0: Είμαστε καλά και θέλουμε να μάθουμε για αυτό το ρόλο, όπου διαβάζοντας, δεν την είδα την παράσταση, αλλά διαβάζοντας το έργο, την υπόθεση, και μόνο αυτό δημιουργεί γέλιο. Δηλαδή το διαβάζεις και χαμογελάς, πόσο μάλλον να το βλέπεις κιόλας και να τα ακούς.
1: Ναι, όχι, είναι μια παράσταση που πέρα από τον κόσμο περνάμε καλά κι εμείς που ερμηνεύουμε. Είναι δύο χρόνια, δύο χειμερινές περιόδους έχει περάσει στην Αθήνα το έργο και έχει περάσει καλά. Δηλαδή θέλω να πω ότι είχε μεγάλη ανταπόκριση ο κόσμος, περνάει πραγματικά καλά. Είναι ένα έργο που από την αρχή όταν το είχα διαβάσει είχα καταλάβει ότι έχει κάτι διαφορετικό, γιατί... Εντάξει, εγώ λατρεύω και τις παροδίες, μου αρέσουν πάρα πολύ.
0: Μα αυτό ήθελα να πω. Είναι παροδία, δηλαδή, άμα το σκεφτείς και μόνο.
1: Ναι.
0: Αστυνομική. Μαύρη κωμωδία, παροδία, ναι.
1: Έχει και τη διαδραστικότητα με τον κόσμο που αυτό το κάνει ακόμα πιο ιδιαίτερο. Αυτό ήταν κάτι που ήθελα να το κάνω. Το διαδραστικό, δηλαδή, δεν το είχα αντιμετωπίσει ποτέ. Μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Α, είναι η πρώτη φορά που πάνω στη θεατρική σκηνή έχετε αυτή τη σχέση με το κοινό?
1: Το διαδραστικό, ναι, δεν είναι εύκολο. Το διαδραστικό δεν
0: είναι
1: υπάρχει.
0: Εύκολο, προφανώς δεν είναι.
1: Όχι, εννοώ, δεν είναι εύκολο να το βρεις. Δεν υπάρχει σε πάρα πολλά θεατρικά έργα.
0: Από την άλλη, δεν είναι εύκολο και να το κάνεις, φαντάζομαι, έτσι.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν ξέρεις από κάτω, κάθε φορά, κάθε μέρα είναι διαφορετικό
1: βεβαίως, το κοινό. Εννοείται. Απλώς έτσι όπως το έχει κάνει ο Tristram, γιατί έτσι λέγεται ο συγγραφέας, το έχει κάνει ελεγχόμενο, δεν είναι δηλαδή τελείως ελεύθερο, οπότε μας έχει λίγο προστατευμένους, αν μπορώ να το πω έτσι, ώστε να μπορέσουμε να κρατάμε τη δομή του έργου και να μην ξεφεύγουμε, γιατί αυτό μπορεί να σε πάει και σε άλλες περιοχές. Τέλος πάντων, αυτό είναι ένα έργο, η ιστορία του είναι δανεισμένο από ιστορίες της Αγκάθα Κρίστη, και είναι ένας επιθεωρητής ο οποίος πάει να ξεχνιάσει ένα φόνο που έχει γίνει σε ένα μέρος, σε ένα σπίτι. Ο αστυνόμος της περιοχής, ο Σπύρος Οπούλης, βοηθάει σε αυτό. Υποτίθεται το βοηθάει μέσα σε εισαγωγικά, και σε αυτό το σπίτι, για να μπορέσουν να φτάσουν ο επιθεωρητής και ο αστυνόμος στην έβρεση του δολοφόνου, πάνε δια της ατόπου αγωγής, σκοτώνοντας κατά λάθος όλους τους υπόλοιπους ανθρώπους που είναι μέσα, οπότε καταλήγουν στον
0: που
1: το έχει κάνει. Και όλους τους υπόλοιπους ρόλους αυτούς τους κάνει η Βαλερία Κουρούπη. Αυτό είναι το story του έργου. Πάνω σε αυτό βασίζεται. Η αγγλική κωμωδία έχει ένα πολύ ωραίο μέτρο. Εμείς το έχουμε ξεπεράσει λίγο, για να είμαι ειλικρινής. Το έχουμε φέρει λίγο προς το
0: στα ελληνικά
1: δεδομένα.
0: Χωρίς
1: να ξεχυλώσει αυτό το πράγμα πολύ. Και αυτό είναι το καλό του. Και,
0: ο Έλληνας τώρα... Πίτερ Σέλερ, δηλαδή. Να το πούμε.
1: Ναι.
0: Διότι ακριβώς, ήταν και ιδιόμορφος. Ιδιαίτερος ο ιδιόρυθμος ο επιθεωρητής Drake είναι, έτσι. Δεν είναι ο... Έχει αυτό το περίεργο, σωστά.
1: Ναι, έχουν αυτό το κάνουν οι Άγγλοι, το κάνουν, σε πολλές κωμωδίες τους, έτσι, που αυτός που δεν έχει την αντίληψη, ας πούμε, για να δεν πω εξυπνάδα, αλλά και εξυπνάδα είναι, δεν ξέρει ότι δεν το έχει. Ναι. Οπότε πάντα νομίζει ότι από εξυπνάδα καταφέρνει και λύνει το μυστήριο. Αυτό
0: με γάφες, με όλα αυτά, δηλαδή που φέρνει η άγνοιά του, εν πάση περιπτώσει.
1: Ναι. Απλώς νομίζουν στο τέλος και οι δύο ότι έχουν ξυπνιάσει το έγκλημα, γιατί είναι δύο πολύ έξυπνοι αστυνόμοι.
0: Α, εκεί στηρίζεται και ο David Tristram σε αυτό το έργο.
1: Ναι, βέβαια. Έχει, ο άνθρωπος έχει κάνει και πάρα πολύ. Δηλαδή, αυτό έχει. Τα έργα του έχουν αγαπηθεί πάρα πολύ από το αγγλικό κοινό. Έχουν γίνει και σειρά στην τηλεόραση και θεατρικά. Έχει γράψει, έχει κάνει δηλαδή συνέχειες. Δεν είναι μόνο αυτό το έργο, ο Επιστρεφτής Drake, η Μαύρη Χείρα, υπάρχουν και άλλα.
0: Πάντως και ο τίτλος είναι αστείος. Ο επιθεωρητής Drake, η Μαύρη Χείρα, όπου φαντάζομαι και την Βαλέρια Κουρούπη. Οπότε βγαίνει γέλιο και μόνο διαβάζοντας αυτό που είπα στην αρχή.
1: Ναι. Είναι ωραίο, έχει ενδιαφέρον και από ό,τι έχει φανεί και ως τώρα. Δηλαδή είναι δύο χρονιές που πήγε sold out στην Αθήνα, πήγε καλά, δυστυχώς. Και τώρα στην περιοδία μας, γιατί τώρα κάναμε τη μεγάλη περιοδία μας, είναι αρκετά καλά. Είναι, δηλαδή θέλω να πω ότι εντάξει, δεν το περίμενα ότι είναι. Έχει αγαπηθεί πολύ από τον κόσμο.
0: Έξυπνο σενάριο, ωραία ηθοποιοί. Μάριος Αθανασίου, Βαλέρια Κουρούπη, Σταύρος Πούλης και Αλέξανδρος Σάουκ. Τέσσερις δεν είστε, επισκηνής.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Πούλης, ναι.
0: Σκηνοθεσία Βασίλης Θωμόπουλος. Μουσική Νίκος Ξίδης. Και είσαστε στο Δεάκιο στις 27 Αυγούστου, στις 9 και 4 ξεκινάτε. Ολοκληρώνεται η περιοδία σας.
1: Η περιοδία μας όχι. Από την, μετά τον Πειραιά,
0: ναι.
1: Θα πάμε πάλι έτσι μια μικρή βόλτα προς τα πάνω. Θα περάσουμε από κεντρική Ελλάδα. Έχουμε Λάρες, έχουμε Βόλο, έχουμε Κατερίνη, έχουμε Σέρες.
0: Ναι.
1: Και 10 του μηνός επίσημα πια τελειώνουμε και αποχαιρετάμε τον επιστρεφτή Drake.
0: Δεν θα έχουμε τρίτη χρονιά δηλαδή στην Αθήνα.
1: Όχι, εντάξει.
0: Ήταν πολύ.
1: Νομίζω ότι ήταν αρκετά πια.
0: Εντάξει. Αφού έκανε τη διαδρομή του στην Αθήνα, τώρα συνεχίζει τη διαδρομή στην υπόλοιπη Ελλάδα. Λοιπόν, 5η, 27 Αυγούστου, το λέω για όσους βρίσκονται εδώ, στο Βεάκιο, σε υπέροχο χώρο, Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο επιθεωρητής Drake και η Μαύρη Χείρα του David Tristram. Κύριε Αθανασίου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή πορεία, καλή συνέχεια, γιατί έχετε ακόμα δρόμο.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Γεια σας, καλό βράδυ.
1: Γεια σας.

Λοιπόν, όσοι βρίσκεστε στην Αθήνα προς το τέλος του μήνα, είπαμε 27 του μήνα, 27 Αυγούστου, να πάτε στο Βεάκιο, θα διασκεδάσετε πάρα πολύ με την κωμωδία «Ο επιθεωρητής Ντρέπ και η μαύρη χείρα», σε σκηνοθεσία Βασίλη Θωμόπουλου, με τον Μάριο Αθανασίου, Βαλέρια Κουρούπη, Σπυροπούλη και Αλέξανδρο Σάουκ. Πρόκειται για μία παράσταση μυστηρίου, γέλιου και απόλυτης καταστροφής. Αυτά την Πέμπτη, 27 του μήνα. Τι σας έχουμε όμως για την επόμενη μέρα, Παρασκευή 28 Αυγούστου, όπου θα έχουμε και Πανσέλινο. Είναι η Πανσέλινος του Οξύριγχου. Full Moon Film Marathon, που στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Κινηματογραφικό φόρο τιμής των Stanley Kubrick, ενός από τους σπουδαιότερους δημιουργούς στην ιστορία του σινεμά, την Παρασκευή 28 Αυγούστου στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Στο ξέφωτο λοιπόν του πάρκου Σταύρος Νιάρχος, και όπως πάντα με ελεύθερη είσοδο, παρακαλώ, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει διαδοχικά 4 εμβληματικές ταινίες. Λοιπόν, πρώτη ταινία, SOS, Πεντάγωνο, Καλή Μόσχα. Δεύτερη ταινία, Η Οδύσσια του Διαστήματος. Τρίτη ταινία, Το Κουρδιστό Πορτοκάλι. Και τέταρτη ταινία, Η Λάμψη.

Λοιπόν, ο Σινεμαραθώνιος με ταινίες του Κιούμπρικ ξεκινά στις 9 η ώρα το βράδυ. Όπως είπαμε, η πρώτη ταινία είναι SOS, Πεντάγωνο Καλή Μόσχα, με πρωταγωνιστή τον εκπληκτικό Peter Sellers. Πρόκειται για μία από τις καλύτερες μαύρες κωμωδίες στην ιστορία του κινηματογράφου. Η ταινία εξερευνά τους παραλογισμούς του ψυχρού πολέμου και της πυρηνικής απειλής. Ταινία του 1964 και πραγματικά φαίνεται να είναι τόσο επίκαιρο ακόμα. Αμέσως μετά, στις 11 παρατέταρτο, η Οδύσσια του Διαστήματος. Ταινία του 1968, ορόσημο της επιστημονικής φαντασίας. Το 2001 η Οδύσσια του Διαστήματος αποτελεί ένα κινηματογραφικό ταξίδι στην εξέλιξη της ανθρωπότητας, αλλά και στα μυστήρια του σύμπαντος. 11 παρατέταρτο ξεκινάει η δεύτερη ταινία. Και συνεχίζουμε, είπαμε, είναι Σινέμα Ραθώνιος. 1:15 τη νύχτα, το Κουρδιστό Πορτοκάλι, ταινία του 1971. Τολμηρή, προκλητική μελέτη πάνω στη βία, την ελευθερία της βούλησης και τον κοινωνικό έλεγχο.

Λοιπόν, και έτσι όπως θα είναι το φεγγάρι πανσέλινος, εσείς εκεί στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, έχει πάει 4 παρατέταρτο και είναι ώρα για μια ταινία τρόμου. Σημερώματα 4 παρατέταρτο, έτσι. Λάμψη, ταινία του 1980 με τον εκπληκτικό Τζακ Νίκολσον. Νομίζω ότι είναι μία από τις κορυφαίες ταινίες τρόμου όλων των εποχών. Πραγματικά ένα θρίλερ και μία ταινία τρόμου με εμβληματικές εικόνες και βεβαίως η ερμηνεία του Τζακ Νίκολσον είναι αριστούργη. Αριστούργημα λοιπόν, μια ταινία τρόμου που στοιχιώνει ακόμα το κοινό. Όλα αυτά την Παρασκευή 28 Αυγούστου στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, με την Πανσέλινο από πάνω και 4 ταινίες αφιερωμένες στον Stanley Kubrick. Ξεκινάνε στις 9 η ώρα. Τελευταία ταινία, η Λάμψη, παίζεται στις 4 παρατέταρτο ξημερώματα. Να πούμε, με ελεύθερη είσοδο, που μπορείτε να πάρετε φυσικά sleeping bag, να είσαστε άνετοι.

Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι λίγο πριν από τις 10 και θα πρέπει να δώσουμε ραδιοφωνική σκητάλη, όπως λέγαμε και παλιά, στις ειδήσεις του Εθνούς Ρέντιο. Αμέσως μετά, από ό,τι βλέπω, στο τέλος της μέρας, εδώ ο Βαγγέλης Σαρής. Να ευχηθώ να έχετε ένα όμορφο βράδυ Τετάρτης. Από αύριο μαζί σας η Νεφέλη Λιγερού. Καλό βράδυ σε όλες και σε όλους. Γεια σας.

0: ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Αρνητική είναι η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας αναφορικά με το αίτημα επαναφοράς δώρων και επιδομάτων άδειας στο δημόσιο. Η ολομέλεια του Ανώτατου Δικαστηρίου έκρινε ότι ορθώς δεν γίνεται η επαναφορά δώρων και επιδομάτων άδειας στο δημόσιο και ότι ο νομοθέτης δεν έχει παραβιάσει ούτε το Σύνταγμα ούτε το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα δώρα και τα επιδόματα άδειας στο δημόσιο είχαν καταργηθεί με μνημονιακό νόμο του 2012. Το ποσό των 3,5 εκατομμυρίων ευρώ για την αποκατάσταση των υποδομών στην Κασάνδρα, εκ των οποίων 2,5 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν στο Δήμο Κασάνδρας και 1 εκατομμύριο ευρώ στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κωνσταντίνος Κατσαφάδος. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, τα πρώτα επιδόματα θα δοθούν στους πληγέντες εντός 10 ημερών από τη στιγμή που ο Δήμος θα υποβάλει το σχετικό αίτημα. Το επίδομα οικοσκευής κυμαίνεται ανάλογα με το μέγεθος της ζημιάς από 2.000 έως 6.000 ευρώ, ενώ το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών ανέρχεται σε 600 ευρώ. Σε ισχύ το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με νέους αυστηρότερους κανόνες για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, αιωλικών πάρκων και μονάδων αποθήκευσης σε ολόκληρη τη χώρα. Το πλαίσιο καθορίζει για πρώτη φορά ενιαίους αυστηρούς κανόνες χωροθέτησης τόσο στη στεριά όσο και στη θάλασσα, με στόχο την ισορροπία ανάμεσα στην ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών και την προστασία περιβάλλοντος και τοπικών κοινωνιών και της πολιτιστικής κληρονομιάς. Σε επαγρύπνηση η Αθήνα μετά τις ιρανικές απειλές για χτυπήματα στην Ευρώπη. Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, η Τεχεράνη εξετάζει σε περίπτωση νέας αμερικανικής κλιμάκωσης το ενδεχόμενο πλήγματος σε αμερικανικούς στρατιωτικούς στόχους στην νοτιοανατολική Ευρώπη, με τη Βουλγαρία και την Κύπρο να περιλαμβάνονται στα σενάρια που εξετάζονται. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ανάμεσα στα σενάρια εξετάζει και την πιθανότητα μεταφοράς στην Σούδα της πυροβολαρχίας Patriot που βρίσκεται στην Κάρπαθο. Παράλληλα εξετάζεται και το ενδεχόμενο ελληνικής συνδρομής προς τη Βουλγαρία εφόσον υπάρξει σχετικό αίτημα και εγκριθεί από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας. Επισημαίνεται ότι για την ασφάλεια της Κύπρου παραμένουν στην περιοχή 4 μαχητικά αεροσκάφη F-16 της πολεμικής αεροπορίας και η φρεγάτα του πολεμικού ναυτικού Νικηφόρος Φωκάς. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών για τα αίτια της τραγικής συντριβής του ελικοπτέρου στην Σύφνο, από την οποία έχασαν τη ζωή τους 3 άνθρωποι. Οι εμπειρογνώμονες αναζητούν απαντήσεις στα συντρίμια του ελικοπτέρου προκειμένου να συντάξουν το πόρισμα για τα αίτια της πτώσης. Παράλληλα, το κλιμάκιο του ελληνικού FBI παίρνει καταθέσεις, εξετάζει μαρτυρίες και οπτικό υλικό με όλες τις ενδείξεις να συνηγορούν ότι πρόκειται για μηχανική βλάβη. Στην σύλληψη 2 νεαρών ηλικίας 18 και 16 ετών προχώρησε η αστυνομία τα ξημερώματα στο Μεσολόγγι, καθώς επιχείρησαν να κλέψουν και χτύπησαν έναν 16χρονο. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη, εξύβριση και παράνομη βία. Σε ειδικές δράσεις και εκτεταμένους ψεκασμούς προχωράει η Περιφερειατικής με στόχο τον περιορισμό των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου που έχουν προκαλέσει ανησυχία στην επιστημονική κοινότητα. Ο υπερπληθυσμός κουνουπιών που ταλαιπωρούν τους πολίτες και εγκυμονούν κινδύνους για τη δημόσια υγεία έχει σημάνει καμπανάκι στις υγειονομικές αρχές. Φέτος οι εναέριοι και επίγειοι ψεκασμοί αυξήθηκαν κατά 30%. Πολιτική κρίση στην Ουκρανία με τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να δέχεται πιέσεις, καθώς ο τέος υπουργός άμυνας Μιχαήλ Φεντόροφ ζητά τη διεξαγωγή προεδρικών εκλογών σε καιρό πολέμου και οι αρχές κατά της διαφθοράς διερευνούν υπόθεση που φέρεται να αφορά βουλευτές και ανώτερους αξιωματούχους της προεδρίας.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός αύριο με λίγες πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά. Στην Αττική γενικά έθριος με θερμοκρασία από 21 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη λίγες πρόσχερες νεφώσεις, η θερμοκρασία από 20 έως 34 με 35 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr ακολουθεί ο Βαγγέλης Σαρής.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Η ομαδική ανάλυση φέρνει στην Αθήνα επιστήμονες και επαγγελματίες ψυχικής υγείας από όλο τον κόσμο. Η Group Analytics Society International και το Ινστιτούτο Ομαδικής Ανάλυσης Αθηνών συνδιοργανώνουν υγείας από όλο τον κόσμο. Η Group Analytics Society International και το Ινστιτούτο Ομαδικής Ανάλυσης Αθηνών

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είστε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή στο τέλος της μέρας. Βαγγέλης Αρής στο μικρόφωνο. Ο Βασίλης Νικολόπουλος είναι στη ρύθμιση του ήχου. Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή μας και ο Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές μας επιλογές. Μαζί θα πάμε μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα, αφού κάνουμε παρέα μία βόλτα στην επικαιρότητα της ημέρας που φεύγει, αλλά και σε αυτά τα οποία θα μας φέρει η αυριανή ημέρα πλέον. Στα της ενημέρωσης λοιπόν κυριαρχεί και σήμερα η έρευνα για τα αίτια του αεροπορικού δυστυχήματος με τη συντριβή του ελικοπτέρου στην Σύφνο. Και συνεχίζονται οι έρευνες, είχαμε και νέες αυτοψίες στα συντρίμμια. Φαίνεται μια δυσλειτουργία στο ουραίο στροφείο του ελικοπτέρου σύμφωνα με την προκατακτική εξέταση.

0: μάχη των αρμόδιων ελεγκτικών αρχών της ελληνικής αστυνομίας και των εγκληματολογικών υπηρεσιών συνεχίζουν για δεύτερη σήμερα πλέον ημέρα. Τις αυτοψίες τους στο νησί συλλέγουν κρίσιμα στοιχεία από τα συντρίμμια του ελικοπτέρου που συνετρίβει απόγευμα Κυριακής, προκαλώντας το θάνατο τριών ανθρώπων. Το σημείο της τραγωδίας, με συγχωρείτε, της Δευτέρας, όχι της Κυριακής, απόγευμα Δευτέρας. Η συντριβή προκάλεσε τον θάνατο τριών ανθρώπων, του έμπειρου κυβερνήτη του ελικοπτέρου αλλά και του ζεύγους των Βρετανών που ήρθαν εδώ στην χώρα μας για τον μήνα του Μέλιτος και είχαν αυτό το τραγικό τέλος. Το σημείο της τραγωδίας, όπως είναι λογικό, παραμένει αποκλεισμένο προκειμένου να μην υπάρξει κάποια αλλίωση των στοιχείων. Έχει έρθει στο φως της δημοσιότητας και ένα νέο βίντεο όπου το ελικόπτερο φαίνεται να πετά κανονικά προς το ελικοδρόμιο. Λίγο πριν φτάσει, ξαφνικά σταματάει στον αέρα και στη συνέχεια αρχίζει αυτή η ανεξέλεγκτη περιστροφή του μέχρι που στο τέλος έχουμε και την συντριβή. Όπως περιέγραψε αυτόπτης μάρτυρας εδώ στο Earth News, είδε όλο το σκηνικό αυτό με το ελικόπτερο να κάνει στροφές γύρω από τον εαυτό του μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Και στη συνέχεια βέβαια είχαμε την έκρηξη από την συντριβή και τη φωτιά. Όλοι άρχισαν μετά, όπως περιέγραψε ο αυτόπτης, να τρέχουν προς τα εκεί, να δουν τι έγινε και αν μπορούν να βοηθήσουν. Η προκατακτική εξέταση δείχνει πιθανή βλάβη, όπως είπαμε, στο ουραίο στροφείο, κάτι που επιβεβαιώνεται και από την περιδίνηση αυτή που καταγράφεται στα τελευταία δευτερόλεπτα της μοιραίας πτήσης. Είχαμε φιλοξενήσει εδώ λίγες ώρες μετά από το δυστύχημα και τον κύριο Φραγκούλη, τον έμπειρο πιλότο, πρώην πιλότο και εμπειρογνώμονα τέτοιου είδους δυστυχημάτων, ατυχημάτων, και αυτό που μας είπε είναι ότι παραπέμπει προς τα εκεί. Δηλαδή ήδη είχαμε λάβει και τις πρώτες ενδείξεις που έχουν να κάνουν πιθανότατα για μηχανική βλάβη του συγκεκριμένου ελικοπτέρου. Σύμφωνα με πληροφορίες βρίσκονταν μόλις λίγα δευτερόλεπτα από την προσγείωσή του στο ελικοδρόμιο όταν συνέβη αυτό και έχασε τον έλεγχο. Ιδιαίτερη σημασία στις έρευνες έχει και η κατάθεση του υπευθύνου του ελικοδρομίου. Βρίσκονταν εκεί στην πίστα, στο κέντρο της πίστας, όπως είναι η θέση του όταν αναμένει μια προσγείωση, και είδε όλη την διαδικασία αυτή της προσέγγισης, το παρακολουθούσε δηλαδή από μακριά το ελικόπτερο. Αυτό που είπε είναι ότι το είδε όλο το σκηνικό πριν από την περιστροφή, έχασε απότομα ύψος, έστριψε όπως είπε αριστερά, μετά μπήκε σε μια ανεξέλεγκτη τέτοια περιστροφή. Αναμένεται να δώσει και νέα κατάθεση στους εμπειρογνώμονες η σωρή τώρα του Έλληνα κυβερνήτη και του ζεύγους των Βρετανών. Επρόκειτο να μεταφερθούν σήμερα στην Αθήνα, ωστόσο η διαδικασία φαίνεται ότι μετατέθηκε για αύριο εξαιτίας διαδικαστικών δυσκολιών, με αποτέλεσμα η μεταφορά, όπως όλα δείχνουν, να γίνει αύριο. Οι συγγενείς των Βρετανών βρίσκονται ήδη στην Αθήνα εδώ για την αναγνώριση, όπως προβλέπεται και από το πρωτόκολλο, ενώ με αφορμή το δυστύχημα η Αρχή Πολιτικής Προστασίας έχει ζητήσει ελέγχου σε όλα τα ελικόπτερα τύπου Bell 206 που είναι εγγεγραμμένα στο ελληνικό νεολόγιο. Το συγκεκριμένο ελικοδρόμιο της ΣΥΦΟΥ, να πούμε ότι άνοιξε ξανά και πραγματοποιούνται κανονικά προσγειώσεις με πρόσθετους ελέγχους πριν από κάθε απογείωση. Αυτό ουσιαστικά ζητήθηκε από την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας. Είναι ένα πρωτόκολλο το οποίο ακολουθείται μετά από κάθε τέτοια τραγωδία, με σκοπό, αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα μηχανικό που μπορεί να υφίσταται και στα άλλα ίδιου τύπου αεροσκάφη, να φανεί. Οπότε και αυτό που ζητήθηκε είναι ακριβώς να γίνεται πάντοτε ένας έλεγχος στο πίσω μέρος, εκεί στο ουραίο στροφείο, προκειμένου να μην υπάρξει κάποιο πρόβλημα, να μην υπάρχει εμφανής ζημιά εκεί που να οδηγήσει σε κάποιο επίσης δυσάρεστο. Οι εμπειρογνώμονες αναζητούν τις απαντήσεις. Παράλληλα, το κλιμάκιο του ελληνικού FBI παίρνει καταθέσεις, εξετάζει μαρτυρίες και οπτικό υλικό με όλες τις ενδείξεις, όπως είπαμε, να συνηγορούν στην μηχανική βλάβη. Και τώρα το θέμα είναι ότι μπαίνει και η ελληνική αστυνομία, τα στελέχη της ελληνικής αστυνομίας βέβαια, και τα εργαστήρια όπου θα μεταφερθούν αρκετά από τα αντικείμενα εκεί, από τα συντρίμμια, για να δούμε το τι έχει συμβεί. Θα βοηθήσουν και τα εργαστήρια λοιπόν στο να πιστοποιηθεί ακριβώς το τι συνέβη. Μπορούμε να δούμε και το τι δήλωσαν αυτόπτες οι οποίοι μίλησαν στην τηλεόραση του Earth News για αυτό για αυτήν την μοιραία πτήση και πώς οι ίδιοι το έζησαν.
1: Είδαμε όλο το ελικόπτερο να κάνει στροφές γύρω από τον εαυτό του. Έγιναν όλα μέσα σε δευτερόλεπτα. Έγιναν δύο εκρήξεις. Νομίζω δύο εκρήξεις, τώρα δεν είμαι σίγουρη. Αρκετά δυνατές. Είδαμε τη φωτιά και όλοι άρχισαν να τρέχουν προς το συμβάν, μήπως χρειάζεται κάποιος βοήθεια.
2: Φεύγει ο έλικας του ουραίου και πετάχθηκε 100 μέτρα ψηλά και στη συνέχεια το ελικόπτερο άρχισε να κάνει αυτοπεριστροφή. Να γυρίζει αντίθετα από τη φορά του έλικα. Κάσκασε κάτω. Είχε γίνει μια άμμωση μάζα βέβαια. Πυρακτωμένη άμμωση μάζα.
0: Ακούσουμε και τη δήμαρχο της Σύφνου, την κυρία Μαρία Ναδάλη. Μίλησε για ένα περιστατικό σαφώς πρωτόγνωρο.
3: Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι από αυτό το συμβάν, το οποίο είναι πάρα πολύ τραγικό, είναι πρωτόγνωρο, και προσπαθούμε να διαχειριστούμε μέσα με τις υπηρεσίες ό,τι πρέπει, προκειμένου να γίνει η μεταφορά των σωρών και να διερευνηθούν τα αίτια του δυστυχήματος.
0: Να δούμε τώρα και τον Φέδωνα Καραϊωσιφίδη. Είναι αεροναυπηγός, διευθυντής του περιοδικού Πτήση και Διάστημα. Μίλησε εδώ στο Earth News Radio 105,8 για τα σενάρια της συντριβής του ελικοπτέρου και αξίζει να τον ακούσουμε.
4: Για τη σύμβα όλα τα σενάρια είναι ανοιχτά. Και όταν λέω όλα, κυριολεκτώ με την εξής έννοια. Αναδείχθηκε από το βίντεο το οποίο υπάρχει και από κάποιες μαρτυρίες ένα από τα σενάρια να είναι κυρίαρχο. Δηλαδή η μηχανική βλάβη ή η ραγδαία, η καταστροφική αστοχία του ουραίου στροφείου πιθανολογείται. Δεν είναι όλες οι ενδείξεις εκεί πέρα. Δηλαδή δεν βλέπουμε συντρίμμια να πετάνε από το ελικόπτερο τη στιγμή που στροβιλίζεται. Που θα έπρεπε να υπάρχουν, αλλά και το βίντεο δεν είναι τόσο καλής ποιότητας. Οι μαρτυρίες μας λένε κάποια πράγματα, αλλά και εκεί πέρα είναι λυπής. Τα συντρίμμια υπάρχουν. Όταν υπάρξει έλεγχος των συντριμμιών, θα μπορούμε να απαντήσουμε στο εξής κρίσιμο ερώτημα. Ήταν ή δεν ήταν λειτουργικό το ουραίο στροφείο όταν το ελικόπτερο συνετρίβει? Διότι αν ήταν λειτουργικό, η θεωρία ότι υπήρξε καταστροφική αστοχία του στροφείου προφανώς πρέπει να ισχύει. Και ψάχνουμε να βρούμε ποιο είναι το επόμενο κυρίαρχο σενάριο. Άρα το επόμενο κυρίαρχο σενάριο που εξακολουθούν να υπάρχει αυτή τη στιγμή σαν ελάσσον σενάριο, όχι κυρίαρχο, είναι το ανθρώπινο λάθος. Είναι η πιθανότητα, για παράδειγμα, να έπαθε κάτι ο χειριστής, μιλάμε από ιατρικής άποψης,
5: ναι,
4: έχει συμβεί στο παρελθόν. Ο απρόβλεπτος παράγοντας.

0: Επιστρέψαμε εδώ στο τέλος της μέρας. Βαγγέλης Αρής στο μικρόφωνο, μαζί μέχρι και τις 12, Earth News Radio 105,8. Αφού είδαμε τις τελευταίες εξελίξεις από τις έρευνες αναφορικά με το αεροπορικό δυστύχημα με την συντριβή του ελικοπτέρου στη Σύφνο, θέλω να περάσουμε λίγο τα σύνορα για να δούμε τις τελευταίες εξελίξεις, οι οποίες είναι τουλάχιστον ανησυχητικές αναφορικά με το μέτωπο του πολέμου και των εχθροπραξιών στην Μέση Ανατολή και όλα τα παρελκόμενα βέβαια αυτής της σύραξης. Υπάρχει αβεβαιότητα ως προς το μέλλον της διπλωματικής διαδικασίας εκεί, μετά και την ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ, στην οποία τονίζει ότι δεν υπάρχουν συνομιλίες με το Ιράν, ενώ ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, ο Καλιμπάφ, κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες για εκβιασμό με στόχο παραχωρήσεις εκτός συμφωνίας. Οι Αμερικανοί πιστεύουν ότι πιέζοντας περισσότερο το Ιράν θα πετύχουν παραχωρήσεις που δεν ήταν ποτέ μέρος της συμφωνίας που κάναμε, λέει ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, ο Καλιμπάφ. Ο επικεφαλής του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, ο Ρεζάι, απαντά ειρωνικά μάλιστα στον Τραμπ, ο οποίος θυμίζουμε ότι παρουσίασε χθες τα στενά του Ορμούζ ως ενδυνάμει αμερικανικό έδαφος. Σχολίασε λοιπόν ο επικεφαλής του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν την απόσταση 7.000 μιλίων μεταξύ Ορμούς και Ουάσιγκτον με τη φράση «Κάποια όνειρα απέχουν πολύ από την πραγματικότητα». Παράλληλα, ο ανώτερος σύμβουλος των φρουρών της Επανάστασης, Νακντή, χαρακτήρισε κοντόφθαλμη την οπτική του Τραμπ και τον ίδιο ως αναξιόπιστο. Είπε ότι ο Τραμπ έχει μια παιδική συμπεριφορά, δεν έχει κανένα σχέδιο για το μέλλον και όταν μιλά δεν σκέφτεται καν το επόμενο 24ωρο. Την ίδια ώρα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ανακοίνωναν ότι διακόπτουν τις οικονομικές συναλλαγές με το Ιράν, καταγγέλλοντας ότι η Τεχεράνη στοχοποίησε ναυτικές εγκαταστάσεις με βαλιστικούς πυράβλους, κάτι που είχε να συμβεί από το Μάιο στο λιμάνι Φουτζάιρα, κάτι όμως που από την πλευρά του το Ιράν διαψεύδει. Λέει ότι ουδέποτε εκτοξεύσαμε βαλιστικούς πυράβλους εναντίον σας. Ο αρχηγός του Ιρανικού Γενικού Επιτελείου, ο Αλί Αμπντολαχή, προειδοποίησε τις χώρες του κόλπου ότι κάθε προσπάθεια, κάθε βοήθεια προς τις Ηνωμένες Πολιτείες ισοδυναμεί με συμμετοχή στις επιχειρήσεις. Εν τω μεταξύ έχουμε ανησυχία και από δημοσίευμα των Financial Times, σύμφωνα με το οποίο η Τεχεράνη εξετάζει πλήγματα σε αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη νότιο-ανατολική Ευρώπη, μεταξύ άλλων στη Βουλγαρία, αλλά και στη Βρετανική βάση στην Κύπρο, αν ο Τραμπ προχωρήσει σε κλιμάκωση. Πηγές από τον ΝΑΤΟ ξεκαθάριζαν ότι η συμμαχία είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει κάθε απειλή και θα υπερασπιστεί κάθε μέλος της. Θα δούμε στη συνέχεια πώς αντιδρά και η ελληνική πλευρά και η Αθήνα απέναντι σε αυτές τις απειλές, απέναντι σε αυτά που μεταφέρουν ουσιαστικά οι Financial Times. Είναι μια περίεργη κατάσταση. Μίλησε ο κύριος Ρούσος, ο Σωτήρης Ρούσος, ο καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου της Πελοποννήσου, εδώ στο Earth News Radio 105,8, στην εκπομπή «Ναι μεν αλλά» με την Ευαγγελία Μπαλτατζή, για αυτό τον πόλεμο στην Μέση Ανατολή και το πόσο ακόμη θα μπορούσε αυτός να συνεχιστεί.
1: Αυτή η κατάσταση του ούτε πόλεμος ούτε ειρήνη θα συνεχιστεί για αρκετούς μήνες. Δεν μπορούσαμε να πούμε πόσους μήνες, αλλά φαίνεται ότι θα συνεχιστεί για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Και αυτό γιατί, κατά τη γνώμη μου, οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε ένα στρατηγικό αδιέξοδο. Εγώ νομίζω ότι θα μπορούσε να ανοίξει ένα παράθυρο ευκαιρίας μια συμφωνία του Ιράν με το Ομάν, ώστε να διαχειρίζονται από κοινού τα στενά του Ορμούς με την συνένεση και των άλλων κρατών που έχουν ενδιαφέρον, δηλαδή των κρατών, των αραβικών κρατών του κόσμου.
2: Ναι, ναι.
1: Και αυτό θα μπορούσε να ανοίξει ένα παράθυρο για να λύξει το θέμα των στενών του Ορμούς. Αλλά και πάλι οι Αμερικανοί εκεί δεν μπορούν να αφήσουν, δηλαδή να μείνουν αμέτωχοι και να τους πούν οι άλλοι μετά, ξέρετε, φτιάξαμε μια συμφωνία, τώρα σηκωθείτε φύγετε, γιατί εμείς την έχουμε τη συμφωνία αυτή, που μπορείτε να φύγετε, εμείς κάνουμε ό,τι θέλουμε εδώ και αφού συμφωνήσαν οι Ομανοί με τους Ιρανούς, οκ, εντάξει, πάμε παρακάτω, ανοίγουν τα στενά και φεύγουν τα πλοία. Δεν νομίζω ότι είναι τόσο εύκολο.
0: Τώρα τι είναι αυτό που λένε οι Financial Times ουσιαστικά μέσα από ενημερωμένες, καλά ενημερωμένες ιρανικές πηγές, αυτό που επικαλούνται, αναφέρουν ότι εξετάζει το ενδεχόμενο ουσιαστικά να φέρει τον πόλεμο πιο κοντά στην Ευρώπη, στην ευρωπαϊκή πλευρά. Το Ιράν, οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι οι ένοπλες δυνάμεις έχουν αξιολογήσει το ενδεχόμενο πλήγματος κατά αμερικανικών πάντα στρατιωτικών στόχων σε χώρες στα νοτιοανατολικά της Ευρώπης, όπως είναι η Βουλγαρία, η οποία τον περασμένο μήνα ενέκρινε τη χρήση της αεροπορικής βάσης στο Μπεσμέρ για τον ανεφοδιασμό αμερικανικών αεροσκαφών, άρα και στοχοποιήθηκε. Η Ουάσιγκτον είχε κατηγορήσει στο παρελθόν την Τεχεράνη για εκτόξευση πυράβλων προς την βρετανοαμερικανική βάση Diego Garcia στον Ινδικό ωκεανό, χωρίς κανένας από αυτούς να πλήξει τον στόχο. Θα πάμε τώρα σε τίτλους ειδήσεων και θα επιστρέψουμε εδώ στο τέλος της μέρας για να δούμε πώς προετοιμάζεται από την πλευρά της και η Αθήνα απέναντι σε αυτήν την θεωρητική απειλή.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας έκρινε ότι η μη επαναφορά των επιδομάτων εορτών και αδείας στους δημοσίους υπαλλήλους είναι συνταγματική και συμβατή με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποσό 3,5 εκατομμυρίων ευρώ για την αποκατάσταση των υποδομών στην Κασάνδρα. 2,5 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν στον Δήμο και 1 εκατομμύριο ευρώ στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής. Σε ισχύ το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με αυστηρούς περιορισμούς για φωτοβολταϊκά και αιωλικά πάρκα σε προστατευόμενες περιοχές και άλλες ευαίσθητες ζώνες. Μετά τις αποκαλύψεις των Financial Times ότι η Τεχεράνη έχει βάλει στο στόχαστρο Κύπρο και Βουλγαρία, η Αθήνα τονίζει ότι στη Μεγαλόνησο παραμένουν δυνάμεις της πολεμικής αεροπορίας όσο και πλοίο του πολεμικού ναυτικού. 47 νέα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου και 4 νέοι θάνατοι καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα από τις 12 έως τις 19 Αυγούστου, σύμφωνα με την εβδομαδιαία έκθεση του ΕΟΔΗ. Γενικά έθριος καιρός, έως 36 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 35 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων στις 11.30. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο, Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.

0: με Κοζεντελαβίτα, Κέρος Ραματζότη. Επιστρέψαμε εδώ στο τέλος της μέρας. Βαγγέλης Σαρής στο μικρόφωνο, Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή μας και ο Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές επιλογές. Όλοι μαζί θα πάμε μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα. Μιλούσαμε για τις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή και το δημοσίευμα των Financial Times που σύμφωνα με το οποίο οι Ιρανικές αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο χτυπημάτων κατά αμερικανικών στόχων ακόμη και στην Ευρώπη πλέον και μάλιστα στην νότιο-ανατολική Ευρώπη. Και έχουμε αντίδραση. Η Αθήνα βρίσκεται σε επικοινωνία με τους συμμάχους και μετά από το συγκεκριμένο δημοσίευμα των Financial Times, το Ελληνικό Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και τα Γενικά Επιτελεία εξετάζουν πλέον όλα τα σενάρια ενίσχυσης της ελληνικής και συμμαχικής παρουσίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Το πιο κρίσιμο σενάριο που εξετάζεται αφορά τη μεταφορά της πυροβολαρχίας Patriot, η οποία βρίσκεται, θυμίζουμε, στην Κάρπαθο προς την Σούδα, όπου υπάρχει και αμερικανική βάση. Πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας υπενθυμίζουν ότι κατά την κρίση των περίπου 50 ημερών ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ και το Ιράν, η Αθήνα ήταν η πρώτη η οποία αντέδρασε απέναντι στην απειλή προς την Κύπρο και απέστειλε εκεί ισχυρότατες δυνάμεις. Στην περιοχή είχαν αναπτυχθεί, θυμίζουμε, η φρεγάτα Κίμων, η καλύτερη φρεγάτα που διαθέτει αυτή τη στιγμή η χώρα μας, αλλά και μαχητικά F-16, ενώ στη συνέχεια ενεργοποιήθηκαν και άλλες ευρωπαϊκές χώρες για την ενίσχυση της άμυνας του νησιού και η ανταπόκριση, η αλήθεια είναι ότι ήταν ιδιαίτερα μεγάλη και σημαντική από τους ευρωπαίους εταίρους για την Κύπρο. Το δημοσίευμα των Financial Times θέτησε εγρήγορση τόσο το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας όσο και τα Γενικά Επιτελεία και θυμίζουμε, υπενθυμίζεται από αρμόδιες πηγές ότι τα ελληνικά F-16, 4 στον αριθμό, δεν έφυγαν ποτέ από την βάση Ανδρέας Παπανδρέου στην Κύπρο, παραμένουν εκεί, εκπαιδεύονται ανατακτά χρονικά διαστήματα με τις κυπριακές δυνάμεις και άλλες συμμαχικές. Και επίσης στα νερά της Κυπριακής Δημοκρατίας πλέει η φρεγάτα Νικηφόρος Φωκάς, η οποία φέρει και το περίφημο σύστημα Κένταυρος κατά των drones, το σύστημα αεράμινας. Εφόσον υπάρξει νέο αίτημα από την Βουλγαρία τώρα για συνδρομή της αντιαεροπορικής της άμυνας, το ΚΙΣΕΑ είναι το μόνο αρμόδιο όργανο το οποίο μπορεί να δώσει το πράσινο φως για τη μετακίνηση πυροβολαρχίας Patriot, όπως είχε γίνει και κατά την κρίση των 50 ημερών. Και επιπλέον και ίσως και το πιο σημαντικό είναι η μετακίνηση των Patriot που βρίσκεται εγκατεστημένη στην Κάρπαθο, η μετακίνησή της, αν και εφόσον αποφασιστεί αυτό, στην Σούδα, δηλαδή εκεί που υπάρχει αμερικανική βάση, όπως είχε γίνει και κατά την προηγούμενη κρίση. Όλα αυτά δεν είναι σε καμία περίπτωση στη σφαίρα της φαντασίας, αλλά μιας προετοιμασίας, εφόσον και αν απαιτηθεί να γίνουν τέτοιου είδους μετακινήσεις, τονίζεται από στρατιωτικές πηγές. Το Υπουργείο Άμυνας και τα επιτελεία μας έχουν πληροφορίες και από σύμμαχες χώρες, σχεδιάζουν και ανά πάσα ώρα και στιγμή είναι έτοιμα να κάνουν αυτό το οποίο πρέπει με οποιαδήποτε μετακίνηση των δυνάμεών τους εκεί ακριβώς που χρειάζεται, στο πεδίο δηλαδή. Τώρα είχαμε και, για να παραμείνουμε λίγο στα της περιοχής, είχαμε και μια νέα ένταση στις σχέσεις της Τουρκίας με το Ισραήλ, που προκλήθηκε από την Ισραηλινή αεροπορική επίθεση στην αεροπορική βάση Αμπού Ντουχούρ στην βορειοδυτική Συρία. Και όλα αυτά βέβαια με φόντο τη λεγόμενη συμφωνία της ΜΕΚΑ, δηλαδή τη συμφωνία κοινής άμυνας της ΜΕΚΑ που υπεγράφει στις 7 Αυγούστου και ανάμεσα στο Πακιστάν, τη Σαουδική Αραβία και την Τουρκία, μπορούμε να μιλάμε για ένα σουνιτικό, για ένα ισλαμικό ΝΑΤΟ, προβλέπεται δηλαδή ρήτρα παρόμοια με το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ που αναφέρει ρητά ότι μια επίθεση σε μία από αυτές τις χώρες θα θεωρείται επίθεση σε όλες. Ο Άγγελος Συρίγος, ο καθηγητής διεθνούς δικαίου και εξωτερικής πολιτικής και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, μίλησε εδώ στο Ed News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με την Μαρία Γεωργίου.
1: Πάλι θα υπάρχουν προβλήματα, δηλαδή θα είναι αρνητικό σημείο, δεν υπάρχει αμφιβολία, αλλά πάλι θα υπάρχουν προβλήματα σε σχέση με τον τρόπο λειτουργίας. Δηλαδή, να σας δώσω ένα παράδειγμα. Η Τουρκία το 2015 κατέριψε ένα ρωσικό αεροσκάφος γιατί είχε μπει, λέει, για 35 δευτερόλεπτα στον αέριο χώρο της. Mm. Ζήτησε άμεση σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΝΑΤΟ. Του Συμβουλίου του ΝΑΤΟ, το οποίο συνεκλήθη την επόμενη μέρα και κατέληξε ότι δεν υπάρχει το πρόβλημα, δηλαδή δεν θεωρήθηκε επίθεση αυτό το πράγμα που έγινε κατά της Τουρκίας. Εκφράστηκε η αλληλεγγύη των άλλων κρατών προς την Τουρκία, αλλά είπαν αυτό δεν συνιστά επίθεση. Δεν θα μπούμε εμείς σε πόλεμο. Το λέω αυτό διότι, να σας πάρω το πιο αθώο για εμάς παράδειγμα, όχι και τόσο αθώο, το Πακιστάν με την Ινδία έχουν εξαιρετικά μεγάλη ένταση, δηλαδή πολύ περισσότερο από ό,τι έχουμε εμείς με την Τουρκία. Σκοτώνεται κόσμος δηλαδή εκεί πέρα κάθε χρόνο στα σύνορά τους. Ας υποθέσουμε ότι αύριο το πρωί γίνεται κάποιο επεισόδιο μεταξύ Ινδίας και Πακιστάν. Θα πάει η Τουρκία και η Σαουδική Αραβία να πολεμήσουν για το Πακιστάν? Η Σαουδική Αραβία δέχεται καθημερινώς πυράβλους και drones επιθέσεις στο έδαφος της. Θα πολεμήσει το Πακιστάν και η Τουρκία στο πλευρό της Σαουδικής Αραβίας? Αυτή τη στιγμή το Πακιστάν εμφανίζεται ως ο διαμεσολαβητής ανάμεσα στο Ιράν και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα απεμπολίσει αυτό το ρόλο του, το οποίος ρόλος μάλιστα το έχει αναβαθμίσει διεθνώς.
0: Αυτά από τον κύριο Συρίγο. Τώρα και πάλι στην περιοχή θα μείνουμε και στην πίεση που ασκεί εκ νέου η Μεγάλη Βρετανία αυτή τη φορά στο Ισραήλ για την ανθρωπιστική κατάσταση που επικρατεί στην Γάζα, για την ανθρωπιστική κρίση ουσιαστικά που επικρατεί στην Γάζα, με τον νέο Βρετανό Υπουργό Μέσης Ανατολής, τον Στίβεν Ντάουτι, να επιλέγει την Αίγυπτο για την πρώτη επίσημη επίσκεψή του στην περιοχή και, ζητάει εκεί από το Ισραήλ να επιτρέψει πολύ μεγαλύτερη και απρόσκοπτη ροή βοήθειας προς τον Παλαιστινιακό θύλακα. Δύο ημέρες διήρκεσε η επίσκεψή του και ο Βρετανός Υπουργός επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις ανθρωπιστικής υποστήριξης κοντά στα σύνορα με την Γάζα, προειδοποίησε ότι οι ποσότητες βοήθειας που φτάνουν εκεί στον πληθυσμό είναι παντελώς ανεπαρκείς. Βρετανικά δημοσιεύματα επισημαίνουν ακόμη ότι μόλις περίπου το 1/10 της βοήθειας που έχει προβλεφθεί για τη Γάζα καταφέρνει να περάσει, αφήνοντας τον πληθυσμό χωρίς επαρκή πρόσβαση ακόμη και σε βασικές υπηρεσίες υγείας, διατροφής και εκπαίδευσης. Η παρέμβαση εντάσσεται στη σταθερά αυστηρότερη βρετανική γραμμή απέναντι στην Ισραηλινή κυβέρνηση για την υπόθεση της Γάζας, με το Λονδίνο να ζητά ταχεία, ασφαλή και ανεμπόδιστη πρόσβαση της ανθρωπιστικής βοήθειας, υπογραμμίζοντας ότι τα εμπόδια στην είσοδό της πρέπει να αρθούν. Τώρα, όλη αυτή η κατάσταση στην Μέση Ανατολή πώς μεταφράζεται για εμάς είναι το ζητούμενο, γιατί τη νιώθουμε αυτήν την σύραξη από τις πρώτες μέρες της στην τσέπη μας όλοι. Από τα καύσιμα στα αυτοκίνητά μας μέχρι τα καύσιμα τα οποία κινούν όλη την αλυσίδα των προϊόντων, με αποτέλεσμα αυτά να έχουν εκτοξευθεί. Η ενεργειακή ανησυχία λοιπόν επιστρέφει στην Ευρώπη με την άνοδο των διεθνών τιμών του πετρελαίου να ασκεί νέες πιέσεις και στην εγχώρια αγορά εδώ στα καύσιμα. Το Brent κινείται πλέον κοντά στα 90-92 δολάρια το βαρέλι, από περίπου 78 που ήταν στις αρχές του μήνα που διανύουμε, στις αρχές του Αυγούστου. Κατέγραψε έτσι άνοδο 13-14 δολαρίων μέσα σε δύο εβδομάδες. Η εξέλιξη αυτή έχει ήδη περάσει στα δηληστήρια και στις τιμές χονδρικής, με την αμόλυβδη χωρίς ΦΠΑ να διαμορφώνεται στο 1,47 το λίτρο, το ντίζελ στο 1,46. Βλέπουμε ότι έχουν φτάσει και πάλι να είναι μαζί χέρι-χέρι δύο τιμές, βενζίνης αμόλυβδης και ντίζελ, αυξημένα κατά περίπου 7 και 13 λεπτά αντίστοιχα, γι' αυτό και ήρθαν και εξισορροπήθηκαν οι τιμές. Στην Αντλία η μέση τιμή της βενζίνης πλησιάζει πλέον τα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ σε νησιά βέβαια, ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές, φτάνει ακόμη και το 2,15-2,20. Έναντι του γύρω στο 1,95 κατά μέσο όρο στα αστικά κέντρα. Ανωδικά κινείται και το φυσικό αέριο, με την τιμή του να φτάνει τα 63,9 ευρώ ανά μεγαβατόρα, το υψηλότερο επίπεδο από το Γενάρη του 2023. Είναι ενδεικτικό αυτό, όταν είχε διαμορφωθεί στα 61,7, η αυξημένη ζήτηση από τις ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες επιχειρούν να ενισχύσουν τα αποθέματα που έχουν, δημιουργεί βέβαια πρόσθετες πιέσεις στην αγορά. Ανωδική τάση καταγράφεται τις τελευταίες μέρες και στο ηλεκτρικό ρεύμα, η τιμή του οποίου διαμορφώνεται στα 159,9 ευρώ ανά μεγαβατόρα, έχοντας ανακάμψει μετά την πτωτική πορεία που είχε ακολουθηθεί από την 1η Ιουλίου, όταν βρίσκονταν στα 169 ευρώ. Όπως επισήμανε μιλώντας στην τηλεόραση του ΕΡΤ News ο πρόεδρος των βενζινοπολών της Αττικής, ο κύριος Νίκος Παπαγεωργίου, οι αυξήσεις έχουν ήδη αρχίσει να αποτυπώνονται στις τιμές που πληρώνουν οι καταναλωτές στην Αντλία, στο ρεζερβουάρ τους, παρά τις παρεμβάσεις και τις επιδοτήσεις που εξακολουθούν και υφίστανται.
2: Παρόλο που συνεχίζει να υφίσταται η επιδότηση τόσο των δηληστηρίων όσο και της ελληνικής κυβέρνησης στην τελική τιμή που πληρώνει ο καταναλωτής, βλέπουμε τις τιμές να έχουν ξεπεράσει τα 2 ευρώ και στη βενζίνη και στο πετρέλαιο στους περισσότερους νομούς της χώρας ξανά. Δυστυχώς η αύξηση η οποία έχει έρθει από τις αρχές Ιουλίου ξεπερνάει κατά 25% την τιμή του πετρελαίου Brent. Βέβαια δεν υπάρχει αντίστοιχη αύξηση προφανώς στην τιμή της Αγγλίας, δηλαδή στην τιμή που πουλούν τα πρατήρια υγροκαυσίμων. Όμως μία αύξηση περίπου στα 10 λεπτά για το πετρέλαιο κίνησης και λιγότερο γύρω στα 6 λεπτά για τη βενζίνη αμόλυβδη έχει αρχίσει να φαίνεται. Αυτό θα συνεχιστεί και τις επόμενες μέρες, είναι η αλήθεια. Δηλαδή, όχι με την ίδια ένταση, θα σταθεροποιηθούν οι τιμές πέρι της περιοχής των 2 ευρώ. Στις μεγάλες αστικές πόλεις λίγο λιγότερο, στις πιο απομακρυσμένες ορεινές περιοχές λίγο περισσότερο.

0: Επιστρέψαμε και πάλι εδώ στο τέλος της μέρας και θα πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται στα μέτωπα των περιοχών που επλήγησαν από τις πυρκαγιές. Ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Σχοινά, και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, έκανε σήμερα αυτοψία στο πεδίο εκεί όπου ξέσπασε η πυρκαγιά στην Σίβηρη της Χαλκιδικής. Ενημερώθηκε από τους συντονιστές της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ανακοίνωσε ότι θα δοθεί το ποσό των 3,5 εκατομμυρίων ευρώ για την αποκατάσταση των υποδομών στην Κασάνδρα, εκ των οποίων 2,5 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν στο Δήμο Κασάνδρας και 1 εκατομμύριο στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, έπειτα από ευρεία σύσκεψη στο Δημαρχείο Κασάνδρας για την αποτίμηση και την αποκατάσταση των ζημιών. Όπως ανέφερε, το σχετικό ποσό αναμένεται να εγκριθεί από την Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρρωγής αρχές Σεπτεμβρίου, προκειμένου να προχωρήσουν τα απαραίτητα έργα και η περιοχή να επανέλθει το ταχύτερο δυνατό στην κανονικότητα. Ο κύριος Κατσαφάδος εξέφρασε τα συγχαρητήριά του στην πυροσβεστική, την τοπική αυτοδιοίκηση, τα σώματα ασφαλείας, τις ένοπλες δυνάμεις, τους επιστήμονες και εθελοντές για τη συμβολή στην αντιμετώπιση της μεγάλης πυρκαγιάς. Ανακοινώθηκε παράλληλα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τις αποζημιώσεις των πολιτών. Όπως είπε ο κύριος Κατσαφάδος, ότι αφορά το επίδομα οικοσκευής και το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών, τα χρήματα θα αποστέλλονται εντός 10 ημερών από τη στιγμή που ο Δήμος θα υποβάλει το σχετικό αίτημα. Το επίδομα οικοσκευής κυμαίνεται ανάλογα με το μέγεθος της ζημιάς από τις 2 έως και τις 6.000 ευρώ, ενώ το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών ανέρχεται στα 600 ευρώ. Παράλληλα, οι αυτοψίες των στελεχών της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών συνεχίζονται, αφού υπάρχουν ιδιοκτήτες ακινήτων που δεν βρίσκονται στην περιοχή, δεν βρίσκονταν όταν πραγματοποιήθηκαν οι πρώτοι έλεγχοι, οπότε ξαναπερνούν τα κλιμάκια και, όπως έγινε γνωστό, οι ιδιοκτήτες των συγκεκριμένων ακινήτων έχουν ειδοποιηθεί να βρίσκονται την Παρασκευή 21 Αυγούστου στο Δήμο της Κασάνδρας, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες αυτοψίες. Στο 100% η κρατική αρρωγή για επισκευή και ανακατασκευή, έως 60% η ενίσχυση για τις επιχειρήσεις. Σε ένα μήνα από σήμερα, όπως είπε ο κύριος Κατσαφάδος, οι πολίτες των οποίων οι κατοικίες χαρακτηρίστηκαν κίτρινες ή κόκκινες θα μπορούν να υποβάλουν απευθείας στην αρμόδια υπηρεσία την αίτησή τους για την κρατική αρρωγή. Η ενίσχυση, όπως είπαμε, στο 100% της εκτιμηθήσας ζημιάς. Και αυτό είναι δέσμευση από την πλευρά της πολιτείας. Ό,τι αφορά τις επιχειρήσεις που επλήγησαν, σύμφωνα με την πρώτη ενημέρωση πρόκειται για περίπου 3 επιχειρήσεις, ενώ η οικονομική ενίσχυση για ζημιές σε μηχανήματα και εξοπλισμό θα ανέλθει έως το 60% της εκτιμηθήσας ζημιάς. Παράλληλα, σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ήδη έχουν ξεκινήσει οι απαραίτητες μελέτες για την περιοχή συνολικά. Στόχος είναι αφενός η φυσική αναγέννηση του δάσους, αφετέρου η υλοποίηση των αναγκαίων αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών βέβαια έργων, ώστε να περιοριστούν οι κίνδυνοι από έντονα καιρικά φαινόμενα κατά την χειμερινή περίοδο. Αυτό είναι το επόμενο στίχημα, το στίχημα για την επόμενη μέρα, για όλες τις πληγήσεις περιοχές, ακριβώς και για την περιοχή εκεί στην Σίβηρη της Χαλκιδικής. Μπορούμε να ακούσουμε στο σημείο αυτό τη δήλωσε ο κύριος Κατσαφάδος, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κύριος Μαργαρίτης Σχοινάς, που ήταν μαζί του.
1: Συμφωνήθηκε λοιπόν το ποσό το οποίο θα εγκρίνει η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρρωγής αρχές Σεπτεμβρίου για το Δήμο Κασάνδρας θα ανέρχεται στο ύψος των 2,5 εκατομμυρίων ευρώ και για την αντιπεριφέρεια το ποσό θα είναι στο 1 εκατομμύριο ευρώ για να γίνουν τα απαραίτητα έργα αποκατάστασης και να μπορέσει να επανέλθει όσο το δυνατόν γρηγορότερα η περιοχή στην κανονικότητά της.
2: Η αποκατάσταση αφορά αφενός τα έργα τα αντιδιαβρωτικά που πρέπει να γίνουν στο δάσος, έτσι ώστε να προλάβουμε οποιαδήποτε πλημμυρικά φαινόμενα, αλλά και ένα δεύτερο τμήμα αποκαταστάσεων που αφορά τις υποδομές στη Σίβηρη.
0: Να δούμε τώρα τι γίνεται και στην Σαλαμίνα. Και εκεί ολοκληρώθηκε η καταγραφή των κτηρίων που έχουν υποστεί ζημιές από την πυρκαγιά στη Δημοτική Ενότητα Εαντίου, με τα κλιμάκια των μηχανικών να πραγματοποιούν αυτοψίες και να κατατάσσουν τα κτίρια ανάλογα με την έκταση των ζημιών. Από τα 22 θυμίζουμε, τα οποία ελέγχθηκαν, τα 7 χαρακτηρίστηκαν πράσινα, 10 κίτρινα και 5 κόκκινα. Για την διαδικασία των αυτοψιών μίλησε εδώ στο Earth News ο Σωτήρης Νάνος, είναι ο αντιδήμαρχος περιβάλλοντος του Δήμου της Σαλαμίνας.
3: Υπολογίζουμε ότι είναι περίπου στα 15 οικίματα. Τα κλιμάκια είναι εδώ, έχουν ξεκινήσει την απογραφή και την καταγραφή των ζημιών. Είναι πάρα πολύ γρήγορη διαδικασία.
0: Δραματικές στιγμές που έζησαν στο νησί της Σαλαμίνας, εκεί όπου η φωτιά κατέκαψε κατοικίες, δασικές εκτάσεις και δύο ανθρώπους, μην το ξεχνούμε, έτσι ένα ηλικιωμένο ζευγάρι, περιέγραψαν στην κάμερα του Earth News κάτοικοι που είδαν τις περιουσίες τους να χάνονται.
4: Στη δική μου περίπτωση κάπως αντιμετωπίζεται το πράγμα. Υπάρχουν όμως γείτονες που είχαν ολική καταστροφή.
5: Ναι. Θα ήθελα πολύ να το ξαναφτιάξουμε αυτό, γιατί είναι, έχει πολλές αναμνήσεις το σπίτι αυτό. Είναι πιο πολύ, η αξία του είναι συναισθηματική.
6: Δόξα τω Θεώ, όχι να είναι καλά, όπως είπα, και η πυροσβεστική αλλά και η κρατική υπηρεσία που ήρθε να κάνει τον έλεγχο σήμερα για να προχωρήσουν οι διατυπώσεις.
0: Και είχαμε και δύο νέες συλλήψεις, στις οποίες προχώρησε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού του Πυροσβεστικού Σώματος για δύο διαφορετικά περιστατικά στα Τρίκαλα και στην Κάριστο. Στην πρώτη περίπτωση, για πυρκαγιά στις 17 Αυγούστου, που εκδηλώθηκε στην περιοχή Γενεσίου Τρικάλων, συνελήφθη ένα 46χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς από πρόθεση με χρήση γυμνής φλόγας. Από την έρευνα προέκυψε ότι ο άντρας είχε προκαλέσει επιπλέον δύο πυρκαγιές στην ίδια περιοχή τις προηγούμενες ημέρες, γι' αυτό η κριτική διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη για την πλήρη διερεύνηση της δράσης του και των περιστατικών που του αποδίδονται και εμπλέκεται. Στη δεύτερη περίπτωση συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφόρου ένας 47χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών σε πάρκο με ανεμογεννήτριες, εκδηλώθηκε στις 18 Αυγούστου στην Κάριστο. Στο συλληφθέντα επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους άνω των 6.600 ευρώ και επίσης επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα σε περίπτωση καύσης σε υπολείμματα καλλιεργιών στις Σέρες και στην Κεφαλονιά για εκτέλεση θερμών εργασιών. Συνολικά από την αρχή του έτους και είναι αντιπροσωπευτικό, έχουν υποβληθεί 728 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους άνω του 1.100.000 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 305 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Από αυτές τις 305 συλλήψεις, οι 272 είναι από αμέλεια. Και αυτό είναι αντιπροσωπευτικό, γι' αυτό και επαναλαμβάνεται συνεχώς και από την πυροσβεστική υπηρεσία, από τους ανθρώπους που μάχονται τις φλόγες, το πόσο προσεκτικοί θα πρέπει να είμαστε και κυρίως τις πιο επικίνδυνες ημέρες από πλευράς μετεωρολογικών συνθήκων. Θα πάμε εμείς τώρα σε δελτίο ειδήσεων με τον Γιώργο Καριωτάκη και θα επιστρέψουμε εδώ στο τέλος της μέρας.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Αρνητική είναι η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας αναφορικά με το αίτημα επαναφοράς δώρων και επιδομάτων άδειας στο δημόσιο. Η ολομέλεια του Ανώτατου Δικαστηρίου έκρινε ότι ορθώς δεν γίνεται η επαναφορά δώρων και επιδομάτων άδειας στο δημόσιο και ότι ο νομοθέτης δεν έχει παραβιάσει ούτε το Σύνταγμα ούτε το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα δώρα και τα επιδόματα αδείας στο δημόσιο είχαν καταργηθεί με μνημονιακό νόμο του 2012. Το ποσό των 3,5 εκατομμυρίων ευρώ για την αποκατάσταση των υποδομών στην Κασάνδρα, εκ των οποίων 2,5 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν στον Δήμο Κασάνδρας και 1 εκατομμύριο ευρώ στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κωνσταντίνος Κατσαφάδος. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, τα πρώτα επιδόματα θα δοθούν στους πληγέντες εντός 10 ημερών από τη στιγμή που ο Δήμος θα υποβάλει το σχετικό αίτημα. Το επίδομα οικοσκευής κυμαίνεται ανάλογα με το μέγεθος της ζημιάς από 2.000 έως 6.000 ευρώ, ενώ το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών ανέρχεται σε 600 ευρώ. Σε ισχύ το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με νέους αυστηρότερους κανόνες για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, αιωλικών πάρκων και μονάδων αποθήκευσης σε ολόκληρη την χώρα. Το πλαίσιο καθορίζει για πρώτη φορά ενιαίους αυστηρούς κανόνες χωροθέτησης τόσο στη στεριά όσο και στη θάλασσα, με στόχο την ισορροπία ανάμεσα στην ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών και την προστασία περιβάλλοντος και τοπικών κοινωνιών και της πολιτιστικής κληρονομιάς. 47 νέα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου και 4 νέοι θάνατοι καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα σύμφωνα με την εβδομαδιαία έκθεση του ΕΟΔΗ. Όπως αναφέρει η έκθεση, νέα περιστατικά επιβεβαιώθηκαν στους δήμους Διονύσου, Καλλιθέας και Πετρούπολης στην Αττική καθώς και στον Δήμο Αλεξάνδρειας Ημαθίας. Συνολικά από την αρχή του 2026 μέχρι τις 19 Αυγούστου έχουν καταγραφεί 157 κρούσματα και 13 θάνατοι. 42 ασθενείς νοσηλεύονται στα νοσοκομεία, εκ των οποίων 23 σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Σε ειδικές δράσεις και εκτεταμένους ψεκασμούς προχωράει η Περιφέρεια Αττικής με στόχο τον περιορισμό των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου. Ο υπερπληθυσμός κουνουπιών που ταλαιπωρούν τους πολίτες και εγκυμονούν κινδύνους για τη δημόσια υγεία έχει σημάνει καμπανάκι στις υγειονομικές αρχές. Φέτος οι εναέριοι και επίγειοι ψεκασμοί αυξήθηκαν κατά 30%. Σε επαγρύπνηση η Αθήνα μετά τις ιρανικές απειλές για χτυπήματα στην Ευρώπη. Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, η Τεχεράνη εξετάζει, σε περίπτωση νέας αμερικανικής κλιμάκωσης, το ενδεχόμενο πλήγματος σε αμερικανικούς στρατιωτικούς στόχους στην νοτιοανατολική Ευρώπη, με τη Βουλγαρία και την Κύπρο να περιλαμβάνονται στα σενάρια που εξετάζονται. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ανάμεσα στα σενάρια, εξετάζει και την πιθανότητα μεταφοράς στην Σούδα της πυροβολαρχίας Patriot που βρίσκεται στην Κάρπαθο. Παράλληλα εξετάζεται και το ενδεχόμενο ελληνικής συνδρομής προς τη Βουλγαρία εφόσον υπάρξει σχετικό αίτημα και εγκριθεί από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας. Επισημαίνεται ότι για την ασφάλεια της Κύπρου παραμένουν στην περιοχή 4 μαχητικά αεροσκάφη F-16 της πολεμικής αεροπορίας και η φρεγάτα του πολεμικού ναυτικού Νικηφόρος Φουκάς. Πανέτοιμος να διεκδικήσει ένα ακόμη ευρωπαϊκό μεταλλείο, έδειξε στα προκριματικά του Ζάγκρεμπ ο Λευτέρης Πετρούνιας. Ο Έλληνας υπεραθλητής βαθμολογήθηκε με 14.400 βαθμούς, προκρίθηκε με την δεύτερη καλύτερη επίδοση στον τελικό των Κρίκων και θα επιδιώξει να κρεμάσει στο στήθος του το ένατο ευρωπαϊκό χρυσό του μετάλλιο στο μεγάλο τελικό που είναι προγραμματισμένος μεθαύριο το βράδυ, την Παρασκευή. Η Βρετανία επαναφέρει την πίεση προς το Ισραήλ για την ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα με τον νέο Υπουργό Μέσης Ανατολής Στίβεν Ντάουτι να επιλέγει την Αίγυπτο για την πρώτη επίσημη επίσκεψή του στην περιοχή και να ζητεί από το Ισραήλ να επιτρέψει πολύ μεγαλύτερη και απρόσκοπτη ροή βοήθειας προς τον Παλαιστινιακό θύλακα. Βρετανικά δημοσιεύματα επισημαίνουν ότι μόλις περίπου το 1 δέκατο της βοήθειας που έχει προβλεφθεί για την Γάζα καταφέρνει να περάσει. αφήνοντας τον πληθυσμό χωρίς επαρκή πρόσβαση ακόμη και σε βασικές υπηρεσίες υγείας και εκπαίδευσης.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός αύριο με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά. Στην Αττική γενικά έθριος με θερμοκρασία από 21 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις με θερμοκρασία από 20 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr, στο μικρόφωνο και πάλι ο Βαγγέλης Αρής.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses ημιτός.

στο τέλος της μέρας επιστρέψαμε εδώ στο Air News Radio 105,8. Βαγγέλης Αρής στο μικρόφωνο, στη ρύθμιση του ήχου Βασίλης Νικολόπουλος, Μαρία Σφυρόαιρα στην παραγωγή μας και ο Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές μας επιλογές. Πριν κλείσουμε το ζήτημα των πυρκαγιών που λέγαμε και των επιπτώσεών τους και τα επακόλουθα βέβαια με τη συνδρομή της πολιτείας για την αποζημίωση των πληγέντων, να πούμε ότι υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για αύριο Πέμπτη σε αρκετές περιοχές της χώρας, όπως βλέπω εδώ στον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης. Στην κατηγορία λοιπόν υψηλού κινδύνου, δηλαδή στο επίπεδο 3, στο κίτρινο είμαστε, αν θυμηθούμε και άλλες φορές με τα πορτοκαλί και τα κόκκινα, είμαστε στο κίτρινο, δηλαδή επίπεδο 3, η Αττική, η Εύβοια, η Βιωτία, η Φωκίδα και η Φθιώτιδα, η Αιτωλοακαρνανία, η Αργολίδα, η Κορινθία, η Λία Ζάκυνθος, Λακωνία, Αχαΐα και Εύρος. Υψηλός κίνδυνος και στα νησιά. Η πρόβλεψη αφορά την Κρήτη, το ανατολικό μέρος της, το μισό ανατολικό μέρος της είναι κίτρινο, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Για το λόγο αυτό η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες κατά τόπους υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες και τις περιφέρειες και τους δήμους για να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας για να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών. Αυτονόητο ότι όλοι και όλοι εμείς οι κάτοικοι στις περιοχές αυτές θα πρέπει να είμαστε εξίσου προσεκτικοί. Να δούμε τώρα τι γίνεται με το χωροταξικό, γιατί έχει τεθεί σε εφαρμογή από σήμερα αυτό το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αυτές αφορά φιλοξενήθηκε εδώ στο Earth News ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κύριος Σταύρος Παπασταύρου, και εξήγησε τις αλλαγές που φέρνει στα φωτοβολταϊκά, στα αιωλικά, τις μπαταρίες και την αποθήκευση της ενέργειας. Το πλαίσιο καθορίζει για πρώτη φορά ενιαίους αυστηρούς κανόνες χωροθέτησης, τόσο αναφορικά με τη στεριά όσο όμως και για τη θάλασσα, με στόχο την ισορροπία ανάμεσα στην ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών αλλά και την προστασία του περιβάλλοντος και των τοπικών κοινωνιών. Σύμφωνα με τον Υπουργό, η Ελλάδα διαθέτει ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα. Έχουμε ήλιο, έχουμε άνεμο. Η αξιοποίησή τους είναι στρατηγική επιλογή, αλλά πρέπει να γίνεται με σαφείς και αυστηρούς κανόνες ώστε να προστατεύεται το περιβάλλον και οι κοινωνίες οι τοπικές. Πού επιτρέπεται τώρα και πού όχι, που επιτρέπονται και πού όχι φωτοβολταϊκά.

0: φωτοβολταϊκά και αιολικά. Ο Υπουργός ξεκαθάρισε ότι τίθενται συγκεκριμένα όρια και απαγορεύσεις στις περιοχές Natura, στα δάση, στις δασικές εκτάσεις. Δεν πρέπει να έχουμε φωτοβολταϊκά σε υψόμετρο πάνω από 1200 μέτρα. Δεν πρέπει να έχουμε ανεμογεννήτριες στην περιοχή της Αττικής ή στη Μητροπολιτική περιοχή της Θεσσαλονίκης. Όπως εξήγησε, στόχος είναι να έχουμε μια ισορροπία μεταξύ της πολύ σημαντικής ανάπτυξης της ηλεκτρικής ενέργειας που έρχεται από τον ήλιο και τον άνεμο, αλλά συγχρόνως και από την ανάγκη να προστατεύουμε την τοπική κοινωνία και το περιβάλλον. Αυτά τα οποία ήδη έχουν αδειοδοτηθεί δεν επηρεάζονται, είπε. Αυτός είναι ένας χωροταξικός σχεδιασμός για την επόμενη δεκαετία. Το νέο πλαίσιο αφορά αποκλειστικά τα νέα έργα, λοιπόν, που θα υποβληθούν από εδώ και πέρα. Περιλαμβάνονται τα φωτοβολταϊκά, οι ανεμογεννήτριες, οι μπαταρίες, ό,τι συνιστά το ενεργειακό μας μείγμα. Κατά τον Υπουργό, στόχος είναι η ενεργειακή ανθεκτικότητα και η μείωση της εξάρτησης από εισαγόμενο φυσικό αέριο και πετρέλαιο. Μεγάλο στοίχημα είναι η αποθήκευση της ενέργειας, όπως παραδέχθηκε ο κύριος Παπασταύρου. Οι πρώτες μπαταρίες που συνδέθηκαν ήταν 32 MW. Και ήδη έχουμε φτάσει πάνω από τα 500, είπε. Στόχος είναι το 1 γίγαβατ μέχρι το τέλος του έτους και 2 με 3 γίγαβατ από το 27-28. Η αποθήκευση είναι πολύ σημαντική για την ευστάθεια του συστήματός μας, τον ίσο κύριος Παπασταύρου. Για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, για πρώτη φορά μπαίνει ένα πλαίσιο, αποκτά για πρώτη φορά 3 ειδικά χωροταξικά ταυτόχρονα, τουρισμός, βιομηχανία, ανανεώσιμες πηγές, τα οποία θα λειτουργούν παράλληλα λαμβάνοντας υπόψη όλες τις δραστηριότητες. Και είχαμε βέβαια και το θέμα των πυρκαγιών σε σχέση με τα κάποια ιδιωτικά δίκτυα. Αναφερόμενος λοιπόν σε αυτό, ο Υπουργός είπε ότι για τα ιδιωτικά δίκτυα το θεσμικό πλαίσιο πρέπει να γίνει πιο αυστηρό. Για την υπογειοποίηση δικτύων ΔΔΕ ανέφερε ότι αυτή προχωρά 5 και 6 φορές πιο γρήγορα από ό,τι μέχρι το 2019, αλλά το συνολικό κόστος για πλήρη υπογειοποίηση θα άγγιζε τα 20 με 25 δισεκατομμύρια ευρώ. Και αυτό είναι βέβαια κάτι πολύ σημαντικό. Πάμε να ακούσουμε τι είπε λοιπόν ο κύριος Παπασταύρου αναφορικά με αυτό.
1: Τα ιδιωτικά δίκτυα δημιουργήθηκαν το θεσμικό πλαίσιο πριν από 20 χρόνια, σε μια περίοδο που είχαμε ανάγκη να δημιουργήσουμε κίνητρα για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αυτό το πλαίσιο πρέπει να αυστηροποιηθεί και να εξυγχρονιστεί. Και σε αυτήν την κατεύθυνση κινούμαστε και πολύ σύντομα το Σεπτέμβριο θα έχουμε σχετικές ανακοινώσεις.
0: Την ίδια ώρα εντείνονται, να πούμε, οι διαβουλεύσεις και για την επανέναρξη των εργασιών στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, ενώ υπάρχει σκεπτικισμός για τις νέες προκλήσεις της Άγκυρας. Η ελληνική πλευρά αξιολογεί την ανακήρυξη των θαλασσίων πάρκων από την Τουρκία, προαναγγέλλοντας αντιδράσεις, με την αντιπολίτευση να ασκεί κριτική στους κυβερνητικούς χειρισμούς. Θα τα δούμε στη συνέχεια. Οι διαδικασίες επιταχύνονται, θυμίζουμε, μετά τη συμφωνία και με τη γαλλική εταιρεία Meridiam. Στις 5 Αυγούστου είχαμε τη συμφωνία αυτή, με άμεση προτεραιότητα την επανεκκίνηση των ερευνών βυθού για τον καθορισμό της βέλτιστης διαδρομής του καλωδίου. Για την εκτέλεση τους βέβαια των ερευνών απαιτείται και ειδικό ερευνητικό σκάφος και έκδοση Ναύτεξ. Μπορούμε να ακούσουμε τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον κύριο Παπασταύρου, που όπως είπαμε μίλησε εδώ στο Earth News.
1: Ήδη προχωρούν οι απαραίτητες εταιρικές και προπαρασκευαστικές ενέργειες για να μπει σε φάση υλοποίησης του έργου. Δεν θα ήθελα να δώσω ημερομηνίες για επικοινωνιακούς λόγους. Ένα έργο το οποίο δεν σταματά στην Κύπρο, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο, θα προχωρήσουμε στην υλοποίησή του.
0: Να δούμε τι λένε για το θέμα αυτό και από την κυπριακή πλευρά. Είμαστε πιο κοντά από ποτέ στην υλοποίηση του έργου. Σύμφωνα με τον Κύπριο κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Κωνσταντίνο Λετιμπιώτη, μίλησε εδώ στο Open.
2: Δεν πρόκειται για ένα έργο που αφορά την κυπριακή δημοκρατία και την Ελλάδα μόνο. Έχει λάβει την υψηλότερη χρηματοδότηση, ένα έργο κοινού ενδιαφέροντος. Η είσοδος της Γαλλίας ενισχύει, νομίζω, πολύ περισσότερο την διπλωματική μας ισχύ.

0: Λέγαμε λοιπόν για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας και Κύπρου και από την πλευρά του ο Κύπριος Υπουργός Ενέργειας, ο κύριος Μιχάλης Δαμιανός, μιλώντας στο ΡΙΚ, αποκάλυψε ότι εντός των επόμενων εβδομάδων αναμένεται να εκδοθεί και η σχετική ναύτεξ, ώστε να ξεκινήσουν οι βυθομετρήσεις στη διαδρομή από την οποία θα περάσει το καλώδιο. Τις έρευνες θα αναλάβει αυτή τη φορά γαλλικό πλοίο και, όπως ανέφερε, οι εργασίες θα ξεκινήσουν όταν το σκάφος είναι έτοιμο. Στο παρελθόν, θυμίζουμε ότι ιταλικό ερευνητικό είχε επιχειρήσει να πραγματοποιήσει αντίστοιχες έρευνες, παρεμποδίστηκε τότε από την Τουρκία. Ο κύριος Δαμιανός συνέδεσε τη νέα εξέλιξη με την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού κολοσσού Meridiam στο έργο, καθώς και με τις απευθείας επικοινωνίες που είχε Κύπρος, Ελλάδα και Γαλλία. Ο Κύπριος Πρόεδρος, ο Νίκος Χριστοδουλίδης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Μανουέλ Μακρόν. Η ενεργότερη γαλλική παρουσία, εκτίμησε, αλλάζει τα δεδομένα γύρω από το συγκεκριμένο έργο. Για το οικονομικό σκέλος, οι Κύπροι αξιωματούχοι σημειώνουν ότι αναμένεται η επικαιροποιημένη αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, ενώ ενδεχόμενη αύξηση του κόστους θα απαιτήσει την αναζήτηση πρόσθετης χρηματοδότησης. Τώρα, η Αθήνα εκλαμβάνει την ανακήρυξη της 15ης Αυγούστου, καθόλου τυχαία η ημερομηνία, από την Τουρκία για τα θαλάσσια πάρκα στο Βόρειο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο ως κλιμάκωση του τουρκικού αναθεωρητισμού, με την κυβέρνηση να διαμηνεί ότι δεν πρόκειται να μείνει τίποτε αναπάντητο. Ο Υφυπουργός Εξωτερικών, ο κ. Τάσος Χατζηβασιλείου, μίλησε στην τηλεόραση του Αντένα.
1: Το προσεχές διάστημα του Υπουργείου Εξωτερικών θα προχωρήσει σε όλες εκείνες τις απαραίτητες διπλωματικές ενέργειες στο κατάλληλο επίπεδο, ούτως ώστε να γνωστοποιήσουμε διεθνώς τι ακριβώς συμβαίνει. Η αλατούρκα έκδοση θαλασσίων πάρκων είναι απολύτως παράνομη και δεν παράγει κανένα νομικό αποτέλεσμα.
0: Ο Άγγελος Ερηγός, καθηγητής διεθνούς δικαίου και εξωτερικής πολιτικής και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, μίλησε εδώ στο Air News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τη Μαρία Γεωργίου. Εκτίμησε ότι ενδεχομένως σιγά σιγά επιστρέφουμε στην κατάσταση πρώτων λεγόμενων ήρεμων νερών.
2: Τα ήρεμα νερά είχαν ως κύριο σημείο αναφοράς τους το θέμα του εναερίου χώρου. Πραγματικά από τους σεισμούς της Τουρκίας μέχρι την 1η Ιανουαρίου του 2025 δεν υπήρξε ούτε μία παραβίαση του ελληνικού εναερίου χώρου. Δηλαδή 2 χρόνια σχεδόν.
3: Ναι.
2: Μετά άρχισαν σποραδικές παραβιάσεις του ελληνικού εναερίου χώρου, οι οποίες έχουν αυξηθεί πολύ τον τελευταίο καιρό. Και είχαμε και 2 εμπλοκές, αν δεν κάνω λάθος, αερομαχίες δηλαδή τις τελευταίες εβδομάδες. Και είχαμε και μία υπέρπτυση από πάνω από ελληνικό χερσαίο εδάφος από ένα τουρκικό ντρόουν. Στο παρελθόν είχαμε πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Επομένως, επιστρέφουμε σιγά σιγά στην κατάσταση πρώτων λεγόμενων ήρεμων νερών. Να διευθυνίσουμε όμως κάτι. Τα ήρεμα νερά δεν είναι στρατηγική. Είναι μια τακτική φάση στην οποία μπαίνεις με σκοπό να βρεις λύσεις στα άλλα σου προβλήματα. Εάν δεν βρεις λύσεις στα άλλα σου προβλήματα, τα ήρεμα νερά δεν σου διασφαλίζουν μακροπρόθεσμα ηρεμία και ησυχία. Ναι, νομίζω ότι αυτή η περίοδος έχει λήξει κατ' ουσίαν, πιστεύω. Δηλαδή, μετά και τα θαλάσσια πάρκα, μετά τις παραβιάσεις, μετά την υπέρπτυση πάνω από ελληνικό χερσαίο έδαφος, είναι σαφές ότι επιστρέφουμε στην προηγούμενη κατάσταση, όχι με την ίδια ένταση.
0: Και για τα θαλάσσια πάρκα τώρα, που φαίνεται ότι τορπιλίζουν τα λεγόμενα ήρεμα νερά στο Αιγαίο, ο κύριος Συρίγος ρωτήθηκε αν ευνηδιάστηκε η κυβέρνηση από αυτές τις τουρκικές ανακοινώσεις.
2: Δεν ξέρω αν η κυβέρνηση ευνηδιάστηκε. Εγώ προσωπικώς ευνηδιάστηκα, διότι το περίμενα να γίνει μετά τον Οκτώβριο, όπου θα ψήφιζαν τον νόμο για τη γαλάζια πατρίδα. Το γεγονός ότι έσπευσαν να το κάνουν το πριν, δηλαδή έσπευσαν να θεσπίσουν θαλάσσια πάρκα σε ένα χρονικό διάστημα στο οποίο δεν έχουν ακόμη το πλαίσιο το νομικό, ήταν αυτό το οποίο εμένα με εξέπληξε. Το περίμενα να γίνει πιο αργά, πράγμα το οποίο σημαίνει κατά τη γνώμη μου αρκετά πράγματα. Δηλαδή το χρονικό σημείο που επιλέγει κάποιος να κάνει μια τέτοια κίνηση έχει πάντοτε τη σημασία του.
3: Βέβαια.
2: Και στη δική μου αντίληψη συνδέεται με δύο πράγματα. Το ένα είναι με την έντονη ενόχληση που έχουν οι Τούρκοι διαχρονικά εδώ και αρκετούς μήνες με το θέμα της αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας-Κύπρου με το Ισραήλ. Και το δεύτερο το συνδέω με το θέμα της γαλλικής εταιρείας Meridian, η οποία μπήκε μέσα στο καλώδιο, στην κοινοπραξία που θα φτιάξει το καλώδιο που θα διασυνδέσει την Κύπρο με την Ελλάδα.
0: Η Τουρκία του μεταξύ αντιδρά και απέναντι στο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο, το οποίο αναλύσαμε νωρίτερα για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, που ανακοινώθηκε, βρίσκεται σε ισχύ από σήμερα στην χώρα μας. Το Υπουργείο Εξωτερικών λοιπόν της γείτονος εκφράζει την αντίδρασή του για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ, το οποίο τέθηκε σε εφαρμογή και περιλαμβάνει και τον θαλάσσιο χώρο του Αιγαίου. Ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, ο Κετσελή, δήλωσε ότι το νέο αυτό πλαίσιο, όπως και άλλες αντίστοιχες ελληνικές πρωτοβουλίες, δεν παράγει καμία νομική συνέπεια για την Τουρκία σε σχέση με τα ζητήματα του Αιγαίου. Τώρα για να έρθουμε λίγο στις αντιδράσεις που έχουμε εδώ στο εσωτερικό απέναντι στις τελευταίες τουρκικές προκλήσεις, το ΠΑΣΟ καταλογίζει καθυστέρηση της κυβέρνησης να αναλάβει πρωτοβουλίες. Στον Sky μίλησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος, ο κύριος Δημήτρης Μάτζος.
4: Τα θαλάσσια πάρκα τα οποία αποπειράται να δημιουργήσει εντελώς αβάσιμα και παράνομα η τουρκική κυβέρνηση βρίσκονται εντός ελληνικής αποκλειστικής οικονομικής ζώνης δυνητικά, αλλά ακόμα και χωρικών υδάτων. Τι ζητούμε από την ελληνική κυβέρνηση? Να φέρει στις πραγματικές του διαστάσεις το ζήτημα της τουρκικής προκλητικότητας.
0: Ένα ζήτημα που από ό,τι φαίνεται θα μας απασχολήσει ιδιαίτερα το επόμενο χρονικό διάστημα. Αντιδράσεις είχαμε και από τα υπόλοιπα κόμματα. Στο Έτνιος μίλησε το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, ο κύριος Νίκος Μαυροκέφαλος, αλλά και ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Γιώργος Παναγιωτόπουλος.
5: Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ όχι μόνο δεν αποτελούν ασπίδα για την υπεράσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας, αλλά ίσα-ίσα το αντίθετο. Αποτελούν πεδίο αμφισβήτησης.
6: Έπρεπε ήδη να έχουμε αναθεωρήσει τη σχέση με την Τουρκία σαν Ευρωπαϊκή Ένωση. Έπρεπε ήδη να έχουμε προχωρήσει σε διοικητικά μέτρα, γιατί θέλουμε να μιλάμε με γείτονα που μας σέβεται.
0: Η ελληνική διπλωματία πάντως φαίνεται να μην ανησυχεί αυτήν τη στιγμή από τις τουρκικές προκλήσεις που συνεχίζονται με ψυχραιμία, αλλά και χωρίς τίποτε να μένει αναπάντητο, συνεχίζει κανονικά στον προγραμματισμό όλων όσων φαίνεται.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας έκρινε ότι η μη επαναφορά των επιδομάτων εορτών και αδείας στους δημοσίους υπαλλήλους είναι συνταγματική και συμβατή με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποσό 3,5 εκατομμυρίων ευρώ για την αποκατάσταση των υποδομών στην Κασάνδρα. 2,5 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν στο Δήμο και 1 εκατομμύριο ευρώ στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής. Σε ισχύ το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αυστηροί περιορισμοί για φωτοβολταϊκά και αιολικά πάρκα σε προστατευόμενες περιοχές και άλλες ευαίσθητες ζώνες. Μετά τις αποκαλύψεις των Financial Times ότι η Τεχερανή έχει βάλει στο στόχαστρο Κύπρο και Βουλγαρία, η Αθήνα τονίζει ότι στην Μεγαλόνησο παραμένουν οι δυνάμεις της πολεμικής αεροπορίας όσο και πλοίο του πολεμικού ναυτικού. 47 νέα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου και 4 νέοι θάνατοι καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα από τις 12 έως τις 19 Αυγούστου σύμφωνα με την εβδομαδιαία έκθεση του ΕΟΔΗ. 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα στην Ουκρανία και άλλοι 2 στην Ρωσία εξαιτίας επιθέσεων με ντρόουν σύμφωνα με την ενημέρωση από τις τοπικές αρχές. Γενικά έθριος καιρός σε έως 36 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 35 στην Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους ειδήσεων ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σύτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.

0: Art News Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας είσαστε πάντοτε συντονισμένοι. Στο μικρόφωνο Βαγγέλη Σαρής. Και θα πάμε να δούμε τώρα αυτήν την αρνητική απόφαση από το Συμβούλιο της Επικρατείας αναφορικά με το αίτημα επαναφοράς δώρων και επιδομάτων αδείας στο δημόσιο. Η ολομέλεια λοιπόν του Ανωτάτου Δικαστηρίου έκρινε ως ορθός ότι ορθώς δεν γίνεται η επαναφορά των δώρων και των επιδομάτων αδείας στο δημόσιο και ότι ο νομοθέτης δεν έχει παραβιάσει ούτε το Σύνταγμα ούτε το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα δώρα και τα επιδόματα στο δημόσιο καταργήθηκαν, θυμίζουμε, με μνημονιακό νόμο το 2012. Το ζήτημα της επαναφοράς τους τέθηκε εκ νέου με αγωγή δημοσίου υπαλλήλου αλλά και της ίδιας της ΑΔΕΔΗ στο Διοικητικό Πρωτοδικείο της Αθήνας με το σκεπτικό ότι υπήρχε παράληψη του νομοθέτη κατά το διάστημα 23-24, ότι δηλαδή θα έπρεπε από τότε να έχουν επανέλθει τα δώρα και το επίδομα αδείας. Όμως λόγω της σοβαρότητας του αιτήματος, καθώς αφορά χιλιάδες δημοσίους υπαλλήλους, η υπόθεση εξετάστηκε σε πλαίσιο πιλωτικής διοίκησης από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Δηλαδή θα κριθεί άπαξ, το οποίο βέβαια αποφάσισε ότι δεν υπάρχει υποχρέωση επαναφοράς του 13ου και του 14ου μισθού στο δημόσιο. Στην ουσία για αυτά πρόκειται. Η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου ελήφθη με γνώμονα, όπως αναφέρεται στο σκεπτικό, τη δημοσιονομική πορεία της χώρας μετά το έτος 2018 και τα σχετικά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής σχετικά με το όριο της φτώχειας, ενώ κρίθηκε παράλληλα ότι δεν δεσμεύεται ο νομοθέτης από σχετική ευρωπαϊκή οδηγία. Τώρα φεύγουμε από τα δώρα και τα επιδόματα αδείας που δεν επανέρχονται σύμφωνα με το Συμβούλιο της Επικρατείας, τουλάχιστον με απόφαση της δικαιοσύνης, για να δούμε τι γίνεται με τα κουνούπια και τον ιό του Δυτικού Νείλου. 47 νέα κρούσματα του συγκεκριμένου ιού, του λεγόμενου ιού του Δυτικού Νείλου, και 4 νέοι θάνατοι καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα από τις 12 μέχρι και τις 19 Αυγούστου, μέχρι και σήμερα δηλαδή, σύμφωνα με την εβδομαδιαία έκθεση του ΕΟΔΗ. Όπως αναφέρεται στην έκθεση, νέα περιστατικά επιβεβαιώθηκαν στους δήμους Διονύσου, Καλλιθέας και Πετρούπολης εδώ στην Αττική, καθώς και στον Δήμο Αλεξάνδρειας Ιμαθίας. Συνολικά από την αρχή του 2026 μέχρι και σήμερα, 19 του μήνα, έχουν καταγραφεί 157 κρούσματα και 13 θάνατοι. 42 ασθενείς νοσηλεύονται στα νοσοκομεία, εκ των οποίων 23 σε ΜΕΘ ή ΜΑΦ, μονάδες αυξημένης φροντίδας. Και τώρα σε αυξημένη επιδημιολογική επιτήρηση βρίσκεται η χώρα μας αναφορικά με τον συγκεκριμένο ιό. Εντείνονται οι δράσεις παράλληλα για τον περιορισμό των κρουσμάτων. Σήμερα ειδικά κλιμάκια της περιφέρειας πραγματοποίησαν ψεκασμούς και άλλες παρεμβάσεις στην Αρτέμιδα. Το ρεπορτάζ είναι από τον Σπύρο Δαρσινό.
1: Κλιμάκια της περιφέρειας Αττικής πραγματοποιούν δράσεις και ψεκασμούς τόσο για την προνυμφοκτονία όσο και για τον περιορισμό των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου. Στο επίκεντρο σήμερα είναι ο Δήμος Σπάτων και Αρτέμιδας, όπου 4 κλιμάκια έχουν ακροβολιστεί για τους εν λόγω ψεκασμούς, μαζί τους και υγειονεολόγοι αλλά και γεωπόνοι, όπου επιβλέπουν τη διαδικασία και που έχει ως στόχο την εξάλληψη και τον περιορισμό του κοινού κουνουπιού ονόματι Κούλε, το οποίο μεταφέρει και τον συγκεκριμένο ιό. Έτσι, σημειώνεται πως έχουν πραγματοποιηθεί ήδη τουλάχιστον 6.000 επεμβάσεις τις τελευταίες εβδομάδες σε πάνω από σε ισάριθμα σημεία, τόσο στο Μαρκόπουλο όσο και εδώ στην περιοχή της Λούτσας. Στο ίδιο πλαίσιο και σήμερα τα μέλη του κλιμακίου πηγαίνουν πόρτα-πόρτα προκειμένου να πραγματοποιήσουν ψεκασμούς, όπου στην ευρύτερη περιοχή έχουν σημειωθεί αντίστοιχα κρούσματα, κυρίως για προληπτικούς λόγους. Παράλληλα, υλοποιείται και το τακτικό πρόγραμμα των ψεκασμών σε στάσιμα λιμνάζοντα νερά και υγρότοπους, τα οποία επαναλαμβάνονται κάθε 12 ημέρες. Επίσης, να πούμε πάντως πως οι ψεκασμοί γίνονται ως επιτοπλίστων με βιολογικά στοιχεία, ενώ σε εξαιρετικές περιπτώσεις πραγματοποιούνται οι πολυματικοί ψεκασμοί, πάντα υπό την επίβλεψη των ειδικών για την προστασία του περιβάλλοντος.
0: Θέλω να περάσουμε λίγο τώρα και πάλι εκτός συνόρων. 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα στην Ουκρανία και 2 ακόμη στην Ρωσία εξαιτίας επιθέσεων εκατέρωθεν με drones. Στην Ουκρανία, ρωσικό drone έπληξε λεωφορείο στην πόλη Χερσόνα, σκοτώνοντας 4 ανθρώπους και τραυματίζοντας ακόμη 5. Φωτογραφίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα από τις Ουκρανικές αρχές δείχνουν ένα κίτρινο λεωφορείο αιματοβαμμένο με σπασμένα παράθυρα και μια μεγάλη τρύπα στην οροφή του. Ο χειριστής του drone δεν μπορεί να αγνοούσε ότι στόχευε πολιτικό όχημα, ωστόσο έριξε τα εκρηκτικά στην οροφή του συγκεκριμένου λεωφορείου, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη της περιοχής. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι την ίδια ώρα κατήγγειλε τη στιγερή αυτή επίθεση, καλώντας τους συμμάχους του Κιέβου να αναλάβουν δράση για την καλύτερη προστασία του άμαχου πληθυσμού στην Ουκρανία. Στο Ζιτόμιρ, στα βορειοδυτικά, ένα ντρόουν έπληξε το αρχηγείο της αστυνομίας, σκοτώθηκαν 2 αστυνομικοί και τραυματίστηκαν περισσότεροι από 20. Και στην άλλη πλευρά τώρα, στην Ρωσία, στην παραμεθόρια περιοχή του Μπέλγκοροντ, ουκρανικό ντρόουν έπληξε αυτοκίνητο, σκοτώνοντας μία γυναίκα και τραυματίζοντας έναν άντρα, σύμφωνα με τις υπηρεσίες διάσωσης. Στόχος του ουκρανικού ντρόουν έγινε επίσης ένα αυτοκίνητο στην περιφέρεια Μπριάνσκ, όπου βρήκε το θάνατο μία γυναίκα και τραυματίστηκε ο εγγονός της. Ακόμη 2 άνθρωποι τραυματίστηκαν έξω από εμπορικό κέντρο, όπως ενημέρωσε ο περιφερειάρχης της περιοχής. Το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανέφερε ότι 483 ουκρανικά drones αναχαιτίστηκαν μόνο σήμερα σε διάφορα σημεία της ρωσικής επικράτειας. Και την ίδια ώρα, βέβαια, υπάρχει πολιτική κρίση στο Κίεβο, στην Ουκρανία, η οποία εντείνεται με τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να δέχεται αυξανόμενες πιέσεις, κυρίως από τον τέως πλέον Υπουργό Άμυνας, τον Μιχάηλο Φεντόροφ, ο οποίος ζητά τη διεξαγωγή προεδρικών εκλογών εν μέσω μάλιστα πολέμου. Παράλληλα, οι αρχές κατά της διαφθοράς διερευνούν υπόθεση που φέρεται να αφορά βουλευτές αλλά και ανώτερους αξιωματούχους της Προεδρίας. Ο Φεντόροφ, πρώην, θυμίζουμε, στενός συνεργάτης και σύμμαχος του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ένας από τους πιο δημοφιλείς πολιτικούς στην χώρα, ζήτησε την αποκατάσταση μιας πλήρως λειτουργικής δημοκρατικής διαδικασίας, ακόμη και υπό συνθήκες παρατεταμένου πολέμου. Αυτό είναι κάτι που, όπως καταλαβαίνουμε, δεν συνηθίζεται, το να έχουμε εκλογές σε καιρό πολέμου. Ο Φεντόροφ λοιπόν λέει ότι πολεμάμε ακριβώς επειδή θέλουμε να παραμείνουμε ένα ελεύθερο ευρωπαϊκό κράτος. Με βιντεοσκοπημένο μήνυμά του τα είπε αυτά. Πρόκειται για την πιο άμεση μέχρι σήμερα πολιτική αμφισβήτηση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι από την έναρξη της πολεμικής σύραξης, της ρωσικής εισβολής ουσιαστικά, το 2022. Ο Φεντόροφ υποστήριξε ότι η Ουκρανία αντιμετωπίζει συστημική κρίση διακυβέρνησης, άσκησε κριτική στη διαφθορά εν καιρό πολέμου, όπως είπε, χωρίς ωστόσο να διατυπώσει συγκεκριμένες κατηγορίες εναντίον του Προέδρου ή άλλων συγκεκριμένων αξιωματούχων. Η αντιπαράθεση αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα λόγω της πρόσφατης απομάκρυνσης του Φεντόροφ από το Υπουργείο Άμυνας. Ο 35χρονος, που είχε διατελέσει και υπουργός ψηφιακού μετασχηματισμού και ήταν από τους βασικούς υποστηρικτές της αξιοποίησης των drones στον πόλεμο, ανέλαβε το Υπουργείο Άμυνας τον Γενάρη. Υπό την ηγεσία του προωθήθηκε η χρήση δεδομένων, στατιστικών και αυτοματοποιημένων συστημάτων στο σχεδιασμό στρατιωτικών επιχειρήσεων. Αυξανόμενη δημοτικότητά του, ωστόσο, τον έφερε σε σύγκρουση με τους επικεφαλείς στρατιωτικής ηγεσίας, μεταξύ άλλων με τον τότε αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων, αλλά και με ισχυρούς παράγοντες της αμυντικής βιομηχανίας, αφού επιχείρησε να μεταρρυθμίσει το σύστημα προμηθειών και να αντιμετωπίσει τη διαφθορά. Εύκολο? Σίγουρα όχι. Ο Ζελένσκι τον απέλυσε ουσιαστικά, τον απομάκρυνε από τη θέση του στις 15 Ιουλίου, μόλις 6 μήνες μετά από την ανάληψη των καθηκόντων του. Η απομάκρυνση του Φεντόροφ προκάλεσε σπάνιες για τα δεδομένα του πολέμου διαδηλώσεις στο Κίεβο, αλλά και άλλες πόλεις, με συμμετοχή κυρίως νεαρών ηλικιών. Έχει και αυτό τη σημασία του. Οι κινητοποιήσεις συνεχίστηκαν, με τους διαδηλωτές να ζητούν την επιστροφή του στο Υπουργείο Άμυνας άμυνας και την απομάκρυνση του, του αρχηγού του στρατού, του Σίρσκι, που ουσιαστικά είχε εναντιωθεί σε εκείνον. Ακόμη και ένα μήνα μετά την αποπομπή του, χιλιάδες άνθρωποι συμμετείχαν σε διαδήλωση στο Κίεβο φωνάζοντας συνθήματα υπέρ του Φεντόροφ, ο οποίος σε αντίθεση με άλλους πιθανούς πολιτικούς αντιπάλους του Ζελένσκι αρνήθηκε να αναλάβει άλλη κυβερνητική θέση έπειτα από την απομάκρυνσή τους, δηλώνοντας ότι θα δέχονταν μόνο την επιστροφή του στο Υπουργείο Άμυνας. Οι Ουκρανικές αρχές κατά της διαφθοράς εντείνουν εντωμεταξύ τις ερευνές τους. Οι αρμόδιες υπηρεσίες ανακοίνωσαν ότι ξεκίνησαν έρευνα σε βάρος μη κατονομασμένων βουλευτών και υψηλόβαθμων αξιωματούχων του γραφείου του Ζελένσκι, χωρίς να δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες. Η ανακοίνωση έγινε λίγες ώρες πριν από την κρίσιμη ψηφοφορία στο Κοινοβούλιο για τον διορισμό του νέου Υπουργού Άμυνας, του Χμάρα, πρώην επικεφαλής της Υπηρεσίας Εσωτερικών Πληροφοριών. Εγκρίθηκε την Τετάρτη από το Κοινοβούλιο με συντριπτική πλειοψηφία, καθώς η θέση του Υπουργού Άμυνας πρέπει να καταλαμβάνεται από πολιτικό πρόσωπο. Ο Χμάρα παραιτήθηκε από τις ενόπλες δυνάμεις πριν αναλάβει τα νέα του καθήκοντα, και έξω από το Κοινοβούλιο υποστηρικτές του Φεντόροφ διαδήλωσαν κατά της ψηφοφορίας. Παράλληλα, ο Ζελένσκι απέπεμψε και την αναπληρώτρια επικεφαλής του Προεδρικού Γραφείου, σύμφωνα με διάταγμα που δημοσιεύτηκε, και δεν δόθηκε αιτία για την απομάκρυνσή της, ενώ δεν υπάρχει και επίσημη επιβεβαίωση ότι η απόφαση συνδέεται με την υπόθεση διαφθοράς. Νωρίτερα, οι αρχές κατά της διαφθοράς είχαν ανακοινώσει ότι αποκάλυψαν ομάδα που φέρεται να εμπλέκεται σε ξέπλυμα χρήματος και στην οποία περιλαμβάνεται, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ανώτερος αξιωματούχος της Προεδρίας. Για να το συνοψίσουμε, η πολιτική πίεση προς τον Ζελένσκι εντείνεται με τον τρόπο αυτό σε πολλαπλά μάλιστα μέτωπα, και η συζήτηση για τη διεξαγωγή εκλογών και μάλιστα εν καιρό πολέμου συμπίπτει με διαδηλώσεις, εσωτερικές αντιπαραθέσεις και νέες έρευνες για διαφθορά που αγγίζουν το στενό πλέον κύκλο της Προεδρίας. Παρά τις φήμες για εκλογές μέσα στην φετινή χρονιά, μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει συγκεκριμένη εξέλιξη προς αυτήν την κατεύθυνση.

0: Art News Radio 105,8 στο τέλος της μέρας, πάντοτε συντονισμένοι. Η ώρα πλησιάζει 12 παρά 10 πρώτα λεπτά. Θα δούμε λίγο τη Meta, την εταιρεία του Mark Zuckerberg, η οποία βρέθηκε στο εδόλιο με την κατηγορία ότι επιδίωξε σκόπιμα να εθίσει τους ανήλικους στις δημοφιλείς πλατφόρμες Facebook και Instagram, ενώ γνώριζε τις επιπτώσεις κυρίως στην ψυχική τους υγεία. Ο τεχνολογικός κολοσσός απέρριψε τις κατηγορίες. Αναμένεται να καταθέσει και ο ίδιος ο Zuckerberg, ενώ έξω από το δικαστήριο γονείς ανηλίκων που έβαλαν τέλος στη ζωή τους περιέγραψαν τον πόνο που βίωσαν και ήταν πραγματικά συγκλονιστικές οι δηλώσεις που έκαναν. Κρατούσαν καταρχάς, να πούμε, ένα τεράστιο πανό με τα ονόματα των παιδιών που αυτοκτόνησαν, όπως καταγγέλουν, έπειτα από περιστατικά διαδικτυακού εκφοβισμού ή σεξουαλικού εκφοβισμού κατά την περιήγησή τους στις πλατφόρμες της Meta. Κρατούσαν λοιπόν τα ονόματα των παιδιών και τις ηλικίες τους γραμμένες δίπλα έξω από το δικαστήριο του Όκλαντ στην Καλιφόρνια. Λίγο πριν ξεκινήσει η δίκη, κάποιοι γονείς είχαν και φωτογραφίες των παιδιών τους στα χέρια και μιλούσαν για αυτά, έχοντας και κάποια ημερολόγια των παιδιών και βλέποντας, εξηγώντας στον κόσμο το τι ζούσαν μέσα από την αφήγηση των ίδιων των παιδιών στο ημερολόγιο τους. Μιλούσαν για τη χειρότερη μέρα της και η νύχτα της ζωής τους, το πώς έζησαν, το πώς γνώρισαν κάποιον άνθρωπο μέσα από μια τέτοια πλατφόρμα και έφτασαν στα όρια τους και στο τέλος να θέσουν τέλος στη ζωή τους. Οι 29 πολιτείες πιέζουν για αποζημιώσεις που μπορεί να φτάσουν και το 1,3 δολάρια, 3 εκατομμύρια δολάρια, κυρίως όμως για αλλαγές στο επιχειρηματικό μοντέλο της Meta, προκειμένου να προστατεύονται περισσότερο οι ανήλικοι. Ο Γενικός Εισαγγελέας στην Καλιφόρνια τόνισε ότι είναι ένα επικίνδυνο προϊόν με επικίνδυνα χαρακτηριστικά που γνώριζαν ότι θα δημιουργούσε υπερβολική χρήση και ψυχαναγκαστική χρήση από τα παιδιά. Κατά την πρώτη μέρα της δίκης, η αναπληρώτρια Γενική Εισαγγελέας της Καλιφόρνια υποστήριξε ότι η Meta εκμεταλλεύτηκε τις ευάλωτες πτυχές του εφηβικού εγκεφάλου για να αυξήσει το χρόνο που περνούν οι ανήλικοι στις πλατφόρμες, στο σκρολάρισμα δηλαδή. Σύμφωνα με την ανταποκρίτρια του BBC στην Βόρεια Αμερική, την Λίλι Τζαμάλ, η εισαγγελέας προσπάθησε να αναδείξει την αντίφαση ανάμεσα στις δημόσιες δηλώσεις που έχουν γίνει από στελέχη της Meta σχετικά με το πόσο ασφαλείς είναι οι πλατφόρμες τους και αυτών που γνώριζαν βασισμένων σε εσωτερική έρευνα. Ο πρώην μηχανικός ασφαλείας της εταιρείας υποστήριξε ότι οι προειδοποιήσεις των εργαζομένων για τους κινδύνους συχνά αγνοούνταν, με τον δικηγόρο της εταιρείας να απορρίπτει τις κατηγορίες αυτές. Ισχυρίστηκε ότι στη Meta υπήρχε πολύ η διαφάνεια σχετικά με τις πιθανές βλάβες και ότι η εταιρεία αξιοποίησε την έρευνά της και την έθεσε σε εφαρμογή με εργαλεία, με τη δημιουργία εργαλείων για την προστασία των εφήβων. Αναμένεται να διαρκέσει η δίκη, η συγκεκριμένη, να σας πω, 6 με 8 εβδομάδες, και σε αυτήν έχουν κληθεί να καταθέσουν και ο Μαρκ Zuckerberg και άλλα κορυφαία στελέχη της συγκεκριμένης επιχείρησης. Τώρα να δούμε τι γίνεται και με τις έξυπνες κάμερες. Στην επιτήρηση της κυκλοφορίας έχει μπει πλέον ενεργά η τεχνητή νοημοσύνη. Τα πρώτα στοιχεία από την πιλωτική λειτουργία είναι εντυπωσιακά. Ο Κώστας Στάμου στο ρεπορτάζ.
1: Ουδέν κρυπτών από το AI και τις κάμερες υψηλής τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης που καταγράφουν πλέον πιλωτικά σε πρώτη φάση και σε δεύτερη φάση θα λειτουργούν κανονικά και θα καταγράφουν σε πραγματικό χρόνο τις τροχονομικές παραβάσεις στις μεγάλες οδικές αρτηρίες του λεκανοπεδίου. Βρισκόμαστε στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού, σε ένα από τα 100 σημεία στα οποία έχουν τοποθετηθεί ή αναμένεται να τοποθετηθούν οι έξυπνες κάμερες, οι οποίες θα καταγράφουν, όπως είπαμε, την κυκλοφορία και θα βεβαιώνουν σε real time όλες τις παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. ξέρω αν είναι έξυπνες, πάντως αποδεικνύονται σίγουρα αποτελεσματικές. Η συγκεκριμένη κάμερα, την οποία βλέπετε με τη βοήθεια του οπερατέρ μας, μέσα σε 4 ημέρες κατέγραψε περισσότερες από 1.800 τροχονομικές παραβάσεις. Παρακαλώ, οι περισσότερες από αυτές αφορούσαν κυρίως υπέρβαση του ορίου ταχύτητας και φυσικά κάποιες από αυτές μη χρήση ζώνης ασφαλείας, καθώς και φυσικά χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση. Είναι κυρίως παραβάσεις οι οποίες θα καταγράφονται από αυτές τις έξυπνες κάμερες, καθώς μιλούμε για ένα πιλωτικό πρόγραμμα το οποίο μέχρι στιγμής, όπως είπαμε, δεν λειτουργεί κανονικά. Ωστόσο, ήδη σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, από την έναρξη λειτουργία του συστήματος έως και στις 22 Ιουλίου έχουν επιδοθεί 4.127 κλήσεις που προέκυψαν από αυτές τις κάμερες. Πρόκειται λοιπόν για κάμερες που φυσικά θα καταγράφουν όλες τις πλευρές του αυτοκινήτου και με 5 φωτογραφίες αλλά και βίντεο θα βεβαιώνουν την τροχονομική παράβαση, η οποία σε δεύτερη φάση και τους επόμενους μήνες, μόλις θα υπάρξει και η διασύνδεση με το συγκεκριμένο λειτουργικό σύστημα, θα αποστέλλονται στη θερίδα του gov.gr ή με SMS στον παραβάτη οδηγό. Όπως είπαμε, θα μπορούν να καταγράφουν και παραβάσεις που μέχρι στιγμής δεν μπορούσαμε να καταγράψουμε τις κάμερες, δηλαδή τη χρήση κινητού τηλεφώνου, τη μη χρήση ζώνης, καθώς θα καλύπτουν όλες τις πλευρές του αυτοκινήτου. Μία από αυτές τις κάμερες, λοιπόν, εδώ στο πληροφόρο συγκρού και συγκεκριμένα στο ρεύμα ανόδου, θα σας είπα, όπως σας είπα, κατέγραψε περισσότερες από 1.800 τροχονομικές παραβάσεις μέσα σε 100 ώρες, με το στατιστικό του λάθους να κυμαίνεται στο 1%.
0: Και τις βλέπουμε όλο και πιο συχνά στους δρόμους, στις κεντρικές οδικές αρτηρίες εδώ της πόλης και κυρίως στις κάμερες οι οποίες στοχεύουν στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου την ώρα που περνά από το φανάρι και βέβαια απαθανατίζουν το αυτοκίνητο και την παράβαση αν κάποιος οδηγός περάσει με κόκκινο. Και το πρόστιμο είναι ιδιαίτερα τσουχτερό. Επίσης, είναι υποχρεωμένος ο παραβάτης να παραδώσει και το δίπλωμά του για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που σίγουρα πονάει. Προσέχουμε λοιπόν και όχι για να μην μας βεβαιωθεί κλήση, αλλά γιατί το να περνάμε με κόκκινο συνεπάγεται ότι μπορεί να σκοτώσουμε ή και να σκοτωθούμε. Έτσι, αυτό είναι σαφές. Μία είδηση της τελευταίας στιγμής, ο Μπένσαμιν Νετανιάχου δήλωσε ότι κατέστη σαφές στην Τουρκία ότι δεν μπορεί να έχει στρατιωτική βάση στη Συρία. Με τον τρόπο αυτό, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός αναγνώρισε εμέσως ότι οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις βομβάρδισαν την αεροπορική βάση χθες στο Αμπού Ντουχούρ, κοντά στο Χαλέπι, περίπου 70 χιλιόμετρα μακριά από τα τουρκικά και συριακά σύνορα. Παράλληλα, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας του Ισραήλ διεμήνυσε ότι ο Ισραηλινός στρατός δεν θα επιτρέψει σε εχθρικές δυνάμεις να εγκατασταθούν στα συριακά σύνορα. Τώρα, να ρίξουμε και μια ματιά σε αυτό το, τελειώνοντας, αυτό το σπάνιο φαινόμενο που είχαμε, αλλά και εντυπωσιακό. Καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες στο Αιγαίο με πυκνή ομίχλη να καλύπτει τις Κυκλάδες, ευνηδιάζοντας τόσο τους ταξιδιώτες αλλά και επιβάτες σε πλοία. Η χαμηλή νέφωση έχει κατέβει μέχρι την επιφάνεια της θάλασσας, δημιουργώντας ένα λευκό πυκνό πέπλο ομίχλης που περιορίζει δραματικά βέβαια και την ορατότητα. Είναι εικόνες ασυνήθιστες για τον Αύγουστο, μήνα Μελτεμιού. Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο του Earth News, Νικολέτα Γιακοπούλου, το φαινόμενο αυτό οφείλεται στο συνδυασμό δροσερών υδάτων, θερμού και υγρού αέρα και κυρίως άπνοιας ενός-δύο μποφόρ που οδήγησε σε ακαριά συμπύκνωση υδρατμών πάνω από τον Αιγαίο. Με την υγρασία να αγγίζει το 90%, η ομίχλη κάθισε πάνω από τα νησιά, καλύπτοντας λιμάνια, παραλίες, θάλασσα. Η κατάσταση αναμένεται να βελτιωθεί από αύριο Πέμπτη, αφού ενεργοποιείται ο βοριάς με 4-5 μποφόρ που θα διαλύσει το φαινόμενο. Ωστόσο, οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι πρώτων πυλών βρίσκεται καύσωνας με αυξημένη υγρασία και δυναμική για σαραντάρια από το Σαββατοκύριακο μέχρι τα μέσα της νέας εβδομάδας. Και μπορούμε να ακούσουμε την πρόγνωση του αυριανού καιρού από την Αναστασία Τυράσκη.
2: Την Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριο σε όλη τη χώρα, με λίγα μόνο σύννεφα στα υπηρωτικά ορεινά το μεσημέρι-απόγευμα. Νωρίς το πρωί η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη, κυρίως στις Κυκλάδες. Οι άνεμοι ασθενείς και στο Αιγαίο Βόρειο έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία τοπικά στα υπηρωτικά θα φτάσει και τους 38 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι βόρειοι 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 36 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια. Η άνεμη νότιοι 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς.
0: Ήταν το τέλος της μέρας με το Βαγγέλη Σαρή. Η ώρα όμως πέρασε. Ο Γιώργος Καριωτάκης είναι στο στούντιο εδώ στο Ethnews Radio 105,8 για το Δελτίο Ειδήσεων. Καλό σας βράδυ, ραντεβού και πάλι αύριο στις 10.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Αρνητική είναι η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας αναφορικά με το αίτημα επαναφοράς δώρων και επιδομάτων αδείας στο δημόσιο. Η ολομέλεια του Ανώτατου Δικαστηρίου έκρινε ότι ορθώς δεν γίνεται η επαναφορά δώρων και επιδομάτων αδείας στο δημόσιο και ότι ο νομοθέτης δεν έχει παραβιάσει ούτε το Σύνταγμα ούτε το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα δώρα και τα επιδόματα αδείας στο δημόσιο είχαν καταργηθεί με μνημονιακό νόμο του 2012. Το ποσό των 3,5 εκατομμυρίων ευρώ για την αποκατάσταση των υποδομών στην Κασάνδρα, εκ των οποίων 2,5 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν στον Δήμο Κασάνδρας και 1 εκατομμύριο ευρώ στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κωνσταντίνος Κατσαφάδος. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, τα πρώτα επιδόματα θα δοθούν στους πληγέντες εντός 10 ημερών από τη στιγμή που ο Δήμος θα υποβάλει το σχετικό αίτημα. Το επίδομα οικοσκευής κυμαίνεται ανάλογα με το μέγεθος της ζημιάς από 2.000 έως 6.000 ευρώ, ενώ το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών ανέρχεται σε 600 ευρώ. Σε ισχύ το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με νέους αυστηρότερους κανόνες για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, αιωλικών πάρκων και μονάδων αποθήκευσης σε ολόκληρη την χώρα. Το πλαίσιο καθορίζει για πρώτη φορά ενιαίους αυστηρούς κανόνες χωροθέτησης, τόσο στη στεριά όσο και στη θάλασσα, με στόχο την ισορροπία ανάμεσα στην ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών και την προστασία περιβάλλοντος και τοπικών κοινωνιών και της πολιτιστικής κληρονομιάς. 47 νέα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου και 4 νέοι θάνατοι καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα σύμφωνα με την εβδομαδιαία έκθεση του ΕΟΔΗ. Όπως αναφέρει η έκθεση, νέα περιστατικά επιβεβαιώθηκαν στους δήμους Διονύσου, Καλλιθέας και Πετρούπολης στην Αττική, καθώς και στον Δήμο Αλεξάνδρειας Ημαθίας. Συνολικά από την αρχή του 2026 μέχρι τις 19 Αυγούστου έχουν καταγραφεί 157 κρούσματα και 13 θάνατοι. 42 ασθενείς νοσηλεύονται στα νοσοκομεία, εκ των οποίων 23 σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Σε ειδικές δράσεις και εκτεταμένους ψεκασμούς προχωράει η Περιφερειακή με στόχο τον περιορισμό των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου. Φέτος οι εναέριοι και επίγειοι ψεκασμοί αυξήθηκαν κατά 30%. Σε επαγρύπνηση η Αθήνα μετά τις Ιρανικές απειλές για χτυπήματα στην Ευρώπη, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, η Τεχεράνη εξετάζει σε περίπτωση νέας αμερικανικής κλιμάκωσης το ενδεχόμενο πλήγματος σε αμερικανικούς στρατιωτικούς στόχους στην νοτιοανατολική Ευρώπη, με τη Βουλγαρία και την Κύπρο να περιλαμβάνονται στα σενάρια που εξετάζονται. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ανάμεσα στα σενάρια εξετάζει και την πιθανότητα μεταφοράς στη Σούδα της πυροβολαρχίας Patriot που βρίσκεται στην Κάρπαθο. Παραλληλά εξετάζεται και το ενδεχόμενο ελληνικής συνδρομής προς την Βουλγαρία εφόσον υπάρξει σχετικό αίτημα και εγκριθεί από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας. Επισημαίνεται ότι για την ασφάλεια της Κύπρου παραμένουν στην περιοχή 4 μαχητικά αεροσκάφη F-16 της πολεμικής αεροπορίας και η φρεγάτα του πολεμικού ναυτικού Νικηφόρος Φωκάς. Η Βρετανία επαναφέρει την πίεση προς το Ισραήλ για την ανθρωπιστική κατάσταση στην Γάζα με τον νέο Υπουργό Μέσης Ανατολής, Στίβεν Ντάουτι, να επιλέγει την Αίγυπτο για την πρώτη επίσημη επίσκεψή του στην περιοχή και να ζητεί από το Ισραήλ να επιτρέψει πολύ μεγαλύτερη και απρόσκοπτη ροή βοήθειας προς τον Παλαιστινιακό θύλακα. Βρετανικά δημοσιεύματα επισημαίνουν ότι μόλις περίπου το 1/10 της βοήθειας που έχει προβλεφθεί για την Γάζα καταφέρνει να περάσει, αφήνοντας τον πληθυσμό χωρίς επαρκή πρόσβαση ακόμη και σε βασικές υπηρεσίες υγείας και εκπαίδευσης.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια υπηρωτικά ορεινά. Στην Αττική γενικά έθριος με θερμοκρασία από 21 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στην Θεσσαλονίκη λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις με θερμοκρασία από 20 έως 34 με 35 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη μία, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις το δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
4: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
0: Earth News Radio 105,8.
6: Horses Ημιτός.

12 και 12 πρώτα λεπτά. Εδώ είμαστε συντονισμένοι στο Earth News Radio αυτή την 5η 20 του Αυγούστου. Πώς είστε, όλα καλά? Δεν έχουμε τίποτα ζητήματα. Όλα είναι λυμμένα, ε? Όλα είναι θαυμάσια. Όλα είναι τέλεια, όλα είναι καταπληκτικά. Σήμερα, παιδιά, είναι

0: Παγκόσμια ημέρα κουνουπιού.
1: Ναι, κουνουπιών.
0: Έχουν και τα κουνούπια την ημέρα τους, γιατί όχι. Αυτό είναι καλό που έχει ο καθένας, κάθε έμβιο όν, την ημέρα του. Επίσης έχουμε 47 νέα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου.
1: Ναι,
0: έτσι πάνε. Αλλά δυστυχώς έχουμε και 4 νέους θανάτους από 12 μέχρι 19 του Αυγούστου. Είναι η εβδομαδιαία έκθεση του ΕΟΔΗ. Διόνυσος Καλυθέα Πετρούπολη, εδώ στην Αττική, στην Αλεξάνδρεια η Μαθίας επίσης. Από την αρχή του χρόνου μέχρι χθες, 157 κρούσματα, δυστυχώς 13 θανάτους έχουμε. 42 ασθενείς νοσηλεύονται στα νοσοκομεία, από τους οποίους 23 σε μονάδες εντατικής θεραπείας και μονάδες αυξημένης φροντίδας. Ωραία σας ξεκίνησα, Λοιπόν, όπως και να έχει, ο Νίκος Μαυριδόπουλος ρυθμίζει τον ήχο, Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στην παρέα σας μέχρι τις 2. Viber έχουμε, Facebook έχουμε, μπορούμε να επικοινωνούμε. Λοιπόν, τα κουνούπια τι έχουμε πάθει, μα είναι δυνατόν. Όλα είναι δυνατά. Λοιπόν, αυτό το σύννεφο, αυτό το φαινόμενο της ομίχλης, ναι, που ήταν χθες, σπάνιο σου λέει και εντυπωσιακό στο Αιγαίο. Πυκνή ομίχλη καλύπτει τις Κυκλάδες. Τρομάξαν οι άνθρωποι, λογικό λέει τι είναι αυτό. Κατέβηκε μέχρι τη θάλασσα. Δημιούργησε ένα λευκό πυκνό πέπλο μύχλης που περιορίζει δραματικά την ορατότητα. Μα αυτά είναι τα θέματα, ότι περιορίζει την ορατότητα. Εικόνες ασυνήθιστες για τον Αύγουστο, που υποτίθεται ότι έχει μελτέμια. Συνδυασμός λέει δροσερών υδάτων, 24 βαθμοί, θερμού και υγρού αέρα, άπνοια. Δεν είχε ένα μποφόρτι, τίποτα. Δεν υπάρχει κάτι. Ακραία συμπύκνωση υδρατμών πάνω από το Αιγαίο. 90% υγρασία. Ωραία. Η ομίχλη έκατσε πάνω από τα νησιά, κάλυψε λιμάνια και παραλίες. Θα βελτιωθεί από σήμερα, βέβαια, λέει. Διότι ενεργοποιείται ο βοριάς. Ένα θα έχει 4-5 μποφοράκια. Θα διαλύσει το φαινόμενο, αλλά. Γιατί πάντα υπάρχει ένα αλλά. Δηλαδή, νομίζει ότι είναι άσχημο, μετά σου έρχεται κάτι άλλο που είναι χειρότερο. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν, λέει, ότι πρώτων πυλών βρίσκεται καύσωνας με αυξημένη υγρασία και δυναμική για σαραντάρια από το Σαββατοκύριακο μέχρι τα μέσα της εβδομάδας. Και λέγαμε τη γλιτώσαμε. Δεν τη γλιτώσαμε, το σαραντάρι θα το δείξει. Και τώρα γίνεται και κάτι άλλο, αυτό που γίνεται πάντα. Βγαίνουν οι μετεωρολογοί και ανεβάζουν λίγο, 41. Ανεβάζει ο άλλος, βγαίνει ο άλλος, 42. Αποφασίστε όμως, ρε παιδιά. Καταρχάς ξέρουμε από τώρα ότι θα γίνει μέχρι τις 28. Τα μοντέλα, λέει, διαβάζουν οι άνθρωποι, οι επιστήμονες είναι και μας λένε αυτό. Αλλά εν τη αυτή περιπτώσει, μη μας τρομάζουν λιγάκι. Γιατί το έχουν και. Το έχουν. Διαβάζω εδώ διάφορα. Μιλάνε και για τις πρώτες μέρες του Σεπτέμβρη. Άλλος λέει για το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτέμβρη. Άλλος λέει για το πρώτο δεκαπενθήμερο του. Από να κατασταλάξουμε κάπου, να μάθουμε κι εμείς τι γίνεται. Έτσι. Θα το ήθελα πάρα πολύ. Το επιθυμώ διακαώς αυτό το πράγμα, να ξέρουμε πώς θα πορευτούμε, παιδιά. Λοιπόν. Οπότε είμαστε σε ένα δρόμο που θα είναι ζεστός. Όχι ότι έξω έχει δροσιά, σε καμία περίπτωση. Αυτό που υπάρχει τώρα έξω, τέτοια ώρα και πιο νωρίς που ήρθαμε, με αυτό που ζούσαμε τις προηγούμενες νύχτες, για τις μέρες δεν το συζητώ, είναι τελείως διαφορετικό. Οπότε θα πορευτούμε αναλόγως. Τι να κάνουμε. Τι έχουμε, φωτιές. 2 συλλήψεις, 4 επιβολής προστήμων, για τα μέτρα πρόληψης των πυρκαγιών. Στην Κάριστο, το είπαμε και χθες, έκανε θερμές εργασίες. Ένας στα Τρίκαλα, για ένας 46χρονος, για την φωτιά σε δασική έκταση από πρόθεση. Τι άλλο. Μετά στις Αίρες είχαμε καύση, λέει, πολυμάτων καλλιεργιών. Το λέει, δεν το λέει η πυροσβεστική. Στην Κεφαλονιά, εκτέλεση δερμών εργασιών κατά παράβαση της νομοθεσίας. Μάλιστα, ωραία. Ευτυχώς τώρα το καλό είναι που δεν θα έχει ανέμους, ότι δεν θα έχουμε ζητήματα. Με ποια έννοια? Με την έννοια ότι που είχαμε τα 8άρια και τα 9άρια και κάπου έπιανε μια φωτιά και ξαπλωνόταν σε χρόνο τέτοιο. Οπότε αυτό δεν θα υπάρχει. Όχι ότι δεν θα έχουμε φωτιές. Θα έχουμε. Θα έχουμε. Αλλά δεν θα έχουμε αυτό το πράγμα, υποθέτω, που είχαμε ζήσαμε τις προηγούμενες εβδομάδες. Μάλιστα. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα, μια που λέμε για τις φωτιές και αυτά που αφήνουν πίσω τους, αυτά που καίνουν και όλα τα σχετικά. Ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας έδωσε χθες το χρονοδιάγραμμα των αποζημιώσεων για τους πληγέντες της φωτιάς στη Χαλκιδική. Γιατί έγινε, το λέγαμε κιόλας, ότι θα γινόταν ευρεία σύσκεψη στο Δημαρχείο Κασάνδρας για να γίνει αποτίμηση και αποκατάσταση των ζημιών. Είχε προηγηθεί αυτοψία στα καμένα, έτσι. Ο κ. Κατσαφάδος είπε ότι αναφορικά με το επίδομα οικοσκευής και το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών, τα χρήματα θα αποστέλλονται μέσα σε 10 μέρες από τη στιγμή που ο Δήμος υποβάλλει το σχετικό αίτημα. Θα πεις ποιο είναι το επίδομα οικοσκευής. Είναι ανάλογα με το μέγεθος της ζημιάς. Είναι από 2.000 μέχρι 6.000 ευρώ. Το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών 600 ευρώ. Επίσης, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ότι θα διατεθούν 3,5 εκατομμύρια ευρώ, 3,5 για την αποκατάσταση των υποδομών στην Κασάνδρα. 2,5 εκατομμύρια θα διατεθούν στο Δήμο Κασάνδρας, 1 εκατομμύριο ευρώ στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής. Το ποσό, λέει, θα αναμένεται να εγκριθεί από την Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αναλογής στις αρχές Σεπτεμβρίου για να προχωρήσουν τα απαραίτητα έργα και η περιοχή να επανέλθει το ταχύτερο δυνατό στην κανονικότητα. Και εξέφρασε και τα συγχαρητήριά του στην πυροσβεστική, στην τοπική αυτοδιοίκηση, στα σώματα ασφαλείας, ένοπλες δυνάμεις, στους επιστήμονες, στους εθελοντές, έτσι, για τη συμβολή τους στην αντιμετώπιση της μεγάλης πυρκαγιάς. Λοιπόν, έγινε ιδιαίτερη αναφορά στην αποκατάσταση των κατοικιών που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Σε ένα μήνα από σήμερα, εχθές είχαμε 19 Αυγούστου, οι πολίτες, λέει, των οποίων οι κατοικίες έχουν χαρακτηριστεί κίτρινες ή κόκκινες, θα μπορούν να υποβάλουν απευθείας στην αρμόδια υπηρεσία την αίτησή τους για κρατική αρρωγή. Η ενίσχυση για την επισκευή ή ανακατασκευή των κατοικιών ενέρχεται στο 100% της εκτιμηθήσας ζημιάς. Έτσι δεσμεύτηκε ο Υφυπουργός. Τώρα, για τις επιχειρήσεις που επλήγησαν, σύμφωνα με την πρώτη ενημέρωση, πρόκειται για περίπου 3 επιχειρήσεις. Η οικονομική ενίσχυση για ζημιά σε μηχανήματα και εξοπλισμό θα ανέλθει ως το 60% της ζημιάς που θα εκτιμηθεί. Και έχουν ξεκινήσει ήδη οι απαραίτητες μελέτες για την πληγήσα περιοχή. Στόχος είναι, λέει, αφενός η φυσική αναγέννηση του δάσους, αφετέρου η υλοποίηση των αναγκαίων αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών έργων, ώστε να περιοριστούν οι κίνδυνοι από έντονα καιρικά φαινόμενα το χειμώνα που μας έρχεται. Γιατί κάποια στιγμή όλο αυτό το ζεστό και το καυτό θα περάσει και θα αρχίσει να βρέχει και θα αρχίσει να έχουμε ζητήματα. Έτσι, μάλιστα. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο κ. Σχοινάς, είπε ότι είναι η ώρα της αποκατάστασης. Χαρακτήρισε άθλιο συντονισμού την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς τον 15 Αύγουστο στην Κασάνδρα. Και είπε, υπογράμμισε μάλιστα, ότι συντονίστηκε το κράτος, υπηρεσίες, πολιτική προστασία, δασαρχείο, λιμενικό, περιφέρεια, δημοτικές αρχές και τα καταφέραμε, λέει. Ο κόσμος της αγροτιάς επίσης, εθελοντές επίσης. Έγινε, είπε, μια μεγάλη επιτυχία διαχειριστική. Σώθηκαν 10.000 ιδιοκτησίες και αποδείχθηκε όχι μόνο η αξία του συντονισμού, αλλά και η αξία της πρόληψης. Σωστό αυτό. Λοιπόν, στάθηκε ο Υπουργός, ο κ. Σχοινάς, ιδιαίτερα στη σημασία των έργων πρόληψης. Το κράτος επένδυσε, λέει, 50 εκατομμύρια ευρώ σε σχετικό πρόγραμμα, εκατομμύρια από τα οποία στην Κασάνδρα, και πιάσε τόπολη αυτό το πρόγραμμα. Και το βάρος τώρα περνά στην επόμενη μέρα για την αποκατάσταση των ζημιών. Και μίλησε και εκείνος για τα αντιδιαβρωτικά έργα που πρέπει να γίνουν στο δάσος, ώστε να προλάβουμε οποιαδήποτε πλημμυρικά φαινόμενα. Αλλά και ένα δεύτερο τμήμα αποκαταστάσεων που αφορά στις υποδομές στη Σύμπηρη, στο αμφιθέατρο, ενδεχομένως το βιολογικό και οτιδήποτε άλλο απαιτηθεί, κατοικίες κτλ. Έτσι. Και τώρα για τον αγροτικό τομέα, ο κ. Σχοινάς είπε ότι δεν έχουμε σημαντικές ζημιές σε αγροτικές εκτάσεις, διότι εξήγησε ότι η καμένη έκταση είναι κατά βάση δασική Πάντανας. Ή εκχερσωμένη, αλλά συνεχίζεται η λεπτομερής καταγραφή των ζημιών. Να δούμε αν υπάρχουν μεμονωμένες καταστροφές. Θα δούμε, λέει, αν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο, μικρό, που καταστράφηκε και έχουμε τα μέσα για το πλαίσιο να πληρώσουμε. Και ευχαρίστηση όλους συνέβαλαν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Για να δούμε. Για να δούμε τι θα δούμε με όλα αυτά. Ελπίζουμε όλα να γίνουν το συντομότερο. Το συντομότερο όμως, έτσι. Αυτά γίνονται εδώ και γίνονται αλλού άλλα πράγματα που έχουν να κάνουν όμως, είναι όλα, πώς να το πω, έτσι, έχουν κοινό παρονομαστή που λέγεται κλιματική κρίση. Άλλοι δεν το παραδέχονται, αλλά έτσι είναι, γιατί οι άλλοι που δεν το παραδέχονται δεν είναι και επιστήμονες, έτσι. Έχουμε στην Ισπανία νέα πυρκαγιά στη Μαδρίτη. Λίγες εβδομάδες μετά τις φωτιές του Ιουλίου, θυμάστε που τα λέγαμε, που απομακρύνθηκαν δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι από τις εστίες τους, μάλιστα. Είναι η φωτιά αυτή που εκδηλώθηκε χθες, είναι στο Αλδέα Δελφρέσνο, περίπου 50 χιλιόμετρα δυτικά της Μαδρίτης, διότι έχει υψηλές θερμοκρασίες, έχει καύσωνα ακόμα η Ισπανία. Και σου λέει, βγήκαν εντολές εγένωσης, 3.500 κάτοικοι να παραμείνουν στα σπίτια τους. Έχουν εκενωθεί για τον αέρα, το τοξικό και τον καπνό και τα λοιπά. Έχουν εκενωθεί όμως κατοικίες περιφερειακά της πόλης. 36 βαθμούς είχε. Δεν είναι ότι 36 έγινε, γιατί και εδώ πόσες μέρες έχουμε 36 άρια. Πολλές. Είναι και, πώς το λένε, οι συνθήκες, οι ισχυροί άνεμοι, είναι όλα αυτά. Για να δούμε. Έχουν κάψει χιλιάδες στρέμματα. Καίγεται το σύμπαν, δεν υπάρχει. Και θα γυρίσουν και αυτοί κάποια στιγμή. Όπως γυρίσανε στη Γαλλία που τους είπαν επιστρέψτε στη Ζηρόν και δεν βρήκανε τίποτα. Λοιπόν, και μετά έρχεται και μία άλλη είδηση που λέει ότι έχεις στο μυαλό σου τώρα εσύ Ελβετία. Τι έχεις Ελβετία? Έχεις βουνά, έχεις πράσινο, έχεις ωραίες λίμνες, να κάθεσαι, ειδηλιακές και τα λοιπά, να την βλέπεις τη λίμνη. Η στάθμη, λέει, της λίμνης της Ζηρίχης μειώθηκε στο χαμηλότερο επίπεδο της εδώ και 75 χρόνια, από το 51. Η Ελβετία γνωρίζει, λέει, από την άνοιξη μια έντονη κατάσταση ξηρασίας εξαιτίας του γεγονότος ότι οι βροχοπτώσεις ήταν σημαντικά χαμηλότερες από το πολυετή μέσο όρο. Και οι θερμοκρασίες ξεπέρασαν συχνά τις συνήθεις για την εποχή τιμές. Αυτό τι σημαίνει? Τα εδάφη παρέμειναν ξηρά, η στάθμη των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων είναι χαμηλή, η ξηρασία επιδεινώθηκε τις τελευταίες εβδομάδες. Μάλιστα. Η λίμνη της Ζηρίχης είναι η έκτη μεγαλύτερη στη χώρα. Είναι αυτή που είναι στο χαμηλότερο επίπεδο από το 51. Έτσι. Και οι πολύ χαμηλές, λέει, στάθμες νερού, γιατί ακούει ο άλλος, λέει, τι μοιάζει με να τι γίνεται στην Ελβετία και αν η λίμνη της Ζηρίχης έχει χαμηλή στάθμη. Με απασχολεί. Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα, διότι οι πολύ χαμηλές, λέει, στάθμες νερού στις λίμνες μπορούν, για παράδειγμα, να έχουν επιπτώσεις στην αυσιπλοεία, στις λιμενικές εγκαταστάσεις και στα σημεία αποβίβασης. Και βεβαίως, προσέξτε, γιατί και αυτό είναι μέσω, και αυτοί οι τουρίστες πηγαίνουν και αφήνουν τα χρήματά τους εκεί. Και επιπτώσεις στις ψυχαγωγικές δραστηριότητες στο νερό και στις όχθες των λιμνών. Μάλιστα. Και η εταιρεία, λέει, η οποία πραγματοποιεί τη σύνδεση μεταξύ του Χόργεν, που είναι στη δυτική όχθη, και του Μάιλεν, που είναι στην ανατολική όχθη, έχει ήδη ενημερώσει τους πελάτες της για περιορισμούς στη μεταφορά οχημάτων, επειδή δεν έχει νερό. Ναι. Η οποία υποχρεώνει το φορέα εκμετάλλευσης, λέει, να χρησιμοποιεί ράμπες για να φορτώνει και να εκφορτώνει. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Εντάξει. Και πού είστε ακόμα? Ακόμα είμαστε στην αρχή. Ακόμα είμαστε στην αρχή, παιδιά. Μην το ψάχνουμε πολύ. Έχουμε να ζήσουμε άγρια πράγματα. Εντάξει, τώρα είναι 20 του μηνός. Δεν έχετε επιστρέψει από τις διακοπές σας ακόμα? να ακούσουμε και τέτοια πράγματα καταπληκτικά. Α, τώρα που είπα διακοπές, να σας πω κάτι. Εκεί στη Ρόδο, τι γίνεται? Διότι έχει, διάβαζα, έχει δώσει, λέει, το λιμενικό μία εντολή σε παραλία της Ρόδου να μην πηγαίνουν οι λουόμενοι, γιατί γίνονται, υπάρχουν κάποια θέματα εκεί και τα λοιπά. Και παρόλα αυτά πηγαίνουν. Γιατί? Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Θάλασσα βρήκε, σου λέει ο άλλος, στη Ρόδο ήρθα, κάτι να μην πω. Που έχει πει το λιμενικό, προσέξτε. Όχι, δεν μας νοιάζει. Okay. Αυτό το έστειλες, να είσαι καλά. Εάν δεν δω και αν δεν είναι δύο μέρες πριν ή μία μέρα πριν, άντε είμαστε πολύ γενναιόδοροι εδώ, τρεις μέρες πριν, δεν πιστεύω. Διότι υπάρχει ένα φαινόμενο που θα ενισκύψει που λέγεται αιμονική ζέστη, αλλά δεν ξέρω τώρα τι γίνεται. Βγαίνει κάθε επιστήμονας, επιστήμονή του, τον σέβομαι, αλλά λέει και το δικό του. Και μπορούμε να δούμε και κάποια στιγμή να γίνει μια τέτοια έτσι αντιπαράθεση σε ζωντανή μετάδοση, να δούμε πώς διαβάζει ο καθένας τα μοντέλα, τα καιρικά. Αυτό θέλω. Αυτό ζητώ. Αυτό ζητώ. Αλλά εντάξει. Και επίσης τώρα πάμε για διακοπές και πανηγύρια και τα λοιπά. Τι άλλη είδηση είναι αυτή? Στο Αντίριο, λέει. Γιατί, παιδιά? Πανηγύρι είναι, χορεύεις, τραγουδάει ο τραγουδιστής, πίνεις, τρως, γη, διάφορα. Με γιατί πρέπει να τσακωθείς? Παρέα Πατρινών, λέει, ήρθε σε αντιπαράθεση με παρέα Ρωμά. Πιαστήκανε στα χέρια. Ναι. Αναστάτωση, λέει. Πετάγανε, το ξεβόντουσαν τραπέζια, καρέκλες. Αρκετή ώρα κράτησε αυτό. Προσπαθούσαν να απομακρυνθούν από τον τόπο της. Έπρεπε να πας να φας ένα σουβλάκι και να ακούσεις το κλαρίνο και ξαφνικά να σου έρθει μια καρέκλα, δεν θα απομακρυνθείς, λογικό είναι. Παιδιά, αυτά είναι πράγματα. Το πανηγύρι πηγαίνεις. Φολκλόρ, μια χαρά. Μπορεί να είναι και η πατρίδα σου και να γίνεται κάθε χρόνο και να δεις τους γνωστούς, να τραγουδείς, να χορέψεις. Τι είναι αυτή η κατάσταση? Ξαγριωμένοι είμαστε όλοι για κάποιο λόγο. Για κάποιο λόγο. Α, έχω να ακούσω διάφορα, ε. Πρέπει να τα ακούσω τώρα, Νίκο μου, ε. Α, μάλιστα. Αλλάξαμε. Εντάξει, μετά.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό, γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
3: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
2: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
3: Say Chess!
2: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σάχματ.
4: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο, Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.

Δεν την είχα δει την είδηση. Γεια σου Σοφία, τι κάνεις? Είμαστε καλά, ευχαριστούμε, εσύ? Δεν την είχα δει. Επιστρέφουνε στην Αγγλία? Αλήθεια? Πω. Μόνιμα? Μάλιστα, με τα παιδιά τους, λέει. Είμαι μόνο τους, το πήγαινε. Τα παιδιά τους τα φύραμε στην Αμερική. Τι λογική έχει αυτό τώρα? Δεν καταλαβαίνω. Άκου τώρα. Ναι. Ωραία. Ναι. Εδώ τώρα βέβαια λέει ότι δεν ξέρουν για πόσο. Αυτό διαβάζω. Διαβάζεις εσύ κάτι? Ο Χάρη με τη Μέγκαν, καλή αυτή είναι. Δεν ξέρουν για... οπότε. Ναι. Αλλά από την άλλη υπάρχει το δεν ξέρω για πόσο θα πάνε σε βρετανικά σχολεία. Ναι, γιατί αν μείνουν εξάμηνο, τι θα μείνουν τα παιδιά χωρίς σχολείο? Σωστό. Α, μάλιστα. Για τα επόμενα χρόνια όσα θα πηγαίνουν σχολείο. Μωρά δεν είναι αυτά, παιδιά μικρά? Ναι, μέχρι να τελειώσει το σχολείο έχουν μέλλον ακόμα, πολύ η αλήθεια. Α, δεν θα μένουν σε βασιλική κατοικία. Είναι πρόβλημα. Αυτό είναι πρόβλημα τεράστιο. Ναι. Τι άλλο, ο Κάρολος λέει, ο βασιλιάς Κάρολ ενημερώθηκε σχετικά από το ζευγάρι την περασμένη Κυριακή. Αυτό το μήνα, άκου τώρα κατάσταση. Μα είναι αυτές οι ειδήσεις, γιατί δεν τις λέμε, δεν μπορώ να καταλάβω. Η αλήθεια είναι ότι είχα μία αγωνία. Λέω, θα γυρίσει ο Χάρη με τη Μέγκαν στην Αγγλία? Θα γυρίσουν? Αλλά αφού μου, καλά που μου το επεσήμανες, δεν το είχα δει, συγγνώμη. Γιατί μπλέξαμε εδώ με τις φωτιές, με τις πολέμους, με αυτά, με τις προκλήσεις? Ναι, να μην πω τώρα, ξεκινήσω. Με πού να το δω κι αυτό? Αλλά είναι κι αυτό μία είδηση, εν τη αυτή περίπτωση. Γιατί? Παιδιά, η αλήθεια είναι, το brand name είναι η βασιλική οικογένεια. Έτσι. Εκατομμύρια, εκατομμύρια. Όχι έχουνε, έχουνε, εντάξει. Αλλά και φέρνουν στο κορβανά τον... τον Αγγλικό, έτσι. Η αλήθεια είναι αυτή. Οπότε είμαστε νομίζω σε ένα δρόμο ο οποίος είναι πολύ καλός. Και διάβαζα και μία είδηση. Δεν μπορώ να τη βρω. Μα είναι ότι ξεφεύγουν αυτές οι ειδήσεις και κακώς δεν θα έπρεπε. Είπε, λέει, ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας, της Αγγλίας, ότι δεν θα υπάρχουν των ημερών του, στη θητεία του, δεν θα υπάρχουν πια άστεγοι. Ναι, στο Λονδίνο. Ναι, έτσι είπε. Τώρα τι να σας πω. Πού να ξέρω κι εγώ. Για να το λέει. Προφανώς θα έχει κάποιο σχέδιο. Και θα είναι η κατάσταση τέτοια που θα του το επιτρέψει αυτό. Ναι, τι να σας πω. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Οπότε περιμένουμε. Τι θα γίνει? Το ένα είναι η Αγγλία, τώρα αυτό το πρόβλημα έχει. Το ένα είναι ο Χάρη με τη Μέγκαν και το άλλο είναι το που είναι πολύ σοβαρό. Και μετά δευτερεύον είναι και οι άστεγοι που είναι κατά χιλιάδες, έτσι. Κατά χιλιάδες. Αλλά αφού το είπε, τι να σας πω. Α, και κάτι άλλο τώρα που κάτι εδώ μου έστειλε ο Γιάσου Μανώλη μου. Καλά είμαστε εσύ? Το είχαμε πει από χθες, το λέγαμε στη Γερακινή, στη Χαλκιδική, με τις ξαπλώστρες και τα σχετικά. Στην παραλία, μάλιστα. Είχαμε την επιχείρηση κατά την οποία συνεργεία του Δήμου απομάκρυναν ομπρέλες και ξαπλώστρες. Ξαναεμφανιστήκανε άλλες ομπρέλες στο ίδιο σημείο. Και είναι και στην άμμο μέσα καλά έτσι βιδωμένες και κλειδώνονται και μετά το τέλος της μέρας. Και οι ιδιοκτήτες, λέει, ορισμένων ενοικιαζόμενων καταλυμάτων προσφέρουν ως έξτρα παροχή με επιπλέον χρέωση, έτσι, σετ ομπρέλας και καρέκλας παραλίας. Και το ζήτημα που προκύπτει αφορά στην εγκατάσταση και κυρίως στην παραμονή του εξοπλισμού στον κοινόχρηστο χώρο της παραλίας, ακόμη και τη νύχτα. Έτσι, θα τις βάζουν το πρωί, θα τις βγάζουν τη νύχτα, σου λέει άστηση και θα τις κλειδώσουμε, ναι. Μετά την επιχείρηση απομάκρυνσης, λέει, υπήρξαν περιπτώσεις επισκεπτών που πήγανε, ήταν το δωμάτιο, ήταν εκεί πολύ ωραία. Μετά ζητούσαν και τον εξοπλισμό τον οποίο είχαν παραλάβει μαζί με το κατάλημα. Λέει, μα πληρώσαμε και για αυτό. Πού είναι? Καταλαβαίνετε, υπάρχει ένα ζήτημα. Οπότε οι έλεγχοι συνεχίζονται για να δουν τι θα γίνουν, αλλά δεν περιορίζονται στη Γερακινή. Πραγματοποιήθηκε και σε παραλία της Ιθωνίας αντίστοιχη επιχείρηση. Απομακρύνθηκαν ομπρέλες, λέει, μεγάλες τέντες και άλλος εξοπλισμός που και παραμείνει στον Αιγιαλό, θα το λέμε. Θα συνεχιστεί, λέει,
Θα συνεχιστούν οι παρεμβάσεις, λένε οι δημοτικές αρχές, για την απελευθέρωση κοινόχρηστων χώρων της παραλίας της Χαλκιδικής μέχρι το τέλος της θερινής περίοδου. Βεβαίως. Νέοι έλεγχοι θα γίνουν στη Ιερά Κοινή. Και αν δουν ότι παραμένουν, τις βγάζουν και ξαναφυτρώνουν, εμφανίζονται ξανά, ή παραμένουν εκεί ενώ έχει γίνει σύσταση, τις βγάζουν. Βεβαίως. Μέχρι το τέλος της θερινής περίοδου θα γίνονται όλα αυτά. Γιατί θέλω να σκεφτούμε λίγο και τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν πληρώσει και σου λέει: εγώ ήρθα εδώ και έχω και αυτό. Πού είναι που μου το υποσχέθηκες? Μα εδώ είναι παραλία. Δεν επιτρέπεται. Δεν έχει σημασία. Εγώ το πλήρωσα. Υποθέτω. Το σκεπτικό θα είναι αυτό. Τι να σας πω. Λοιπόν, έχουμε και άλλα θέματα πολύ σημαντικά, φλέγοντα, τα οποία θα κουβεντιάσουμε και θα τα δούμε, διότι έχουμε εξελίξεις σε διάφορα μέτωπα πολεμικά και όχι μόνο, και εδώ είμαστε για να τα δούμε. Μάλιστα, θυμάστε που είχαμε κάτι, ένα πόλεμο στη Μέση Ανατολή, θυμάστε έτσι? Μάλιστα. Που υποτίθεται ότι έβγαινε ο Τραμπ και λέει: κουβεντιάζουμε και συζητάμε και μας παρακαλάνε. Μετά βγήκε χθες και είπε: δεν κουβεντιάζουμε. Το Ιράν είπε: εμείς θέλουμε το τέλος του πολέμου. Γι' αυτό συζητάμε με τις διαμεσολαβήτριες χώρες, υποθέτω. Ωραία. Και τώρα βγαίνει Financial Times και λένε ότι σύμφωνα με δύο καλά ενημερωμένες ιρανικές πηγές, η Τεχεράνη εξετάζει το ενδεχόμενο να στοχοποιήσει αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην Ευρώπη, αν ο Ντόναλντ Τραμπ προχωρήσει σε περαιτέρω κλιμάκωση του πολέμου. Έχουν, λέει, αξιολογήσει οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν το ενδεχόμενο πλήγματος σε χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης, όπως είναι η Βουλγαρία, η οποία τον περασμένο μήνα ενέκρινε τη χρήση της αεροπορικής βάσης Μπεσμέρι για τον ανεφοδιασμό αμερικανικών αεροσκαφών. Η Ουάσιγκτον είχε κατηγορήσει στο παρελθόν τη Τεχεράνη για εκτόξευση πυράβλων προς τη βρετανοαμερικανική βάση Διέγκο Γκαρσία στον Ειδικό Ωκεανό. Δεν επλήγησαν στόχοι, αλλά έγιναν προσπάθειες, τέλος πάντων. Επίσης, η Τουρκία είχε ανακοινώσει το Μάρτιο που μας πέρασε ότι συστήματα αεράμινας του ΝΑΤΟ αναχέτησαν βαλιστικούς πυράβλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν. Και να θυμίσουμε ότι την ίδια περίοδο η Βρετανική αεροπορική βάση ακροτηρίου στην Κύπρο δέχτηκε επίθεση με ντρόουν. Και τότε δυτικοί αξιωματούχοι εξέφρασαν την υποψία ότι επρόκειτο για ιρανικό ντρόουν που εκτοξεύτηκε από συμμαχικές προς την Τεχεράνη δυνάμεις, όχι απευθείας από το Ιράν. Επίσης, οι πηγές αυτές που αναφέρουν ότι θα μεταφερθεί ο πόλεμος στην Ευρώπη, ότι η ιρανική επίθεση εναντίον αμερικανικής βάσης στην Ιορδανία τον προηγούμενο μήνα, που είχαν σκοτωθεί 3 Αμερικανοί στρατιώτες, ήταν η πιο ακριβής επίθεση μεγάλου βεληνικούς που έχει πραγματοποιήσει μέχρι σήμερα η Τεχεράνη. Και ήταν, λέει, ένα μήνυμα προς τη γυραιά Ήπειρο. Ότι δηλαδή οι ευρωπαϊκές χώρες θα μπορούσαν επίσης να βρεθούν εντός της εμβέλειας των ιρανικών πυράβλων. Υπάρχουν και σενάρια που αναφέρουν ότι η Κύπρος συγκαταλέγεται στους πιθανούς στόχους αντιπίνων αν ξαναρχίσουν οι αμερικανικές επιχειρήσεις, και επίσης οι ιρανικές δυνάμεις φέρονται να έχουν εξετάσει την πιθανότητα στοχοποίησης υποθαλάσσιων καλωδίων οπτικών ινών στο Νότο Ορμούζ, αν υπάρξει περαιτέρω κλιμάκωση. Αν υπάρξει. Για να δούμε. Βγαίνουν οι ερευνητές και λένε ότι η απειλή των ιρανικών πυράβλων κατά στόχων στην Ευρώπη είναι πραγματική αλλά περιορισμένη. Διαθέτει, λέει, το Ιράν βαλιστικούς πυράβλους μέσω βεληνικούς, αλλά οι οποίοι μπορούν να πλήξουν αμερικανικούς στόχους στην νοτιοανατολική Ευρώπη, αλλά θα δυσκολεύονται να προκαλέσουν σημαντικές ζημιές σε πολύ απομακρυνσμένους στόχους. Παρόλα αυτά, οι απειλές αυτές αντανακλούν το κλίμα σκλήρυνσης που επικρατεί στο εσωτερικό του καθεστώτος στην Τεχεράνη. Θεωρούν κάποιοι ότι είναι θέμα χρόνου να ξαναρχίσουν οι εχθροπραξίες, γιατί δεν βρίσκουν λύση για το στενό του Ορμούς. Ο Μοτζάμπα, ο Χαμενεή, ο Αγιατολλάχ,
ο οποίος δεν έχει εμφανιστεί, δεν ξέρουμε τι γίνεται. Τέλος πάντων, την περασμένη εβδομάδα υποτίθεται κάποιος τέλος πάντων προχώρησε σε προαγωγές στελεχών της σκληροπυρηνικής πτέρυγας σε κορυφαίες θέσεις ασφαλείας και άμυνας. Επίσης, άλλοι εκτιμούν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αποτελούν αξιόπιστο εταίρο με την εφαρμογή οποιασδήποτε συμφωνίας και ότι η Τεχεράνη πρέπει να επιβάλλει, λέει, μεγαλύτερο κόστος στην Ουάσιγκτον ώστε να διασφαλίσει την τήρηση μιας μελλοντικής συμφωνίας. Περιμένουμε. Να δούμε τι θα γίνει με αυτή την κατάσταση. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Όλοι κρυώνουν το χειμώνα, εγώ κρυώνω το καλοκαίρι. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Αυτό, στενά ορμούς, ενέργεια, αυτά όλα είναι, πώς να το πω, είναι κάτι που επηρεάζει τις τιμές της ενέργειας. Και θυμάστε που μιλάγαμε για ενεργειακή ανησυχία στην Ευρώπη, επιστρέφει. Διότι ανεβαίνουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Κοντά στα $92 το βαρέλι των Brent από περίπου 78 που ήταν στις αρχές Αυγούστου. $14 σε 2 εβδομάδες ανέβηκε. Επίσης, η εξέλιξη αυτή έχει ήδη περάσει στα δηληστήρια και στις τιμές της χονδρικής. Μέση τιμή της βενζίνης στην Αγγλία στα 2 ευρώ το λίτρο. Στα νησιά και σε απομακρυσμένες περιοχές και 2,12. Έτσι. Ανωδικά κινείται και το φυσικό αέριο κοντά στα 64 ευρώ ανά μεγαβατόρα, το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο του 23, παιδιά, όταν είχε διαμορφωθεί στα 61,7 ευρώ. Και θα υπάρξει αυξημένη ζήτηση από τις ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες θέλουν να ενισχύσουν τα αποθέματά τους. Αυτό όλο δημιουργεί πιέσεις στην αγορά. Έτσι. Επίσης, ανωδική τάση καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες και στο ηλεκτρικό ρεύμα, η τιμή του οποίου διαμορφώνεται στα 159,9 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Μάλιστα, τι άλλο, και θα περιμένουμε όλα αυτά. Και εντάξει, περιμένουμε επίσης ένα χειμώνα, ο οποίος χειμώνας αυτός θα χρειαστεί και πετρέλαιο, θα χρειαστεί και φυσικό αέριο, όχι ότι τώρα δεν χρειάζεται, αλλά υποθέτω ότι οι ανάγκες είναι μειωμένες σε σχέση με αυτό που θα αντιμετωπίσουμε τους επόμενους μήνες. Και επίσης πάντα υπάρχει το ηλεκτρικό, που χειμώνας είναι, καλοκαίρι είναι, ένα ηλεκτρικό λογαριασμό ηλεκτρικού τον πληρώνεις. Τώρα πόσο αυξημένος θα είναι, θα δείξει. Για αυτό το θέμα με τις ιρανικές απειλές, ότι θα πλήξουν την Ευρώπη κτλ. Υπάρχει και το εξής. Η Ελλάδα βρίσκεται σε επικοινωνία με τους συμμάχους μετά το δημοσίευμα των Financial Times. Το Υπουργείο Εθνικής Αμήνας και τα Γενικά Επιτελεία εξετάζουν όλα τα σενάρια ενίσχυσης της ελληνικής και συμμαχικής παρουσίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Το πιο κρίσιμο σενάριο που εξετάζουν τα επιτελεία είναι η μεταφορά της πυροβολαρχίας Patriot που βρίσκεται στην Κάρπαθο προς τη Σούδα, όπου υπάρχει και αμερικανική βάση. Λένε πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, υπενθυμίζουν, ότι στη κρίση των περίπου 50 ημερών ανάμεσα στις ΗΠΑ, το Ισραήλ και το Ιράν, η Αθήνα ήταν η πρώτη η οποία αντέδρασε απέναντι στην απειλή προς την Κύπρο και έστειλε ισχυρότατες δυνάμεις. Στην περιοχή είχαν αναπτυχθεί η φρεγάτα Κίμων, η καλύτερη φρεγάτα που διαθέτει μέχρι στιγμής η Ελλάδα, λένε πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, και τα μαχητικά F-16. Στη συνέχεια ενεργοποιήθηκαν και άλλες ευρωπαϊκές χώρες για να υπερασπιστούν το νησί. Το δημοσίευμα αυτό της εφημερίδας, των Financial Times, έχει θέσει σε γρήγορση Υπουργείο Εθνικής Άμυνας Γενικά Επιτελεία και υπενθυμίζεται από αρμόδιες πηγές ότι τα ελληνικά F-16, 4 στον αριθμό, δεν έχουν φύγει από τη βάση Ανδρέας Παπαδρέου στην Κύπρο. Παραμένουν εκεί και εκπαιδεύονται ανατακτά χρονικά διαστήματα με τις κυπριακές δυνάμεις και άλλες συμμαχικές δυνάμεις. Και επίσης στα νερά της Κυπριακής Δημοκρατίας πλέει η φρεγάτα Νικηφόρος Φωκάς, η οποία φέρει το σύστημα Κένταυρος κατά των ντρόουν. Εφόσον υπάρξει νέο αίτημα από τη Βουλγαρία
για συνδρομή της αντιεροπορικής της άμυνας. Το ΚΙΣΕΑ είναι το μόνο αρμόδιο όργανο το οποίο μπορεί να δώσει το πράσινο φως για τη μετακίνηση πυροβολαρχίας Patriot, όπως είχε γίνει και στην κρίση των 50 ημερών. Τρίτον, μπορεί και το πιο σημαντικό, η μετακίνηση της πυροβολαρχίας των Patriot που βρίσκεται κατεστημένη στην Κάρπαθο να μετακινηθεί στη Σούδα, όπως είχε γίνει στην κρίση των 50 ημερών. Στρατιωτικές πηγές λένε ότι όλα αυτά δεν είναι σε καμία περίπτωση στη σφαίρα της φαντασίας, αλλά μιας προετοιμασίας εφόσον και αν απαιτηθεί να γίνουν τέτοιου είδους μετακινήσεις. Και επίσης λένε οι πηγές ότι το Υπουργείο Άμυνας και τα Επιτελεία έχουν πληροφορίες και από σύμμαχες χώρες, σχεδιάζουν ανά πάσα στιγμή να είναι έτοιμα να κάνουν αυτό το οποίο πρέπει, με οποιαδήποτε μετακίνηση των δυνάμεων εκεί ακριβώς που χρειάζεται. Γιατί δημοσίευμα είναι, επικαλείται όμως το Financial Times, επικαλείται όμως αξιωματούχους, σε όλες τις περιπτώσεις καλύτερα να προλαμβάνουμε. Έτσι, ωραία. Τι άλλο έχουμε εδώ, πριν λίγο ήρθε. Μάλιστα. Κανένα από τα δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία του Ιράν στο εξωτερικό δεν έχει μέχρι στιγμής απελευθερωθεί, παρά τη συμφωνία που είχε επιτευχθεί τον Ιούνιο με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ποια συμφωνία? Μιλάει το Ιράν για συμφωνία που έχει καταρρεύσει από τότε. Επετέφθη συμφωνία και μετά από δύο μέρες βομβαρδίζανε, η οποία προέβλεπε την προσωρινή άρση ορισμένων τραπεζικών και οικονομικών κυρώσεων. Δεν έχει υπάρξει, λέει, μέχρι σήμερα καμία ουσιαστική αποδέσμευση χρημάτων. Μάλιστα. Το μνημόνιο κατανόησης και συνεργασίας και τα λοιπά του Ιουνίου έληξε τη Δευτέρα. Σήμερα έχουμε Πέμπτη. Που ήταν, ο στόχος ήταν να αποκλιμακωθεί και να η κρίση και να τερματιστεί, να τερματιστούν οι εντάσεις και ο πόλεμος και τα λοιπά. Και γιατί το λένε αυτό οι Ιρανοί? Η μη απελευθέρωση των κεφαλαίων είναι σημαντικό ζήτημα για την οικονομία τους, διότι η πρόσβαση σε δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία θα μπορούσε να προσφέρει πρόσθετη ρευστότητα, διότι δέχεται δημοσιονομικές και οικονομικές πιέσεις. Έτσι, κομψά θα το λέμε, κομψά. Λένε οι Ιρανοί, ο διοικητής της ιατρικής τράπεζας τους, ότι η μείωση των εσόδων από το πετρέλαιο και τη φορολογία έχει επηρεάσει σημαντικά τη λειτουργία της οικονομίας. Και οι προσδοκίες, λέει, και απαιτήσεις των ανθρώπων για βελτίωση είναι απολύτως σεβαστές και δικαιολογημένες, βελτίωση της ζωής τους. Η ταυτόχρονη μείωση των εσόδων από το πετρέλαιο, των φορολογικών εσόδων και των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης έχει επηρεάσει όλους τους τομείς και τους πυλώνες της οικονομίας της χώρας. Όλο αυτό ο παράγραφος είναι, ζουν μέσα στη φτώχεια. Θα μου πεις, πριν ζούσαν καλύτερα? Κάποιοι ναι, οι περισσότεροι όχι. Για να μην παρεξηγηθώ, δεν υποστηρίζω σε καμία περίπτωση το καθεστώ, σε καμία όμως, σε καμία. Αλλά λίγο πως να δούμε την κατάσταση έτσι ρεαλιστικά. Πώς έχει? Πήγε παραπέντε. Λοιπόν, τραγούδι, δελτίο ειδήσεων. Εδώ είμαστε στο Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Το Συμβούλιο της Επικρατείας απέρριψε την επαναφορά των δώρων και των επιδομάτων αδείας στο δημόσιο, κρίνοντας ότι η μη επαναχορήγησή τους δεν παραβιάζει το Σύνταγμα ή το Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Η Ολομέλεια έκρινε ότι δεν υπάρχει υποχρέωση επαναφοράς του 13ου και 14ου μισθού, επικαλούμενη την δημοσιονομική πορεία της χώρας και σχετικά οικονομικά δεδομένα. Τα δώρα και τα επιδόματα αδείας στο δημόσιο είχαν καταργηθεί με μνημονιακό νόμο το 2012. Σε αυξημένη επαγρύπνηση η Αθήνα, μετά τις πληροφορίες για πιθανές ιρανικές επιθέσεις σε αμερικανικούς στόχους στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σύμφωνα με τους Financial Times, στα σενάρια της Τεχεράνης περιλαμβάνονται η Βουλγαρία και η Κύπρος. Στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας εξετάζεται η μεταφορά στη Σούδα των Patriot που βρίσκονται στην Κάρπαθο και ενδεχόμενη ελληνική συνδρομή προς την Βουλγαρία, εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα και εγκριθεί από το Κισέα. 4 μαχητικά F-16 παραμένουν στην Κύπρο για την ενίσχυση της ασφάλειας του νησιού, καθώς και η φρεγάτα Νικηφόρος Φωκάς. 47 νέα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου και 4 θάνατοι καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ. Εντοπίστηκαν σε Διόνυσο Καλυθέα και Πετρούπολη στην Αττική, καθώς και στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας. Το 2026 έχουν καταγραφεί συνολικά 157 κρούσματα και 13 θάνατοι, ενώ 42 ασθενείς νοσηλεύονται, οι 23 σε ΜΕΘ. Η Περιφέρεια Αττικής εντείνει τις δράσεις πρόληψης με εκτεταμένους επίγειους και εναέριους ψεκασμούς. Από την Σίβηρη της Χαλκιδικής, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κωνσταντίνος Κατσαφάδος ανακοίνωσε ότι τα πρώτα επιδόματα στους πυρόπληκτους θα καταβληθούν εντός 10 ημερών από τη στιγμή που ο Δήμος θα υποβάλει το σχετικό αίτημα. Το επίδομα οικοσκευής θα κυμαίνεται από 2.000 έως 6.000 ευρώ. Το επίσης ανάλογα με το μέγεθος της ζημιάς. Το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών θα ανέρχεται στα 600 ευρώ. Παράλληλα ανακοινώθηκε χρηματοδότηση για την αποκατάσταση των υποδομών στον Δήμο Κασάνδρας 2,5 εκατομμύρια ευρώ και 1 εκατομμύριο ευρώ στην Περιφερειακή Ενότητα της Χαλκιδικής. Σε ισχύ τέθηκε το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με αυστηρότερους κανόνες για φωτοβολταϊκά, αεολικά πάρκα και μονάδες αποθήκευσης. Για πρώτη φορά θεσπίζονται ενιαίοι κανόνες χωροθέτησης σε στεριά και θάλασσα, με στόχο την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών αλλά και την προστασία του περιβάλλοντος των τοπικών κοινωνιών και της πολιτιστικής κληρονομιάς. Ρωσική πυραυλική επίθεση δέχθηκε το Κίεβο τις πρώτες πρωινές ώρες, σύμφωνα με τον Δήμαρχο. Αναφορές μιλούν για περισσότερες από 12 εκρήξεις. Ο Δήμαρχος ανέφερε ότι χτυπήθηκαν ακατοίκητα κτίρια σε 2 συνοικίες, ορισμένα από τα οποία τυλίχθηκαν στις φλόγες. Την ίδια ώρα, πολιτική κρίση έχει ξεσπάσει στην Ουκρανία με τον Βολοντιμίρ Ζελένσκι να δέχεται αυξανόμενες πιέσεις, καθώς ο τέος Υπουργός Άμυνας Μιχάηλο Φεντόροφ ζητά προεδρικές εκλογές εν μέσω πολέμου, ενώ παράλληλα οι αρχές κατά της διαφθοράς διερευνούν υπόθεση που αφορά βουλευτές και ανώτερους αξιωματούχους της Προεδρίας. Ο Μπένιαμιν Νετανιάχου άφησε να εννοηθεί ότι η Ισραηλινή επίθεση στην αεροπορική βάση Αμπού Ντουχούρ κοντά στο Χαλέπι ήταν σαφές μήνυμα στην Τουρκία ότι δεν μπορεί να διατηρεί στρατιωτική βάση στη Συρία. Ο αρχηγός του Ισραηλινού στρατού τόνισε ότι δεν θα επιτραπεί η παρουσία εχθρικών δυνάμεων στα συριακά σύνορα. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι σκοπεύει να συναντηθεί μέσα στη χρονιά με τον Κιμ Γιονγκ-ουν, προειδοποιώντας ότι θέλει να αναθερμάνει τη σχέση τους. Μιλώντας δημοσιογράφους, τόνισε ότι είναι σημαντικό οι δύο πλευρές να τα πηγαίνουν καλά, υποστηρίζοντας ότι η Βόρεια Κορέα διαθέτει 57 πολύ ισχυρά πυρηνικά όπλα.
0: Ο καιρός.
1: Ο καιρός σήμερα θα είναι γενικά αίθριος και ζεστός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Θα πνέουν ασθενείς άνεμοι 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία φτάνει κατά τόπους στους 37 βαθμούς Κελσίου στα ηπειρωτικά. Στην Αττική γενικά αίθριος ο καιρός, με θερμοκρασία από 21 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, θερμοκρασία από 20 έως 34 με 35 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr, συνέχεια με την Ελπίδα Γεωργή Τζίκη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές? Φιλοζωικός σύλλογος κρεσταίνων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε?
3: Κόκαλα.
2: Έτσι, μπράβο.
4: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
5: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
6: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύντησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.
0: Earth News Radio 105,8.

Μία και 13 πρώτα λεπτά, αυτό το ξημέρωμα της 5ης, 20 Αυγούστου. Είμαστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Ο Παναγιώτης Σταυρούλιας ρυθμίζει τον ήχο, Ελπίδα Γεωργιτζή και στα μικρόφωνα και στη βαρέα σας μέχρι τις 2. Viber έχουμε, Facebook έχουμε, μπορούμε να επικοινωνούμε. Πάμε να δούμε τι γίνεται λίγο στη Γάζα. Και όχι μόνο. Θα το πω όσο πιο ψύχρεμα.

0: μπορώ. Εγκατάσταση που θα πραγματοποιούνται εκτελέσεις διαπαγχωνισμού. Κατασκευάζεται σε φυλακή στο κεντρικό Ισραήλ, διότι είχε ψηφιστεί νόμος που προβλέπει τη θανατική ποινή για Παλαιστίνιους που καταδικάζονται για θανατηφόρες τρομοκρατικές επιθέσεις. Το εργοτάξιο αυτό το παρουσίασε ο ακροδεξιός Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν-Γκβίρ, ο οποίος έκανε λόγο για την υλοποίηση μίας από τις βασικές πολιτικές δεσμεύσεις του. Η εγκατάσταση αυτή θα βρίσκεται σε ειδική πτέρυγα για κρατούμενους που έχουν καταδικαστεί σε θάνατο και θα περιλαμβάνει, λέει, χώρους από τους οποίους συγγενείς θυμάτων εκτελέσεων θα μπορούν να παρακολουθούν τις εκτελέσεις. «Γράφουμε, λέει, ιστορία», είπε ο Γκβίρ. «Οι τρομοκράτες αξίζουν μόνο ένα πράγμα, θάνατο διαπαγχωνισμού». Ο νόμος αυτός εγκρίθηκε από την Κνεσέτ το Μάρτιο και προβλέπει ως βασική ποινή τον απαγχωνισμό για θανατηφόρες τρομοκρατικές επιθέσεις που εκδικάζονται από στρατιωτικά δικαστήρια. Το Μάιο οι σχετικές διατάξεις ενσωματώθηκαν και στους στρατιωτικούς κανονισμούς που ισχύουν στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Η νομοθεσία αυτή έχει δεχτεί έντονη κριτική επειδή στην πράξη αφορά μόνο Παλαιστινίους. Οι Παλαιστίνοι στη Δυτική Όχθη δικάζονται σε στρατιωτικά δικαστήρια. Οι Ισραηλινοί πολίτες και κάτοικοι υπάγονται στο πολιτικό δικαστικό σύστημα και εξαιρούνται ρητά από τη συγκεκριμένη διάταξη. Ο νόμος έχει ήδη προσβληθεί ενώπιον του Ανώτατου Δικαστηρίου του Ισραήλ και οι προσφεύγοντες υποστηρίζουν ότι παραβιάζει μεταξύ άλλων τα δικαιώματα στη ζωή, την ισότητα, την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και τη δίκαιη δίκη. Ο Γκβίρ, ο υπουργός, ο ακροδεξιός, παρουσίασε την κατασκευή της εγκατάστασης που θα κρεμάνε τους Παλαιστίνιους ως υλοποίηση προεκλογικών δεσμεύσεών του, διότι έχουν εκλογές 27 Οκτωβρίου στο Ισραήλ. Σε βίντεο από το εργοτάξιο ανέφερε ότι είχε υποσχεθεί αυστηρότερες συνθήκες κράτησης για Παλαιστίνιους κρατούμενους, ψήφιση της θανατικής ποινής και δημιουργία χώρου που θα πραγματοποιούνται οι εκτελέσεις. Σήμερα σε Ισραηλινές φυλακές και κέντρα κράτησης κρατούνται περισσότεροι από 9.000 Παλαιστίνοι και στοιχεία της Ισραηλινής Οργάνωσης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Χαμοκέτ, περίπου 3.200 βρίσκονται σε διοικητική κράτηση χωρίς να έχει προηγηθεί δίκη. Τι σημαίνει διοικητική κράτηση? Σημαίνει ότι επιτρέπει στις στρατιωτικές αρχές να κρατούν ένα άτομο για ανανεώσιμες περιόδους στηριζόμενες σε απόρριτα στοιχεία στα οποία ο κρατούμενος και ο δικηγόρος του συνήθως δεν έχουν πλήρη πρόσβαση. Αυτό σημαίνει. Αυτή η ανακοίνωση για τα κρεματόρια κρεματόρια, ναι, άκου τώρα και εγώ τι είπα, κρεματόρια, μα είναι, τι θυμήθηκα κι εγώ, για που θα τους, κρεμάνε, άκου, συνειρμούς που κάνει καμιά φορά το μυαλό. Λοιπόν, έρχονται μετά την λίγες μέρες μετά τις νέες ακραίες δηλώσεις του Γκβίρ για την Γάζα. Σε podcast που δημοσιεύθηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο, ο υπουργός αυτός τάχθηκε υπέρ στοχευμένων δολοφονιών 30 έως 40 ανθρώπων κάθε βράδυ στη Γάζα, υποστηρίζοντας ότι οι επιχειρήσεις δεν θα πρέπει να περιορίζονται μόνο σε όσους αποτελούν άμεση απειλή. Καταλαβαίνετε τι είπε. Σε άλλο σημείο της συνέντευξης δήλωσε ότι υπάρχουν άνθρωποι στη Γάζα που δεν αξίζουν να ζουν. Σε άλλο σημείο. Οι δηλώσεις του υπουργού αυτού έχουν επανειλημμένα επικριθεί ως εμπεριστικές, ενώ παλαιότερες τοποθετήσεις του έχουν επικαλεστεί ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης στο πλαίσιο της υπόθεσης για τη Γάζα. και το Ισραήλ απορρίπτει τις κατηγορίες περί γενοκτονίας. Οι προσπάθειες για την προώθηση της ειρήνης της συμφωνίας για τη Γάζα δεν έχουν ευδοκιμήσει. Ο Νετανιάχου με τον Κούσνερ, τον Αμερικανό απεσταλμένο και γαμπρό του Τραμπ δεν οδήγησαν σε συμφωνία. Πρέπει να εφοπλιστεί η Χαμάς, αν δεν εφοπλιστεί δεν θα φύγουμε και τα λοιπά. Η Χαμάς λέει πρέπει να σταματήσουν οι Ισραηλινές επιθέσεις, να υπάρξει... Δεν υπάρχει λύση, δεν προβλέπεται. Λοιπόν, η κατασκευή αυτής της εγκατάστασης των εκτελέσεων και οι νέες δηλώσεις του ΚΒΙΡ έρχονται σε μία περίοδο κατά την οποία η ένταση παραμένει υψηλή και στη Γάζα και στη κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Έτσι. Ενώ οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται εκεί που βρίσκονται, στο μηδέν δηλαδή. Αυτό είναι. Όταν υπάρχει μία ανακοίνωση και μετά δεν γίνεται κάτι, είναι μία ανακοίνωση που έγινε. Το διατάφτα μας ενδιαφέρει. Λοιπόν, Γερμανία, Γαλλία, ΟΗΕ καταδίκασαν χθες τις δηλώσεις του ακροδεξίου Υπουργού Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ που είπε να σκοτώνονται 30-40, δεν πειράζει, μην είναι λέει και τρομοκράτες, θα σκοτώνονται. Ο Γερμανός καγκελάριος καταδικάζει στεναρά τις απάνθρωπες εκκλήσεις του Υπουργού, οι οποίες παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο, είπε λέει το Βερολίνο. Ο Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών επέκρινε επίσης τα σχόλια, παράδεκτα και απάνθρωπα. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, φρικτές λέει, είναι οι δηλώσεις αυτές, είναι εξωφρενικές δηλώσεις, είναι απάνθρωπες και επικίνδυνες. Το Ισραήλ, να θυμίσουμε, ξεκίνησε στρατιωτική εκστρατεία στη Γάζα, που κυβερνάται από τη Χαμάς, μετά την επίθεση της Ισλαμιστικής Οργάνωσης 7 Οκτωβρίου του 2023. Ο ΚΒΙΡ, ο οποίος ήδη αντιμετωπίζει επικρίσεις από πολλές ευρωπαϊκές χώρες και ζητάνε οι ευρωπαϊκές χώρες να κυρώσει σε όλο το μπλοκ, έκανε αυτή, θυμίζω, επαναλαμβάνω, την έκκληση για μαζικές δολοφονίες. Νομίζω, είπε, ότι πρέπει να πραγματοποιείτε στοχευμένες εξοντώσεις κάθε βράδυ, βγάλετε 30 ή 40. Όχι μόνο αυτοί που θέτουν σε κίνδυνο λέει, αυτή τη στιγμή, που σε θέτουν σε κίνδυνο αυτή τη στιγμή, αυτοί είναι άνθρωποι που δεν θα έπρεπε να είναι ζωντανοί, είπε αυτός ο άνθρωπος. Ο αντικαγκελάριος και υπουργός οικονομικών της Γερμανίας είπε σε τηλεοπτική συνέντευξή του την Τρίτη ότι τα σχόλια του ΚΒΙΡ πρέπει να έχουν συνέπειες. Οι κυρώσεις λέει συζητούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αρκετές ευρωπαϊκές χώρες έχουν ζητήσει κυρώσεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης εναντίον του, αλλά η πρόταση δεν κατάφερε να κερδίσει την απαιτούμενη πλειοψηφία στην Ευρώπη. Θυμάστε, άφησατε να το θυμάστε, το Μάιο που είχε δημοσιεύσει ένα βίντεο με τον εαυτό του να κοροϊδεύει τους ακτιβιστές που ήταν πιστά γονατισμένοι και γονατισμένοι στο χώμα που συνελήφθησαν από το Ισραήλ γιατί συμμετείχαν στο στολίσκο που πήγαινε στη Γάζα. Δεν θα πήγαινε, δεν θα φτάνε, αλλά έχει ξεκινήσει να πάει στη Γάζα. Το θυμάστε? Μάλιστα. Η Γαλλία σε απάντηση είχε απαγορεύσει τότε στον ΚΒΙΤ την είσοδο στη χώρα και κάλεσε την Ευρωπαϊκή Ένωση να προβεί σε κυρώσεις. Αλλά οι κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να υπογραφούν και από τα 27 κράτη-μέλη. Και οι ένθερμοι υποστηρικτές του Ισραήλ αρνήθηκαν να συμφωνήσουν με την όθηση αυτή την υπογραφή. Και η Γερμανία καταδίκασε επίσης τα Ισραηλινά σχέδια για επέκταση των οικισμών στη λεγόμενη περιοχή Ε1 της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, θέτει λέει σε κίνδυνο την προοπτική για μια λύση δύο κρατών. Εάν γίνει ποτέ, εμείς δεν θα ζούμε. Δεν ξέρω αν θα ζουν και τα δυσέγγονά μας. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Λοιπόν, τώρα βγαίνει η Γαλλία και λέει ότι δεν αποκλείονται περαιτέρω κυρώσεις στους Ισραηλινούς επίκους στη Δυτική Όχθη. οι οποίοι παρενοχλούν και επιτίθενται ολοένα και περισσότερο σε Παλαιστίνιους κατοίκους τους τελευταίους μήνες, συχνά με στόχο να πάρουν την περιουσία τους. Το συχνά μ' αρέσει. Τι συχνά, αυτό βλέπουμε. Τα βλέπουμε. Είναι και επικαιρότητα βέβαια πυκνή και αντιλαμβανόμαστε ότι εντάξει, πάνε λίγο πίσω αυτά. Δεν είναι με στόχο και τα λοιπά. Μπαίνουν και τους κάνουν φοβισμό, τους χτυπάνε, τέλος πάντων τα σπίτια. Αυτά που έχουν, τέλος πάντων. Ό,τι έχει ο καθένας. Λοιπόν, για να το συνεχίσουμε αυτό το θέμα. Τι ώρα είναι, και 24, μάλιστα. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε χθες, σήμερα έχουμε Πέμπτη, τις πρώτες ποινικές έρευνες για τη συμπεριφορά των στρατευμάτων στη Γάζα, με επίκεντρο τις δολοφονίες της 5χρονης Χίτρα Τζαπ και της οικογένειάς της και 15 Παλαιστίνιων παραϊατρικών. Είπε ο στρατός ότι δεν θα διερευνήσει άλλες τρεις επιθέσεις που σκότωσαν εργαζόμενους ανθρωπιστικές οργανώσεις από το World Center Kitchen και τους γιατρούς χωρίς σύνορα. Είπε ότι ολοκλήρωσε τις αναθεωρήσεις 150 περιστατικών συμπεριφοράς στρατευμάτων στη Γάζα. 150. Έλαβε αποφάσεις για 5. Οι έρευνες αφορούν δολοφονίες που προκάλεσαν έντονη διεθνή κατακραυγή. Γιατί έγινε, τίποτα. Το μωρό αυτό το 5χρονο που σκοτώθηκε, το κοριτσάκι, παγιδεύτηκε σε ένα όχημα με τους σκοτωμένους συγγενείς της, παρακαλώντας για βοήθεια τηλεφωνικά, πριν σκοτωθεί και αυτή το Φεβρουάριο του 24. Μετά τον πυροβολισμό των 15 γιατρών το Μάρτιο του 25, τα στρατεύματα μετέφεραν τα σώματα, τα Ισραηλινά, μετέφεραν τα σώματά τους σε ομαδικό τάφο. Πήγαν τις πουλτώσεις, ρίξαν και το χώμα από πάνω. Αυτό ήταν. Να θυμίσω μόνο ότι η εκστρατεία του Ισραήλ στη Γάζα έχει σκοτώσει περισσότερους από 73.000 ανθρώπους. Χιλιάδες γυναίκες, δεκάδες χιλιάδες γυναίκες, παιδιά και ομάδες δικαιωμάτων και επιτροπές του ΟΗΕ δήλωσαν ότι η εκστρατεία ισοδυναμεί με γενοκτονία και ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις έχουν διαπράξει μια σειρά από εγκλήματα πολέμου, συμπεριλαμβανομένης της αδιάκριτης χρήσης βίας και των σκόπιμων δολοφονιών αμάχων. Αφού βγήκε ο υπουργός τους και είπε σκοτώστε κάθε μέρα 30-40, κάθε νύχτα, δεν είπε. Τώρα τα λέγαμε. Τέλος πάντων, το Ισραήλ αρνείται τις κατηγορίες για γενοκτονία και εγκλήματα πολέμου. Στοχεύει, λέει, τη Χαμάς μετά την επίθεσή της τον Οκτώβριο του 23. Κατηγορεί τη Χαμάς για τους θανάτους αμάχων, επειδή η Ισλαμιστική οργάνωση δράσε σε κατοικημένες περιοχές στη μικροσκοπική υπερπλήθη Λωρίδα. Οι Ισραηλοί αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι το δικαστικό του σύστημα μπορεί να αντιμετωπίσει τυχόν παραβιάσεις από τα στρατεύματά τους. Όμως, ομάδες δικαιωμάτων λένε ότι οι στρατιώτες σχεδόν ποτέ δεν λογοδοτούν. Η δήλωση της Τετάρτης δεν ανέφερε που θα ανεβληθούν και τα λοιπά, περιπτώς 5. Δεν ανέφερε άλλες δολοφονίες υψηλού προφίλ που το Ισραήλ έχει δεσμευτεί να διερευνήσει, όπως τα πλήγματα σε νοσοκομείο στη Νότια Γάζα που σκότωσαν 5 δημοσιογράφους πέρσι τον Αύγουστο, δημοσιογράφου συμπεριλαμβανομένης της Μαρία Μνταγκά, μιας οπτικής δημοσιογράφου που εργαζόταν ως ελεύθερος επαγγελματίας για το Associated Press. Λοιπόν, θα το διερευνήσει, θα το διερευνήσουν το θέμα αυτό, γιατί παραδέχονται ότι έχουν σκοτώσει, έχουν πυροβολήσει εναντίον του αυτοκινήτου που μετέφερε το κοριτσάκι αυτό το 5χρονο, 4 από τα ξαδέρφια της, τη θεία της, το θείο της. Προσπαθούσαν να ξεφύγουν, σκοτώθηκαν όλοι. Με τους πυροβολισμούς και με την όλη τη διαδικασία γύρω από το αυτοκίνητο και κοντά στο αυτοκίνητο, η ξαδέρφη του κοριτσιού, ένα κοριτσάκι 15 ετών, τηλεφώνησε στο παραϊατρικό κέντρο της Παλαιστινιακής Ερυθράης Ημισελήνου και είπε «Η οικογένειά μου έχει σκοτωθεί». Δευτερόλεπτα, λέει, αργότερα ακούστηκαν περισσότεροι πυροβολισμοί. Το παιδάκι αυτό, το 15χρονο, φώναζε, ξαφνικά σταμάτησε. Δεν ακούγονταν τίποτα. Έχει ηχογραφηθεί η κλίση. Παλαιστίνοι διασώστες έστειλαν ασθενοφόρο για να ζώσουν το 5χρονο, τη Χιντ, και παρέμειναν στη γραμμή μαζί της μέχρι να χαθεί η επαφή. Η Χιντ, το μωρό το 5χρονο, οι 5 συγγενείς της και 2 γιατροί από τα ασθενοφόρο βρέθηκαν νεκροί 12 μέρες μετά. Ο στρατός παραδέχθηκε χθες ότι τα στρατεύματα πυροβόλησαν προς το ασθενοφόρο και σκότωσαν τους 2 γιατρούς. Υπάρχει ένα κινηματογραφικό ντοκιμαντέρ για το θάνατο της 5χρονης Χιντ, η φωνή της Χιντ Ρασάμπ, που κέρδισε διεθνή βραβεία, ήταν υποψήφιο για Όσκαρ. Άμα το βρείτε, και όταν το βρείτε, θα το βρείτε αν το ψάξετε, να το δούμε. Γιατί εγώ ξέρω ότι, ξέρετε, το έχω πολλές φορές, ένα όριο έχω να μπορώ να παρακολουθώ τέτοια γεγονότα. Το λέω και ο καθένας μπορεί να κρίνει. Αυτά είναι τα στοιχεία που προκύπτουν σύμφωνα με τον Ισραηλινό στρατό από αυτά που συμβαίνουν, κάποια από αυτά που έχουν συμβεί και συμβαίνουν ήδη στη Γάζα. Σκοτώνουν, πηγαίνουν μπουλντόζες, φάβουν ομαδικούς τάφους, τέλος. Αυτό είναι. Μετά από μια εβδομάδα τους βρήκανε. Έχεις διαφημίσεις. Τώρα λέω το... Βάλ τις διαφημίσεις. Χρειάζονται και αυτές, να μαθαίνουμε και τίποτα. Πάμε.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
3: Η κακοποίηση των ζώων και η τραγική κατάσταση των αδέσποτων στην Ελλάδα είναι γνωστά σε όλους. Και για να μπει ένα τέλος, πρέπει να αντιδράσουμε όλοι. Κακοποίηση. Τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε εισαγγελέα και αστυνομία. Αν δεν βρεθεί λύση, απευθυνόμαστε στα κεντρικά της αστυνομίας. Αδέσποτα. Αν αντιληφθούμε αδέσποτο που έχει ανάγκη, καλούμε το Δήμο. Ο Δήμος έχει υποχρέωση να φροντίσει για τη στήρωση, περίθαλψη, σύτηση και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων του. Δεν ξεχνάμε. Η στήρωση του κατοικιδίου μας είναι υποχρέωσή μας. Και τέλος, αν θέλουμε κατοικίδιο, υιοθετούμε με υπευθυνότητα και σώζουμε μια ζωή από τον δρόμο. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
1: Earth News Radio 105,8.
0: Λοιπόν, λέγαμε για το ότι αποφάσισε ο Ισραηλινός στρατός να διερευνήσει ποινικά, ξεκινά ποινική έρευνα για τη δολοφονία της 5χρονης Χιντ Ρατζάμπ στη Γάζα. Λοιπόν, επίσης ο στρατός είπε ότι αποφάσισε να μην διεξαγάγει ποινική έρευνα για τις αεροπορικές επιδρομές του Απριλίου του 24 που έπληξαν συνοδεία οχημάτων του World Central Kitchen, σκοτώνοντας 7 υπαλλήλους. Η ομάδα βοήθειας, η οποία διανέμει τρόφιμα στη Γάζα, είπε τότε ότι είχε συντονιστεί με το στρατό για την κίνηση της αυτοκινητοπομπής. Τα οχήματα είχαν το λογότυπο της ομάδας. Η οροφή τους ήταν ορατή από αέρος. Αυτά κάηκαν και τέλος. Η στρατιωτική δήλωση της Τετάρτης, χθεσινή, ανέφερε ότι τα άτομα στα οχήματα που είχαν συνεννοηθεί και τα λοιπά αναγνωρίστηκαν κατά λάθος ως ένοπλοι πράκτορες της Χαμάς. Αλλά κατέληξε λύση στο συμπέρασμα ότι οι αποφάσεις των διοικητών δεν εγείρουν εύλογες υποψίες για εγκληματικό παράπτωμα. Εκείνη την εποχή δύο αξιωματικοί απομακρύνθηκαν από τις θέσεις τους και σε άλλους τρεις τους κάνανε παρατήρηση. Επίπληξη.
4: Βέβαια.
0: Το World Central Kitchen απάντησε με μία δήλωση λέγοντας ότι η αφήγηση του στρατού για το χτύπημα είναι αναλυθής, συγχέει διαφορετικά χρονοδιαγράμματα και γεγονότα, θολώνει την ιστορία και μετατοπίζει την ευθύνη, και ζήτησε ανεξάρτητη έρευνα. Ο στρατός επίσης, ο Ισραηλινός, αποφάσισε να μην αναλάβει ποινική δίωξη για τις δολοφονίες 4 υπαλλήλων των γιατρών χωρίς σύνορα σε 2 ξεχωριστές περιπτώσεις, τον Νοέμβριο του 23 και τον Φεβρουάριο του 24. Δεν χρειάζεται. Έκριναν. Τι θα γίνει τώρα. Οι στρατιωτικοί ανακριτές θα αναλάβουν τις έρευνες και θα παρουσιάσουν τα ευρήματα στους στρατιωτικούς εισαγγελείς. Ο Γενικός Εισαγγελέας μπορεί στη συνέχεια να αποφασίσει να συνεχίσει την έρευνα, να απαγγείλει κατηγορίες σε τυχόν εμπλεκομένους στρατιώτες ή να αρνηθεί να τους απαγγείλει κατηγορίες. Οποιαδήποτε ενέργεια θα πάρει πολύ χρόνο, αν έρθει, λέει, δήλωσε επικεφαλής της Ισραηλινής Ομάδας Δικαιωμάτων Χαμόκτ. Οι κατηγορίες είναι πολύ ασυνήθιστες και οι καταδίκες ακόμη περισσότερο, είπε, υπενθυμίζοντας μόνο ένα στρατιώτη που είχε περάσει χρόνο πίσω από τα κάγκελα από τις 7 Οκτωβρίου του 23 για φερόμενη κακοποίηση Παλαιστινίων κρατουμένων. Αυτός στρατιώτης φυλακίστηκε για 7 μήνες βάσει συμφωνίας το Ιούνιο του 25. Είναι, λέει, πολύ σπάνιο οι στρατιώτες που κατηγορούνται ότι βλάπτουν Παλαιστινίους, οι λέξεις έχουν σημασία, να πηγαίνουν στο δικαστήριο και ακόμη πιο σπάνιο να τιμωρηθούν αυστηρά. Μόλις το 0,17% όλων των στρατιωτικών ερευνών που ξεκίνησαν στη διάρκεια τριών επιχειρήσεων στη Γάζα από το 2014 έως το 2022 οδήγησαν σε δίωξη. Αυτό το λέει η ανάλυση της Ισραηλινής Ομάδας Δικαιωμάτων Γεστίν. Ο απολογισμός του πολέμου συνεχίζει να αυξάνεται. Ο πόλεμος, θα θυμίσω, ξεκίνησε 7 Οκτωβρίου του 2023, όταν τις Χαμάς μέλη σκότωσαν 1.200 ανθρώπους, κυρίως αμάχους, στο νότιο Ισραήλ και απήγαγαν άλλους 251. Οι μαρτυρίες των απαχθέντων και των ομήρων δεν υπάρχουν. Δηλαδή, εγώ αδυνατό να τις διαβάσω. Πολλά δε μάλλον στον αέρα. Και πάμε τώρα στην άλλη πλευρά. Δεν είναι θέμα ισορροπιών, είναι θέμα τι συμβαίνει. Έτσι. Τα Ισραηλινά πλήγματα λοιπόν συνεχίστηκαν στη Γάζα από τότε που τέθηκε σε ισχύ η συμφωνία κατάπαυση του πυρός τον Οκτώβριο. Είχαν σκοτώσει 73.000 στον πόλεμο και από τον Οκτώβριο μέχρι τώρα έχουν σκοτώσει άλλους 1.270. Το Υπουργείο λέει, προσέξτε όμως, στη Γάζα, μέρος της κυβέρνησης υπό την ηγεσία της Χαμάς, μπορεί ο καθένας γράφει ό,τι στοιχεία θέλει, αλλά υπάρχουν μαρτυρίες διεθνών μέσων, διεθνών οργανισμών, του ΟΗΕ, έτσι, διατηρεί η λεπτομερή αρχεία απολειών που θεωρούνται γενικά αξιόπιστα, λέει, από τις υπηρεσίες των Ηνωμένων Εθνών και τους ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες. Δεν δίνει όμως ανάλυση των αμάχων και των μαχητών. Λέει μόνο ότι οι μισοί νεκροί είναι γυναίκες και παιδιά. Έτσι, μάλιστα. Λοιπόν, μέσα σε όλα αυτά, η Βρετανία επαναφέρει την πίεση προς το Ισραήλ για την ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα. Υπάρχει νέος υπουργός Μέσης Ανατολής, το όνομά του είναι Στίβεν Ντάουντ. Επέλεξε την Αίγυπτο για πρώτη επίσημη επίσκεψη. Ζήτησε από το Ισραήλ να επιτρέψει πολύ μεγαλύτερη και απρόσκοπτη ροή βοήθειας προς το Παλαιστινιακό θύλακα. Διήμερη επίσκεψη ήταν του Βρετανού υπουργού. Επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις ανθρωπιστικής υποστήριξης στο Αλαρίς, κοντά στα σύνορα με τη Γάζα, στην Αίγυπτο, έτσι. Και προειδοποίησε ότι οι ποσότητες βοήθειας που φτάνουν σήμερα στον πληθυσμό είναι ανεπαρκείς. Βρετανικά δημοσιεύματα επισημαίνουν ότι μόλις περίπου το 1/10 της βοήθειας που έχει προβλεφθεί για τη Γάζα καταφέρνει να περάσει και αφήνει τον πληθυσμό χωρίς επαρκή πρόσβαση ακόμη και σε βασικές υπηρεσίες υγείας και εκπαίδευσης. Η παρέμβαση αυτή εντάσσεται στη σταθερά αυστηρότερη βρετανική γραμμή απέναντι στην Ισραηλινή κυβέρνηση για τη Γάζα. Το Λονδίνο ζητεί ταχεία, ασφαλή και ανεμπόδιστη πρόσβαση της ανθρωπιστικής βοήθειας και λέει, υπογραμμίζει, ότι τα εμπόδια στην είσοδο της Γάζας πρέπει να αρθούν. Και η κυβέρνηση υπενθυμίζει, λέει, ότι είχε επαναφέρει τη χρηματοδότηση προς την αρμόδια υπηρεσία του ΟΗΕ και ότι η βρετανική βοήθεια προς τους Παλαιστίνιους ξεπερνά τα 127 εκατομμύρια λίρες για το τρέχον οικονομικό έτος. Λένε οι Βρετανοί. Βέβαια, η επίσκεψη είχε και ένα σαφές πολιτικό περιεχόμενο. Στο Κάιρο, Βρετανία και Αίγυπτος καταδίκασαν από κοινού πρόσφατες δηλώσεις του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφαλείας, του νου που είπε να σκοτώνε 30-40, οι οποίες συμπεριλάμβαναν επίσης αναφορές σε εκτοπισμούς και επέκταση των Ισραηλινών οικισμών. Εμπριστικές οι δηλώσεις, λέει η Αίγυπτος, και αντίθετες με το διεθνές δίκαιο. Σε αυτούς τους νεκρούς από την εκεγυρία του Οκτωβρίου μέχρι τώρα είναι περίπου 300 παιδιά. Μέσα σε περίπου 300 μέρες εκεγυρίας. Κατά μέσο όρο είναι ένα παιδί την ημέρα. Καλά, Βρετανία και Αίγυπτος υπέγραψαν την πρώτη διμερή συμφωνία ειδικά για τη μετανάστευση, με στόχο να επιταχυνθούν ως και κατά 90% οι επιστροφές Αιγυπτίων που δεν έχουν δικαίωμα παραμονή στο Ηνωμένο Βασίλειο, γιατί και το μεταναστευτικό είναι ένα τεράστιο θέμα και χτυπάνε καμπανάκια στην Ευρώπη. Τι καμπανάκια δηλαδή, ναι. Ανθρωπιστική βοήθεια, ναι, στη Γάζα. Σου λέει, άμα δεν πεθάνουμε, δεν τους σκοτώσουμε, μην πας και πεθάνω από την πείνα. 30-40 δεν είπε. Λάθος κάνω. 30-40 κάθε νύχτα θα τους βομβαρδίζουν. Αλλά και κάποιοι άλλοι μπορεί να είναι τυχεροί να μην σκοτώνονται, ρε παιδί μου. Θα πεθάνουν. Από την πείνα, από τις αρρώστιες. Κάτι. Στο μυαλό του δεν ξέρω πώς το έχει. Ο καθένας πώς λειτουργεί το μυαλό του ανθρώπου δεν ξέρω. Μέχρι που μπορεί να φτάσει το κακό, δεν το γνωρίζω. Και ούτε θέλω να το μάθω. Ο Μάρκ Περλμάτερ έχει περιθάλψει ασθενείς που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές και συγκρούσεις σε 30 χώρες, συμπεριλαμβανομένες της πατρίδας του, των Ηνωμένων Πολιτειών. Μόλις η πρώτη μας εβδομάδα στη Γάζα ήταν η χειρότερη από όλες τις εμπειρίες μου μαζί. Ο Μάρκ Περλμάτερ είναι ορθοπαιδικός χειρουργός και μίλησε στο γαλλικό πρακτορείο και μίλησε για καταστάσεις που έχει ζήσει στην 11η Σεπτεμβρίου στη Νέα Υόρκη, τους Δήμους Πύργους, στον τυφώνα Κατρίνα στη Λουιζιάννα, το σεισμό της Αϊτής το 2010. Τα βάσανα, λέει, που έχουν δει ο Περλμάτερ και οι συνάδελφοί του στα νοσοκομεία της Γάζας από τότε που το Ισραήλ ξεκίνησε τα αντίπεινά του για την επίθεση της Χαμάς τον Οκτώβριο του 2023, αποτελούν τον πυρήνα του American Doctor, ενός ντοκιμαντέρ που έκανε πρεμιέρα στο φεστιβάλ κινηματογράφου Sundance και έχει βγει στα σινεμά τα αμερικανικά. Στο ντεμπούτο της, λέει, στο ντοκιμαντέρ, η σκηνοθέτης Πος Σιτέγκ δεν κάνει καμία προσπάθεια να εξηγήσει τα σωστά ή τα λάθη της ίδιας της σύγκρουσης, εστιάζοντας ανταυτού στο έργο στη Γάζα τριών Αμερικανών γιατρών από διαφορετικά υπόβαθρα. Ο Περλμάτερ, που μίλησε, του είπε: δεν έχω δει τίποτα χειρότερο, είναι Εβραίος. Ο Αχμαντ είναι μουσουλμάνος παλαιστινιακής καταγωγής και ο Σίντουα είναι γιος ζωροαστρών γονέων. Οι άνθρωποι, λέει, αισθάνονται ότι πρέπει να έχουν διδακτορικό σε αυτό το θέμα για να το κατανοήσουν ή να το συζητήσουν λογικά. Το ερώτημα δεν είναι πόσο καλά γνωρίζετε την Άραβο-Ισραηλινή ιστορία. Το ερώτημα είναι, υποστηρίζετε ή όχι τη δολοφονία παιδιών? Υποστηρίζετε ή όχι τα βασανιστήρια των γιατρών? Υποστηρίζετε ή όχι τον βομβαρδισμό των νοσοκομείων? Όταν γίνονται οι επιθέσεις και γινόντουσαν, δεν συνεχίζουν να γίνονται, το Ισραήλ πάντα βγαίνει και λέει ότι χτυπάει υποδομές Χαμάς. στοχεύει μαχητές Χαμάς που χρησιμοποιούν σύλλαγες κάτω από τα νοσοκομεία. Τις χρησιμοποιούν. Δεδομένο είναι ότι η Χαμάς το κάνει αυτό. Είναι. Δεν το λένε. Έχουν βρει στοιχεία. Έχουμε δει εικόνες, φωτογραφίες. Οι τρεις γιατροί λοιπόν στο ντοκιμαντέρ λένε ότι δεν έχουν δει σύραγγες σε κανένα από τα νοσοκομεία όπου έχουν εργαστεί στη Γάζα. Ήταν εκεί, εμείς δεν είμαστε, εμείς βλέπουμε την εικόνα που μας στέλνουν. Ένα λέει από τα πιο οδυνηρά τμήματα του ντοκιμαντέρ δείχνει το λεγόμενο, ένα λεγόμενο διπλό πάτημα όπου πύραυλοι χτυπούν τους πρώτους ανταποκριτές που περιθάλπουν ασθενείς μετά από βομβαρδισμό στο νοσοκομείο Νάσερ στη Χαν Γιούνις. Το να αποφασίσει τι θα δείξει στην οθόνη ήταν μία πρόκληση για τη σκηνοθέτηδα, ο οποίος έχει εργαστεί στο παρελθόν ως οπτικός, ως δημοσιογράφος στο Γαλλικό Πρακτορείο. Δείχνεις, λέει, πάρα πολλά και είναι άσκοπα και κανείς δεν πρόκειται να παρακολουθήσει τι συμβαίνει και θέλεις να είσαι αποτελεσματικός στο να λες την αλήθεια. Δείχνεις πολύ λίγα και δεν είναι αληθινό. Η ταινία ξεκινά ακριβώς με αυτό το δίλημα. Όταν η Τένκ αισθάνεται ότι η συμπερίληψη μιας φωτογραφίας νεκρών παιδιών παραβιάζει την αξιοπρέπειά τους, ο γιατρός, ο Πέρλ Μάτερ, ο οποίος είναι Αμερικανός, το λέω, την επιπλήττει, επιμένοντας ότι η υποχρέωσή τους είναι να δείξουν στους Αμερικανούς τι χρηματοδοτούν τα δολάρια των φορολογουμένων τους. Έτσι, αυτό είναι. Εξαιρετική ευκαιρία να το δούμε το ντοκιμαντέρ αυτό όσο αντέξουμε και όσο μπορούμε. Δεν τους τιμάτε, λέει, αν δεν αφήσετε τη μνήμη τους, τα σώματά τους, να πούν την ιστορία αυτού του τραύματος. Δεν τους κάνεις υπηρεσία με το να μην δείχνεις αυτό, δείχνει μια φωτογραφία. Ήταν μια στιγμή για μένα όπου δεν υπάρχει μέση διαδρομή σε αυτό, είπε η σκηνοθέτης στο Γαλλικό Πρακτορείο. Για τους τρεις γιατρούς του ντοκιμαντέρ, το να πρέπει να επαναλαμβάνουν ατελείωτα τον επίγοντα χαρακτήρα της κατάστασης στη Γάζα στη διάρκεια συνεντεύξεων στα μέσα ενημέρωσης ή συναντήσεων με μέλη του Κογκρέσου είναι απογοητευτικό. Αν σας πω, λέει, ότι υπάρχουν παιδιά που λιμοκτονούν, ή αν σας πω ότι υπάρχουν μητέρες που αγωνίζονται να ταΐσουν τα παιδιά τους, ή ότι υπάρχουν έφηβοι που σκοτώνονται από αυτές τις τεράστιες βόμβες, η απάντησή σας θα πρέπει να είναι: πρέπει να το σταματήσουμε αυτό. Δεν πρέπει να ακούω, λέει, από εσάς, λέει ο γιατρός επιγόντων περιστατικών, ο Αχμάντ, ο οποίος είναι μαζί με τους άλλους δύο στη Γάζα. Δεν πρέπει να ακούω, λέει, από εσάς τι έκαναν, που ήταν, που γεννήθηκαν, από ποιο υπόβαθρο, ποια θρησκεία ακολουθούν. Διότι η σκηνοθέτης της ντοκιμαντέρ αυτού είπε ότι αντιμετώπιζε συχνά αυτή την αντίσταση και κατά καιρούς δυσκολευόταν να βρει χρηματοδότηση για το έργο. Διότι οι ιδωλητές απέφευγαν να βάλουν μετρητά πίσω από ένα έργο που έδειχνε τη ζημιά που προκλήθηκε από τα Ισραηλινά πυρομαχικά που χρηματοδοτούνται από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά είπε, η στιγμή ένιωθε σαν να άλλαζε και ελπίζει ότι το American Doctor μπορεί να αλλάξει περαιτέρω την αφήγηση. Είμαι, λέει, αισιόδοξη ότι είμαστε όλοι νυφάδες χιονιού σε αυτή τη χιονόβαλα που γίνεται όλο και μεγαλύτερη. Δεν τα λέμε εμείς, τα λένε άνθρωποι που ήταν εκεί. Εμείς διαβάζουμε τα πρακτορία, βλέπουμε τις εικόνες, τα social media. Ένα καλό που έχουν αρκετά, είναι ότι μεταφέρουν εικόνες και την πραγματικότητα περιοχών του κόσμου που το αφήνουμε λίγο πίσω γιατί έχουμε και τα δικά μας, έτσι. Αλλά είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον το πώς κινητοποιείται ή πώς δεν κινητοποιείται ένα ολόκληρο σύστημα. Και 47. Κάτι έχω να ακούσω μετά από όλα αυτά. Ας ακούσω και κάτι, παρακαλώ.

Πήγε 1:52, είμαστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Τι έχουμε? Ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους στο Κίεβο τώρα που μιλάμε. Πηγή του Reuters ανέφερε ότι άκουσε περισσότερες από 12 ισχυρές εκρήξεις σε διάφορα σημεία της πρωτεύουσας. Τι ζουν και αυτοί οι άνθρωποι? Ο δήμαρχος της πόλης είπε ότι οι ρωσικές επιθέσεις έπληξαν δύο περιοχές του Κιέβου με στόχο μη οικιστικά κτίρια. Και τώρα έχουν να αντιμετωπίσουν πυρκαγιές, έτσι. Ωραία. Άλλη μία νύχτα αγωνίας για τους ανθρώπους εκεί και άλλη μία νύχτα φόβου και άλλη μία νύχτα. Έχουν τον πόλεμο, έχουν και πολιτική κρίση. Ο Ζελένσκι δέχεται αυξανόμενες πιέσεις ότι ως υπουργός άμυνας Μιχάηλο Φεντόροφ ζητά να γίνουν προεδρικές εκλογές εν μέσω πολέμου. Και οι αρχές κατά της διαφθοράς διερευνούν υπόθεση που φαίνεται να αφορά βουλευτές και ανώτερους αξιωματούχους της Προεδρίας. Πρώην σύμμαχος του Ζελένσκι είναι ο Φεντόροφ, ένας από τους πιο δημοφιλείς πολιτικούς στη χώρα. Και ζήτησε την Τρίτη την αποκατάσταση μιας πλήρως λειτουργικής δημοκρατικής διαδικασίας ακόμη και υπό συνθήκες παρατεταμένου πολέμου. Η δημοκρατία, λέει, δεν μπορεί να κρατείται όμηρος από τη Ρωσία. Πολεμάμε ακριβώς επειδή θέλουμε να παραμείνουμε ένα ελεύθερο ευρωπαϊκό κράτος. 9 λεπτά το βίντεο σκοπιμένο μήνυμά του Φεντόροφ. Είναι η πιο άμεση μέχρι σήμερα πολιτική αμφισβήτηση του Ζελένσκι από την εισβολή της Ρωσίας το 22. Ο Φεντόροφ υποστηρίζει ότι η Ουκρανία αντιμετωπίζει συστημική κρίση διακυβέρνησης και άσκησε κριτική για διαφθορά εν καιρό πολέμου. Όμως, δεν έχει διατυπώσει συγκεκριμένες κατηγορίες εναντίον του Προέδρου ή άλλων αξιωματούχων. Έτσι, δεν έχει. Κάνει ένα διάγγελμα. Η αντιπαράθεση, λέει, αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα λόγω της πρόσφατης απομάκρυνσης του Φεντόροφ στο Υπουργείο Άμυνας. Είχε διατελέσει και υπουργός ψηφιακού μετασχηματισμού. Ήταν από τους βασικούς υποστηρικτές της αξιοποίησης των drones στον πόλεμο. Και υπό την ηγεσία του που ανέλαβε το Υπουργείο Άμυνας το Γενάρη, προωθήθηκε περισσότερο η χρήση δεδομένων, στατιστικών και αυτοματοποιημένων συστημάτων στο σχεδιασμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Αλλά επειδή είναι δημοφιλής, έχει συγκρουστεί με επικεφαλής της στρατιωτικής ηγεσίας. Το είχε απολύσει. Μετά το επανέφερε διότι χιλιάδες άνθρωποι συμμετείχαν σε προσπάθησε να τον επαναφέρει σε διαδήλωση στο Κίεβο. Ο λαός είναι η εξουσία, η διαφθορά σκοτώνει. Δεν υπάρχει πόλεμος που να μην έχει εσωτερική σύγκρουση. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Κανένας. Πάντα υπάρχουν εσωτερικές συγκρούσεις. Ανέκαθεν υπήρχαν. Έτσι. Λοιπόν, είναι παραπέντε, θα πάμε στο δελτίο με μουσική. Εσείς μένετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Καλώς εγώ των πραγμάτων, αν δεν γίνει κάτι κοσμοϊστορικό, θα είμαστε εδώ αύριο μετά το δελτίο των 12. Αν είστε και εσείς, θα χαρούμε ιδιαιτέρως. Ένα ήρεμο βράδυ να έχουμε. Αυτή θα είναι η ευχή, παιδιά, από εδώ. Καλά να είμαστε και να έχουμε ήρεμα βράδια.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Το Συμβούλιο της Επικρατείας απέρριψε την επαναφορά των δώρων και των επιδομάτων αδείας στο δημόσιο, κρίνοντας ότι η μη επαναχορήγησή τους δεν παραφιάζει το Σύνταγμα ή το Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Η Ολομέλεια έκρινε ότι δεν υπάρχει υποχρέωση επαναφοράς του 13ου και 14ου μισθού επικαλούμενη την δημοσιονομική πορεία της χώρας και σχετικά οικονομικά δεδομένα. Τα δώρα και τα επιδόματα αδείας στο δημόσιο είχαν καταργηθεί με μνημονιακό νόμο το 2012. Σε αυξημένη επαγρύπνηση η Αθήνα για πιθανές ιρανικές επιθέσεις σε αμερικανικούς στόχους στην νότιο-ανατολική Ευρώπη, μεταξύ των οποίων η Βουλγαρία και η Κύπρος, σύμφωνα με τους Financial Times. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας εξετάζει τη μεταφορά στη Σούδα των Patriot που βρίσκονται στην Κάρπαθο και ενδεχόμενη συνδρομή προς την Βουλγαρία εάν ζητηθεί. 4 ελληνικά F-16 και η φρεγάτα Νικηφόρος Φωκάς παραμένουν στην Κύπρο. 47 νέα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου και 4 θάνατοι καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ. Εντοπίστηκαν σε Διόνυσο, Καλυθέα και Πετρούπολη στην Αττική, καθώς και στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας. Εντείνονται οι δράσεις πρόληψης με εκτεταμένους επίγειους και εναέριους ψεκασμούς. Από την Σίβηρη Χαλκιδικής, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κωνσταντίνος Κατσαφάδος ανακοίνωσε ότι τα πρώτα επιδόματα στους πυροπληκτούς θα καταβληθούν εντός 10 ημερών από τη στιγμή που ο Δήμος υποβάλει σχετικό αίτημα. Σε ισχύ τέθηκε το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με αυστηρότερους κανόνες για φωτοβολταϊκά, αιωλικά πάρκα και μονάδες αποθήκευσης. Ρωσική πυραυλική επίθεση με 2 νεκρούς δέχθηκε το Κίεβο τις πρώτες πρωινές ώρες σύμφωνα με τον Δήμαρχο. Αναφορές μιλούν για περισσότερες από 12 εκρήξεις. Την ίδια ώρα πολιτική κρίση ξέσπασε στην Ουκρανία με τον Βολοντιμίρ Ζελένσκι να δέχεται αυξανόμενες πιέσεις, καθώς ο τέος Υπουργός Άμυνας Μιχαήλο Φεντόροφ ζητά προεδρικές εκλογές εν μέσω πολέμου, ενώ παράλληλα οι αρχές κατά της διαφθοράς διερευνούν υπόθεση που αφορά βουλευτές και ανώτερους αξιωματούχους. Ο Μπένιαμιν Νετανιάχου άφησε να εννοηθεί ότι η Ισραηλινή επίθεση στην αεροπορική βάση Αμπού Ντουχούρ κοντά στο Χαλέπι ήταν σαφές μήνυμα στην Τουρκία ότι δεν μπορεί να διατηρεί στρατιωτική βάση στη Συρία. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι σκοπεύει να συναντηθεί μέσα στη χρονιά με τον Κιμ Γιονγκ Ουν, επιδιώκοντας να αναθερμάνει τη σχέση τους. Υποστήριξε ότι είναι σημαντικό οι δύο πλευρές να τα πηγαίνουν καλά, διότι η Βόρεια Κορέα διαθέτει πλέον 57 πολύ ισχυρά πυρηνικά όπλα. Έντονα απασχολεί τις τελευταίες ώρες τον τύπο η είδηση ότι σχεδιάζουν να επιστρέψουν στη Βρετανία ο πρίγκιπας Χάρη και η Μέγκαν Μάρκλ μαζί με τα δύο παιδιά τους, τα οποία αναμένεται να ξεκινήσουν σε βρετανικό σχολείο το Σεπτέμβριο. Θετική φέρεται να είναι η στάση του βασιλιά Κάρολου, ενώ θα παραμείνουν ως ιδιώτες στη Βρετανία.
0: Ο καιρός.
1: Ο καιρός σήμερα θα είναι γενικά αίθριος και ζεστός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Θα πνέουν ασθενείς άνεμοι 3 έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει κατά τόπους στους 37 βαθμούς Κελσίου στα ηπειρωτικά. Στην Αττική γενικά αίθριος ο καιρός με θερμοκρασία από 21 έως 36 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, η θερμοκρασία από 20 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί Γιάννης Ευθυμίου σε λαϊκά μονοπάτια.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού είναι επικίνδυνες για το σκύλο μας. Γι' αυτό φροντίζουμε να τον βγάζουμε βόλτα νωρίς το πρωί και αργά το απόγευμα. Εκτός από το έδαφος που καίει και μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκάβματα στα πέλματα του ζώου, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για θερμοπληξία, ακόμη και για ανακοπή. Κράτα το σκύλο σου στη δροσιά και φρόντισε να έχει διαρκώς πρόσβαση σε δροσερό νερό. Όχι ζώα κλεισμένα σε αμάξι, ακόμα και με ανοιχτά παράθυρα. Όχι ζώα παρατημένα σε ταράτσες και μπαλκόνια. Όχι ζώα αλυσοδεμένα. Σε αυτές τις περιπτώσεις καλούμε το 100. Και φυσικά δεν ξεχνάμε να αφήνουμε ξηρά τροφή και νερό για τα δέσποτα, τα άγρια ζώα και πουλιά που μπορεί να υπάρχουν στη γειτονιά μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσθένων, νοιάζομαι.
3: Γιάννη.
4: Έλα.
3: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
4: Πάλι, χθες δεν πήγα.
3: Έλα, μωρέ. Αν δεν κρίνιαζες, θα είχες ήδη πάει.
4: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
5: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
6: Φόρα Κράνος.
7: Φόρα Κράνος.
5: Φόρα Κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.
2: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.

Θα μας είχε βάλει στη σειρά της γυναίκης. Λοιπόν, 210-6009-604-605 το τηλέφωνο της εκπομπής, και πάμε να ξεκινήσουμε με γλυκερία.

Μάλιστα. Λοιπόν, για να δούμε τι μηνύματα έχουμε. Καλημέρα στα όμορφα λαϊκά μονοπάτια. Καλή εκπομπή, κύριε Γιάννη. Αφιερωμένο το επόμενο σε όλη τη ραδιοπαρέα μας. Ευχαριστώ πολύ, λέει η φίλη μας η Ρούλα από τον Καναδά. Λοιπόν, καλημέρα Γιάννο και σε όλη την παρέα. Καλή εκπομπή, λέει η φίλη μας η Μάχη, η οποία μας ακούει στο νησί. Καλημέρα και στα παιδιά που μας ακούν στη Σπάρτη. Το επόμενο, λέει, αφιερώστε το σε όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια.

0: Άκου!
1: Τα λαϊκά μονοπάτια.
2: Είναι αυτό που λέει ο φίλος μου Χρήστος. Βαρούτε!
3: Δεν θέλω μόνη μια αγκαλιά. Δεν θέλω μόνη μα φιλιά.
2: Παιδιά, ο Μαυριδόπουλος χορεύει.
3: Δεν θέλω έλεγχο.
2: Τι κάνω και που πάω. Τι ώρα γύρισα εχθές. Πεφ παντόφλα. Με πιέσαι.

0: φίλη μας η Τζέννη λέει: πες του αγοριού απέναντι ότι το θέλω. Αρχίσανε να πέφτουν τα μηνύματα, Μαυριτόπουλε.
1: Πείτε του πως πεθαίνω.
0: Μήπως τη λένε Ντίνα.
1: Για τα βαριά μα το κλαδά, μα το κλαδά.
0: Αγόρασε και σπίτι.

0: Λοιπόν, πάμε μέχρι το Μαυριτόπουλο, κάτι για μας και επιστρέφουμε. Έλα, Νίκολα.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
4: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
5: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
4: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
5: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
4: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
1: Earth News Radio 105,8.

Άιμνηστη Αλίκη Βουγιουκλάκη και Δημήτρη μου, ωραίες εποχές, ρε παιδιά, μας γυρίζουν πίσω σε εποχές που χαμογελούσαμε. Λοιπόν, τι έχουμε για τη συνέχεια? Τόλης, το φεγγάρι πάνω Θεέ μου.

0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Αντώνη που μας ακούει στο Παλάδιο της Ροδόπης. Γυρνάς σαν αμαρτωλή
1: μέσα στα σιδερόματα. Είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
2: Δίνεις δικαιώματα. Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
4: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
5: Σταθημάρχης είναι για να είσαι ευθυμίου.
6: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
7: Ιωάννη πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω εσένα προσωπικά που έκανες έναν κόπο από τη Λαμία να έρθεις στην Αθήνα για να με βρεις και να κάνουμε αυτή τη συνέντευξη. Και από ό,τι καταλαβαίνω θα υπάρχει λόγος για το κοινό και βλέπω πως θα με αγαπάνε οπωσδήποτε. Και εγώ τους αγαπώ, όχι μόνο τον κόσμο της Λαμίας αλλά όλης της Ελλάδος και τους ευχαριστώ πάρα πολύ για τη θερμή αγάπη που δείχνουν για μένα. Εγώ με τη σειρά μου κάνω ό,τι μπορώ κάθε φορά να βγάζω καινούργια τραγούδια και να μπορέσω να μπω στις καρδιές του κόσμου.

Και κλείνουμε την ώρα με Λευτέρη Μυτιληναίο. Ποια είσαι εσύ? Την καλημέρα μου στα παιδιά στην Καλυθέα. Κύριε Γιάννη, αφιερώστε ένα τραγούδι σε όλους τους ερωτευμένους που εργάζονται και ξενυχτάνε μαζί μας. Λοιπόν, Λαϊκά Μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα. Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήκτρα. Δελτίο ειδήσεων, Νίκος Μπακάκος, και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Η μισή χώρα βρίσκεται και σήμερα σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, κατηγορία κινδύνου 3 για πυρκαγιές. Ισχύουν προληπτικά μέτρα απαγόρευσης διαλεύσης οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε ευπαθείς δασικές περιοχές και εθνικούς δρυμούς. Από την Σίβηρη της Χαλκιδικής, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κωνσταντίνος Κατσαφάδος ανακοίνωσε ότι τα πρώτα επιδόματα έως 6.000 ευρώ σε πυρόπληκτους θα καταβληθούν εντός 10 ημερών από την στιγμή που ο Δήμος υποβάλει σχετικό αίτημα. Σε ισχύ τέθηκε το νέο ειδικό χωροταξιακό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με αυστηρότερους κανόνες για φωτοβολταϊκά, αιωλικά πάρκα και μονάδες αποθήκευσης για την προστασία του περιβάλλοντος, των τοπικών κοινωνιών και της πολιτιστικής κληρονομιάς. Σε αυξημένη επαγρύπνηση η Αθήνα για πιθανές ιρανικές επιθέσεις σε αμερικανικούς στόχους στην νότιο-ανατολική Ευρώπη, μεταξύ των οποίων η Βουλγαρία και η Κύπρος, σύμφωνα με τους Financial Times. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας εξετάζει τη μεταφορά στη Σούδα των Patriot που βρίσκονται στην Κάρπαθο και ενδεχόμενη συνδρομή προς την Βουλγαρία εάν ζητηθεί. 4 ελληνικά F-16 και η φρεγάτα Νικηφόρος Φωκάς παραμένουν στην Κύπρο. Το Συμβούλιο της Επικρατείας απέρριψε την επαναφορά των δώρων και των επιδομάτων αδείας στο δημόσιο που είχαν καταργηθεί με μνημονιακό νόμο το 2012, κρίνοντας ότι η μη επαναχορήγησή τους δεν παραβιάζει το Σύνταγμα ή το Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Η Ολομέλεια έκρινε ότι δεν υπάρχει υποχρέωση επαναφοράς του 13ου και 14ου μίσθου, επικαλούμενη τη δημοσιονομική πορεία της χώρας και σχετικά οικονομικά δεδομένα. 47 νέα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου και 4 θάνατοι καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ. Εντοπίστηκαν σε Διόνυσο, Καλλιθέα και Πετρούπολη στην Αττική, καθώς και στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας. Η περιφέρεια Αττικής πραγματοποιεί ήδη εκτεταμένους επίγειους και εναέριους ψεκασμούς. Ρωσική πυραυλική επίθεση έπληξε τα ξημερώματα κατοικημένες περιοχές του Κιέβου, προκαλώντας καταστροφές και πυρκαγιές. Τουλάχιστον 2 γυναίκες σκοτώθηκαν και 6 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Την ίδια ώρα, πολιτική αναταραχή προκαλεί πίεση στον Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Ο πρώην Υπουργός Άμυνας, Μιχάηλο Φεντόροφ, ζητά προεδρικές εκλογές εν μέσω πολέμου, ενώ έρευνες για διαφθορά αγγίζουν υψηλόβαθμα στελέχη της προεδρικής διοίκησης. Ο Μπένιαμιν Νετανιάχου άφησε να εννοηθεί ότι η Ισραηλινή επίθεση στην αεροπορική βάση Αμπούντουχουρ κοντά στο Χαλέπι ήταν σαφές μήνυμα στην Τουρκία ότι δεν μπορεί να διατηρεί στρατιωτική βάση στη Συρία. Ο αρχηγός του Ισραηλινού στρατού τόνισε ότι δεν θα επιτραπεί η παρουσία εχθρικών δυνάμεων στα συριακά σύνορα. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι ξεκινά κατά του Ιράν την πιο συντριπτική οικονομική επιχείρηση που έχει αναλυφθεί ποτέ, προειδοποιώντας με σοβαρές συνέπειες τρίτες χώρες και επιχειρήσεις που θα παρέχουν οικονομική ή άλλη στήριξη στην Τεχεράνη. Παράλληλα, δήλωσε ότι σχεδιάζει να αναθερμάνει τις σχέσεις του με τον Κιμ Γιον Ουν μέσα στο 2026, τονίζοντας ότι η Βόρεια Κορέα διαθέτει πλέον 57 πολύ ισχυρά πυρηνικά όπλα. Έντονα απασχολεί τις τελευταίες ώρες τον διεθνή τύπο η είδηση ότι σχεδιάζουν να επιστρέψουν στη Βρετανία ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μάρκλ μαζί με τα δύο παιδιά τους, τα οποία αναμένεται να ξεκινήσουν σε βρετανικό σχολείο το Σεπτέμβριο. Θετική φέρεται να είναι η στάση του βασιλιά Κάρολου, ενώ θα παραμείνουν στη Βρετανία ως ιδιώτες.
0: Ο καιρός.
1: Ο καιρός σήμερα θα είναι γενικά αίθριος και ζεστός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Θα πνέουν ασθενείς άνεμοι 3 έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα είναι κατά τόπους στους 37 βαθμούς Κελσίου στα ηπειρωτικά. Στην Αττική γενικά αίθριος.